0: το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι είναι χθες στη Φόρμουλα 1.
2: Καταρχάς ήταν ένα Grand Prix που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό Grand Prix.
0: Ναι.
2: Χωρίς τίποτα. Αλλά μετά άρχισε το δράμα.
1: Τι έγινε.
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Α, φύγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Ο πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος, στη στροφή 19, ο Stroll πάτησε στο δόσμα το οποίο είχε βγει και βγήκε εκτός.
0: Την κατέμισε ο Στρόλ. Πήγαινε.
1: Αθηνών πατρών ήταν. Αθηνών πατρών
0: βέβαια. Να κάνω μήνυση στο υπεχοδέ εδώ.
2: Με αποτέλεσμα να βγει το safety car, το αυτοκίνητο.
1: Είχε φύγει το οδόστρωμα.
2: Είχε βγει το οδόστρωμα. Και στην επανεκκίνηση. Περίμενε, δεν τελειώνει εδώ. Στην επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν τρίτος, πατάει στο ίδιο οδόστρωμα και βγαίνει και εκείνο στο ίδιο σημείο. Ο Λεκλέρ, ο οποίος
1: δεν είχαν βάλει ένα.
2: Όχι,
0: άκου τι.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, άμα δεν έχουν δρόμους και στο Μονακό, καλά λέει.
2: Και ο Λεκλέρ, ο οποίος είναι μονεγάσκος στην πατρίδα του. Και γενικά είναι λίγο. Είναι μια κατάρα του. Ο Λεκλέρ έχει κερδίσει μόνο μια φορά και μερικές φορές είναι πολύ άτυχος σε αυτό το Grand Prix. Μετά βγήκε η κόκκινη σημαία, διακόπη το Grand Prix και μετά κατέβηκαν οι υπεύθυνοι να τσεκάρουν
1: το δρόμο.
4: Να ρίξουν λίγο πετουδάκι για τη συμμετοχή.
0: Εδώ πέρα, κύριε Αυτιά, μιλάμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα.
1: Πέρασαν και μια οπτική ίνα.
2: Για 20 λεπτά τσεκάρανε περίπου το δόστρωμα, ώσπου δώσανε ότι είναι εντάξει να συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Μετά έγινε επανεκκίνηση κανονικά. Από την πρώτη στροφή έφυγαν μπροστά Χάμιλτον και Αντωνέλη, ενώ από πίσω έγινε χαμός με το Ράσελ να κάνει κακή εκκίνηση και έτσι αυτό επηρέασε τους άλλους και υπήρχαν
0: Μενίδη GP λέει κάποιος.
2: Υπήρχαν πολλές επαφές μετά.
1: Α, κατάλαβα. Χτυπούσαν στον άλλον.
2: Ναι. Και το άλλο ήταν ότι έπεσαν πάρα πολλές ποινές. 10 ποινές συνολικά σε οδηγούς.
1: Με ποιον είμαστε εμείς?
2: Φεράρι.
0: Κλάμα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι είχα άλλη εμπειρία. Πήγα Σάββατο στην έναρξη του Βέρτη.
1: Ωραία, ναι, το είδα. Έξοδος, το είδα
0: σπάνια έξοδος. Δεν έβαλα κάποιο story. Από την Εύα θα το είδα.
1: Ναι, είδα τα. Ναι, τη Εύα.
0: Λοιπόν, και πάω. Είναι η ώρα, τώρα θα το πω. Πάω τουαλέτα. Πάω τουαλέτα. Ελάτε από εδώ, κύριε Σουβέλα. Πάω τουαλέτα και λίγο πριν πάω, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Δηλαδή, τα φώτα έσβησαν. Τρεις βοηδοσβέρκιδες, στο ύψος το δικό μου βέβαια, αλλά ήταν ντυμένοι σαν και είχαν κάτι ρούτερ πάνω τους. Κάτι σαν ρούτερ.
1: Α, αναβοσβήνα.
0: Ναι. Συγγνώμη λίγο, τατουάζα ράχνη, όπως βλέπεις στις ταινίες.
1: Φυλάκι δεν είχε.
0: Του Πράντιτς.
1: Φυλάκι μετά.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο συνέστημα.
0: Και με κάνουν λίγο άκρη, μου επιτρέπεις λίγο, Και ποιος μου παίρνει τη θέση για να γαζουλήσει? Ο Μπογκδάνοβιτς. Μου παίρνει τη θέση ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς. Μπαίνει μπροστά μου, μου κάνει sorry, μωρή παιχτάρα. Ποτέ να μην κατουρίσω ποτέ εδώ.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, μια χαρά τελείωσε.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να πήγαινε πολύ χειρότερο. Ακριβώς.
1: Αφού σου πήρανε μόνο τη σειρά στην τουαλέτα, μια χαρά τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και λέω, ορίστε, περάστε. Μπράτε, του λέω, μια χαρά είσαι. Έφτιαξα σενάρια εγώ, γιατί είναι εδώ ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Γιατί είναι στο Βέρτι. Γιατί έχει πάει στον Οικονομόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Και μια χαρά διασκέδασε με τους φίλους του ο Μπογκδάνοβιτς, το Βέρτη και μου πήρε και τη σειρά. Φορούσε, επειδή είναι στη μόδα αυτό, τι φορούσε? Ένα μπλε ρηχτό λινό που καμισάκι, λινό λευκό παντελόνι και τα παπουτσάκια του κύριος. Απλώς Μπογκδάνοβιτς, παιχτάρα. Νόμιζα θα κάνει step back και θα ουρίσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Μπράβο. Μαρία, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είναι ΑΕΚ. Πανέξυπνο. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Η Μαρία τον έχει από κοντά και εγώ, γιατί θα γίνει διευθυντής μια μέρα. Το παιδί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε.
1: Σίγουρα.
0: Θα θυμάται. Θυμάσαι που έκανα αστεία.
1: Θα το λέω εγώ, ασφημένοντα. Όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνει ότι όλε οι θυσίε έπιασαν τόπο. Να το χαίρεσαι, Μαρία. Εντάξει, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλέ θυσίε. Ό,τι κάνουμε. Καλημέρα στο Μάνθο από τις Φιλιππίνες. Είσαστε, ήσασταν και θα είσαστε καλύτεροι. Λέει 21 χρόνια στις Φιλιππίνες, η μοναδική πρωινή συντροφιά. Να σε καλά, ρε Μάνθο.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας για τη Φόρμουλα 1. Ο Αντετοκούμπο κοιμάτισε την καρό σημαία,
2: ναι.
0: Στον Grand Prix του
2: Μονακό. Δίπλα Μεσχιάο, έτσι.
0: Ναι, ναι, Μεσχιάο. Για τον Αντωνέλη στο Grand Prix του Μονακό.
1: Πολύ καλά περνάει αυτό το παιδί.
0: Έχει γίνει ήρωας ο Αντωνέλη στην Ιταλία, έτσι. Γιατί είναι, πόσο είναι, 20 χρονών.
2: 19. Αφού δεν του το φαίνει η Φεράρι.
0: 19 χρονών και να έχει τόσες νίκες.
1: 19 χρονών, φίλε, και να έχει
0: το ένα. Θα το δεις το δρόμο που πας,
2: πιτσιρικά. Είναι και το αμάξι της Mercedes. Mercedes έχει, είναι πολύ μπροστά από όλους.
0: Ναι, αλλά αν το πάρω εγώ, ρε Ανδρέα μου, δεν θα. Θα σταματήσω με αλάρμ στις κοτοπουλάδες. Δεν κάνω.
4: Λοιπόν, Σέρβος που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιος θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλες εθνικότητες που τελικά τους αρέσουν τα μπουζούκια.
4: Ναι, και κάτι Βραζιλιάνικα.
0: Σουβέλοβιτς. Ναι.
1: Ο Κώστας από Πειραιά λέει: χρόνια πολλά στο σταθμό. 96 φοιτητής, πρώτο άκουσα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο γιος μου δίνει εξετάσεις για να γίνει φοιτητής. Καλημέρα, πολύ, πολύ ανοιχτή φωνή λέει: έχει ο Παλομπαρίνη. Λέει ο Μπαρμαπίλιος.
0: Πίλιος ανανεώνει, μέχρι το 29.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Σε Μαρία, καλή, σε καλή.
1: Περιμένουμε, λέει, να πάμε για κατάδυση. Ωραία, ήταν. Εγώ χθες πήγα και έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Έκανα μια κατάδυση. Ήταν ένα μάθημα refreshing, γιατί είχα να πάω 2 χρόνια και δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Και εμείς κάναμε.
1: Αλλά τελικά θυμόμουν. Τελικά
0: το
1: θυμόμουν.
0: Σώμα έχει μνήμη.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: το νερό
1: ναι,
0: προερχόμαστε.
1: Ναι, τελικά
0: έχει. Εμείς κάναμε μοσχάρι με πατάτες και ντονάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκεί να δεις κατάδυση.
1: Εκεί να δεις
0: που
1: μνήμη.
0: Έκανα στο Zoom. Έκανα μνήμη, ξέρεις, κατά. Πολύ... Τι έγινε, Ρίλο, μας κάνεις?
4: Ρίξε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και 16 είναι. Μια ζωή χολύπτυση, χειρονομία.

0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
3: Κακό είναι.
4: Αυτό λέγεται στρες.
0: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
4: Έλα ρε Κώστα.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
1: Πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 95.
5: Να πούμε το 7.
1: Ναι.
5: Και το 99.
4: Ο Διονύσης.
1: Μέχρι το 95.
5: Και το 99.
2: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
4: Παιχταρά μου!
1: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
4: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
1: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρομαι. Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
5: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάτε κατά Γάλλος. Ητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
1: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
4: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός? Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
0: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
1: Γυψοσονάδες.
4: Προϊσταμένη.
1: Σονάδες.
6: Είσαι με στην τρέλα.
1: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
5: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
7: Δεν ξαναβόσκω.
5: Προβοκάτσικο.
7: Δεν ξαναβόσκω.
5: Προβοκάτσικο.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
0: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
8: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
4: Προϊσταμένη.
9: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
1: Έχω χάσει τον αποσυντονισμό μου.
3: Αχ, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
10: Δημήτρης.
1: Ένα μισά, σας μπέρδεψα.
10: Άντε, άντε.
1: Και χθες τον μπέρδεψα, γιατί.
4: Προϊσταμένη.
1: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
4: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
1: Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρα.
0: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
1: Κρυστάρα, πυροβόλα.
11: Πυροβόλα.
12: Για τη συνέχεια η Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρτά μου, φυσικά κάνει παλιά.
4: Ο Χριστάκης.
1: Ωραία, Jack Pot έλεγε στο πόκερ. Jack Pot στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
4: Έλα ρε Γιωργάκη.
1: Είπα πόκερ, επαναγνώσα. Jack Pot στο πόκερ.
13: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
14: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
6: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένα στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να βγει ένα, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
11: Ευλόγησο.
15: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
16: Είναι 37 στα 38.
15: Μια χαρά τον βλέπω.
17: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σιαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα σαν νιάτα σου.
18: Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σιαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50 ετία με τον Σιαλμά, έτσι.
19: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυρεότερος παραγωγός του ραδιοφώνου. Ο γυρεότερος παραγωγός, βέβαια. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
20: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
21: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
20: Προϊσταμένη.

0: Ανδρέα, αυτή είναι μια εποχή που δεν θα ζήσεις με τα ποτάκια και την ανεμελιά. Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Συνεχίζουμε.
2: Δεν ξέρω τι θα πάει
1: μπροστά τα
0: ρε, θα υπάρχουν ρομπότ μπάρμεν που θα στο βάζουν με ζούρα. Θα του λες βάλε λίγο παραπάνω. Δεν προβλέπετε η αλκοόλ που εμπεριέχει αυτό. Θα σου κάνουν τέτοια ανάλυση.
1: Όλα καλά ρε παιδιά, λες την καλύτερη. Αλλά ακούω 4 χρόνια αυτή τη ρημαδοπόρτα, δεν θα τη λατώ, παιδιά. Και αυτή η ρημαδοπόρτα
2: είναι... Η πόρτα, οι καρέκλες μας είναι.
1: Ναι, είναι καρέκλες.
0: Τρίζουν γενικά.
1: Αλλά τρίζουν γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό ένα, εντάξει, ένα hint του σταθμού.
0: Ναι, ναι, δεν τα φτιάχνουμε. Και δεν λαδωνόμαστε εδώ.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Όχι, δεν βγήκαμε τον Μπογκδάνοβιτς για ποτό. Μην φτιάχνετε ιστορίες που δεν ισχύουν.
1: Έρχεται.
0: Απλά μου πήρε τη θέση στο τόλετ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έλα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Εμένα με έσωσε ο Sport FM, λέει.
0: Γιατί?
1: Ο αδελφός μου είχε φάει κόλλημα και άκουγε κριτικά τραγούδια τη νύχτα για να κοιμηθεί. Εγώ στο διπλανό δωμάτιο χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριο έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται για ποδόσφαιρο. Ανακάλυψε το Sport FM και γλίτωσα από ζωηδάκι, λέει, μέσα στη μαύρη νύχτα. Μια μαντινάδα για δώρο. Τόσα χρόνια Sport FM, μέσα από την τρέλα. Αφήσαμε τα κριτικά. Under my umbrella. Έλα, έλα. Εντάξει, λέει, δεν είμαι και πάρα πολύ καλή.
0: Θέλει πολύ δουλειά.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα
0: μπορεί
1: ακόμα,
0: Δήμητρα. Άκουγε...
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Άστραμι με μαλώνετε την είσοδο του Μπραουδάκη και να μπερδεύετε.
1: Όχι, άκουγε ζωηδάκι.
0: Ζωηδάκι.
1: Ζωηδάκι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αχ, λοιπόν, πραγματικά και ο Δημήτρης θυμάται με τον Big Win Sport FM. Τι μου θυμήσατε ρε παιδιά, πολύ συγκινητικό. Πριν 30 χρόνια, πρόσεξε Μαρία, δεν είχα ούτε τα 3 παιδιά μου, ούτε τα 30 εκατομμύρια ευρώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ και θέλω να σου πω τι λέει η αλήθεια ο Δημήτρης. Γιατί το ξέρω.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, λέει η αλήθεια.
1: Α, και 3
0: έχει
1: παιδιά και 30
0: και
1: εκατομμύρια.
0: Ναι. Αλλά ζήστε ο Ντίσελντορφ. Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης και να με φιλοξενεί πάντα στο εξωτερικό με εκείνο το μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ. Και το κόψε. Έκανε κάτι τέτοιο. Ρε, εσύ, μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σαν Παναθηναϊκός τον έβαλαν μέσα στους Ολυμπιακούς γιατί έχασε στοίχημα.
2: Oh.
0: Να γιορτάσει.
1: Δεν τα δίνει όλο ο Θεός.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Για να
1: σου
0: γιορτάσει.
1: Δίνει 30 εκατομμύρια,
0: κύριος,
1: αλλά μπες τώρα στους Ολυμπιακούς.
0: Έπαθε και έφτιαξε και βιντεάκι. Έπαθε.
1: Κλείσε βέβαια το μικρόφωνο. Ακούγεσαι.
0: Ναι. Έπαθε και κοκομπλόκο. Και του κάνανε και βιντεάκι. Πραγματικά. Βαλιγυρίζουν όλοι δίπλα του. Στράφωσε το στόμα του, ρε. Το χάσε το στοίχημα, αλλά πήγε. Αυτό είναι πολύ ωραίο βίντεο. Του είπα αν ήθελε να το δημοσιοποιήσουμε. Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Είμαι 42, σας ακούω από το 14, πάντα ανοιχτό το τρανζίστορ, είμαι κουκούλα. Α, αυτός πάει τις πορείες μάλλον.
1: Ακουστικά στην τάξη.
0: Μεγάλη συγκίνηση, αποθηκάριος από μεταμόρφωση. Τι περίμενες, αφού άκουγες στο σχολείο.
1: Ζήτω, καλημέρα λέει κάποιος, ζήτω οι εργασιακές παρετήσεις ενώ έχεις πιάσει το επόμενο κλαδάκι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από παρέτηση τώρα Ιούνιο. Και να έχεις υπογράψει όμως, να είσαι κάπως σίγουρο για 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Πάρε μεταγραφές, κάνε δουλειές, βγάλε τα λεφτά του Μίτσου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις Ιούνιο τώρα, 10
1: Ιούνιο. Και εικονική Ιούνιο. Απόλυση ακόμα καλύτερα, να στο κάνω λίγο καλύτερο. Μια εικονική απόλυση.
0: Μαρία, πας σε έννοιες τώρα, δύσκολες, αλλά υπέροχες.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο πλέον να γίνει αυτό, αλλά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 8 Ιουνίου να πεις δεν αντέχω άλλα που καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε. Θα σου βάλουμε και το επίδομα αδείας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως γιατί είναι υποχρεωμένη. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ να φύγεις 15. Δεν χρειάζεται να χαλάσει πολλά λεφτά. Στην αρχή πας χαλαρά.
1: Το χωριό.
0: Και να έρχεται Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τι λέτε,
1: γεια σου. Γεια σου, γεια σου.
0: Τι λέτε, ρε. Ο παράδεισος που θα έλεγε ο Φιτιώρης, θα έχεις και την κοπέλα σου, θα πηγαίνεις και καλά. Θα δίνεις και πίσω και νερό με όζον. Δεν θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μαρία, από Sport FM, 30 χρόνια στην ίδια καρέκλα. Έβγαλες καντήλες, Μαρία μου, νερό με όζον.
1: Με τρόμαξε.
0: Ναι, ναι, ναι, τι θα έλεγα, ποτέ δεν θα
1: έλεγα. Είστε σαν τη γυναίκα μου, λέει, 30 χρόνια μαζί, άλλοτε με νευριάζει, άλλοτε με τρελαίνει, αλλά πάντα την αγαπάω. Χρόνια πολλά πάνω. Έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Ναι. Πάντα να συμφωνούμε, έτσι είναι οι σχέσεις.
0: Ζήτω Sport FM, ζήτω και ο Μπι. Ακούς Βαζέλα Τσούβι. Μπίνο Μπαρτζόκας. Ακούω,
1: ναι,
0: μωρέ, ακούω.
1: Το καταλάβω.
0: Ακούω, μωρέ, και εσύ.
1: Άρχισα να σας ακούω σήμερα. Τα λέμε σε 30 χρόνια.
0: Αμέ. Μακάρι να τα πούμε εμείς και όλα καλά. Η Νικόλ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με κρίση πανικού και άγχος και πίεση. Η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ κάθε φορά για την εκπομπή.
1: Ορίστε, έρχεται η δική μου παρέτηση, η οποία θα γίνει απόλυτη.
0: Πώς υπάρχει.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά, παιδιά. Υπάρχουν. Αρκεί να τα βρίσκεις με τον προϊστάμενο.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ. Μίζα. Αυτή είναι η μεταγραφή. Μίζα στην απόλυση.
1: Τι εκβιασμός. Ό,τι.
0: Κοίτα, κωδική σου.
2: Τι έχω
0: κάνει
1: άλλο.
0: Ο Φίλιππος έκανε το αντίθετο. Ξεκινάει νέα δουλειά μεθαύριο μετά από 5 μήνες. Ας είναι. Εντάξει, Φίλιππε, το ζήσες. Εσύ, 5 μήνες.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι η ψυχή του πάρτι. Αλλά τα μπουζούκια δεν είναι μέρος όπου σου δείχνουν ασέβεια στα μούτρα. Πώς πάτε και τους αφήνετε τα λεφτά σας. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, εννοείς, να σου απαντήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε αφήσει αρκετά λεφτά, θα έλεγα, στα μπουζούκια. Γιατί μας δείχνουν ασέβεια.
0: Μας έδειξε κάποιος κάποια ασέβεια. Εντάξει, έχουν γίνει περιπτώσεις, αλλά νύχτα είναι, κόσμος είναι, συμπεριφορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε εστιατόριο μας έχουν δείξει ασέβεια και σε πρωινό μας έχουν δείξει.
1: Γενικά μας δείχνουν ασέβεια.
0: Και στην ημέρα έχουμε δεχτεί ασέβεια και σε εργασιακό
1: και σε
0: περιβάλλον.
1: Φεύγει ζαφυρά του να ανοίξει σαμπάνια. Όχι, φίλε, όχι, κράτα τη σαμπάνια, αλλά μην την.
0: Τι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι οι σαμπάνιες δεν είναι σαν τα κρασιά.
0: Είναι,
1: πρέπει να ανοίγουν. Δεν χαλάνε κάποιοι.
2: Πρέπει να ανοίγουν.
0: Πρέπει να ανοιχτούν.
1: Πρέπει να ανοιχτούν. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα κρασιά που πρέπει να τα αφήνεις χρόνια.
0: Πρέπει να την πεις λοιπόν και να μην τη βάλεις κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Όπου θα ξυνήσεις.
1: Δηλαδή μην περιμένεις να φύγω από το σταθμό για να ανοίξεις σαμπάνια. Ναι, άνοιξε τη τώρα. Καταρχάς δεν ξέρεις, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Ο άλλος μας ακούει από το 96, έχει πλέον 5 παιδιά, δεν έχει φράγκο. Τι κάνω λάθος. Καλά να είσαι. Δεν είναι όλοι Δημήτρης. Θέλει και ένα τέταρτο παιδί ο Δημήτρης να με υιοθετήσει.
1: Να, έχουμε εδώ τη Gen Z γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Είσαι εσύ η Gen Z γενιά.
2: Τι είναι το παιδί?
3: Μέχρι το 12 δεν είναι.
1: Μέχρι το 12 είναι η Gen Z γενιά.
0: Κάνεις και αυτό το
1: 12, δεν
0: που με μάθανε.
1: Ναι, κάνει.
0: Clocking.
1: Ζητάει ο κόσμος να μας εξηγήσει τα μηνύματα πώς γράφονται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, η Gen Z γενιά λοιπόν είναι αλήθεια ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό. Το δικό της ρυθμό όμως ζει και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται. Νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να μπορέσει να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και φυσικά ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο predictor του παγκόσμιου κυπέλου διεκδικείς 100.000 μετρητά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επειδή έκανα rolling eyes.
0: Ναι, γιατί έκανες rolling eyes.
1: Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με τη σαμπάνια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ας την κράτα την 50 χρόνια. Που θα φύγω εγώ από τον πηγούρι του Φορεφέν και άνοιξε την
2: σαμπάνια των 300 ευρώ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Θα ρωτήσει τον Ανδρέα και τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μ' αρέσει το η Μαρία έπαθε Έλληνα πατέρα, ρώτησε το παιδί τι γενιά είναι.
1: Και πού είναι το σχολείο σου, πού είναι, αυτό είναι
0: ξέρω
1: το κτίριο.
0: Ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αυτές τις, αυτό με τις γενιές θα μπερδεύω, γιατί είναι από το 2012 έως το 2018, από το 2018 μέχρι το 2025 κτλ. Είναι 13 στα 14 το παιδί. Εντάξει. Όλα τα κλάματα σε μια γωνία. Και προχωράμε.
1: Τι ωραία είσαι τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τα παιδιά που μεγαλώνουν.
1: Τι ωραία είναι τώρα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Άκου να δεις τι έπαθε η Ιφηγένεια.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά της βγήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά. Θέλω να πω πως πάντα απεχθανόμουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά ένα πρωί είχε αφήσει ο άντρας μου τη συχνότητα σε εσάς και τώρα κάθε πρωί φεύγω νωρίτερα για να σας προλαβαίνω.
1: Μπράβο, πάρα πολλά κορίτσια
0: ακούνε. Πολλοί κόσμος.
1: Λέω κορίτσια, είδες τι καλός που είμαι.
0: Αμέ και μπράβο
1: κορίτσια
0: σου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κορίτσια ακούνε το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και όλα είχαν ξεκινήσει με ωραία, τι ακούμε τώρα αθλητικά. Και μετά, άστους, δεν πειράζει. Πλάκα έχουμε. Καλή είναι αυτή.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολλά κορίτσια λόγω του μπάσκετ πιο πολύ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ασχολούνται με τα αθλητικά. Μιλάω σοβαρά. Δηλαδή, ολοένα και περισσότερες γυναίκες είναι μια παρατήρηση. Και το ξέρω και το βλέπω, πηγαίνουν στο Telecom Center και στο SEF.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Όσοι είναι σταθεροί στο γήπεδο, στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να μου το επιβεβαιώσουν.
0: Εντάξει, και στο Σανέλα Αρίνα πάνε πολύ.
1: Ναι, πάνε στο μπάσκετ πολύ, θέλω να πω.
0: Στο Σανέλα πάνε και πολλές οικογένειες. Εγώ όσες φορές έχω πάει, έχω πολλές. Πιτσιρικάκια, μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλουμε να μας πει ο Ανδρέας αν η ΕΚΑΡΑ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ρωτάει ο Πάνος από Ρόδο, Ανδρέα.
2: Πιστεύω ότι έχει τα προσόδια να περάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι και στους ισχυρούς στην κλήρωση.
1: Ψυχή παλέμαχου. Και όποιος το θέλει περισσότερο.
0: Είμαστε στους ισχυρούς.
2: Ναι.
0: Έχουμε περάσει στους ισχυρούς.
2: Ναι, βγήκε τέταρτη Άστον Βίλα και το πήρε.
0: Νομίζω αυτό είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Για το λες.
1: Έχει δίκιο.
0: Περνάμε και εμείς στους ισχυρούς. Από ότι εμείς ήμασταν εξαφανισμένοι πριν από δύο χρόνια. Και τώρα είμαστε στους ισχυρούς ξαφνικά. Τι έχει κάνει ο Δημάτος εκεί πέρα. Τι έχει κάνει. Πώς τα έχει ανακατέψει τα πράγματα.
1: Για να ξέρετε, κύριε.
0: Σας ακούω από φοιτητής από το ίδιο ραδιόφωνο εδώ και 26 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Έχει χαλάσει επιλογές και δεν αλλάζει σταθμό. Έχω και τρία παιδιά πλέον. Χρόνια πολλά, Μάικ Βόλος. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μας ακούτε. Mm. Ο πατέρας μου άκουγε Sport FM πάντα. Όταν το 2001 έφυγε για Κόσοβο, λέει, και η επικοινωνία μας ήταν μια φορά την εβδομάδα για 30 δευτερόλεπτα, ο Sport FM ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα στον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιοι πάρει για τσιγάρα πατεράτια, δεν γυρνάνε, οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Έτοιμος για αναλυτής ο Ανδρέας, ο μπριός Πεσούσης Μαρία, ο φίλος σου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάρα πολλές κοπέλες και κάποιες με διαρκείες μόνες τους.
1: Ναι, παιδί μου, όχι με συνοδεία ανδρών. Πάνε γήπεδο διάδες.
0: Στοχοπροσιλωμένα
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και να αφήστε τώρα τα μηνύματα να πείτε.
0: Καλά, εντάξει, τρία, δύο, ένα.
1: Ήρθαν κάτι μηνύματα.
0: Έχει κοπεί αυτό όμως, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν πριν από 3-4 χρόνια που είχε.
1: Μόνο
0: είχε ξυλωθεί, είχε παραξυλωθεί. Ναι. Βλέπαμε περισσότερο την Εξέδρα παρά τους παίκτες. Τώρα, επειδή
1: έπεσε το σοβαρά, το λέω σοβαρά γιατί το γνωρίζω, ναι. Δεν το πατυχαία. Λοιπόν, η Boca Juniors Μαρία, ποιον πήρε προπονητή? Θα σε πάω τώρα βουτιά στο παρελθόν.
2: Αλμέιδα.
1: Αρουαμπαρένα.
0: Ω, πλάκα κάνει.
1: Ναι. Ο άλλο δεν πακτήσα.
0: Ναι.
3: Επιντέμι.
1: Ο Αρουαμπαρένα θα έχει το τιμόνι της Boca Juniors, είναι έτοιμος να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Τον βλέπω σε 3-4 χρόνια.
1: Το 2014 ήταν και προπονητής πάλι. Είχε πάρει τον double με την Boca.
0: Το 2014.
1: 2014-2016.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όχι, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Όχι ταυτόχρονα. Μάλιστα. Αυτά τα κλαουζούρα και τα.
0: Ναι.
1: Θελισμούρα αυτό το. Λοιπόν. Οπότε Αρουαμπαρένα παίρνει το τιμόνι της Boca Juniors. Που από εκεί που κατεβαίνουν κάτω όταν μπαίνει γκολ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή?
0: Αν δεν κάνω λάθος, λέει κάποιος, θα πρέπει να αποκλειστούν μία εκ των τεσσάρων ισχυρών που δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, αλλά μακάρι να είναι ισχυρή της ΑΕΚ, λέει, από έναν Ολυμπιακό. Mm. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμόμαι. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ήδη η ΑΕΚ στους ισχυρούς, αλλά μπορεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα με τη.
3: Και εγώ σας ακούω. Λέει, πάω στο ΣΕΦ από το 18, τώρα σας στέλνω από Σάμου η Αγγελική.
0: Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Ο μικρός Ανδρέας δεν είναι πια μικρός.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ανησυχείτε, τώρα είναι δικαιολογημένες οι απουσίες του Ανδρέα από το σχολείο.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Δεν έχει σχολείο σήμερα, αύριο δίνει.
3: Τι γράφεις?
0: Αρχαία. Το είπε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Αρχαία.
1: Αρχηγή χρόνου του λέγω τώρα. Ξέρεις, αρχίζει για αυτά που λέω.
3: Γεια σου Χρήστος στη Νέα Σμύρνη, σε ευχαριστούμε.
0: Ορίστε, εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πάω μόνη μου και έχω γίνει φίλη με ακόμα μια κυρία που έρχεται και εκείνη μόνη της.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραία ομάδα για ερασιτεχνικό το Coca Juniors.
0: Ναι, είναι για 5x5. Ναι.
1: Χαβαλένθια Coca Juniors.
0: Ναι. Είναι.
1: Παίζω πάνω στη γραμμή και τέτοιο. Συγγνώμη, 30 χρόνια, ποιο σα είπα, θα γίνει 31.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγαλώσαμε με Sport FM, αλλά σήμερα που ακούσαμε, λέει τον Ανδρέα, λέει, καταλάβαμε.
1: Ότι υπάρχει μέλλον.
0: Το καταλάβαμε και καλύτερα. Μεγαλώσαμε. Καλημέρα στον Τζεό, καλημέρα στον Αποστόλη.
1: Ζαφυρά του πείτε τα. Καλέτε εμένα.
0: Τσούγκη λέγει με ποια ομάδα συμφώνησε ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν μπορώ να πω, παιδιά.
0: Έλα, δεν μπορεί να πει γιατί δεν ξέρει.
1: Εγώ και ο Μπογκδάνοβιτς έχω ουρίσει μετά τον Μπογκδάνοβιτς. Before it goes cool. Κύριος.
0: Του χτύπησε.
1: Μύρισε υπέροχα.
0: Του είπα, αλλός.
1: Αυτός. 3-0 με τρίποντο.
3: Another.
0: Καλημέρα Μαρία, εγώ σε είχα πρωτοπρολάβει, λέω, όταν ξεκινήσατε μαζί με τον Μπέρι. Δεν ήταν στη θέση των φουνταριστών με τον Μπέρι, παιδιά. Είχα επιστρέψει για τρίτη φορά στο Big Win Sport FM. Είχα κάνει με Σπάνο Μανώλη.
3: Στη θέση των φουνταριστών ήταν καμένοι.
0: Ναι.
3: Πρώτα.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Και μετά.
0: Ήταν καμένοι. Εμείς ήμασταν το πρωί με το Σπάνο Μανώλη. Μετά φύγαν οι καμένοι.
3: Και πήγατε εσείς με το Σπανόπουλο.
0: Ναι, μετά Μαρυπός, μετά με το Σπανόπουλο. Γενικά. Ναι, γίνεται για 2-3 χρόνια και μετά ήρθε το Τσούβι.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ. Συνεχίζω.
0: Πόσους πρωινούς έχω κάψει, ρώτησε ένας πριν. Δεν έχω κάψει κανέναν καταρχάς.
1: Και γι' αυτό είναι όλοι εδώ, ρε παιδιά, στη μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Μην πα στο φως. Είναι
0: όχι,
1: πολύ.
0: Νομίζω ότι έκανα πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη στο Sport FM.
1: Ναι, με τη Διονυσία έκανε.
0: Ναι, 6 με 8. Πρώτα με τη Διονυσία και μετά με τον Τζόχο. Η επόμενη επιστροφή ήταν με τον Τζόχο. Μιχάλη, έλα Μιχάλη, ξύπνα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Σε αγαπάω, Μιχάλη μου.
3: Παιδιά, πού θα παίξω, το θα βγουν οι.
1: Τι.
3: Τσαμποθαναελάκιδε από κάτω.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάτι ή να μην ξεκινήσω?
3: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Λέω ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός.
3: Όχι,
1: μην κάτσω εγώ και το βγάλω εδώ τα 30 χρόνια.
0: Πού είσαι, πάμε κομματήριο.

0: Καλημέρα στον Θεό. Σας ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος και έμενα νίκαια. Μετά από 30 χρόνια μένω Γερμανία. Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια. Με κόρη στα 16 και γιο στα 13 και δύο σκυλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Από τον Διεντόχ. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Πράιτ. Αλίμονο. Καλημέρα, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Και εγώ ξεκίνησα να σας ακούω νέα και ανήπαντρη. Και τώρα είμαι ακόμη. Ακόμα και νέα και ανήπαντρη ακόμα. Λοιπόν. Καλημέρα και σε
1: εσά. Σιγά-σιγά σε πάρει.
0: Έλα, μόλις σηκώσετε πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Σταμάτα.
1: Ποτέ.
2: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Πρώτα θα πάρει Ευρωλίγκα ο Άρης και μετά πρωτάθλημα για κύπελλο. Μπάσκετ. Να γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη. Εγώ με σπανούλη είμαι. Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη.
0: Σπανούλης, Νικοζής, εκεί πέρα έχουν κάνει team τρελό.
2: Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πάρα πάρα πολύ. Όποιος καταλαβαίνει και νιώθει είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σπανομανόλης είναι στο νησί του τώρα πια.
2: Έχει αγοράσει νησί. Για με δύο χρόνια.
0: Έχει με τη σύζυγο ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ. Νομίζω κοντά στον Πειραιά. Στην Πειραιά είναι.
2: Τι μαγαζί.
0: Με ψωμάκια, πιτούλες και τέτοια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κάτσε να το βρω τώρα και θα κάνουμε και μια διαφήμιση.
1: Πάμε ένα διάλειμμα.
2: Όχι, τον αέρα θέλει να την κάνει.
1: Θα την κάνει. Μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε! Φρέσκο, φρέσκο! Μυρίζει η θάλασσα!
4: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
5: Τι λες, τι λες!
4: Για... τι είπα?
3: Είναι δυνατό!
4: Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
6: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
4: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
7: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
8: Το λόγια... Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
8: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
10: Άντε, καλό ρίζικο.
11: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
12: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
13: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
14: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
15: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
14: Ας το είχανε κλεισμένο ρε φίλε.
15: Να μην σου πω καλύτερα.
14: Offside, offside.
16: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
14: Ποιο offside. Offside, είναι ο επόπτης.
15: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
16: Λοιπόν,
15: τι άλλο να πούμε.
16: Μην μου συγχύσετε το μάγιο, παιδιά.
15: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
15: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν!
15: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
4: Και συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Mm-hmm. Γεια σου Κώστα.
17: Γεια σου Πανολή.
18: Ένα σωτ τηλεφώνημα.
4: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
19: Τι κάνετε.
4: Καταλαβαίνεις.
17: Εγώ φεύγω,
4: εγώ φεύγω.
18: Άντε, γεια.
17: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
18: Όνειρο ζωή, με ξυπνάτε.
4: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε ένα-ένα στις κίτρινες κάρτες. Όχι, δύο-ένα. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
18: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέζε μπάλα.
1: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
14: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
4: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Λοιπόν. Το κουφάρι.
2: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά είναι.
14: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
3: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
5: Στέφανος Παουλότολος είναι στη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
9: Και λοιπόν θα το μάθεις.
5: Τι είπα εγώ ρε
9: τις ρεγλίτες, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
5: Εγώ τι είπα.
9: Παουλότολο.
5: Ενώ εσένα τι είναι.
9: Παλού.
5: Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
6: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παουλότολότο.
14: Στέφανο Παουλότολότο, Παλάτου. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει Παλά. Πες το σύ.
10: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
19: Ναι, αρχηγός αυτός θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
10: Στη Φυσούνα, ναι, ωραίο αυτό.
20: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
10: Ναι.
19: Τι κάνετε, καλημέρα.
21: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
19: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας με τόσο στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
22: Προσοχή.
19: Φεύγουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτήσατε τι κάνει ο Σπανομανόλης με τη σύζυγο, έχουν το in vitro. Είναι μια φωκατσερία.
1: Φωκατσερία. Είναι βρεσιά αυτή.
2: Φωκατσερία, δεν το βλέπεις, αλλά σε πράσινο.
0: Λάκα κάνω, δεν είναι φωκατσερία. Είναι μαγαζί που έχει ψωμάκια, έχει σάντουιτς, έχει κουλούρια αυτό και τα φτιάχνουν όλα εκεί. Είναι δικά τους. Ναι. Είναι, περίμενα να πω διεύθυνση. Είναι στον Πειραιά, Λεωφόρος Χατζικυριάκου 67.
1: Εντάξει. Χατζικυριάκου δεν πρέπει να έχει το γέλιο Σταθερόπουλου. Συγγνώμη.
0: Έχει λοιπόν το καλύτερο φούρνο στον Πειραιά.
1: Μπράβο στα παιδιά. Ναι. 70.000 άνθρωποι θα είναι σήμερα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαρία. Όχι για τη Ρεάλ και τον Πέρεθ, για τον Πάπα. Θα μιλήσει εκεί ο Πάπα. ο Παπαλέοντας με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης. ένα καλωσόρισμα για τον Ποντί Φικά. Θα απευθυνθεί σε χιλιάδες πιστούς. Μιλάμε γήπεδο εκκλησία κανονικά τώρα, Μαρία. Γιγαντοοθόνες για την τελετή. Και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη. Μία βραδιά με έντονο συμβολισμό. Μάλιστα. Και οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδιναθέλη θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο.
3: Τι θέλει?
1: Με Μεδιναθέλη.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Ας μην κοροϊδεύουμε άλλες θρησκείες, γιατί για μας δεν το κάναμε, δεν το πλένε. Σε μια πομπή με έντονο συμβολισμό για την Μαδρίτη. Είναι ένας έντονος συμβολισμός. Έχουν καλέσει τον Πάπα και θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Φοράνε και λευκά εντωμεταξύ της Ρεάλ, Μαρία.
0: Πάπας Λέοντας ο
1: 14. Ιωνά και 4.
0: Λέοντας.
1: 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται ο Μουρίνιο. Και το 14 βγαίνει. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα, μίνι, ξι. Ξουξού ο άλλος και ανέλαβο Πέρε. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουνε.
0: 65% πήρε.
1: 65. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουνε. Και ξου. Έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν θα είναι εκεί. Θα είναι 70.000 πιστοί.
0: Λεωφόρος Χατζηκυριακού. Εντάξει, παιδιά, ναι, συγγνώμη.
1: Βασχετικό θα το λέγε Χατζικύριακου.
0: Ναι.
1: Χατζαπαρτίζαν.
0: Χατζικύριακου.
1: Χατζιπάρτιζαν. Είναι Έφες. Ο Λάσο, πώς το έχασε αυτό το μάτσε χθες. Πώς έχασε η Έφες, Έφες. Αυτό τον αγώνα. Έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Στην παράταση κέρδισε η Φενέρ. Πάρα πολύ κακή η Φενέρ σε αυτή τη σειρά. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είναι τραγική η Φενέρ. Και κατάφερε ο Λάσο και έχασε και χαιρετάει και γυρίζει ο Μπιάνκι, ο Χάρη Κλίν.
0: Με συγχωρείτε, αυτό που λέτε έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Παιδιά, είχαν χάσει κι άλλοι πριν.
1: Ναι. Εντάξει, το τέλος. Όπως λέει ο Καρίδας, πρώτο λεπτό, δύο λεπτά, η μπάλα είναι πιο βαριά. Ο οποίος Καρίδας, εκεί που κάθομαι με την Εύα στη Λιόλη, μου κάνει. Ο Καρίδας είμαι, ήταν ο Καρίδας.
0: Νοκ, νοκ, who's there.
1: Ο οποίος ήρθε όρθιος για ποτάκι.
0: Αλήθεια,
1: ναι, ρε.
0: Ανετήλα. Ναι, αυτό ναι, δηλώνει ανετήλα.
1: Άραξε εδώ, βάλ' το ποτάκι σου και άραξε εδώ πως είσαι γίγαντας. Γενικά συναντάω στη νύχτα πολύ μπάσκετ από ό,τι βλέπεις.
0: Ανέκαθεν.
1: Και πού ήταν ο Ντίβατς? Σπίτι του, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Διαβάζω ότι ο Πάπας θα υποσχεθεί τριάδα Χάλαντ, Βινίσιους και είναι να τον ψηφίσουν για πρόεδρο της Ρεάλ. Θα μαζευτεί κόσμος.
1: Καλημέρα, πολύ μισθό. Σα ακούω από το Σιέρα, δούλευα Λονδίνο και τώρα Κύπρο. Ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Τα Fight Club που έκανα εγώ η κοληψία ήταν από το 9 έως το 18. Γεια σα, κυριακή. Πάρα πολλέ.
1: Ναι. Έχει πολλέ.
3: Πάρα πολλέ.
1: Γεια σα, κυριακή. Ο Τσούβι να δείξει τον Ανδρέα λίγα αρχαία, θα το δείξει το πρωτάθλημα το τελευταίο. Το βλέπει αυτό. Αυτό είναι το έχει ο Πισίστρατο. Ο πρώτο τύπο.
0: Αγέννητο.
1: Ναι.
3: Επισύστρατο όμω έφερε του Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα. Επισύστρατο. Είχαμε δρόμου, ρεύμα. Αυτό το κύπελο, Ανδρέα, είναι από το χρυσούν αιώνα. Όπου κάτω από την Ακρόπολη είχαμε καραγκούνι σμιλευμένο, τη μούρη του. Ο Μικαελσένιο. Αχ, μεγάλο βασιλιά.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Σε ακούει από Σέντρα και εξακολουθεί τώρα να μας ακούει. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.

0: Καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα να σας ακούω. Ξέρει το Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Κάνε κάτι τσούβι.
1: Κάνε κάτι τσούβι.
0: Λεωνίδας εινοποιείος στα Μέγαρα. Χαρά είσαι, Λεωνίδα.
2: Από νωρίς.
1: Αυτό μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο Πάπας πήρε αύξηση 110%.
2: 90, μην είστε τέτοιοι.
0: 91.
2: Μην είστε τέτοιοι.
0: 9 και 1, 10, 1 και 0, 1, αλφα. Εγώ είμαι το αλφα.
2: Έλα.
0: Ελάτε τώρα, δεν τα βλέπετε ότι όλα πηγαίνουν. Ορίστε. Ακούω Sport FM 24 χρόνια. 2003, λέει κάποιος. Είχαμε έρθει σχολική εκδρομή στην Αθήνα από επαρχία. Και εγώ ήρθα κρυφά στο σταθμό σε Μπάμπη Λεάνη και κάναμε φάρσα στον καθηγητή μου.
1: Εντάξει. 30 χρόνια αρχούφτα, αλλά κατάθλιψη με πιάνει. Άμα σε πιάνει κατάθλιψη. Πήγαινε σε κανένα γιατρό.
0: Έρχεται και εκπομπή. Να με το Λεάνη.
1: Οι ψυχολόγοι, οι κλέψεις δεν γίνουνε. Προσκλήσεις για σήμερα, γιατί. Α, για τον αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έρεμη.
2: Είναι κορυφαίο το τέτοιο.
0: Ποιο?
2: Αυτό το χταποδάκι. Το βασικά το νίκη είναι πολύ καλό, αλλά.
0: Πες το ρε παιδί.
2: Το χταποδάκι σας λέει και μπάσκετ για σένα, λέει Αντρέα. Τι λέει για το βραδινό ματσάκι, πολλά φιλιά.
0: Ο Ντίλτος Μασχαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντίλτο Μασχαλίδη. Τι βλέπεις το βράδυ, Άνδριο? Είναι παλιό.
3: Πιστεύω νίκη Ολυμπιακού.
0: Μιλάει λίγο λεμονή,
3: γιατί...
2: Λίγο και Γιαννάκης.
0: Τώρα γιατί το πιστεύεις αυτό,
2: ότι...
0: Ανδρέα? Σκέψου καλύτερα.
2: Εγώ. Έλα, Ανδρέα. Κάτι στο παιδί να σκεφτεί καλύτερα.
0: Μπορώ.
3: Και να πω την αλήθεια, εγώ είχα πει, εγώ λέω θα λήξει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού γενικά.
0: Μου το έχει πει η Μαρία.
1: Μη ρωτάτε. Μη ρωτάτε.
0: Με έχει ενημερώσει η μάνα σου.
1: Κάνατε.
4: Η μάνα σου με ενημέρωσε, κυρία Ανίτα. Δεν θα τη έδινα το χρυσό ψαλίδι,
0: δεν την αγαπούσα. Μου είπε η Μαρία, ο Ανδρέας πει 3-1 και έπεσε ξαφνικά, συνέφιασε.
1: Συνέφιασε, σκοτίνιασε λιγάκι.
0: Ο Τσουβέλας τι να κάνει, ο Ολυμπιακός είναι. Αυτό με μάρανε. Ξεκίνησα να σας ακούω λίγο μετά που άρχισα να δουλεύω. Όπως εσείς μείνατε 30 χρόνια στον αέρα, εγώ δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Μπράβο, φιλαράκι.
1: Πάντα τέτοια.
0: Εύχομαι μέχρι τέλους. Επειδή είμαι παραολυμπιακό, δεν είπα, έτσι το μέχρι τέλους.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Εύχομαι λιγότερη τοξικότητα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιτέλου, εντάξει, τώρα κι εσύ. Είπαμε να πούμε καμιά ευχή που μπορεί να γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια σας ακούω από τον Κηφισό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σπίτι, λέει ο Γιώργος.
1: Χάρη Κλίν που είχε γίνει σκελετός. Με Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν είναι
2: Παπαδόπουλο.
1: Οδηγό ταξί. Ο Τσόχος άρθει με μαγιό Μπόρατ, παιδιά. Ουαουαουίουα! Τσόχος Αγγδίερ!
0: Λοιπόν, ναι. Το Μουντιάλ θα το πάρουν οι Βραζιλοί, λέει, γιατί κάθε 25 χρόνια το παίρνουν τέλος.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Okay. Καλό είναι.
2: Κάτσε, πώς γίνεται 25 χρόνια.
0: Δεν έχουν περάσει.
1: Ένα ήταν του COVID.
2: Βρέφουν στα σιγάτα. Εντάξει, εκτός από ένα που έγινε στο COVID.
1: Α, βάλα τα βάλεις κάτω.
2: Πώς γίνεται κάθε 25 χρόνια. Κάθε 24-26, ξέρω εγώ.
1: Λάθος κάνετε.
2: Έχεις κάνει λάθος.
0: Βάλε και τα γιούρο μέσα.
1: Και τα γύρω μέσα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Είναι ωραίο και τα γύρω μέσα για τίτλος.
0: Και τα γύρω μέσα.
1: Ναι. Και πάνω τίτλος ή από εδώ.
3: Του Σαραπόκη!
1: Και ο Ανδρέας μαζί μας. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα.
4: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούσατε για Μουντιάλ, για μπάσκετ, για Φόρμουλα 1 από τον Ανδρέα, για τα πάντα όλα. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε από Μπόλιβαρ, ζωντανά 30 χρόνια γενέθλια. Ο Big Win Sport FM 94,6 με ένα σούπερ πρόγραμμα.
0: Αμούς.
1: Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν όλοι, εντάξει, η πλειονότητα των παραγωγών και ανθρώπων που ήταν κοντά στον Big Win Sport FM όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να ξέρετε ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σας βγάλει διπλά κερδισμένους. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξεργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Μην περιμένεις, πάρε μέρος τώρα στα Lidl γιατί αξίζει.
2: Βραζιλής και Λαρισέη.
1: You are hypocrites. Άιντε. Shame to you, Βραζιλής και Λαρισέη. You are hypocrites.
2: Άιντε.

0: Και μια και έχουμε και εδώ τον Ανδρέα, Gen Z, έτσι. Αγωνίες, όνειρα, σκέφτονται διαφορετικά. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Πηγαίνει κοντά να ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, φυσικά σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν. Νιώθω λίγο σαν Σόπουλος όταν λέω αυτή τη διαφήμιση, να σου πω.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν λέω το Spoken Word Poetry. Νιώθω έτσι πιο.
1: Είσαι σήμερα, είσαι έτσι, είσαι ανάλαφρος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένω κάτι άσχημα νέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είμαστε καλά!
1: Άντε τα λέμε! Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευή σήμερα, είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σλούκας και τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει ναι, εντάξει, θέμα για αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Είχα να ζω στην ευχή μου τα χαιρετίσματα.
0: Okay, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την C-Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζέντερφιλ.
0: Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τις C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 € για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Θα έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τσάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλιο των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Το βόλιο των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, είχε καλές και μέτριες στιγμές.
0: Με.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θες να λέω ψέματα?
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε...
1: Βαρέθηκες.
0: Ναι, δεν είχε.

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Οπότε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Οι κακές γλώσσες θα λένε.
1: Και πάλι να σου πω κάτι, είσαι
0: χάρη.
1: Είσαι χάρη στο τρεφιλέ. Δηλαδή έχει πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πει μπράβο τα παιδιά, α κάθε να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Του έστειψε να πούμε και του πέταξε να σπίτι με λιμουνό.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία. Γιατί μπορεί να πα μετά θα βγει.
0: Μπορεί.

0: φίλε μου, ο ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά μόνο. Δεν θέλουμε τώρα να πλατιάσουμε. Τη διπλάση μας προμαύρη
0: οθόνη από τον Τόμ και τον Τζέρι στις Ντενέρις. Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε ταμπάκο?
1: Θα έχει έρθει εσύ. Ξημερά όμως θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει.
0: Τη Δευτέρα,
1: Κυριακή πες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί πρωί για να έρθει λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή μας.
0: Οκ.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: Άκουγα για λίγο λέρες, γιατί ήμουν καθυλωμένος στο αυτοκίνητο και υποχρεωτικά άκουγα, ας πούμε. Αυτοί τι κομπορεύονται ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουν και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα παίζαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Έλεος ρε φίλε.
1: Το μπίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος.
1: Καλά, είναι γεννημένο.
0: Δεν μπορεί να μην να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη που με διώχνα. Έχουμε κάνει με εκπομπή με τον Χριστάρα το Αραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρεις.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μας δεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μας δεις, θα έρθεις στο Μπόλιβα να θες να μας δεις.
0: Α, τώρα το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά. Δεν υποφέρω. Στιγμένες αναμνήσεις. Καιρός να νιώσω. Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθεις 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσεις.
1: Εσύ θα έχεις φύγει, εντάξει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσεις στο μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα. Βιαστική, οι παντελίδες και τα.
1: Μια χαρά.
0: Στέφανη και.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε αυτό. Τις 7 θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε?
0: Τη σαβούρα θα τη μαζεύουμε. Ωραία, καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά.

0: Παραστέρης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα, κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλεϊ.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Ναι, και νωρίς, γενικά πάντα και στο Βόλε, από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ρόστερ τους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates, Σάββατο 13 Ιουνίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου, όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.
2: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2195 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ήμουν μόλις

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισες και το δες.
1: Το βλέπα ρε φίλε. Κοίτα, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Ναι, δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει ρε φίλε να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι, να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό με του στόπερ.
0: Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα, ρε.
1: Ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα για να χάσει.
0: Να δει δυστυχία. Έχω παίξει το 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στου Γάλλου και στου.
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
2: Και, για... 2-1 κέρδισε.
1: Και γιατί ρε φίλε, δεν είναι κάτι 2-1. Να βρεις.
0: Ναι. 1-1. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα. Ρε.
1: Λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι να βρεις. Η Γαλλία έχασε 2-1, φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το έχει φάει το 84 από τον Διαλό, αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι. Η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από τις βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλίας.
1: Δεν είπα εγώ, είσαι τον πάγκο, ναι, έχω πει πεθαράδες. Ναι ρε παιδί, εγώ είπα ότι ξεχάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν, και είναι, πάμε, δοκιμάζω πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζω τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι, μεγαλύτερα φαβόροι του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους... οι Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεράν Τόρες στο 16, ισοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έρθει το πράγμα.
0: Ωραία.

0: Πατάδος.
1: Όντως.
2: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γράφει κάποιο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα γκρινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
2: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
1: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
2: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα, θα μιλήσεις, λέγεται.
1: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
2: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι.
1: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει για να
2: περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
1: Για να
2: μετά
1: για
2: με πήρε, τη λέω, ναι, την είδες. Ναι, για πες μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύεις, μου.
1: Λοιπόν,
2: τι να σε κάνω,
1: ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετήματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι δημοσιογράφος αθλητικός.
2: Γεια σου, Μαρία. Ναι.

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δηλαδή δεν είπε, λέει, θεάρα και τα λοιπά, η αδυναμισμένη κουκλάρα. Έτσι να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μα ακού.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχεις καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντω άμα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάω, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά το κόσμο.
1: Όχι για αυτήν, ναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι. Τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάλιστα καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το έχει εμπνευστεί ο Κυριάκος λόγω του διαμαζομού που κάνουμε τη CJETS. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνεται μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε πρόσωπο του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μοντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωταθλημάτων των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες, αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που θα πάει καλά στο παγκοσμίο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάμψουν στο παγκοσμίο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4-5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξανά λέω.
0: Γιατί
1: για
0: τις τρεις.
1: Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε
1: ρώτησα. Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε, να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου την τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό, ραδιόφωνο, ζωντανή που είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις να την γράψουμε, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.
2: Και στα κυβικά μου πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυα.
1: Και να πω ότι είχα περισσότερα και τα κόψαμε να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
0: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Μπράβο. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
1: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα,
0: ναι,
1: θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόλου και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
0: Ωραία είναι αυτό, ρε.
1: Για τους άλλους ή για εσένα.
0: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι θα. Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
1: Φιλίπ, ότι είτε θα βρούμε χορηγό να μας λέει αυτός.
0: Όπου να είναι όχι. Όπου να είναι όχι. Άργουρα και τέτοια.
1: Σου ξαναλέω. Άρα κάνω στο άργουρα, να κάνω την προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
0: Εύκολα.
1: Τι εύκολα. Δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρυνιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον.
0: Τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
1: Σε μένα
0: τα
1: λες.
0: Τώρα λέει ο Νίκος εδώ.
2: Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια.
1: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή καντίνα.
0: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
1: Τα μάτα από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είσαι τη τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της CJET στο Αιγαίο. Θέλω να μπαμπεί ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις.
1: 22. Είναι 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.30 για να έρθω στο τηλεφώνο. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ή έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δίνουμε στήρα και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το διαλέγουμε με βάση.
0: Αυτό λέω. Είναι. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι βάζουν φίλους, αδελφές, τέτοιο.
1: Ό,τι και αν κάνουν,
0: είναι το νούμερο, είναι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Αλλά
1: που παίρνουν τηλέφωνο έχουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Οκ, okay, να βάλουμε και το.
0: Όχι, ένα νούμερο είπαμε. Κάθε φορά μπερδεύεσαι. Δεν κρατήκε για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θα σας πω για την αυριανή.
0: Σάββατο, αύριο φυλάκια. Okay.

Λοιπόν, ορίστε. Γι' αυτό το μπέρδεψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, να δούμε αν, okay. και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καπνούς. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μη με κοιτάς έτσι καθόλου. Μη με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Σιγά. Θα καλέσουμε. Θα καλέσουμε δύο-τρεις νοματέως. Εκεί κάτι έγινε. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβα κοντά μας. Έλα, Νικόλα.
2: Γεια σα, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Πάμε, γιατί τον κοίταγες έτσι, πες μου. Και πώς τον κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα, να πούμε.
2: Για καλό λόγο, νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι, μωρό, θα την κάνουμε τώρα σιγά. Και άμα δεν ασχολιόταν, δεν θα γινόταν η γιορτή, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, τραβάω Νικόλα όλη μέρα. Έχουμε τόσο του τρελού και έχω και τον Πάμπλα. Έλα, μωρέ, ξέρει.
1: Τώρα ότι δεν θα έχει προβατίνα.
2: Αυτό είναι τη φαβαντάζ, ναι.
0: Ναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένα μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα
2: το.
1: Ας φέρει.
2: Σωστό.
0: Όλα, εμεί πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
1: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά ότι ο Ντόρση, αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε στο δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμος τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα με το τι θα έχει γίνει σήμερα, αν δηλαδή θα έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρση κανονικά διαθέσιμος τη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνος για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί δεν είναι κάτι
1: ούτε τη
2: να...
1: Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι και η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα,
1: okay,
2: θα είναι κανονικά.
0: Ναι, ναι, και εγώ βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι,
0: και τις απαιτήσεις του αγώνα και πώς θα ρολάρει η ομάδα χωρίς αυτόν τον
2: σχολείο. Αν έχει κάνει κάτι, ας πούμε, που μπορεί να τον πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώς, αν είχε γίνει το break, ίσως να ήταν. Διαφορετική σκέψη στο αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί ίσως είναι ένας θεσμός κόπωσης ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε δεν είναι. Δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια εντεκάδα Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμους.
1: Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν έχουν.
2: Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας. Υπήρχε ο Μπουρνέλες, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη δωδεκάδα, έτσι.
0: Γιατί είναι, για να συμπληρώσει το κουτάκι, το άδειο. Ναι. Ναι.
2: Νομίζω ότι αν διατηρείς την ίδια εντεκάδα, αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation, για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω ότι θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρίκ Τζόνς, κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Ο Τζόνς δεν ήταν κακός, απλά χρεώθηκε γνωρίς με δύο φάουλ και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξι τα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των...
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω τον Νικόλα μου, και η κούραση. Διότι είναι άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούρασης και άλλο να πηγαίνεις ένα-δύο μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστό.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Φυσικά, και για τους μεγάλους.
2: Ναι,
0: όχι, αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μας με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή. Που δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια εντεκάδα ο Ολυμπιακός. Το λέω εντεκάδα και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Και νιώθει και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπορ μας αρέσουν. Από εκεί και πίσω νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του. Δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς στο μισθωτά που έβγαιναν από τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Άνταμαν, αν δηλαδή θα...
0: Έχει το γάντσο ή όχι.
2: Ναι, και τι θα αφαιρέσει. Γιατί
1: είναι μεγάλο δίλημα για αυτό να είναι τώρα. Να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Έπεσε και στην κέντα που δεν έχει το Χουάντσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω από τους δύο λείπουν είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς. Έλληνες.
2: Αλλά να χτυπάει από τη μία ο Ντόρση και από την άλλη ο Σλούκας δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογής, είναι λίγο ξέρεις μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων, θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι πιστεύοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς. Ότι δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Υπήρχε μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστεψε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιέργεια στην ατμόσφαιρα έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω από τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίσθηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίκτες. Δεν γίνεται.
2: Το κράνο το Χέις Ντέιβις, λες, ναι.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από τον Γουόρτ. Σίγουρα περισσότερο από τον Πίτερς. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό,
1: ναι.
0: Να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μην με κοιτάς, δε.
1: Ζέπελιν.
0: 30 χρόνια εκπομπή, πριν από 30 χρόνια, Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ζέπελιν. Έτσι πρέπει. Okay. Λοιπόν,
1: συνέχισε.
0: Και. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Θα σας πω τώρα ότι είναι ένα μεγάλο πάρτι, είναι ένα φοβερό reunion. Παλιοί, νέοι, όλοι εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα εκπέμπουμε από το Bolivar στην ακτή του ήλιου. Ξαναλέω, δεν θα είναι εκεί απλά. Από εκεί θα βγαίνουν και εκπομπές. Από εκεί θα παραλάσουν όλοι πάλι και νέοι. Mm. Μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμματος.
1: Με το Μαγιό να έρθετε.
0: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια. Τη Δευτέρα ξαναλέω. Bolivar ακτή του ήλιου από τις 10 η ώρα το πρωί, 2-10-95-79-83-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές για αυτές τις προκλήσεις. Θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε σε VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
1: Άντε ρε,

0: στον πάγκο
1: της νίκης Βόλου θα κάθεται από την έναρξη της σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν τη Σαλκυπά τη συνεργασία τη με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλο διάρκειας 2 ετών.

0: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά
1: μαναστατώ. Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω, αγωνιστικά, στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες δοκιμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξουν σόρο πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι καλύτεροι και οι δύο.
1: Ναι, αλλά
0: το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω
0: δηλαδή. Δεν μπορεί. Εκτός αν πλακωθούν στα κρύβοντα, ναι, και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: 123-128,
0: ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.

0: Να πούμε επίσης ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να αρχίσει τώρα. Ο Γιάγια του Ρε.
1: Σε μια ομάδα.
0: Στη Σλόβαν Μπρατισλάβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Το πήγε ο δικός του εκεί. Ο...
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά. Εντάξει. Είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43. Συνήθως ξέρεις. Ξεκινά λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Ξέρω αν το έχει.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για τρία χρόνια στο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τα αδέλφια μπήκαν Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Όλοι αντίπαλοι. Ναι. Μου θυμίζει τους Καζάδες στο Βόλεϊ και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
1: Ναι, υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζει.
0: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα λέμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς
2: είσαι. Καλά, καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
0: Έτσι λες.
1: Λένε, ναι.
0: Γράφτηκε χτες για ΠΑΟΚ και σήμερα γράφεται για Άρη. Έχει γίνει
1: έχει
0: πολύ
1: μια,
0: ωραίο τα ματούρα.
1: Έχει μια μάχη εκεί, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
2: Για να δούμε, ναι. Αν τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Όπως και η Εξάδα τον ξέρουν προφανώς. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον τα δύο προβλήματα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει ένα ακόμα...
1: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι, μοιάζει να είναι μονόδρομος.
1: Παρόλο που τ' άκουσε μετά, λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντ, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγος θα λέξει ότι δεν έχω 40 λεπτά στο παρκέ.
1: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και όχι
2: ακριβώς.
1: Μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ναι, ναι. Ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
2: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
1: Στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε τι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
2: Έτσι είναι. Αυτά σε κοινή γραμμή. Εντάξει, πάνω από 20 λεπτά σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σοφαρίσει. Κατάμεσα το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει να κερδίσει sold out.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεσα ελάχιστα στις έχουν απομείνει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόση κάτοικη διαρκεία θα έρθουν.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή ότι...
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολλοί που έχουν...
1: Από επαρχία είναι,
2: ρε. Από επαρχία, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
0: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κομμάτι του οποιοσδήποτε.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα που ανά πάσα ώρα και στην τάξη έχει ανακοίνωση και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει την αεροπορικά. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα διαρκείας της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκείας. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια, πολλοί από αυτούς τα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα τέλος πάντων.
0: Τι μας περιμένεις να δεις, ρε Γιώργο? Περιμένεις να δεις πάνω κάτω σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο?
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες αυτήν την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος της σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε και πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος της σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε και

0: Ωραία, 9 η ώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Καλή συνέχεια.
0: 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημαν GBL.
3: Πάρτι από εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνα.

0: πιο.
1: Το ρόστερ λέει τη Εθνική είναι για γέλια να σου δώσει.
2: Ναι.
1: Ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
2: Για παίζε, φίλε, ποιο να φωνάξει.
1: Εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ μα είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
1: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο τη. Αλλά είναι άλλο πώ θα δέσει αυτό το σύνολο. Γιατί κυρίω απαρτίζεται και από νεαρού ποδοσφαιριστέ. Και άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στις τάξεις, ναι, της Εθνικής. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο.

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ. Αχ, όλοι συνέχει. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
1: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Πριν ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
1: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Ρόμπερτσον.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγιά τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Με το σπαθί μου, ρε φίλε, χωρίς πέναλτι όλη τη χρονιά.
0: Λοιπόν,
1: όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
1: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την. Μετά από 9 χρονιές στο Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λονδρέκο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

τόσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλεβα Σνάκτη του Ήλιου το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα, που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά, θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: Κυριάκο μου, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. 3-18 το λένε αριθμό τηλεφώνου του. 3-48 του κυρίου Πίκουλα και 0-91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης. 0-13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης. 0-50. Θέλουμε άλλα 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία. 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3-31.
1: 16.
0: Το 16 κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5-27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3-90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32.
0: 32 κύριος Τσελεμάκος Θανάσης. Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα, ξαναλέω τα 10 ονόματα που κεντρίζουν τις υπέρες προσκλήσεις. Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης, ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται, Αντώνης, Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, οι 10 τυχεροί που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριζε την εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Ξέρετε τι γίνεται, ανταλλαγή. Δίνει χέρι σαν το κάτ, φεύγει ο ένα, έρχεται ο άλλο. Εδώ μπήναν και οι δύο μαζί και να μα πλακώσουν. Όχι, κύριε, δεν θα σα περάσει. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κύριακο. Εσεί μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ, μετά στην Νικολογιάννη, Κώστα και Τζιόλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, αγόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
3: Έλα, αγόρι μου, τι έγινε.
2: Τι, ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω.
0: Ναι.
4: Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Στο κλείνουμε τώρα. Πάμε.
1: Είμαι στο

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Abdallah. Πολύ πολύ καλημέρα. Είναι το πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης είναι Ρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στην σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη του μεγάλου πάρτι του Big Win Sport FM. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Ολυμπιακός νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά με πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Μια μεγάλη μέρα χθες είναι για μας εδώ στο Big Win Sport FM, στην οποία πραγματικά, όπως το περίμενα, εξελίχθηκε σε μια πολύ συγκινητική ημέρα. Ανταμώσαμε όλοι εκεί στο Bolivar με τους παλιούς φίλους μας. Τα είπαμε, δεν τα ήπιαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλοι τα έπιανε. Τον ακτύπη τον είδες, τον προλαβές.
1: Σόπα καλέ.
0: Εντάξει, αυτό το φρούτο. Το λουλούδι αυτό.
1: Κακοήθειες.
0: Αυτό το λουλούδι, το είδες.
1: Κακοήθειες είναι αυτά που λες, Βαγγέλη μου.
0: Αδερφός μου είναι ο Νικόλας. Ο Νικόλας είναι αδερφός μου, τώρα θα λύσει. Λοιπόν. Σε πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία κατάσταση και όσοι φίλοι ήρθαν και μας επισκέφθηκαν, όπως ο Φωτάρας θέλει και κάποιοι άλλοι, το ζήσανε και εμείς έτσι ζήσαμε τις δικές μας στιγμές σε μια πολύ ωραία ημέρα, όπου και δωράκια μοιράστηκαν και ο κόσμος πέρασε καλά και εμείς τα είπαμε πάρα πολύ ωραία μεταξύ μας. Γενικά μπορώ να πω ότι εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία φάση το πάρτι για τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και να είμαστε γεροί και του χρόνου όλοι μαζί να γιορτάσουμε και εμείς και εσείς που είστε κομμάτι αυτού εδώ του ραδιοφώνου, έτσι. Και το βράδυ πρέπει να γίνει και χαμός μάγκα με τον Μπραουδάκη, στο 12-2.
1: Φαντάζομαι, ο οποίος αντέξει. Πως, ναι.
0: Υπάρχει ολόκληρη εκπομπή ήδη στο site του Big Win Sport FM.
1: Γενικότερα ανέβηκαν όλα όσα έγινε στο τέτοιο. Ανά δύο ώρα έχουν ανέβει στο on demand.
0: Εγώ μείνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Γιατί δεν βγήκε στα μικρόφωνα, μωρέ.
0: Βγήκα, ρε. Παπάντζα είπα. Μου πω και εγώ μια παπάντζα. Μ' αρέσει αυτό. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Λοιπόν, και αυτά που λέτε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες στον κόσμο που είναι συντονισμένος. Να στείλουμε την καλημέρα πρώτα απ' όλα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Σπυράν ο ΑΕΚΤΖ.
1: Λέει,
0: το κοκορέτσι λέει, δεν έχει μέσα κόκορα. Είναι απάτη σαν το ψαρονέφρι. Θα το ξέρετε. Ναι. Ναι, το ψαρονέφρι, με παιδί είχα την απορία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Αντώνης λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα Πανάθα από το δρόμο. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν ο Ολυμπιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα, διαμαρτυρόμενος διαιτησία που του στερούσε τίτλους, χλεβάστηκε τον Παναθηναϊκό. Λέει τώρα λοιπόν οι καταστάσεις άλλαξαν, άρα δεν χρειάζεται τόση τοξικότητα αλλά αποδοχή της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Δημήτρη, μου θυμάσαι για ποιο λόγο αποχώρησε ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα? Θυμάσαι για ποιο λόγο αποχώρησε ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα? Άμα θυμάσαι, πάρε ένα τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε. Να το θυμίσω εγώ αν το θυμάσαι.
1: Και να θες τώρα,
0: διότι, δεν έχουν, αυτά που ζητούσε ο Ολυμπιακός τότε αποχωρώντας από το πρωτάθλημα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για να σου το θυμίσω εγώ λοιπόν, είχε αποχωρήσει τότε σαν ανεξάρτητη διαιτησία. Έτσι. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Ωραίος ο αγώνας χτες, αλλά το θέαμα το χαλάνε πάντα οι διαιτητές. Οι άλλοι ακόμα βολές χτυπάνε. Έχουμε δύο. Μακάρι να γίνουν και περισσότερες καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και κοιτάνε πώς θα σφίξουν οι διαιτητές. Τι να πω, το μόνο που λέω είναι πας για ένα ραολέ. Πάλι καλημέρα σας, λέω Σωτήρης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, θα ήθελα αν είναι δυνατόν να, τεχνικά να μου εξηγήσεις πώς η επαφή του Μιλουτίνοφ πάνω στο Χέις Δίβης όταν σου ταρετρεί ποτέ δεν συνιστά φάουλ. Μα και τι να σου εξηγήσω εγώ τώρα σε αυτή τη φάση. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, Παναγιώτη, όλη την παρέα. Τι και αν δουλεύουμε σε δύο ώρες, ξυπνήσαμε να σας ακούσουμε. Ακτύπησε ανδρακούχο νερό, έπινε, λέει κάτι τη δήλωσή του. Ναι, ναι, ναι. Άσε να ξέρω εγώ καλύτερα, Φωτάρα, τι έπινε. Άσε να ξέρω καλύτερα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, Πεθανιά. Στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, έρχονται μόλις σχόλασα από τη μία δουλειά και πάω στην άλλη. Παλεύω με θηρία και συνέχεια χάνω, αλλά που θα πάει θα γυρίσει μόνο για να έχουμε και χαμόγελα. Άγγελος ο επτάμενος διασώστης, κουράγιο αδερφέ.
1: Κουράγιο
0: και δύναμη. Καλημέρα, ωραίο μάτς χθες στο Ελτόξικο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία, Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω. Πάντως, με τόσο κόσμο που μιλάς κάθε μέρα, αν ήμουν στη θέση σου, όταν θα περνά άδεια, λέει, δεν θα μιλούσα ούτε με τον εαυτό μου, λέει ο Τεό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, φίλε. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Πίστεψέ με, το καλοκαίρι στην άδειά μου έρχονται μέρες που δεν θέλω να μιλήσω ούτε εγώ, ούτε στον εαυτό μου. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος, δεν πήλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους, στην αγάπη μου, στέλνω Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα, φτάσαμε χθες στο σημείο να μπαίνει καλάθι και ο παίκτης του Ολυμπιακού να βγάζει την μπάλα από κάτω μέρος μέσα από το καλάθι. Ανθρώπινο λάθος στο διαιτητών, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, παράγκα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Θέλει χρόνια, λέει, να εξεπληθεί ο Νάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη, λέει ο Μόντι. Καλημέρα από Λεμεσό. Μην αναρωτιόμαστε μετά την έξαρση των οπαδών, για την έξαρση των οπαδών του Παναθηναϊκού όταν οι διαιτητές καθορίζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, λέει ο Μιχάλης. Χρόνια πολλά, ξανά βλέποντας όμως το χελάκι στην ομάδα που συντρώτα δεν γίνεται να μην θυμηθεί την προπαγάνδα υπέρ του Ολυμπιακού. Χριστόφορε, δεν ξέρω τι θυμάσαι εσύ, αλλά εγώ θυμάμαι ότι με το χελάκι μεγαλώσαμε εμείς εδώ μέσα, αδερφέ. Δεν με νοιάζει τώρα τι πιστεύεις εσύ. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ, εντάξει, αλλά μην βγάζεις τώρα τέτοιες μέρες και εσύ κακία. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, η θετική μονέρια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένους, λέει ο Γιάννης. Ευάγγελε Παναγιώτη, χιλιοχρόνη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Χθες ήμουν στο γήπεδο. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε με τη μετάδοση, αλλά μου διαμαρτύρονται πολύ δική μου ότι δίθεν ο μεγάλος Ολυμπιακάρας, λέει Ιωάννου, τρομάρα του, λέει, ήταν προκλητικός εναντίον του Ολυμπιακού. Όχι, όχι, αδερφέ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση άκουσα εγώ τη μετάδοση. Καλημέρα στο Μορφόπεδα μετά από καιρό, εφόσον έχουν παράπονα και ιδίως βάλουν ξένους στο ποδόσφαιρο, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, πάνε σαν Αντώνιο Σπέρς για break, λέει ο Μάκης, δεν ξέρω. Τώρα θα ρίξουμε ματιά να σου πω που βρισκόμαστε. 100-108 νικάνε Σπέρς, ναι. Ναι.
1: Break στα break.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. 108-100 νικάνε. Και θέλει 4 λεπτά. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγκτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, όπως είναι ο Παραρκάδικος ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Μέρα από Σαλόνικα, λέει ο Γιάννης. Χρόνια πολλά ξανά στο σταθμό. Λίγο που κατάφερα να ακούσω χθες το καταχαρήκατος παρέα και τσούπλε επιστροφή στα μπασκέτια. Ο Αταμάν, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, τα θαλάσσουσε. Ίδιο στυλ παιχνιδιού, προβλέψουμε σούπερ όπτης και αλαζόνας. Την ομάδα την κρατάνε οι παιχτάρες που έχουμε, λέει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν.
1: Και παίζει και Ισπανία-Περού αυτή τη στιγμή.
0: Φιλικουμπά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Που
1: παίζουνε, ρε φίλε, τέτοια ώρα. 2-0 είναι τέλος πάντων μπροστά οι Ισπανοί.
0: Στο Περού θα παίζουνε, ρε φίλε, για να είναι τέτοια ώρα.
1: Ναι, τους έχει
0: ως
1: γηπεδούχους βασικά, αν είναι φιλικό κάτι.
0: Α, μπορεί να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλε. Ναι, μπορεί να πήγαν οι ομάδες. Ναι. Πήγαν, μπορεί, θα πήγαν αφού ξεκινάει το Μουντιάλ. Είναι εκεί, μάλλον, και παίζουν φιλικό εκεί.
1: International Friendly.
0: Είναι μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε κόσμο, άντε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, αδερφιά μου?
0: Είμαστε καλά, μεγαλώνουμε.
1: Καλά,
2: Πανούλη, καλά είσαι?
1: Καλά, ωραία.
2: Θα έρθω κάποια στιγμή να σας γνωρίσω μόλις κατέβω καλυφθά για να μπορώ να έρθω με το λεωφορείο.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Θέλω να πω, φίλε μου, Βαγγέλη, όταν τρως 35 πόντους με βολές και μια 60-70 καθαρή, πώς θα νικήσεις και να μην φάσεις 100 πόντους? Το μπάσκετ είναι υποτίθεται άθλημα επαφών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τις 100 επαφές οι 90 είναι φάουλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός να μην δεν κάνει φάουλ. Ένα βαράμε 5 βολές όλο τον αγώνα. Είναι πράγματα αυτά. Το είπα σε ένα φίλο μου και που είναι Ολυμπιακός και μου λέει, να παίξετε, λέει, μπάσο, να νικάτε, λέει. Πώς θα σε νικήσουμε, ρε φίλε? Αλλά είναι εντάξει, δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω να πω και σε ποδόσφαιρο, ο Ρογκαλόπουλος τι έπαθε τελικά?
0: Στο πέρμα που είχε πρόβλημα. Έπαθε υποτροπή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά βέβαια φυσικά.
2: Εγώ φοβήθηκα τώρα, μην πας στο παιδί
0: κανένα χοντρό. Κανένα χοντρό, ναι. Όχι, δεν είχε αυτό.
2: Εγώ αυτό εκεί πήγε το μυαλό μου, γιατί έκλαιγε και λέω χαμό, το λέω τώρα. Γιατί οι περισσότεροι αυτό φοβήθηκαν.
0: Κοίταξε, είναι
2: αλλά
0: σε αυτό που
2: είχε
0: λες...
2: πρόβλημα στο πέλμα ήδη. Οπότε μάλλον το πάτησε δυνατά σε τη φάση εκείνη για να πάρει καλύτερη θέση ίσως, γιατί όπως γίναγε, έβαλε το σώμα του και μάλλον του έβαλε παραπάνω δύναμη στο πέλμα κάτω και ξέρεις, έγινε καρασμός παιδί μου και μάλλον ξέρεις, έπαθε κάτι σαν διάστημα στο πέλμα, πώς να σου πω. Τώρα σε ποδόσφαιρο, φίλε μου Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Έχεις μάθει τίποτα?
0: Τι να μάθω, Μαγκά?
2: Για μεταγραφές, για ποιοι θα φύγουν. Ναι, γενικώς.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα στο πάνω κάτω ποιοι θα φύγουν και τα λοιπά. Είναι λίγο μέσα άκρη, τα έχουμε πει πώς πάει το πράγμα στις αποχωρήσεις και ποιοι θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός να αποχωρήσουν και στις θέσεις που θα έρθουν. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να κοινώνονται παίχτες για τον Παναθηναϊκό το επόμενο διάστημα και να διαμορφώνεται το ρόστερ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήδη με στόχους έχουν προχωρημένες συζητήσεις.
2: Πάντως, άμα μείνω Πελίστρη,
0: ναι,
2: μην το δεις χρόνο να κάνει τα πράγματα και θαύματα. Γιατί αν έχεις ένα καλό προπονητή και δες την ομάδα και δώσεις ψυχολογία σου σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουμε και νεανική ομάδα.
0: Το θέμα με τον Πελίστρη είναι να πάρει ψυχολογία να σκοράρει. Τα χαρακτηριστικά που έχει ο Πελίστρη κάνουν στον...
2: Δεν τα έχει κανείς.
0: Κάνουν στον Ίστρουπ. Είναι προπονητής που θέλει τέτοιους παίχτες.
2: Ναι, δηλαδή. Του αρέσει η ταχύτητα. Ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πελίστρη το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις.
2: Ναι. Το γκολ, ναι. Εγώ πιστεύω μόλις βάλει το πρώτο του γκολ θα πάρει μπροστά. Πάντως είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω. Μετά από πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είχα.
0: Έγινε Πανούλη.
2: Καλά.
0: Γεια σου φίλε, γεια. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Παναγιώτης Αθημενίδης, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Για το μπάσκετ πήρα για το χθεσινό ραδινό. Αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Στο πρώτο παιχνίδι 20 βολές διαφορά, χάνουμε. Στο δεύτερο παιχνίδι συν Ολυμπιακός βολές 2-3-4 κερδίζουμε. Στο χθεσινό συν 20 Ολυμπιακός, χάνουμε. Αυτό πρέπει να το δούνε λίγο. Και ο Γιαννακόπουλος να το δει λίγο, να μην το αφήνει.
0: Αδερφέ, όταν είσαι πόλεμο με το Λιόλιο, μην περιμένεις να δει τίποτα. Είναι προφανές ότι είναι εκδικητικός ο τύπος, γιατί αυτός καθορίζει, αυτός βάζει διαιτητές. Δεν αναφέρω καθόλου τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, καθόλου δεν αναφέρω τον Ολυμπιακό. Ο τύπος το έχει πάρει προσωπικά. Επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κρύβεται από όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται τώρα με τις καταγγελίες προς το πρόσωπό του.
3: Ναι, ναι.
0: Μην τα λέμε αυτά. Και όσο είναι πάνω τώρα, τον Παναθηναϊκό θα τον παίζει έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να το ψάχνεις.
3: Βαγγέλη, είναι δύο τα προβλήματά μου. Πρώτον, εγώ ας πούμε τώρα έχω δώσει 3 γατσάρια να πάω την Τετάρτη γήπεδο.
0: Ναι.
3: Εγώ πάω για να κερδίσει η ομάδα μου. Αν τώρα μου κλέβει ο άλλος την νίκη, εγώ πετάω τα λεφτά μου. Ο άλλος παίζει στοίχημα. Αν τον κλέβουν, πετάει τα λεφτά του. Ο Ολυμπιακός γίνει λάδι γιατί υποτίθεται ο Λιόλιος με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, έχω να τους πω ότι έχουν επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ καλοί. Εκεί που ήταν στο ποδόσφαιρο το έχουν γίνει και στο μπάσκετ. Δηλαδή ο κύριος τώρα. Τέλος πάντων, για να μην δείξω ότι είμαι φούλο παδός, ο φίλος Μπαμπαρτσόκας μιλάει για άδειασμα της ομάδας και για την Euroliga. Εντάξει, ρε αγόρι μου, το πήρες. Μην τρελαίνεσαι. Είσαι καλύτερη ομάδα.
0: Αυτό δεν είναι κακό που είπε.
3: Όχι, περίμενε, Βαγγέλη, ναι. Ξέρεις αυτό τι είναι. Κρύβομαι, μη στραβώσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός υποτίθεται δεν βλέπετε. Κατέληξε 7ος, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Όποιος κατάλαβε πώς αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, εντάξει, εγώ για τα δικά μου μάτια. Και τώρα έχουμε συνέχεια αυτή την καραμέλα. Οι παίκτες μου φοβάμαι μην αδειάσουν, μην κάνουν, μην ράνουν. Είσαι καλή ομάδα γόρου μου, έλα κερδίσέ με. Έτσι κι αλλιώς με κερδίζεις, έχεις τον τρόπο να με κερδίζεις, δεν τρελαίνεσαι. Εχθές σου είπαν να πεις συγγνώμη και μας πού λέγε τρέλα για τον φίλαθλο με τη Φιωρεντίνα που έχεις πάει. Δηλαδή είναι ηρωνικό συνέχεια και θέλει να έρχεται στο ΟΑΚΑ και εμείς να λέμε πού είσαι ρε Γιώργα ρε, παιχτάρα. Και ο Λούκας έφτασε μετά από 2 χρόνια να κάνει μια χειρονομία εχθές. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό με τα μάτια. Και του βρήκαμε τη μαμά. Καλά κάνουνε, ρε παιδί μου. Και εμείς καλά
0: κάνουμε. Κι άλλα, ρε παιδί μου, η χειρονομία αυτή δεν είναι. Είναι κι άλλα ότι δεν με βλέπετε, ας πούμε. Αυτό σας βλέπω, ναι, είστε ναι, πίσω, όχι. Ξέρω εγώ.
3: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω όμως. Ότι μετά από δύο χρόνια έκανε μια. Ο Μπαρτζόκας τώρα. Όλα τα χρόνια.
0: Είχε δείξει και τα αστέρια σου, Λουκάς. Είχε δείξει και τα αστέρια σου, Λουκάς. Ότι ήταν πέρσι, προπέρσι. Όχι χειρονομία, δεν έχει χειρονομία. Δεν έχει χειρονομία, βέβαια. Αυτό εντάξει. Αλλά και καλή κίνηση προς την κερκίδα, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και ζητάω συγγνώμη. Απλά όμως αυτό το πράγμα τώρα, ότι να βγάλουμε ότι τον Μπαρτζόκα τον κυνηγάμε και. Να μην κάνουμε τέτοια πράγματα τώρα. Όταν ο Μπαρτζόκας που σπάγαμε το ΆΚΑ μας έκανε χειρονομίες, έκανε χειρονομίες, να βγουν οι κάμερες. Τώρα εχθές μας λένε ότι η κάμερα ήταν παράνομη και του Γιαννακόπουλου στην τελική με το Σπανούλη παράνομη.
0: Όλες παράνομες είναι αυτές. Όλες παράνομες είναι αυτές. Ναι.
3: Κατακριτέο αυτό που κάνει ο Δημητράκης τότε. Δηλαδή,
0: όχι, όχι, απλά το λέω ότι μην το συνεχίζουμε αυτό. Όλες αυτές τις περιπτώσεις παράνομες είναι οι κάμερες.
3: Μπράβο. Δεν μπορούμε να δικάζουμε με το μεν έτσι και τον δε έτσι.
0: Παράνομες εισαγωγικά, δηλαδή εν αγνία τους δηλαδή, τραβάνε αυτό. Ναι.
3: Εγώ απλά στον κόσμο Παθηνακού να πω την Τετάρτη μην τζιμπήσουμε και να πάνε όλα καλά το Σάββατο 6 ώρα και όλα καλά. Πρώτα αυτό.
0: Έγινε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα σου.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πάμε
3: γεια.
0: Παρακάτω παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα.
4: Κάνετε καλά.
0: Καλά φίλε εσύ.
4: Καλά κι εγώ το φωνοκρό. Τι να πω ρε παιδιά. Εντάξει φτάνουμε σε ένα σημείο. Φτάνει μάλλον σε αγόρα με ό,τι έχει γίνει. Σε ένα σημείο που είναι... Έτσι η εξπόδη δεν θυμάμαι. Και μέχρι και ο Ιωάννου, το λέω μέχρι και ο Ιωάννου γιατί όλοι ξέρουμε τα αισθηματά του, τα παλικά, έχουμε δει πως, πως θα λένε, περιγράφει αγώνες, όταν είναι στο σερ τέλος πάντων, λέει ότι είναι φάουλ. Και ο αυτός που σχολίαζε, συγγνώμη ποιος είναι, δίπλα του δεν θυμάμαι.
0: Ο Λιμιάτης, ο παλιός μπασκετμπολίστας.
1: Τα ίδια λένε και ο Ολυμπιακοί όταν περιγράφει στο ΆΚΑ πρέπει να σου πω βέβαια.
4: Ναι, για το, μα για το παπά, για πώς το λένε, παπά
0: Γεωργίου. Για το Χάζη Γεωργίου.
4: Κατηγορίου, ναι. Δεν έχουν άδικο, όπως και εμείς δεν έχουμε άδικο. Δηλαδή, βάζουν έναν Ολυμπιακό. Θα θέλαμε να είναι το ανάποδο, δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Δεν
4: να βρούμε κάποιον Αριανό.
1: Ίσως θα ήταν μια λύση. Θα ήταν μια λύση.
4: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Μέχρι και ο Ιωάννου είπε ότι είναι φάουλ. Το είπα για άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Για ποιο λες, για του Χέρις Ντέιβις.
4: Ναι, το τελευταίο εκεί που ήταν στους 5 πόντους.
0: Ρε, Νίκο, συγγνώμη ρε φίλε. Το τι έκανε ο άνθρωπος, μα αφού το βλέπεις μπροστά στα χέρια σου, δεν μιλάμε για απλό φάουλ, μιλάμε ότι δηλαδή είναι, του κοπανάει το χέρι, δηλαδή, τι να πει, να μην πει την αλήθεια δηλαδή ο εκφωνητής.
4: Όχι, άλλο λέω,
0: τι?
4: Επειδή ξέρω εγώ, εκεί ήταν στους 4 πόντους, 5 συγγνώμη ήτανε,
0: ναι.
4: Θα πήγαινε 2 ή 3, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά εντάξει, τώρα μην...
4: Όχι, ήθελε κάπου 50, τότε ήταν πάρα πολύ, okay. Λέω για το τέλος τώρα εγώ, δεν ξέρω για την ίδια φάση. Προς το τέλος εκεί που μετά πήρε την τεχνική ο Ταμάν και έγινε ο χαμό, εντάξει. Μετά το παραδώσανε, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν έχει νόημα. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει ένα, οκ. Okay. Άμα είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το πράγμα, τι να πω, οκ. Okay. Τώρα και βγαίνουν οι άλλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και λένε τόσα χρόνια παράκια του Παναθηναϊκού και εντάξει, αυτό είναι το θέμα, να πάρει ο ένας του αλλού.
0: Ποιο είναι το θέμα στον οικοδεσμό, το ξέρεις ποιο είναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
4: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα κάνει την πολυθρόνα. Αυτό είναι το θέμα. Τι είναι το θέμα.
4: Εντάξει, να πάμε να έχουμε και ένα βουλευτή σε λίγο στις εκλογές στο ΚΟΚΑΠ.
5: Θα τον ψηφίσουμε και θα τον ψηφίσουμε σίγουρα όλοι οι Ολυμπιακοί.
4: Μην τρελαθούμε. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και από εκεί πέρα, οκ, όλα καλά, όλα ωραία. Τι να πω. Αυτά που έχει καταγγείλει δεν είδα καμιά κίνηση. Εντάξει, το κάλεσε, λέει, η Επιτροπή για να δώσει διευκρινήσεις, αλλά... καμία απόφαση ακόμη δεν είδα και το Μαρούς δεν έχει κάνει την καταγγελία 1,5 μήνα τώρα, 2, ήταν πριν τα πια play-offs, πολύ πιο πριν. Ήταν πριν τελειώσει
0: το πρωτάθλημα. Όχι, λίγες μέρες έχουν τώρα, η τελευταία κατάθεση έγινε τώρα την Πέμπτη Παρασκευή. Τους κάλεσαν στην...
4: Το κάλεσαν, αυτό λέω, ναι.
0: Τώρα την Πέμπτη Παρασκευή έγινε αυτό.
4: Αυτό λέω και τους ζήτησαν και ζήτηθηκαν από ό,τι ξέρω κάποιες διευκρινήσεις. Τι να πω τώρα, εντάξει. Έτσι θα πάμε, δεν υπάρχει θέμα και να κερδίσουμε στο ΆΚΑ αύριο, οπότε μεθαύριο, Τετάρτη τελικά.
0: Αύριο,
4: ναι. Δεν νομίζω θα υπάρχει, σκέφτεται κάποιος 1% θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Εντάξει, οκ. Τώρα για το ποδόσφαιρο, διαβάζω διάφορα, ακούω διάφορα. Κάποια κίνηση, λένε ότι αυτός ο Γιέντζ είναι πάρα πολύ κοντά. Από ό,τι διάβασα, ο Βλαχοδήμος είπε το πρώτο όχι, δηλαδή αρχικά.
0: Ο Βλαχοδήμος, ρε παιδί μου, το έχει πει, δεν είναι ψέμα. Δηλαδή, το έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δεν είναι προτεραιότητα φέτος να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό...
4: Ναι, και απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός όμως αυτή τη φάση δεν μπορεί να περιμένει. Για να
0: όχι,
4: πάει
0: ήδη για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει. Εντάξει, ήδη, ναι.
4: Όχι. Άμα θέλει, ας έρθει του χρόνου, παραρρώνει το θέλει. Τι να κάνουμε δηλαδή, εντάξει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί θέλει να δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός από ό,τι ξέρω. Δεν ψάχνει κάποιον ελεύθερο, κάποιον. Άρα εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm. Σε αυτές τις 3-4 θέσεις θέλει να ρίξει χρήματα. Στο εξάρι, στον τερματοφύλακα, στο δεξί στόπερ. Στο δεξί μπακ τέλος πάντων και ίσως και επιθετικό από ό,τι λένε ανάλογα με το πότε θα γυρίσει ο Τέσσερις.
0: Έγινε φίλε.
4: Οκ. Λοιπόν.
0: Τα λέμε εμείς. Γεια. Να σε καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα Βαγγελή.
0: Καλώς τον.
6: Λέει.
0: Καλά μια χαρά.
6: Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει ο κύριος Ερέλης. Ο οποίος είναι ένας gentleman, δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Ήταν στο Λαύριο.
0: Εσύ λες τώρα, μην τον ξέρουμε. Πού ήταν και τι έκανε.
6: Για τον κόσμο πιο πολύ λέω. Για τη διατησία. Mm-hmm. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει. Καταφέρανε ρε παιδιά οι Ολυμπιακοί να βγάλουν το Σερέλι έξω από τα ρούχα του. Πήγε ο άνθρωπος στην ένδειξη τύπου και δεν μίλησε για τίποτα άλλο. Είπε μόνο ότι είναι 61-18 οι βολές και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Στους δύο τελικούς, έτσι. Στο σεφ.
6: Στους δύο που έχασε, βέβαια. Στους δύο που έχασε. Μα στους εκτός γίνεται η σφαγή, Βαγγέλη. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε στο ΑΚ. Φοβούνται. Γι' αυτό λόγο το πλεονέκτημα έδρας. Θυμάσαι που σου λέω. Το πλεονέκτημα έδρας, αυτός εξασφαλίζει ότι δεν θα έρθουν να σε παίξουν. Δεν μπορεί να σε παίξουν στο ΑΚ 80-20. Θα μπει ο κόσμος μέσα. Μα στο σεφ γίνεται η σφαγή. Γι' αυτό εγώ πιστεύω αν το πέμπτο μαζί ήταν στο ΑΚ. Είχε ελπίδες ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχει καμία στο σεφ. Γι' αυτό λέω εγώ έχεις το πλεονέκτημα για το πέμπτο ματ να το έχεις στο ΆΚΑ. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Γι' αυτό αυτήν την αρχή της χρονιάς φαγώνουμε για το πλεονέκτημα της. Λοιπόν, και τον κύριο Σκαριόλο. Και ο Σκαριόλο είναι ήρεμος και κύριος. Και ο Σκαριόλο. Εδώ όλη η Ευρώπη ρε παιδιά μιλάει.
0: Έτσι, μην τον μπερδεύουμε πάλι όμως τώρα. Τώρα μιλάμε για την Basket League. Τώρα μην πάμε πάλι και στην Ευρωλίγκα. Έχει που τελείωσε 20 μέρες.
6: Είναι συνολικό αυτό.
0: Ναι, αλλά μην το. Εντάξει, έχουμε μιλήσει όμως για εκείνο. Μην ξαναμιλάμε πάλι για εκείνο. Ας μιλήσουμε για αυτό το δικό μας.
6: Αυτό που λες τώρα ότι ο Γιώργος φάζει. Ο Γιώργος πιστεύει στην από πίσω. Ο Γιώργος ξαφνικά έγινε Ολυμπιακός και.
0: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται Ολυμπιακός. Εγώ, αν το κατάλαβες, λέω ότι δεν χρειάζεται Ολυμπιακός να ασκήσει καμία πίεση. Διότι είναι από μόνο του δηλαδή.
6: Από μόνο, δηλαδή
0: όταν κάποιος σου κυνηγάει δικαστικά και όλα αυτά, ρε φίλε, τι θα κάνει, θα σφυρίξει κανονικά όταν κάποιον κυνηγάς.
6: Το Γιώργιο ποιος τον έκλεξε. Ο Ολυμπιακός δεν το στήριξε.
0: Όχι μόνος του. Και ο Ολυμπιακός στήριξε, αλλά το στήριξαν πόσες ομάδες. Για να βγει ένας πρόεδρος στην ΟΚ θέλει στήριξη από πολλούς. Δεν από
6: έναν. Εναντίον του.
0: Μπράβο.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Επειδή αυτού του χρόνου ρίχνουν κάποια εκατομμύρια να κάτσουν κάτω. Μαζί με τον Γιαννακόπουλο. Και να δούνε τι γίνεται. Γιατί θα τον βρουν μπροστά τους του χρόνου. Και οι άνθρωποι βάζουν κάποια εκατομμύρια. Ακούω για 12 εκατομμύρια Άρης. Καθαρά. Άρα μειχτά 18. Για 15 ο ΠΑΟ καθαρά. Άρα μειχτά 20-25. Και τους λέω από τώρα. Και στους φίλους μου πάνω τους λέω. Καθίστε και μου λένε, παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε παιδιά τι σας κάνουν κάτι. Δηλαδή άμα έρθουμε εμείς του χρόνου. Αφού κάνουν αυτό στον Παναθηναϊκό. Σε εμάς τι θα κάνουνε. Τους λέω παιδιά πριν ο κουρδέλα. Αν δεν κάθεστε, αν δεν τα βρουν αυτοί να γίνει κάτι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα που λένε Ολυμπιακοί, οι φίλοι Ολυμπιακοί, εγώ για το Βασιλακόπουλο. Παιδιά, αυτό 84, για όσους δεν ξέρουν, για να μαθαίνουν γιατί είναι η καινούργια η νεολαία, δεν τα ξέρει αυτά. Από το 84 έως το 98, 99, 15 χρόνια ήταν ο Βασιλακόπουλος. Και ο Βασιλακόπουλος τότε ήταν το Πασόκ στις δόξεις του και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού αθλητισμού. Παιδιά, δύο ομάδες ευνοήθηκαν τότε. Ο Άρης, εις βάρος του ΠΑΟΚ, κατά κύριο λόγο και του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ με αυτή την τρομερή ομάδα που παρουσίασε πήρε μόνο ένα πρωτάθλημα. Και μετά ο Ολυμπιακός του Ιωαννίδη, του Κόκαλη, του Σαλονίκη, που σάρωσε 6 πρωταθλήματα σε ρή.
0: 6 πήρε ή 5, ρε.
6: Ορίστε.
0: 6 ή 5 πήρε.
6: 6 σε ρή. 5 Ιωαννίδες μου φαίνεται και ένα ο Ιφκοβιτς. Δεν μπορεί και 5 να μην θυμάμαι.
0: 5 νομίζω φίλε.
6: Δεν πάση περιπτώσει. Αλλά ο Γιαννακόπουλος ότι είχε βάλει δις παιδιά σε δραχμές τότε. Είχε φέρει και τι δεν έχει φέρει. Γκάλι, Γιαννάκη, Κόμπαζετς, Βράγκοβιτς, Ντομινίκ. Και δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε Ευρωλίγκα. Πρώτα πήρε Ευρωλίγκα. Φανταστείτε που δεν είχε πάρει ποτέ ελληνική ομάδα Ευρωλίγκα. πήρε πρώτα Ευρωλίγκα και μετά πήρε το δάθμα. Τότε επί 15 χρόνια ρε φίλε Ολυμπιακή δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος. Αυτή είναι η ερώτηση κάτω. Για να το
0: έχουμε πει αυτό, Φιλαράκο, πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, πρέπει να πάω δελτίο.
6: Τελευταίο.
0: Δεν υπάρχει τελευταίο, αφού ξεκινάει η κοπέλα να μιλάει. Τι τελευταίο.
6: Ωραία, ωραία.
0: Έλα,
7: γεια. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυφιές. Δραστής και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
21: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
2: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
21: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
22: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
23: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
24: Δέχεται επίθεση του Καραδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
21: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
25: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν αυτή?
26: Δεν το ξέρω αυτό. Ιδέες. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
25: Έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
26: Κάτι να παξινούν.
25: Ακριβώς. Για το.
26: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
25: Για το ροκ και ένα και δύο.
26: Το ροκ και δύο.
25: Όχι. Για το.
26: Το ροκ.
25: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδί.
26: Δεν σε παρεξήνεψε.
27: Ναι, με.
26: Και εμένα.
28: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
21: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
28: TBB Best, την πυρίμπα παίζεις.
21: Με έχεις επηρεάσει.
28: BB Best την έπαιρ. Ωραίστη και εγώ λάθος τότε.
21: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
20: The Winsport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: 111-115 break το Σαν Αντώνιο.
1: Break, break.
0: Break στο break.
1: Break, 2-1. Break.
0: 2-1 υπέρ το τον Νίξ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm.
0: Και 3-1 έχει γίνει το Ισπανία-Περού. Πέφτουν τα γκολ.
1: Σε διάφορο break.
0: 2-1 υπέρ το τον Νίξ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm.
0: Και 3-1 έχει γίνει το Ισπανία-Περού.

0: Καλά,
1: είναι, είναι ανοιχτό μουντιάλ. Δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, φίλε. Γιατί είναι, είναι τουρνουά τώρα, ξέρεις, του μήνα. Είναι καθαρά σε τι κατάσταση είσαι.
0: Και η Αμερική είναι ένα θέμα και το Μεξικό, ας πούμε. Και το...
1: Θέμα εννοείς οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι, είναι θέμα.
0: Εκεί πιστεύω το, το Εκουαδόρ, ρε φίλε. Το οποίο έχει πάει τρένο.
1: Εκουαδόρ.
0: Τρένο. Έχει, έχει μόνο δύο ισοπαλίες στους ομίλους. Δύο ήττες.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Αργεντινή και Βραζιλία εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει χάσει πουθενά άλλου.
1: Και τι περιμένεις να κάνει το Εκουαδόρ
0: στον Μουντιάλ. Ξέρω, ρε φίλε.
1: Να πάει στα νοκάουτ.
0: Τι να σου πω.
1: Μου πες να σηκώσει το Μουντιάλ.
0: Γιατί να το σηκώσει, όχι. Να κάνει μια καλή πορεία, ρε φίλε. Είχαμε και εδώ τον Αντρέα προχτές. Περιμένει η Ιαπωνία να κάνει την έκπληξη.
1: Ποιος Αντρέας?
0: Της Μαρίας.
1: Την Ιαπωνία περιμένει να κάνει την έκπληξη. Τι είδους έκπληξη να κάνει η Ιαπωνία?
0: Θα πάει καλά, ρε παιδί.
1: Α, να έχει μια καλή πορεία στον Ρουνάν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέω Καπράλος τραγουδάγει καλά χτες. Ναι, το είδα, ναι, το είδα το, το σχετικό. Εντάξει. Σεβασμός, χειροκρότημα, πολιτισμός. Εντάξει. Το είδες και εσύ.
0: Όχι, δεν το.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Είναι επίκαιρη. Λέω Δημήτρης από τον Ταΐγετο, τον παλιό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Ήταν προκλητικό στη μετάδοση, ειδικά όταν μπήκε ο Λούκας, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τι είναι, Στάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω η εκπομπή σήμερα να είναι πιο έρημη από το συνηθισμένο. Αν όχι, σου εύχομαι καλό κουράγιο. Την καλημέρα μου στον Μπροκολόκο το Ρίλο. Λέω ο Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς.
0: Γεια σου, Μιλτάρα.
1: Καλημέρα στον Δίδυμο. Γιάννη Ολυμπιακό, είμαι αντικειμενικό. Και εγώ πάλι νιώθω μια ιδέα. Προσωπικά, πάντα όποιο θεωρεί φάουλ τη φάση του Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνο, αυτό θεωρώ αστείο. Προσπαθεί να το εκμεύσει. Δεν θα χαρακτηρίσω γιατί ο καθένα φοράει τα δικά του γυαλιά. Για μένα, Ολυμπιακό χέρισε γιατί ο Παναγό δεν μπορούσε να βρει στην αντιμετώπιση του Φουρνιέ, που είχε συμμετοχή περίπου στου μισού πόντου του Ολυμπιακού και 8 ασίστ και στην πολύ κακή απόδοση του Ναν στο δεύτερο ημίχρονο, λέει ο Γιάννη. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχω να στείλω μήνυμα από το πάρτι, αλλά κουμπί δεν έχω χάσει καθόλου. Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά λόγω εργασίας δεν προλαβαίνω ούτε να γράψω ούτε να πάρω τίλ. Θα ήθελα να μου πεις για μεταγραφές Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Ναι, θα πούμε για μεταγραφές του Ολυμπιακού. Φίλε.
0: Βγήκε μεγάλο μπάμα από το πάρτι μας.
1: Με το Γιαννούλη, ποιο?
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν είναι κλεισμένο, λέει ότι είναι φούρνο για Γιαννούλη. Απλά μας ξαφνιάζει όλους, διότι,
0: ναι,
1: διότι λεγόταν στους τελευταίους μήνες ότι τα έχει πει με τον ΠΑΟΚ καλά ο Γιαννούλης.
0: Απλά ο Ολυμπιακός δίνει πολλά περισσότερα στην ομάδα του από ό,τι βγήκε.
1: Γι' αυτό αλλάζει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Πολύ δυνατό παιχνίδι χτες ανάμεσα στους δύο αιώνες, αλλά δυστυχώς πάλι την παράσταση έκλειψε η διαιτησία. Όσο για τον Αταμάν κάνει τα λάθη που κάνει με διαχείριση των παιχτών και μπάσκετα, μην ξέρεις, τα βλέπεις. Καλή συνέχεια σε όλους, λέω Αργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Να προσέχετε στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Θανάς για να κόμπλω σκεπικά από το τελειγάτα ένα από κάτω, λέει Σκούζη. Ρόδα είναι παιδιά, η ζωή γυρίζει. Συνεχίστε να λέτε για διαιτησία, λέει ο Βαγγέλης. Εσύ, Βάγκο, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα το 61-18 σε βολές σε δύο παιχνίδια που όλες οι στατικές κατηγορίες είναι στα ίσα, δηλαδή δεν το βλέπεις λίγο τραβηγμένο? Απλά σου ρωτάω δηλαδή. Γιατί, όχι για μένα, γιατί λες για τον κόσμο ότι σκούζεται, κάνετε, ράνετε. Εσύ πώς το βλέπεις λογικό, δηλαδή. Δεν είναι, ρε φίλε. Και το είπα εξ αρχής, έτσι. Ξεκαθάρισα τη θέση μου στο πού είναι το πρόβλημα. Και αν άκουσες, δεν ανέφερα καθόλου το όνομα του Ολυμπιακού. Με την σχέση που έχει ο Λιόλιος αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, όταν τον άλλον τον πα στα δικαστήρια, θα σε κυνηγήσει. Υπάρχει κάτι νότερο για τα τηλεοπτικά, λέει ο Μάκης. Ό,τι υπάρχει νότερο το λέμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να μιλάει για δικαία, λέει ο καταλεγόμενο Φεβρέ της αλητείας. Εντάξει, Λία. Να μην μιλήσει κανένα αν είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ θα σου μιλήσω, λέει, για τα φάουλα. Όταν βλέπει τον Ταϊρίκ να κλωτσάει την πινακίδα και να μην δίνει τεχνική ποινή, καταλαβαίνει πώ θα σε παίξουν, λέει ο Βασίλη. Ναι. Το ξέρω, το είδα, Θάνο, αυτό που μου στέλνει. Η ομάδα τη Θεσσαλονίκη είναι υπέρ του Λιόλιου, ειδικά ο Πάοκ με τι αγορέ παιχτών από τον Προμηθέα, αλλά και ο Άρης με Σπανούλη και Ζήση, λέει ο Κωνσταντίνο. Ναι, δεν αποκλείεται αυτό που λε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννη. Γιάννη, ναι, μου το έστειλε και ο άλλο ο Κρατή, το διάβασα πριν αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον Ιωάννου λέει ότι έχουν φίλοι του Ολυμπιακού και για την ΕΡΤ λέει ήταν γιατί δεν έδωσαν, λέει, τη σωστή κάμερα για να δούμε ότι ήταν φάουλ. Και όσο για το χθεσινό, νομίζω πως ο Μιλουτίνοφ είναι σταθερός και δεν κάνει κίνηση και πάει ο Ντέβις επί της ουσίας κατά το χέρι του με σκοπό να εκβιάσει το φάουλ. Πάντως, ακόμα περιμένουμε να μας πούν σε ποια φάση αδικήθηκε η Ρεάλ, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, ο τελευταίος φίλος που το δελτίο σε 6,5 μας έκανε να δακρύσουμε για το κυνήγι που έχει το Παναθηναϊκό. Πάντως, παίκτης που δεν είχε ποτέ σε ένα λεπτό 3 φάουλ και κανείς στον πλανήτη δεν πήρε φάουλ σε τζάμπολ. Εκτός αν είσαι, λέει, του Ολυμπιακού, είσαι, λέει, ο Μιλουτίνοφ. Λέει ο Κωνσταντίνος και λέει διάφορα εδώ πέρα τα δικά του τα ειρωνικά. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Θανάση από Λαμία. Ακριβώς όπως τα είπε ο φίλος ο Νίκος, είναι τα πράγματα με τον Βασιλακόπουλο. Έπαιζε το παιχνίδι του Πασόκ επί Κόκαλη, έγιναν όρια. Το παιχνίδι το γύρισε πέρα του Παναθηναϊκού όταν έφυγε ο Κόκαλης από τον μπάσκετ και έμεινε μόνο ο Γιαννακόπουλος να βάζει χρήματα. Τώρα, αν περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση να αποδώσει δικαιοσύνη, είναι για γέλια. Να τα σκεφτούν όλα οι πολίτες μετά του μπάσκετ όταν θα πάνε να ψηφίσουν, λέει ο Θανάση. Και ο Βασίλης

0: Λέει καλημέρα και Βαγγέλη και Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Βασιλής Νίκια, ΑΕΚ. Οι γραμμές, παιδιά, είναι εδώ το τηλεφωνικό κέντρο για όλο τον κόσμο. Που λες ένας τέσσερις γραμμές Παναθηναϊκή. Τώρα μπορούν να βγουν πέντε Ολυμπιακοί. Εδώ είναι το τηλέφωνο για όλους. Ο Ρήλος πάντως δεν διαλέγει. Δεν βλέπεις τις γραμμές τριφύλια και δικέφαλους και δαφνοστεφανωμένους. Να το ξέρεις αυτό.
1: Πάμε, ρε.
0: Να πω, πάμε. Έλα, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
0: Κύριος Βασίλης.
2: Ναι.
0: Πώς ξυπνήσαμε σήμερα.
2: Ξυπνήσαμε τώρα, πάμε για ύπνο.
0: Α, τώρα πας για ύπνο. Ναι, οκ.
2: Ναι, εγώ το βάλα κάποια στιγμή το ντέρμπι στη δουλειά, γιατί ήμουν βραδινό. Κατά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν περίπου, είδα δύο φάσεις, λέω καλά εντάξει, και το πίσω δεν ξανασχολήθηκα, είδα απλά το τελικό αποτέλεσμα μετά. Αυτό εσύ που με προβληματίζει τις πιο είναι ότι τον Κότσαρη όμως, γιατί δεν μπορούν να τον υπολογίσουν για πρώτο τερματοφύλακα.
0: Τον Κότσαρη, γιατί τον υπολογίζουν για πρώτο.
2: Ναι. Είναι δηλαδή, είναι αυτό που εγώ νομίζω ότι παρεξηγείται και αυτό που είπα τις προάλλες για τις ακαδημίες. Η ακαδημία δεν είναι μόνο η K17, η K14, η K16 που παίρνουν πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι και αυτό που λέμε τη μετάβαση από τα παιδικά εφηβικά τμήματα κάποια στιγμή να τα φέρει στα αντρικά. Έχεις έναν τέχνη, δεν ξέρω Κότσαρης αν είναι όντως από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, νομίζω.
0: Είναι
2: από τα σπλάχνα.
0: Ναι, είναι από τις ακαδημίες. Ναι.
2: Και δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή να μην πάρουν έστω αυτό το μικρό το ρίσκο, είναι ρίσκο. Πάρ' το ρε παιδί μου, δηλαδή δώσ' του δύο χρόνια την ευκαιρία να δείξει και αυτό, ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να σταθεί ή δεν μπορεί.
0: Ούτως ή άλλως όμως, από τη στιγμή που ήδη έχει φύγει ο Λαφών, θυμάσαι ότι ο Τσάβες είναι δανεικός. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τσάβες. Άρα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι με ένα τέρμα τώρα. Άρα πρέπει να κάνει τρεις τερματοφυλακές του. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να μην πάρει από τη στιγμή που του έφυγε ο θεωρητικά βασικός να μην πάρει ένα δυνατό τερματοφύλακα. Έτσι. Όσο για τον Κότσαρη, νομίζω ότι από πέρσι παραπάνω θα παίξει.
2: Μωρέ, να σου πω κάτι, και τον Τραγκόφσκι για δυνατό το φέραμε και τον Πρινιόλι για δυνατό.
0: Ο Πρινιόλι, αδερφέ, μην είμαστε αδίκοι, έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές στην αρχή.
2: Ναι, όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βλέπεις ότι κάποια στιγμή δεν βγήκαν τα ψυχολογικά του Τραγκόφσκι. Βγήκανε τον Πρινιόλι, ο Λαφόντ ήταν εξαιρετικός, ήταν πάρα πολύ καλός τέλος πάντων το τελευταίο εξάμηνο. Και δεν ξέρω, είχε οψιόν αγοράς, ο Λαφόντ ήταν δανεικός.
0: Είχε οψιόν αγοράς και ήταν κάνα 3-4 και εγώ λέω ότι δεν ήταν σταθερός τερματοφύλακας για να πας για...
2: Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι τέλος πάντων δεν μπορείς να συνεχίσεις και με δανεικούς. Έχεις έναν τα σπλάχνα σου, βρες άλλον έναν να είναι ελπιδοφόρος και προσπάθησε να το στηρίξεις. Αφού ούτως ή άλλως πάλι να κάνει νεανική ομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω πιο πολύ με τον... τον είπαμε
0: Νίστρουπ. Νίστρουπ. Νεανική ομάδα. Όχι νεανική ομάδα. Απλά είναι προπονητής.
2: Γρήγορη ομάδα
0: που του αρέσει και να προωθεί και παιδιά. Αυτό είναι το σωστό. Γρήγορη ομάδα που του αρέσει να προωθεί και παιδιά.
2: Παραπάνω, γιατί παρόλα. Γιατί. Όχι για να πενέψουμε και τα γένια μας. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι μια καλή σχολή για τερματοφύλακες. Δεν λέω top επίπεδου, αλλά έχουμε βγάλει καλούς τερματοφυλάκες. Και το θεωρώ λυπηρό δηλαδή σε αυτή τη φάση να μην του δώσουν την ευκαιρία. Αλλά εντάξει, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Φαντάζομαι. Τώρα κάτι τελευταίο σχετικά αφορά τον μπάσκετ. Για να το γυρίσω λίγο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει 2-2 για να γυρίσει το σεφ. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί αν είναι διέστηση, αλλά νομίζω θα πάει για τον break.
0: Okay.
2: Πρόβλεψη, δική μου. Πάει τελείως. Θα πάει να το πάρει μέσα στο σεφ.
0: Okay.
2: Με ποιο τρόπο, με πώς και τέτοια, δεν ξέρω. Και κάτι για Μουντιάλ,
0: ναι.
2: Εμένα μου χτύπησε ένα πολύ ωραίο ματσάκι στοιχηματικά, ξεκάθαρα στοιχηματικά, ή κανένα τέτοιο. Είναι ο πρώτος αγώνας της Γερμανίας. Mm. Που παίζει με... Αχ, παιδιά, παίζει να δεις. Κάπου από ηλικό είναι.
0: Κουρασάω τι.
2: Ναι, αυτή.
0: Κουρασάω. Ξέρεις πόσο είναι το Κουρασάω, αν δεν κάνω λάθος, αδερφέ, πρέπει να είναι ο πληθυσμός του, πρέπει να είναι 150.000.
1: 140.
0: 140. Πριν λέμε με ξάφνιασε, δεν το περίμενα να πέσει μέσα.
1: Πώς το λένε,
0: τι είδες?
1: Είναι πρώην Ολλανδική απικία αυτή, η οποία ανεξαρτητοποιείται.
0: Μεσαιωτική χώρα είναι, ναι. Καραϊβική. Καραϊβική, καραϊβική.
1: Καραϊβική. Έχει ο Advocate την ομάδα και όλοι είναι οι παίχτες οι οποίοι παίζουν Ευρώπη. Κανένας δεν είναι.
0: Είναι πολύ, πολύ Ολλανδοί. Πολύ Ολλανδοί. Αλλά και ο Advocate, εδώ υπάρχει και μια ωραία ιστορία. Όπου ο Advocate ήταν ο προπονητής που τους έφερε στην πρόκριση. 5-6 μήνες πριν τελειώσει τη διαδικασία, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας η κόρη του. Παράτησε την ομάδα, τους είπε στους ανθρώπους ότι πρέπει να πάω στο παιδί μου. Και μετά πήγε ένας άλλος προπονητής, ο οποίος κάθισε 3-4 μήνες και δεν πήγαινε καλά στα φιλικά. Και λύθηκε για το πρόβλημα του Advocate και γύρισε ο Advocate τώρα λίγο πριν το τουρνουά. Αποδόθηκε έτσι δικαιοσύνη, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για προπονητή, νομίζω ότι θα είναι. Μακράν ο μεγαλύτερος προπονητής στο παγκόσμιο κύπελο που θα δούμε.
1: Ναι, την... Με την πιο μικρή χώρα εδώ μεταξύ.
0: Πιο μεγάλος προπονητής, πιο μικρή χώρα.
1: Τον πληθυσμό.
2: Τέλος πάντων, την πρόβλεψή μου που ήθελα να κάνω
1: είναι ότι
2: ξανατυχαίνει με μια νεανική Γερμανία και νομίζω η Γερμανία ανανέωσε το όλο το υλικό. Μου θυμίζει λίγο του 2002 το Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα που έπαιξε η Γερμανία, νομίζω ήταν με Σαουδική Αραβία. Και το έχει κάνει 8-0.
1: Δεν πρέπει να ήταν το πρώτο.
0: Αυτά ξεχάσετε με το Δόνι Σαουδική Αραβία τώρα. Αυτά ξεχάσετε τα. Κοπήκανε αυτά.
1: Δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι, αλλά σίγουρα.
0: Κοπήκανε με Γιώργο Δόνι, κοπήκανε αυτά. Αυτά με τη Σαουδική Αραβία τα θυμηθείτε παλιά.
1: Σίγουρα του είχε ρίξει 8.
2: Τώρα κερδίζουμε και την Αργεντινή, τι κερδίζει τώρα.
0: Λοιπόν, έγινε, Μπίλ.
2: Το βλέπω να πηγαίνει για over 6,5. Που η απόδοση, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 4,80.
1: Θα το χάσεις αυτό.
0: Έγινε. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσω, Μπίλη. Να είσαι καλά.
1: Γεια. Βασίλη.
0: Πάμε παρακάτω. Όπα, υπάρχει Θεός εδώ πέρα, Θεούλης, ο φίλος μας ο Ηρακλής, που λέει φώτο από Κουρασάω φέτος. Έλα ρε μάγκα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Έλα ρε μάγκα, σοβαρά τώρα. Κουρασάω, εξηγήθηκες. Είσαι μεγάλος ο μάγκας, πραγματικά. Εγώ έχω πάει στο Κουρασάω, λέω παιδιά, Χριστούγεννα πριν 20 χρόνια, λέει ένας άλλος. Είσαι στο Κουρασάω, ρε. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Οπα, τι έγινε. Τι είναι αυτό.
1: Μόλις έπεσε την ώρα που
0: βγήκε. Όπιστε ήταν αυτό.
1: Εσένα θα βγάλω, όχι θα σας αφήσω.
0: Ποιο είναι, ρε.
1: Τους Παναθηναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Α, ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε, εγώ είμαι.
0: Ολυμπιακός είναι αυτός, ο Φώτης θέλει.
1: Να
0: α, κατά λάθος έβγαλες και έναν Ολυμπιακό δηλαδή.
1: Γαμώ.
0: Έλα, ποτάρα.
1: Πώς την έπαθα έτσι.
0: Έλα, ποτάρα, έλα.
1: Νομίζω ήταν ο Πάνος.
0: Έλα, Φώτης, ακούμε.
3: Μ' ακούτε, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ρε μαγκα, εσύ είσαι, ναι.
3: Ωραία, συγγνώμη, καλημέρα. Κώστας από το δρόμο είμαι.
0: Α, δεν είναι ο Φώτης, ρε. Εγώ νόμιζα ο Φώτης.
3: Δεν είμαι ο Φώτης, ρε παιδιά. Και εγώ λέτε Φώτη και λέω.
0: Μίλα, ρε, πες ο Κώστας είμαι.
3: Ο Κώστας.
0: Έλα, Κώστα, ναι, έλα.
3: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι όμως. Για...
0: Έλα, ωραία, εντάξει, ναι, τουλάχιστον πέσαμε μέσα στην ομάδα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι και να το κλείσω. Δεν ξέρω άμα θα μπορέσω να ξαναβγάλω γραμμή, γιατί προσπαθώ δύο χρόνια τώρα να σας βγάλω γραμμή.
0: Δύο χρόνια.
3: Λοιπόν, αφήστε με μόνο να πω κάτι σύντομα και θα κλείσω γιατί δουλεύω κιόλας.
0: Αρκεί να μας βρεις και το κλείσεις. Αρκεί να μας βρεις και το κλείσεις.
3: Δεν βρίζω. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι συγγνώμη που θα πω κάτι για σένα, Βαγγελή, αλλά δεν είσαι αντικειμενικός στην εκπομπή σου. Λοιπόν, βγάζεις μόνο τους Παναθηναϊκούς και συμφωνείς μαζί τους. Φανατίζεις τον κόσμο σου και λες πρωί-πρωί για λιόλιους. Σας πονάει ο Μπαρτζόκας πολύ.
0: Άκουσα με να σου πω αυτά εγώ πονάω μόνο όταν έχω θέματα υγείας ή όταν έχω σοβαρά θέματα με δικούς μου ανθρώπους. Εσύ δεν ξέρω πότε πονάς. Αυτά τα πονάς και ξεπονάς, όχι στον αέρα. Λοιπόν, όχι, Παναγιώτη, δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο. Μ' αρέσει που ήθελε να πει δύο πράγματα και να μην βρίσκει και να μην κάνει και μας άρεσε για τα πονάς, για τα κατάτια, για τα πονηρά κτλ. Λοιπόν, εγώ πονάω μόνο όταν έχω προβλήματα υγείας, εγώ ή οι άνθρωποι μου. Μόνο τότε πονάω. Για τον αθλητισμό δεν πονάω. Εσύ, αν πονάς με αυτά, κάτσε και πόνα. Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παλικάριά.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Μπάμπη,
0: έλα, φλου.
4: Τι κάνεις, Ευαγγέλη μου.
0: Καλά είμαι, ρε φίλε, καλά είμαι. Μια χαρά.
4: Ειδικά τώρα αυτό που λέει ότι συμφωνείς με όλους τους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι ακούει, αν έχει πομπή, ακούει.
0: Πες μου πόνο με το τελευταίο πριν το break πόσες φορές διαφώνησα. Πες μου με το τελευταίο πριν το break. Τρεις φορές.
4: Εδώ τσακώνε 4 με τους Παναθηναϊκούς.
0: Άστο ρε φίλε, τώρα μα ο άλλος ας πούμε έχει στο μυαλό του ας πούμε δηλαδή, κάτι. Ναι, άστο το εντάξει.
4: Πραγματικά δηλαδή θα αρχίσω να γίνομαι ρατσιστής με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αν και δεν θέλω.
0: Όχι, όχι, δηλαδή, να μην γίνεις γιατί δεν είναι όλοι σαν αυτό που βγήκε τώρα. Πολύ απλά.
4: Ναι, δεν είναι. Έχω φιλαράκια, έχω υγιείς φιλάθλους. Δηλαδή πάμε καλά, ακούει εκπομπή ο άνθρωπος. Εδώ εμείς ακούμε κάθε μέρα, ας πούμε.
0: Άστο ρε αδερφέ, πάμε στα δικά σου.
4: Έχουμε γίνει φίλοι με Ολυμπιακούς, έχουμε γίνει φίλοι με έξιδες αυτή τη εκπομπή. Θα είναι δυνατό. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, λοιπόν, όταν κάποιος έχει στο μυαλό του, εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν κάποιοι που ακούνε το Βαγγέλη και υπάρχουν κάποιοι που έχουν στο μυαλό τους ότι ο Βαγγέλης είναι με αυτήν την ομάδα. Αυτή είναι σε λάθος τρυπάκι. Γιατί έχω αποδείξει 150.000 φορές ότι δεν κάνω το άσπρο μαύρο. Τώρα, με κάποιους ας πούμε, που είναι οπαδοί σε τέτοιο βαθμό κακουργήματος, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
4: Άστο. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Κύριε Αταμάν, μας κούρασες. Πάλι έκανες τα καραγκιοζηλίκια σου εφές με τις τεχνικές ποινές και τις αποβολές. Όταν η ομάδα σου βρίσκεται 10 πόντους πίσω ένα λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας. Αυτή δεν είναι η εικόνα μεγάλου προπονητή. Αυτή είναι η εικόνα ούτε γάμα εθνικής προπονητή. Δυστυχώς έχεις τελειώσει. Και δεν πιστεύω ότι να τον κρατήσω για να κόψω. Δηλαδή, αν ο Γιαννακόπουλος συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω.
0: Εγώ αυτό που ξέρω σε αυτό το κομμάτι είναι φίλο ότι ακόμα και το πρωτάθλημα αν έπαιρνε, ότι θα τελείωνε από τον Παναθηναϊκό. Αυτό ξέρω τώρα.
4: Ότι αν έπαιρνε ποιο.
0: Ακόμα και το πρωτάθλημα αν έπαιρνε που δεν βλέπω να το παίρνει, θα τελείωνε από τον Παναθηναϊκό.
4: Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είναι τώρα 60-40 για τον Ολυμπιακό από εδώ και πέρα. Ναι.
4: Θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Εκτίθεται. Πάλι εχθές εκτέθηκε με τις επιλογές του, διότι χρησιμοποίησε μετά από δύο παιχνίδια το Χουάντσο, ο οποίος ό,τι βάραγε έμπαινε μέσα. Και επειδή έκανε ένα λάθος στο παιδί, εκεί που τελείωνε ο χρόνος σε μία φάση, τον έβγαλε και δεν τον ξανάβαλε. Έχεις τον Τολιόπουλο, που είναι ο Πιστολιόπουλος, και αφήνεις μέσα τον Αν. Σε ελεύθερα σου να τα χάνει. Ο Σλούκας να μην ξέρει τι να κάνει που έρχεται από τραυματισμό.
0: Ο Σλούκας ήταν και από τραυματισμό, δεν ήταν έτοιμος να προφανείς.
4: Ναι, δεν ήταν. Γιατί τον έβαλε μέσα. Και αποφασίζεις στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου που αγωτλάστηκα πλέον γέννη καθαρά υπέρ του Ολυμπιακού, ούτε στοίχημα δεν παίζεται, να βάλεις μέσα τον Τολιόπουλο. Τι να σου κάνει το παιδί. Δηλαδή ο άνθρωπος δείχνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητα. Της πραγματικότητας και που πήρε έναν αγώνα τυχερός είναι, δεν θα πάρει άλλον αγώνα, έχει τελειώσει στο καλό να πάει λοιπόν, πάει αυτό.
0: Ναι.
4: Δεύτερο, σαν οπαδός που είμαι του Παναθηναϊκού, Βαγγέλη μου,
0: ναι,
4: δεν μου αρέσει καθόλου και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ,
0: ναι,
4: με την εικόνα του πρόεδρου μας του Γιαννακόπουλου.
0: Έτσι,
4: εκτός ότι μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κάνει αυτά που κάνει με τους διαιτητές, εγώ θα ήθελα να τιμωρηθεί με πρόστιμο για το γεγονός ότι καπνίζει μέσα σε κλειστό χώρο. Δηλαδή υπάρχει αστυνομία, υπάρχει εισαγγελέας, έχουμε αντικαπνιστικό νόμο. Πώς είναι δυνατόν εσύ σαν ένας πρόεδρος να γράφεις τα παλιά σου στα παπούτσια το νόμο και να ανάβεις τσιγάρο μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, μην το πιάσουμε αυτό.
4: Είναι τώρα
1: για τα χιλιόμετρα που τρέχει και τραβάει βίντεο. Τέλος πάντων.
0: Πλέον δεν τραβάει.
1: Το έχει κάνει όμως, ρε φίλε.
0: Ναι, όχι, πλέον δεν τραβάει.
1: Δεν
0: το πατυχαίο. Πλέον δεν το κάνει, για κάποιο λόγο δεν το κάνει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Τιμωρήθηκαν πάντως, να πούμε ότι, επειδή δεν το αναφέραμε, ότι τιμωρήθηκε και ο Γιαννακόπουλος με ένα μήνα και ο Λεπενιώτης του Ολυμπιακού για ένα μήνα. Δεν θα είναι στα επόμενα παιχνίδια.
4: Για ποιο λόγο?
0: Για τη συμπεριφορά τους και για τα λεγόμενά τους αντίστοιχα προχθές. Για τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλος μπήκε μέσα στο παρκέ και για το Λεπενιώτη, για τις δηλώσεις που έκανε.
4: Εγώ θα ήθελα όμως, εφόσον υπάρχει και η εικόνα, να πάρουν και ένα πρόστιμο για το γεγονός ότι καπνίζουν μέσα σε κλειστό χώρο. Γιατί αυτό, εκτός του ότι είναι περιφρόνηση για την νομοθεσία, είναι κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους και επίσης είναι ασέβεια προς τους παίχτες. Γιατί οι παίχτες πρέπει να παίζουν με καθαρή ατμόσφαιρα. Και όταν εσύ σαν πρόεδρος δίνεις αυτή την εικόνα, αυτή τη
0: στιγμή. Το παράδειγμα, λες, το κακό παράδειγμα, λες.
4: Ναι, το παράδειγμα. Είναι σαν να λες τη θεία 13. Ανάψτε και εσείς ό,τι έχετε να ανάψετε. Και μετά οι παίχτες, δεν γίνεται να παίζεις μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κόσμημα. Και οι παίχτες επαγγελματίες είναι. Αυτό είναι απαράδεκτο που συμβαίνει. Τώρα, Βαγγέλη μου, έτσι όπως πάει η εικόνα του Παναθηναϊκού, μου φαίνεται ότι θα γυρίσω στην παλιά μου ομάδα στον Άρη. Πήρε τον προπονητή που ήθελα, πήρε τον Σπανούλη. Και από ό,τι έμαθα, έχει κάνει χτύπημα και για τον Τολιόπουλο.
0: Αυτό, κοίταξε, έχει, τον θέλει τον Τολιόπουλο ο Άρης. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει τον Τολιόπουλο. Μόνο αν έμενε ο Αταμάν θα έφευγε ο Τολιόπουλος. Τώρα δηλαδή πιστεύω ότι.
4: Έχει κλείσει το θέμα του Ομπράντοβιτς.
0: Ακόμα δεν έχει κλείσει.
4: Ακόμα
0: δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Δεν έχει κλείσει. Πάντως δεν έχει κλείσει ούτε αρνητικά, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι όποιος προπονητής και να έρθει, αν φύγει ο Αταμάν, ο Τολιόπουλος θα υπολογίζεται κανονικά από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα τον αφήσει. Μα δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες και δεν υπάρχουν και Έλληνες γκάρτ. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να κάνει αυτό το δώρο σε κάποιον από τους αντιπάλους, όπως τον Άρη παράδειγμα.
4: Εννοείται.
0: Εκτός αν μείνει ο Αταμάν, αν πάρει καμία τρελή απόφαση για να κόψει να κρατήσει τον Αταμάν, εκεί όχι μόνο το Λιόπουλος, είμαι σίγουρος ότι 3 με 4 παίχτες θα ζητήσουν να φύγουν.
4: Αλλά άμα το κάνει αυτό, του χρόνου δεν θα είναι ούτε η μισή οπαδή στο γήπεδο.
0: Αλλά δεν το βλέπω. Πιστεύω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, το έχει καταλάβει και ο ίδιος.
4: Ναι, δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε για δελτίο, έτσι.
0: Ναι, όχι δελτίο, για break τον 7.
1: Για break τον 7.
4: Για break, λοιπόν, για break. Λοιπόν, άντε, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λέει: καλύτερος χθες Ολυμπιακός όλων των αγώνων πρωταγωνιστές Φοβερό, Φουρνιέ και Βεζέκοφ για τις διαιτησίες. Πολλές φάσεις ανάποδα και για τις δύο ομάδες. Είναι αστείο οι φίλοι του Παναθηναϊκού να είναι η διαιτησία και γιατί ο Ολυμπιακός έχει αδικηθεί πολλές, όπως η γραμμή με το Λεσόρ, το καλάθι του φάουλ του Βεζέκοφ με τον Αν και άλλα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, παιδιά. Το πιο ωραίο μπάσκετ παίχτηκε χθες από τους τρεις τελικούς. Μεγάλη χαρά για την ίδια ομάδα μου. Πιο μεγάλη όμως η χαρά μου όταν είδα τον Καβόπουλο στο τέλος να πατάει κανονικά το πόδι του, λέει ο φίλος Ουραλής. Ναι, ήταν μακράν, φίλε, χθες το πιο ωραίο παιχνίδι σε ό,τι αφορά την εικόνα. Καλημέρα στην παρέα. Δεν θέλω γενικά να μιλάω για διαιτησία γιατί μας προσανατολίζει, ιδίως στον μπάσκετ. Όμως δυστυχώς ο Παναθηναϊκός έχει πια την νοοτροπία που είχαμε εμείς για 20 χρόνια. Για τις βολές θεωρώ ένα σημείο της διαφοράς είναι και τον μπάσκετ που παίζουν οι δύο ομάδες. Ολυμπιακός πιο ατομικής ενέργειας ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός πιο ομαδικό ο Παναθηναϊκός πιο ατομικής ενέργειας. Αν θες να βρεις λάθη σε ένα αγώνα, βρίσκεις. Τέλος για το φάουλ Χέιζ. Ρε παιδιά, ο Μίλου πάει πίσω, λύσει το χέρι και ο Χέιζ το βλέπει ότι με το σουτ δεν θα βρει επαφή, κάνει προέκταση στο αγώνα και μέχρι που του γλιστράει μπάλα. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της αδικίας που αισθάνεται η ομάδα του Παναθηναϊκού, επηρεάζει την ομάδα αγωνιστικά και οδηγείται στραβηγμένες ενέργειες. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ούτε θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση. Απλά αναφέρω την άποψή μου. Δημήτρη μου, καλά κάνεις και αναφέρεις την άποψή σου και πάντα είναι σεβαστές όλες οι απόψεις όταν εκφράζονται με τόσο ωραίο τρόπο όπως εσένα. Ο Ηρακλής λέει: καλημέρα, Βαγγελή. Ο Ηρακλής που έχει πάει στο Κουρασάο. Πώς να πάρει φάουλ, λέει: βολές, όταν το 85% των επιθέσεων του Παναθηναϊκού είναι εκτός ρακέτας, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει πιο κοντά στο καλάθι. Λέει ο φίλος. Καλημέρα, παιδιά. Έχετε καταλάβει, λέει, ότι μόνο offside δεν έχουν στηρίξει το Σέφλι ο Θανάσης. Βαγγέλη, όλη τη χρονιά ακούμε, λέει, να σκυνηγάει Ευρωλίγκα και ο Μποντιρόγκα. Τώρα σκυνηγάει ο Λιόλιος, λέει ο Βαγγέλης. Φίλε μου, σου απάντησα πριν. Ο Ισάκ λέει: καλημέρα, Μάγκες, Βαγγέλη. Από τότε που είχες λέει εκείνη την περιπέτεια με το στομάχι σου μέχρι σήμερα σε πονάει το κοκαρέτσι που έχει προβατεί. Να ντροπή σου γιατί έχεις ξεκινήσει και συμφωνείς με τους βίγκαν και σπέρνεις την τοξικότητα μέσα στις κασαποταβέρνες. Άσε με και έχω βρει ένα κοκορετσάκι τώρα κάτω στην Κυπαρισσία. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Όποιο πάει εκεί παρεσία και θέλει να φάει κοκορετσάκι, να μου πει θα το στείλω εγώ. Καλημέρα και πάλι, λέει: εγώ ήμουν στο Κουρασάο τον Νοέμβριο του 1999 για δουλειά σε πλοίο. Ολλανδικές Αντίλες, διαβάζω αυτό και φεύγω. Ονομάζονται γιατί είναι, λέει, τρία νησιά: Αρούμπα, Κουρασάο και Μπονίτο. Και βρίσκονται στην Καραϊβική, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ που έχει πάει και ξέρει. Λοιπόν, time out και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
13: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Ο Πανιόνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
17: Όχι, ισοφάρισε ο Πανιόνιος, προηγήθηκε. Πανιόνιος ο Πανιόνιος.
16: Ναι, όχι.
17: Δεν προηγήθηκε ο Πανιόνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανιόνιος.
16: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
18: Αχνάιμερ. Αλσχάιμερ. Πώς το λένε.
19: Οπ, εδώ θα σταθούμε.
16: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
18: Τι λέει ρε φίλε.
16: Το 94.
18: Βέβαια, βέβαια.
17: Όχι, λάθος κάνει στο site του Βορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πάθει. Το είδα, δηλαδή.
16: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
17: Έλα, Παναγία, όποιο χρηστεύω. Δηλαδή, τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Μαντολικός.
16: Για ξανασκέψου το.
17: Λες, ε.
16: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
17: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
16: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
17: Ναι, ναι, ναι.
19: Να, το βρήκαμε.
16: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Επαναλαμβάνω.
18: Αχ, ναι, με.
17: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
19: Δώσε και μένα μπάρτα.
17: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
19: Προϊσταμένη.
17: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
16: Ρε, 100 εκατομμύρια.
17: Τι για να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
16: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή για να λέμε τα πράγματα μόνο μάτσα, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
17: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαρδάμ.
16: Σαρδάμ.
17: Ναι, ναι.
16: Σαρδάμ.
17: Ναι, ναι. Η διαμονή στο Πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα Πολυτελές Snow Bass Pop και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
19: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
20: Σαδράμ, ήταν αυτό.
17: Τι γίνεται.
20: Σαρδάμ στο Σαρδάμ, δεν έκανε κανένα.
15: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δράση εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, μ' αρέσει αυτό, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 300.020 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Το ραδιόφωνο κλείσε, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Ασπρόπυργο.
0: Έλα, Γιώργο. Καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι το κέρδισε δίκαια. Ασχέτως συμβολές.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν τα rebound. Πολλές επιθέσεις επιπλέον ο Ολυμπιακός από τα rebound. Δεύτερον, το επιθετικό όμπλο του Παναθηναϊκού Ονάν δεν τρέχει καθόλου και έκανε πολλές επιπόλαιες και άστοχες ενέργειες.
0: Και πολλά σου χασούτ.
1: Τρίτον, ο Φουρνιέ σε κάποια φάση σούταρε τρίποντα μόνος του.
0: Ναι.
1: Και τα βάλε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Τώρα, εγώ θα συμφωνήσω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο οι διαιτητές στηρίξαν τον Ολυμπιακό και του δώσανε φάουλ και βάρεσε κάποιες βολές και πήρε 7-8 πόντους. Αλλά βασικά είναι τα λάθη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε τα εύκολα καλάθια που βάλει στο πρώτο παιχνίδι. Ζοριζόταν και φαινόταν ότι έπαιζε με άγχος. Εν τω μεταξύ τώρα ο Αταμάν επιμένει τρομερά στον Αν, αφού βλέπει ότι όλη του χρονιά δεν του δίνουν φάουλ, δεν βαράει βολές. Εγώ είδα ότι όταν πήγαινε στον πάγκο Αν η ομάδα λειτουργούσε κάπως καλύτερα και μπορούσε να χάσει το παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ ότι και ο Τολιόπουλος έχασε κάποια σουτ. Και λοιπόν και τι έγινε. Δεν είδα ποτέ Τολιόπουλο με σουτ κάπου αλλού.
0: Ο Τολιόπουλος τι σουτ έχασε. Ο Τολιόπουλος έχει παίξει 4 λεπτά.
1: Έκανε και... κάποιος και αυτός έκανε και κάποια επιπόλαια σουτ.
0: Άκουσε με λίγο. Έπαιξε 4 λεπτά και είχε ένα στα 2 τρίποντα. Δεν έκανε κάτι άλλο το Γιώργο.
1: Ναι,
0: δεν πρόλαβε να σου πάρει άλλο.
1: Νομίζω ότι έκανε 2 σουτ επιπόλαια. Μάλιστα το ένα τρίποντα.
0: Μα σου λέω, έχω μπροστά μου τα στατιστικά. Ένα στα 2 τρίποντα είχε. Δεν σου τάρε τίποτα άλλο. Απλά έκανε μια λάθος πάσα στο Λεσόρ, αν θυμάσαι εσύ. Αυτό ήταν.
1: Όχι, δεν κατηγορώ τον Γιώργο. Προ εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο. Και δεν είδα ποτέ όλη τη χρονιά δίδυμο το Γιώργο Σλούκα. Έχω δει όλου του περιφερειακού μίξ, αλλά το Γιώργο με Σλούκα δεν του έχω δει ποτέ.
0: Δεν του βάζει μαζί. Δεν του βάζει μαζί, όχι.
1: Ποτέ δεν του έχω δει. Και θεωρώ να σου πω κάτι, εγώ θα γίνω και λίγο πιο αγκρίσιμο να μου. Στο επόμενο παιχνίδι ήταν ο άνεκτος ο δεκάδος.
0: Και αυτό ξέρεις ότι ο Αταμάν αποκλείεται να το κάνει, αυτό το ξέρεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορείς να κερδίσεις φάουλ, δεν μπορείς να βάρεις πολλές. Οπότε έχεις ένα επιθετικό όπλο, το οποίο οι διαιτητές δεν σε βοηθάνε να δείξεις το προσόντα. Πες μου όλη τη χρονιά, Ευρωλίγκα ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει βάρεσει 36 βολές. Αν σκεφτείς ότι έχει παίξει 40 παιχνίδια, ούτε μία βολή το παιχνίδι. Ούτε μία βολή το παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα επιθετικό όπλο το οποίο έχει αχρησιμευτεί. Τελείως. Δηλαδή ζημιά κάνει, δεν βοηθά. Όχι, τι θέλει ο παίκτης. Εγώ αυτό βλέπω όλη τη χρονιά. Πες μου ένα παιχνίδι που χάρηκε στον άνθρωπο.
0: Πιο κοντά. Όχι
1: κανένα.
0: Μπράβο.
1: Αφού σε κάποια ήταν συμπαθητικός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα για την περίπτωση Ιόλου και Βασιλακόπουλου που λένε. Συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω τοξικός. Αφού θα πω ορισμένα πράγματα και από εκεί και πέρα α κρίνουν μια.
0: Να μην γίνει τοξικός. Για πες,
1: όχι, εγώ θα πω κάποιες αλήθειες. Από εκεί και πέρα ας κρίνουν οι αντικειμενικοί. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι πρώτα απ' όλα πολιτικός. Οι πολιτικοί οσμίζονται τη δύναμη και την εξουσία. Το 1984 ψήφισε ένα νόμο 12 ετία και 32 χρόνια. Αυτός ο νόμος ήταν...
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καθαρά να εξεντωθεί το αντίπαλο θηρίο. Τότε το αντίπαλο θηρίο ήταν ο Παναθηναϊκός. Η μισή του παίχτες ήταν πάνω από 32 χρόνια και ήταν 12 χρόνια στην ίδια ομάδα. Γιατί αν θυμάσαι τον παρά της Κέρκυρας, ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε να μου.
0: Δεν τα θυμάμαι, όχι το 84, δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι, ψήφισε τότε, ψηφίστηκε ο νόμος 32 χρονών και 12 χρόνια στην ίδια ομάδα. Κόντος, Κορονέος, Κοκολάκη. Και μάλιστα τον Κοκολάκη τον ήθελε διαπαθώς ο Ιωαννίδης και τότε δεν υπήρχαν μεταγραφές, οι διάφοροι κολλάγαν τον Αγγλίο σωτά. Και έτσι μπόρεσε και βγήκε ελεύθερος και έδωσε λεφτά μόνο στον Κοκολάκη. Όχι στον Παναθηναϊκό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, συνεχίζουμε στη δεκαετία του 90 με τον Κόκαλη, όπως είδες, όποιος πλησιάζει τον μπάσπαγε τότε στο ένα τετραγωνικό μέτρο και δεν βολεύει ο Ολυμπιακός. Αυτό το είπε ο Νάσος Γαλακτερός, δεν το έχω πει εγώ.
2: Βλέπουμε έναν άνθρωπο που γίνει στον πλησιάζει τώρα το τετραγωνικό μέτρο, βαράει συνέχεια βολές.
1: Πήρε 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ολυμπιακός.
2: Και αν θυμάστε στο Φάληρο, τότε που ο ΠΑΟΚ είχε μια φοβερή ομάδα, τους βγάλανε ξεκάθαρτους
1: για να μπουν μέσα να παίξουν. Τα ΔΕΦ, Γενικός Γραμματέας Βασιλακόπουλος.
2: Και το αποκορύφωμα, στην στο πρωταθλητριόν τότε, Ολυμπιακός και σε κάθε. 5-3.
0: Εντάξει, τώρα μην τα ψάχνουμε τώρα. Τώρα κάθεσαι μου θυμάσαι τώρα το.
2: Το έχεις δει πουθενά στον παγκόσμιο αθλητισμό NBA ή οπουδήποτε 5-3.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ότι μείναν ό,τι υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα μην γυρνάμε τώρα 40 χρόνια πίσω τώρα να μιλάμε για αυτόν τον αγώνα. Τώρα μιλάμε για τα τωρινά, ρε φίλε.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει τον κόσμο. Μετά από εκείνο το παιχνίδι, ο κύριος Κόκαλης με τον κύριο Λιάννη και τον κύριο Στάνκοβιτς πήγαν κουραζιά με το κότερο του κόκαλη.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν εγώ ακούω για τη δικιά μου ομάδα για λεμόνια, πορτοκάλια και αχλάδια το 71, θα κάνω και εγώ το σχόλιο για αυτό να μου το παίρνει φυσικά.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλή σου μέρα.
0: Ρίλο, έχω μια είδηση που θα σ' αρέσει.
3: Για πέ.
0: Πήγε ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ στο Madison Square Garden για να παρακολουθήσει το τρίτο τελικό, το Game 3 των τελικών. Και μόλις τον έδειξε λέει, πάνω στο τεράστιο cube που έχει εκεί, ακούστηκε μια πολύ πολύ έντονη γιούχα από τους Νεοϋορκέζους.
3: Καλά τώρα. Καλά τώρα.
0: Τα πιστεύεις αυτά.
3: Ζηλεύουνε το πλανητάρχη.
0: Ζηλεύουνε το πλανητάρχη. Για μένα πλανητάρχη μόνο Μπουγά.
3: Πήγαν και ψηφίσανε εκεί πέρα τον αυτόν.
0: Για μένα πλανητάρχη μόνο Μπουγά.
3: Για δήμαρχο.
0: Παρακαλώ.
3: Περίεργο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το γίγαντα.
4: Τι κάνετε, αδερφιά.
0: Καλά ρε φίλε.
4: Τα χρόνια μου πολλά γύρω στο σταθμό, τα καλύτερα και για όσα περισσότερα χρόνια ο σταθμός αυτός να υπάρχει και να μεγαλουργεί. Να σε ρωτήσω ένα Βαγκελάρα.
0: Ναι.
4: Έχεις κατά νου καθόλου τι θα γίνει με αυτό το Πάω TV και ξέρω εγώ που πάει να δημιουργηθεί.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Πρόκειται για δημιουργία μιας καινούργιας πλατφόρμας από την πλευρά του Sky.
4: Ναι.
0: Στην οποία πλατφόρμα θα μπει ο Παναθηναϊκός, κατά 99% ο Ηρακλής και κατά 99% το κύπελο Ελλάδας και βλέπουμε. Ακόμη δεν έχει ξεκαθοριστεί πώς ακριβώς θα είναι. Το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει μια καινούργια πλατφόρμα που να κουμπώσει και αυτήν μέσα στην πιθανότητα στην Κοσμοτέ, πιθανότατα, και να μπει ένα επιπλέον μικρό ποσό, όπως δίνεις από το ένα στο άλλο που δίνεις τα 3 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα τι ποσό θα μπει.
4: Σε συμβόλαιο που έχουμε με την Κοσμοτέ, δηλαδή θα βάλουμε κάτι παραπάνω και θα.
0: Ναι. Και θα ανοίγει, θα ξεκλειδώνει και αυτό το μπουκέτο που θα έχει, ας πούμε, τις δύο ομάδες, το κύπελο Ελλάδας και κάποια άλλα που είναι να πάρει.
4: Ωραία.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά ας περιμένουμε.
4: Αναδέωσα πρόσφατα εγώ το συμβόλαιο της Κοσμοτέ και τώρα τι θα γίνει, δεν πιστεύω. Αλλά θα άλλε
0: κερδίσει. Πιπέρι.
4: Αυτό το τέτοιο που διάβαζα το πρωί ισχύει με το Ρώσο τερματοφύλακα, έχεις ακούσει κάτι?
0: Γράφεται στα ρεπορτάζ σήμερα για αυτόν τον 26χρονο.
4: Έχεις καθόλου εικόνα?
0: Όχι, δεν έχω εικόνα.
4: Δεν έχεις. Ούτε από τον παίκτη δηλαδή δεν το έχεις.
0: Όχι, δεν έχω εικόνα. Ένας 26χρονος Ρώσος γκολκίπερ.
4: Τον πρότεινε ο γυμναστής τερματοφυλάκων που έχουμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να διαβάσω ποιος το έχει. Το διάβασε ότι τον πρότεινε αυτός.
4: Ναι, ότι είναι, υπήρχε λέει η πρώτη επιλογή του Νίστρου πλέον ότι είναι ο Κοτάρσκι που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ο Κοτάρσκι απομακρύνεται πλέον. Στο λόγο.
4: Και πρότεινε λέει ο γυμναστής τερματοφυλάκων που έχουμε λέει.
0: Ναι.
4: Ως πιο οικονομική λύση και πιο εξαιρετική.
0: Ένας Ρώσος δημοσιογράφος λοιπόν έγραψε ότι ασχολείται ο Παναθηναϊκός με τον 26χρονο συγκεκριμένο τερματοφυλάκα τον Μπορίσκο, ναι. Και ισχυρίστηκε ότι ο Κοτσόρης λέει. Πρότεινε τον Μπορίσκο στον Ίστρουπ. Και αφού τον αξιολόγησαν, προχωράει πιο πολύ αυτός από την περίπτωση του Κοτάρσκι.
4: Κάτσε να δούμε καμιά μεταγραφή, αδειμονούμε.
0: Και με τον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά υπάρχει κουβέντα. Και
4: αυτός με τον. Ήταν για τον Γενάρη να έρθει, δεν
0: τον
4: είχε
0: ναι. Και με τον Γένσεν που είναι το μεγάλο κόλπο γίνεται κουβέντα.
4: Ανέβουμε γι' αυτό.
0: Ότι... Ναι. Θα δούμε.
4: Λένε ότι ακούγεται μάλλον ότι. Οικονομικά με τον Μπέχτη τα έχουμε βρει, απλά μένει τώρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε με την Μπρέντφορντ να τα βρούμε. Η οποία Μπρέντφορντ τον πήρε λέει κοψοχρονιά από την Ισπανία. επειδή είχε σεζόν τότε λέει που δεν ήταν στα καλά του, ήταν τραυματισμό.
0: Το ποδόσφαιρο θέλει και ευκαιρίες πολλές φορές, ναι.
4: Ναι.
0: Έγινε ρε γιγαντά.
4: Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Έγινε. Καλημέρα και τα καλύτερα για όλους.
0: Να σε καλά, φιλαράκι. Γεια. Πάμε σε time out εμείς και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Winsport FM 94,6. Yeah.
0: Λοιπόν και 21. 7:21 η ώρα. Πάμε, συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Δημήτρης λέγομαι, από ζωγράφου.
0: Γεια σου Δημήτρη.
11: Παναθηναϊκός είμαι.
3: Το περίεργο θα ήταν να σου πει κάτι άλλο.
0: Ναι, στο ζωγράφου, ναι.
11: Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι ο μόνος σύλλογος ομάδας είναι του Παναθηναϊκού στο ζωγράφου.
0: Ναι.
11: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν κουνιέται τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να θέσω εγώ σαν θέμα είναι για τους παίκτες naturalizé του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
11: Δεν μπορεί να παίζει Βεζένκοφ, Γόκαπ, Ντόρσεϊ και τώρα διάβασα ότι θα κάνουν και το ΦΑΛ Έλληνα, δίνει εξετάσεις λέει τα ελληνικά και την ιστορία για να γίνει Έλληνας. Είναι δυνατόν να αποδέχεται ο Γιαννακόπουλος αυτό το πράγμα ή άλλες ομάδες? Θα κάνει ο Ολυμπιακός 5 ξένους Έλληνες?
0: Ναι.
11: Δεν πρέπει να ψηφίσουν όλοι να παίζει, ξέρω εγώ, κάθε φορά σε κάθε αγώνα ένας? Α, διαλέγει ποιον θέλει να παίζει.
0: Όταν κάποιος παίρνει το διαβατήριο, μπορεί και παίζει. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον και ο Παναθηναϊκός, επειδή ο Λεσόρ και ο Χουάντσο κλείνουν τριετία, μπορεί και αυτός να ετηθεί για να κάνει και αυτούς με διαβατήριο. Για μένα δεν είναι, για μένα δεν είναι ωραίο αυτό. Για μένα δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί ήδη πάνε να αυξήσουν το καλοκαίρι τους ξένους από 6 σε 7. Αν έχουν και 2-3 με διαβατήριο κάθε ομάδα, δεν θα υπάρχει Έλληνα στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει, Έλληνα. Έτσι.
11: Πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος να είναι ένας.
0: Κοίταξε, ο νόμος φίλε υπάρχει αλλά δεν τηρείται. Γιατί προφανώς δηλαδή κάποιος για να πάρει το διαβατήριο πρέπει να ξέρει άπτεστα ελληνικά και να ξέρει πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστορίας. Που δεν ξέρουν ότι μισή Έλληνες. Που δεν ξέρουν ότι μισή Έλληνες.
11: Πώς παίζει σαν Έλληνας στην Ελλάδα?
0: Ο Βεζένκοφ, να σου πω κάτι, ξέρει και ελληνικά και μπορεί να ξέρει και την ελληνική ιστορία. Το θέμα είναι τώρα παίχτες όπως.
11: Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Βουλγαρία?
0: Παίζει, ναι.
11: Γιατί παίζει σαν Έλληνας στην Ελλάδα?
0: Εγώ λέω ότι καλύτερο είναι πιο πολύ δηλαδή περιπτώσεις σαν του Γόκαπ είναι οι οποίες είναι χτυπητές παρά του Βεζένκοφ, διότι είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει ας πούμε Ελλάδα-Κύπρο.
11: Καλά, δεν έχει γεννηθεί Ελλάδα, έχει μεγαλώσει εδώ. Αλλά όταν ήταν να διαλέξει υπηκότητα, διάλεξε την βουλγαρική.
0: Για να πέσει την εθνική του, ναι.
11: Ούτε την κυπριακή ούτε την ελληνική.
0: Εντάξει, αφού Βούλγαρος είναι άνθρωπος, ναι.
11: Ναι, αυτό λέω. Γιατί να πέσει σαν Έλληνας?
0: Για μένα δεν πρέπει να μοιράζω τα διαβατήρια έτσι σε κανέναν. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί είναι και αλλίωση και είναι και κακό για τον ελληνικό μπάσκετ.
11: Να τα μοιράζουν, να μπορεί να παίξει ένας. Εγώ απορώ πώς οι ομάδες το δέχονται. Και δεν ψηφίζουν να παίζει ένας κάθε φορά. Ούτε να αλλοιωθεί το ελληνικό στοιχείο, ούτε να μπορεί να κάνει κάθε ομάδα πέντε παίκτες Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα εμείς έχουμε 6 Αμερικανούς και ο Ολυμπιακός κατεβάζει 6 Αμερικανούς και 3 ξένους. Που πάει να τους κάνει 4 τώρα για να μην αφήσει το ΦΑΛ ελεύθερο.
0: Ναι.
11: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς.
0: Σου είπα τη γνώμη μου. Ότι αυτό είναι καλό να μην συμβαίνει. Γιατί ήδη οι ξένοι είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή είναι 6, θα γίνουν 7.
11: Έχω ακούσει όμως από πουθενά να το λένε. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος αντί να ασχολείται με τα γύρω-γύρω, γιατί δεν πιάνει τις ομάδες, ελάτε να ψηφίσουμε αυτό. Γιατί αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό.
3: Γενικότερα δεν αναπτύσσουμε το ελληνικό μπάσκετ και δεν έχουμε μέλλον και ως εθνική ομάδα.
0: Ναι.
11: Βέβαια.
3: Δηλαδή δεν είναι μόνο τώρα Ολυμπιακός και τα λοιπά. Δεν αναπτύσσει το ελληνικό μπάσκετ.
0: Έγινε.
3: Δυστυχώς.
11: Παιδιά, ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί είναι και αλλίωση πρωταθλήματος και οι Έλληνες δεν παίζουν.
0: Ναι.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλε που μου λες για 5 χρόνια, εγώ ξέρω 3 χρόνια είναι. Κάποιος αν έχει... Ναι, για τον Ντόρση δεν νομίζω. Ανέφερε τον Ντόρση, γιατί λέει πες στο Πονηρίδη, τον Ντόρση η ελληνική είναι δαμάνα.
3: Δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπε για τον Ντόρση κάτι. Δεν είπε κάτι για τον Ντόρση. Η νομοθεσία για Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αφορά πενταετία. Δεν αφορά πενταετία, τριετία αφορά. Μα είναι, δεν θα γινόταν αυτό που γίνεται τώρα με το ΦΑΛ. Δεν έχει 5 χρόνια ο ΦΑΛ στον Ολυμπιακό. Και ένα εδώ λέει, εκφράζει σιγουριά ότι ο Χουάντσο θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, επειδή είπα εγώ αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Αν το λες εσύ ότι θα φύγει, θα φύγει. Για να σου πω εγώ. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ο Χουάντσο έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο μέχρι το 2027. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια γραμμή, λένε 26. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
9: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
9: Άλεξ, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις για χθες και πάλι. Ξέρετε, αυτό με τα rebound είναι πολύ ωραία καραμέλα, διότι και στον πρώτο τελικό και στον τρίτο που είχαν περισσότερα rebound, βάζεις και τα λάθη και κάποια άλλα τα στατιστικά και δείχνεις ότι είχαν και στα δύο μάτς γύρω στις 4 παραπάνω κατοχές, οπότε όλο αυτό το αφήγημα τελειώνει, ότι παίρνω περισσότερες βολές γιατί παίζω έτσι μέσα. Υπάρχει μία μόνο φάση του Λεσόρ για εμάς. Υπάρχουν δύο καθαρά επιθετικά φάουλ του Γόκα που σε κάθε μάτς προσπαθεί να κάνει κακό σε αντίπαλο και πέφτει πάνω στον Αν. Βάζει τα ποδαράκια του στον άξονα όταν σουτάρουν οι παίχτες. Τα κάνει αυτά. Όπως και ο Βεζέγκο που πέφτει πάλι πάνω στον Αν και το χτυπάει το ρεύμα. Κλασικό αυτό και αυτό. Δεν θα μιλήσω βέβαια για τον Λιόπουλο με τον Τζόνς που θεωρώ μάγκα αυτό που πάει και τα βάζει με κάποιον που είναι στο ύψος και στον πόη του γενικά. Αλλά εντάξει, και γι' αυτό θα βρεθεί λύση. Εχθές είχαμε την πρώτη, για μένα δυστυχώς θα το πω έτσι, υγεία αντίδραση του κόσμου Παναθηναϊκού για μια επίσκεψη που κάνανε. Έτσι. Οι δύο από τους τρεις τους φυρέζαν εχθές είχαν κάτι, έχουν μια περίεργη εταιρεία σύλλος ΑΕ και κάνουν τα δικά τους. Ο Αταμάν με τα καλά του, με τα κακά του, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 νίκες από τους τελικούς. Τα έχει κάνει μούχτη. Δεν αντιλέγει κανείς. Έχει χάσει τα ποτήρια, έχει χάσει. Αλλά του συμβαίνουν και διάφορα. Του τραυματίζεται το Οσμάν, πρέπει να βάλει το Χουάνσο. Εχθές στη φάση του Ρογκαβόπουλου, όλοι καταλάβαμε. Τον είδε πεσμένο άλλος κάτω και λέει: δώσ' μου την μπάλα, συνεχίζουμε. Και ο διαιτής είναι μπροστά και δεν διακόπτει. Γιατί είναι μπροστά και δεν διακόπτει.
0: Νομίζω ότι ο διαιτής εκεί δεν μπορεί να διακόψει. Έτσι νομίζω. Είναι θέμα δηλαδή στην ευκαιρία του παίχτη να σταματήσει.
9: Είναι η πιο μεγάλη αντίδραση του Γιαννακόπουλου επιτέλους εχθές. Μίλησε για τον ψηλό. Και όπου ψηλός, όσοι γνωρίζουν, είναι ο τύπος που κρύβεται πίσω από... Είναι ο τύπος που έπαιξε τις βροχές με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Αυτός είναι ο ψηλός. Όλοι ξέρουμε τι είναι. Και τι έχει κάνει. Δεν θα μιλήσω για υποκλοπές και τέμπη. Και όλοι αυτοί, ενώ έχουν αυτόν τον άνθρωπο και είναι μέσα στην ΚΑΕ τους και δουλεύει, μιλάνε για τον ανήθικο Γιαννακόπουλο. Σκεφτείτε τον Γιαννακόπουλο, δεν είναι σε τίποτα υποκλοπές και σε τίποτα τύπη τι θα λέγανε τόσες μέρες. Ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο του. Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Και να είστε όλοι δίπλα. Και κάτι ακόμα, επειδή δεν γουστάρουν, έχει βγει η προπαγάνδα, δεν γουστάρουν τον κόσμο. Επειδή ήμουν στο Καραβέλ, δεν μας αφήνανε να πλησιάσουμε την ομάδα μας. Και άσε τους οπαδούς. Δεν αφήνανε ούτε τους δημοσιογράφους
12: ούτε μέλη του staff.
0: Στο τέλος όμως σας άφησαν.
12: Πέρασαν στο τέλος. Και από τις άλλες βλέπουμε κάτι μηχανοκίνητες πορείες, κάτι τέτοια, και να είναι όλα μια χαρά και αστυνομία σούζα. Γιατί ο δικός μας δεν καταλαβαίνει τίποτα και έβαλε με αυτούς. Όπως τα έβαλε και ο Μαρινάκης με την κυβέρνηση. Αυτά είναι τώρα. Τώρα μιλήστε για rebound, για τέτοια, για από εδώ και από εκεί. Αναγκώς θα δει τον δρόμο του. Απλώς να βλέπετε τα στατιστικά για αυτά τα παραπάνω και τα rebound και τα λοιπά. Είναι ένα σύνολο, δεν είναι μόνο μία κατηγορία. Αυτά.
0: Έγινε.
12: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, 29, όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε χρόνο για να συνεχίσουμε. Ναι. Φίλε Γιώργο, ποτέ δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι αλάνθαστος και ποτέ δεν έχω πει ότι εντάξει, μπορεί να έχω κάνει μια λάθος εκτίμηση αυτό σχετικά έτσι. Και νομίζω ότι το ξέρετε πολλές φορές ότι είναι δεκτή η διαφορετική άποψη πάντα εδώ. Δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλατικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Η Winsport FM 94,6.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
18: What did you steal?
19: Secrets.
20: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
18: Are they people?
19: No.
18: Are they human?
19: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
21: This 79-year cover-up has to end.
20: Ημέρα αποκάλυψης.
21: You don't need to fear them.
18: I fear us.
20: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
22: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
23: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
24: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στις 12 του Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
25: Είμαι 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
26: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
25: Πνίξτε.
26: Α, πνίξτε.
25: Πρίξτε το φουνταριστό.
26: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
25: Πνίξτε.
26: Α, πνίξτε.
25: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
27: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
28: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
29: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
28: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
30: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
31: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
30: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
29: Μα τι λέω, τι λέω.
31: Νίκη Ρόδο.
30: Δεν είναι συνόμως.
26: Το απόψινό, τέλος πάντων παιδιά, ας αφήσουμε τους ψηφισμούς, να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φίλο.
32: Μην ενοχλείτε.
26: Ναι.
32: Τώρα κοιμάμαι.
26: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
32: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
26: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
33: Έξω, απολύεσαι.
32: Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι.
30: Έφυγε.
34: Έφαγε.
32: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
30: Καλά.
34: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
26: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
34: Καλώς ήρθες.
32: Καλώς ορίσατε.
31: Λυκάνε, καλημέρα.
30: Γαλά είστε.
31: Λυκάνε, καλημέρα.
30: Γαλά είστε.
32: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
30: Σταύρο, λες, ο οποίος στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
32: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
30: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
35: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
30: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
35: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
32: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
26: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
32: Μα τι λέω, τι λέω.
26: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί, ατέλειωτες πλάγιος σλί.
30: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
25: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
26: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος, Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
30: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
36: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
37: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
30: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
32: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
7: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Ισπανίας και μέλος της Ελπίδων. Ο Ρόκα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και βέβαια ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαπραγματευτεί την αγορά του με ένα ποσό κοντά στο τάλιρο, κοντά στα 5 εκατομμύρια από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Λοιπόν, μηνυματάκια, συνεχίζουμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει εδώ. Χρόνια πολλά, αγοραίοι, χρόνια πολλά στους πορεφέ με επιτυχίες και υγεία σε όλα τα μέλη. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι αναλύοντα τον χρόνο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι τιμή για το σταθμό να έχει το δυναμικό του δύο ανθρώπου και επαγγελματίε σαν εσά. Βαγγέλη, αν βγει κάποιο και πει κάτι για σένα, θέλω να πω στο ραδιόφωνο. Νιώθω ότι ενοχλούν κάποιον δικό μου άνθρωπο. Στράτο συγκινητικό αυτό που μου λες, ευχαριστώ. Και συγγνώμη που επανήλθα, ρε Βαγγέλη, ο τύπος λέει: βγάζει το σόρτ που έκανε ίσως την καλύτερη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Έχει γυρίσει το momentum και τον ξέχασε, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Ολυμπιακάκης, το λέει με αντικειμενικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή δύναμη να έχουμε. Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός. Γεια σου, Λεβέντη. Βαγγέλη μου, και εγώ πήγα λίγα μίλιο ταξίδι, λέει: Αρούμπα Κουρασάο. Δεν πήγε καλά αυτό, λέει ο Κώστας Νερατζάκικος. Δεν πήγε καλά, ρε, λέω. Στο επιβεβαιώνω.
1: Εντάξει, γνώρισε το Κουρασάο, ρε,
0: παιδί. Ναι, αλλά γνώρισε το Κουρατσάο.
1: Είδες ωραία πράγματα.
0: Δεν πήγε καλά, όχι. Κώστα, ναι. Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαστε, λέει, τόσο προσανατολισμένοι με όλα αυτά που γίνονται στα social media από τους διαιτητές του πληκτρολογίου, που δυσκολευόμαστε να δούμε τα προφανή και να απολαύσουμε το άθλημα το οποίο μας έχει φέρει στην κορυφή της Ευρώπης σαν φώτερος. Είναι πραγματικά κρίμα να ζούμε τον μπάσκετ μέσα από τις τοξικότητες και χωρίς καθαρή σκέψη, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, εγώ δεν έχω πάει στο Κουρασάο, αλλά έχω πιει μπλου κουρακάο. Επίσης, τι γίνεται όταν ένα άτομο μπαίνει σε ένα ταξί, λέει, εντωμεταξύ. Α, έχει τρέντα σήμερα. Μπλου κουρακάο, όλοι έχουμε πιει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον μπάσκετ νικάει την μπόχα της απειλά, την τοξικότητα, τον υπόνομο ενός προέδρου που ζει και τρέφεται με αυτά, λέει ο Χάρης. Ναι, Χάρη, εγώ σε αυτήν την συνωμοταξία είμαι, ρε φίλε, αφού με ξέρεις και με ακούς. Ακριβώς αυτή η συνωμοταξία είμαι. Κάθε πρωί εδώ πέρα ποτίζω τον κόσμο με διχόνοια και τοξικότητα. Βαγγέλη, και πάνω καλημέρα από το θέρμο του Λογαρνανίας, λέει ο Χριστάρας. Προφανώς και δεν μιλάω σοβαρά στον προηγούμενο φίλο, έτσι. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Νάτος, ρε, ξύπνησε. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκου σας. Ξύπνησε το παιδί, ρε. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Έχει ντραπεί και ντροπή με αυτό το πράγμα πλέον στον μπάσκετ, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια πολλά χθες. Για χθες από Νέα Σμύρνη, αυτό που αναφέρει ο φίλος, λέει μου, τα διαβατήρια, λέει, δεν είναι μόνο στην Α1, που να δείτε στις μικρές κατηγορίες τι γίνεται, που υποτίθεται ότι οι μικρότερες κατηγορίες είναι ο προθάλαμος της μεγάλης κατηγορίας και της εθνικής ομάδας. Όπως είπε ο Παναγιώτης, οι μικρότερες κατηγορίες γίνονται έσχημοι με τα διαβατήρια και ήδη είναι στα σκαριά να ψηφίσουν την αύξηση ξένων που πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Παναγιώτης. Όσο για τον Βεζένκοφ, λέει ότι δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδα, είναι καθαρά λάθος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τότε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους. Και ένα διάλογο δουλειά, δεν μπόρεσα να έρθω στα γενέθλιά σας. Δεν πειράζει. Ζαχαρία, φυσικά και δεν πειράζει, αδερφέ. Ήταν δύσκολο χθες για τους ακροατές. Το καταλάβαμε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Μέρα μεσημέρι τώρα, ας πούμε.
1: Πολλοί μου είπαν γιατί δεν γίνεται μια άλλη μέρα, ρε παιδί μου, να μπορεί και ο κόσμος και τα λοιπά.
0: Νομίζω να τσακάρω Δευτέρα.
1: Ναι, μα πάντα όμως ο Σπορ FM το γιορτάζει πάνω στη μέρα του. Ποτέ δεν έχει γιορτάσει.
0: Ναι, άλλη μέρα.
1: Πριν ή μετά, ας πούμε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ρε Βαγγέλη, μια μέρα κράτησε ο Δημήτρης. Εντάξει, τώρα τελειώσει τον μπάστερ και στο Μουντιάλ θα περνάμε καλά, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες έγινε, λέει, στοχευμένη χειρουργική επέμβαση στο ημίχρονο. Φόρτωσαν παίχτες με φάουλ. Μέτρησα τουλάχιστον 8 βολές που έγιναν μέσω Bluetooth. Με ποιους να παίξει άμυνα από τη στιγμή που βγήκε ο Ρόγκα. Ας μιλήσουν οι Ολυμπιακοί, λέει, για τα επιθετικά rebound, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Χάρηκα πολύ που γνώρισα και τους δυο χθες το πάρτι. Καλή συνέχεια με υγεία, λέει, φίλη μας η Βάσο.
1: Γεια σου, Βάσο.
0: Γεια σου, Βάσο. Να σε καλά, κορίτσι. Να σε καλά, κορίτσι.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Μεγάλο ευχαριστώ στη Βάσο μας. Για την αγάπη που μας δίνει, τίποτα άλλο. Ποιος είναι γνωστός ο παδός Φιωρεντίνα που ανέφερε ο coach B στην συνέντευξη τύπου? Καλημέρες, Μάριος Λουμπάπ, Αγγλικά Νερά. Έλα, ρε Μάρια, τώρα που δεν ξέρεις ποιος είναι, θες τα ακούσει από μένα, τελείωνε. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, έχεις παίξει, λέει, σε κάποια ελληνική ταινία, όπως άκουσα στο πάρτι χθες. Μπα και σε λίγο πριν, λέει, και δεν το ξέραμε. Ποιος το είπε, ποιος με γλέντισε?
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ποιος με γλέντισε?
1: Στις Λέρες έγινε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Δεσίλας και κάπως αναφέρθηκε, ναι, ότι έχει παίξει κάπου.
0: Ναι.
1: Και τα μπέρδεψε λίγο ο Κυριάκος σε ποια ταινία έχει παίξει.
0: Στη Χορδία του Χαριτώνα έχω παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Στη Χορδία του Χαριτώνα που τι έχω παίξει, παιδιά. Ήμουνα στο συνεργείο, δούλευα.
1: Εντάξει, αλλά ναι, έχεις.
0: Ήμουνα στο συνεργείο, δούλευα και μια μέρα, να πούμε, πάω να φύγω από το γύρισμα. Έχει πλάκα αυτό. Πάω να φύγω από το γύρισμα. Ήμουνα βοηθός παραγωγής, δηλαδή τα πάντα εκεί γύρω από το γύρισμα. Ήταν τρομερή εμπειρία, έτσι. Θα του πω, ήταν τρομερή εμπειρία. Με οθηποιούσαν τον Χωραφά και την Αυπλιώτη, σαν τον Πιατά, πολύ ωραία εμπειρία. Γυρίσματα στην Κέρκυρα, θα δεν το ξεχάσω ποτέ. Φεύγω μια μέρα λοιπόν από το Στολικό στο παλιότερο δρόμο. Είχαμε γυρίσματα εκεί, ήταν εκεί το στρατόπεδο και καλά που γυρίζαμε. Και χτυπάει το τηλέφωνο την ώρα που πάω να βγω από το Ελληνικό.

0: ήταν ο διευθυντής παραγωγής, μου λέει: Βαγγέλα, λίγο πίσω που σε θέλω, και είναι με το σκηνοθέτη δίπλα, τον Καραντινάκη, γνωστός. Με κοιτάει μία ο σκηνοθέτης, γυρίζει στον άλλον, του λέει: Μου κάνει, του λέει. Αύριο κουρεμένος. Και έπαιζα τον στρατιώτη που ήμουν ο οδηγός του ταγματάρχη που ήταν ο Ακύλας ο Καραζήσης. Εκπληκτικός ηθοποιός και εκπληκτικός άνθρωπος, τρομερή εμπειρία.
1: Απλά συνήθως παίρνει κόντρα ρόλους ο Καραζήσης.
0: Ναι, κακός. Κακός, ναι. Στην πραγματικότητα είναι ένας. Πώς να σου το πω. Το τελείως διαφορετικό. Εγώ που το γνώρισα, ας πούμε. Τελείως διαφορετικό. Και φοβεροί άνθρωποι και η ναυπιό του και ο Χωραφάς, έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν αγωνίστηκε η Έλληνα στον Ολυμπιακό χθες το δευτερόλεπτο, λέει ο Γιώργος. Ναι, ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε. Ο Λαρετζάκης δεν έπαιξε. Ναι, δεν το παρατήρησα. Καλημέρα από Καβάλα. Όλοι ξέρουμε εδώ και χρόνια πως στο μπάσκετ πάντα κερδίζει καλύτερη ομάδα, λέει ο Μανώλης. Άρε κάτι, Βαγγέλη. Μου άρεσε να με γλεντάς, Μαρία, έτσι με γλεντάς. Ο Φώτης θέλει, ξέχασα να πω, λέει, γνώρισα και το ζευγάρι που κέρδισε το αυτοκίνητο και από πού είναι. Από πού είναι, από Καλαμάτα. Καλό τάξιδο. Πόπου ο τοπικιστής που είναι αυτός ο Φωτάρας, σε θέλε. Πόπου ο τοπικιστής. Να δω τι θα σου κάνει, να παίξει η μαύρη θέλα πάνω στο Βικελίδης, να δω τι θα κάνεις. Καλημέρα, λεβέντες μου, την αγάπη μου έχετε. Λέω ο Δημήτρης. Βάγκο, πού είσαι στο. Είμαι στην Αλεπού, φίλε, στο Φόξμπετ, 8.30 με 10. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Όλοι οι παίχτες της Ολλανδίας έχουν καταγωγή σχεδόν από Κουρασάο. Σχεδόν όλοι οι Ολλανδοί πάνε διακοπές Κουρασάο και Αρούμπα. Απευθείας πτήση, λέει ο Βασίλης Αϊτχόφεν ΑΕΚ. Ξάγρυπνη χρόνια πολλά, λέει, για τα 30 χρόνια, ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρουμε τι συμβαίνει με Ρόγκα. Στο Πέλμα, εκεί που είχε το πρόβλημα, τραυματίστηκε ο Ρόγκα. Δεν ξέρω τώρα πόσο σοβαρό είναι. Φαντάζομαι σήμερα θα το μάθουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Χρόνια πολλά στο σταθμό, και δεν μπόρεσε χθες να έρθει στο μαγαζί. Καλή συνέχεια, λέει ο Μάκης. Ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν άκουσα νωρίτερα την εκπομπή, αλλά ξέρουμε τι λέει ο κανονισμός για τη φάση του Ρουγκαβόπουλου. Πρέπει να σταματήσει το μάτσι. Καλά συνεχίστηκε ο Μάκης από Ηράκλειο. Νομίζω ότι ο διαιτητής δεν μπορεί να σταματήσει εκεί το μάτσι. Μόνο αν υπάρξει πρωτοβουλία από παίχτη, παιδιά. Μόνο αν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτά και με τα μηνυματάκια σας.
1: Πάμε, break.
0: Ναι, το διόρθωσε εδώ πέρα ο Βασίλης. Ναι, χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε, φίλε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα τηλεοπτικά σήμερα, ναι, πριν δώσει το break. Δεν έχει κάτι τηλεοπτικά. Θα σας πω ότι έχει μόνο το Μπαρτσελόνα Τενερίφε 9 η ώρα μπάσκετ. Και αυτό είναι το σημαντικότερο αθλητικό event της απόψινής βραδιάς. Λοιπόν, φύγαμε σε μικρό time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.

0: Sport FM 94,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
10: Λοιπόν, ο Γιάννος λέει: Βαγγέλη, λέω, αγώνα σταματάει, υπάρχει τραυματισμός στο κεφάλι και μόνο. Μα εγώ τι είπα, ρε Γιάννη μου τώρα? Αυτό δεν είπα. Ότι δεν είναι, οι διαιτητές δεν ήταν στην αρμοδιότητά τους να σταματήσουν αυτόν τον αγώνα. Λέω ότι αν μόνο, ας πούμε, ο παίκτης του Ολυμπιακού σταματούσε, μόνο αυτό. Αλλά δεν είπα ότι έπρεπε να κάνει και να μην μπερδευόμαστε. Καλημέρα σας, παιδιά, ομορφόπεδα. Χρόνια πολλά στο σταθμό και σε όλους εσάς, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, λέει ο Νικόλας. Όχι βράδυ, όχι βράδυ, Νικό. Καπάκι μετά από εδώ είναι το YouTube. Δεν είναι βράδυ. 8.30 με 10 το πρωί. Τα βραδινά τα έχω κόψει. Αυτά κοπήκανε. Δεν υπάρχει.
11: Τελειώσαν.
10: Τελειώσαν. Αυτά κοπήκανε. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι όμως το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα!

0: Όπως είπαμε πιο πριν που τελείωσε το παιχνίδι, οι San Antonio Spurs έκαναν το break στην Νέα Υόρκη στο Madison Square Garden. Κάποιος ήταν ο Καντέμις. Λοιπόν, ο Βάψο Μαλλιάς. Λοιπόν, αυτό είναι ο Βάψο Μαλλιάς, πώς μου αρέσει. Λοιπόν, σαν έκφραση, ναι, το γουστάρω. Οι Spurs λοιπόν έκαναν το μεγάλο break και ξαναμπήκαν στην διεκδίκηση του τίτλου, μειώνοντας τη σειρά πλέον σε 2-1. Παρά το γεγονός ότι έχαναν με 7 πόντους στο ημίχρονο και οι Knicks έδειχναν να είναι στη θέση του οδηγού με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι Τεξανοί, οι Spurs, έκαναν ένα επιμέρους σκορ που τους βοήθησε να περάσουν μπροστά στο σκορ, πάλι θα πω, σκορ δεν πειράζει. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ασφαλώς και ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που έκανε τρομερά και φοβερά πράγματα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist. Έτσι. Για τους Knicks, καλύτερος ήταν φυσικά ο Jalen Brunson με 32 πόντους, 5 rebound και 5 assist. Και πλέον η σειρά είναι στο 2-1. Θα ακολουθήσει άλλο ένα παιχνίδι στην Νέα Υόρκη για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα προς τα εκεί. Έχουν χαλάσει τα φανάρια στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Αττικού νοσοκομείου. Γίνεται χαμός, λέει ο Δημήτρης.
1: Ωχ, μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν καλό είναι να μην συμβαίνουν και ειδικά τέτοιες ώρες πρωινές που γίνεται χαμός στην πόλη. Αλλά συνδυσμένα τα βουνά από τα χιόνια. Μέσα σε όλα αυτά, Παναγιώτη, που ασχολιόμασταν, δεν αναφέραμε καθόλου ότι εχθές είχαμε την επισημοποίηση της επέκτασης εργασίας της ΑΕΚ με τον κύριο Μάρκο Νικολίτς. Ο Σέρβος τεχνικός λοιπόν, ο οποίος επέκτηνε το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια, είχε μέχρι το 27, το επέκτηνε μέχρι το 2029, παίρνοντας την απόλυτη στήριξη από τη διοίκηση. Το κακό είναι δεν έχω δει το βίντεο του Ηλιόπουλου. Δεν έχω δει το βίντεο του Μάριου. Ναι. Γιατί έχει πάντα ψωμί δηλαδή αυτό. Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία είναι απολύτως αναμενόμενη και φυσιολογική. Τι γίνεται, ρε. Μας τρολάρουν. Ένας λέει ότι έχουν χαλάσει φαλάρια Ηλία Ηλιού και Ηλιουπόλος.
1: Γενικότερα, που δεν είχε σήμερα την ώρα που κατέβαινα. Ναι, εκεί. Ηλία Ηλιού και Ηλιουπόλος, ναι. Στο τέλος της ημιτού.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν έχουν φτιάξει.
0: Εδώ ο φίλος που μένει στην Καλυθέα μου λέει: Βαγγέλη, λέει, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου το τρομερό δυστύχημα που έγινε στη Θησαίως. Φίλε, όχι απλά έπεσε στην αντίληψή μου. Όχι απλά έπεσε στην αντίληψή μου. Θέλω να σου πω το σοκαριστικό ότι άκουσα τον μπαμ. Και είχα και οπτικό πεδίο από εκεί που είχε μαζευτεί ο κόσμος από μακριά. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω γιατί δεν έχω Twitter. Μην κασμάς. Instagram, ναι. Μην κασμάς. Είμαι γκασμάς.
1: Ας μην το κάνουμε τέτοια, αλλά πιθανότατα εμπλέκονται και κρατική λειτουργή σε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν είναι, να το δω οπωσδήποτε, να βρω τρόπο να το δω. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Να είστε γεροί και δυνατοί να συνεχίσετε καλύτερα τα πρωινά μας, μιας και πλέον είστε η πρώινη μας ραδιοφωνική παρέα. Όσο για τον μπάσκετ, χθες δύο είναι οι κακές φάσεις. Χθες το τάκλινγκ του Γκόκαπ στον Λαν, που το καταλαβαίνει ότι το κάνει επίτηδες, και ο τραυματισμός του Ρουγκαβόλου που πέφτει μπροστά στο Γουόρτ, που ενώ τον βλέπει κάτω συνεχίζει να βάλει το καλάθι. Καλημέρα σα, λέω Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Συνεχίστε δυναμικά. Φόρσα Πανιονάρα, φέτος είναι η χρονιά μας στο ποδόσφαιρο. Και καλή, πολύ καλή μεταγραφή, αδερφέ, ο Σάββας ο Μούργος. Με την ευκαιρία, στον Πανιόνιο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό, επειδή ακούμε τρέλες. Λέει να θυμίσω ότι σε μάτς του ΑΚΑ πριν 2 χρόνια που ο Μιλουτίνος τραυματίστηκε μόνος του, όπως επέστρεψε σε μια φάση το μάτς, διεκόπη από τους διαιτητές. Αν ψάχνουμε εμείς πάντα πού τηρούνται οι κανονισμοί υπέρ πάντα της ομάδας κυβέρνησης, λέει εδώ ο Μανώλης. Βασικά ο καλύτερος στο Spurs ήταν σήμερα ο Κάστρ, λέει ένας φίλος. Δεν το είδαμε, δεν έχουμε εικόνα. Και ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Βαγγέλη από το Πέραμα που λέει: Καλημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά και άλλα τόσα με υγεία. Πάνω απ' όλα, αδερφέ, όλοι μας μαζί υγεία να έχουμε. Γιατί ο Sport FM δεν είναι μόνο δικός μας, είναι και δικός σας.
1: Χωρίς το ξέρετε εσάς, καλά. Έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Απλά κάποιοι πρέπει να είναι εδώ, είμαστε εμείς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Αυτό δεν μας καλάει, η δημοκρατία έχουμε. Να ευχαριστήσω εγώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στα DEX και είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου στους τελευταίους, τον Νίκο και τον Μιχάλη που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά τους. Να σας πω ότι ακολουθεί η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς.
1: Εγώ πήγα από αυτό.
0: Εσύ λες το πού? Ένα πού έχεις να πεις. Ένα πού είχες να πεις. Τίποτα άλλο. Ασφαλώς 94,6. Αύριο καλύτερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, αδερφιά.
1: Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της τύχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 assist, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 rebound. Από πλευρά ετοιμένων ξεχώρισαν η Γκραντ με 19 πόντους και 5 assist και Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος στην Τετάρτη το 4ο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Η ανάρτηση της ΚΑΕ. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη, δήλωσε ο Χρήστος Ερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πάλιμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου ο Ρογκαβόπουλος που θα κάνει εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας που εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ στο επόμενο παιχνίδι. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω. Θα πω και ένα συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων, δήλωσε. Ενοχλή στη μέση είχε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένεση αλλά δεν ρίσκαρε. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσου Τσαρούχα που είχε σφυρίξει στον πρώτο τελικό αιωνίων της τύχημα GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τους τοίχους. Περήφανος που είμαι μέλος οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μέσω ενάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του με τους κυτρινόμαυρους έως το καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός, με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μία ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξίμ Μπορίσκο φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει ότι ενδιαφέρεται και η Τραμπζονσπορ, όμως 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το Τριφύλι στις 15 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Rapid Viennes. Την πρώτη του σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και την Μαρία Γκοτσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και η Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα είναι 27χρονος Αμερικανός γκάρντ Τρέβορ Χάντζης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι μεταξύ των υποψήφιων ομάδων για μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγίς Σαμπουτζιόγλου. Οι Spurs πέρασαν από την έδρα των Knicks επικρατώντας 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας τη μεταξύ του σειρά σε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Από Εδώ Τους Από Εκεί.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 6 μετά τις 8. Μπιγούνι Sport FM 94,6. Break τι?
1: Break.
0: Πού break? Οι Spurs.
1: Ναι,
0: οι Spurs. Με σούπερ Γουεμπανιάμα, Κάσλ. Γενικά φοβεροί Spurs. Και εντάξει, ο Γκαντέμις, ο Τραμπ που πήγε τώρα εκεί. Πήγε στη Νέα Υόρκη, έκοψε όλα τα vidcast, τα podcast, όλα τα watch party. Ξέρεις, γύρω γύρω από το γήπεδο γίνονται διάφορες εκπομπές τύπου άχαστη. Αλλά με το παιχνίδι. Τα έκοψαν όλα για λόγους ασφαλείας. Έκοψαν και τον Κηφισό για να περάσει ο Τραμπ και την Αττική Οδό εκεί στη Νέα Υόρκη για να περάσουν αυτά τα μαύρα τζι που είναι στα τάγκς. Πήγε ο Τραμπ, τον γιούχαραν στον εθνικό ύμνο. Έφαγε μεγάλη γιούχα και έχασαν και νίκς. 115-111. Γι' αυτό τα έχω πει. Πρώτα να πω είναι η από εδώ.
2: Το σαβάκι!
0: Ζαφυρά του Αλέξανδρε Τσουβέλλα. Και πάνω ρίλο, σε λίγο Μαρία θα είναι εδώ. Αυτό είναι το τρίο μα για σήμερα. Ναι, δεν την πετυχαίνω. Μα το αστείο είναι ότι δεν την πετυχαίνω. Και ποιο είναι το θέμα, ότι όταν υπάρχει μεγάλη χαρά και σιγουριά για κάτι, πάντα χαλάει η μανέστρα. Το έχουμε παρατηρήσει ότι όταν πα για γιορτή έρχεται κηδεία. Στη χαρά μέσα είναι η λύπη και τέτοια πράγματα. Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Μες στη Νέα Υόρκη να γλεντήσεις τους Spurs με εισιτήρια 5.000 ευρώ το λιγότερο και πάτε και έρχεται ο εξωγήινος, θα σας το πει κάποια μέρα ο Γουεμπανιάμα και οι φίλοι του και κάνουν break και ξέρεις τώρα, όλα είναι στο... όλα είναι ανοιχτά. Να μιλήσει και η κοπέλα.
3: Μιλήσει η κοπέλα.
0: Καλημέρα.
3: Να φτιάξει το μικρόφωνο κτλ.
0: Καλημέρα.
4: Πριν στο break, θα κάνεις break.
0: Break θα λάβεις.
4: Έτσι, break. Έδωσες break θα λάβεις.
0: Break θα λάβεις.
4: Έτσι είναι η ζωή.
0: Ξαναπαίζουμε στη Νέα Υόρκη.
4: Carmel's Beach.
0: Ναι, ξαναπαίζουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα ο Τραμπ ή αν θα πει εγώ κοιμηθώ εδώ, περιμένω το δεύτερο παιχνίδι μεθαύριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά στο... ξέρεις, στον αθλητισμό το έχω δει πολλές φορές. Έλα, πάμε όλοι μαζί. Χαρά, καλά. Έλα, τις πατήσουμε. Υπάρχει περίπτωση.
4: Σου θυμίζει κάτι?
0: Εμένα πάντα μου θυμίζει.
4: Κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, 2-0-2.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει. 0-2, αλλά.
4: 2-2. 3-2.
0: Μου θυμίζει αυτό με τη Βαλένθια, μου θυμίζει.
4: Α, μπράβο, ρε, και έλεγα τι μου θυμίζει.
0: Είχαμε πάει με τέτοια χαρά στο γήπεδο.
4: Βέβαια.
0: Και μετά λιόλιου.
4: Και μετά λες, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε εδώ.
0: Και τώρα λιόλιο. Εγώ βέβαια ήμουνα σε μια γιορτή. Και
4: από γιορτή σε γιορτή σου.
0: Ναι, ναι, από γιορτή σε γιορτή. Από τη γιορτή του Μπιγούνι Sport FM. Μετά πήγαμε να, έτσι, να πούμε συγχαρητήρια στην Κατερίνα Λιόλιου που ήμασταν μαζί. Με τον νοικιάστη και γύρισαν όλοι και με κοιτάγανε. Εγώ ήμουν σε μια γωνιά, δίπλα σε μια ανθοδέσμη. Έβλεπα το παιχνίδι, το είχα στηρίξει σε ένα κοκτέιλ, Μαρία. Και έβλεπα το match και είχα δίπλα μου. Ιακωβίδη, Πετρέλη, όλους που δεν είχαν σήμα.
4: Πετρίδη.
0: Μελάχουρη, δεν τρέπε. Και ήμασταν μια χαρά και βλέπαμε το match. Και φέρε ένα κεφτεδάκι. Παρακαλώ, θέλετε ένα μπέργκερ. Φέρε ένα μπέργκερ. Παρακαλώ, θέλετε κεφτεδάκι. Φέρε.
4: Έφαγα
0: πάρα πολύ εχθές. Αλλά δεν το καταλάβαινα γιατί δεν είχα πιάτο. Είχα απλά μια χαρτοπετσάτα και βάζα την τροφή.
4: Ναι, έτσι δεν την υπολογίζει την τροφή. Έχεις δίκιο.
0: Και πάρα πολύ ωραίες γυναίκες δίπλα μου. Βλέπετε το Παναθηναϊκό. Έχω πάει το Telecom Center. Αυτές οι εντυπωσιακές ήταν δίπλα μου. Πέρασα πολύ ωραία, αλλά έφαγα και ένα ματσούκι 102-92 χθες. Και όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε για το μήπως. Πηγαίνει στο Telecom το 2-2 και πάμε σε πέμπτο μάτι για τα εισιτήρια.
4: Σίγουρα το πάμε για τα εισιτήρια και για το air condition να κάψουν περισσότερο ρεύμα. Γιατί πλέον το πετρέλαιο μας τελείωσε.
0: Ναι.
4: Ξυπνήστε να δράξουμε τη μέρα.
0: Πω πω πατέρα.
4: Σου λέει να δράξουμε τη μέρα ο πατέρα σου.
0: Σιγκώ. Με ξύπναγε λες και ήταν αυτό το ρεύμα στην καρδιά.
4: Ναι, κάρτα σου έκανε κάτι.
0: Ο πενιδωτής before it was cool ο πατέρα. Σίγουρα πρέπει
4: να φύγω. Και φιλί.
0: Όχι, και δεν υπήρχε φιλί. Σίγουρα πρέπει να φύγω. Στο σίγουρα ήταν τα χέρια. Σίγουρα πρέπει. Ενώ η μάνα μου σαν θρίλερ.
4: Πρέπει να φύγουμε. Αλέξανδρε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
4: Ποιο άνοιγε τις κουρτίνες?
0: Η μάνα.
4: Η μάνα.
0: Η μάνα. Πατά δεν ήξερε πώς ανοίγουν. Και
4: ανοίγαν. Εννοείται. Εννοείται. Νόμιζα ήταν έτσι μόνιμα.
0: Ναι. Αυτά. Γυρνώντας την γιορτή του Big Win Sport FM, εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
4: Τι ωραία που ήρθε όλος αυτός ο κόσμος.
0: Θυμηθήκαμε φοβερές αναμνήσεις. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό γιατί άκουγα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσω στις δουλειές κάτω μέχρι 8 η ώρα. Εντάξει, και του χρόνου να πω να είμαστε καλά.
4: 31, μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: 31, ναι, ναι. Μετά καίγεσαι.
1: Όχι.
0: Όλα καλά.
1: Μετά να μην καούμε.
4: Εντάξει, το πιο ωραίο απ' όλα ήταν το ότι ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το Big Win Sport FM. Όχι απλά έχουν περάσει, έχουν αφήσει και το δικό του στίγμα κτλ.
0: Και τα αποτύπωμά του.
4: Τους έβλεπες όλους ότι το κάνουν με χαρά, ρε παιδί μου. Κανένα να μου πει, άμα δεν, δεν θα ερχόντουσαν καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά αυτό είναι ότι όλοι.
0: Μπορείς να έρθεις και μπορείς να πας και με αγκαρία κάπου.
4: Ναι,
0: δηλαδή,
4: καλά,
0: μας έχει και εμείς το έχουμε κάνει, μας έχει τύχει. Αλλά οι άνθρωποι είχαν μεγάλη χαρά που θα καθόντουσαν και θα φορούσαν την κάσκα και θα μιλούσαν. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
4: Ήταν.
0: Και ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Δεν είχε αυτή τη φοβερή αποπνικτική ζέστη.
4: Αλλά δεν ήταν ωραία που πήγαμε εμείς γύρω στις 10.30, 11 παρά.
0: Ήταν γεμάτη παραλία, ήταν τον μπαρμπάδι.
4: Τα κατούκα, τα κατούκα.
0: Μπαρμπάδια. Πολλά μπαρμπάδια στον Πόλιβα.
4: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις.
1: Το απόγευμα ήταν καλύτερα.
0: Το απόγευμα, φίλε.
4: Ναι, το απόγευμα έχουν σχολάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχουν σχολάσει, η αλήθεια είναι.
1: Ήταν κάτι δύο δίμετροι μαύροι. Λογικά ήταν παίχτες μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι που είδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μένουν και εκεί και κατεβαίνουν, ναι, ναι.
4: Η κλήρωση για το βιβλίο του Σωτηρακόπουλου από το Telegram. Τι όλα. Πάρε τηλέφωνο να
0: το πει.
4: Χριστό.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
4: Πού να ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
4: Καλημέρα στον Άρη από το Λαγονίσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να τολμήσω να ξυπνήσω τα παιδιά απότομα ή στραβά. Θα με φάει η γυναίκα μου, λέει, που τα ξυπνάει απαλά, απαλά. Εντάξει, παιδιά, έτσι, γενικά έτσι πρέπει να ξυπνάμε τους άλλους.
0: Απαλά πάθουμε καρδιά.
4: Ή να μας ξυπνάνε οι άλλοι.
0: Ναι.
4: Απαλά,
0: ναι,
4: απαλά.
0: Ναι.
4: Έχω που έχω τα νεύρα μου το πρωί όταν σηκώνομαι.
0: Λοιπόν, να πω για την κλήρωση, λοιπόν, ότι το βιβλίο. Χάθηκε το σήμα, δεν έχω.
1: Βαζελάκο, τι έπαθες, φιλέ.
0: Νάτος, ο κεφαλαίος.
1: Ασχολήσου με το NBA τώρα, καθίσου του Βαζελό. Δεν στα έλεγα οχτές για Χταρμάν. Τώρα σηκώσουμε και πρωτάθλημα μες στο Μπαρτζόκα Telecom Center.
4: Εσύ, φίλε, που λες ότι η μεγάλη αποκάλυψη ήταν η Σοφία. Καλώς τον.
1: Καλώς τώρα
4: καλώς
1: το
4: θυμίζω.
1: Έχει και social media η Σοφία.
4: Καλώς, ναι, ναι, σίγουρα θα το κατάλαβε η Σοφία χθες ότι είχε social media. Θα το, τώρα τώρα μας ήρθες. Πάρε χαρτάκι, φίλε. Πάρε χαρτάκι.
1: Πήρη!
0: Αν πέφτει κάποιο φάσομα χθες στο πάρτι της εταιρείας, εγώ και Σπανόπουλος παραλίγο, γιατί έρχεται και σου μιλάει πάρα πολύ κοντά.
4: Είναι και καλοθρεμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ντοπιέτας. Ήμουν έτοιμος με τον ντοπιέτας. Δεν είχαμε τέτοια.
4: Κοίταξε, όχι, το πρωί εμείς που πίναμε κυρίως καφέδες. Δύσκολο με τον καφέ.
0: Δεν πίνατε όλοι καφέδες.
4: Δεν πίνατε όλοι καφέδες. Κάποιοι πίνανε και τα τζινάκια τους. Όχι εγώ.
0: Εγώ.
4: Αλήθεια. Περιέργως. Όχι εγώ.
0: Εγώ χτύπησα δύο τζινάκια 11 και 25.
4: Με λεμονίτα.
0: Με λεμονίτα.
4: Ωραίο.
0: Σε πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Το σέβεσαι αυτό το ποτήρι. Δεν είναι εκείνο το πλαστικό που.
4: Δεν ήταν γυάλινο.
0: Όχι, δε. Ήταν το πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Κολονάτο. Όπως μου αρμόζει. Δύο τζινάκια για να αντέξω καμένου στο σέσταμα και τσαμόπουλο Θαναϊλάκι και λίγο δημάτο.
4: Και λίγο δημάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε
0: μετά ανέλαβαν άλλοι.
4: Σαμπράκο.
0: Ναι, ανέλαβαν οι άλλοι.
1: Κωσταβάρα.
4: Κωσταβάρα.
1: Λαό Χελάκι. Κωσταβάρας. Όλοι πέρασαν.
4: Οπότε ναι, το απόγευμα ίσως. Γιατί μετά είδα ότι παίχτηκαν πολλά κοκτέιλ και τα λοιπά. Και οι νεολαίοι μέσα. Αμέ και μπράβο τους. Δεν ξέρω, θα σας πούνε οι άλλοι. Εγώ πήγα να μαζέψω τα παιδιά του σχολείου.
0: Εγώ πήγα να μαζέψω το κουφάρι μου μετά.
4: Αυτό, έφαγα κάτι κλαπ σάντουιτς. Μετά έφυγα.

0: στα υπόλοιπα 102-92 Ολυμπιακός. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε, έλεγε ο Αρσενάκος εκεί της πάνε και η Κατερίνα Λιόλου, η οποία ναι! Και γυρνάει και κοιτάνε εμένα για ένα τρίποντο του Μίτογλου. Δεν κάνω πλάκα. Και κάνω έτσι και σκύβω κάτω. Τι κάνει. Και σκύβω κάτω.
1: Εμένα μου έχει ξεφύγει.
0: Και σκύβω κάτω γιατί υπήρχε απότομη σιωπή. Και ναι! Εγώ για την Κατερίνα λέω.
1: Ναι, Κατερίνα, μπράβο.
0: Και σερβιτόρι γύρω μου. Εσύ τα σου λέω για από τώρα, άρχισε γρήγορα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι! Και, που γυρνάνε και σε κοιτάνε και νιώθεις πόσο εξευτελισμένος είσαι. Γενικά το λέω αυτό. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Α, κιόλας.
2: Ναι, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Οχοχο. Καλημέρα, Μαρία. Πάμε τώρα στον στο δικαστή ακροατή.
1: Έλα.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Μην
0: βάλεις τα κλάματα με αυτό το μήνυμα. Και
1: αχ, όχι, γιατί έχω βαφτεί κιόλας σήμερα.
0: Ναι.
1: Γύρισμα μετά.
0: Ναι, και εγώ. Αν σας στείλει μήνυμα κανένα σκάφρος, μια χαρά ξέρετε να τον ειρωνευτείτε. Για κανένα Γιαννακόπουλο του Μπεκή γενικά. Συγχαρητήρια, κοτάρες.
2: Έλα, έτσι.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα Γιαννακόπουλος?
2: Παρετήσου τώρα.
3: Με ξεπρόσιασε.
1: Γαμώδο, και κρυβόμασταν τόσο καλά.
3: Κοίτα να δεις, γαμώδο. Εγώ έχω τζάπα ασπιρίνης, αν τη διανέχει. Πάει αυτό.
1: Τον ορτζέζι,
3: πάει. Πάει. Ψυχοφάρμακα δωρεάν. Ξεφορά πίντα, αυτά τελειώσα. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, μας αποκάλυψε ο Μάνος αν την πρέβεζα, ρε. Τι πάθαμε με το μαφά, καμιά σαρδέλα, ρε.
1: Αντιπαρασιτικά δεν μπορώ να πάρω και το γατί τώρα.
3: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τώρα τι κάνουμε. Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Το χαμηλώστε τα φώτα.
3: Τι γίνεται τώρα, ρε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα αναφερόσουν στην άλλη ψυχή του πάρτι. Γιατί δεν το κάνατε μόνοι σας το πάρτι? Κουραστικό ήταν για μένα. Ούτε ρεπορτάζ, ούτε δώρα. Γιατί μπορεί να μην είχε ρεπορτάζ. Αν είχε δώρα θα την παλεύαμε. Μια αναδρομή. Τι κάνατε? Μια αναδρομή στα. Τι έγινε, παιδιά? Στα. Αυτά. Μισό.
0: Ωραία, καρδιά σας. Είστε μεγάλος νικητής για χαλιά. Να κερδίσετε.
2: Αυτό που λες είναι καλή περίπτωση. Στην άσχημη παίρνει από το σχολείο κάποιος και δεν ξέρεις τι θα ακούσεις.
0: Α, οκ. Φίλε, είναι άγχος, δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, ρε Τσουβέλα, έλεγες πια με τη δίθεν αντικειμενικότητά σου. Δεν βλέπεις ότι σε τρία παιχνίδια σε έχουν απαυτώσει με 75-27 βολές? Ναι. Εντάξει, θα κόψεις εισιτήρια στις παραστάσεις σου. Μη φοβάσαι.
2: Μη φοβάσαι.
0: Ρε φιλαράκι, δεν έχω τέτοια ανάγκη. Δεν χρησιμοποιώ εγώ τις ομάδες για να κόψω εισιτήρια. Μάλλον δεν έχεις ιδέα ποιοι έρχονται στο κοινό το δικό μου. Κυρίες, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψιντ. Δεν έχω, δεν καίγομαι. Άμα ήθελα εγώ, φίλε μου, να χρησιμοποιώ τις ομάδες για να έρχονται στις παραστάσεις, ξέρεις, να δημιουργώ υλικό, ούτε τώρα τα μάλ θα έκανα, ούτε για όρτουλη στο μοντέλο θα έβλεπα, ούτε θα μου είχαν ετοιμάσει συνθήματα, ούτε θα έλεγα ότι είμαι Παναθηναϊκός για να μην σας κοροϊδεύω και σας πουλάω παπά. Ότι ξέρω εγώ είμαι εθνική Ελλάδος και κάτι τέτοιο. Εμένα με σέβεται ο κόσμος γιατί είμαι ειλικρινής. Δεν έχω κρύψει τα παναθηναϊκά μου αισθήματα, αλλά από εκεί και πέρα πάντα κριτική ξεκινώ από το τι κάνω εγώ λάθος. Γενικά στη ζωή μου. Οκ, okay, το δέχομαι αυτό που λες με τις βολές και τι έγινε τώρα. Τώρα θα μου στείλουν Ολυμπιακή, δεν έρχομαι μαζί στο Κατράκιο. Αφού όλα γεμάτα πάνε να γίνουν, ρε φίλε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Λοιπόν. Για τον του.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τίποτα. Άναψε ένα καπνογόνο, Ανδρέα, στην τάξη.
0: Εντάξει, γιατί.
2: Για
0: την ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί.
0: Ζωάο Μάριο.
2: Πήρε λίγο η κουρτίνα.
1: Αυτό,
2: για τον Νίκολη.
1: Έβαλε Κωνσταβάρα.
2: 2029.
1: Κατάλαβα.

0: Ναι, Αλεξανδρούπολη, είμαστε sold out, παιδιά, στο Αλτίν Αλμάζι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Σάββατο.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν είχες κάνει αναφορά στις βολές, γι' αυτό. Μάλλον είχες κάνει αναφορά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μόλις το άκουσε αυτό ο κόσμος, λέει πάμε αυτός, πάμε να πάρουμε εισιτήρια.
1: Είναι υποκειμενικός.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, είναι εξαρτημένο, αλλά και τζίδες είναι κυρίως.
1: Αλήθεια, ναι, σωστό. Φίλοι του Ντέμι είναι όλοι εκεί πέρα. Εμείς είμαστε φίλοι με τον Ντέμι, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Ακριβώς. Άρα ο εθνικός πλανητάρχης. Κέρδισε τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. 0-0 εθνικός πλανητάρχης. Ναι. Λοιπόν.
2: Αυτό για τον Ντουμπλάτη είναι καλό, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν λέγεται, εντάξει. Ναι, μωρέ, επειδή δεν πήδηξε καλά ο Ντουμπλάτη, παντρεύτηκε.
1: Επειδή δεν έφτασε τα 6 μέτρα.
0: Παντρεύτηκε.
1: Αυτό, ναι, προχθές. Καλά, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ντουμπλάτη δικαιούται και μια κακή μέρα.
0: Δικαιείται, δικαιείται.
1: Δικαιείται και μια κακή μέρα στη δουλειά.
2: Είπα ότι είναι καλό, ρε, δεν είπα ότι λέει αλήθεια.
1: Όχι, να πω κάτι. Εγώ το άκουσα ως είδηση. Μήπως πήδηξε χωρίς κοντάρι.
2: Δεν πήγε, ξέρει.
0: Να πήγε έτσι ευθεία.
1: Έτσι μπορεί να μην τα πέρασε. Ναι, έτσι μπορεί να μην τα
0: πέρασε. Μπορεί να το ξέχασε. Ξέρεις τι έκανε χθες ο αδερφός μου, ας πούμε. Πάει, κάνει.
1: Πιστέψω.
0: Θα σου πω. Κάνει μπάνιο και πάει για καφέ. Και κοιτάει βγαίνοντας από το ταξί να πάει στην καφετέρια ότι δεν έχει ξεβγάλει το κεφάλι του.
1: Όχι. Τι λες, ρε.
0: Ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Και πήγε σε ένα διπλανό.
1: Δεν έσταζε.
0: Πήγε σε ένα. Όχι, ήταν κολλημένη από
1: την άλλη.
0: Έκανε κορμί.
1: Ναι, ναι, ναι. Φόρεσε, είχε ξεχάσει ότι θα λουστεί.
0: Φόρεσε πουκάμισο. Τζινάκι αυτό, γιατί βιαζότανε. Πάει και ήταν. Ούτε κοιτάχτηκε. Ξέρεις, ένιωθε.
1: Άντρες.
0: Ναι, ναι. Βγαίνει και είναι τελείως άσπρο το κεφάλι του. Και το καταλαβαίνει γιατί. Κάτι νιώθει να στάζει το λαιμό και όπως κάνει έτσι. Βλέπει σαπούνια.
1: Έχει αρχίσει να λιώνει.
0: Και πήγε σε ένα. Και ζητήσαμε ένα λάστιχο δίπλα. Δίπλα το κοτσόβολο.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο συνεργείο αυτοκινήτων. Όχι, κτίριο αυτοκινήτων.
0: Αέρα.
1: Στην καφετέρια δεν μπορούσε να βάλει το κεφάλι και βάζουν τα ποτήρια.
0: Ακριβώς εκεί έπρεπε. Και λέω να δούμε λίγο, ξέρεις, ηλικιακά, μην έχουμε. Εγώ, ας πούμε, τι παθαίνω. Όταν είμαι από πόλη σε πόλη, με βλέπουν όλοι, μπαίνω βαθιά μέσα στα αυτιά κάθε. Όπως είμαι στη μία πόλη, ξεχνάς ποια πόλη είμαι όταν ξυπνάω το πρωί.
1: Ναι, αυτό είναι λογικό.
0: Αλλά για θέλεις, ένα λεπτάκι.
1: Θέλεις, ναι, θέλεις 30 δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσεις που ήμουνα, που κοιμήθηκα, ναι, που ξύπνησα.
0: Ναι. Κοίτα, αν δεν ξυπνήσεις με άλλους ανθρώπους σε δωμάτιο.
1: Ναι, στενό δωμάτιο.
0: Ναι, δηλαδή να κοιμηθείς μαρούς και να ξυπνήσεις πορτοράφτη. Δεν είναι ωραίο. Να πεις πώς βρέθηκα εγώ, θα σου εξηγήσουμε.
1: Να κοιμηθείς μαρούς, να ξυπνήσεις γαδά.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και αυτό και να ακούς διάφορες φωνές.
1: Λεωφόρο από την άλλη πλευρά.
0: Όχι, να βλέπεις τη λεωφόρο απέναντι από τον έκτο. Πολλές λεπτομέρειες. Αυτά. Γενικά γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
1: Πολλές όμορφες ηλιόλουστες μέρες από αντίπαρο.
2: Έτσι.
1: Όχι καλή.
2: Εσύ που άκουσες χθες τις παλιές φωνές και σκέφτεσαι κάποια πράγματα, απλά μεγάλωσες.
0: Τι σκέφτεται,
1: δηλαδή. Ναι,
2: απλά μεγάλωσες.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: Αυτό. Λοιπόν, λέει ένα ακροατή για να καταλάβετε κι εσεί ότι είμαστε λίγοι εμεί γιατί ένιωσε, άκουσε του άλλου κτλ. Οι άλλοι όμω ήταν τυχεροί που δεν υπήρχαν μηνύματα τότε για να ακούνε τα εξαμάξεις, ας πούμε, που ακούμε εμείς κάθε πρωί, κατάλαβες. Γιατί πιστεύετε ότι όσοι παραγωγοί του Big Wings Sport FM λίγα έχουν ακούσει, ή μάλλον δεν τα έχουν ακούσει αυτοί. Η Αφροδίτη τα έχει ακούσει, γιατί παίρνανε στη γραμματεία τηλέφωνο.
1: Παιδιά, όντως εγώ με τον Πολυχρονίδη, αν κάτσουμε, δεν θα αρθρώσει κάποιος λέξη, αλλά ούτε και εγώ. Γιατί ο Πέτρος, κάνοντας εκπομπή στα ραδιόφωνα με μουσική, του δόθηκε χτες η ευκαιρία και πραγματικά. Να, μόνο απλώς περιγραφή δεν έκανε. Χωρίς να παίζει κάποια ομάδα. Ήτανε χύμαρες. Εγώ τον απολαμβάνω τον Πέτρο. Μίλησε και με ωραία λόγια για μένα.
2: Γι' αυτό τον απολαμβάνει. Ναι.
1: Και να ξέρεις κάτι. Εμένα είχε ουρά, είχε συνέχεια. Για το βράδυ, γιατί ποιος παρουσίασε τη γιορτή της Κατερίνας για το δικό μου DNA. Για
0: ο Πολυχρονίδης.
1: Όχι. Η ατέριαστη. Ο Κούτρας με τον Τζίνο. Και πώς ξεκίνησαν την αυτή. Σουβέλα πονάς. Έτσι ξεκίνησε.
0: Και φταίει ο Πειραιάς, αλήθεια.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησα την ομιλία. Λέω, αφήστε με να γιάσω σε μια γωνιά.
0: Έλα, δεν ήταν σωστό. Αφήστε με να γιάσω. Ήταν της Κατερίνας.
1: Βέβαια, το τσουβέλα πονάς. Έτσι ξεκινήσαμε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Τι φταίω. Ποια ατέριαστη αυτή, η πιο ταιριαστή από όλου. Τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν έχουν δει μπουζούκι ποτέ να παρουσιάζουν αυτή τη γιορτή. Ήξερε η Κατερίνα ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Είμαστε φίλοι. Αλλά το τσουβέλα πονά και μου έκανε χειρονομίες και η Εύα. Μου λέει, έρχεται για το 2-1, μου λέει κάποιο σα. Με πείραζαν. Με ενόχλησαν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά εγώ το παίζω θυγμένο για τα εισιτήρια, σύμφωνα με το φίλο.
0: Μπράβο, ναι. Γεμίζει αυτό, έχει σημασία. Να γεμίζει τα θέατρα.
1: Α, μπράβο, ρε, την τσεπούλα σου.
0: Και να σου πω και κάτι. Για να μην γεμίζει τα θέατρα, υπάρχει το AI που τα γεμίζει αυτό. Εντάξει. Θα φτιάξουμε τις φωτογραφίες όπως κάνεις τώρα και ανεβάζεις αυτά.
2: Μάτος και είσαι τέτοιος και ο
1: κόσμος. Άντε, μπράβο, Καραγκιόζη.
2: Γκόλο Ιωαννίδης.
1: Γκόλο Ιωαννίδης, ένας μόνος του.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα στον κόσμο. Ηλίας από Λονδίνο, ταξί Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, διάφορα μηνυματάκια για τον μπάσκετ. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Animal Print.
1: Να μας πούνε να δρώσεις σε λίγο στο Λονδίνο, γιατί είχαν.
2: Δεν προλάβαμε μια μπλούζα χτες. Ξεκαθαρίσαν όλες.
0: Θα κανονίσουμε με τον Δημήτρη. Μιτσάρα, φτιάξε εδώ για την εκπομπή. Large εγώ, small η Μαρία, γιατί είναι oversized αυτά. Large και ο Ρήλος. Εντάξει, τα κανόνισα.
2: Κύριος.
0: Θα πάω εγώ, γιατί έχω ραντεβού για δουλειές Animal Print και θα τα πάρω όλα. Τέλει. Παρακαλώ, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλέον εκτήματα που σου προσφέρει μια πολύ απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi βρέξει χιονίσει. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και μεταξύ μας, όταν χθες το αυτεράδι έπαιξε το άστρα, με μαλώνεται το σήμα του
1: βραδάκι. Τσουτσούριασμα. Τσουτσούριασμα.
0: Κοίταξε. Ακόμα και τώρα, σαν κοτόπουλο, σε βρασμό είμαι. Λοιπόν, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρασκα καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί τα ψάρια?
1: Δεν ξέρω. Κολύμπησαν.
0: Μόνα τους. Δούλεψαν από μικρά παιδιά. Σε επιλεγμένα εκτιοτροφία. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν. Καθαρισμένα τα πληρώνει σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκα με ασφάλεια στα ψυγεία. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να τα μαγειρέψει. Αν μπορείτε να καλέσετε και εμένα. Έτσι, όποιο ξέρει, ξέρει. Ψάρια από τα Lidl. Πάμε, διάλειμμα γυρνάμε. Μάλλον δελτίο γυρνάμε.
2: Ποιο δελτίο πάει?
0: Διάλειμμα γυρνάμε.
1: Καλά, είπα εγώ. Πάει το δελτίο. Ωραία, μπράβο, ωραία συμπεριφορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Μητέα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ντροπή σου από δύο πομπέ, Μάγλε.
1: Τι έκανε.
0: Ποιες τέτοια πράγματα για τον Ακτύπη. Ποιος έγινε περισσότερο ντέφι χθες και γιατί ο Ακτύπης.
1: Καλά, ας μην είχα εγώ δουλειά. Ας μην είχα εγώ δουλειά.
0: Και θα σας έλεγα εγώ.
1: Ειλικρινά,
0: ποιος
1: δεν
0: θα έκανε
1: δουλειά.
0: Την καρέτα στην παραλία.
1: Αν δεν είχα, σου λέω, δουλειά, θα πήγαινε εκεί μέχρι 8 η ώρα το βράδυ. Μετά. Θα έκανα τα πάντα για να φύγει το αλκοόλ. Δηλαδή, φαγητό, πάλι αλκοόλ, φαγητό. Και μετά, ίσως και μια βουτιά, θα ήξερα, θα είχα πάρει το μαγιό. Μετά, 8 η ώρα, 7.30, που λες, εγώ γεια σας, κάνεις και μια βουτιά, αράζεις και λίγο και είσαι έτοιμος. Και πας σπίτι κουδούνι, χωρίς να έχεις αλκοόλ με το αυτοκίνητο, το αφήνεις, παίρνεις ταξί, αλλά είσαι άρχοντας. Εγώ θα το είχα τα μάξιμο εδώ. Έτοιμο για σήμερα. Παπ ταξάκι εδώ, Θεός. Γίνονται
0: την
1: αυτά.
0: Την επόμενη φορά θα τα κανονίσουμε
1: αλλιώς. Πρέπει να το κανονίσουμε έτσι, 8 Ιουνίου του 27. Εντάξει, καλά να είμαστε έτσι. Και να είμαστε και όλοι και μια χαρά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Λονδίνο. Την περασμένη εβδομάδα 35 βαθμούς λέει. Τώρα βροχή, κανονικά, μπουφανάκι κτλ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα λιγάκι να ισιώνουμε. Επιστροφή από πρωινή προπόνηση κολύμβησης της μικρής. Εδώ και μέρες βροχή 10 με 17 βαθμούς. Δημήτρης και Σοφία από Λονδίνο.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Έτσι όπως πρέπει.
0: Ανάψανε και καλοριφέρ, λέει ο Ηλίας.

0: Δεν την κάνει τη φωνή επειδή είσαι έτσι. Το cable guy. Από την ταινία που μεταφράζεται ο Κολιτσίδας στα ελληνικά. Ό,τι σου λέω ακριβώς.
1: Εντάξει, εντάξει. Τιμημένα 90s, που λένε οι άλλοι. Δεν είναι
0: zeros. Μια ταινία που είχε πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και πάτωσε. Αυτή η ταινία.
1: So what. Την κάναμε τη δουλειά. Την κάναμε τη δουλειά.
0: Βέβαια την κάναμε.
1: Καλημέρα, σας έλεγε το Metal Heart. Πας μια βόλτα, λέει, στη Λιβάδα και ποιον βλέπεις μπροστά σου.
2: Το Τζουβέλα.
1: Είπε, έπεσες πολύ κοντά στο Τζόκοβιτς.
0: Το Τζουβελόκοβιτς.
1: Ναι, ναι. Ωραίος τύπος, λέει, και γιατί να μην είναι.
0: Πολύ ωραίος τύπος. Με Μπογκδάνοβιτς.
1: Καλημέρα και στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ντάιβερ. Η χθεσινή ραδιοφωνική ημέρα ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς. Λόγω πολύ φορτισμένου προγράμματος, ψεκασμία. Α, μας ψεκάζουν.
0: Έχει το αεροπλανάκι των σεισμών. Έλα τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Μια χαρά σας ακούω, λέει. Σήμερα μάλλον δεν είχατε hangover. Τι hangover, ρε. Εγώ έφυγα μία παρά το μεσημέρι.
2: Και προς το τέλος, δηλαδή. Δύο ποντάκια μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά είχε και οδήγηση.
1: Καλημέρα και στον Δαμιανό. Χθες διαπίστωσα πως ξεχνώντα

0: Επίσης, άμα ξεχάσεις το κινητό, θα σε πάρουν από την εφορία να σου πούνε ότι έχεις επιστροφή. Και θα αναλύσεις. Και μετά θα τη χάσεις.
1: Εάν δεν δώσετε τετραψήφιο κωδικό σε ένα λεπτό, χάνετε τη ρύθμιση, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Διαβάσαμε για το Λευτέρη Γερμανία.
0: Όχι.
1: Ότι σήμερα είμαι οδηγός και μου κάνατε την καλύτερη παρέα. Σήμερα έγινα ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Sport FM.
0: Έλα μωρή τη Δημάρα. Έλα μωρή τη Δημάρα.
1: Ένα.
0: Όσοι είμαστε τέλος πάντων.
1: Get off the stage, man. Alright. Let you have a pass.
0: You are an audience member. Ω, το χειρότερο λέει να το έχεις αφήσει σπίτι με τη γυναίκα σου. Α, εντάξει αδερφέ, εντάξει. Ξαρτάται και τι κάνεις.
1: Καλά, εάν αφήσεις κινητό στο σπίτι και πας γραφείο και έχεις meeting, ξέρω εγώ, 10 η ώρα και είναι η ώρα 9 παρά, έχεις σημαντικό meeting και σου έρχεται μήνυμα, τι κάνεις και σε πει με το μικρό σου όνομα. Τι κάνεις, Αλέξανδρε.
0: Μα ό,τι ξεχάζει, πώς θα σου στείλει μήνυμα.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο στο σταθερό του που έχεις το γραφείο και το σηκώνει. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Αλέξανδρε. Ποιος είναι.
0: Ποιος είναι, μωρέ, δεν αναγνωρίζει τη γυναίκα.
1: Περίμενε, σε λέει με το βαφτιστικό σου. Όταν σε πει με το βαφτιστικό σου, ούτε αγάπη, ούτε μωρό μου. Έχεις χάσει το κινητό σου εδώ ανοιχτό.
0: Εγώ πιστεύω να σε ρωτήσω. Αν σε πει με το επίθετο.
1: Ναι.
0: Τίποτα, απλά μην γυρίσεις σπίτι.
1: Ναι. Δεν μου λες. Μπορείς να μου πεις, μέχρι να ξεκινήσει τη φράση, εδώ στο στήθος.
2: Έχει
0: αρχίσει στην πλάτη και κατευθείαν.
1: Ναι. Στο κεντρικό κομμάτι. Είναι χειρότερο το βγάλετε μια κόλλα χάρτη και εσύ δεν θυμάσαι καν τον εαυτό σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε όταν γυρίσεις γιατί κάτι είδαμε στο κινητό. Ειλικρινά. Περίμενε. Κλείστο και
0: μετά. Είναι ένα πείραμα που κάνει.
1: Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και φεύγεις από τη δουλειά, να ξέρει. Φεύγεις από τη δουλειά. Να πας σπίτι, να προλάβεις.
0: Δεν προλαβαίνεις τίποτα.
1: Να σώσεις. Ναι.
2: Κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Καταλαβαίνεις.
1: Τι εννοείς.
2: Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι.
1: Ας ανοιχτεί την κονσόλα να μιλάμε 10 ώρες. Φέρει και πολυχρονίδια εδώ
2: πέρα. Δεν γίνεται.
1: Τίποτα, ούτε break, ούτε τίποτα, ρε. Το δωράκι εδώ και να μιλάμε ταυτόχρονα. Τι θα κάνω τη μουσική εγώ.
2: Μπορεί να φύγει ένα οδηγό λεωφορείο, α πούμε, το δρομολόγιο να πάει.
1: Τι. Μπορεί. Πού πάτε, κάνουν έργα. Κάνουν έργα, δεν ενημερωθήκατε.
2: Περάσω μία από το σπίτι.
1: Γιατί είμαστε μεν ήδη από Κυψέλη. Κάνουν έργα, κυρία μου. Δεν θα χαιρετάει ούτε συνάδελφο, ξέρει. Το λεωφορείο περνάει δίπλα από λεωφορείο. Βλέπει μια θολούρα. Χαρά μεγάλη. Ενώ οι οδηγοί λεωφορείο στο έδαφο δεν μιλάνε στο λαό. Μόνο στο λεωφορείο.
0: Αυτό, ένα μπιπ μπιπ γίνεται.
1: Μπουνιά κόρνα.
0: Ναι.
1: Μπιπ μπιπ.

0: Όλοι ζευγμένοι μας κράζει για τη θεσμή γιορτή. Γιατί δεν πήρε δώρα. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε. Εντάξει. Κάποιος λέει αν η χθεσινή εμφάνιση του Ναν εννοεί η εμφάνιση κυριολεκτικά.
1: Τα μαλλιά,
0: όχι, ναι, τα μαλλιά,
1: τα
0: του,
1: μαλλιά
0: Ναν,
1: του Ναν.
0: Μας θύμισε τον Μπέζο στις Ελλάδες τα παιδιά όταν μπήκε. Παίζανε έναν αγώνα μπάσκετ, θυμάσαι που έκανε το.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Παιδιά, έτσι είμαι εγώ χωρίς κερατίνη.
1: Αλήθεια. Έτσι φρουφρού. Θύμισε λίγο Τσίλντρες. Του οπαδού του Ολυμπιακού πάντως.
0: Ναι, ναι,
1: το μαλλί.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λίγο
0: τσίλντρες. Και πώς το κουλαντρίζεις αυτό το μαλλί, παιδί.
1: Στέκεται το ορθό. Στέκεται ορθό.
0: Δεν τον, αφού πήγαινε. Σαν κύματα.
1: Κάνει προσποίηση και αυτό.
0: Πω. Πώς στην αρχή, ποιος είναι αυτός. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Έβγαλε τα κουτσιδάκια.
1: Η Νικόλα, εγώ να δεις, το είχε ξεχάσει ανοιχτό, έβλεπε ταινία. Μόνο που δεν είχε παντρευτεί και δεν το ήξερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στον ξάδερφό μου στο βαθύ εκεί στην Πρέβεζα.
0: Καλημέρα.
1: Στα Σινέ έχουμε εκπομπή, ρε. Στα Σινέ. Δεν το ξέρει ο Στασίνε ότι έχουμε. Αυτό που οι δικοί σου άνθρωποι μπερδεύονται.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο. Μετά θα πει ψέματα. Μα ήξερα ότι είχε break. Ναι, άλλο break
0: έχει
1: ήθελα χθες. Άλλο break ήθελα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Έγινε. Και δύσκολο. Τσουβέλα σκληρή μπάγκετα του Φουρνιέ χθες, με τσιγάρο αυτό,
0: Το περίμενα από χθες το βράδυ να το στείλει.
1: Φουρνέ, γράφει η τηλεόραση. Φουρνέ, η εφημερίδα γράφει. Φουρνέ. Ωραίο.
0: Ωραίο. Καλημέρα και στον Χρήστο. Μπράβο για χθες. Λέει συγκινητική μέρα, όλη μέρα.

0: Ακούγα, έκαψα κύτταρα με Bluetooth, λέει, έφαγα το μεσημέρι μαμ με ραδιόφωνο στο τραπέζι οικογενειακά, ακούγαμε όλοι το Μπάμπι.
1: Είναι όλο σε on demand πάντως, να ξέρετε, το χάσατε.
2: Έχει ανέβει όλο.
1: Ανά δύο ώρα, ναι.
0: Και η Νατάσα μας έστειλε μήνυμα από τον Brighton, 10 βαθμούς επανήλθη ισορροπία. Ενώ δεν είσαστε τώρα εσείς για 35 άρια, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Τα 35 άρια ήρθαν εδώ τώρα και τα 36 άρια.
1: Πάμε διαλύμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
13: No.
10: Are they human?
13: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
13: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοροϊδεύεις την Αηδό.
1: Είναι και ωραία τραγούδια.
2: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Πας Μαραθιά Φωκίδος και ποιον βλέπεις στην παραλία? Τον Νικ Κύριο.
2: Τι ωραία. Φωκύριος.
1: Εγώ, Άλεξ, ξεχάσω, λέει, στο σπίτι το τηλέφωνο. Όταν γυρίσω το μεσημέρι θα είναι γεμάτο κατεβασμένα παιχνίδια. Τρεις οθόνες παιχνίδια. Τέλειο, τέλειο. Ναι, εντάξει, το να μην, ας πούμε, χαριεντίζεσαι με άλλες, ας πούμε, δεν παίζει. Ρωτάει κάποιος.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει. Εντάξει, για κάποιους παίζει, για κάποιους δεν παίζει.
2: Μωρέ, τώρα παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης λέει: εύχομαι με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Να σε καλά με τη σειρά.
1: Κυκλοφορεί ένα μιμ με ένα τύπο να συνομιλεί με τον Χάρο. Του λέει ο Χάρος: η γυναίκα σου είδε το προφίλ στα social. Θα περάσεις από το σπίτι ή θα έρθεις κατευθείαν μαζί μου.
0: Είσαι, λέει, το καλύτερο παρεάκι στο ψάρεμα. Σε έχω για αγόρι εσένα και τον Ερατζιά, μάλλον για σένα, λέει.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχει πολλές τσιπούρες και πολλούς αργούς. Ψαρεύω, λέω, δύο τσιπούρες και πολλούς αργούς. Προχθές που βούτυξα, που δεν πήγα και πολύ.
2: Είδες αργούς κάτω, χαμηλά.
1: Και τσιπουρίτσες, μικρές βέβαια.
2: Δεν ήθελες να τσιμπολογήσεις καμία.
1: Αν ήθελα.
0: Τη σκεφτόταν στη σχάρα.
1: Αν ήθελα. Τις προάλλες, νομίζω το έχω πει, έχουμε βουτήξει πιο βαθιά και σκάει μπροστά μας ένα κοπάδι με φαγκρί.
2: Τι λες τώρα, ρε. Πόσο έχεις βουτήξει, πόσο κάτω ήσουν?
1: Καμιά 20 μέτρα, κάπου.
2: Τι λες, Χριστιανή μου, τι θες να κάνεις?
1: Και να είμαι, να το δείχνω στον κόσμο. Και να του λέω, ναι, ναι, μην ρεύει. Να μην
0: αφήσει.
1: Άσε με λίγο, ένα να πάρω από τα 10. Φεύγανε τα 100 ευρώ έτσι μπροστά μου.
2: Είχες πιάσει το στοίχημα, Μαρία. Τι κουβά πήγες? Έφαγα μια τσιπούρα στο Γαϊτανάρο, σου λέω. Μαρία.
1: Υπάρχουν ψάρια που είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, λες και τρως μπριζόλα κανονικά. Είναι το κρέας τόσο μεστό.
2: Ναι, ναι.
1: Αχ, ωραία θα ήταν τώρα.
2: Ο Μαραθιανός είναι όνομα ψαριού, Μαρία?
0: Ναι, εύκολα, ναι, ναι, εύκολα.
2: Φάγαμε ένα Μαραθιανό,
1: ένα Μαραθιανό.
2: Στη σχάρα, ναι. Φοβερό.
1: Και αυτά είναι ωραία του Αιγαίου, δεν,
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι, δεν είναι αφρόψαρο, δεν είναι ακτύπης.
1: Ναι, ναι, ναι, ούτε τώρα.
0: 5 κιλά ψάρι τώρα, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε, ο Μαραθιανός, εννοείται. Καλά, βέβαια, πού να φας χονδροθύμιο? Πρέπει να πας πολύ βαθιά για να φας χονδροθύμιο. Είναι ονόματα ψαριών αυτά?
1: Ναι, σε σαφυρά του δεν είναι.
2: Δεν είναι το.
1: Ο Ρήλος πότε γενέθλια, περάσανε παιδιά.
2: Περάσανε.
1: Οι Δροχάοι περάσανε.
2: Η πιο ωραία είναι η Γιώσα και η Τσουβέλα Αιγίδα στα Κάρβουνα. Αλλά ο Μαραθιανός και ο Χοδροθυμής είναι ψάρια πολύ ακριβά.
1: Κοίταξε, παλιά τα τρώγαμε. Εμένα έπιανε ο παππούς μου ο Μαραθιανός.
2: Τα έχει όλα, όλα είναι ωραία.
1: Σκονδροθύμι, σου πετάγαμε στη θάλασσα.
2: Δεν είμαστε
1: αγαθιά. Τώρα κάνουν 80 ευρώ το κιλό.
2: Και εμεί τρώγαμε το τζούτσικα με μακαρόνια. Ωραίο, το κάναμε με κοκκινιστό ψάρι. Κοκκινιστό ο τζούτσικα.
1: Τζούτσικα είναι σαν την κολοχτύπα και τον αστακό.
2: Ακριβώ.
1: Είναι τέτοιο, οστρακοειδέ.
2: Έτσι. Ο τζούτσικα είναι οστρακοειδέ. Ναι, ναι, λεφτάκια.
1: Το λένε κατσαρίδε. Ναι, πήγαινε φάει ένα τζούτσικα τώρα να σου πω εγώ.
2: Θα σε τσούξει.
1: Στο λογαριασμό.
2: Το λένε και τσούξικα. Το λένε και τσούξικα κάποιοι. Στη Μύκονο το λένε τσούξικα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ακριβά το μιλάνε. Ναι,
1: πήγαινε Νάουσα.
2: Για πήγαινε.
1: Πήγαινε Μπαρμπαρόσα, και να σου πω εγώ. Σου φέρνει η μερίδα τρεις τσούτσικες. Αυτό. Και σου λέει αυτό 50 ευρώ πλήρωνε.
2: Ας πω όμως κάτι, δεν χορτάζει. Θες κρέας. Πετάς δυο βαϊμάκια στα κάρβουνα, τρία κιλά βαϊμάκια. Είσαι θεός. Ψάρι και ψάρι.
0: Δέχομαι να είμαι μικρό ψάρι.
1: Τσαούσο τσιπουράκι.
0: Ποταμίσιο.
2: Ο Ρήλος είναι ποταμίσιο ψάρι.
1: Ναι.
0: Με πιάνει ο μπαμπάς.
2: Με πολλά κόκαλα. Δεν θα σας τηγανίσω 10 ρίλους εκεί πέρα να φάτε.
1: Άμα είναι μικρά τρώγονται έτσι με τα κόκαλα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι τα τρώμε εμείς με καλαμποκίσιο αλεύρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τα κάνει ο φάδερ για να τους δώσει λίγο αλάτι. Λίγο,
1: λίγο νοστιμιά, γιατί δεν έχουν νοστιμιά τα ποταμίσια.
2: Αντίπα σκίζει τα δίχτυα, δεν μπορεί να πιάσει αντίπα.
1: Όχι, ρε. Και νομίζω ότι είναι υποπροστασία. Απαγορεύεται.
2: Ναι, ναι.
1: Απαγορεύεται πλέον.
2: Ναι.
1: Αχινός και αντίπας, δεν πλησιάζεις.
2: Δεν γίνεται.

0: Μπορείς βέβαια να πεις, ωραία φίλε, γέμισε η θάλασσα μαραθιανού σαν κάτι κακό. Ότι δεν μπορείς εκεί να κολυμπήσεις. Γέμισε μαραθιανού που βγάζει.
1: Τσιμπάνε αυτοί. Και έτσι και είσαι αλλεργικός.
0: Έχει πεθάνει άνθρωπος από μαραθιανού.
1: Ναι, ναι, ναι, τούμπανο.
0: Έχει πέσει στη σιτία.
1: Τι
0: λες, είσαι καλά.
1: Ζαφυρά του ποικιλία κρασιών.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Το σαρντονέτσι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάτησα τσόχο, πέθανε. Γέμισε αγκάθια. Γέμισε τσόχο στη θάλασσα. Κάτω από τα βράχια. Φοράς πέδιλο αναγκαστικά.
1: Προχτές με το Σαραντούφο έβγαλε μια τσανάκα.
0: Για κανά κανά.
1: Εντάξει, το καλογεράκι είναι μικρό ψάρι.
0: Ναι, ναι, είναι μικρό.
1: Τα βλέπεις στα λιμάνια, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Πολύ απλά τα πιάνουν και τα ξαναφύνουν. Τα ξαναφύνεις τα καλογεράκια.
1: Έτσι, για τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Τα ξαναφύνεις τα καλογεράκια. Είναι δυνατόν.
1: Ναι. Τα λυπάστε, άντε να τα ρίξεις γάτι.
0: Στο πολύ μέχρι να βρεις ένα δεσίλα. Άμα δεν είναι καλός.
1: Είναι δύσκολο στο ψήσιμο δεσίλα.
0: Θέλει το αλάτι από πριν.
1: Ναι, γιατί σκληραίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τσόχους έχω σήμερα και ρίλους έχω να τρώει η μάνα και του παιδιού να μη δίνει. Καλέ, η τζουβέλα είναι νησιώτικο τυρί σε πανί. Αυτό που βρωμάει πολύ. Λαδό.
1: Αλμυρό.
0: Κλωτσοτήρι.
1: Βόμβα.
0: Ναι, αλλά είναι για τσίπουρο, ρε.
1: Εντάξει, τραβάει μπύρα, τσίπουρο, τέτοια πράγματα.
0: Τζουβέλα. Δεν είναι για πολύ. Άμα τη ξαλμυρίσεις δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι φοβερό.
1: Όχι, θέλει, είναι αλάτι. Σαν, πω, σαν το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θέλει πολύ ναι, αλάτι να τα αφήσεις κανένα μήνα, να σκληρύνει. Να σκληρύνει. Ναι, κάποιοι μπερδεύουν την πεσκανδρίτσα με το σαμπράκο. Είναι, μοιάζουν αυτά τα δύο ψάρια. Μοιάζουν. Αλλά σαμπράκος είναι πιο νόστιμο.
0: Όπου έχει μαραθιάνους όμως δεν βγαίνουν. Τα τρώνε.
2: Τι τα τρώνε.
1: Με συρτή με πιάνεις μαζί.
0: Μουρμούρα Νικολογιάννης, η μουρμούρα. Πολύ ωραία η μουρμούρα. Κολαχτύπης. Είναι πολύ ωραίο το
2: Έχει κάνει ένα πολύ καλό ρίγας με τα ψάρια.
0: Αλήθεια. Δεν το θυμάμαι, μωρέ.
2: Στο πρώτο το νομίζω. Που ανέβασε το πρώτο ή το δεύτερο.
0: Α, ναι, ναι, το stand-up.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Σοφία Θεοδωράκη χωρίς φόρεμα, ενώ με
1: όχι,
0: απλά
1: όχι,
0: ρούχα.
1: Είστε απλά ντυμένη σήμερα.
0: Δεν ήρθε. Για κόκκινο χαλί.
1: Monday, Tuesday.
0: Ναι.
1: Όλοι μπερδεύουν το Tuesday με το Thursday. Εννοείται και κανένας δεν ξέρει να γράψει το Wednesday.
0: Ναι. Ένα ντύ πριν τον ή. Τι να κάνουμε. Είναι
1: ναι, Wednesday.
0: Θέλει ένα.
2: Ίσως τώρα με τη σειρά να
0: ξεκινήσει. Να το είδανε. Να το είδανε. Εγώ έχω τη διαφήμιση WhatsApp Μαρία, η οποία είναι διαφορετική γιατί. Μιλά στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με τη νέα οπτική ταυτότητα για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με Build a Bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό Ακτόρ στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 rebound. Από πλευράς στημένων ξεχώρισαν οι Γκραντ με 19 πόντους και 6 και 5 ασίστ και ο Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο στην Τετάρτη το 4ο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Η ανάρτηση της ΚΑΕ. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη, δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, που εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρση στο επόμενο παιχνίδι. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε, επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω. Θα πω και ένα συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων, δήλωσε. Ενοχλήσει στη μέση είχε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένεση, αλλά δεν ρίσκαρε. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσος Τσαρούχα, που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό αιωνίων της τύχημα GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του με τους Κιτρινόμαυρους έως το καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός, με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπαλσα Πόποβιτς, ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξίμ Μπορίσκο φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία, που προσθέτει ότι ενδιαφέρεται και η Τραμζουσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το Τριφύλι στις 15 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Rapid Viennes. Την πρώτη του σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτους και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Οι Spurs πέρασαν από την έδρα των Knicks επικρατούντας 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας τη μεταξύ τους σειρά σε 2-1. Κορυφαίος ο Γουμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γιατί ζουν κάπου όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοροδεύουν τον κόσμο. 9 μετά τις 9 μπηγούν στο Sport FM 94,6 από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος, δεύτερο μέρος και πολλά τα μηνύματα, μεγάλη συμμετοχή και για τη γιορτή και για τα γενέθλια και για το μπάσκετ
2: και για
0: το
2: τα δώρα που δώσαμε
0: και για το Μουντιάλ που έρχεται.
2: Βέβαια, δύο μερούλες μείνανε
0: για τα γενέθλια.
2: Για τα γενέθλιά μου και μετά όλα τα υπόλοιπα έπονται. Την Τετάρτη έχουμε και τον τέταρτο τελικό.
0: Ναι, σωστά.
2: Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
2: Και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστό και αυτό.
2: Και τα γενέθλιά μου. Τι άλλο να έχει. Δηλαδή, πόσα πράγματα μπορείτε να διαχειριστείτε μέσα σε μία μέρα. Παιδιά, πολύ νόστιμα όλα αυτά που λέτε, αλλά αν δεν προσθέσουμε και λίγο ταμπάκο, δεν γίνεται δουλειά.
0: Θέλει ταμπάκο. Είναι καυτερός. Μπορεί να έχει. Αν έχει αιμορραίδες, το λέει ο ραπ. Ξέρεις, η αιμορραίδα πονάει πιο πολύ από την αιμορροίδα.
2: Ναι, είναι δεύτερο επίπεδο. Είναι δεύτερο επίπεδο. Ο Κώστας έχει ρωτήσει, συγγνώμη Κώστα, έχεις δίκιο, έχεις ρωτήσει καμιά δεκαριά φορές, αν θα δώσει παράσταση στη Ρόδο το καλοκαίρι.
0: Ναι, θα το βρω εγώ.
2: Γενικά, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο
0: more.com, θα τα βρείτε όλα.
2: Βρίσκεται όλες τις παραστάσεις.
0: Περιμένω τώρα για Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε τις παραστάσεις. Ένα τελικό κέι.
2: Θεσσαλονίκη είναι μετά το Σεπτέμβρη, είναι.
0: Μετά. 23 Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Η θέατρο γη ή το Pax Sports Arena, ένα από τα δύο. Έχω ξεχάσει κινητό κουζίνα. Ξυπνάω, λέει κάποιος. Βλέπω το βλέμμα της με τον φραπέ στο χέρι. Τέτοιο μούδιασμα, ούτε το 96 στο 643 καρδάμιλα στοιχείο. Okay.
2: Ξέρεις, πρέπει να έχεις κάνει και κάτι για να σε πιάσει μούδιασμα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάνει κάτι.
2: Εγώ δεν σου λέω για να έχεις κάνει ένα like.
0: Αυτά για κάποιους είναι μεγάλο.
2: Εγώ σου λέω για σοβαρά μουδιάσματα.
0: Όχι.
2: Για σοβαρές.
0: Για κάποιους είναι μεγάλο να έχεις κάνει like κάπου, ας πούμε, για αυτά και γιατί. Λέω, τα έχω πει σε βίντεο. Εκφραστείτε ελεύθερα. Φλερτ παντού. Φωτιές όλους παντού. Εγώ, εμένα θα βρεις.
2: Είναι άλλο να κάνεις like. Είναι άλλο φωτιές. να στέλνεις DM με λιτζάνες, ροδάκινα, όλη τη λαϊκή.
0: Εγώ δεν ήξερα
2: αγούρια,
0: αυτό
2: πατάτες,
0: τι είναι.
2: Ντομάτες,
0: πατάτες, ζαλάκια,
2: μάραθους,
0: μαραθιανούς,
2: τσιφούρες. Ναι. Υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα γη παετισμού.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι, έχω περάσει όλα αυτά. Καλημέρα στον Χρήστο, σας ακούω. Και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
2: Ό,τι Χριστάρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από το Χαλάνδρι. Είσαι υπόδειγμα πολίτη.
0: Ποιος?
2: Εσύ.
0: Έλα μωρέ τώρα βλακή.
2: Και ο αδελφός ή ο φίλος που θα ήθελαν να έχουν κάποιοι.
0: Φιλαράκι μπορώ να γίνω. Αλλά αδελφός όχι.
2: Αδελφός δύσκολο.
0: Αδελφός για αδερφό. Μπροχή, αυτά που λέει ο Μαλιάτσης.
2: Α, και τώρα που πει Μαλιάτσης, έχουμε και άχαστο σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνιέσαι.
1: Εισιτήρια βγήκανε για το τελευταίο.
0: Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο, θα είναι το πρώτο τελευταίο. Αλλά για 20 Ιουλίου, λογικά απόψε θα έχουμε τα εισιτήρια για τους άχαστους για το Fest.
2: 20 Ιουλίου.
0: Για 20 Ιουλίου, Δευτέρα βράδυ.
1: ΟΑΚΑ.
0: Telecom Center, Parking 5. Τα λέω έτσι όπως είναι με τις μπράντες της.
2: Ναι. Σωστό.
0: Μην μπερδευτείτε και πάρτε για τη δική μου παράσταση. Πάρτε.
2: Ναι, γιατί
0: όχι. Εμένα κυτρίνησε το event. Από πράσινο έγινε κίτρινο. Για να μην...
2: Αλλά παρακαλάμε να γίνει κόκκινο, έτσι, Βέλα.
0: Θα γίνει κόκκινο. Μα έγινε το τελικό.
1: Τα κόκκινα.
0: Δεν γλίτωσε από αυτό. Δεν γλίτωσε από αυτό. Τι να κάνω τώρα.
2: Ρε φίλε, όταν ο άλλος λέει έχει σχέση με συνάδελφο, να σου κοπούν τα πόδια, στα αλήθεια. Άντε μην τα πάρω πρωί-πρωί, λέει η Νικόλ, Μαρία πέστα.
0: Ναι,
2: γιατί η Νικόλ είχε μια τέτοια περίπτωση κάποιου. Ναι, παιδιά, δεν μιλάμε για ένα απλό like. Μιλάμε ότι ο άλλος είχε κανονικά.
0: Ναι.
2: Σχέση και τα λοιπά.
0: Ναι. Δυο κετσετζόγλου χωρίς πατάτες θα ήθελα, Νίκος Περιστέρη.
2: Καλημέρα στη Βασιλίνα, χρόνια πολλά στο σταθμό, άλλα τόσα χρόνια εύχομαι. Έχω πολλά σχόλια λέει, για τον μπάσκετ, αλλά για να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό, να ρωτήσω τι βλέπετε, θα το πάρει η Πορτογαλία φέτος στο Μουντιάλ, να το σηκώσει επιτέλους ο Κριστιάνο.
1: Εντάξει, σήκωσε το γύρο και άλλο θέλει.
2: Βασιλίνα, εγώ δεν βλέπω να παίρνει Μουντιάλ η Πορτογαλία. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω.
0: Να σου πω κάτι, ανυπομονώ να αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο. δεν, που λένε μερικοί, α, πολύ μπάλα είδαμε, μπάλα, θέλω κι άλλη μπάλα.
2: Καλά, ναι.
0: Και με φοβερή όρεξη για Σεπτέμβρη μετά.
2: Όχι ότι θα καθίσω να δω όλα τα παιχνίδια, δύο η ώρα τα ξημέρωματα κτλ. Αλλά το καλό είναι ότι ό,τι ώρα και να ανοίξεις, θα δεις μια μπάλα. Θα χαζέψεις λιγάκι, ένα τεταρτάκι, να δεις τι κάνει το Ιράν, να δεις τι κάνει το Κουρασάο.
0: Ξέρεις γιατί μ' αρέσει και γιατί θα τα δω εγώ δύο η ώρα. Θα είμαι, ξέρω εγώ, Σάββατο, καρδίτσα, λέμε τώρα. Τελειώνω 11-12. Θα πάω να τσιμπολογήσω κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πιω και κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Θα το δω, γιατί την άλλη μέρα δεν έχουμε εκπομπή να ξυπνήσω πρωί. Θα ξυπνήσω 11.30 να φύγω 12. Οπότε θα θα τα δω όλα.
2: Ωραία. Έχεις φίλους, έχεις 300 ευρώ.
1: Του Ιράν το έχουμε πει, τι θα γίνεται.
0: Τι?
1: Για την εθνική του Ιράν τώρα που το ανέφερε.
0: Για πες το, δεν το ξέρω αυτό πάνω.
1: Αυθημερώνει είσοδος και έξοδος από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Δηλαδή θα έρχονται και θα φεύγουν. Τι λες ρε φίλε.
1: Έτσι.
2: Τι?
0: Και πώς θα γυρνάνε στο Ιράν και θα ξανάρχονται. Θα πεθάνουν.
1: Όχι, θα πηγαίνουν στο Ιράν, σε κάποια άλλη χώρα θα πηγαίνουν ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
2: Το Ιράν.
0: Εμείς λοιπόν, τι.
2: Με τα πόδια.
0: Πού είσαι γυναίκα.
2: Και θα χιονίζει κιόλας.
3: Πες το ένα αγώνα Μουντιάλ και έρχονται έχει φτιάξει για. Εκάδερμπερ καλά.
2: Όχι, συμπερδεύτηκα, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Α, ναι.
2: Λέω κι εγώ και λέτε ναι κι εσείς. Λοιπόν, οπότε τελικός Τετάρτη και Πέμπτη γενέθλια. Πώς το λένε, εγγένεια. Εγγένεια Μουντιάλ. Ωστε έτσι, ε.
1: Πόδια, μέτρα και τα λοιπά. Καλά, εννοείται.
2: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Τώρα πού θα πηγαίνουν. Κάτσε, το ψάχνω λίγο εδώ να δω την είδηση.
2: Ωραία πράγματα.
1: Αρκετά στελέχη της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν έλαβαν άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται υψηλόβαθμοι διοικητικοί παράγοντες και μέλη του προσωπικού μηχανισμού της ομάδας.
2: Μεξικό, Καναδά μπορούν να πάνε.
1: Προφανώς.
2: Ωραία, ας πάνε εκεί.
1: Πηγαίνετε εκεί.
2: Ας παίξει το Ιράν εκεί, δηλαδή.
1: Τώρα έχουν βγει αυτά εδώ και καιρό.
2: Έλα, μωρά, κάνε μια τράμπα τώρα και σιγά το δύσκολο. Για είναι δύσκολο τώρα.
1: Ναι, ναι, στο Μεξικό θα είναι.
2: Ορίστε. Να είδε η μάνα που τη βρήκε.
1: Η βάση του, την Τιχουάνα.
2: Τιχουάνα. Τιχουάνα και κάνει.
0: Τιχουάνα!
1: Από την Αριζόνα που του είχαν για την αρχή.
2: Μάλιστα. Κάποιος ρωτάει, άχαστος, θα κάνεις το στούντιο κανονικά ο Μαλιάτσης ή θα συμμετέχει απ' έξω, θα μπει σε κτίριο. Ντρέπεστε ρε.
0: Θα είναι έξω έτσι κι αλλιώς, θα είναι έξω το fest.
2: Σήμερα λέει.
0: κανονικά στο στούντιο. Είμαστε και υπόγειο, ό,τι πρέπει.
2: Ορίστε, Σάββατο βράδυ, μία η ώρα έχει Βραζιλία με ουισκάκι. Wow. Τέλος.
0: Το Σάββατο βράδυ. Τώρα, αυτό το Σάββατο. Πραγματικά, θα είμαι Κομωτινή και μετά την άλλη μέρα παίζω Αλεξανδρούπολη που είναι δίπλα. Οπότε, είμαι πολύ χαλαρός. Δεν γίνεται να μην δω Βραζιλία. Και τα story μου και αυτά όπως πρέπει και τα σκαμπό μου. Πώς πετσόκοψες έτσι, ρε. Μια στο τώρα φέτσιο, μια στο θεωρή. Σκαμπάου! Κεντάου!
2: 4 η ώρα τα ξημερώματα έχει USA Paraguay.
0: Τρομερό over.
2: 10 η ώρα το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία.
0: Την Κατάρ μου να έχεις.
2: Και next morning, 1 η ώρα όντως, ξημερώματα Δευτέρας.
0: Ξημερώματα.
2: Μπραζίλ Μορόκο.
0: Oh,
2: και 4.
0: Τέλειο ματζιακό.
1: Ξημερώματα Δευτέρας Κυριακής.
2: Ξημερώματα Κυριακής.
0: Τέλεια γκέλα το Βραζιλία Μαρόκο.
1: Εύκολα.
0: Γκέλα.
1: Αλλά αν ξεκινήσουμε γκέλα με βάση αυτά που κάνουν οι Αργεντίνοι, μπορεί να έχουμε ελπίδα.
0: Και γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά.
2: Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία.
0: Αϊτή, μάλλον. Τσικουλάτα, τσικουλάτα. Πάμε break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τσουβέλα στο T-Center θα δωρήσει απεινιδωτή. Όχι, γιατί έχει και μάλιστα έχει από Medical 24.
1: Πρέπει να έχει πολλούς απεινιδωτές.
0: Και το σεφ και το έχουν. Παιδιά, εγώ θα τα πάω εκεί που είναι να τα πάω. Όσα περισσέψουν θα τα δώσω σε δύο συλλόγους. Γιατί έχω πει θα είναι σε όλους. Θα τα δώσω σε δύο συλλόγους. Καλημέρα από τον Γιώργο τον οδηγό Κτέλ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προκαλώ το Γιώργο τον Πατριάρχη να παίξουμε στοίχημα για τον νικητή του Μουντιάλ στην Πέβεζα. Και όποιος κερδίσει το γράφει έτσι. Κερνάει chicken burger.
2: Καινούριο
0: οδηγό.
1: Καινούριο οδηγό.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Άντε, να πάρει μια εικονίτσα του Αγίου Χριστόφορου.
2: Ναι.
0: Είναι προστάτη.
1: Είναι προστάτη. Ναι.
0: Περίμενε από σένα.
2: Των οδηγών, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τη Μαρία.
1: Ότι το ήξερα.
2: Εκτέλησε λεωφορείο να δει τον Αγίου Χριστόφορου. Εμένα.
1: Καλά,
0: εγώ το ξέρω. Για τη Μαρία δεν το περίμενα. Το ήξερε ότι υπάρχουν και εικόνε που τον δείχνουν αλλιώ. Ψάξτε το.
1: Με μηχανάκι, τι.
0: Όχι, με άλλο
2: πρόσωπο.
0: Τσου μου πιστεύει θα το πάρουν οι Knicks. Ναι, το πιστεύω θα το πάρουν οι Knicks. Πιστεύω ότι θα κερδίσουν αυτό το match και θα κάνουν το 3-1.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω. Τώρα, η Spurs είναι ομαδάρα και είναι πολύ κοντά οι δύο μας. Κρίμα για Ρογκαβόπουλο, ο οποίος χειροκροτήθηκε
1: χθες.
0: Πλέον, δηλαδή, τα αυτονόητα έχουν γίνει είδηση το να χειροκροτούν άνθρωποι ένα τραυματία. Αυτό έτσι πρέπει να είναι. Τον έπιασαν τα κλάματα το Ρογκαβόπουλο, περαστικά στον άνθρωπο, παλιοτραυματισμός είναι αυτός. Καλημέρα Αλέξανδρο Ολυμπιακάρα, μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει Ζαφυρά του θα αναφέρεις και θα καταδικάσεις την επίθεση στην Τζαρούχα ή η αλληλεγγύη σου φτάνει μόνο μέχρι την Πανάθα και τη διαιτησία.
0: Φυσικά
2: κράτησε.
1: Ζαφυρά του λέει. Σταματήστε.
0: Πάρε gaslighting και
1: εσύ. Ζαφυρά του λέει. Ζαφυρά του λέει. Κάτσε να θα με αφήσει λίγο να το σκεφτώ.
0: Σκέψε τι εισιτήρια θες να κόψεις.
1: Σωστά. Ναι. Θέλω να σου πω, αγαπητέ, που ξύπνησες με αυτόν τον καημό, να ακούσεις αν θα καταδικάσω εγώ την επίθεση στη Τζαρούχα. Για όσους μάλλον δεν το έχετε ακούσει. Τη Δευτέρα το απόγευμα πήγανε καμιά πενταριά έτσι πρωτοπαλίκαρα.
2: Καλά παιδιά.
1: Πολύ καλά παιδιά. Βάψανε με σπρέι το. Έξω από το σπίτι της Τσαρούχας, συγγνώμη. Βάψανε με σπρέι, συνθήματα, χαμός. Ρίξανε διάφορα κτλ. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να βγω εγώ ή οποιοδήποτε και να πούμε «Α, καταδικάζουμε το γεγονός».
0: Τελείωσε τη βία τώρα.
1: Ναι. Ναι, θα πούνε αυτοί που. Το είπε Ζαφυρά, παιδιά, δεν πρέπει να ξαναγίνει τίποτα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Το καφριλίκι, παιδιά, δεν μας έχετε ακούσει ποτέ να πούμε. Να σου πω κάτι. Και καλά τις κάνανε. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ από αυτό το πράγμα. Είτε για γυναίκα, είτε για άνδρα, είτε για κανέναν. Οπότε το να λέει Ζαφυρά του θα πει κάτι. Δεν ασχολούμαι καν. Ναι, εννοείται παιδιά. Εννοείται ότι καταδικάζουμε τέτοια πράγματα.

0: Γιουχαρίστηκε ο Ρογκαβόπουλος, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, δεν το λέω για να ξεφύγω. Εκεί που ήμουν, ήσουν εδώ που είμαι, θα έρθει. Mm-hmm. Δεν είχα ήχο, το έβλεπα κρυφά σε ένα ποτήρι. Όμως εγώ είδα κόσμο να χειροκροτάει και να. Ξέρω εγώ να χειροκροτάει τον άνθρωπο. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιοι που γιούχαραν, δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Μην λέω βλακίες. Πείτε εσείς τι πιστεύετε, να κάνω στο ChatGPT, τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Εγώ είδα, είδα δηλαδή πλάνα. Να χειροκροτάνε τον άνθρωπο.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ κοίταζα τη Γιαδικιάρουγλου. Είχε ήδη τραυματιστεί ο Ρογκαβόπουλος όταν το ξεκίνησε το βλόγιο, γιατί εκείνη την ώρα τελείωσε.
0: Πάντως ο Τραμπ όχι απλά έφαγε γιούχα. Μιλάμε για τεράστια γιούχα στο εθνικό ύμνο. Τεράστια γιούχα. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειροκροτούν την ώρα που βγαίνει, ειδικά στα κόρτσι τη
0: κοινωνία.
2: Και υπάρχουν και οι κάφροι. Ναι, οι οποίοι...
1: Καλά, παιδιά, δεν του κάνει καλά με τίποτα. Ποτέ. Ω, πέσαμε τα σύννεφα. Ναι, ναι, τραυματίστηκε ένα. Να, γι' αυτό έλεγε πριν ο Τσούβι.
0: Ρωτάω, ρε φίλε, μπορεί να λέω. Όχι, πείτε μου.
1: Γι' αυτό είπε πριν ότι κάποιοι τον χειροκρότησαν και λε: α, πρέπει να το πούμε, γιατί είναι είδηση.
0: Το αυτονόητο είναι.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εγώ όταν βλέπω αθλητή να τραυματίζεται, πραγματικά φρικάρω. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτό που γουστάρει και να σε αδειάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λες τώρα θα μείνω πίσω, θα πονάω. Σήμερα νομίζω θα δούμε τι έχει, έτσι.
2: Ναι.
0: Σήμερα.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει και από παλιά νομίζω, στο πέλμα κάτι.
0: Ναι, είχε παλιά ένα πρόβλημα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, λέει το πιο στενάχωρο βέβαια είναι όταν κάποιος σου λέει ναι, κακώς τη γιούχαραν και τα έκαναν αυτά στην Τζαρούγα. Αλάτια. Αλάτια και κόβεται εκεί η κουβέντα. Τίποτα. Και δεν ξαναμιλάς με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό.
2: Πότε θα πας σε Αυστραλία, ρωτάει κάποιος.
1: Αυστραλία. Πότε θα πάμε Αυστραλία. Πάμε μαζί Αυστραλία.
0: Πάμε, αγαπητέ. Πάμε.
1: Ναι, πάμε Αυστραλία. Δεν είναι τίποτα. 24 ώρες πτήση.
2: Σιγά.
1: Θα σταματήσουμε από την Ντάμπη.
0: Ναι, δεν πρέπει να σταματήσεις κάπου ή πας καρφί.
2: Καρφί δεν έχει νομίζω.
0: Σταματάς.
1: Νομίζω δεν έχει καρφί. Από εδώ δεν πρέπει να έχει καρφί.
0: Ρωτάω, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα με χειροκροτήσουν ή θα με γιουχάρουν.
1: Σε χειροκροτήσεις γιατί είσαι ο πιλότος.
0: Τσουβέλα ωραίος ο Βουρνιέ. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Το μόλο όταν έρχεται ο άνθρωπος βγάζει φωτογραφίες με όλο τον κόσμο. Ευδιάθετο παιδί.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ο Νίκος λέει που έχει διαρκεία στο σεφ, οι περισσότεροι και οι γης χειροκρότησαν το Ρόγκα. Δυστυχώς υπάρχουν και ζώα που χαίρονται.
0: Ναι. Βέβαια, χωρίς τα ζώα, πώς θα καταλάβεις τους καλούς.
1: Παιδιά, 100-200 λίθοι υπάρχουν παντού, όπου και να δείτε.
0: Από χθες σκέφτομαι αυτό που λέει ο Ανδρέας για την Ιαπωνία. Και ότι θα είναι έκπληξη να ξέρεις. Και κάθομαι και κοιτάω.
1: Το 3-1 δεν το σκέφτεσαι που είπε ο Ανδρέας.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Την ίδια άποψη είχαμε, αλλά μπορεί για τα εισιτήρια.

0: Παιδιά, κάνω υπομονή. 5 μέρες είναι, θα περάσουν οι τελικοί, το πολύ. Δεν μπορώ να διαβάζω τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Ρε παιδιά, ζωή δεν έχει. Αλλά αυτός έκανε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι. Γιατί δεν λες για τον άλλο που κάνει.
1: Άρα, Μαρία, προπονητής του Ολυμπιακού που είπε χθες την ώρα. Αλλά τι λέμε για αυτό, παιδιά, δεν κάθομαι.
0: Το να κάνει έτσι. Το θέμα είναι, ξέρω τι κάνω εγώ, ρε φίλε. Ξέρω τι κάνει η Μαρία, ξέρω τι κάνει ο Πάνος, να ξέρεις τι κάνεις εσύ. Θα διαμορφώσεις, συγγνώμη να το πω, τη δική σου άποψη με βάση το τι κάνει ένας ζάμπλουτος άνθρωπος ή τι κάνει ένας προπονητής. Δεν διαμορφώνω εγώ την άποψή μου με βάση το τι κάνει ο άλλος. Δεν κάνω reaction. Έχω μια σταθερή άποψη για τη ζωή και τελειώσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω όμως ένα τσικ που έχω για αυτούς τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Παίζουν δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με ό,τι γίνεται έξω από τις τέσσερις γραμμές.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Που εμένα, είτε το πάρει ο Ολυμπιακός είτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, μου είναι το ίδιο. Παιδιά, sorry. Έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έχω και φίλους Παναθηναϊκούς. Εμένα μου αρέσει να ευχαριστιέμαι ματσάκι. Δηλαδή, μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο έβλεπες ένα ωραίο μάτς. Μετά ήρθε μια κατηφοριά. Okay, το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με τις ανακοινώσεις. Με το ότι μπαίνουν και κυνηγάνε διαιτητές. Α, όχι, δεν κυνηγήσα διαιτητές, του μίλησα. Α, όχι, βγάλαμε βίντεο. Όχι, δεν βγάλαμε βίντεο.
0: Όχι, αφήστε δεν σας είπα γράμμα.
1: Αφήστε μας να δούμε ένα ωραίο ματσάκι.
0: Και αφήστε μας να βαρέσουμε καμιά βολή.
1: Και να μην έχουμε να ασχολούμαστε με το τι γίνεται γύρω-γύρω και μπουρου-μπουρου και αυτό. Πάμε στην τέλη. Α, έχω να πω πράγματα. Έτσι θα πει.
2: Έτσι θα φύγει. Κεράσει τίποτα.
1: Τα κεράσουμε ατζέντα one, φίλε. Εσείς που έχετε επιχειρήσεις. Θα πληρώνετε λιγότερα, θα έχετε περισσότερα. Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Γιατί έχεις, σίγουρα έχεις επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις εταιρικά κινητά. Με όλα αυτά, η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου.
0: Και να το χαίρεσαι σου. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Πηγούνι με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά βέβαια στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ιούπι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
17: Στο Telecom Center Athens.
16: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
17: στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας πρώτον. Δεύτερον, ξέρουμε ότι μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε να ακούσετε, θα επιμένετε και θα στέλνετε μηνύματα. Πάμε παρακάτω.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, και θα πάμε στο χόμπι που χαρίζει.
1: Το
0: χόμπι. Στο χόμπι που χαρίζει 10 χρόνια ζωής και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Για χόμπι μιλάμε.
2: Ξαπλά.
0: Όχι, ρε. Χόμπι.
2: Χόμπι.
0: Λοιπόν, δεν είναι ούτε η γυμναστική, ούτε το πάντελ, ούτε η συλλογή γραμματοσύμων, ναι, ούτε το διάβασμα, όχι, είναι ρίλο οι συναυλίες.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Όλους θα σας τάψουμε, ρε.
2: Πάει.
0: Έγινε έρευνα, λέει, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων, γιόγκα, βόλτες με σκύλο, και ναι, η παρακολούθηση συναυλίων αποδείχθηκε ότι έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στον οργανισμό. Γιατί περπατάς, ναι. Χορεύεις, ναι. Συναναστρέφεσαι με κόσμο, ναι. Ακούς μουσική που σου αρέσει,
2: ναι.
0: Θυμάσαι. Πίνεις μπύρες,
2: ναι. Και στο Ελλαδιστάν, πρωθυπουργέ, έχετε κόψει τους ανήλικους από τα σημεία αυτά το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Από τα κλειστά, έτσι. Ναι, είναι φοβερό.
1: Αυτή είναι αλήθεια.
2: Έχετε αντικαπνιστικό νόμο, έχετε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Απαγορεύεται να δώσεις αλκοόλ σε ανηλίκους. Απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Μπορούν τα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους.
1: Μπορούν.
0: Ναι. Όχι.
2: Γιατί δεν τα αφήνετε.
0: Γιατί πες μου εσύ.
1: Γιατί θέλω να είναι σπίτι. Ναι, γιατί δεν έχω δικαίωμα όπως η αυλή.
2: Τέλος πάντων, κάποιος ρώτησε για τις χώρες οι οποίες από την Αφρική θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ.
1: Εμείς
2: είμαστε πρώτοι. Πρωθυπουργοί.
0: Πάλι έξω. Ακόμα και σε αυτό.
2: 10 για πρώτη φορά από την Αφρική, έτσι. Μαρόκο, Σενεγάλη, ακτή ελεφαντοστού, Αίγυπτος,
1: εντεφαλοστού,
0: εντεφαλοστού.
1: Δεν τα λες καλά.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Να τα λες καλά.
2: Αλγερία, Γκάνα, Τινησία, Νότιος Αφρική, Πράσινο Ακροτήρι και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
0: Του Κόγκου.
2: Στα Κογκά που έλεγε και η
1: Στακογκούλου.
0: Ναι, ναι, παιδιά, καταλαβαίνουμε από τα μηνύματα τι χόμπι έχουν κάποιοι από εδώ μέσα.
1: Ναι,
0: χρειάζεται να το στέλνετε.
1: Βγάλτε τρία χαρτάκια, μια κόλλα χαρτί.
0: Δεν χρειάζεται να το στέλνετε.

0: Κάποιος ρωτάει, μήπως τρώτε ένα burnout σχετικά με το τι θα φάτε για μεσημέρι? Λίγο πολύ λέει, έχω βαρεθεί τα πάντα, κυρίως γιατί τα φτιάχνω εγώ. Καμιά πρόταση για σήμερα?
1: Κοίταξε, είναι
0: Τρίτη. Ναι.
1: Κάτι με κοτόπουλο μπορείς.
0: Μπράβο, που ψήνεται και εύκολα. Μαγειρεύεται και εύκολα.
1: Ναι, μαγειρεύεται και εύκολα. Ναι, δεν θα σου πω το κλασικό κοτόπουλο με πατάτες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, ελληνική εταιρεία, που φτιάχνει έτοιμες σάλτσες στο βαζάκι.
1: Okay.
0: Που δεν έχει συντηρητικά
1: κοινά. Με μακαρονάκια.
0: Με ό,τι θες. Μακαρονάκια. Okay. Είναι μια λευκή σάλτσα με τυριά, όπου σοτάρεις λίγο το κοτοπουλάκι.
1: Και πετάς αυτό από πάνω με ριζάκι.
0: Μπράβο. Με ριζάκι και έχεις καθαρίσει. Λοιπόν,
1: αλλιώς το λέγαμε στο στρατό, δεν θα το πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Αυτό το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι μια καλή πρόταση.
0: Είναι μια καλή πρόταση. Εγώ βέβαια που έχω φροντίσει, ρύζι, αλλά με κεφτεδά και κοκκινιστά. Τα έχω
1: πολύ ωραία
0: τα
1: πρόταση. Και την επόμενη μέρα η σάλτσα είναι καλύτερη.
0: Ναι. Και μπορεί και να περισσέψει λιγάκι η σαλτσούλα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τζαμπέ.
2: Γεια σου, μέτρο πάντα, λέει.

0: ξέφυγε η κατάσταση. Μαζικός καυγάς.
1: Ωρε φίλε.
0: Εκατοντάδες άτομα, κλωτσιές, μπουνιές, συμπλοκές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψη των επόμενων αγώνων. Μιλάμε για αδιανόητο ξύλο. Εδώ τώρα σε ένα βίντεο βλέπω 100 άτομα με μπουνιές και κλωτσιές. Μασκότ παίζει μπουνιές. Μασκότ το Νίξ παίζει μπουνιές. Μιλάμε για τεράστια συμπλοκή με σίδερα, ξύλα. Με κάθε τρόπο εμόφυρτοι άνθρωποι της ίδιας ομάδας. Είναι αυτό. Είναι που διψά ο κόσμος για βία. Δεν έχει που να εκφραστεί. Έχεις δει αδέσποτα σκυλιά που δεν ξέρουν για ποιο λόγο τρέχουν από εδώ και από εκεί και γαυγίζουν. Κάπως έτσι. Ζούμε σε ένα simulation, είναι ένα πείραμα έτσι κι αλλιώς.
2: Ένας τύπος δέρνει και κρατάει ένα μπουκάλι στα χέρια.
0: Ναι.
2: Δεν χτυπάει.
0: Δεν το χτυπάει.
2: Θέλει να πιει.
0: Θέλει να πιει.
1: Βαράει
0: μπουνιές και πίνει από. Από την άλλη. Ένας που έδιρε πέντε, τον σήκωσαν στα χέρια. Έναν που έδιρε πέντε.
1: Έχουμε νικητή.
0: Ναι. Α, τον έσκασαν κάτω με την πλάτη.
1: Τελικά όχι.
0: Oh, wait. Ένας μπουνιάς αστυνομικό. Υπέροχα νέα. Σηκωταριά φτιάξε ένα σε δύο θεός. Μπίπ τα κοτόπουλα όλα. Μάλιστα.
1: Γιατί κοκκινιστά και φτεδάκια και όχι σουτζουκάκια, ρωτάει ο Κώστας από το ορεινό Γκίζι. Γιατί είναι και φτεδάκια. Τα σουτζουκάκια έχουν άλλο μαρινάρισμα. Όχι πέρα από το μέγεθος. Έχουν άλλο. Έχει κάτι χύμινα μέσα, έχουν κάτι αυτά. Αυτά είναι και φτεδάκια. Άλλα τα φτεδάκια, άλλα τα σουτζουκάκια. Επίσης στη Θεσσαλονίκη τα σουτζουκάκια είναι χωρίς σάλτσα.
0: Χωρίς σάλτσα.
1: Είναι έτσι. Ψητά. Μακρόστενα ψητά.
0: Και μπαμπακάκια
1: που είναι. Μπαμπακάκια αυτό, ναι.
0: Ή μπακακάκια που είναι τα βατραχάκια στην άρτα.
1: Στο μαρμάρι είναι μπακακάκι.
0: Ναι. Δεν κρατάς κανένα και οφτέλιο τυχερή αν είναι για το βράδυ. Μάλιστα.
1: Εγώ.
0: Χθες λέει κάποιος, Μαρία, πήγα να πάρω ένα αποσμητικό. Πήρα τρία μικρά ρολάκια κοτόπουλο, τάψισα airfryer, έβρασα ένα ρύζι, βάζω μανιτάρια και μπαχαρικά και έφτιαξα γευματάρο Steven Pigal.
1: Μπράβο, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Ποια εταιρεία έχει τη σωσιά, μη θυμάμαι. Κουκ κάτι λέγεται. Στο σούπερ μάρκετ θα τη βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κουκ κάτι, δεν θυμάμαι όμως.

0: Λέει κάποιος κοτόπουλα το καλοκαίρι. Όχι, τέλος.
1: Τι ρε φίλε, τι έπαθε αυτό.
0: Τι ρε φίλε.
1: Τι φασαρία είναι αυτή τώρα.
0: Δεν σου είπα να τα αφήσει τον ήλιο να ψηθεί. Σαλμονέλα ή στη λαλά.
1: Μπορείτε να μου φέρετε δύο κοτόπουλα. Λουίτζι, άσε. Λουίτζι.
2: Με ποιο τον έβαλε εκτός εσύ τώρα το Λουίτζι. Ποιο είναι ο πιο χαρακτηριστικό.
0: Με το. Πώς το λένε.
2: Λουτρεπέζο τη κόρη.
1: Λουίτζι.
0: Έλα.
2: Αυτό με τα αυτιά.
0: Με τα αυτιά. Περίμενε.
1: Ένα λεπτό. Με αυτιά, Λουίτζι.
0: Πώς το λένε.
1: Γιόντα.
0: Γιόντα, ναι, γιόντα.
1: Γιόντα, να μη θέλεις, γιόντα.
0: Το κάνω συνέχεια αυτό, του κατεβάζω τα αυτιά και πλέον έχει βαρεθεί και αυτός και τα κρατάει μόνος τα αυτιά κατεβασμένα. Και μου θυμίζει γιόντα. Γιόντα, του λέω, γιόντα. Και από μέσα του σκέφτεται το γάτο. Έχει χάρη που με ταΐς μου η βλαμμένη. Καλημέρα στο Στυλιανό. Mm-hmm. Δίνετε πιθανότητες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε την καλημέρα μου. Για πάμε, Μαρία Στυλιανός.
0: Δίνετε πιθανότητες στην Ουραγουάη, για κάποιον που τον ενοχλεί που αλλάζω τις λέξεις, mm-hmm. να βγει πρώτη στον όμιλο απέναντι στην Ισπανία ή όχι? Εγώ δίνω. Okay. Να βγει πρώτη Ουραγουάη, δεύτερη Ισπανία. Αν βγει δεύτερη, πάει καρφί πάνω στην Αργεντινή στου 32. Επίσης, γνώμη για ποντάρισμα νικητή Μουντιάλ στην Αγγλία. Τόσα λεφτά σου περισσεύουν, βρε Στυλιανέ και εσύ.
1: Πάνω είπες πράσινο φροτήρι.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Γιατί όχι.
1: Ήρθαν δύο μηνύματα. Ο Πάνος είπε πράσινο φροτήρι.
2: Να βάλω βάρ. Ας το βάλω στο διάλειμμα.
0: Πράσινο φροτήρι. Και ακτή εντεφαλωστού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες.

0: Γιαγιάδες επορίες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει καλημέρα από κόκκινο σιρωτήρι. Καλημέρα από πράσινο κλωτσοτήρι. Είπε αφροτήρι ο Ρήλος.
1: Και το μάζεψε.
0: Και το μάζεψε. Το
2: μάζεψε.
1: Μάγκες παρετήθηκα. Καλημέρα. Όλα τέλεια. Φιλιά από Ζυρίχη.
2: Ανέτα.
0: Πρέπει να είναι μια καλή αποζημία. Α, παρετήθηκε.
2: Α,
0: δεν ξέρω τι δίκαιο
2: αλλά,
0: υπάρχει
2: εκεί. Ναι, μπορεί
0: να είναι αλλιώς το εργασιακό δίκαιο.
2: Αν έχεις φροντίσει για τα επόμενα. Mm-hmm. Εντάξει. Τουλάχιστον τα.
0: Το Ζυρίχη μας ξέρει να μας προστατεύει.
1: Ωραία, έχεις κάνει την καβάτσα σου και να πας από Σεπτέμβρη για δουλειά. Αυτά που λέγαμε χτες.
0: Ναι, το καλύτερο.
1: Νομίζω ότι τσαντίστηκε και έφυγε.
0: Κάτι έκανε άσχημα τώρα. Δεν ξέρω τι συμβεί εκεί.
1: Οι λέρες του Μουντιάλ θα υποστηρίζουν ακτή πι ελεφαντοστού.
0: Όχι. Δεν περνάει από μένα παρά. Άστα. Σου βέλα πώς να σου υποστηρίζει η ομάδα που απαγορεύεται να χάσει. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός απαγορεύεται να χάσει.
1: Ποια είναι η ομάδα που απαγορεύεται να χάσει.
0: Απαγορεύεται να χάσει Παναθηναϊκός, σας έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ψαροντούφεκο στην Ικαρία, Μαρία.
2: Ναι.
0: Βλέπω ένα ψάρι με ένα περίεργο φύκι στο στόμα. Έτρωγε. Με κοίταξε ατάραχο από ντόπιου, έμαθα ότι είναι μπούλη. Είναι παραστησιογόνο.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι μπουλή.
1: Μπουλή.
0: Μπουλή. Είναι παραστησιογόνο, αν το φά, παπάριο.
2: Αν φά το ψάρι, αν φά το φύκι που έτρωγε το ψάρι.
1: Αν φας τον πουλί.
0: Τον πουλί. Βγάλε τον πουλί, τον πουλί.
2: Χτίστο, χτίστο.
0: Ρόδατσα. Τέτοιο. Πες την ταινία με το στρατόρε Ρήλο. Τον πουλί, τον πουλί βγάλε. Είδες και εγώ ρόδατσα.
1: Λούφα και παραλλαγή μου.
0: Ή μούφα και παραλλαγή. Γιατί προσυπέγραφε ένας με μούφα και παραλλαγή. Το πράσινο αησυχτήρι είναι πολύ ωραίο.
2: Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Το πράσινο αησυχτήρι είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, έχουμε τελικό με το Καζακστάν στην Τούμπα για, για να αποφύγει τον υποβιβασμό εθνική νέων. Στις 6 είναι η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών. Θέλει την νίκη για να αποφύγει τον υποβιβασμό στην δεύτερη λίγα. Έτσι, είναι τεράστια σημασία στο παιχνίδι. Είναι στην τελευταία θέση του ομίλου οι μικροί. Έχουν μόνο ένα βαθμό. Η σημερινή αντίπαλος έχει 6, ενώ η Σερβία έχει 3 και η Πορτογαλία 2. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρει την νίκη για να ξεφύγει από την τελευταία θέση.
1: Το
0: κάνω, έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού αυτό
1: πτυχία.
0: Το μάτς.
1: Λοιπόν, έχουν βγει κατά καιρούς κάτι ειδήσεις, κυρίως από τη Μύκονο. Okay. Άντε και τη Σαντόρινη καμιά φορά που βγάζανε, ξέρεις, λογαριασμούς και λέω δώσαμε για μια χωριάτικη 125 ευρώ, ξέρω, κτλ. Λοιπόν, κάπως έτσι την πάτησαν δύο τουρίστες, κάπως έτσι, καλά να πάθουνε.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Στη Ρώμη.
0: Γιατί...
2: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη πλήρωσαν για δύο παγωτά 44 ευρώ.
2: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Τα πρόσεξε. Είχαν και τα δώσανε.
1: Πρόσεξε. Και μάλιστα είναι, λέει, το χειρότερο που έχω δοκιμάσει. Φυσικά, με το πληρώσει 22 ευρώ, το χειρότερο είναι.
2: Καλά, στο μοναστηριάκι είχε 6 ευρώ η
0: μπάλα. Μα 44 ευρώ.
1: 6 ευρώ η μπάλα. Τι είναι του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. 44 ευρώ παίρνει δύο μπάλε.
2: 6 ευρώ η μπάλα. Πάνω στην Αθηνά.
0: Εντάξει, άμα θε τα δίνει.
1: Να σου πω κάτι. Μπράβο, άμα θε τα δίνει. Λοιπόν, πήγανε να πάρουν ένα παγωτό.
0: Δεν τα δίνω.
1: Λοιπόν, είχε 12 ευρώ. Εκεί είχε 4 ευρώ η μπάλα.
0: Πάντα το συγκρίνουμε φαΐ. Ρε φίλε, με 12 ευρώ πέφτει 4 ευρώ.
2: Πόσες μπάλες
0: βάλαμε. 3 με γύρω από όλα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τρεις μπάλες ο καθένας και σου λέει πληρώσουμε 12 ευρώ. Εντάξει. Ρώμη, ρε φίλε, Ρώμα. Μάμα Ρώμα.
0: Μάλιστα, μάμα Ρώμα.
1: Βάλε τρεις μπάλες, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις μπάλες. Είναι πολλές. Πρόσεξε να δεις. Ναι, ναι, ναι. 4 ευρώ η μπάλα. Στις 12. Να βάλουμε και σαν τη γη. Ναι, βάλε και σαντιγί. Μωρέ, να βάλουμε και ένα μακαρόν. Ναι, βάλε και μακαρόν. Να βάλουμε και ένα μικροκανόλι. Εντάξει, ρε εσύ, βάλε και τρία πιτόγυρα πάνω.
2: Αυτό.
1: Καλά, σου κάνανε και σε χρεώσαν 22 ευρώ. Ένα παγωτό είπες να φας. 1800 θερμίδες, ας πούμε. Κατά πώς το τρως όλο αυτό το πράγμα. Σαντιγιές, μακαρόν, μακανελόνια πάνω αυτό. Φάει δύο μπάλες εκεί πέρα και τέτοια.
0: Θες μακαρόν.
1: Φάει δύο μπαλάκια, μωρέ.
0: Θες μακαρόν.
1: Θες μακαρόν.
0: Θες ή δεν θες μακαρόν.
1: Και μετά κλαίγονται γιατί πλώσαν λίγο.
0: Έχω κοτόπουλο με μακαρόν.
2: Με κοιμά.
1: Καλά να πάθετε. Και λίγα ήτανε. Μου θες να βάλεις την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω σε ένα παγωτό.
2: Θα συμφωνήσω ότι το πιο τιμίο παγωτό είναι το κοκτέιλ με 1,5 ευρώ στα περίπτερα.
0: Υπέροχο που έσπαγε το κουταλάκι. Πρόσεξε τώρα μία. Να πας απόγευμα Τρίτης να δεις Ελλάδα Καζακστάν νέος. Μιλάμε για αργόσχολους. Η ψυχή του
1: η
0: πάρτι
1: ψυχή
0: και του αθλητισμού.
1: Αυτός
0: καταλαβαίνει,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνει τη ζωή υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο επιχειρήμα. Ο Έλον Μάσκ.
1: Δεν ξέραμε να σε καλέσουμε στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ο Έλον Μάσκ έστειλε μήνυμα. Ο Τζεφ Μπέζος. Τις δουλειές δεν προλαβαίνει. Να πάει να δει έναν αγώνα για τα παιδιά. Ποιος έστειλε μήνυμα, Μαρία. Ποιος ήταν αυτός τώρα που έστειλε, Μαρία. Μιλάμε για τον απόλυτα επιτυχημένο
1: τι
0: επιχειρηματία και άνθρωπο.
1: Ο άνθρωπος, τίποτα, ρε,
0: ο άνθρωπος
1: φίλε,
0: που έχει φοβερές δουλειές. Αύριο το πρωί θα γράφουν για
1: αυτόν. Πότε σε βόλευε, ρε φίλε, να το βάλουμε το παιχνίδι.
0: Για αυτόν. Αύριο το πρωί στα site, αύριο το πρωί στη ζωή, αύριο το πρωί σε εκπομπές θα γράφουν για έναν άνθρωπο που λέει αργόσχολο κόσμο που πάει να δει εθνική νέων στην Τούμπα 6 ώρα το απόγευμα. Να μην πάνε τη γονεί του. Να μην πάνε τη γονεί του.
1: Όχι, ρε, να μην πάνε τη γονεί
0: του. Βρε ανύπαρκτε που θα πει εσύ σε παιδιά που αθλούνται, φοράνε το εθνόσημο, ότι είναι όλα αυτά βαρετά και ο κόσμος που δεν το στηρίζει ότι είναι αργόσχολος. Ανύπαρκτε. Πάμε τώρα. Έλα εδώ, έλα Facebook.
1: Αν χάσουν οι
2: άνθρωποι.
0: Έλα χώρι. Έλα Έλον Μάσκ. Έλα κύρο Γρανάζι.
1: Το 15 το ξαναλέω.
0: Έλα κύρο Γρανάζι εδώ πέρα. Έλα να σε πάω στον Οβί για τις ευρεσιτεχνίες που έχεις βρει το φάρμακο για τις ασθένειες. Έλα εδώ πέρα θα πει στον κόσμο αργόσχολο που πάει να βλέπει ποδόσφαιρο. Κάτσε ρε φίλε, φύγει κόσμο που θέλει να πάει να δει μπαλίτσα 6 ώρα το απόγευμα. Συγγνώμη Μαρία.
1: Όχι ρε, τα παιδιά που παίζουν.
0: Να πάμε στη δούλεψή
1: του. Τα παιδιά που παίζουν.
0: Σε παρακαλώ άνθρωπε, πάρε με στη ζωή σου και στο mindset που έχεις. Βάλε με μέσα στον κόσμο σου.
2: Όχι ρε.
0: Φτιάξε μια αίρεση να σου δώσω το iPad και την ψυχή.
1: Αν χάσουν οι Ιάπωνες. Τίτλος εφημερίδα του Τόκιο θα είναι πράσινο χαρακίρι. Ο παπάλιος.
2: Στις ελληνικές εύκολα θα το δεις.
1: Εύκολα.
2: 100%.
1: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια μου έκλειψαν το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, μπράβο, ωραία ανάμνηση.
1: Και σήμερα με πήραν από το τμήμα και μου ήρθαν 2 κλήσεις από το 24.
0: Από το κλεμμένο αμάξι.
1: Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να ήταν πριν το κλέψουν. Γιατί αφού το κλέψανε, δεν νομίζω να έπαιρνε κλίση το αμάξι. Λίγο αμάξι εδώ, λίγο αμάξι εκεί, λίγο αμάξι παραπέρα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Κουσάμπακι!
0: Όλα αργόσχολα. Όλα μόνο για λεφτά. Δεν παίζει τίποτα άλλο ρόλο. Μόνο για λεφτά. Αυτό φτιάξαμε. Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόχος μεθυσμένη από τη γιορτή από χθες. Από χαρά και αναμνήσεις. Πρώτα η Σοφία Θεδωράκη, η οποία ήδη έχει βαρεθεί από χθες τη δουλειά. Είχα κουράστηκα παραπάνω, μου έχει πέσει σίδηρος. Και τα λέμε πάλι αύριο με το ίδιο διαολεμένο κέφι. Πριν φύγουμε, έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Ναι, Αλέξανδρε.
0: Επιτρέπεται από το παιδί εδώ.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, δεν είχαμε δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό τη ρυθμό, φτιάχνει το δικό τη δρόμο για το δικό τη σκοπό. Μοιάζει το λάθο, σωστό. Και όπω κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται πάνω και το WhatsApp. Και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στι ζωέ των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. WhatsApp όλα παίζουν. Τρέχω έξω να πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Να βρω αυτόν τον επιτυχημένο άντρα. Σίγουρα άντρα το έχει στείλει. Να βρω τι κάνει αυτό στη ζωή του.
1: Αυτό τη σεξιστικότητα είναι που είπε.
0: Τρίτη έξι ώρα. Τι κάνει αυτό ο άνθρωπο στη ζωή του. Τι κάνει.
1: Πόσο πολύ.
0: You give me money. I'm in deep.
1: I'm blue and in deep.
0: Όχι, μη με.
2: Δεν υπάρχει τώρα.
0: Κάτι έκανα, δεν το είδα. Το είδα
1: εγώ. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου, ενεργοποιείς το κουπόνι για να το εξεργιώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.
0: Γεια σας, τα λέμε.
1: Γεια σας.
0: Όχι, ωραίος ήχος.
1: Τέλειος ήχος είναι αυτό.
0: Επιτρέπετε να δω την αρχική νέος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών η Φορνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 rebound. Από πλευράς στημένων ξεχώρισαν η Γκραντ με 19 πόντους και 5 ασίστ και Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος στην Τετάρτη του 4ου παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Συνάρτηση της ΚΑΕ. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη, δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας που εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ στο επόμενο παιχνίδι. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω. Θα πω και ένα συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων, δήλωσε. Ενοχλήσει στη μέση είχε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένεση αλλά δεν ρίσκαρε. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσος Τσαρούχα που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό αιωνίων της στοίχημα GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολίου του με τους Κίτρινόμαυρους έως το καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός, με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για το διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μία ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς η Ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξίμ Μπορίσκο φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει ότι ενδιαφέρεται και η Τραμζουσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το Τριφύλλι στις 15 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Rapid Viennis. Την πρώτη του σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Οι Spurs πέρασαν από την έδρα των Knicks επικρατούντας 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας τη μεταξύ τους σειρά σε 2-1. Κορυφαίος ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: bwin Sport FM 94,6.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
23: Ο Πανιώνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
24: Όχι, σοφάρισε ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος Πανατολικός.
23: Ναι, όχι.
24: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανατολικός?
23: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
25: Αχνάιμερ, πώς το λένε.
26: Οπ, εδώ θα σταθούμε.
23: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντες σοφάρισε.
25: Τι λέει ρε φίλε.
23: Το 94.
25: Βέβαια, βέβαια.
24: Όχι, λάθος κάνει στο site του Βερολίνου. Δεν μπορεί να έχω πάθει. Το είδα, δηλαδή.
23: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
24: Έλα, Παναγία, όποιο χρηστεύω. Δηλαδή, τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Πανατολικός.
23: Για ξανασκέψτε το.
24: Λες, ε.
23: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
24: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
23: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
24: Ναι, ναι, ναι.
26: Να, το βρήκαμε.
23: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Παναλτσχάιμερ.
25: Αχ, ναι, είμαι.
24: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
26: Δώσε και μένα πάρτα.
23: Πόσα?
24: Έως 100 εκατομμύρια.
26: Προϊσταμένη.
24: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντα.
23: Ρε, 100 εκατομμύρια.
24: Τι για να πω, αφήστε παιδιά, μην πάτε, θα πάω εγώ.
23: Πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή για να λέμε τα πράγματα μόνο μάτσα, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
24: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
23: Σαδράμ.
24: Ναι, ναι.
23: Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
24: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελή Snow Basketball και πρόσθετο γεωδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
26: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
23: Σαδράμ ήταν αυτό.
24: Τι γίνεται.
23: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένα.
22: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Σαρδάμ, Σαρδάμ δεν έκανε κανείς.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι όμως. Λίγοι άνθρωποι έχουν την επάρκεια τη δική σου. Σε όλους τους τομείς.
0: Να πει Σαρδάμ.
1: Εντάξει, ναι, Σαρδάμ.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. bwinΣΠΟΡ FM 4,6, λίγο μετά τις 10. Αρχίζουμε εδώ σε ένα hangover πρεσάρισμα με Πάνο Ρίλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Ο Τρίτης Ταμπάκος πάντα προβλεπέ. Μιλάμε τώρα, έχει βγει ο άνθρωπος από. Πώς το λένε, από βεστιάριο τηλεοπτικού καναλιού στην Τρίχα. Είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Καλά, πέρασε καλά χθες?
1: Πολύ ωραία.
0: Έφαγες χώσιμο, ε. Δηλαδή, έχω
1: δροθεί. Μιλάμε για καραγκιόζη.
0: Δεν σου φέρθηκε καλά.
1: Όχι, καθόλου. Έλα. Ήρθε αυτό, έλα.
0: Μάλλον σου πω κάτι περίμενα. Ο Ντέμις είχε πει θα έρθει μία ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγαμε, ωραία, θα κάνει το 2 ώρο το δικό σου, α πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε 2.30 και πίνε ποτάρε.
1: Ποτάρε.
0: Όπα ρε Ντέμι.
1: Ποτάρε.
0: Όπα ρε Ντέμι. 2 λεπτά έχουμε και υποχρεώσει εδώ στον αέρα, α πούμε. Να πει δύο κουβέντε. Θα ξαναμπεί ο τσόχο, τι θα κάνουμε τώρα. Από εγώ που είχα γίνει μαϊτανό.
1: Ποτάρε.
0: Ωραία, πέρασαμε πάντως χθες. Πλάκα είχε, χαβαλέ είχε. Ξέρεις τι μου είπαν οι ουδέτεροι, ας πούμε, άνθρωποι που δεν μας έχουν ζήσει, ρε παιδί μου.
1: Οι μικροί που δεν τα ξέραν όλα αυτά.
0: Όχι, μικροί. Ο φωτογράφος, ο κύριος Γιώργος, ας πούμε, ο οποίος καλύπτει φωτογραφικά την εκδήλωση. Περίπου 1.200 φωτογραφίες έβγαλε.
1: Βοήθειά του,
0: ναι. Λοιπόν, μου λέει, ρε εσείς, όλοι μου λέει αγκαλιάζονται ένα τον άλλον, τι γίνεται εδώ μου. Δεν έχετε τσακωθεί με κανέναν. Όχι, λέω, έχουμε τσακωθεί.
1: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
0: Έχουμε τσακωθεί με πολλούς. Αλλά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία το να βρίσκεις παλιούς φίλους. Βλέπεις ο Παντελάρας που ήρθε και μας έδωσε και μεταγραφή.
1: Ρε εσύ, πέρα από τη μεταγραφή, πήγα να πω ότι όποιος καθόταν στο μικρόφωνο, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, ήταν σαν να έκανε την καθημερινή του εκπομπή.
0: Σωστό.
1: Και υπήρξαν άνθρωποι που κάθισαν στο μικρόφωνο και είχαν να κάνουν 2 χρόνια εκπομπή, 5 χρόνια εκπομπή. 10 χρόνια εκπομπή.
0: Μαξ Προβατάς είναι πολλά χρόνια που έχει να.
1: Ο Πολυχρονίδης.
0: Ο Πέτρος. Καλά, ο Πέτρος.
1: Ο Πέτρος
0: κουβαλάει τρέλα.
1: Ο Πέτρος έχει πάνω από 10.
0: Ο Πέτρος κουβαλάει τρέλα, ναι.
1: Αφού κάνει πόσα τον τροχό.
0: Πάνω από 10. Πάνω από 10 δεν είναι.
1: Πάνω από 10 είναι. Το τροχό πρέπει να τον κάνει 11.
0: Δεν είναι πάνω από 10, ρε, εσύ, γιατί. Είναι εκεί στο όριο, στο 10. 9.
1: Νομίζω τον τροχό τον κάνει 11. Και όταν ξεκίνησε να κάνει τον τροχό της τύχης, ήταν που είχε σταμάτησε από εμάς.
0: Μπορεί να είναι και αυτό που λες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το 10-11 δεν έχει σημασία. Και μπήκε να κάνει με το Σπανόπουλο και ήταν λες και ήταν χθες το πρωί, καλά,
0: ναι. Εδώ ρε, εσύ φέρανε από το ζαχαροπλαστείο που τους.
1: Ναι.
0: Έστειλε την εκπομπή. Την τούρτα κάθε μέρα, το Ρόδον. Στείλανε 7 κιλά τούρτα.
2: Σύλληπτο.
0: Έβλεπα εκεί, την τούρτα και λέω: ποιος την έφερε αυτή την τούρτα? Εγώ είχα κανονίσει να έρθει κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή έκανα εκπομπή ο.
1: Αυτό είναι ο άνθρωπο. Περνάγανε άνθρωποι με κουτιά, με γλυκά και λέγανε γλυκά. Όχι, πήραν ποτάρε εκεί τώρα, δεν ξέρω ποιοι πήραν γλυκά. Αλλά ρώτα, ποιο τάστηκε αυτά τα γλυκά? Ο Τάδε, ο Δίνα, ο εκείνο, ο άλλο.

0: Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια ήρθε όλη αυτή η γρασία και κόλλησε πάνω μου, φίλε. Γιατί εγώ έφυγα από εκεί 8-8.30.
1: Από ναι.
0: Έτσι.
1: Και λέω... Εντάξει, καλά, καλά. Εσύ ήσουν ακόμα περισσότερο σώσεις, αλλά ήμασταν αρκετοί, ήμασταν πολλές ώρες. Δηλαδή, και εγώ ήρθα 9 και έφυγα 4 παρά. Ναι, είναι και δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπες και τους άλλους με τα μαγιό, βουτάγανε. Έλεγε. Εγώ τώρα γιατί είναι παιδιά, να μην να τραβήξω μια βουτίτσα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είχε και ζέστη.
0: Είχε και ζεστούλα, ναι, και ζεστούλα. Και αυτό ο Τσελίκα δεν τρέλα κουβαλάει, ρε.
1: Ο Πολυχρονής δεν κάνει ραδιόφωνο. Στο...
0: Κάνει, κάνει. Κάνει.
1: Πού κάνει?
2: Μουσικό κάνει.
1: Ναι, ναι, σε μουσικό σταθμό.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, ρε, φίλε. Δεν ακούω κι άλλου σταθμού εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε Sky δεν ακούω. Ναι. Δηλαδή...
1: Και πολύ καλά κάνει. Μισό τη εκατό θέλουμε να τον περάσουμε. Σε κάποια που σπίσκα.
0: Μόνο εμά ακούω. Ναι, δεν θα το
1: μπορούμε να κάνουμε. Εγώ στη θέση θα είχα κάνει και τρέιλερ.
0: Τι.
1: Δηλαδή...
0: Μην ακούτε Sky.
1: Ναι.
0: Ακούτε Μπουγίτη Sport FM.
1: Όχι. Ακόμα καλύτερα. Θέλετε αυτοκίνητο από τον Μπουγίτη Sport FM. Θέλετε μηχανάκι από τον Μπουγίτη Sport FM. Θέλετε τηλεοράσει, τάμπλετ, εισιτήρια για το Μουντιάλ. Μία προϋπόθεση.
0: Ναι. Μην ακούτε Sky.
1: Μην ακούτε Sky. Ή άλλα ακούτε στι μετρήσει θα λέτε Μπουγίτη Sport FM. Δεν θα τα ωραία να ακούγεται ένα τέτοιο τρέιλερ. Ο κύριο Γιάννη. Να παίζει κάθε μία ώρα.
0: Θα πάρει τηλέφωνο ο Χιώτη τώρα. Ο κύριο Γιάννη θα βρούμε την άκρη. Με το Χιώτη δεν ξέρω πώ θα βρούμε την άκρη.
1: Εντάξει, ο Χιώτη είναι φίλο. Θα τον εισαντήσουμε στην κάμερα. Α πούμε, λάθο έγινε, δεν ξέραμε, δεν ακούσαμε, δεν αυτό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, πάνω στο Hangover.

0: Με ποιον, σε ποιον μιλάει ο Ήλος? Κάθεται, κοιτάτε τον υπολογιστή και κρέφει.
1: Είπα, ήρθαν από άνθρωποι με γλυκά.
0: Μπορεί να το πει αυτό.
1: Όχι.
0: Μπορεί να το πει.
1: Μπορεί.
0: Αλλά εντάξει, παιδιά, χθες ήταν μια πολύ έντονη συναισθηματικά ημέρα. Καλά να δει μετά με το χελάκι. Θα έρθω 4, θα έρθω 3,5, θα έρθω 3, θα έρθω 3,5, θα έρθω 4. Ήρθε 5 παρά.
1: 5 παρά ήρθε.
0: Τελειώσαμε, του λέω, Ρωσή Γιώργο. Τι γίνεται με την πάρτι σου, του λέω. Τελειώσαμε, να σε περιμένουμε στο φυλάκιο, του λέω. Τι γίνεται με σένα. Ήρθε. Μια χαρά τα είπε. Λοιπόν, να σα δώσουμε και σήμερα 3 βιλιαράκια, φίλε, στον κόσμο. Έχετε μουντιάλ, Μητσοχώ. Σε 2 μέρες έχει μουντιάλ.
1: 3 βιλιαράκια θα δώσουμε.
0: 3 βιλιαράκια θα
1: δώσουμε. Κλείς το
0: μάτι. Τι εννοείς?
1: Ποια είναι η προϋπόθεση?
0: Θα δώσουμε κι άλλα, θα δώσουμε κι άλλα. Λοιπόν, 3 βιβλιαράκια. Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο του κυρίου Ουλσον που είναι γραμμένο για την Εθνική Αργεντινής. MVP Publication φυσικά όλα. Δόξα και δύναμη για το παγκόσμιο κύπελο. Επίσης του κυρίου Ουλσον, Τζόναθαν Ουλσον. Και η ιστορία των τριών γιονταριών που είναι η βιογραφία της Εθνικής Αγγλίας για ανθρώπους που θέλουν να πονάνε μες στο καλοκαίρι. Να διαβάζουν ποδοσφαιρικές ιστορίες και να πονάνε, να υποφέρουν. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα εδώ που ζητάτε να μιλήσουμε για το χθεσινό match, για το ντέρμπι. Θα μιλήσουμε για το ντέρμπι και βρίζετε. Λοιπόν, όλα θα τα πούμε. Μην ανησυχείτε, όλα θα τα πούμε. Αλλά θα τα πούμε με καλή διάθεση. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, λοιπόν, ονοματεπώνυμο για να ενημερωθείτε για το πώς θα παραλάβετε τα δώρα σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω λοιπόν ότι στην bwin ζει στην εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου παίζουν στο app της bwin με 6 XL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
14: Medium rare.
15: Αμέσως, μωρό μου.
16: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά.

0: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: κατάλαβε, έτσι σου λέω, ότι η Νίξ είναι κάτι άλλο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για το NBA. Οπαδοί των Νίξ πλακώθηκαν μεταξύ τους με πινακίδες. Κουβαλάγαν πινακίδες και πλακώναν στον άλλον. Και η αστυνομία προκάλεσε προχώρηση συλλήψης. Κατάλαβες, είναι 2-0 μπροστά. Εντάξει, χάσανε χθες. Τέλειωσαν οι άλλοι, okay, εντάξει. Αλλά είναι μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία να πάρουν ένα ακόμα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πλακώθηκαν μεταξύ τους. Κατάλαβες γιατί κάτι διαφορετικό. Κατάλαβες γιατί εκεί πέρα ο άλλος θα γίνει βασιλιάς του κόσμου.
1: Ναι. Ρεσί, μα αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και διάβαζα τις τιμές των εισιτηρίων.
0: Ναι, 2.750 το. 275.000, συγγνώμη.
1: Άστα τα πολύ ακριβά.
0: Τα κάτω-κάτω.
1: Ναι, άστα πολύ ακριβά. Και αυτό είναι σοκαριστικό, δηλαδή τα δεις ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Έχει όσο ένα διαμέρισμα, ένα συμπαθητικό διαμέρισμα στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
0: Όχι συμπαθητικό, ένα σπίτι.
1: Ναι, ένα σπίτι. Ναι, ναι.
0: Ένα σπιταρόνα.
1: Ναι, ένα όροφο διαμέρισμα στην Αθήνα. Για να δεις ένα μάτς. Αλλά και τα φθηνά. Ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, μην πω καμιά. Χοντράδα, κάτι ξέρω εγώ. 1.500 δολάρια το φθηνότερο. Σοκάρεσε.
0: Περάσανε μια πολύ μεγάλη κρίση στο NBA. Εκεί τα χρόνια του Ντόναχη. Με κρίση εισιτηρίων. Δεν πήγαινε ο κόσμος πάρα πολύ. Τώρα όμως, φίλε, έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, δεν. Τελείως είδος πολυτελείας.
0: Τελείως είδος πολυτελείας, ναι. Βέβαια υπάρχουν μέσα στη χρονιά παιχνίδια τα οποία.
1: Θα μου πει τώρα και στην Ελλάδα σιγά σιγά τον μπάσκετ.
0: Ναι, άμα κάνεις.
1: Δεν βρίσκεις. Δηλαδή πρέπει να πα να θες κι άλλα για να δεις. Για να πληρώσεις 50 ευρώ σε καλό μάτι.
0: Ναι, και για πόσο ακόμα το 50.
1: Ναι. Ναι. Λέω, ξαναλέω με κι άλλα. Συνήθως είναι 80, 100, 120 για να δεις ένα καλό μάτι.
0: Αλλά υπάρχουν, άμα κάνεις, δηλαδή όποιος θέλει να πάει να δει, ας πούμε, ένα μάτς NBA, εντάξει, δεν θα δει Lakers Βοστόνη, okay, προφανώς, αλλά μπορεί, ας πούμε, να δει ένα μάτς NBA, να κλείσει τα εισιτήρια του από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, με το που βγαίνει το πρόγραμμα ουσιαστικά, και να βρει προνομιακές τιμές. Έχουν πολλά, ας πούμε, έχουν πολλές προωθητικές ενέργειες. Αλλά πρέπει να μπορείς να προγραμματίσεις το χρόνο σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει, καλά, το φαντάζομαι, δεν είναι αυτές τις τιμές τους Knicks, δεν μπορεί να είναι στη regular season. Ήδη άλλο. Αλλά. Και πάλι, ρε παιδί μου, είναι σοκαριστικό ότι κάποιος
0: δίνει. Εξωφρενικό είναι.
1: Ναι, ναι. 275.000 ευρώ για να δει ένα μάτς, δηλαδή. Ταρακουνιές ολόκληρος.
0: Ναι. Ή λες μια χαρά που το δείχνει Κοσμοτέ και το βλέπω, ας πούμε. Και είμαστε και μια χαρά. Το δείχνει στο μάτς.
1: Το είδα. Από σκοπή δεν περνάω καθόλου καλά και πια θα γίνω σταυροφόρος Ιωάννη Παπαπέτρου.
0: Ναι.
1: Γιατί, okay, η τοξικότητα των παραγόντων εκεί είναι, με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά είναι εκεί σε πολλά επίπεδα, πολλά χρόνια, σε πολλά σπορ, και είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, με ενοχλεί, αλλά okay. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είπε κάτι πολύ σωστό, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς το είπε, ότι ήρθε η ώρα οι παίκτες να βγουν μπροστά και να λάβουν πρωτοβουλίες. Προφανώς δεν με ενοχλούν συμπεριφορές παικτών όπως, και δεν τις εξώνω σε καμία των περιπτώσεων όπως με συμπεριφορές παραγόντων. Αλλά θα ήθελα ο Γουόρντ να σταματήσει όταν θύψει ο Ροκαβόπουλος.
0: Εγώ θα ήθελα πρώτα ο διαιτητής να σταματήσει, βασικά.
1: Άστη διαιτησία. Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Εκεί χτύπησε ένα παίκτη, έπεσε κάτω, σφυρίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξαναγίνει στην Ελλάδα.
1: Μιλάω για τη συναδελφική αλληλεγγύη. Θα ήθελα να τρέξουν όλοι πάνω από τον Γουόρντ. Θα ήθελα ο Στρούκας να μην κάνει τη χειρονομία που κάνει. Η οποία δεν τον αφορά κιόλας.
0: Ναι. Τον αφορά κάτω ένα εβδόμο.
1: Ναι. Θα ήθελα. Οι προπονητές να μην συμπεριφέρονται έτσι. Είτε υπάρχουν κάμερες είτε δεν υπάρχουν κάμερες, καταλαβαίνω ότι οι αντοχές των ανθρώπων εξαντλούνται, αλλά όσο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προπονητές και παίχτες, η διαδικασία αυτή θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οι έδρες θα γίνονται όλο και πιο ζούγκλες, όλο και πιο αρένες, και πραγματικά υπάρχουν στιγμές μέσα στα μάτς που βλέπεις αντιδράσεις ανθρώπων, ακόμα και αυτούς που κάθονται χαμηλά και έχουν πληρώσει πολύ ακριβά εισιτήρια, και αισθάνεσαι ότι βλέπεις ρωμαϊκή αρένα. Και ότι το μόνο που δεν συμβαίνει είναι που δεν μπαίνουν μέσα να τους κοπανάνε κιόλας. Σταματάμε εκεί. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να τους κοπανάμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε και τα νομιμοποιούμε ως καυτή ατμόσφαιρα, ως. Δεν μπορώ να φανταστώ. Καταλαβαίνω ότι το βάρος που έφτιαξε ο παίκτης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ άλλη στροφή σε αυτή την κατάσταση από πρωτοβουλίες των παικτών που θα αλλάξουν όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, η δική τους ζωή και η δική τους καριέρα θα γίνει ευκολότερη εφόσον παίζουν στην Ελλάδα. Καλύτερα να χάσουν ένα πρωτάθλημα και να βάλουν μπροστά την ευημερία του σπορ και την ευημερία τη δικιά τους όταν παίζουν μπάσκετ, παρά να... Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Σύλλογος Καλαθοσφαιριστών. Κάποια στιγμή θα έλεγα δεν ξανακατεβαίνουμε να παίξουμε με τέτοιες συνθήκες. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουν τη δική τους συμπεριφορά μες στα γήπεδα, ακόμα και στα μικρά. Γιατί τώρα αυτό που λέμε για το γόρτ μικρό είναι. Αλλά λέω ότι από κάπου πρέπει να βρούμε ένα εφαλτήριο να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα και η τοξικότητα, διότι αλλιώς θα τελειώνει η Ευρωλίγκα, που και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα, και θα λέμε κλείστε τις τηλεοράσεις τώρα.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
0: Πάντα διακοπές.
1: Ναι, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
0: Είναι τόσο πολύ το δηλητήριο που γίνεται γύρω-γύρω από τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αλλά από τον μπάσκετ πάρα πολύ, γιατί είναι δύο οι πόλοι και είναι πολύ πιο έντονη η αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Που τους παίρνει παραμάζωμα τους παίχτες. Και πολύ, πολύ γρήγορα δηλητηριάζονται και παίχτες που έχουν λίγα χρόνια παρουσία στην Ελλάδα.
1: Εσύ και η πίεση που ασκείται. Πες μου τώρα εσύ, ο Χέις Ντέιβις πόσο καιρό είναι στην Ελλάδα?
0: Πόσο ήρθε, τρεις μήνες.
1: Τρεις μήνες. Φαντάσου τι ψυχολογική πίεση. Δεν ασκείται στον ίδιο προσωπικά, ασκείται από τον περίγυρο στις ομάδες που το παιδί έκλαιγε επειδή έκανε ένα κακό μάτς και δεν μπήκανε τρία τρίποντα. Και μιλάμε για τον MVP της Ευρωλίγκας, μιλάμε για παίχτη αυτό, μιλάμε για παίχτη τρεις μήνες. Και λες, εκεί καταλαβαίνεις την ψυχολογική πίεση που ασκείται σε όλους. Και γι' αυτό λέω, το βάρος που πέφτει στα αυτά παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά επειδή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ως χαρακτήρες είναι επίπεδο Ιωάννη Παπαπέτρου, νομίζω ότι ο τρόπος είναι η δική τους συμπεριφορά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει στο Αμίγιο Μπράντοβιτς τα χρόνια που ήταν εδώ στο προπονητή στον Παναθηναϊκό και πολλές φορές είχε πει ότι θα διακόψουμε το μάτς αν ας πούμε φύγει η κατάσταση από τον έλεγχο και το καθεξής. Δεν το έκανε ποτέ ο Ζήλικο αυτό. Και αν ας πούμε δεν καταφέρει μια προσωπικότητα του διαμετρήματος του Ζήλικο Μπράντοβιτς να προκαλέσει κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να περιμένουμε εμείς από τους παίκτες, ας πούμε, των ομάδων να πάρουν τέτοιου είδους πρωτοβουλία? Αυτό πρέπει να γίνει συνολικά και συλλογικά.
1: Σωστά. Απλώς επειδή δεν το περιμένω από τις διοικήσεις. Λέω ότι το τελευταίο αποκούμπι είναι αυτό. Και ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά είναι αυτό που έγραψε και ο Mike James. Όλα τέλεια στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό δεν το αντέχω. Το Twitter πριν 4-5 μέρες. Ένας που δεν έχει παίξει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην κόντρα αυτή, δεν την έχει ζήσει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τη βλέπει από μακριά.
0: Ο Mike James την έχει ζήσει.
1: Την έχει ζήσει, όχι στην έντασή τη, παιδί μου. Όταν ήταν εδώ, ήταν πιο low profile κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Περνάει περιόδους. Δηλαδή, την τελευταία τριετία είναι στο κόκκινο. Μια πενταετία πριν, όταν δεν είχε κάνει στην άκρη ο Γιαννακόπουλος, εκείνα τα χρόνια που ήταν στην άκρη. Πάλι πριν, ήταν χτύπουσε κόκκινο.
0: Εντάξει, το Mike James ήταν ο Παναθηναϊκός με το πρωτάθλημα. Και πάλι είχαμε.
1: Ναι, όχι, και μπορεί να το έχει ζήσει και μια χρονιά. Ακόμα καλύτερα το έχει νιώσει και στο πετσί του. Ναι. Και σου λέει, αυτό είναι που δεν αντέχω. Αυτό. Δεν την αντέχω την τοξικότητα του.
0: Να σου πω κάτι, και εγώ ξέρεις πώς αγαπάω.
1: Ξαναλέει, ο μοναδικός λόγος που δεν θέλω να ξαναπάω εκεί είναι αυτός. Ναι. Όλα τα άλλα εκεί είναι υπέροχα.
0: Εμένα ξέρεις πόσο μου αρέσει το μπάσκετ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς να το πω, ψοφάω για να βλέπω, ας πούμε, μπάσκετ στην τηλεόραση. Πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στο κήπεδο καθόλου πλέον. Καθόλου. Και. Εχθές ένιωσα ότι. Άντε, να τελειώνουμε.
1: Τελώς.
0: Άντε, να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Να τελειώνουμε.
1: Εγώ το ίδιο ακριβώς είχα νιώσει και πέρυσι, που είχαν αποτύχει και οι δύο στην Ευρωλίγκα. Είχαν αποτύχει. Τέλος πάντων, είχαν γυρίσει απογοητευμένοι από το Final Four, έχοντας αποκλειστεί από το τελικό και οι δύο. Και εκεί καταλάβαινες πάλι ότι η τοξικότητα θα χτυπήσει κόκκινο, γιατί ήταν αυτό που έπρεπε να πάρουν. Και τώρα ισχύει το ίδιο που πήρε ένας από τους δύο την Ευρωλίγκα, αλλά δεν υπάρχει ισοτηρία. Δεν υπάρχει σενάριο. Που να πούμε, α, ωραία, τώρα θα πάμε σε πιο normal καταστάσεις.
0: Όχι.
1: Δεν, δηλαδή, και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αλλάξει όλο αυτό. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ να αλλάξει είναι να πούνε ένα αισιχτήρ με τη συμπεριφορά τους οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, καλύτερη δική τους αθλητική ζωή θα γίνει.
0: Ναι, τέλος πάντων και πιο αξιοπρεπής.
1: Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να παίζει. Είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός σε αυτό το περιβάλλον.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, να σου πω κάτι για διαιτησίες και τα υπόλοιπα. Επειδή είστε αλλεργικοί, δεν θέλετε να ακούσετε προσεκτικά. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε και με τους φίλους συναδέλφους που θα βγουν στον αέρα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει αξία τώρα να μιλάμε. Μιλάμε πάντως πάνω στη βάση, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι η ελληνική διαιτησία έχει πολύ χαμηλό επίπεδο. Και το απέδειξε και χθες. Και το απέδειξε και ένθεν κακήθεν λόγο. Με αποφάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Επίσης, κάποιος που στέλνει μήνυμα, μα αρκετοί που στέλνουν μήνυμα για τον κύριο Καπράλο, το είδα ως δημοσίευση, δεν το είδα το βίντεο. Προφανώς αν είναι έτσι, είναι αυτό ακριβώς που περιγράφω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς που περιγράφω. Δηλαδή, ότι η κατάσταση και η τοξικότητα έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να δεις οτιδήποτε. Δεν σε σοκάρει πια τίποτα. Και προφανώς είναι κατακριτέο. Τραγούδαγε εμετικά συνθήματα σε βάρος μιας ομάδας.
0: Και είναι όλα λογικά.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: τα
1: γήπεδα μετατρέπονται σε αρένες.
0: Ακριβώς. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, το παιχνίδι ήταν υπέροχο στο πρώτο ημίχρονο. Υπέροχο. Γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά άμυνα να κόψει τους παίχτες. Και είχαμε ένα πολύ έτσι υψηλού επίπεδου και high scoring game. Στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο, ξεκινάμε από ένα λάθος σε μια προσπάθεια του Λεσσαρού να κρατήσει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα χτυπάει στη γραμμή φανερά. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει ένα μπαράζ λαθών που τελειώνει στο δικό μου το μυαλό με το πέμπτο φάουλ του Ναν που το καταπίνει ο διαιτητής πάνω στο Μιλουτίνοφ. Αλλά από τη φάση αυτή του Λεσσόρ μέχρι το πέμπτο φάουλ του Ναν που είναι πάνω στο Μιλουτίνοφ έχουν προηγηθεί και πάρα πολλές αποφάσεις που δικαιολογημένα έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα κάγκελα. Ειδικά τα δύο κολλητά φάουλ που χρειώθηκε ο Ναν και ουσιαστικά βγήκε εκτός παιχνιδιού εκνευρίζοντάς τον, φτάνοντας στα τέσσερα φάουλ. Τα είπαμε για να μην λέτε ότι δεν τα πούμε. Θα τα πούμε λοιπόν και θα τα συζητήσουμε και με τους φίλους συναδέλφους. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι στη Wolt βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις πιο εύκολη τη μέρα σου. Από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία, σχεδόν ό,τι χρειάζεσαι έρχεται στην πόρτα σου εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνεις τίποτα, υπάρχει πάντα η Wolt.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: άλλο, ρε εσύ Μιχάλη, τώρα το πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ αυτό το θέμα του Γιάννουλη?
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζει και αμφισβητείται λανθασμένα τελείως η υπόσχεση του. Προφανώς ο Γιάννουλης ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα συμβόλαιο με τον Άγκλουμπουργκ και κάποιος προβλεσμονής με τον Άγκλουμπουργκ για να επιστρέψει. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να φτάσει στα επίπεδα που θέλει η Φράιμπουργκ. Η Άγκλουμπουργκ. Και η Άγκλουμπουργκ δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει τα μισά χρήματα από τον ΠΑΟΚ και να κάνει το χατήρι του Γιαννούλη από τη στιγμή που υπάρχουν τραπέζι προσφορές. Αν ήταν μόνο από την Premier League, θα μπορούσε η Άγκλουμπουργκ να το ακούσει, γιατί ο Γιαννούλης δεν είπε θέλω να φύγω από την Άγκλουμπουργκ, είπε θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Yeah. Οπότε εκεί, με την πρόταση της Premier League ή της όποιας Premier League, η Άγκλουμπουργκ θα δυσκολευόταν να πει στο Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης θα έλεγε παιδιά, μα είναι να μείνω. Εγώ δεν είπα θέλω να πάω σε μεγάλο πρωτάθλημα, σε μεγάλο πρωτάθλημα είμαι. Είπε ότι για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Πίσω, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ όμως τώρα, αν εκεί έχει εμφανιστεί ο Ολυμπιακός και έχει πει πόσα θέλετε, κύριε Άγκλουμπουργκ, τόσα. Μάλιστα, πάρτε τα. Εκεί η Άγκλουμπουργκ δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο Γιαννούλη. Δηλαδή, ξέρω να γυρίσει Ελλάδα, ορίστε.
0: Ναι.
1: Τα βρήκαμε με τον Ολυμπιακό, γύρνα στον. Αλλιώς κάτσε. Αλλιώς πήγαινε Premier League. Οπότε δεν έχει πολλά επιχειρήματα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει το επιχείρημα ότι εμείς είχαμε αξιολογήσει τον Γιαννούλη ότι κάνει 2. Δεν ξέρω πόσο τον είχαν αξιολογήσει. Mm-hmm. Δεν τον αξιολογούμε ότι κάνει 5. Δεν ξέρω πόσα φτάνει να δώσει ο Ολυμπιακός στον Άγκο.
0: Τα διπλά. Από ό,τι λέω, Παντελή. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο Παντελής Διαμαντόπουλος μας είπε χθες δεν είναι τα διπλά.
1: Ναι. Δεν τον είχα αξιολογήσει τόσο, οπότε κάνω πίσω.
0: Εντάξει,
1: αυτό φαντάζομαι
0: θα πει. Δεν χαιρείσαι πολύ εύκολα όταν σε μια περίοδο.
1: Όχι, όχι, σίγουρα.
0: Αλλαγών και ανασυνδέσεων.
1: Σίγουρα δεν το διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε και τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε και τον Πάκο συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με Κώστα.
1: Όχι, όχι, σίγουρα.
0: Αλλαγών και ανασυνδέσεων.
1: Σίγουρα δεν το διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα.
0: Έτσι. Ναι. Θα τα πούμε και τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε και τον Πάκο συνέχεια.

0: Ήθελε να μας κλέψει
1: να μας κλέψει. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπόθηκε τίποτα τελικά.
0: Τι εννοείς? Το είπαμε.
1: Ναι, αυτό λέω, το είπαμε άμεσα, ενώ δηλαδή έγινε...
0: Κοίταξε, με πήρε ο Μανώλης ο Μουσουράκης, εγώ δεν είχα επαφή με τον αέρα εκείνη τη στιγμή και μου λέει θα βγάλουμε τσακίρι γιατί ανανεώνει ο...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο Νίκολ. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λέω δεν πειράζει, βγάλει τους. Με κρύα καρδιά το είπα, δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτό το... έκλεισε αυτό το θέμα για την ΑΕΚ που, δεν έγινε σύριαλ, δεν είχε κάτι, αλλά ήταν πολύ σοβαρό. Από τη στιγμή που ήθελε η ΑΕΚ να ανανεώσει το πρόωρα το συμβόλαιο του Νίκολιτς, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχει κιόλας. Και το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί φάνηκε ότι και με την άλλη πλευρά υπήρχε η ίδια διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό για τη συνεργασία των δύο πλευρών, γιατί κακά το ψέματα η συνεργασία με τον προπονητή είναι πιο κομβική στο ποδόσφαιρο. Και ας ελπίσουμε... Ο ΣΑΕΚ δηλαδή, ας ελπίζει η ΑΕΚ τέλος πάντων ότι αυτή η ανανέωση θα πάει καλύτερα από ό,τι έχουν πάει άλλες που έχει κάνει.
0: Και τέλος πάντων Κώστα, θα το βρεις ένα προπονητή που ταιριάζει στο κλαμπ και δουλεύει καλά μέσα στο κλαμπ. Προσπαθείς να μην το χάσεις.
1: Ακριβώς. Γιατί έχει δείξει και η ιστορία ότι δεν είναι και εύκολο να βρεις αντικαταστάτη που να σε καλύψει. Η ΑΕΚ ήταν πολύ τυχερή με τον Νίκολιτς που... Φεύγοντας αναγκαστικά βέβαια από Αλμέιδα, δεν μπορώ να πω ότι είχε ευθύνη η ΑΕΚ που έφυγε η Αλμέιδα. Εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα ήταν το καλύτερο και για τους δύο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ τυχεροί που... ικανοί σίγουρα, αλλά λέω τυχεροί γιατί επέλεξε τον Μάρκο Νίκολη Τσοριμπάλτα. Μια μη προφανής επιλογή. Παρ' όλα αυτά την ενέκρινε ο μεγαλομέτωχος, την πλήρωσε καλά. Και δικαιώθηκε πανηγυρικά με τη σεζόν που έκανε η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη και τον τίτλο που κατέκτησε. Τώρα θέλει τη συνέχεια. Πλέον ο Νίκολ θα έχει, εκτός από τους ανθρώπους της ΑΕΚ που είναι μαζί, δηλαδή γιατί και ο βοηθός τερματοφυλάκων δεν είναι το δικό του ας πούμε team, ενώ το team που πάει παντού. Το είχε πει και ο Λάξο όταν ήρθε ότι... Με τον Ριμπάλτο το είχαν συμφωνήσει, ο ίδιος δηλαδή του είχε πει ότι δεν έχει κάποια επιλογή δική του, οπότε να έβρισκε κάποιον Ριμπάλτο και βρήκε τον Ιταλό και νομίζω ότι πήγαν καλά τα πράγματα και εκεί για την ΑΕΚ. Έχει τέσσερις Σέρβους λοιπόν τώρα μαζί του ο Νίκολιτς και το συνολικό κόστος θα είναι εκεί στα 2,5 εκατομμύρια λίγο παραπάνω για την πεντάδα αυτή, καθαρά το team του Νίκο.
0: Προπονητικό team.
1: Ναι. Έχει γίνει μια αύξηση εννοείται και στον ίδιο και στους άλλους, αναλογικά με τα χρήματα που έπαιρναν όλοι. Πάντα ο προπονητής παίρνει τα περισσότερα σε αυτές τις περιπτώσεις όπως γνωρίζετε. Και πάμε παρακάτω τώρα. Το παρακάτω είναι ποδοσφαιριστές για ανανεώσεις. Να δούμε αν μέσα στο μήνα, επειδή έχουμε ξαναπεί ότι πολύ δύσκολα το θέμα του Πινέδα θα τελειώσει πριν το Μουντιάλ. Εγώ το θεωρώ απίθανο να τελειώσει πριν το Μουντιάλ. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει μετά, αλλά αφήνουμε ένα παραθυράκι.
2: Αυτό είναι καλό νέο ή κακό νέο για την ΑΕΚ?
1: Ούτε καλό ούτε κακό νέο. Το καλύτερο νέο για την ΑΕΚ θα ήταν αύριο να υπέγραφε ο...
2: Όχι, καλά, ξεπαγκούεται. Εννοώ σε σχέση με τις πιθανότητες ανανέωσης ή όχι.
1: Κοίτα να δεις, δεν... Θεωρώ ότι δεν περιμένει το Μουντιάλ ο Πινέδα, ας πούμε, για να παίξει καλά και να τον δουν ομάδες. Πιο πολύ είναι η συγκέντρωση που θέλει να έχει. Ναι. Δεν θέλει τώρα να, εν μέσω τώρα του Μουντιάλ, αυτός να συζητάει, ας πούμε, για ένα πολύ κρίσιμο, το πιο κρίσιμο συμβόλαιο της καριέρας του. Ναι. Και νομίζω είναι λογικό, Μάικ. Ναι. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό, δηλαδή. Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν... θα ήθελε πιο γρήγορα, κάνει κίνηση για πιο γρήγορα, αλλά... Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πιέσει έναν άνθρωπο τώρα που είναι σε ένα Μουντιάλ, ίσως το τελευταίο της καριέρας του, στη χώρα του.
2: Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα παίξει ρόλο το Μουντιάλ. Δηλαδή.
1: Θα εμφανιστεί ο παίχτης.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, αν παίξει βασικό και βγάλει μάτια, γίνεται πιο εύκολο να έρθουν οι όποιοι έρθουν.
1: Σύμφωνοι.
2: Αν δεν παίζει ή κάνει ένα μέτριο Μουντιάλ, είναι πιο δύσκολο να έρθουν.
1: Εγώ δεν...

0: Δεν μιλάω για αυτό. Λέω ότι θεωρώ ότι η πρόθεση του παίχτη είναι περισσότερο να μείνει συγκεντρωμένο στην εθνική του. Δεν πιστεύω ότι το κάνει δηλαδή για να δει τι ψάρια θα πιάσει. Αυτό πιστεύω. Γιατί έτσι είναι ο Πινέδα, σαν χαρακτήρα. Δηλαδή και στην ΑΕΚ όταν ήταν. Που γινόντουσαν ας πούμε κάποιες πρόγορες συζητήσεις, γιατί με τον Πινέδα είναι πολύ καιρό αυτή η συζήτηση, έτσι, για ανανέωση. Πάντα επέλεγε να μιλάει όταν ήταν σε νεκρές περιόδους που δεν είναι και πολλές για τον Πινέδα.
1: Για το συγκεκριμένο δεν είναι πολλές.
0: Ναι, ναι, δεν είναι πολλές. Οπότε είναι κάτι που στην ΑΕΚ το ξέρουν και το σέβονται. Το σέβονται. Δεν, οπότε περισσότερο περιμένουμε τώρα τον Γιώβιτς και τον Πίλιο. Σε αυτό το μήνα δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο, να γίνει, αν μπορείς να κάνει αυτές τις δύο ανανεώσεις, του Γιώβιτς και του Πίλιο, και που εντάξει δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολία, απλά αυτοί οι δύο είναι, γι' αυτό τους λέω μαζί, και να κάνει και τουλάχιστον άλλη μια μεταγραφή, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσα στο μήνα. Τώρα σε ποια θέση θα δούμε, όποια, έχουμε πει ότι όποια μπορέσει να γίνει πρώτη, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Η Άγια έχει βρει τους στόχους της, έχει προχωρήσει. Τώρα το πόσο γρήγορα θα ξεκολλήσει μια υπόθεση εξαρτάται και από πολλές παραμέτρους, δηλαδή και του Ζούμφορφ μεταγραφή μπορεί να γινόταν λίγο αργότερα. Απλά προέκυψε κάτι που έφερε την έξι εγρήγορση και κινήθηκε λίγο πιο
1: αποτελεσματικά.
0: Πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για να την τελειώσει τη μεταγραφή. Μπορεί να γίνει το ίδιο και τώρα. Μπορεί και όχι. Για το Γιώβιτς μέσα στη εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε κάποιες ενδείξεις. Δηλαδή το που αν πάει το πράγμα καλά, τέλος πάντων, που είναι σε καλό δρόμο, αλλά να δούμε πιο ουσιαστικά πώς πάει. Και με τον Πίλιο, εντάξει, εκτιμώ ότι τελικά θα βρεθεί η λύση. Okay. Και είναι και αυτό μια δικαίωση στο νέο συμβόλαιο. Πιστεύω εκεί στο οικονομικό υπάρχει μια διαφορά, αλλά σε τέλος θα γεφυρωθεί, έτσι νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Έχεις μπρέ, κύριε πρόεδρε. Πάλτο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καταρχάς, πρώτο πράγμα πρέπει να μας πει ο κ. Δεσύλλας είναι πώς πέρασε χθες με τον Βαγγέλη Περοδάκη.
1: Ρε, εσύ δεν το ήξερα εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα το είδα.
0: Κανονίστηκε από γεματάκι προς το τέλος. Γιατί περιμένουμε να δούμε αν ο Βαγγέλης θα προλάβει, ρε παιδί μου, λόγω υποχρεώσεων. Αν θα μπορέσει να. Πώς το λένε, να είναι παρόν. Πώς πέρασε, κύριε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλά.
2: Εντάξει, εγώ ηρέμησα. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν κοροϊδεύω. Δεν κάνω πλάκα.
1: Έφυγες από την τοξικότητα.
2: Ναι. Και μου εγύρισε πίσω, επειδή εγώ το έχω πει, το είπα και πρόσφατα σε βιντεάκια που κάναμε για το ραδιόφωνο, οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ, ως φοιτητής ας πούμε, ήταν και λίγο πιο πριν, ήταν του το οποίο αντέξει. Οπότε το έχω ως ανάμνηση και με γύρισε, ρε παιδί μου, ξέρεις, καθόμουν ας πούμε και άκουγα τον Βαγγέλη σαν να ήμουν ακροατής τότε, 17-18, και καθόμουν και άκουγα το βράδυ τον Μπραουδάκη, με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Κάνει ακόμα αυτή την ιδέα που φαίνεται το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα του. Σαν να κάνεις έξω το μικρόφωνο.
2: Ναι,
0: κάνει ακόμα αυτή την ιδέα.
2: Ναι,
0: ρε, του λέω, ξεκόλα το μικρόφωνο, του λέγα.
2: Ναι. Και μου γύρισε τότε, ρε παιδί μου, τότε εγώ έβαζα μπάκου από τις αντέξει, θυμόμουν να με έπαιρνε ο ύπνος και κάποια στιγμή ξυπνούσα από το γερασί μου.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν ανοιχτό το ραδιοφωνάκι, κάτι έβαζε, κάτι.
0: Έβαζε κανένα ενοχλητικό, ναι.
2: Όχι, ήταν ωραία. Ήταν ξεχωριστά διαφορετικά και τα μηνύματα του κόσμου και οι ακροατές που βγήκαν. Είχαν πολλοί που λένε, ας πούμε, άνθρωποι 50 ετών, ότι ξαναγίναμε 20-25 και θα ξυπνήσουμε 50 πάλι.
0: Ναι.
2: Ήταν τέτοια τα μηνύματα. Ήταν ωραία. Ήταν μια διαφορετική βραδιά, να πω και από εδώ χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, Sport FM. Βήγουν Sport FM πλέον. Τέλος πάντων, όλοι ως Sport FM το μάθαμε και μετέπειτα έγινε η εξέλιξη. Αλλά ήταν ωραία. Όπως ήταν ωραία και στο πάρτι, έτσι.
0: Ναι, πέραστε καλά.
2: Εντάξει, εσείς το ζήσατε, ωραία ήταν. Εσείς το ζήσατε, ειδικά ο Βάιος, λίγο πιο οργανωτικά και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε.
0: Έγινε και λίγο Μαϊντάνος. Έγινε και λίγο Μαϊντάνος.
2: Εμείς ήπιαμε το ποτάκι μας.
1: Α, δεν είστε, δεν είστε, δεν τον είδα.
0: Ήρθε, ρε.
1: Α, ήρθε μετά.
0: Ήταν στη Φράξια το ρεπόρτερ. Με Βασιλαρά, Μανόλο, Νικολογιάννη, Νικοκύρη.
1: Αυτού του είδα.
2: Μιχάλη μου μιλήσαμε, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, εσένα, ρε. Το Διονύση τον Ελευθεράτο, λέω, ρε.
0: Ω, ο Ελευθεράτος δεν ήρθε.
2: Δεν
0: προλάβαινε να έρθει. Με πήρε τηλέφωνο, μου ζήτησε, απολογήθηκε.
1: Μου λέει, Μιχάλη μου, μιλήσαμε. Και λέω, μίλησα εγώ με τον Διονύση τον Ελευθεράτο. Ξέρω, δεν είδα, σκεφτόταν να πάει, αυτός το έχει χάσει. Γιατί όντως μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο για διάφορα θέματα. Και σου λέει, πάει, Αλτσχάιμερ.
0: Πάει. Αμόλυς αυτό.
2: Εντάξει, ωραία,
0: και του χρόνου. Και του χρόνου.
2: Λοιπόν,
0: πώς περάσατε, φίλε, μετά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πώς περνάτε?
2: Καλά περνάμε. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα περάσουμε και ακόμα καλύτερα, υπό την έννοια ότι θα υπάρχουν και ουσιαστικές ειδήσεις σύντομα. Γι' αυτό λέω ακόμη καλύτερα. Βρισκόμαστε σε μια κινητικότητα αναφορικά με την ενίσχυση. Νομίζω ότι από αυτά που μαθαίνουμε, ότι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, είναι τα θέματα Καμαρά και Γένσεν. Τους θέλει ο Παναθηναϊκός. Προσπαθεί. Ειδικά του Γένσεν δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Έχουμε αναφέρει τις δυσκολίες.
0: Ενώ του Καμαρά είναι.
2: Του Καμαρά είναι.
1: Είναι πιο εύκολη γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει άκρη με την ομάδα.
2: Και πήγε να τον πάρει και το Γενάρη, πήγε. Έχει φτάσει μια ανάσα.
0: Ναι, αλλά εκεί ο Μπενίτεθ είχε πει, έλα, αλλά δεν θα παίζεις.
1: Ναι, σωστά. Τώρα δεν υπάρχει Μπενίτεθ.
2: Επειδή ήθελε τον Γκραλ ο Μπενίτεθ,
0: ναι,
2: δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Γκραλ και δεν πολυψήθηκε με τον Καμαρά. Και δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά γιατί είπε και ο παίκτης ότι να πάω κάπου να παίζω. Δεν λέω ότι είναι κάτι το οποίο τελειώνει. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Το Γένσεν είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση για ευνόητους λόγους. Έχει κάνει χρήση οψιών ανανέωσης η Μπρέτφορντ. Δεν είναι όμως αρνητική από όσο ξέρω να τον πουλήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για βασικό παίκτη της Premier League. Γίνεται η προσπάθεια, είναι σε πρώτο πλάνο και μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν προφανώς πιθανότητες. Υπάρχει και μια κινητικότητα στο κομμάτι αυτό. Κινητικότητα υπάρχει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Έχουμε πει εδώ και μέρες μην αποκλείσουμε και αποχωρήσεις εκπλήξεις. Νομίζω ότι οι πιο μαζικές αποχωρήσεις θα είναι στα στόπερ και στα χαφ. Αυτό αντιλαμβάνομαι και περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Κινητικότητα υπάρχει στο κομμάτι του Βοτανικού με διάφορες συζητήσεις, παύλα σκέψεις που γίνονται για επιμέρους πράγματα τα οποία όμως είναι και σημαντικά, εσωτερική χώρη, διαμόρφωση, τέτοια πράγματα που και εκεί οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού συζητούν. Και φυσικά κινητικότητα υπάρχει στο τηλεοπτικό, με αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, όπου ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι, είναι οριστικό, είναι δεδομένο ότι θα δούμε και τα φιλικά και τα προβληματικά του καλοκαιριού στο κανάλι του Παναθηναϊκού, όπως θα δούμε και τα παιχνίδια της Super League. Και είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν.
1: Επειδή πολλοί ρωτάνε, δεν υπάρχει απάντηση τώρα. Πολλοί ρωτάνε, να το πούμε ευθέως για να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Είναι πολλοί που λένε έχουμε συμβόλαιο και με την Νόβα και με την Κοσμοτέ. Σε ποιο από τους δύο θα παίζει. Δεν θα παίζει με συμφωνία στην Κοσμοτέ ή στην Νόβα. Μπορεί όμως να παίζει με έξτρα συνδρομή σε κάποιο από τα δύο ή και στα δύο.
2: Ή και στα δύο.
1: Ναι,
2: δεν προλαβαίνει το να φτιάξει πλατφόρμα.
1: Όχι, κάτι το 100%.
2: Πλατφόρμα μπορεί να φτιάξει του χρόνου.
1: Ναι.
2: Μα και η περκάπιτα η οποία δουλεύει εδώ και ένα χρόνο αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει φτιάξει ακόμα πλατφόρμα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Θα είναι σε κάποιο μπουκέτο με μια έξτρα συνδρομή. Μπορεί στα δύο. Θα το δούμε αυτό. Θα ανακοινωθεί σύντομα. Θα δοθεί φιλικό να πω για τον Παναθηναϊκό και με τη Rapid 15 Ιουλίου στη Βιέννη. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εννοώ όχι στο εξωτερικό, όχι στην Ολλανδία.
0: Όχι στην προετοιμασία, ναι.
2: Ναι, εκεί θα γίνουν τρία φιλικά. Θα κάνει και ένα φιλικό.
0: Εκεί είναι προσωμείωση προγραμματικών, ναι, Διονύση, το φιλικό αυτό.
2: Ναι, και θα είναι και λίγο διαφορετικό γιατί υπάρχει μια σχέση.
0: Ναι, οπαδική.
2: Των οπαδών των δύο ομάδων. Ναι. Πολύ καλή σχέση. Δηλαδή είναι χρόνια τώρα έτσι, η αδελφοποίηση που κάνουν οι οπαδοί. Οπότε θα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Το Rapid Viennese Παναθηναϊκός. Θα γίνει λοιπόν και αυτό το φιλικό. Θα μάθουμε σύντομα και τα φιλικά επισήμως από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως επίσης θα μάθουμε και επισήμως τις λεπτομέρειες για το νέο κανάλι. Εν πάση περιπτώσει πόσο κόσμος θα μπορεί να δει και μέσω ποια platform ή αν θα είναι και των δύο το νέο κανάλι όπου θα έχει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και σύντομα θα γίνουν γνωστά. Στο μεταγραφικό επίπεδο αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο βρίσκεται τώρα ο Παναθηναϊκός. Τα υπόλοιπα θέματα είναι ανοιχτά φυσικά. Εννοώ σε άλλα ονόματα που έχουμε πει. Ζαγαρίτης, το θέμα τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμος παραμένει ο πρώτος στόχος. Στην Ισπανία λένε ότι είναι αρνητικός στο να πάει στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα.
1: Εδώ να πω, δεν ξέρω αν είναι αρνητικός ή όχι.
2: Ναι.
1: Λέω ότι η Newcastle έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις για τα ελληνικά δεδομένα και ο Οδυσσέας με τη χρονιά που έκανε στη Σεβίλη
0: τα φέρνει αυτά.
1: Ήδη έχει προσεγγίσεις ορισμένες από αυτές πολύ σοβαρές και από τη Γερμανία πέρα από την Ισπανία.
0: Ο οποίος ο Οδυσσέας ήταν αρχηγός της εθνικής νέων της Γερμανίας.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα είναι αρκετά δύσκολο για τον.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εξ αρχής το γνωρίζαμε αυτό, γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι
1: από. Δηλαδή, αν με ρωτάς σήμερα, είναι πολύ πιο δύσκολο του Βλαχοδήμου από ότι του Γένισεν, ας πούμε. Γιατί ο Γένισεν κάθεται στο τραπέζι και συζητάει. Παρά το γεγονός ότι, όπως λες, παίζει στην Premier League και έχει και πολύ υψηλό συμβόλαιο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το ατού ότι του δίνει τριετές. Ενώ η Μπρέτφορντ τον στεναχώρησε λιγάκι με την μονομερή αυτόματη ανανέωση του ενός έτους χωρίς διαπραγμάτευση, γιατί αυτός ήθελε να μιλήσει για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Πάντως αυτό που λένε από το εξωτερικό πληροφορίες είναι ότι η Μπρέτφορντ με ένα ποσό από 5 έως 7 κάπου εκεί δίνει τον παίκτη. Τώρα αν σε διαπραγμάτευση γίνει κάτι διαφορετικό, το θέμα είναι η επιθυμία του παίκτη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αν ο παίκτης πει ότι πρέπει να φύγω με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, εκεί τα βρίσκεις. Εκεί τα βρίσκεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που θες γρήγορα να το πω για τον Μαξίμ Μπορίσκο 26 που είναι πρωτοφύλακα στην Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσους δημοσιογράφους ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στόχος είναι ο Βλαχοδήμος. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και άλλη μια περίπτωση από το εξωτερικό για τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
0: Ωραία.
2: Και θα πούμε και άλλα αύριο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από το B-Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμόγελα στον Ολυμπιακό για την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ντέρμπι για τη στοίχημα GBL που του φέρνει μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην κατάσταση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ενοχλήσει τη μέση, θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αισιοδοξία για τον Ντόρση, ο οποίος σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο παιχνίδι. Αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας φόρουαρντ αποχώρησε από το χθεσινό ντέρμπι Ιωνίων στο ΣΕΦ με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις εν όψη και του τέταρτου τελικού Τετάρτη στο T-Center. Στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη, δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης. Το βάρος της ανανεώσης μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς ρίχνουν στην ΑΕΚ. Στασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ, με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ωστόσο να αναφέρουν για ενδιαφέρον τον Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων οι εξελίξεις για τους Γιώβιτς και Πίλιο. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός, με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για το διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα από Ποβίτσα Ερυθρόλευκη. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν με τους πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν οι πράσινοι. Οι λεπτομέρειες για το νέο κανάλι, στο οποίο θα προβάλλονται τα παιχνίδια του Τριφυλιού τη νέα σεζόν, θα γίνουν σύντομα γνωστές από την ΠΑΕ. Την πρώτη του σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο ανακοίνωσε η Κηφισιά, με τον 28χρονο γκολκίπερ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πανετολικό. Την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού Άλεν Χαλίλοβιτς εξετάζει ο Βόλος. Την νίκη με την οποία θα αποφύγει τον υποβασμό στη League B θέλει η Εθνική Νέων που αντιμετωπίζει το Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του εκτομήλου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6 μετάδοση από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Οι Spurs πέρασαν από την έδρα των Knicks επικρατώντας 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας τη μεταξύ τους σειρά σε 2-1. Κορυφαίος ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το B-Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά,
1: καλά εσείς?
0: Καλά, φίλε, καλά, καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, είμαστε. Ας πούμε ότι ξεκινάει το ρεπορτάζ, ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Πατήσαμε το κουμπί.
1: ΠΑΟΚ. Ναι, αναγκαστικά. Πατήθηκε το κουμπί από το Σάββατο το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα, το αναλαμβάνει ο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής, άρα ως ο προϊστάμενος όλων, ως το νούμερο 1, και τεχνικός διευθυντής υπεύθυνος για την καθημερινότητα της ομάδας, ο Βιερίνια. Γρήγορα και οι δύο βρέθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ο Μάτος έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Και από χθες ξεκίνησαν οι συζητήσεις και με την ιδιοκτησία, εννοείται, και μεταξύ τους. Γενικώς ο Μάτος είναι το κεντρικό πρόσωπο, ήρθε από τη Βραζιλία, από θέση τεχνικού διευθυντή στη Βάσκο ντα Γκάμα, έχοντας την προϋπηρεσία, με τη φιλοδοξία, με τη γνώση του ΠΑΟΚ. Αυτά κυρίως τα στοιχεία οδήγησαν τον Σαββίδη στην συγκεκριμένη πρόταση και σε αυτή την συνεργασία. Ο Μάτος που έχει μια εικόνα φυσικά από το περιβάλλον, από τις ιδιαιτερότητες, από τον Σαββίδη, από τον προπονητή, από το ρόστερ, αλλά χθες έφαγε όλη τη μέρα σε αυτές τις συζητήσεις για να ενημερωθεί, και επί της ουσίας περιμένουμε να ξεκινήσει να δημιουργείται η ομάδα, να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα κάνουν με τον προπονητή.
0: Ακόμα αυτό δεν είναι αποσαφηνισμένο,
1: Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Και βεβαίως με το ρόστερ. Κατά βάση τι θα κάνουν...
2: Δεν είναι αποσαφηνισμένο και θα το αποσαφηνίσουν ο Μάτος με το Βιερίνια, θα πάρουν τέτοια ευθύνη, ή θα τους ενημερώσουν γι' αυτό?
1: Και πλέον όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Είναι και εκείνοι, γνωρίζουν τα πάντα, ξέρουν καλά και τον προπονητή, ξέρουν καλά και τον ΠΑΟΚ, ξέρουν και τον Σαββίδη. Προφανώς θα το συζητήσουν.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, ακριβώς... είναι δυνατόν να θέτεις να αλλάξεις προπονητή, λέμε τώρα, και να αφήσεις το τεχνικό σου διευθυντή έξω από τη συζήτηση?
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και
2: θέλω να πω.
1: Αν δεν είναι κάποιος πολύ άγνωστος.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε, ο Βιερίνια συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα πει κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη όμως δεν συμμετείχε ο προπονητής σε αυτή την πρώτη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Είναι και αυτό ένα δείγμα της συγκεκριμένης περίοδου. Ότι ξεκίνησε η όλη η δουλειά με νέα στελέχη στο ποδοσφαιρικό και ο προπονητής έλειπε. Εντάξει, είναι ζήτημα, είναι κρεμότητα μεγάλη. Σίγουρα έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές, είναι βέβαιο, σίγουρα ενημερώνει τη διοικησία. Προφανώς έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ακούσει την άποψη του νέου αστικού διευθυντή και του νέου τεχνικού διευθυντή, που επαναλαμβάνω γνωρίζουν. Δεν ήρθαν άγνωστοι μεταξύ άγνωστων.
2: Μα είναι δυνατόν ο Βιερίνια να μην είχε έτσι και αλλιώς άποψη και να μην την είχε πει? Δεν θα την πει τώρα που πήρε τον ρόλο του?
1: Φυσικά, ναι.
2: Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι, επειδή ακριβώς είναι αυτή που είναι, δεν είναι τίποτα καινούργιο ώστε να μην είχαν άποψη.
0: Και ο Βιερίνια ζούσε
2: στην Ελλάδα. Τους είχε... Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι ότι.
2: Ναι.
0: Ο Μάτος, ας πούμε, ήταν στη Βραζιλία. Εντάξει, δεν είναι...
2: ναι.
0: Μπορεί να μην είχε την κόρα για την
2: καθημερινή. Και είναι λογικό ο Μάτος να πει, παιδιά, τώρα είστε εσείς που ζείτε την καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Βιερίνια. Να σας πω εγώ αν πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου ή όχι, μου φαίνεται λίγο κουλό. Δηλαδή, εγώ στη θέση του αυτό θα έλεγα. Δηλαδή. Οκ, okay, τον ξέρω ότι προπονητή είναι, γιατί τον είχα προπονητή.
0: Ναι.
2: Αλλά πώς έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις και οι συγκυρίες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Προφανώς εσείς τις ξέρετε.
1: Ναι.
2: Για να καταθέσω εγώ άποψη να μείνει ή να φύγει.
1: Περιμένω να το δούμε στην πράξη. Είναι μια εκκρεμότητα και είναι σημαντική. Εδώ και πολλές ημέρες δεν υπάρχει επαφή. Είναι ζήτημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί κι άλλο. Σίγουρα έχουν γίνει περαιτέρω επαφές. Χθες ένας από τους συνεργάτες του Λουτσέσκου, ο Κωνσταντίν, είπε ότι έχουν προγραμματίσει την προετοιμασία, αυτό σκεφτόμαστε, και μάλιστα και πάλι ανέφερε ότι ακόμα και τώρα δεν καταλάβαμε πολύ καλά και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς ήρθε αυτή η αποτυχία στην περσινή σεζόν. Είναι μεγάλη εκκρεμότητα, όπως γενικώς είναι εκκρεμότητα το πλάνο της ομάδας. Αν οι όλες μεταγραφικές προετοιμασίες που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα θα υλοποιηθούν. Αυτά περιμένουμε για να καταλάβουμε προς τα που πάει το πράγμα. Έχει δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ για να συγκεντρωθεί. Θεωρούν ότι έχουν χρόνο και αυτό ισχύει. Ενώ για την υπόθεση του Γιαννούλη νομίζω ότι η θέση του ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει και κρίνεται. Το ότι δηλαδή δεν είχε τη διάθεση να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή 31 ετών, ακόμα και αν πρόκειται για τον Δημήτρη Γιαννούλη, που είναι πάρα πολύ γνωστός και το ρίσκο της μεταγραφής ήταν πολύ μικρό. Αυτή είναι η θέση. Επαναλαμβάνω, κρίνεται από πολλές πλευρές. Δεν έχει κλείσει, φυσικά δεν έχει κλείσει το θέμα. Και θα δούμε αν κάτι μπορεί να διαφοροποιηθεί. Στο κάτω-κάτω,
2: και αυτή ήταν και όλα... η λογική του Ολυμπιακού με την οποία μπήκε στη μεταγραφή. Ότι θέλουμε να την κάνουμε, αλλά αν δεν την κάνουμε, εννοώ τη μεταγραφή,
0: να δυσκολεύσουμε τον ΠΑΟΚ.
2: Θα αναγκάσουμε τον ΠΑΟΚ να πέσει 5 εκατομμύρια. Και όχι 2 ή 2,5 που εκτιμούσε ότι μπορεί να πληρώσει.
1: Είναι γνωστό, ναι, το ξέρει και ο ΠΑΟΚ αυτό.
2: Μάλλον.
1: Το ξέρει και ο ΠΑΟΚ αυτό και νομίζω ότι ανοίγει και μια νέα εποχή μετά και από αυτή την κατάσταση. Και θα δούμε στην πορεία τι θα φέρει για το ποδόσφαιρο. Αλλά πράγματι είναι γνωστό ότι στόχος του Ολυμπιακού ήταν και αυτός. Okay, γίνονται αυτά. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ζαφύρι όπως τον πήρε. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Τον Ολυμπιακός ήθελε να κάνει αυτός τον ΠΑΟΚ. Okay, είναι ποδόσφαιρο. Είναι με νίκες και με ήττες ουσιαστικές ή επικοινωνιακές. Το ουσιαστικό για τον ΠΑΟΚ είναι να ξεκινήσει να διαμορφώνει μια κατάσταση, να δούμε αν θα τηρηθεί το πλάνο, οι παίκτες που έχουν βρεθεί. Και παραλαμβάνω, το μεταφέρω και αυτό, θεωρούν ότι έχουν χρόνο για να προετοιμαστούν κατάλληλα. Μέσα στη βδομάδα, μέσα στο δεκαήμερο, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την ΠΑΕ, εκεί όπου περιμένουμε νέους συμβούλους μέσα στο ΔΣ, οι οποίοι θα έχουν και υπεύθυνο ρόλο σε διάφορους τομείς της εταιρείας. Τέτοια στελέχη περιμένουμε και τέτοιες ανακοινώσεις, όπως και λεπτομέρειες για τα μεγάλα έργα τα οποία θέλει να τρέξει ο ΠΑΟΚ και το προπονητικό του, αλλά και την Τούμπα. Σε δύο τομείς περιμένουμε ανακοινώσεις κατά πάσα πιθανότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον ρεπ από Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία βιβλία της MVP Publication. Δύναμη και δόξα για το παγκόσμιο κύπελο, γραμμένο από τον Τζόναθαν Βίλσον. Η ιστορία του Μουντιάλ είναι, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Βιβλίο, το οποίο εντάξει, προφανώς και υπάρχει και στη δική μου τη βιβλιοθήκη. Η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα για τους φίλους της Αγγλίας, της Αργεντινής, που περιγράφει, ας πούμε. Είναι για μένα είναι το αγαπημένο κείμενο αυτό, το αγαπημένο βιβλίο, γιατί μιλάει με πολύ πάθος και έρωτα για τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές. Και φυσικά η ιστορία των τριών γιονταριών από τον κύριο Hayward. Τον Πολ Χέιουαρντ που μιλάει για την εθνική Αγγλίας. Εδώ θέλει πάθος, συνέστημα και πόνο να μιλήσει για τους Άγγλους.
12: Όχι, παιδιά, δεν είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για να ανεβάσει την τιμή και να πληρώσει ο Πάκου περισσότερα. Είπαμε ότι είναι μια win-win κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει το Γιαννούλη. Προφανώς για να καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη, έχει μιλήσει με τον παίκτη και δεν έχει πει ο παίκτης ότι δεν έρχομαι.
11: Δεν έρχομαι.
12: Ναι. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν με αυτό το σκεπτικό και αφού είχε το OK από τον Γιαννούλη, θα το συζητήσω. Mm-hmm. Αν τα βρείτε με την Augsburg, κατέθεσε την πρόταση. Αν τον πείσει, αφού έπεισε την Augsburg, θα τον πάρει αυτός. Αν δεν τον πείσει, γιατί αυτό θέλει να πάρει τον Γιαννούλη.
11: Σωστό.
12: Αν δεν τον πείσει, θα έχει την ηθική ικανοποίηση ότι ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να πληρώσει 5 εκατομμύρια και όχι 2-2,5 που θα ήθελε να δώσει. Αυτό σημαίνει η win-win κατάσταση. Δεν έκανε πρόταση για να ανεβάσει την τιμή. Τον θέλει πάρα πολύ. Προφανώς έχει συζητήσει και μαζί του.
11: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να μας πει τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε?
13: Καλή σας μέρα, κύριε
11: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
13: Ακριβώς ο Ολυμπιακός δεν κάνει πρόταση για να ανεβάσει την τιμή της Γιαννούλης. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, αφενός γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αφετέρου γιατί είναι Έλληνας και έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό
11: ότι έχει ανάγκη.
13: Μπράβο. Θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, έχει ανάγκη από ελληνικό στοιχείο ο Ολυμπιακός και κάνει μία πρόταση αφού πρώτα έχει μιλήσει με τον Γιαννούλη. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στο χειμώνα που πρωτοακούστηκε το θέμα Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ, επιστροφή στην Ελλάδα πιο σωστά, για τον ΠΑΟΚ λέγανε. Και ότι και ο ίδιος ο Γιαννούλης τον ΠΑΟΚ ήθελε. Mm-hmm. Εκεί ο Ολυμπιακός
12: δεν αφορεί. Μα δεν έχει εμβολία ότι ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη είχε συμφωνήσει και στη διάρκεια και στα χρήματα. Αλλά έπρεπε να τα βρει και με την Augsburg. Όπως επίσης δεν υπάρχει εμβολία ότι ο Γιαννούλης δεν μπορεί να πιέσει την Augsburg. Μπορεί να πιέσει την Augsburg, δεν πάω στην Premier League. Σας είπα, παιδιά, ότι θέλω να φύγω για να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν ήταν, θα έμενα σε εσάς. Άρα το πόσα δίνει μια ομάδα της Premier League δεν έχει καμία σημασία. Όμως ο Γιαννούλης δεν μπορεί να πει στην Augsburg, σας είπα, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά δώστε με εκεί με τα μισά και όχι εκεί που είναι επίσης Ελλάδα με τα διπλά. Προφανώς δεν έχει κανένα διαπραγματευτικό αυτού σε αυτό.
13: Όπως δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία του Ολυμπιακού για να μιλήσει με την Augsburg. Τα έχει βρει με τον
12: Γιαννούλη. Εξυπακούεται. Ή έχει πάρει το OK ότι θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει.
11: Εννοείται.
12: Το λιγότερο.
11: Το λιγότερο.
13: Το λιγότερο αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι το λιγότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πολύ με τον Γιαννούλη.
12: Ναι, ναι.
13: Αλλιώς δεν θα υπήρχε περίπτωση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή να τα βρει με την Augsburg, να πει η Augsburg, ναι, 5 εκατομμύρια δίνουμε τα χέρια και να πει μετά ο Γιαννούλης δεν τα βρίσκουμε. Να υπάρχει δηλαδή διαφορά στο οικονομικό. Ναι. Το οικονομικό θα είναι κυρίως αυτό που. Το πρώτο ζητούμενο και μετά η διάρκεια του συμβολέου. Αλλά νομίζω ότι και το ένα και το άλλο.
12: Επίσης,
13: το
12: ακούω ότι επιχείρημα να του πάω ότι δεν θέλω να δώσω 5 για 31. Το είχε πει και ο Ολυμπιακός πέρυσι για το μη, γιατί δεν θέλω να δώσω 10 για 31. Από την άλλη, λέω εγώ, αν ήμουν Ολυμπιακός και υπολόγιζα ότι πάνω κάτω θα πάρω 5 από τον Ορτέγκα. Αν μου έλεγαν να αλλάξω τον Ορτέγκα με τον Γιαννούλη, θα πανηγύριζα. Αυτό λέω. Θα πανηγύριζα. Όχι μόνο γιατί είναι Έλληνας. Γιατί κατά την άποψή μου είναι και πολύ καλύτερος παίκτης από τον Ορτέγκα. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη.
11: Ναι,
13: και δική μου, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς για τις, και οποιαδήποτε διαφορετική άποψη εννοείται ότι είναι να την ακούσουμε. Αλλά είναι μια συνθήκη που λες, παίρνω 5 από τον Ορτέγκα, τα δίνω για τον Γιαννούλη, για χύψη λόγους κερδίζει ο Ολυμπιακός γιατί είναι Έλληνας. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Γιαννούλης.
12: Μπορούμε να πούμε και τους ξέρουμε καλά, ρε παιδί μου. Δεν είναι, κατάλαβες, δεν είναι μια μεταγραφή που έρχεται. Δεν είναι ο Μαφαίο.
11: Ο Σιπιώνη.
12: Ναι, να πούμε ναι αυτό.
13: Δεν είναι στοίχημα ο Γιαννούλης.
12: Αυτό,
13: είναι
12: αυτό λέω.
13: Δεν που λες, ναι, να τον πάρω και να δω αν θα μου βγει.
12: Αυτό ακριβώς λέω.
13: Το ξέρεις.
12: Ναι.
13: Το ξέρεις. Είναι Έλληνας, το ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει τι σημαίνει Ολυμπιακός, ξέρει τις απαιτήσεις της ομάδας. Άρα είναι μια κίνηση που την κάνεις με κλειστά τα μάτια. Υπερβολικό αυτό που ακούγεται. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά τι κάνεις.
11: Όχι, καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
13: Βάγια, για κάποιους μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Σου λέω, για μένα την κάνεις αυτή την κίνηση με κλειστά τα μάτια. Δίνεις τον Ορτέγκα, παίρνεις στο Γιαννούλη και το χαμόγελο είναι πλατή. Τελεία. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που θα δούμε άμεσα να τελειώνει. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό έχουν σημαδέψει κάποιες κινήσεις που θέλουν να τις τελειώσουν άμεσα. Για να έχει τις παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις ο Μεντιλίμπαρ που το έχει ζητήσει πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε. Θέλει δηλαδή να πάρει το Γιαννούλη, να δώσει τον Ορτέγκα και να πάρει το Γιαννούλη, να πάρει τον Μοφαίο και άμεσα και αυτό να τελειώσει και να ξεκαθαρίσει και του Τσάπρα. Το να ξεκαθαρίσει δεν είναι να τον πάρει, να ξεκαθαρίσει. Υπάρχει ανοιχτός δρόμος. Υπάρχει. Συνεχίζουμε να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανοιχτός δρόμος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μείνει πάνω από τον Τζάμπρα Ολυμπιακός όλο το καλοκαίρι μέχρι να αποφασίσουν στο Λεβαδιακό, να αποφασίσουν ο κ. Κομπότης τι θα κάνει. Και τι θα κάνει και ο παίκτης. Ο παίκτης που θα θέλει Ιταλία.
11: Ναι, ναι.
13: Αυτό έχω ακούσει. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, αλλά υπάρχει και αυτό το. Αυτό το ενδεχόμενο, ότι έχει πρόταση από την Ιταλία και την εξετάζει. Και την εξετάζει και πολύ σοβαρά. Δικαίωμά του εννοείται. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει μέχρι να αποφασίσει ο χι ποδοσφαιριστής ποια θα είναι η απόφασή του. θέλει να ξέρει άμεσα. Υπάρχουν πιθανότητες, δηλαδή υπάρχουν και υπάρχουν, προχωράμε. Δεν υπάρχουν, κλείνουμε το κεφάλαιο, κοιτάμε αλλού.
11: Έτσι κι αλλιώς με το Μαφαίο, κερδίζει και χρόνο ο Ολυμπιακός, έτσι είναι.
13: Ακριβώς, ναι, παίρνει τώρα ένα παίχτη που θέλει.
11: Κερδίζει πάει και χρόνο, σε ναι. συγκεκριμένη θέση.
12: Ναι.
13: Ναι. Πάει για δύο, αλλά θα έχει τον έναν. Δεν θα έχει ζερό στη συγκεκριμένη θέση.
11: Mm-hmm.
13: Αυτό είναι το θέμα.
12: Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ή θα πάρει τον Τζάπρα.
11: Ναι. Ή το Σαλιακά.
12: Ή θα πάρει το Σαλιακά. Ναι.
13: Ναι.
12: Αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
13: Ναι. Δεν νομίζω βέβαια προσωπική εκτίμηση ότι είναι ίδιου επίπεδου. Δηλαδή με τον Τζάπρα το να πεις ότι εύκολα...
12: Προφανώς και ο Ολυμπιακός το ίδιο πιστεύει, αλλιώς θα έπαιρνε τον ελεύθερο Σάλιακα και δεν θα το συζητούσε, αν θα δώσει δύο ή δυόμιση ή δεν ξέρω τι για τον Τζάπρα.
11: Εντάξει, μην το ρίχνουμε και τον Σάλιακα.
12: Όχι, εγώ καθόλου.
13: Όχι, προς Θεού, δεν λέω τίποτα για
12: εγώ καθόλου.
13: Δεν υποτιμώ κανένα.
12: Μοιάζει το potential που λένε και στο χωριό μου του Τσάπρα αυτή τη στιγμή να είναι καλύτερο.
11: Οκ.
12: Αλλά.
13: Αυτό.
12: Ναι. Αλλά έχει το ερωτηματικό πώς θα συμπεριφερθεί στη μεγάλη ομάδα. Σε αντίθεση με το Σάλιακα, που το potential δεδομένη χρονική στιγμή δεν μοιάζει ίδιο με το Τσάπρα, αλλά έχει την ασφάλεια ότι είναι πιο μπαρτοκαπνισμένο. Υπό την έννοια ότι έχει κάνει καριέρα στην Πουντεσλίγκα του.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Ναι, σε ομάδα που έπεσε, αλλά βασικός.
11: Εντάξει, έπαιξε όμως αρκετά.
12: Βασικός, ναι, ναι.
13: Οπότε είναι ένα θέμα που έχει και πλαν B, εννοείται ότι υπήρχε
12: ναι, πλαν B. Και υποσημείωση ο Σάλιακας είναι, δεν είναι μόνο Έλληνας, είναι
11: γηγενής. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, έτσι.
13: Γηγενής είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αυτό θα παίξει το ρόλο του.
12: Ναι.
13: Αλλά δεν θα είναι ο πρώτος λόγος.
12: Όχι, προφανώς.
13: Κατά τον οποίο θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα είναι οδηγός ο Σάλιακας, είναι από τις ακαδημίες, μπαίνει στη συγκεκριμένη λίστα, άρα προτιμάμε το Σάλιακα. Όπως είπαμε και πριν, τον Τζάπρα θέλει ο Ολυμπιακός. Αν δεν προχώρησε, το Σάλιακα είναι πλαν B. Και μένει να δούμε στο χαφ, για ποιον θα κινηθεί άμεσα στα χαφ ο Ολυμπιακός. Γιατί θέλει τον παίχτη στα χαφ από τη στιγμή που του...
11: Στη θέση του Ουνάη, ας πούμε, ναι.
13: Ναι, ναι. Στη θέση του Ουνάη Λόπεθ που κατά προσφέρεται θα μένει στη Ράγιο. Οπότε θέλει παίχτη εκεί που να μπορεί να κάνει τις κινήσεις μέσα στο γήπεδο για τις οποίες τον έχει ανάγκη ο Μεντιλίμπαν. Είναι, ξαναλέω, αυτές οι τρεις κινήσεις που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός για να ξέρει ακριβώς που βαδίζει και να ξέρει και πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα. Τώρα, όλα ακούγονται βέβαια πάρα πολλά, για εξτρέμα ακούγεται, που θα πάρει και εξτρέμα Ολυμπιακός, κέντρο άμυνας, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ονόματα, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εντός εισαγωγικών καίνε τον Ολυμπιακό για να τελειώσουν άμεσα. Και να δούμε τις εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Γιατί θέλουν στον Ολυμπιακό να είναι ξεκάθαρο το τοπίο μέσα στην εβδομάδα.
11: Ναι.
13: Αυτά.
11: Ευχαριστούμε κύριε.
12: Καλημέρα
11: σας. Λοιπόν, θες να κάνεις τα ψώνια της εβδομάδας ή θυμήθηκες τελευταία στιγμή κάποιο δώρο? Best World και βρες σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα δώρων σε λίγα μόνο λεπτά για όλα εκείνα τα 8 ξέχασα. Η World έχει τη λύση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2.15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11.59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Bwinsport FM 94,6. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, της χθεσινής ημέρας, που ήταν ο τρίτος τελικός της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92, απέκτησε προβάδισμα κατάκτησης πρωταθλήματος. Θέλει μια νίκη ακόμα και ο Νίκος Ρέβας θα μας πει πως κύλησε το παιχνίδι, πως το περιέγραψε από πλευράς της μετάδοσης του για τον Bwinsport FM και φυσικά τι ρεπορτάζ προκύπτει, γιατί έχουμε αναμονές ακόμα, έχουμε Dorsey, έτσι, έχουμε τρίτο ημίχρονο, έχουμε πραγματάκια. Καλημέρα σας κύριε Ρέβα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Αρχικά να πω συγχαρητήρια σε όλους όσοι έστησαν τη χθεσινή γιορτή, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο reunion απόλυτα επιτυχημένο.
0: Ναι μωρέ, πάντα έτσι περνάμε. Εμείς.
1: Χθες ήταν λίγο διαφορετική αίσθηση, νομίζω. Και σε αυτούς που δούλεψαν, εννοείται, πολύ σκληρά τα παιδιά. Να καταγγείλω και εγώ μετά το κουμπάρο με τον Εσάκε που έβαλε τελικό τη μέρα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Και δεν μπόρεσα να το ζήσω περισσότερες ώρες. Και να πω ότι...
0: Μα να σου πω κάτι για τις μπαγάσιδες. Δηλαδή, εγώ την είχα την υποψία ότι θα έχει δεύτερα μάτς. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει, τόσο πρεμούρα να τελειώσουν τελική σε δύο εβδομάδες.
1: Απλώστε το λίγο.
0: Απλώστε το λίγο. Δηλαδή, εντάξει,
2: δεν είναι πρεμούρα ΕΡΤ.
1: Ναι, λόγω μου τι άλλο.
2: Ναι. Και να γι' αυτό και ο πέμπτος τελικός είναι Σάββατο στις 6.
1: Ναι, επειδή έχει αγώνες.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς που λειτουργεί το air-condition, θα πω εγώ στο σεφ. Γιατί αλλιώς, αν γίνει τέτοιο μάτς, με τις παλιές συνθήκες, με την καζέτη που είχε έξω. Και να αποκαλύψω τώρα κάτι που δεν ενδιαφέρει το κοινό, αλλά θέλω να το πω, ότι 10 και 4 το πρωί άνοιξε αυτό το ριλάκι του Σταύρου Χοντροθύμιου και με πίσω τα κλάματα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο βαθύ έχω δει για τα 30 χρόνια. Τη ιστορία που εξιστορεί, δεν θα πω περισσότερα. Mm-hmm. Απλά να πω στον συνάδελφο να είναι γερός και να ζήσει να θυμάται τον πατέρα του, τίποτα άλλο. Πάμε και στα πεζά.
0: Ναι.
1: 102-92, ένα παιχνίδι που νομίζω κατά γενική ομολογία ήταν το καλύτερο από τα τρία. Mm-hmm. Έπαιξαν και δύο μπάσκετ.
0: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν μαγικό.
1: Είναι μαγικό. Είναι αντάξιο των περίπου 70 εκατομμυρίων που υπάρχουν στο παρκέ. Νομίζω ότι το κάνουν και κόντρα στις συνθήκες, γιατί okay, και τοξικότητα υπάρχει, το έχουμε πει, και πίεση υπάρχει στους αθλητές, βγαίνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό σε πολλές φάσεις, και το κάνουν και οι δύο με προβλήματα. Δηλαδή, ο Μέν Ολυμπιακός χάνει και τον Παπα-Νικολάου πριν το μάτς, mm-hmm. με τον Ντόρση. Δεν έχει τον Πίτερς αυτή τη σειρά, είναι αλλού ο Πίτερς, σε
0: ναι,
1: κάθαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει με 6,5 παίκτες ουσιαστικά, και στον Παναθηναϊκό του προκύπτει Όσμαν, του προκύπτει Ρογκαβόπουλος, που να διηθούμε ο Λόβης κανένα καλά το παιδί, φάνηκε επειδή το πάτησε. Λίγο καθυσυχαστήκαμε γιατί το μυαλό μας πήγε στον Αχίλιο, η αλήθεια είναι.
0: Μάλλον είναι στο πέλεμα που είχε το πρόβλημα.
1: Ναι, όταν είδαμε στη φυσουνά να το πατάει, εντάξει γιατροί δεν είμαστε, αλλά επειδή έχουμε μια τριβή ας πούμε όλα αυτά, είπαμε ότι μάλλον το απέφυγε αυτό και χάρηκαμε ιδιαίτερα. Παρά αυτά λοιπόν, που παίζουν ένα κοντό rotation και δύο και δεν έχουν όλους τους βασικούς τους αστέρες σε καλή βραδιά, αντίστοιχος ας πούμε κακός νομίζω για μένα είναι ο Νάνι του Παναθηναϊκού, mm-hmm. Βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μπάσκετ. Έχει σημάδι, ασφαλώς και οι 102 και 92 από τις δύο πλευρές είναι και λογοκόπωσης.
0: 100%.
1: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν 100%.
0: 100%.
1: Απλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι κερδίζει επειδή για πρώτη φορά στους τελικούς, παρότι δεν καταφέρει να το πιστοποιήσει και να πάει σε μια άνετη νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός το έκανε στο δεύτερο μάτς, υπό διαφορετικές συνθήκες, αλλά την ανωτερότητά του νομίζω ότι την επιβεβαίωσε μια εύκολη νίκη, βγάζει για πρώτη φορά κάποια πράγματα από αυτά που θυμίζουν τον Ολυμπιακό και αναφέρομαι στις 23 ασίστ για 10 λάθη, mm-hmm. Που είναι αναλογία που θυμίζει Ολυμπιακό.
0: Ένα πολύ πιο κοντά στα νούμερά του με βάση ας πούμε, όλη τη χρονιά.
1: Αυτό. Ένα πιο υποφερτό ποσοστό στα τρίποντα από το 24,9 στους δύο πρώτους τελικούς που ήταν το χειρότερό του την τελευταία πενταετία. Πάει στο 40%. Και παρότι ξαναλέω δεν
0: είναι. Εντάξει, χθες σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού ήταν εντυπωσιακό ο Ολυμπιακό στο τρίποντο.
1: Ναι.
0: Σε συγκεκριμένα κομμάτια, στο ξεκίνημα δηλαδή και εκεί προς το τρίτη προς τέταρτη περίοδο.
1: Που το πάζει 14.
0: Μπράβο, ναι. Ήταν εντυπωσιακός εκεί, έτσι. Κυρίως λόγω Φουρνιέ.
1: Λόγω Φουρνιέ, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Εκεί ήταν η επόμενη μου ατάκα ήταν αυτή, γιατί ο Φουρνιέ έχει κάνει ένα παιχνίδι που για μένα, όσο και αν ακουστεί υπερβολικό, είναι το πιο πλήρες με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν έχει βάλει μόνο 28.
0: Έχει μοιράσει πάσες, δεν έχει κάνει λάθη.
1: Αυτό. Έχει μοιράσει 8 assist. Έχει κάνει μόλις 2 λάθη σε 37 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ενώ όλο το usage των επιθέσεων περνάει από πάνω του. Ειδικά μετά το δεύτερο foul του walk-up νωρίς, παίρνει

0: Για βάλε μια νοτελεία, γιατί ο Δημήτρης Μπατζόγλου έχει κάτι έκτακτο από Θεσσαλονίκη. Έλα, φιλέ.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι και για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιαννούλη δεν έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να καταθέσει μια νέα πρόταση προς την Augsburg, μια και εκεί είναι το πρόβλημα. Με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, η πρόταση φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια πάγια συν 1 εκατομμύριο με μπόνους, διάφορες συμμετοχές ή επίτευξη στόχων, και είναι το βήμα που ο ΠΑΟΚ θεωρεί σωστό ότι πρέπει να κάνει και να φτάσει μέχρι εκεί, εκτιμώντας ότι αν και ο Γιαννούλης συνεχίζει να επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ανεβάζει την προσφορά του από...
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε 3 συν 1 μέσω
0: 3 συν 1, μεταφέροντας και το μήνυμα όμως ότι μέχρι εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τον Δημήτρη. Τέλος πάντων.
2: Προσπαθώντας.
0: Είναι εδώ ο Δημήτρης.
2: Ναι.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: 3
0: έλα,
2: συν 1 λοιπόν, μπόνους.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Θεωρώντας ότι εκεί έπρεπε να φτάσει, εκτιμώντας ότι εκεί είναι η σωστή πρόταση και λέγοντας ότι εφόσον εξακολουθεί ο Γιαννούλης να θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Το νέο βήμα πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, φτάνει στα 3 εκατομμύρια πάγια συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Άκουσαμε λοιπόν την εξέλιξη που έφεραν τα γενέθλια του BWinSport FM στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο, και της Augsburg. Λοιπόν, έλα Νικόλα, sorry για τη διακοπή, αλλά έχουμε ήδη σούλες. Νικόλα, μας ακούς? Α, έχει πέσει ο Νικόλας. Κάτσε, τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε πάλι Νίκο Ζέρβα. Είχαμε μείνει φίλες στο Word, στο κομμάτι του Word.
1: Ναι, και ότι οι βοήθειες που πήραν οι τρεις πρωταγωνιστές και από τον Word και από τον Walk, από οποίους βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα, παρότι νομίζω ψυχολογικά μετά το 1 στα 7 στο ΆΚΑ δεν ήταν και πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζω και στην εξίσωση σαν ένα 5 συν 1 ουσιαστικά. Αυτό ήταν το rotation του Ολυμπιακού χθες.
0: Ναι.
1: Τον Corey Joseph. Γιατί όσο είναι στο παρκέ υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα, έχει βοηθήσει τα rebound.
0: Δεν φαίνεται η απουσία του Γόκαπ τόσο πολύ.
1: Αυτό.
0: Έτσι, κυρίως στο κυνήγι του Ναν, ας πούμε, ναι, και του Σλούκα όταν έπαιξε ο Κώστας.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, για μένα τα δύο ερωτηματικά είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι ο Ολυμπιακός δεν κεφαλοποιεί τις μεγάλες διαφορές που έχει πάρει στους δύο αγώνες στο ΣΕΦ. Δεν θα μιλήσω για το Telecom Center, γιατί η διαφορά που πήρε ήταν πολύ νωρίς στο ματς, για να έχει μια πιο άνετη νίκη, να το πω έτσι. Και στην άμυνα υπάρχουν θέματα, γιατί χθες νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε κάποια πολλά ανοιχτά σουτ που είχε, λόγω κάποιων λαθών ασυνεννοησίας που γίνανε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Μπορεί να έχει τελείως διαφορετική τρόπη το παιχνίδι, ναι. Όπως ισχύει και στο πρώτο.
0: Γενικά, Νικόλα, ξέρεις τι φαίνεται να παλεύει ο Ολυμπιακός να λύσει και δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής? Την απουσία του Ντόρση.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: είναι περίεργο να το λες ένα μάτσο το οποίο έχει βάλει 102 πόντους. Αλλά
1: όχι, μαζί σου.
0: Δεν είναι περίεργο όταν βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά της πρώτης και της δεύτερης unit του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα.
1: Ξαναλέω, δεν πρέπει να σταθεί ο Ολυμπιακός πολύ στο 102 το χθεσινό. Γιατί μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν πράγματα που. Το τρίτο φάουλ του Χουάντσου, ας πούμε, που για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος του Αταμάν που δεν τον αποσύρει.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να τον αποσύρει εκεί.
1: Το λέει ο Σερέλης,
0: ναι, ναι.
1: Το βλέπαμε επίτηδες με τον Χριστό. Ίσως να μην πρόλαβε, ναι, okay.
0: Ναι, δεν πρόλαβε, γιατί έγινε καπάκι το τρίτο φάουλ.
1: Είναι ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή κάπου έχει μια φυσιολογική τρόπη το παιχνίδι με το πολύ κοντό rotation του Παναθηναϊκού σε συγκεκριμένες θέσεις, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε κοντό rotation, δεν διαφωνώ. Τώρα για τα ρεπορταζιακά, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Ο κόουτς Μπαρτζόκας άφησε ανοιχτό να παίξει ο Ντόρση στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ υπέρ του, γιατί χθες κάνει μια καλή προπόνηση.
0: Okay.
1: Αν προπονηθεί και σήμερα χωρίς ενοχλήσεις, νομίζω ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά στη σειρά. Είναι ερωτηματικό ο ρυθμός του σίγουρα, έτσι δεν το συζητάμε. Για τον Παπα-Νικολάου πάμε ώρα με την ώρα ουσιαστικά, γιατί οι μέρες δεν υπάρχουν και πολλές.
0: Και είναι μέση τώρα. Είναι μέση.
1: Έκανε ενέσεις χθες για να παίξει, δεν τα κατάφερε.
0: Mm.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η ιδιοσυγκρασία του ΠΑΠ που, ξέρεις, άμα χρειαστεί 7-8 λεπτά θα τον έχει ο Ολυμπιακός την Τετάρτη. Όχι για κάτι παραπάνω, για να μην ρισκάρει χειρότερα πράγματα, γιατί πάντα δεν πρέπει να αποκλείουμε τον ενδεχόμενο να δούμε και πέμπτο μάτς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ λέω ότι εχθές, ας πούμε, ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει πολλά πράγματα να συζητήσει.

0: ζητήσει από τους λεγόμενους, ας πούμε, αναπληρωματικούς του. Πάρα πολλά πράγματα να συζητήσει από αυτούς. Έτσι, με αυτούς μάλλον και για το επόμενο παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Γιώργο Πετρίδη στη συνέχεια. Πάμε ένα break. Έχεις κάτι να μας πει σημαντικό?
1: Ναι, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
3: Η Wins for FM 94,6.
0: Για πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Πετρίδη πόσο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το αποτέλεσμα το χθεσινό, τι νεότερα υπάρχουν, αν υπάρχουν, για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου και γενικά πώς, ποιο είναι το, και το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
12: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Για τον Ρογκαβόπουλο μου πέρασε καταρχάς, φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα στο πέλμα. Περιμένουμε τώρα να δούμε τις εξετάσεις σήμερα για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς. Θυμίζω ότι είχε ένα θεματάκι στο πέλμα, ότως είχε μια πελματεία από ρευοσύντητα που τον έφυσε αρκετές ημέρες εκτός προπονήσεων και αγώνων. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ακριβώς τι πρόβλημα υπάρχει και πόσο καιρό θα μείνει έξω, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι θέμα για τη συμμετοχή του στον τετράλο τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να προλάβει. Αλλά θα δούμε σήμερα, ακριβώς γιατί χτες φάνηκε να είναι σοβαρό το πρόβλημα και μάλιστα και ο ίδιος σφάλαζε από τους πόνους και ο διαιτητής πάλι μπροστά στις φάσεις δεν το διέκοψε, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν... εκεί είναι η γενικά η συμπεριφορά και του διαιτητή και του Γόρντι να παραδεχθεί.
12: Mm-hmm, mm-hmm. Ακριβώς. Εντάξει, αλλά κυρίως του Ροδιωτή, ο οποίος τον βλέπει τον Ρογκαβόπουλο, περνάνε αρκετά δευτερόλεπτα και δεν το σταματάει.
0: Έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Telecom Center σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ναι, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που αμέσως ο διαιτητής έκανε αυτό που όφιλε, δηλαδή σφυρίξε για να σταματήσει το μάτς. Αμέσως.
12: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μπορεί με το γράμμα των κανονισμών, ας πούμε, να μην επιτρέπεται, αλλά το πνεύμα του...
0: Εντάξει, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί πέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει... έκαναν και χθες μάλλον μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και κάνουν γενικότερα σε αυτή τη σειρά μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Δεν μπορούν, από ό,τι φαίνεται, να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση και να υπερνικήσουν μάλλον όλη αυτή την κατάσταση. Σίγουρα είναι τεράστια διαφορά στις βολές, συν 50-48 για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη σειρά, στα φάουλ επίσης. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το τέλειο αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να ισοφαρίσει καταρχάς αύριο, έτσι, και από εκεί πέρα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα σε επόμενο μάτς, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ εύκολο, παίζοντας επίσης ώρες να... και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, να καταφέρει να πάρει τα παιχνίδια. Δεν παίζεται κατά ψέματα η σειρά αυτών των τελικών επίσης όρους, έτσι. Εντάξει, χθες είχε ένα πολύ καλό Grant, είχε ένα πολύ καλό Shorts. Ο Ναν κνευρίστηκε και νομίζω είναι απολύτως λογικό στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ήταν πολύ καλό στο πρώτο μέρος και ήρεμος και συγκεντρωμένος μετά την ανάπαυλα με τα δύο φάουλ που του χρέωσαν, ειδικά το ένα είναι και ανάπαυλο φάουλ εντελώς. Φάνηκε να επηρεάζεται και μείνει εκτός αγώνα επί της ουσίας. Ξύνει τα προβλήματα που υπήρχαν με Όσμαν και Ρογκαβόπουλο και το Σλούκα ουσιαστικά ανέτοιμο. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το παλέψει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει μέχρι τέλους αυτή την νίκη, έτσι.
0: Με τον Όσμαν το πρόβλημα είναι σοβαρό.
12: Είναι ενοχλή στη μέση, έχει κάποιες ενοχλή στη μέση, τον ταλαιπωρούν γενικά μέσα στη φετινή σεζόν και λόγω του ευρωμπάσκετ και λόγω της καταπώνησης που υπάρχει. Νομίζω ότι αυτόν σήμερα θα ξεκαθαρίσει την προπόνηση, αν θα μπορέσει να βοηθήσει αύριο. Αλλά σίγουρα είναι και αυτό ένα θεματάκι, γιατί είναι τρομερή καταπώνηση, τρομερή καταπώνηση για όλους τους παίκτες, έτσι, yeah, ξεκάθαρα. Θα δούμε σήμερα και τον Οσμάν, κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει στο δεύτερο τελικό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
12: Αυτά, κύριε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Εγώ να πω το εξής, ότι τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι, δεν οδήγησε σε τρίτο ημίχρονο πολύ πιο εντυπωσιακό από το ίδιο το μάτς. Γιατί το δεύτερο μάτς οδήγησε σε τρίτο ημίχρονο πολύ πιο εντυπωσιακό από το μάτς. Έτσι. Τουλάχιστον να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη στις 9 η ώρα είναι το τέταρτο μάτς.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν. Έλα, Σωτήρη μου. Λοιπόν, Χρήστος Σιδηρακόπουλος είναι μαζί μας. Λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο, μια μέρα πριν το συνέδριο του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Στο θυμίζω, Τσόχο, αύριο ανοίγω συνέδριο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εσύ ανοίγεις εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και κλείνω, ρε.
0: Δεν φταίω εγώ, Σωτηρακόπουλος.
10: Και κλείνεις και εκπομπή.
0: Και κλείνει και συνέδριο.
10: Και κλείνει και συνέδριο,
0: ναι.
10: Αυτό είναι.
0: Ναι, μπράβο.
10: Overloading τον έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, εντάξει. Αντέχει, μωρέ, να σου πω κάτι.
10: Λοιπόν, να σας πω ότι είδα το πρωί Ισπανία-Περού ή θα γελάσετε.
0: Είδες φιλικό.
10: 4.30 το πρωί, ναι.
0: 4.30 το πρωί.
10: Τι να κάνουμε, δουλεύουμε, Σιβάη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, άμα δεν δουλέψεις τώρα, Χριστό μου, πότε θα δουλέψεις.
10: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο Γιαρθάμπαλ ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς. Δεν έχουν το κλασικό φόρο οι Ισπανοί, το ξέρουμε αυτό άλλωστε.
0: Ναι.
10: Παίζουνε, έχουνε γκολ από πολλούς. Πού στέκομαι τώρα εγώ. Κέρδισε 3-1. Εντάξει, οκ, χαίρο πολύ. 3-0 ήταν το παιχνίδι και έγινε 3-1. Ήταν σοβαρή και στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν σοβαρή και στο δεύτερο ημίχρονο. Τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον, λίγες μέρες πριν, όλοι λίγο, βλέπεις την Ολλανδία και λες εντάξει, οκ, καλαμπαλίκι. Με το Ουσβεκιστάν ισοφαρίστηκε και πέτυχε ο γίγας Κόντι Χακ που έτσι πέτυχε 2 γκολ. Δεν είναι σοβαρή. Ούτε με την Αλγερία ήταν σοβαρή. Βλέπεις την Γαλλία ήταν πολύ σοβαρή με τα 3 γκολ του Ολίσε. Αλλά αυτοί που μπαίνουν αλλαγή, βλέπεις ότι προσπαθούν να κάνουν τρελά πραγματάκια. Ξέρεις, προσέξτε και εμένα, κοίταξε και εμένα αφεντικό εδώ κτλ. Η Ισπανία λοιπόν, είτε παίζει πρώτη ομάδα που έπαιξε πρώτη ημίχρονο, δηλαδή αυτούς που πιστεύει αυτός. Ο Σιμών, ο Ιωρέντε, ο Κουμπαρσί, ο Κουκουρέγια, ο Πέδρι Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ κτλ. Είτε οι αλλαγές που γίνανε στο ημίχρονο, που γίνανε αρκετές. Έτσι μπήκε ο. Εντάξει, άστο τον τερματοφύλακα. Ράι, όποιον και να βάλουν οι Ισπανοί, έχουν ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Μπήκε ο Ντάνι Όλμο στη θέση, ας πούμε, του Ρουίδ. Μπήκε ο Μαρκ Πούμπιλ στη θέση του Κουμπαρσί. Μπήκε ο.
0: Ναι, δεν ξέρει να ποιον θα την πατήσει. Ναι.
10: Μπήκε ο Άλεξ Μπαένα. Μπήκε ο Γκάβι στην θέση του Μπαένα. Δεν καταλάβαινες καμία αλλαγή. Δεν καταλάβαινες αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Δεν καταλάβαινες πτώση στη σοβαρότητα του αγώνα. Συγγνώμη, αλλά αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να πάει εκεί. Αν θα αντέξει, είναι ένα άλλο πράγμα. Μπορεί να τσακίσει ζέστη, να βγάλει τραυματισμούς, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες είναι επιβαρημένοι. Αλλά η σοβαρότητα σκέει, έχει αυτοπεποίθηση, ρε παιδιά. Δηλαδή, η κατάκτηση του 24 τους ξανάδωσε μια αυτοπεποίθηση που πολύ καλή ήταν και η του Λουίς Ενρίκε η Ισπανία, έτσι, το 21. Πολύ καλή ήταν και η Ισπανία και το 16, ας πούμε, αν θέλεις, σαν συζήτηση. Αλλά υπήρχαν στιγμές που καταλάβαινες ότι λίγο μετά από το στραπάτσο του 14, το 5-1 από τους Ολλανδούς, τους είχε εγκαταλείψει λίγο εκείνη η άβρα της ομάδας, της ανίκη της ομάδας του 8-10-12. Λοιπόν, αυτή η ομάδα εδώ πέρα τώρα πάλι νιώθει καλά. Και το λέω γιατί είναι ένα φιλικό. Λέω εκείνη την ώρα στο βάλω να το χαζεύω γιατί είχα άλλα πράγματα να κάνω ενώπιση του συνεδρίου, να φτιάξω, να κάνω και με παρέσυρε και έβλεπα τώρα 5.30 το πρωί σοβαρά το παιχνίδι, έτσι. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό δείγμα ένα τέτοιο φιλικό. Το Αγγλία-Νέα Ζηλανδία προχθές χτύπαγε στο κεφάλι στον τοίχο. Έβλεπες Μπογιά να στεγνώνει, έτσι, πολύ πιο εύκολα.
0: Μπογιά να στεγνώνει.
10: Ναι, έτσι, έβλεπε. Η Μπογιά να στεγνώνει για πιο ενδιαφέρον από το δεύτερο ημίχρονο της Αγγλίας προχθές. Αυτό. Λοιπόν, να σου πω, στο αυτό το Telegram που έχω ανοίξει με τα προγνωστικά, επειδή κάνω μια ανάλυση παρόμοια σαν αυτή που πάμε τώρα, αλλά και άλλα για τις ομάδες, πλησιάζω τους 1.000, ο χιλιοστός θα πάρει ένα έξτρα δώρο, ξέρω από αυτά που κληρώνω.
0: Ωραίος.
10: Αύριο το πρωί. Οπότε ο χιλιοστός θα πάρει και ένα έξτρα δωράκι. Τώρα δεν είμαστε μακριά.
0: Πλησιάζουμε.
10: Καμιά 15 άτομα. Μπείτε. Όποιος κάτσει στο 1.000 θα πάρει και ένα έξτρα δώρο. Δεν θα είναι ένα βιβλίο ή μια μπάλα, θα είναι κάτι καλύτερο.
0: Α, ωραίος.
10: Αυτά,
0: ωραίος.
10: Λοιπόν, καλή δύναμη. Αύριο το πρωί θα τα πούμε, κύριε Μισή.
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα.
10: Αύριο μες τη μέρα.
0: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, ναι.
10: Απλώς αύριο, Μιχάλη, εμένα δεν θα με βγάλεις. Εκεί θα είμαι με τον κύριο Βάιο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Α, και χωρίς Βάιο και χωρίς Χρήστο. Καλά το πάτε.
0: Καλά το πάτε.
1: Πάρτε και κανένα δυο ρεπόρτερ. Θα παίξω μουστική.
10: 30 δευτερόλεπτα για το χθεσινό μας. Ήταν υπέροχο. Ήταν πολύ ωραίο. Συναισθηματικά φορτισμένο και συγκινησιακά. Και είδα ότι όποιοι ήρθαν, αυτό που είπατε κι εσείς, άκουγα μπραουδάκι το βράδυ. Και ήταν σαν να έχει ξαναγυρίσει ο χρόνος πίσω, ξέρεις, με το άστρο να μαλώνεται. Όποιος κάθισε στο μικρόφωνο και ας είχε χρόνια, ο Καραλής έρχεται, μπαίνει, βγαίνει. Άλλωστε ο Καραλής είναι πάντα εδώ μαζί μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι κάθε μέρα.
10: Θέλουμε να φιτιλιάσουμε κάποιον, λέμε κάτι για τη ΣΥΤ, φιτιλιάσαμε τον Γιάννη. Λέω για το Πολυχρονίδη, σωστά το είπατε. Θανελάκη Τσαμόπουλος ήταν πρόσφατη, ας το πούμε, η αποχώρηση, οπότε άντε να μην τους μετρήσω. Αλλά να σου πω, ας πούμε, για κόσμο, ο Παντελάρας ο Διαμαντόπουλος. Και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Εδώ κάτω ψυχή, αλλά μην πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Κοντά φτάσαμε.
10: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ήταν πολύ ωραίο. Γερή να είμαστε όλοι. Και καλή. Τι να πω. Στα 40, στα 50 και στα 60, εμείς δεν θα είμαστε, ξέρω εγώ, σε κάποια από αυτά. Εσείς θα είστε νεότερα παιδιά, θα τα προλάβετε. Οπότε καλή δύναμη. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε.
10: Πάρα πολύ ωραία όμως. Πραγματικά πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Ποθητός κερδίζει το βιβλίο για τους ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα. Για το βιβλίο για την Εθνική Αργεντινή. Ο κύριος Νικολάος Παπαδόπουλος, τελειώνει το τηλέφωνο του 456, κερδίζει το βιβλίο για τα τρία λιοντάρια, ιστορία των τριών λιονταριών. Και ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, με το τηλέφωνο τελειώνει σε 534, κερδίζει το τηλέφωνο για το Μουντιάλ. Δύναμη και
1: το δόξα. Το βιβλίο, μάλλον, όχι το τηλέφωνο.
0: Το βιβλίο, ναι, συγγνώμη. Δύναμη και δόξα, η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν είχε γραφτεί ποτέ. Θα επικοινωνήσουμε για να παραλάβετε μάλλον θα παραλάβετε στο σπίτι σας τα βιβλία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας η MVP Publication. Θα δώσουμε και αύριο. Να φύγουμε.
1: Θα δώσουμε.
0: Θα δώσεις εσύ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Καλημέρα σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά, με τους Μάτος και Βιερίνια να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Το βάρος της ανανεώσης μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς ρίχνουν στην ΑΕΚ. Στασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ, με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ωστόσο να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων οι εξελίξεις για τους Γιόβιτς και Πίλιο. Να κλείσουν άμεσα τις ανοιχτές υποθέσεις για τους υποψήφιους στόχους θέλουν στον Ολυμπιακό σε πρώτο πλάνο Γιαννούλης, με την Augsburg να καλύπτεται την πρόταση των Πειραιωτών για το διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι σε καλό δρόμο και περίπτωση του Μοφέου. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν, με τους πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Οι λεπτομέρειες για το νέο κανάλι στο οποίο θα προβάλλονται τα παιχνίδια του Τριφυλλιού από τη νέα σεζόν θα γίνουν σύντομα γνωστές. Χαμόγελο στον Ολυμπιακό για την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ντέρμπι για τη στοίχημα GBL που τους φέρνει μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην κατάσταση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ενοχλήσει τη μέση, θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αισιοδοξία για τον Ντόρση, ο οποίος σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο παιχνίδι. Αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας φόρουαρντ αποχώρησε από το χθεσινό ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πληματιά από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις εν ώψη και του τέταρτου τελικού την Τετάρτη στο Telecom Center. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο ανακοίνωσε και η Φυσιά, με τον 28χρονο γκολκίπερ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πανετολικό. Την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού Άλεν Χαλίλοβιτς εξετάζει ο Βόλος. Οι Spurs πέρασαν από την έδρα των Knicks επικρατώντας 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας τη μεταξύ τους σειρά σε 2-1. Κορυφαίος ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είναι ένατη μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτήριου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στο 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. 12 λεπτά μετά τις 12. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Τρίς Δαμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατούπτη, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο κύριος Πανούτσος είναι εδώ στα πέριξ της παραλιακής και θα είναι κοντά μας σε λίγο. Λέω στα πέριξ παραλιακής γιατί από τη Θησαίως δεν έρχεται ο δρόμος τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να περάσεις από την παραλιακή. Δεν είναι ότι μου έχει πιάσει κάποια τρέλα. Βέβαια θα μου πεις μπορεί να τον κατεβαίνει από το. Πώς το λένε, από τον Κηφισό. Πρέπει να τον ρωτήσουμε. Δεν είναι. Αλλά μου αρέσει αυτό. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Στη Nova μπορεί να έχεις χάρη στη Nova 5G και το 5G Home Internet, το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps για σερφάρισμα και περιόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις να δουλεύουν έξω από το σπίτι. Αν ήρθατε, παιδιά, να σκάψετε για να μας βάλετε οπτικές σύνες, είναι η ερώτηση που γινόταν ειδικά πριν από κανένα χρόνο παντού και πάντα. Αυτές τις υπερυψηλές ταχύτητες στις εξασφαλίζουν τα προγράμματα 5G Home Internet που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, χθες γιορτάσαμε τα 30 χρόνια του σταθμού με αυτή την τρομερή διάρκεια εκπομπή και γενικώς με όλη αυτή τη μέρα η οποία είχε απίθανα πράγματα. Ξέρω κάποιους από τους παλιότερους ακροατές, από τους ιστορικούς ακροατές, οι οποίοι συγκινήθηκαν χθες ακούγοντας εδώ πέρα πολλές και διάφορες, ας πούμε, φωνές που έχουν περάσει από τα μικρόφωνα. Εντάξει, στα 40 θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο πάρτι, να ξέρετε. Θα λέμε καλά 40 βέβαια τότε, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Τώρα στα δικά μας τι να πω. Να πω ότι επειδή συζητάμε πολύ για την πήγε εθνική μας στο Μουντιάλ και όλα αυτά, ξέρω, και λείπουμε εμείς και είναι 48 ομάδες και άλλα τέτοια φοβερά που ακούω, θέλω να πω ότι και μόνο το γεγονός ότι όλος ο κόσμος περιμένει να ξεκινήσει το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε 2 μέρες, και εμείς ασχολούμαστε με το μπάσκετ της Α1, καταλαβαίνετε, είναι σημειολογικά, ας πούμε, η εξήγηση γιατί δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Χρειάζεται και να το θέλεις, να το προγραμματίσεις, να το οργανώσεις το πράγμα, να κάνεις πάρα πολλά. Νομίζω ως χώρα δεν το πολύ έχουμε, πρέπει να πω. Γι' αυτό άλλωστε και στα περισσότερα Μουντιάλ δεν είμαστε παρόντες. Σε ελάχιστα ήμασταν παρόντες. Κάποια στιγμή βρήκαμε ένα καλό σερί παρουσιών που είχε να κάνει βέβαια και με συγκυριακά πράγματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, στην αύξηση των εισιτηρίων των ομάδων από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, σε μια καλή συγκυρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο που βρέθηκε ξαφνικά η εθνική μας με πολλούς παίκτες με προσωπικότητα, με παίκτες οι οποίοι κατάφεραν να την βοηθήσουν να ανεβεί επίπεδο μετά ειδικά το 2004 και την κατάκτηση του Euro. Εκείνο ήταν η συνέχεια που έφερε, ας πούμε, τις προκρίσεις και το 2010 και το 2014. Έσπασε αλυσίδα, φύγαν οι Καραγκούνιδες, φύγαν οι Κατσουράνιδες, φύγαν οι Ζαγοράκηδες και έκτοτε είμαστε σε μια κατάσταση περίεργη και δεν ξέρω και πόσο αναστρέψιμο είναι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτά που είδα την εθνική με την Ιταλία, εν μέρη και με τη Σουηδία, όπου η εθνική μας ομάδα παίξε πολύ καλά, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, και τελικά έσωσε ένα μάτσο με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Όλα αυτά εμένα δεν μου φαίνονται πολύ καλά σημάδια. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να ξεκινήσει το Nations League και να δούμε μια άλλη εθνική και να ξαναβρούμε την αισιοδοξία κτλ. Αλλά για την ώρα δεν μου προκύπτει. Και το λέω και γιατί βλέπω και διάφορα άλλα τα οποία είναι πραγματικά να γελάς. Δηλαδή, κάναμε παράπονο στους Ιταλούς γιατί στείλανε την Ελπίδων να παίξει με τη δική μας ομάδα και είπαμε ότι είναι κρίμα που ο κόσμος δεν θα δει τα αστέρια της Σέρια Α και διάφορα τέτοια. Και χάσαμε τελικά από αυτούς. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων, τώρα θα δούμε το Μουντιάλ από το σπίτι μας, αλλά τουλάχιστον θα βλέπουμε τους τελικούς Α1, θα ακούμε για διαιτησίες, θα διαβάζουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, ξέρω. Όχι μόνο το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, αλλά όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, ακόμα και οι ΕΡΤ βγάζουν ανακοινώσεις. Και ο υπόλοιπος κόσμος βέβαια θα περιμένει την φοβερή αυτή, τρομερή γιορτή η οποία ετοιμάζεται μακριά μας. Και αυτό το θα είναι και ένα Μουντιάλ πάρα πολύ περίεργο, γιατί τα μάτς θα γίνονται αργά το βράδυ. Ειδικά την πρώτη φάση, ένα μάτς γίνεται σε ανθρώπινες ώρες. Αυτό που αρχίζει 10 το βράδυ. Και τα άλλα είναι για ξενύχτη, γερμανικό νούμερο Σκοπιά και άλλα τέτοια στα οποία έχουμε ξεσυνηθίσει. Εγώ ειδικά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ ακόμα να την καταλάβω αυτή την καταιγίδα έλλειψης κανονικότητας η οποία μας περιμένει τον επόμενο μήνα, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχε ανάλογες ώρες, εγώ ήμουν στη Βραζιλία και δεν το ζήσα εδώ τηλεοπτικά μαζί σας. Ήμουν εκεί που γινόταν το, πώς το λένε, η διοργάνωση, και τα παιχνίδια γινόντουσαν σε ώρες κανονικότατες. Εδώ τώρα μας περιμένει πολύ, πολύ ξενύχτη, και όλο αυτό το πράγμα θα έχει έτσι διάφορες, ας πούμε, επιπτώσεις. Προβλέπω πολλά νεύρα να έχουμε τον επόμενο μήνα. Και γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το Μουντιάλ όπως θέλουμε. Δηλαδή με παρέες σπίτι, με μπύρες, με σουβλάκια, με πίτσες. Ένα μάτς θα είναι αυτό που μπορεί να τα κάνεις αυτά, και δεν είναι και πάντα το καλύτερο της ημέρας. Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα break, γιατί ο Πάνος θα μου πάρει το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε κατά τα άλλα, έχουμε μεταγραφές που γίνονται και μεταγραφές που δεν γίνονται. Έχουμε κινητικότητα γενικά και σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς οι ομάδες, όχι οι δικές μας τόσο, όσο οι μεγάλες ομάδες που δεν παίζουν καν προκριματικά ευρωπαϊκά, δεν έχουν καν ανάγκες, ας πούμε, να κλείσουν τις μεταγραφές τους πριν μπει ο Ιούλιος που λέει ο λόγος. Αλλά ψάχνονται, ασχολούνται, γιατί με το Μουντιάλ τα μυαλά θα είναι αλλού. Για πολύ καιρό τα μυαλά των ποδοσφαιριστών, τα μυαλά όλων λίγο πολύ. Γι' αυτό βλέπετε και ότι κλείνουν παίκτες, ας πούμε, μεγάλοι παίκτες νωρίς, γίνονται πράγματα νωρίς, σαν να είμαστε στα τέλη του Αυγούστου. Τέλος πάντων, κάθε χρονιά έχει και τη δική της, ας πούμε, ιδιαιτερότητα. Εγώ δεν σας είπα τις δυνατότητες επικοινωνίας, δηλαδή ό,τι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2195-79-283-84-85. Αν κάτι θέλετε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αφήστε μας κανένα μήνυμα εκεί. Σπεύσατε διαφορετικά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και φυσικά ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνω μια ματιά κάθε τόσο και θα το κάνω τώρα εγώ, γιατί δεν έχω και τίποτα άλλο να πω για την επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι για την επικαιρότητα, φοβερό και τρομερό. Μπάσκετ υπάρχει στην επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Παναθηναϊκό. Είναι τώρα μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο αυτό όσο ακούγεται, γιατί το επόμενο μάτς είναι στο ΟΑΚΑ και εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά από χτες, όπως είδαμε άλλωστε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Μάλιστα, το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στο Κατάρ, το 2018 στη Ρωσία, το 2014 ήταν στη Βραζιλία, ναι, έτσι είπα και εγώ. Το 2014 είχαμε τέτοιες ώρες, δζόρικες, δηλαδή είχε παιχνίδια μία ώρα το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν τα είχα εγώ ζήσει τότε αυτά, γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Με ρωτάτε για τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει γίνει και αυτός ζήτημα μεγάλο. Τον διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Για μένα είναι έκπληξη, διότι ήξερα ότι ο Γιαννούλης είχε σχεδόν συμφωνεί, όχι σχεδόν συμφωνεί, είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι άλλαξε στο μεταξύ. Λοιπόν, τώρα είναι και τόσο λίγοι οι Έλληνες παίκτες που μπορεί να παίξουν στις μεγάλες ομάδες που έχουμε, που είναι λογικό όταν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος να τον θέλουν όλοι. Βέβαια, εγώ λέω ότι δεν είναι τόσο ζήτημα Ελλήνων παικτών, όσο ζήτημα προπονητών. Δηλαδή, άμα οι προπονητές θέλουν, οι παίκτες παίζουν. Πάρεις ένα παιδί από τις ακαδημίες που έχει δείξει πράγματα, του δώσεις φανέλα βασικού και να το στηρίξεις και αυτό να περπατήσει, αν θέλεις Έλληνες παίκτες. Αλλά αυτά γίνονται δύσκολα. Οπότε, όποιος υπάρχει διαθέσιμος, γίνεται θέμα συζήτηση τεράστιο. Λοιπόν, τι άλλο, πέρα από το Γιαννούλη δεν βλέπω τίποτα φοβερό και τρομερό. Με ρωτάτε διαρκώς για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος πήρε τον Φεράντο, έκανε μια καλή επιλογή προπονητή, πολύ καλή επιλογή προπονητή, ελπίζω να τον στηρίξουν τον άνθρωπο και νομίζω θα το κάνουν, γιατί δεν είναι προπονητοφάγοι αυτοί που διοικούν τώρα τον Πανιόνιο, και να φτιάξει εκεί πέρα ό,τι πρέπει να κάνει, ας πούμε. Είναι μια ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να είναι και λίγο αποτελεσματική και επιθετική. Αυτό χρειάζεται για να κάνεις πρωταθλητισμό, όχι στην δική μας βιταεθνική, αλλά γενικά. Πολλές ευχές για το σταθμό. Ευχαριστώ διάφορους φίλους που μου έχουν στείλει εδώ πέρα πολλά. Και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, ντροπή σας, λέει ένας φίλος, που δεν βγάλατε τον Αλέξη από το Χαλάνδρι. Νομίζω ο Αλέξη από το Χαλάνδρι είναι ο Αλέξης τεκμηριωμένος, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αναστάση και τον Κώστα από την Νίκια. Ναι, ντροπή μας. Συμφωνώ. Δηλαδή, θα πρέπει η γιορτή αυτή να είναι δύο διήμεροι. Μία μέρα να είναι, ας πούμε, παραγωγή, όσοι έχουν περάσει από εδώ, έχουν δουλέψει κτλ. Και μία μέρα αποκλειστικά ακροατές. Τη δεύτερη μέρα, άμα είχαμε έτσι λίγο πιο, ήμασταν λίγο πιο large, πρέπει να την κάνουμε, ας πούμε, σε μια ωραία χασαπουταβέρνα, σε ένα τέτοιο πράγμα. Μην τρέχουμε τώρα το Μάκι από την Ασμύρνη στο Μπολιβάρ με στον ήλιο, αλλά βράδυ με κρασί και τα λοιπά θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Ένας φίλος με ρωτάει αν έχω γνώμη για την Τεργέστη, γιατί θα πάει μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Γιώργο μου, καλή επιλογή είναι. Ωραία πόλη είναι. Δεν έχω ξετρελαθεί, αλλά ωραία πόλη είναι. Ιταλοί λένε, έτσι, οι Νότιοι Ιταλοί λένε ότι είναι η ωραιότερη πόλη της Σλοβενίας. Δεν είναι αλήθεια, η Λουμπλιάνα είναι λίγο πιο ωραία.

Επίσης, ένας φίλος εδώ πέρα μου ζητάει να πω ευχές και χρόνια πολλά στον Νικόλα τον Μηχανουργό. Ευχαρίστως, όχι μόνο 100 και περισσότερα. Μάλιστα, δεν είναι δηλωμένος, λέει ΠΑΟΚΤΖΙΣ, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιαννούλης δηλωμένος, ΠΑΟΚΤΖΙΣ δεν το ξέρω αν είναι. Πάντως είχε πάρει καλά στον ΠΑΟΚ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιστρέψει, αλλά αυτό που ξέρει ο Γιαννούλης είναι ότι θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ελλάδα η γυναίκα του. Και ξέρω ότι υπήρχε μια συμφωνία, η οποία προφανώς δεν υλοποιήθηκε, και από τη στιγμή που δεν υλοποιήθηκε, δηλαδή δεν δόθηκαν τα χρήματα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Περισσότερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ με την Augsburg, μου ακούγεται πάντως. Εντάξει, ο Ολυμπιακός που το ξαναλέω θέλει Έλληνες παίκτες, μπαίνει σφήνα. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί στο τέλος να μην σημαίνει και τίποτα. Είπε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου ότι έχει λέει μια καινούργια πρόταση κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς θα γίνουν κι άλλα. Το Παλέρμο αξίζει, ναι, προφανώς. Το Παλέρμο έχει κακή φήμη. Μαφίες και διαπράγματα. Πολύ είναι πολύ όμορφη. Και μια πόλη που είναι όμορφη και δεν το λέει κανείς, δηλαδή και εγώ το ανακάλυψα καθυστερημένα, δεν είχα περάσει από εκεί, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Είναι το Μπάρι, να ξέρετε, μια και μιλάμε για τέλικες πόλεις. Για την ανανέωση του Νίκολτς, λέει, δεν λες τίποτα. Τι να πω. Πολύ καλά έκανε και τον ανανέωσε, αλλά εδώ ήταν, δεν ήρθε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, και είδηση μεγάλη, σοβαρή, σημαντική, έχετε δίκιο. Αλλά πάντα μιλάμε περισσότερο για αυτούς οι οποίοι έρχονται και όχι για αυτούς που είναι εδώ και ανανεώνουν. Φαβορή για το Μουντιάλ τη βλέπεις. Φαβορή για το Μουντιάλ βλέπω τους Γάλλους. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Τους βλέπω φαβορή έτσι, γιατί ήταν. Και το κέρδισαν το 18, παίξαν τελικό στο Κατάρ, είναι σε καλό momentum και στα πανευρωπαϊκά που δεν τα πάνε πολύ καλά οι Γάλλοι, θέλω να πω παραδοσιακά. Ήταν στον τελικό το 16, ήταν στον ημιτελικό στο γύρο του 20 που έγινε το 21, δηλαδή έχουν μια πάρα πολύ καλή παρουσία γενικότερα τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις και είναι πολύ σταθερή και Άγγλοι γενικά. Αυτή είναι από τις ευρωπαϊκές ομάδες λίγο πιο μπροστά. Και οι Ισπανοί, βέβαια, αλλά οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ δεμένοι στην ιστορία αυτή του Γιαμάλ. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε πολλά για τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Πάμε τώρα για break.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης και στο Σκαραμαγκά. Λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα στην περιοχή της Ηλιούπολης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα μέχρι και το ύψος της οδού Σοκράτους. Τρεις νεκροί σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολεγάνδρο και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Ανάμεσα τους ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη και οδηγούσε ένας 18χρονος. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Ψηφιακές υπηρεσίες του έχουν πλέον φτάσει στις 2.257, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, ο τέλος στην υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΟ, η εισαγγελέα αποφάσισε να ανατεθεί η επιμέλειά του στη θεία από την πλευρά της μητέρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: What did you steal?
20: Secrets.
21: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
19: Are they people?
20: No.
19: Are they human?
20: Oh my God.
21: Αυτόν τον Ιούνιο.
20: This 79-year cover-up has to end.
21: Ημέρα αποκάλυψης.
20: You don't need to fear them.
22: I fear us.
21: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
23: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
24: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
23: Και τώρα ακμή.
24: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, όχι ρε φίλε, δεν κατάλαβες τι είπα. Οι Ιταλοί, οι Νότιοι Ιταλοί, λένε ότι ταιριάζει στην ωραιότερη πόλη της Σλοβενίας. Δηλαδή δεν την βλέπουν σαν Ιταλική πόλη, αυτό είπα. Ξέρω ότι είναι στην Ιταλία, μην ανησυχείς. Μάλιστα. Περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο, θέλω να πω επίσης ότι και εγώ χάρηκα που θα χτίσει πάρα πολύ κόσμο. Και φίλους που είχα καιρό να τους δω, πάρα πολύ καιρό. Τον Αντώνη τον Κοράη πρώτα απ' όλα. Και άλλους πολλούς, και αν δεν τρέχαμε όλη μέρα θα καθόμουν εκεί πέρα ώρες. Γιατί ήταν και ωραία η επιλογή, ας πούμε, του χώρου. Γενικώς αυτά ήταν πολύ ωραία γενέθλια, πρέπει να πω. Γκλαμουράτα, καταπληκτικά. Και δεν είδα και άλλους που ήρθαν μετά. Δηλαδή, τον Γιώργο τον Κοσμά, ας πούμε, τον συνάντησα στο δρόμο. Όταν εγώ έμπαινα, όταν εγώ έβγαινα, αυτός έμπαινε. Και τον Γιώργο είχα κάποιο καιρό να τον δω. Εντάξει, ωραίο. Ήταν, το λέω γιατί στα μηνύματά σας, ας πούμε, γράφετε πάρα πολλά. Γιατί, για το ποιους ξαναακούσατε, τους ποιους ξαναείδατε και όλα τα σχετικά. Λογικό είναι.

Λοιπόν, την άλλη μήνα λέει πάνω Νάπολη, θα πιω ένα σπερσάκι στην υγεία σας ακούγοντας Νικολακόπουλο. Βεβαίως να το κάνεις και να περπατήσεις και στην Νάπολη αρκετά και το βράδυ, γιατί είναι πολύ ωραία η Νάπολη το βράδυ. Μου έχει μείνει στο μυαλό μία από τις πιο ωραίες ιταλικές πόλεις το βράδυ η Νάπολη. Δηλαδή αυτό το κομμάτι το παραλιακό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα γιατί πιάσαμε τη συζήτηση από το φίλο που είπε θα πάει στην Τεργέστη, μου έρχονται συνεχώς μηνύματα για ιταλικές πόλεις, για το Μιλάνο, μου γράφει ένας άλλος. Καλός πρόσημος στην Ιταλία, αλλά όχι καλοκαιρινός, παιδιά. Καλοκαιρινά, τα καλοκαιρινά μας εδώ να πούμε. Είναι ωραία τα καλοκαιρινά. Όλοι θα έρθουν στην Ελλάδα, εμείς θα φύγουμε. Για την παρουσία στον Ίστρο που ρωτάτε, θα μας τα πει ο Αθανασίου. Σε λίγο ο Νικόλας θα μας πει πότε και τι προβλέπετε στην προκειμένη περίπτωση. Ένας πως ρωτάει γιατί δεν βγάζω κάποιον να μιλήσουμε για τους τελικούς του μπάσκετ, γιατί παιδιά πρώτον δεν έχει κανένα νόημα. Η τελική του μπάσκετ, το προαθλήμα του μπάσκετ είναι γνωστή πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα το κάνω, σας υπόσχομαι, αν αποκτήσουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο να υπάρχει, παιδί μου, και μια πιθανότητα να δούμε στον τελικό κάποιους άλλους. Και τότε να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε για τα ημιτελικά του και να συζητήσουμε τα πάντα. Το δεύτερο, γιατί όλη αυτή η ιστορία στο τέλος καταλήγει τι σφύριξε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι είπε, βαριέμαι. Και βαριέμαι κυρίως γιατί δεν βλέπω και καμία πρόταση. Δηλαδή, ωραία, ας πούμε ότι έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός, η διαιτησία είναι πολύ κακή, ξέρω εγώ, αυτά όλα μαζί σας. Πολύ ωραία. Και το ποδόσφαιρο που είχε και αυτό ο Γκρίνιες και όλα αυτά, με κάποιο τρόπο προχώρησε. Φέραν ξένους διαιτητές, φέραν ξένους αρχιδιαιτητές, κάτι κάνανε. Στον μπάσκετ, τι ακριβώς. Και επίσης το ξέρετε και από το ποδόσφαιρο ότι βαριέμαι πάρα πολύ να συζητάω για φάσεις που στο τέλος καταλήγουν ένας να τις βλέπει έτσι, ο άλλος να τις βλέπει αλλιώς και που κατά τη γνώμη μου σπανιότητα κρίνουν οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι να είναι ένα σφύριγμα ωριακό τύπου ας πούμε είναι οι ομάδες στον πόντο και η τελευταία επίθεση και δίνεται κάτι το οποίο σηκώνει κουβέντα. Θυμάμαι ακόμα τα non-call και τέτοια. Ναι, μαζί σας να το συζητήσουμε τουλάχιστον. Όχι, θα αλλάξει κάτι, αλλά να το συζητήσουμε. Άντε, πάει στο διάλογο. Αλλά συζητάμε τώρα για φάσεις που έχουν γίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και δεν ξέρω κι εγώ στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου και ένα λεπτό πριν να τελειώσει το ματς. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, μου φαίνεται κάπως. Λοιπόν, προσοχή στους πορτοφολάδες Ναπολιτάνους, λέει ένας φίλος που λέει είναι ωραία, όντως η πόλη το βράδυ. Αλλά προσοχή στους πορτοφολάδες γενικά στην Ιταλία. Εντάξει, με ρωτάτε επίσης για τα τηλεοπτικά. Για τα τηλεοπτικά υπάρχει μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει του χρόνου κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, τα παιχνίδια θα μεταδίδονται στην Nova και στον ΟΤΕ, από όσο γνωρίζω.

0: Έχεις δει κανένα από τα φιλικά μόνο της εθνικής? Φιλικά των άλλων δεν έχω δει καθόλου, γιατί πριν από το Μουντιάλ, το Πανευρωπαϊκό κτλ. Κάνω λίγο αποτοξίνωση και δεν βλέπω τίποτα. Διαβάζω βέβαια, κοιτάζω να δω τι γίνεται. Και άμα κρίνεται από το. Αν κρίνω από. Αν έπρεπε να κρίνω από το τι διαβάζω, για το τι κάνανε ας πούμε οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, δεν πρέπει να πάνε στο Μουντιάλ καθόλου. Καλημέρα.
1: Ναι. Σιγά θα σκίσουν.
0: Υπάρχει.
1: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε και αρκετά επικεί με την ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν πει η ελληνική ομάδα δεν έχει να παίξει Μουντιάλ μετά.
0: Ναι, δεν έχει πάει.
1: Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνεις τέλος της σεζόν. Εντάξει.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ναι. Εντάξει, είναι οι δημοσιογράφοι πρέπει πριν από τις διοργανώσεις να δημιουργούν και λίγο καταστάσεις αγερμού.
1: Ναι,
0: δεν πάει άλλο,
1: μου,
0: κάτι
1: ναι.
0: Να κάνουμε.
1: Ξηγιόμαστε ένα κουρασάο, δηλαδή, για να ανέβει η ατμόσφαιρα.
0: Είσαι,
1: ναι,
0: ας πούμε, Ισπανία, ναι. Παίζεις με το Ιράκ. Φέρνεις ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πεις παιδιά τι ωραία περάσαμε. Είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είσαι Αγγλία, παίζεις με Νέα Ζηλανδία. Πώς το λένε, με χιλιά ζόρια ακριβώς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αλλά δεν τα έχω δει. Δηλαδή,
1: το και μόνο, εγώ διάβασα, από διάβασα τα έχω.
0: Το μόνο που είδα, που είναι και κακό σημάδι για τη Γαλλία,
1: ναι.
0: Και αυτό το είδα, είναι αυτή η πάρα πολύ κακή σκηνή του Καντέ με τον Εμπαπέ. Το οποίο κατά τη γνώμη μου κάτι λέει και για του χαρακτήρα του Εμπαπέ γενικότερα.
1: Πάντα η Γαλλία ήταν.
0: Ήταν.
1: Είχε ένα έχεις πρόβλημα.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά αυτή δεν είναι ξεσπασμένη.
1: Όχι, παιδί μου, μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τον Εμπαπέ μιλάμε. Εγώ αν ήμουν στην Εθνική θα έλεγα δεν τον παίρνουμε. Τέλειωσε. Γεια μας. Άρα μας γνωρίσαμε.
0: Οι Γάλλοι το δείξαν πάρα πολύ ωραία γιατί δείξαν και γιατί γίνει ο καυγάς. Mm. Δηλαδή έχουν πιάσει αυτό το στιγμιότυπο που είναι πριν να μπουν οι ομάδες μέσα.
1: Ναι.
0: Που περνάει ο Καντέ. Ο Καντέ είναι η εργατική τάξη μέσα στον παράδεισο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κανένας superstar.
1: Ναι, αλλά τρελός.
0: Καλός παίκτης. Δίνει το χιπερνάει ο Καντέ. Ο Καντέ είναι η εργατική τάξη μέσα στον παράδεισο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κανένας superstar.
1: Ναι, αλλά
0: τρελός. Καλός παίκτης.

0: Ναι, σιγά, αρχηγάρια. Έρχεται άλλο τον πάγκο. Είναι φοβερό όμως. Δηλαδή πρέπει να δεις τη φάτσα και των δύο.
1: Ναι.
0: Όχι στη στιγμή που δεν του δίνει το χέρι. Στη στιγμή αυτή, δηλαδή, ο άλλος το κάνει με το χεράκι, έλα εδώ. Mm. Το κάνει με το δάχτυλο, έλα εδώ, το κάνει το καντέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέτοια.
1: Περιβραχιώνει.
0: Ναι, τέτοια τσογλανιά, ας πούμε.
1: Πρέπει να είναι φανταστικός, δηλαδή, σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είχε Γαλλία παράδοση, αλλά αυτός πρέπει να είναι φανταστικός. Αν το σκοτώσει, να το πλάκω στο ξύλο. Δηλαδή, αυτός θέλει, ξέρεις, κανένα ροή κίνηκα να πίνει Jones, ας πούμε. Να είναι μέσα στην ομάδα, δηλαδή από την εποχή.
0: Στο μεταξύ
1: παλιά,
0: ο άτιμος
1: να τελειώνει.
0: Έχει και αυτή τη φατσούλα σαν καρτούν που είναι ο Εμπαπέ. Ναι, εμένα μου πολύ συμπαθητική η φάτσα. Πάρα πολύ με συμπαθητική. Δηλαδή τα μεγάλα μάτια, πεταχτά αυτάκια, είναι σαν κούκλος είναι. Σαν κούκλα παίζεις να παίξεις με τα παιδάκια.
1: Για μας μίλας στο διπλάνο.
0: Ναι.
1: Όχι σε μένα.
0: Ναι. Τι να σου πω, εμένα από φάτσα μου αρέσει πάρα πολύ ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Και δεν τον έχω για τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι προφανώς η οργή του Θεού. Γιατί και στη Ρεάλ τσακώνεται και, και στην Παρί. Το ότι έφυγε και αυτοί πήραν δύο Champions League. Για το παιχνίδι μπορεί να μιλάει πολλά. Για το χαρακτήρα όμως. Τι έχει κάτι.
1: Όχι, κοίταξα να δω πώς είναι οι διαφημίσεις.
0: Έχουμε διαφημίσεις. Πάμε.
1: Όχι. Εντάξει, πες τα κόλπα σου.
0: Δεν έχω άλλο. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Café Del Mar.
1: Ναι, είναι λίγο Café Del Mar γενικά η ιστορία.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει σε τέτοιο σε beach bar με τέτοια μουσική?
1: Θα έχω πάει και σε beach bar
0: με τέτοια μουσική.
1: Όχι, τέτοιο. Αλλά έχω πάει σίγουρα. Μπαμπαμπούμπα.
0: Μπαμπαμπούμπα, εντάξει.
1: Μπαμπαμπούμπα, δεν πας. Κυνηγάνε αυτά, έρχονται αυτά.
0: Λυκνίζεσαι όταν κάνει μπαμπαμπούμπα?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Μην κάνει ό,τι ζει στην.
1: Έχω έναν Ιταλό φίλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίο στα μπαμπαμπούμπα.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι πήγαινε και καθόταν μπροστά στο μεγάλο ηχείο.
0: Ναι.
1: Συντονιζόταν η καρδιά του με τον μπάσο και χτύπαγε με όπως χτυπάει τον μπάσο η καρδιά του.
0: Όχι, ρε.
1: Και μου λέει: αν σταματήσει τον μπάσο, έχω πάθει καρδιακή προσβολή.
0: Όχι.
1: Έτσι θα φύγω, μου λέει, να το ξέρει.
0: Το ξέρει.
1: Ένα ποτήρι στο χέρι, μαγιό και τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα beat το οποίο λέγεται 60 και το οποίο συντονίζει όντως, α πούμε, που λε και δεν με την καρδιά με κάτι, α πούμε. Ήταν το πιο δημοφιλές beat την εποχή του Unity. Μπούπα. Οκ. Έχουμε το παιδί του Unity λοιπόν, Νίκος Αθανασίου. Ναι.
2: Γεια σας Αντώνης, καλημέρα.
0: Γεια, τι γίνεται?
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Πας εσύ σε beach bar?
2: Πήγα χτες.
0: Ωραία. Να το είδες.
2: Λόγω των γενεθλίων του Sport FM.
1: Καλά πήγαμε, ναι.
0: Όχι, ρε, στο τσάπα μας. Στο τσάπα μας καλέσανε και πέρα φέρει και σαν του πέρα πολλά.
2: Όχι, όχι. Δεν πήγαινε.
0: Δεν πήγαινε, οκ.

0: Αν και ήταν ωραία χθες. Δηλαδή το σκέφτομαι.
1: Δεν έχει
0: το μόλι,
1: ξέρω εγώ, στα σελήνια.
0: Όχι,
1: κοίταξε. Δεν ξέρω.
0: Στο ΕΑΣ Κλαμπ που είναι το, το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο και ναι, κατοικώ τα καλοκαίρια, έχουμε οργανωμένες παράλληλες. Τώρα να τα πω beach bar, θα ανεβάσω πάρα πολύ τον πύχη. Και δεν θέλω να το κάνω. Δεν μπορώ να τα πω beach bar. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα σενάριο από τη Ρωσία, το οποίο αναφέρεται ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με τον Μαξίμ Μπορίσκο, ένας τερματοφύλακας Ρώσος, ο οποίος ανήκει στην ομάδα της Καρπάτ. Απλά το δημοσίευμα μέσα αναφέρει ότι από τη στιγμή, λέει, που ο Νίστρουπ ήθελε τον Κοτάρσκι και ο Κοτάρσκι δεν γίνεται να έρθει και ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού του πρότεινε τον Μπορίσκο, έχει πολλά πράγματα μέσα που δεν ισχύουν. Το κυριότερο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενδιαφέρει για τον Κοτάρσκι, αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι μια από τις περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή έχουν απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ούτε έχει κάποια συμμετοχή στη διαδικασία ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Οπότε όταν 2 στα 3 είναι λίγο εκτός πραγματικότητας, οκ, ας το κρατήσουμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν ισχύει, αλλά δεν δείχνει να έχει έτσι πολύ μεγάλη δόση πραγματικότητας και αλήθειας. Γιατί θέση του τερματοφυλάκα.
1: Τον θέλουμε τον Μπορίσκο ή όχι?
0: Νομίζω πως όχι, ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι περισσότερο και από νομίζω, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός για τη θέση τερματοφύλακα θέλει πολύ το Βλαχοδήμο και θέλει πολύ Έλληνα τερματοφύλακα. Να μην πάρει πάλι τερματοφύλακα ο οποίος να έρθει και να χρειάζεται.
1: Για το Βλαχοδήμο το έχουμε πει καμιά πενταριά φορές.
2: Και να χρειάζεται διάστημα προσαρμογής.
0: Κοίταξε να δεις, στην περίπτωση του Βλαχοδήμου, ναι, προφανώς ο Παναθηναϊκός από πέρσι θέλει να το φέρει πίσω, αλλά εδώ έχει να κάνει πολύ με το τι θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω πάνω απ' όλα αυτό είναι, γιατί αν ο Βλαχοδήμος άναβε το πράσινο φως στον Παναθηναϊκό και έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί εγώ έρχομαι, θεωρώ δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκε μια λύση με το Newcastle. Είτε αυτή η λύση θα ήταν με αγορά, είτε θα ήταν με έναν δανεισμό και με υποχρεωτική αγορά του χρόνου, είτε έναν δανεισμό και οψιών αγοράς. Ο Παναθηναϊκός στη λύση θα την έβρισκε αν είχε μαζί του τον παίκτη. Αυτή τη στιγμή όμως ο παίκτης δεν έχει πάρει απόφαση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το παιδί είναι σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
1: Για τέρμα, ναι.
0: Για τέρμα, ναι. Σωστά. Στη Λα Λίγκα έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλει να εξαργυρώσει αυτή την πάρα πολύ καλή του παρουσία στην Ισπανία με το να συνεχίσει ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα και σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ελλάδα ποιος τον εκπροσωπεί στην Νότια Αμερική?
0: Περισσότερο νομίζω δουλεύει με, με τον θείο του.
1: Ναι.
0: Ωραία, που ήταν και από παλιά στο πλευρό του. Κάποια στιγμή ήταν ο κύριος Γαλαριώτης που είχε μια συνεργασία μαζί του. Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, 100% δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και μια μίξη πραγμάτων και ονομάτων.
1: Το λέω για τον εξής λόγο, ότι εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ρωτάει σαν Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν χρειάζεται το ατζέντη εδώ, Αντώνη. Δεν χρειάζεται το ατζέντη, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει άμεση επαφή με τον Βλαχοδήμο, έχει εξαιρετική σχέση. Ο κύριος Αλαφούζος με τον Βλαχοδήμο, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Τότε είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός λεφτά και τον είχε πουλήσει φθηνά.
0: Μπράβο, τον είχε πουλήσει φθηνά, τον είχε πουλήσει off-season στην Μπενφίκα, αν θυμάστε. Είχε φέρει 1,8 τότε η Μπενφίκα και ο παίκτης πήγε στο τέλος της σεζόν στην Πορτογαλία. Τέλος πάντων, οι πιθανότητες είναι λίγες για τον Βλαχοδήμο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια. Δουλεύει και μια-δυο άλλες περιπτώσεις κάτω από τα δοκάρια. Υπάρχει πάντα ανοιχτό και το ενδεχόμενο να κρατήσει τον Τσάβες να πορευθεί για. Δεν ξέρω μέχρι πότε, σίγουρα ξέρω μέχρι τα μέσα Ιουλίου, εκτός και αν προκύψει κάτι άλλο με τον Κότσαρη και τον Τσάβες. Και είτε να εξαντλήσει.
1: Να κρατήσει και τους δύο εννοείς.
0: Τον Κότσαρη
1: και τον Τσάβες.
0: Τον έχει. Να κρατήσει τον Τσάβες, να πάει με αυτό το δίδυμο
1: και να πάει και ένα πρώτο
0: βαθιά μέσα στο καλοκαίρι και είτε να εξαντλήσει τελείως τα περιθώρια για τον Βλαχοδήμο, να φτάσουμε δηλαδή καλό Αύγουστο, είτε μέχρι τότε, αν προκύψει κάτι καλό στην αγορά και κάτι που θέλει να έρθει το Παναθηναϊκό ότι αξίζει, να κάνει την κίνησή του για βασικό. Τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, οι πράσινοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ρίξει το βάρος σε δύο πολύ καλούς θεωρητικά ποδοσφαιριστές για τη μεσαία γραμμή. Ο ένας είναι ο Γένσεν της Μπρέντφορντ. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι μια περίπτωση την οποία ο Παναθηναϊκός τη δουλεύει και έχει τις πιθανότητές του. Δεν είναι πολλές. Ξαναλέω, είναι δύσκολη περίπτωση γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή απόλυτα βασικό τα τελευταία χρόνια στην Premier League με την Bradford. Μιλάμε για απαιτήσεις του Αγγλικού Συλλόγου λογικά υψηλές. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να πηγαίνεις και να αγοράσεις παίκτη από ομάδα της Premier League, αλλά είναι δεδομένο ένα όνομα που απασχολεί το Παναθηναϊκό και οι πράσινοι το παλεύουν. Έπειτα υπάρχει η περίπτωση του Τιέν Καμαρά που είπαμε και το Σάββατο στο Reporter. Ο Παναθηναϊκός και εκεί είναι ζεστός και εκεί έχει επαφές με την Σαρλερουά και ψάχνει να βρει τη χρυσή τομή για να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Μια μεταγραφή που επί της ουσίας είχε κατά 95% ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε συμφωνία και με την ομάδα, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, και με τον ποδοσφαιριστή. Αλλά η επαφή που είχε γίνει τότε μεταξύ του παίχτη και του προπονητή του Παναθηναϊκού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, του Ράφα Μπενίτεθ, οδήγησε την υπόθεση σε ναυάγιο.
1: Για την κορυφή της...
0: Έλα, ό,τι θες.
1: Η λογική είναι, έρχεται παίχτης, ναι, φεύγει παίχτης, ή φεύγει παίχτης, έρχεται παίχτης.
0: Η λογική είναι, έρχονται παίχτες,
1: φεύγουν παίχτες.
0: Και όταν και εφόσον και αν.
1: Έχουν έρθει, τότε φεύγουν.
0: Φεύγουν παίχτες.
1: Γιατί σκεφτόμαστε για σιωπή.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να διώξει περισσότερους από όσους θα πάρει. Γιατί έχει πάρα πολλούς. Αλλά.
0: Όχι, τι να διαφωνεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Το δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό που κατάλαβα όσον αφορά την ερώτηση του Αντώνη είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θα περιμένει πρώτα να διώξει και μετά να πάρει. Όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
1: Εκτός αν δεν τον υπολογίζει καθόλου, ξέρεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σε καμία θέση προαπαιτούμενη αποχώρηση για να προχωρήσει η μεταγραφή. Οι μεταγραφές θα προχωρήσουν έτσι κι αλλιώς.
1: Ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λες δεν τον θέλω ούτως ή άλλως, έρθει παίκτης, δεν έρθει παίκτης, για μας.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό για παράδειγμα είναι μια τέτοια περίπτωση, ξέρω εγώ, Γετβάη. Ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Είναι ο Σβιντέρσκι που έχει ενδιαφέρον από την Πολωνία, από τη Βίτσεφ, αλλά η Βίτσεφ δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, δεν έχει μάλλον και την οικονομική δυνατότητα. Ο Σιώπης δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω και υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι θα αξιολογηθούν στην προετοιμασία. Απλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που πάρουν εδώ. Ναι, δεν νομίζω ότι για παράδειγμα τώρα ο Σιώπης να μην.
1: Γιατί που είπες για το Γετβάη είναι ο στόχος να φύγει πριν την προετοιμασία. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Σωστό, σωστό. Όπως και ο Βιλένα το ίδιο πράγμα που ο Παναθηναϊκός παλεύει εδώ και 1,5 χρόνο να λύσει το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα να πω ότι η Rapid Viennis ανακοίνωσε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη. Θυμάστε, είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα φιλικό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Για να μην κάνω τον έξυπνο, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Είχα κάτι άλλο.
1: Αφού είχες πει ότι η Rapid θα παίξει,
0: Όχι, Αντώνη, δεν το είχα πει. Είχα πει ότι όντως ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει ένα φιλικό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αλλά αυτό χάλασε και τελικά έτυχε να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Άρα, οπότε θα παίξει φιλικό με τη Rapid Viennis. Υπάρχει γνωστή αδελφοποίηση των οπαδών του Παναθηναϊκού με τους οπαδούς της Rapid. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα το δώσει αυτό το φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του βασικού σταδίου της Ολλανδίας. Εκεί θα παίξει πιθανότητα τρία φιλικά. Το πρώτο με μια ομάδα από αυτές που έχουμε μάθει να λέμε μπειραρίες, πιτσαρίες ή τέλος πάντων αυτά που περνούν τα χρόνια και γινόμαστε πιο mainstream, να το πω έτσι, χαμηλή δυναμικότητα.
1: Google, τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, αυτό, AI, ξέρω εγώ, Hotmail και κάτι τέτοιο. Ναι, και θα πηγαίνει κλιμακωτά. Δηλαδή το δεύτερο φιλικό θα είναι με μια καλύτερη ομάδα και το τρίτο φιλικό θα είναι με μια δυνατή ομάδα. Τα φιλικά, όλη αυτή η προσπάθεια και η πλατφόρμα και ωραία πάσα μου κάνεις βρίσκεται σε μια διαδικασία δημιουργίας και εξέλιξης. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι τα πρώτα φιλικά χωρίς να υπάρχει απόφαση, έτσι. Θα τα δείξει μάλλον ο Sky. Ωραία, και μετά θα μπουν τα πράγματα στις ράκες. Να πω για την ιστορία αυτή, για την πλατφόρμα Λαφούζο όπως τη λέμε, για να μπορούμε να συνεννόμαστε γρήγορα μέχρι να αποκτήσει όνομα. Πώς να την πούμε. Αυτό δεν είναι μόνο του, ο άνθρωπος δεν κάνει αυτή την προσπάθεια. Πλατφόρμα Λαφούζου.
1: Έγινε μέσα.
0: Ωραίο, να σου πω κάτι. Εμπορικά νομίζω και marketing δεν θα ήταν σωστό, αλλά θα είχε γούστο να.
1: Όχι, ρε, είσαι σαφές. Δεν είχε κανένα. Αν λέγεται, ξέρω εγώ, alter ego όπως του Μαρινάκη, λες ποιος την έχει ρε αυτήν την alter ego.
0: Μπράβο.
1: Αν λέγονταν, ξέρω εγώ, πλατφόρμα Μαρινάκη, εντάξει, ποιος την
0: έχει. Δεν μου λες per capita και με τον καιρό το μάθαμε, έτσι. Τι είναι per capita. Τώρα μέχρι να έχουμε όνομα.
1: Ξεχνάω εγώ.
0: Σε αυτή την ιστορία θα λέω πλατφόρμα Λαφούζο για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και την Κυριακή το μεσημέρι, θα είναι και ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ωραία, και βλέπουμε. Και νομίζω αυτό που έχει προκύψει και από χθες είναι ότι εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα έχει τα δικαιώματα και του κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Για τη νέα
1: και του Super Cup. Okay.
0: Αγωνιστική περίοδο. Οπότε νομίζω ότι μέσα στον, ναι, σίγουρα μέσα στον μήνα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και ξεκάθαρα
1: κύριε
0: πράγματα
1: Γιάννη,
0: για το τι θα πρέπει, ας πούμε.
1: Παρακαλώ, μην βάλετε 500 ναι. μάτς σε αυτό το πράγμα, το κάνετε το κύπελλο, ας πούμε, να είναι στα τρία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ξέρεις, να είναι αυτό, τα μάτς one-off, να
0: βγαίνεις έξω. Νομίζω είναι της ΕΠΟ. Ναι, η ΕΠΟ από πέρσι δεν έχει αποφασίσει το πώς θα παίζεται το κύπελλο.
1: Δεν έχεις δικαίωμα να το αλλάξεις, καρπέν.
0: Περισσότερα μάτια από πέρσι νομίζω είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Θυμάστε πέρσι είχαμε ομίλους, σωστά. Δεν είχαμε ομίλους πέρσι που παίξαν οι ομάδες τρία παιχνίδια. Ναι. Πόσα παραπάνω παιχνίδια να παίξει το κύπελλο.
1: Εγώ θυμάμαι ένα θεαλτικό καλοκαίρι με τον Βίκτορα Μητρόπουλο να πει.
2: Ναι, ομίλους. Ναι.
0: Έχω πάει παιδιά σε ένα τέτοιο μάτς, συγγνώμη, 15 χρόνια ήμουν. Ναι. Παναθηναϊκός Λεωνίδιο.
1: Α, μπράβο, με...
0: στο Ολυμπιακό στάδιο με 500 ανθρώπους.
1: Να παίζει
0: το Λεωνίδιο. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Εγώ έχω πάει Λεωνίδιο, έχω δει Λεωνίδιο στο γήπεδο του Ιωνικού και επειδή δεν υπήρχε ούτε δημοσιογράφος ούτε θεατής. Μου λέει τότε, πώς τον έλεγαν, Σεόπουλος τελειώνει το επιτέλεσμα. Μου λέει δεν κατεβαίνει να κάτσει στον πάγκο μαζί με ένα πέτρακι ώρα. Και είναι το μοναδικό μάτς που έχω δει από πάγκο. Δεν υπήρχε κανένα, εγώ ήμουν μόνο.
2: Έχω δει Απόλλωνα κύπελο Ελλάδος 20 Αυγούστου, 300 βαθμούς θερμοκρασία με Γιώργο Καζναφέρη να πηγαίνει το μάτς μόνο εκεί που έχει σκιά. Όλο στο πρώτο ημίχρονο δεξιά, όλο στο δεύτερο ημίχρονο αριστερά. Μόνο.
1: Υπάρχει λοιπόν να γράψουμε ιστορία.
2: Το κύπελο είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Αυτά για σήμερα, κύριε. Τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επαφές και μάλλον προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βόρα, με τους Μάτος και Βιερίνια να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Το βάρος της ανανεώσεις μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς ρίχνουν στην ΑΕΚ. Στασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ, με δημοσιεύματα στο Μεξικό ωστόσο να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων τα νεότερα για τους Γιώβιτς και Πίλιο. Να κλείσουν άμεσα τις ανοιχτές υποθέσεις για τους υποψήφιους στόχους θέλουν στον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο, Γιαννούλης με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση των Πειραιωτών για το διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι σε καλό δρόμο και η περίπτωση Μαφαίο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν με τους Πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Οι λεπτομέρειες για το νέο κανάλι στο οποίο θα προβάλλονται τα παιχνίδια του Τριφυλλιού από τη νέα σεζόν θα γίνουν σύντομα γνωστές. Χαμογελό στον Ολυμπιακό για την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού άκτορου στο ντέρμπι για τη στίχημα GBL που του φέρνει μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την κατάσταση του Παπα-Νικολάου, ο οποίο είχε ενοχλήσει τη μέση, θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αισιοδοξία για τον Ντόρση, ο οποίο σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο παιχνίδι. Αγωνία στον Παναθηναϊκό άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο. Έλληνα φόργουρντ αποχώρησε από το χθεσινό ντέρμπι Ιωνίων στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό με πρόβλημα στο αριστερό πάλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελιματιά από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις εν όψη και του τέταρτου τελικού την Τετάρτη στο Telecom Center. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο ανακοίνωσε και η Φυσιά με τον 28χρονο γκολκίπερ να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Πανετολικό. Την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού Άλεν Χαλιλόβιτς εξετάζει ο Βόλος. Απέρριψε τη Φέγερνοντ το Όλιβερ Γκλάσνερ. Σύμφωνα με την Καζέτα Τελεσπόρ, ο 51χρονος πρώην προπονητής Κρυσταλ Πάλας δεν δέχτηκε την πρόταση της Ολλανδικής ομάδας, καθώς είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω και τι, και τι ρωτάτε. Όχι τίποτα φοβερό και τίποτα τρομερό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν η ΑΕΚ χρειάζεται δεξί και αριστερό μπακ. Δεξί μπακ σίγουρα χρειάζεται κάποιον παίχτη πίσω από τον Ρώτα, γιατί φέτος ο Ρώτα έπαιξε όλα τα παιχνίδια και μερικά παραπάνω, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, οπότε κάποιον χρειάζεται. Αριστερό, νομίζω ότι με τον Μπίλιο και τον Μπενράις έχει δύο λύσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη, μεγάλη ανάγκη, και ακούω ότι ο Μπενράις μπορεί να βρει ομάδα και διάφορα τέτοια ενδιαφέροντα. Θα δούμε. Για Τσάπρα και τα λοιπά, Νικολακόπουλος, σε λίγο μην ανησυχείτε, θα έχει Τσάπρα πολύ.

0: Μάλιστα. Στο μεταξύ έχουμε και άλλα πράγματα που γίνονται στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά τα γενικότερα. Και τα οποία περνάνε κάτω από τη. Δεν τη χάνω, ας πούμε, προσοχή. Παραδείγματος χάρη ο Ζήσης Βρίζας μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πήγε στο ΑΠΟΕΛ τεχνικός διευθυντής. Ναι. Δεν είναι τα πιο συνηθισμένα πράγματα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Χτες έμαθα επίσης ότι ο Κιάσος δουλεύει για μια αγγλική ομάδα. Συγγνώμη που δεν συγκράτησα το.
1: Δουλεύει με την έννοια.
0: Δουλεύει, είναι στο σκάουτινγκ, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο. Okay, ναι. Εντάξει.
0: Και αυτό απλά σπάνια. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν τεχνικός διευθυντής.
1: Τουλάχιστον
0: δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι στην Αγγλία τον τελευταίο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Μα προκύπτουν και τέτοια, θέλω να πω.
1: Κοντόρης τι κάνει.
0: Κοντόρης τον είδα στο.
1: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδάκι μου.
0: Στον τελικό τη Champions League, κούκλος. Γιάννος. Φανταστικός.
1: Τι κάνει επαγγελματικά, ρε.
0: Νομίζω ότι θέλει να γίνει προπονητής.
1: Εντάξει, έχει πάει βοηθός και πάει στη Σερβία.
0: Να πάρει πρώτη ομάδα δηλαδή. Να έχει.
1: Καιρός είναι αυτό ακριβώς.
0: Να βγει.
1: Φέρε, λένε. Να μην πάρει τον Πανιόνιο.
0: Όχι, τον Πανιόνιο είναι ο Φερνάντο. Ο Φερνάντο.
1: Παιδί μου, πες ότι μένει μια ζωή ο Φερνάντο την επόμενη δεκαετία και γίνεται σε άλλαξη φέτος του Πανιόνιου. Υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχουν 99 περιπτώσεις οι οποίες έχει φύγει ο Φερνάντο και θα ψάχνονται για τον επόμενο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Okay,
0: θέλω να πω, μάλλον πώς να το πω, πιο.
1: Ναι.
0: Πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό παρά να μείνει ο Φεράντο.
1: Το 99 και ένα.
0: Μια ζωή, ας πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό λέω. Γιατί οι ομάδες που κάποιος ήταν εκεί πέρα, καλύτερα είναι να μην μπλέκει. Βοηθάει στην αρχή, ας πούμε, αλλά μετά ξέρεις.
0: Ή αν είναι να γίνει μετά, ξέρεις, στρατιώτης.
1: Δεν είναι για στρατιώτης, ρε Γιάννη Κοντοής. Ο Γιάννης Κοντοής είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Δηλαδή, μετά πάμε στην ιστορία του φάντασμα του Φύρου στα αποδυτήρια.
1: Όχι, όχι. Καταλάβες,
0: αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Όχι, όχι.
0: Να έρθει κάποια στιγμή στον Πανιόνιο και να πει δεν αντέχω άλλο να βλέπω το φάντασμα του Κοντοέ στα αποδυτήρια.
1: Ένα παίκτη ο οποίο βρίσκεται να είναι βοηθό προπονητή στη Σερβία Έλληνα δεν έχει φτιαχτεί για να γίνει φυρό.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει φτιαχτεί, ξέρει, για να ανοίξει τα φτερά του.
0: Συμφωνώ.
1: Πρέπει καταρχήν να δουλευτεί με δύσκολου ιδιοκτήτε.
0: Δύσκολου ιδιοκτήτε.
1: Ναι.
0: Δύσκολου προπονητέ.
1: Πήγαινε στον Ηρακλή.
0: Προπονητέ. Εντάξει. Βάζει το πήχη πάρα πολύ ψηλά. Είπαμε.
1: Εγώ τον έχω τον Γιάννη για τα πάντα.
0: Είπαμε δύσκολο.
1: Περίμενα, πάμε.
0: Εκεί είναι. Εντάξει. Δηλαδή.
1: Εκεί σε θέλω όμω.
0: Δεν ξέρω, το ξέρω.
1: Με το μόνο βασίτιμο εκεί. Πιέβαι. Πέρα εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μονεβασιώτη.
0: Μονεβασιώτη, ναι. Και Γιάννη Κόντι και αυτά δηλαδή δεν είναι.
1: Ούλο.
0: Όλο το
1: σύστημα. Ούλο έτσι.
0: Όλο το σύστημα.
1: Δεν ξέρω τι ψυχή
0: είσαι. Είναι δύσκολο.
1: Δεν ξέρω μα ότι σα αδικήσαμε.
0: Πάντως με τον Βρίζα μου έκανε εντύπωση γιατί τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, πέρα από το κάτι δουλειά που είχε κάνει ως manager και αυτά, είχε δουλέψει στην ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ήταν, έτσι δεν είναι. Εκεί δεν τον είχαμε αφήσει τελευταία φορά. Στον ΠΑΟΚ παλιότερα και μετά στην ΕΠΟ, αν θυμάμαι καλά.
1: Στην ΕΠΟ, άκουγα τη ΕΠΟ. Είναι ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή που δεν έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Εάν έχει παίξει στην ομάδα του 2004.
0: Κα, είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, από...
0: Αργά ή γρήγορα περάσει από εκεί.
1: Θα περάσει μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Έστω δηλαδή και για την ελληνική πραγματικότητα, για τον προπονητή, σε στυλ Καραγκούνι.
0: Ναι.
1: Θα περάσει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω, δεν θυμάμαι γιατί έφυγε ο Βρίζας από την ΕΠΟ. Δεν θυμάμαι.
1: Και γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τον ΠΑΟΚ έφυγε γιατί θα σου πω εγώ. Γιατί άλλαξε η ιστορία Σαββίδης κτλ. Ήταν στο πρώτο σχήμα.
1: Ναι, ωραία.
0: Είχαν μια αποτυχία τότε, δεν πήραν ένα πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι κάτι. Πούμε, και όπως τώρα κάνει ο ΠΑΟΚ που γίνεται χαμός με τον Παπαχλημίτζο. Είπε ότι.
1: Θα σε δει μια μέρα ο Παπαχλημίτζος και θα
0: γίνει. Όχι, Παπαχλημίτζος,
1: συγγνώμη.
0: Παπαμίκος. Μου συγχωρείς. Παπαχλημίτζος,
1: συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, κύριε Παπαχλημίτζος, συγγνώμη.
1: Ο Μαγκυριάδης,
0: μπερδεύω. Μπερδεύω. Λοιπόν,
1: τα ονόματα για τον δύο όντω.
0: Ναι, μου έρχεται όταν λέω το ένα, μου έρχεται το άλλο.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολα με παπά. Δηλαδή υπήρχε ένα παπά ο οποίο λεγόταν Κλημίτζος. Καταλαβαίνεις, ή λεγόταν Μιμίκο τον φωνάζει τον παπά. Τέλο πάντων, προχωράμε.
0: Λοιπόν.
1: Ο Παπαμίμικο και τα κανένα σαφέ.
0: Ο Σαββίδη όταν παίρνει σκούπα.
1: Ναι.
0: Βάζει έναν και παίρνει σκούπα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Διώχνει, ξέρει. Καταδικαιώνει και αδίκον. Δηλαδή τώρα, α πούμε, έφυγε για παράδειγμα ο Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Μετά από 8 χρόνια που ήταν ο άνθρωπο. Ναι. Δεν κατάλαβα τι έφυγε ο Καρυπίδη.
1: Τίποτα, κάνουμε αλλαγή.
0: Έτσι. Δηλαδή, και
1: όχι,
0: και ελπίζω.
1: Εγώ είπα, μα πέτυχε αυτό το σχήμα.
0: Ναι.
1: Καινούριο σχήμα. Τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Δεν το γέμισε το μαγαζί στην Ιράοδο. Πέρμα.
0: Ναι.
1: 100 χρόνια. Τι πήραμε στα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι.
0: Τίποτα.
1: Α, μπράβο. Αυτό.
0: Αλλά είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο κατά δικαίων.
1: Καταδικαιώνει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα θέλει δικαιοσύνη, πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σας αρέσει. Είναι το ίδιο που λένε για την πολιτική. Δεν είναι. Αν θέλει δικαιοσύνη, δεν μπλέκεσαι με την πολιτική. Το ίδιο ισχύει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Έτσι. Η μόνη η οποία μένει είναι η Κοντσαρέβα. Τέρμα.
0: Παίζει να αλλάξει και αυτή.
1: Παίζει στίγμα. Το βάζει το πεντάρι.
0: Δεν το βάζω.
1: Μπράβο. Έτσι,
0: δεν το βάζω γιατί λέω παίζει. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αχ, παίζει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εγώ βάζω δεν φεύγει. Αλλά μένει σίγουρα. Μπορεί να φύγει. Ωραία. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που ξέρω είναι ότι η Κοντσάρεβα είναι. Κοντσάρεβα.
0: Ναι, εγώ ακούω τώρα και για την Κοντσάρεβα και.
1: Ναι, τι. Και ποιον άλλο, δεν μένει τίποτα άλλο.
0: Από
1: μετά.
0: Τη στιγμή που έφυγε
1: και
0: ο Καρυπίδης, πραγματικά μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό ένα άνθρωπο.
1: Προέχει την Κοντσάρεβα ιδέα με τον Καρυπίδη.
0: Όχι, φίλε, λέω ότι την Κοντσάρεβα την έχει ακούσει και σε 10 ρεπορτάζ. Που λέει σκληρές μεταγράφες, σκληρές διαπραγματεύσεις. Ναι, μίλησε με τον ένα, αν έκανε. Όχι, άλλη ίδια ποτέ. Η ίδια μόνο το βαθμό της και.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Και τι ομάδα είναι.
1: Αριθμό Μητρώου.
0: Μητρώου, και... ναι, τίποτα. Ναι. Αφού φτάνει τόσο, ας πούμε, σε τέτοιου είδους αλλαγές. Και έρθει και ο Μάτος, αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα με τον Λουτσέσκο. Εγώ λέω ότι δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου στο τέλος, αλλά η κρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, μπορεί να σημούν τα πάντα. Να σημούν τα πάντα στον Πάο, φέτος το καλοκαίρι.
1: Να φύγει και ο Σαββίδης.
0: Ο Σαββίδης όχι, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία του Βρίζα στην Κύπρο. Και ότι.
1: Βρίζα στην Κύπρο,
0: εδώ είμαστε να καταγράφουμε. Ναι, να καταγράφουμε.
1: Το θέμα είναι δύο θέματα. Το θέμα. Ένα θέμα, μάλλον, όχι δύο. Είσαι με το Μουστακίδη ή όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του ο Μιστακίδης, ο Τέλης ο Μιστακίδης που λέγεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλης.
0: Να βάλει τάρα φράγκα στο μπάσκετ και να κάνει τον ΠΑΟΚ ομαδάρα επίπεδο Ευρωλίγκας και το ίδιο να κάνει και ο Ξίνγκ, πώς λέγεται, με τους Αντετοκούμπο στο Νάρι. Καταλαβες.
1: Ποιο κερδάει, ο Μουστακίδης τον Κινέζο ή ο Κινέζος τον Μουστακίδη.
0: Θα δούμε, κάτσε να του μα πει.
1: Ευχαριστώ, ωραία απάντηση. Ρε,
0: ναι, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή,
1: αμήβεσαι αδρά δηλαδή από το.
0: Με την Κέρι, Σπανούλη και τα λοιπά, ανέβηκε ο πύχη.
1: Πρέπει να δω... λέγε.
0: Όπω είναι τώρα, είναι ο ΠΑΟΚ λίγο πιο μπροστά.
1: Εγώ λέω ο Άρης.
0: Για να δούμε. Πάμε στον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done.
9: Μην δείχνουμε ωραία.
10: Αμέσως μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στο

0: αυτοκίνητου σου. Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε?
2: Πράγμα πέρασες από το Μπολιβάρι εκεί που σε αναζητούσε ο λαός σου ή δεν πήγες τελικά?
1: Δεν πέρασα χθες, ήμουνα δυστυχώς εκτός δράσης. Ήμουν εκτός δράσης. Ήμουν εκτός δράσης. Εκτός δράσης ήμουνα πραγματικά. Αλλά 30 χρόνια και μία μέρα.
0: Ωραίο.
1: Έτσι. Πάμε στα δικά μας, να είναι καλά όλοι στο Sport FM και να είναι καλά και όσοι μας ακούνε, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στα δικά μας να πούμε ότι περιμένουμε εξελίξεις από πάρα πολλά θέματα πραγματικά στον Ολυμπιακό. Ένα από αυτά, το πρώτο ίσως χρονικά που περιμένουμε, είναι του Γιαννούλη. Μια πολύ σημαντική υπόθεση, όπως βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ξαναμπεί στη μάχη, υπάρχουν και αγγλικές ομάδες που ενδιαφέρονται, ειδικά οι Κόβεντροι. Ο παίχτης έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή προσφορά, καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει, είναι τις εξελίξεις, δεν μπορούμε να κάνουμε...
0: Ο παίχτης δεν το απορρίπτει.
1: Τι να απορρίψει τον Ολυμπιακό?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον απορριφθεί.
0: Okay.
1: Δεν είναι πολλοί παίχτες που απορριφθούν,
0: ναι, πούμε,
1: τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω, το ρωτάς γιατί είναι πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ναι ρε παιδί μου, έχει
1: ναι.
0: ιστορία, έχει πλακωθεί.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: καθόλου.
0: Τον Ολυμπιακό,
1: καθόλου. Μάλιστα πριν περίπου μισό χρόνο, ένα χρόνο, δεν θυμάμαι, είχε δώσει μια συνέντευξη, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πού, και είχε πει ότι τον εαυτό μου θα τον έβλεπα, λέει, στον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι είναι ομάδα που παίζει πολύ aggressive, επιθετικά. Εγώ κάνω καλές έντρες, παίζει με έντρες ο Ολυμπιακός. Κάτι τέτοιο είχε δηλώσει. Τώρα σας το μεταφέρω λίγο σε χοντρές γραμμές.
0: Έχει ξανασυμβεί στον Ολυμπιακό? Ποια είναι η τελευταία φορά που έχουν παίξει δύο αδέρφια, όχι αρχαίες εποχές?
1: Αδέρφια,
0: από
1: θυμάσαι
0: άλλη,
1: τον Κώστα το Γιαννούλη,
0: ε?
1: Ναι. Τον Κώστα το Γιαννούλη,
0: ναι,
1: θυμάσαι, ε?
0: Του έλεγα, του έκανα πλάκα. Του έλεγα του μικρού, θα φτάσει ποτέ τον αδερφό σου? Θα παίξει μπάλα σαν τον αδερφό σου, και τον πιάνε τα γέλια. Για τον κοίταγα, ξέρεις, στα μάτια, θα παίξει μπάλα.
1: Έτσι. Ναι. Αδέρφια στον Ολυμπιακό, πω, πω.
0: Μεταγραφή, ε, όχι να παίξουν ο Κώστας
1: Παπάς. Και μεταγραφή και όλας. Πω, ναι. Δεν θυμάμαι κανένα
0: δεν
1: να μεταγραφεί.
0: Δεν πρέπει να έχει.
1: Δεν θυμάμαι πραγματικά κανένα, κανένα τέτοιο δίδυμο, ας πούμε.
0: Έτσι, όλα.
1: Τέλος πάντων. Τώρα,
2: ναι. Οι Κωστούλες ήταν τα τελευταία αδέρφια που βρεθήκαν.
0: Όχι, σου λέω να τους έχεις πάρει μεταγραφή. Ναι. Από μεγάλη ομάδα, όχι.
1: Ναι. Και αυτούς από το Βόλο τους πήραμε.
0: Ναι,
1: πούμε. Αλλά ο Γιαννούλης του, ο Κωστούλας που είναι τώρα στον Όφη, δεν είχε παίξει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είχε κάνει.
0: Καλός παίκτης είναι.
1: Ούτε προετοιμασία, αν θυμάμαι. Καλός είναι, πώς δεν είναι.
0: Τώρα,
1: πώς δεν είναι.
0: Δεύτερο γύρο έκανε πάρα πολύ καλό δεύτερο γύρο.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι, με τον Κόντι πήγε πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Του ταιριάζει πάρα πολύ το 3-4-3.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ήμουν στες του Μπαμπά Κωστούλα, θα τον πήγαινα Ιταλία, δεξί στόπερ, εκεί οι περισσότερες ομάδες παίζουν 3-4-3.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα λοιπόν είναι του Γιαννούλη, δεύτερο είναι του Τσάπρα, όπου ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις προτάσεις του και περιμένει τις αντιπροτάσεις του Λεβαδιακού άμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυναμικά για την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα, αριστερού εξτρέμ της Τζιρόνα και της Εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας. Ένας παίκτης περισσότερο παίζει με το δεξιπόδι, αλλά από τα αριστερά, είναι 21 ετών, κάνει μια καλή σεζόν, του αρέσει του Μεντιλίμπαρ, τον θέλουν και έχει μπει ο Ολυμπιακός δυνατά για την απόκτησή του. Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, έγινε κατά σύμπτωση προχθές και γενέθλια, 32 συμμετοχές φέτος, 3 γκολ και 1 ασίστ, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη κατηγορία. Και, πώς το λένε, στην Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο το φθινόπωρο, το Under 20. Άλλος από τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα πάρει δεύτερο, τον Πόποβιτς. Τρίτος έχει κλείσει ήδη ο... Ορίστε.
0: Πόποβιτς. Και σκέσαι άλλο.
1: Πόποβιτς ψηφίστηκε από τους αρχηγούς και τους προπονητές των ομάδων της Σερβίας φέτος ως, στην ιδανική ενδεκάδα ως καλύτερος γκολκίπερ του πρωταθλήματος Σερβίας. Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιζε δανεικός στην Όφη Κάπα Μπέογκραντ, 1.96. Ο Ολυμπιακός τον είχε από πέρσι συζητήσει, Πέρσι δεν είχε γίνει, ίσως και γιατί έμεινε ο Πασχαλάκης, οπότε μπορούσε να έχει 300 τερματοφύλακες. Τώρα που θα φύγει ο Πασχαλάκης, μοιάζει να είναι το μεγάλο φαβορί. Για τη θέση του αριστερού στόπερ, ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Μαρμόλ με αισιοδοξία του Ισπανού. Μεσαία γραμμή θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία. Θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο άλλος, είπαμε, δεν υπάρχει πλέον. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός να δει ο άλλους παίχτες για τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει, ενώ ο Ουνάι Λόπεθ. Για την επίθεση είπαμε ο Ρόκα.
0: Έκανε πολλές χαρτομενίες και το κόψαν τελικά.
2: Αν εμφανιστεί η Μπιλμπάου και θέλει Βάσκο, έχει πάντα.
1: Όχι, όχι, στη Ράγιο θα μείνει. Στη Ράγιο θα μείνει, ναι. Φαίνεται πως προτιμάει να μείνει στη Ράγιο. Είναι από αυτούς τους Ισπανούς που, όπως αποδεικνύεται, δεν τους αρέσει η ιδέα να βγουν εκτός Ισπανίας. Οι περισσότεροι είναι τέτοιοι τύποι, οι Ισπανοί περισσότεροι. Αν και τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι έξοδοι από τη χώρα, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτός φαίνεται να θέλει να μείνει. Μάλιστα έκανε εντύπωση, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι ο μάνατζερ του ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος, μιλώντας στην αρχή με τον Ολυμπιακό ότι θα γίνει. Μετά και ο Ολυμπιακός ξύνησε, γιατί δεν υπήρχαν γρήγορες απαντήσεις κλπ. Ίσως να είναι κάθε εμπόδιο σε καλό. Είναι καλός παίχτης. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι καλός παίχτης, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό που λέμε να σου κάνει τη διαφορά στα χαφ. Ότι τσουλάει καλά την μπάλα και ότι του λείπει το Ολυμπιακό ένας τέτοιος παίχτης, του λείπει. Ίσως του λείπει ένας παίχτης με πιο ψηλό ταβάνι, να το πω έτσι, από του Ουνάι Λόπεθ. Αυτό, μακάρι να αποκτηθεί ένας τέτοιος, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει, αν φιλοδοξεί να παίξει το Champions League, ειδικά πρέπει να πάρει κάποιους παίχτες που να τον βοηθήσουν. Ναι, δηλαδή ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τους αριστερούς μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Είναι καλύτερος, τι να κάνουμε τώρα. Είναι καλύτερος.
0: Και φάνηκε στην καριέρα του επάνω. Αλλά χαφ να πάρεις, δηλαδή πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτό
1: πρέπει, βέβαια, τι να βάλεις. Βέβαια, εξυπακούεται.
0: Το να πάρεις παίξει να τσουλάει την μπάλα.
2: Και να είναι και το Μεντιλίμπαρ επιλογή. Εγώ περιμένω ακόμα.
0: Υπάρχει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά
2: όχι, να είναι και το Μεντιλίμπαρ επιλογή. Αν πάρεις ένα παίχτη που δεν είναι επιλογή, Μεντιλίμπαρ, τη βαθιά βάζει το χέρι στην τσέπη, δεν του βάλεις.
0: Ξέρεις τι εύκολο είναι, τι ωραίο που είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι του Μεντιλίμπαρ, δεν είναι του Μεντιλίμπαρ.
2: Εγώ έτσι λέω. Εγώ λέω περιμένω το Μίγια.
0: Ο Μεντιλίμπαρ τι λέει το θέμα.
2: Μην περιμένεις το Μίγια.
1: Εγώ
2: το Μίγια περιμένω.
1: Μην το παίρνει.
0: Για να βάλει 30 γκολ ο Μίγια, και αν δεν βάλει 30 γκολ,
2: 40 στην άμυνα, να παίρνει παίξει μπαλάρα.
1: Ο Μίγια θα πάει.
2: Ένα χρόνο ακούω ότι δεν παίρνει το Μίγια, δεν παίρνει καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Μόνο ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μακάρι να είχαμε πάρει το Μίγια, μακάρι να είχε αποκτηθεί ο Μίγια. Συμφωνώ.
2: Ο Μαφαίο.
1: Μαφαίο έχει κλείσει.
0: Ξεκινάει φανέλα.
2: Γιατί και ο Νάι
1: είναι κλειδωμένος. Όχι, αυτός είναι κλειδωμένος με κλειδί κανονικό.
2: Ο Τσάπρας. Τα λέω αυτά που
1: δεν είπαμε.
2: Λέω στα μηνύματα.
1: Είπαμε για τον Τσάπρα.
2: Δώσε, λέει εδώ ένας φίλος, εδώ δώσε πιθανότητες.
0: Τίποτα, δεν δίνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν πιθανότητες. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός την πρότασή του, κάνει ο Λεβαδιακός τη δικιά του αντιπρόταση,
0: μπράβο,
1: απάντηση.
0: Έτσι.
1: Άμεσα θα ξέρουμε.
0: Έγινε.
1: Τι πιθανότητες να πω και μη. Άντε μωρέ.
2: Τι έγινε, μείναμε κενό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα. Αλλά. Λαός.
1: Α, τίποτα. Λαός στα πεζοδρόμια.
0: Πώς θα γίνεται εσύ αυτή η ταινία του Αλμοντοβάρ, γιατί πέρα από ένα καλοκαινό σινεμά λέγεται Πικρές.
1: Κανονικά λέγεται Πικρά Χριστούγεννα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά εδώ έχει βγει ως Πικρές Γιορτές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ είδα μια ταινία η οποία έχει πλάκα.
0: Την είδες?
1: Όχι τον Αλμοντοβάρ, όχι. Είδα τον τελευταίο Βίκινγκ. Ο οποίος παίζεται.
0: Τελευταίο Βίκινγκ.
1: Το Βίκινγκ είναι μια θεότρελη ταινία. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω ένα πράγμα τόσο θεότρελο. Το συστήνω σε όποιον θέλει να δει κάτι το οποίο είναι, είναι λίγο θεότρελο, και γιατί η ιστορία έχει να κάνει με ψυχικά νοσήματα. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής είναι ένας τύπος που είναι λίγο διαταραγμένη προσωπικότητα. Έχει, ξέρεις, αυτό το, αυτή τη σχιζοφρένεια που νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, που έχει διάφορες... Ναι, ναι. Και η πλάκα είναι εδώ πέρα ότι όταν βγαίνει ο αδερφός από τη φυλακή και πάει να τον βρει, έτσι ξεκινάει, ναι. δεν αποκαλύπτω τίποτα, okay. Δηλαδή ένα λεπτό είναι αυτό.
0: Προχώρα.
1: Στην αρχή, τον βρίσκει και του λέει, αδερφέ μου, ξέρω εγώ που είσαι, υπάρχει κάτι, δεν θέλω να το αποκαλύψω. Και ο άλλος του λέει, ξέρω εγώ... Έχει ένα περίεργο Μάσφιλντ, κάπως έτσι είναι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Σκανδιναβικό, δανέζικο.
0: Yeah.
1: Και του λέει: όλες τι είναι αυτά που λες, εγώ είμαι ο Τζον Λένον. Εντάξει.
0: Okay.
1: Και ξεκινάει με το ότι αυτός είναι ο Τζον Λένον.
0: Yeah.
1: Αν του πεις ότι δεν είναι ο Τζον Λένον, κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Πηδάει από παράθυρα, φεύγει από το αυτοκίνητο. Ναι, κατευθείαν. Δηλαδή, αν δεν αποδέχεις, αν δεν τον λες Τζον για την ακρίβεια.
0: Δεν είσαι ο Τζόνι.
1: Πάει να σκοτωθεί. Καταλαβες.
0: Μπορεί να τύχει μια ταινία.
1: Κι όμως. Διότι έχει ένα έβριμα, το οποίο δεν στο λέω, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, και η γενικότερη, ας πούμε, αυτή η παλαβομάρα συνεχίζεται, γιατί αποφασίζουν ότι για να χτίσουν τα αδέρφια μία σχέση, που είναι απαραίτητο να γίνει, να αρχίσουν να μιλάνε κανονικά, ας το πούμε, που είναι απαραίτητο να γίνει για τον άλλο αδερφό, για αυτόν, πρέπει να βρεθούν και άλλοι. Ανάλογη, να φτιάξουν τους Beatles δηλαδή.
0: Ωραίο.
1: Και βρίσκουν έναν άλλο που είναι δηλώνει ότι είναι ο McCartney.
0: Ναι.
1: Και έναν που λέει ότι είναι
0: ο Ringo Starr.
1: Ναι. Και αυτός που είναι ο McCartney έχει πολλαπλές φυσιογνωμίες. Δηλώνει ότι είναι και ο George Harrison. Οπότε μπορούμε με έναν να έχουμε δύο. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κανένα αριστούργημα, προσοχή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Αλλά είναι πολύ πρωτότυπο. Έχει μια. Τεράστια έτσι, πλάκα εσωτερική έχει. Δεν είναι ακριβώς ούτε κωμωδία, ούτε. Θα έλεγα ότι είναι λίγο δραμεντή.
0: Δραμεντή.
1: Αυτό, είναι αυτό το είδος, ας πούμε, το οποίο.
0: Δραμεντή.
1: Ναι, λίγο το. Που είναι το δραμεντή.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι θέλαμε να κάνουμε μια κωμωδία, την πετύχαμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλαμε να το κάνουμε δράμα.
0: Ναι.
1: Μας ξέφυγε λίγο. Το μαζέψαμε κάπως. Κάτι αυτό.
0: Ρε παιδιά, σαν τη μια σιγουρά να το κάνουμε δραμεντή. Και...
1: Αλλά έχει.
0: Μας έρευνε τον ειδό. Που έγραφε τα τραγουδία των Beatles.
1: Παφέ, φοβερή ταινία.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι φοβερή γιατί εξαφανίζονται τα τραγούδια των Beatles από τη συλλογική μνήμη. Δηλαδή δεν τα θυμάται κανένα.
0: Κανένας εκτός από τον Ιδό.
1: Ναι, εκτός από τον Ιδό και έναν ακόμα.
0: Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Και βρίσκεται και ένας ακόμα, αν θυμάσαι. Που κάποια στιγμή του λέει ότι είσαι, πώς το λένε, απατεώνας. Και τα τραγούδια είναι δικά σου, ας πούμε. Κάποιο, εγώ το έχω λατρέψει. Του Ντάνι Μπόιλ είναι η ταινία, δεν είναι.
0: Έτσι λίγο ήταν.
1: Όχι, του Ντάνι Μπόιλ ήταν η ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Αλλά ήταν από καλό σκηνοθέτη, ας πούμε.
0: Χθες έβλεπα του Ντάντε το The Burbs. Το θυμάσαι? Το The Burbs είναι μια ταινία με τον Tom Hanks, παίζει και ο Bruce Dern, που είναι μια γειτονιά κάφρον εκεί πέρα στην Αμερική, όχι κάφρον, αλλά μικροαστική γειτονιά, και έρχονται κάποιοι ξένοι να μείνουν που τους υποπτεύονται. Που ίσα βγαίνουν στο μπαλκόνι και λέει πήγαινε να του μιλήσει, πήγαινε να του μιλήσει του αλλού. Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Που λέει θα πάρει φωτιά όλη η γειτονιά, θα πάρουν φωτιά σε όλη τη γειτονιά. Tom Hanks ακόμα παίζει κωμωδίες, αρχές 90-91, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαμε με αυτό και μετά βλέπαμε το White Christmas, που είναι και το κομμάτι. I'm dreaming of White Christmas. Okay. Με τον Bing Crosby και τον Danny Kaye, που είναι ωραίο το καλοκαίρι να βλέπεις τους γενικές.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Τέλος πάντων, σινεμά έχω να πάω μέρες. Και θα, με το Μουντιάλ και αυτά δεν το πολύ βλέπω. Αν και το Μουντιάλ δίνει το δωμάτιο 10 η ώρα, θα μου αφήσει κανένα περιθώριο να πάω κανένα έργο. Θέλω να δω το Spielberg τώρα που βγαίνει με το εξωγήινους.
0: Ποιο βγαίνει, εξωγήινους?
1: Βγαίνει ένα καινούργιο το Spielberg που έχει θέμα εξωγήινους. Αυτό θα είναι και το θέμα μας, ναι, με το Γιάννη, που θα το δει αύριο.
0: Κάνει μια σειρά καινούργια ο Tom Hanks ντοκιμαντέρ στο... Περίμενα, εδώ ποιο είναι όμως. Στο History Channel, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί πέρα έχουν βρει ένα νέο κόλπο, ας πούμε, και έχει το Unexplained with William Shatner.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ένα, οκ. Okay. Danny Trejo.
1: Ναι.
0: Μεγάλες αποδράσεις. Με δεν θυμάμαι ποιοι. Έχουν βρει δηλαδή μεγάλους ηλικίας ηθοποιούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια ντοκιμαντερίστικα θέματα, τα οποία έχουν όμως και σκηνές σκηνοθετημένες. Αυτό με εκνευρίζει φοβερά.
1: Ναι. Το Yesterday ήταν η ταινία. Yesterday ήταν η ταινία με τον Ινδό που είναι ο μόνος που θυμάται τα τραγούδια των Beatles και τα ξένα κάνει επιτυχία.
0: Πόρε κομματάρα και τα λοιπά.
1: Ναι. Πάντως αυτό, αν σας αρέσει ο Μίκελσεν.
0: Ο εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη του ερμηνεία για μένα.
0: Με τους Βίκινγκ.
1: Με το Βίκινγκ, ναι.
0: Παίζει δηλαδή, το Βίκινγκ ο Μίκελσεν.
1: Αυτός παίζει το Βίκινγκ.
0: Το έχω δει 100%. Δεν έχω χάσει ταινία του Μίκελσεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον βλέπω από τότε που έπαιζε τον. Πώς το ήταν, που έκανε τον drug dealer. Που έχουν γυριστεί τρεις ταινίες. Το πρώτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Που είναι στην Κοπενχάγη και πουλάει ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μόνο μία λέξη.
1: Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι. Παίζει αυτόν τον. Η ταινία είναι λίγο σαλάτα, είναι αλήθεια, τη βάζουν πολλά για να το κρατήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει τον τύπο που είναι ο Τζον Λένον με πολύ μεγάλο κέφι.
0: Εγώ είμαι παραδικός του Μικέλ.
1: Και είναι και πολύ καλός ο τύπος που παίζει τον αδερφό, τον οποίο τον αγνοούσα. Είναι μια φάτσα η οποία είναι. Λες Δανός, έχεις στο μυαλό σου κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα ξανθό τύπο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν θα μπορούσε με αυτή τη φάτσα να είναι Ισπανός, Ιταλός, Μεσόγειος, οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες
0: και αυτός. Και τώρα με το υπάρχουν δεύτερες και τρίτες γενιάς.
1: Ιταλός, Μεσόγειος, οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες
0: και αυτός. Και τώρα με το υπάρχουν δεύτερες και

0: Ναι, ναι. Δεν είχα μια σκέψη.
1: Κάποιες λέξεις μπορεί να συνοηθεί λίγο με, με τον τόπιο κόσμο. Άρα τότε που είναι πριν από μερικά χρόνια αυτό. Πάντως επειδή τον είδα τώρα στη Βουδαπέστη. Δηλαδή ταξιδέψαμε μαζί, γύρισαμε χώρια. Είχε τα παιδιά μαζί, αδέρφια κτλ. Και πήγαινα στο τελικό Champions League που τον είχε καλέσει ο χορηγός. Για να δώσει το βραβείο στον καλύτερο παίχτη. Εντάξει, ο Αντετοκούμπο είναι ο λιγότερο star που μπορώ να φανταστώ σε επίπεδο NBA. Δηλαδή...
0: Ναι, ρε παιδί μου, με την οικογένεια μαζί, με τη γυναίκα του, η οποία είναι σαν γυναίκα του κανονικά.
1: Ναι.
0: Μια μοντέλα με διπλά χείλια κτλ.
1: Και όλο το στυλ. Όλο το. Ναι, δηλαδή, πώς περνάμε, τι κάνουμε.
0: Είχαμε στην Ήθρα, είχαν νοικιάσει κάποια δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο. Αυτά που λένε μπουτίκο hotel, όχι με πολλά δωμάτια. Καλά, ιδέα δεν είχε πολλά δωμάτια. Και μέναν εκεί πέρα, πραγματικά δηλαδή είναι κανονικά με οικογένεια.
1: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω. Θα μου πεις πού τους ξέρεις τώρα. Δεν τους ξέρω, δεν έχουν συναστραφεί στάρ του NBA.
0: Ναι.
1: Βλέπω όμως αυτά τα παιδιά που έρχονται να δουν εδώ, ας πούμε, τα τελικά της
0: Α1.
1: Πού παίζουν εδώ πέρα ο Αντετοκούμπο είχε και έναν μαζί του. Ένα φίλο του, ας πούμε, από τους Bucks που είχε έρθει.
0: Έλα, πάμε να δούμε και
1: το τελικό του Champions League. Λοιπόν, βλέπεις, ας πούμε, ότι τα τυπάκια αυτά είναι κάτι τύπη με τέσσερα χρυσά σκουλαρίκια. Ένα, δύο χρυσά δαχτυλίδια. Μπορεί αν τα φορέσουν.
0: Με γούνινα παπούτσια,
1: γούνινα παπούτσια μέσα στο κατά καλό καιρό. Μπορεί να δεις ό,τι θέλεις. Αντί το κούμπο φοράει ένα μπλουζάκι άσπρο. Ούτε καν φυρμάτο. Ένα μπλουζάκι άσπρο. Αυτό, ναι, λοιπόν. Ατζιν. Λοιπόν, ούτε κανένα γυαλί περίεργο δεν είχε κάνει, ας πούμε. Κυνηγούσε τα πιτσιρίκια γιατί τα είχε παραχωρήσει τη μάνα τους και έπρεπε να τα κυνηγάει και τα δύο. Εντάξει, παιδάκια είναι τώρα, καταλαβαίνεις το αεροδρόμιο. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή. Τι να σου πω.
0: Κοίτα κάτι, εγώ τον Αντετοκούμπο τον θαύμασα την πρώτη φορά όταν είχε αποκαλυφθεί στην Αμερική και του είπε κάτσε μωρικότα. Λέω, ένα άνθρωπο ο οποίο λέει το κάτσε μωρικότα. Ουδείς μπορεί να αφισβητήσει το πόσο ενταγμένο είναι στην κουλτούρα της χώρας που μεγάλωσε.
1: Σωστό.
0: Τώρα φωνάξει κάτι μόνο.
1: Ο Μάρκαρης είχε δώσει μια φοβερή. Ο Μάρκαρης είναι πραγματικά πολύγλωσσος. Αλλά είναι πολύγλωσσος όχι τυχαία. Δηλαδή είναι Έλληνας και μιλάει ελληνικά. Ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη και μιλάει τουρκικά. Πήγαινε σε γερμανικό σχολείο και σε αγγλικό σχολείο και μιλάει αγγλικά. Έγινε καθηγητής στη Γερμανία, οπότε υποχρεώθηκε να μάθει και γερμανικά. Και δεν θυμάμαι τώρα αν θυμάμαι και αν μιλάει και τίποτα άλλο. Και αυτές τις γλώσσες ήταν λειτουργικός. Δεν ήταν ότι μάθαινε πέντε λέξεις για να πάει διακοπές.
0: Τις ήξερε σε βάθος. Δεν ήταν λειτουργικός, τις ήξερε σε βάθος.
1: Αυτό το λέω, δύο πράγματα λέμε. Δηλαδή έπρεπε να μιλάει Τούρκια για να ζει στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτό είναι λειτουργικός.
1: Του είχαν κάνει μία ερώτηση. Ποια είναι τελικά η γλώσσα του.
0: Όπως σκέφτεται τους αριθμούς είναι η απάντηση.
1: Η απάντηση του Μάρκαρη ήταν πιο ψαγμένη και πιο ωραία. Είχε πει δύο πράγματα. Το ένα, σε τι γλώσσα ονειρεύεσαι. Που συνείδητο δηλαδή. Και πώς βρίζεις. Γιατί είσαι αυθόρμητος. Όταν βρίσεις, όταν βγεις από τα ρούχα σου, δεν τον πολύ σκέφτεσαι να πούμε. Λοιπόν,
0: ο τρόπος που βλέπουν τη γλώσσα είναι ο τρόπος με τον, οι αριθμοί. Ό,τι και να είναι, όταν σκέφτεσαι τους αριθμούς, τους σκέφτεσαι στη γλώσσα σου. Λες 3 και 5. Πόσο καλά αγγλικά να μιλάς.
1: Πάμε στον κύριο Τσακίρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώνουμε.

0: Πληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Unchain
7: my heart. Μάστα, Γιώργος Τσακίρης.
8: Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Εσείς, είχατε έρθει χθες? Δεν σε είδα γι' αυτό.
8: Είχαμε.
7: Είχες έρθει χθες στην γιορτή?
8: Όχι, εγώ δεν προλάβαινα. Ήταν μέχρι το απόγευμα. Ναι, πρέπει να κάνω το Σούπερμαν.
7: Κάποιος πρέπει να δουλεύει κιόλας. Ναι,
8: ναι, αυτή είναι μια αλήθεια.
9: Είχαμε ένα φίλο.
8: Είχαμε και την ανακοίνωση ενδιάμεσα της ΑΕΚ, της επέκτασης συνεργασίας με τον Νίκολιτς και πες.
9: Όχι, είχαμε ένα φίλο για ποιοι ήταν οι ρεπόρτερ ΑΕΚ.
7: Ναι.
9: Και ομολογώ ότι είχα ξεχάσει τον Κουτσό.
8: Του Κουτσογιανέλη για λίγο.
9: Του Κουτσογιανέλη δεν είχα ξεχάσει που είχε κάνει ένα διάστημα.
7: Τον είχαμε καιρό εδώ.
9: Πολύ καιρό, ναι, ναι, ναι. Τον είχα ξεχάσει.
8: Σωστά. Ήτανε μετά τον Κιφωνίδη, στο ενδιάμεσο.
9: Ήταν και μαζί.
8: Ήταν εκείνη την τετραετία που είχα φύγει.
9: Ήταν και μαζί, ναι, ναι.
8: Και μετά γύρισαν. Από το 4 δηλαδή μέχρι το 8 που ήμουν εκεί, μετά το 8 έφυγα. Ναι, από το 8 και μετά ήταν Κιφωνίδης μαζί με Κουτσογιανέλη. Το Γιώργο τον Μπούκλα για μας τους ρεπόρτερ. Ξέρει εκείνος. Πολύ πολύ εκπληκτικά παιδιά πάντως όλοι, να πω για τον Πουτατσάκ, όλοι οι άνθρωποι είναι σούπερ. Απλά όσοι έχουν περάσει και τους γνωρίζω στον Πουτατσάκ του, στον Big Win Sport FM, ήταν εκπληκτικά παιδιά. Κάποιοι ήταν και, έδειχναν και τον δρόμο, ήθελες δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, στα δικά μας τα πεζά και τετριμένα, εντάξει, το περιμέναμε, έγινε τυπικό, ήταν η ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας μέχρι το 2029. Νομίζω ότι η είδηση που βγαίνει από την ανακοίνωση, παύλα ομιλία, διάλογο των δύο ανδρών χθες στα βίντεο που είδαμε και τις δηλώσεις που είχαν κάνει στο ΑΕΚ TV, να το πούμε έτσι, αφορά και το Ριμπάλτα επί της ουσίας, γιατί ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, μιλώντας στον προπονητή του, είπε ότι και εσύ θέλουμε να μείνεις εδώ και ο Ριμπάλτα θέλει να συνεχίσει και να μείνει μαζί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το επόμενο deal που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα θα είναι η επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ, και να μην ανακοινωθεί, θα γίνει τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι ένα θέμα τυπικό, το πότε θα ανακοινωθεί. Μπορεί να πει Ριμπάλτα, στο πάμε μετά τις μεταγραφές. Αλλά το ότι θα συμφωνήσει, αν δεν έχει ήδη συμφωνήσει, είναι θέμα τυπικό πλέον, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τα συμφραζόμενα του κόουτς. Και εκείνος λογικά πάει μέχρι το 2029. Θα το δούμε βέβαια όταν θα γίνει γνωστή ανακοίνωση. Μαζί με τον coach δηλαδή να είναι, όπως και η περίπτωση του Πίλιου, για να κλείσουν τα 29, για εκεί είναι έτσι, για να ανανεώσουν μέχρι το 29.
7: Ναι.
8: Θα δούμε αν θα επιτευχθεί τη συμφωνία. Αυτό θέλει να το πετυχεί άξιο το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα προλάβει τον Γιώβιτς πάντως, ο οποίος η στροφή και θα είναι αυτός που θα ανανεώσει μέχρι το τέτοιο. Και θα περιμένουμε μετά τον Πινέδα, ο οποίος θα είναι.
7: Τα συμβόλαια του 27, έτσι.
8: Σωστά, σωστά, είναι τα συμβόλαια του 27. Μετά θα περιμένουμε τον Πινέδα, και αυτό κλείνει το πακετάκι αυτό των συμβολέων μέχρι το 27. Όπως και τον Ριμπάλτα ήταν και τον Νίκολης ήταν. Ο οποίος νόμιζε να πάει μετά το Μουντιάλ και δεν ξέρω αν πάει και πιο μετά. Θα το δούμε, ας πάμε στον Ιούλιο, που θα τελειώσει το Μουντιάλ και βλέπουμε πώς θα λειτουργήσει. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπάρχουν πάλι δημοσιεύματα στο Μεξικό. Σήμερα αναφέρουν και την Τζίβα στο παιχνίδι. Κάνουν λόγο για μια κόντρα που θα γίνει με την πρώην ομάδα του την Τζίβας και με την ομάδα του Αλμέιδα, τη Μοντερέι. Εγώ δεν διάβασα να είναι έτοιμη να δώσει κανείς πάντως ήδη των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Πόσο είναι?
8: Που είναι 8 εκατομμύρια ευρώ κάσα.
7: Ναι.
8: Και χωρίς δόσεις. Άμεσα καταθέτει το ποσό. Άμεσα το καταθέτεις και τελειώνεις. Δεν είδα κάπου να αναγράφει ότι και οι δύο δεν έχουν θέμα να το καταθέσουν. Αντιθέτως, αυτό που μαθαίνω από τη Μοντερέι και από το περιβάλλον του Μίστερ δηλαδή, του κυρίου Αλμέιδα, είναι ότι είναι απίθανος, αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Για παίχτη του οποίου το συμβόλαιο λύγει σε ένα χρόνο και θα μπορεί από το Γενάρη να δεν προγραμματιστεί ελεύθερος. Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι μας πάρει και μετά το Μουντιάλ το θέμα του. Πάντως, ό,τι αφορά το Μιάδιο, το Μάριο Βίγιαρεάλ, επαναλαμβάνω ότι στην προ δύο ημερών επικοινωνία που είχαμε, αυτό που μετέφερε είναι ότι θα κοιτάξουν όλες τις προοπτικές με πρώτη και καλύτερη αυτή του ενδεχόμενου ανανέωση με την ΑΕΚ, γιατί είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει και μας σύμφωνος. Απλά θα δούμε και όλες τις προοπτικές. Κανονικά ατζέντης ο άνθρωπος, πολύ επαγγελματίας, νομίζω δεν υπήρχε πιο μάνατζερ απάντηση από αυτή να δώσει.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Αλλά το λέω γιατί θα θυμάστε ότι
7: θα μείνουμε και μετά να φύγει.
8: Ναι, το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα θυμάσαι με ρωτάγατε τελικά θα κλείσει τον Ιούνιο, θα κλείσει πριν το Μουντιάλο Πινέδα. Βάσει αυτό που έγραφαν εντός συνόρων, δυστυχώς η Βιέρα, και γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν παίζει καν το ενδεχόμενο αυτό. Πιστεύω να περάσει έστω σαν σκέψη από το μυαλό του Βιέρα, πόσο μάλλον και από το Πινέδα έπειτα. Θα κοιτάξει να πάει μέχρι όσο μπορεί για να δει τι θα πάρει.
7: Το Μουκουντή τελειώνει το 28.
8: Και της τσέπης του, του 29, του 29.
7: Α, εντάξει.
8: Μουκουντή έγινε επέκταση το προηγούμενο καλοκαίρι.
7: Οπότε εντάξει.
8: Με αναβαθμισμένο το οικονομικό. Από εκεί πέρα, να πω ότι θα σε ό,τι αφορά την παραμονή της ομάδας θα μάθουν τις λεπτομέρειες στο κομμάτι των φιλικών. Θα γίνουν 6 συλλογικά, 3 και 3. 3 στο πρώτο κομμάτι, 3 στο δεύτερο.
7: Σε ποιο μέρος?
8: Λεπτομέρειες στην Ολλανδία, στο Όπελτον. Εκεί που θα πάει ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι.
8: Η Άκη θα πάει την επόμενη μέρα που θα φύγει ο Παναθηναϊκός.
7: Αμάστε.
8: Είχε κανείς που πήγε πριν ΑΕΚ βέβαια, αλλά βόλεψαν οι μερομηνίες και μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει και ο Παναθηναϊκός στο υποβλητικό κέντρο που ήθελε. Λοιπόν, και να κλείσω το πολύ κουβέντα με το τηλεοπτικό, το οποίο προφανέστατα βάζει την κατσαρόλα του μαγειρέματος και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, θυμίζω, με την Κοσμοτέ. Μετά θα διαπραγματευτεί για να πάρει ακόμα περισσότερα χρήματα. Λοιπόν,
7: έχει ακόμα ένα χρόνο,
8: Ναι, έχει ακόμα ένα χρόνο. Και,
7: το συμβόλαιο της ΑΕΚ είναι με την εταιρεία Μαρινάκη και Βαρσελογιάννη.
8: Από εδώ και πέρα είναι νομίζω, δεν είναι.
7: Ναι.
9: Νομίζω και πέρσι.
8: Από εδώ και πέρα είναι. Θα πρέπει από το χρόνο και να. Ότι ήταν.
7: Ναι.
8: Δεν ξέρω. Εμείς ξέραμε ότι είχε η ΑΕΚ πέρσι δηλαδή. Πέρσι δηλαδή. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ καλά είναι ότι η ΑΕΚ είχε συμβόλαιο μέχρι και το 27. Αυτό λέγαμε. Ναι, 27. Αυτό λέγανε πέρσι. Γιατί λέγαμε αλλάζει κάτι με τη νέα εταιρεία. Εμείς έχουμε ένα deal μέχρι το 27 με την Κοσμοτέ. Από το 27 και μετά θα ασχοληθούμε.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε θεωρώ ότι ήταν με τα προηγούμενα δεδομένα. Γι' αυτό και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μπόνους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για 20 πρωταθλήτρια. Είναι ένα μπόνους.
7: Γιατί δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει δικαιώματα η Κοσμοτέ, ξέρεις, από ομάδων. Η ίδια.
8: Αυτό δεν το ξέρω. Πλέον μπορεί να μην γίνει αυτό. Θα το κάνει εταιρεία πλέον.
7: Ναι, ότι πλέον θα το κάνει πλέον εταιρεία, ξέρεις, η οποία
8: σωστά
7: αναλαμβάνει.
8: Απλά για την ΑΕΚ νομίζω το.
9: Η εταιρεία πουλάει στην Κοσμοτέ η Πρεκάπικα.
7: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Πώς τη λένε την εταιρεία, θυμίζω.
9: Πρεκάπικα, κάπως έτσι.
8: Όχι, κάπως αλλιώς τη λένε.
7: Ναι, η οποία ξέρω ότι είναι έμπλη του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
9: Μην το παίρνεις.
7: Έχει αγοράσει γενικότερα τα δικαιώματα και εξαγοράζουν και τα δικαιώματα.
8: Περτσαπίτα, νομίζω. Περτσαπίτα.
9: Περκάπιτα, αυτό το ίδιο
8: βλέπω. Περκάπιτα, μπράβο. Περκάπιτα. Λοιπόν, αυτά για το τηλεοπτικό. Είναι καλό για την ΑΕΚ ότι υπάρχει και δεύτερη επιλογή πλέον. Δηλαδή θα έχει λίγο πιο πολύ αλυσβέρηση, να το πω έτσι. Με ποιον, κίνηση αυτή από τον Παναθηναϊκό και την.
7: Λες να τα διεκδικήσετε ο Παναθηναϊκός της ΑΕΚ, η εταιρεία του Παναθηναϊκού.
8: Δεν το ξέρω, μπορεί και να την κάνει πρόταση. Έτσι όπως πάει,
7: και να έχει δικαίωμα να τα δώσει.
8: ότι θα γίνει κερδισμένη η ΑΕΚ οικονομικά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
7: Ότι... έχει δώσει, ναι.
8: Okay. Αυτό.
7: Έγινε.
8: Τα υπόλοιπα του μόνο.
9: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Να θυμίσω εγώ ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος και ακροατές.
7: Θυμίσαι μου, ναι.
9: Μπάσκετ σήμερα, διετησία.
7: Μπάσκετ, ναι.
9: Λοιπόν, επίσης ότι μαζί μας ήταν η Nova. 3 μήνες συνδρομής του World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Αν είσαι συνδρομητής Nova, έχεις μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση, το ξαναλέω, στα καλύτερα, σε αποκλειστικές προσφορές, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal και μαθαίνεις και τα πάντα στο nova.gr. Και απ' την άλλη, απλά, λιτά και κατηγορηματικά, θέλω να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
15: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά, με τους Μάτος και Βιερίνια να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Το βάρος της ανανεώσεις μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς ρίχνουν στην εκστασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα, με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ, με δημοσιεύματα στο Μεξικό να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων τα νεότερα για τους Γιόβιτς και Πίλιο. Να κλείσουν άμεσα τις ανοιχτές υποθέσεις για τους υποψήφιους στόχους θέλουν στον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο, Γιαννούλης, με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση των Πυρετών για το διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Ερυθρολευκοί σε καλό δρόμο και περίπτωση Μαφαίο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό η περίπτωση των Καμαρά και Γένσεν με τους πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημοσίευμα στη Ρωσία για τον τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξιμ Μπορίσκο. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό για τον Τόρση, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη στοίχημα GBL. Την κατάσταση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ενοχλήσει τη μέση, θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο. Ένας φόρουαρντ αποχώρησε από το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με πρόβλημα στο αριστερό πάλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις εν ώψη και του τέταρτου τελικού την Τετάρτη στο Telecom Center. Την νίκη με την οποία θα αποφύγει τον υποβασμό στη League B θέλει η Εθνική Νέων που αντιμετωπίζει το Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6 μετάδοση από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Απέρριψε τη Φέγερον του Όλιβερ Γκλάσνερ. Σύμφωνα με την Καζέτα Ντελο Σπόρο, ο 59χρονος πρώην προπονητής Κρίσταλ Πάλας δεν δέχθηκε την πρόταση της Ολλανδικής ομάδας, καθώς είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.

0: το βλέμμα τη από την ασθένεια.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε ένα χρόνο μεγαλύτερος?
2: Νομίζω ότι ωραία περάσαμε χθες, το διασκεδάσαμε και οι πολλοί φίλοι που ήρθαν από εκεί το διασκέδασαν και αυτοί. Καλά ήταν. Καλά ήταν.
1: Να δείτε και στα επόμενα.
2: Ναι.
0: Δίχως το χρώμα.
1: Πάνος Μπουρνάς, την τεχνική και μουσική επιμέλεια.
2: Σωτήρης Ταμπάκος, στα υπόλοιπα.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα που έχει πάρει τον αέρα του? Κοίτα, κοίτα.
2: Έχει πάρει τον αέρα του, έχει πάρει.
1: Πες καλά, τώρα είναι, έχει άλλη χάρη,
2: έχει
1: άλλη άβρα.
2: Στα εξωτερικά, έχει πάει και στην Κρήτη. Μια χαρά.
1: Και τι είδε?
2: Τα πάντα.
1: Ειδικά στην Κρήτη.
2: Ναι.
1: Τουλάχιστον ελπίζω αυτά που είδε έξω από τον αγωνιστικό χώρο να χρήσωσαν το χάπι.
2: Και αυτά που έφαγε.
1: Εντάξει το.
2: Έχεις τίποτα ή τώρα που γιώσανε τα γενέθλια θα τους ξεχάσεις?
1: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε εδώ σήμερα δωράκια, θα έχουμε όμως όσο νούπο.
2: Ναι, όσο νούπο. Σα φαγητό ακούγεται, όσο νούπο.
1: Είναι τόσο μπούκος, εσύ σκέφτηκες. Με αυτά και με αυτά, μεθαύριο Μουντιάλ, έτσι. Έχουμε βέβαια και ακόμα.
2: Ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε ακόμα μάτς στο μπάσκετ.
1: Και κλείσαμε.
2: Ωραία. Την Πέμπτη ξεκινάει το...
1: Ναι, ναι, Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα.
2: Μάτς.
1: Μεξικό, Νότια Κορέα, εάν δεν απατώμε το αναρκτήριο.
2: Θα δούμε Πινέδα δηλαδή.
1: Κάτι να σου πω αν είναι όντως αυτό, γιατί από μνήμης το λέω.
2: Ναι. Τα πιτσιρίκια που έχουν πάρει χαμπάρι ότι γίνεται Μουντιάλ και έχουν πλακωθεί στα πανίνι και δεξιά.
1: Τι δεν θα παίρνανε εσύ? Είναι δυνατόν? Ναι, ναι, πέμπτη, δεκαετία. Όχι, λάθος, όχι η Κορέα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα με την Τσεχία παίζει στις 5 τα ξημερώματα, δηλαδή. Πρεμιέρα ουσιαστικά.
2: Προς Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Λάξεις. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
2: Για πες την μέχρι και την Κυριακή, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, την Παρασκευή 10 η ώρα Καναδάς Βοσνία, 4 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου πια Κατάρ Ελβετία, 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο.
2: Ωραία.
1: Περίμενε να το ανοίξεις πιο αναλυτικά. Έχουμε που πάει εδώ Βραζιλία Μαρόκο, πάμε στη μία. Στις 4 ξημερώματα Αιτή Σκωτία. Εντάξει, δύσκολο, σκληρό. Κυριακή 7 η ώρα έχουμε Αυστραλία Τουρκία. Έχουμε στις 8 Γερμανία Κουρασάου και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία.
2: Εντάξει, καλά ξεκινάει.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.

0: Και σκέψου τώρα αυτό το Γεωργία, Γερμανία. Κουρασάω να γίνει κανένα όπα.
1: Κανένα μπέρδεμα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί ρε.
0: Όχι, ναι. Κοίταξε, από ό,τι βλέπω, το πιο σκληρό είναι αυτό το IT Σκωτία που είναι 4 ώρα κιόλας το πρωί. Είναι σκληρό. Το Ολλανδία, Ιαπωνία την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι, δεν θα περάσουν καλά.
0: Είναι δυνατό, να ξέρετε. Και είναι και καλή ώρα. Είναι ένα καλή ώρα το βράδυ. Και είναι και. Οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ το καθυστέρησα. Γιατί έχω να πω πράγματα, ρε φίλε.
1: Πες τα μου, ρε.
0: Διότι Μουντιάλ λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται συνήθως στα Μουντιάλ, στα Γιούρο κτλ. Βγαίνουμε έξω, γινόμαστε πιο κοινωνικοί. Και το καλοκαίρι λοιπόν παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates αυτό το Σάββατο 12 με 2. Το άλλο Σάββατο 20 Ιουνίου την ίδια ώρα, το Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, δηλαδή πριν τον τελικό, πάλι την ίδια ώρα. Όλες δηλαδή οι εκπομπές ήταν στις 12 το μεσημέρι. 12 λοιπόν με 2 τα Σάββατα που σας έχω προαναφέρει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: τίποτα ζητάνε.
1: Η Βραζιλία λέει θα το πάρει. Τα σπίτια σας παίξτε. Ας, πρώτα θα πω, αλλά δεν έχω εγώ τουλάχιστον. Αλλά και κατά δεύτερον και να είχα δεν θα το παίζα. Ειδικά στη Βραζιλία. Σε ένα ρυθμό να τη ενώσω.

0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εκεί σχεδόν το σύνολο των παιδιών, παλιών και νέων δηλαδή. Πραγματικά χάρηκα.
1: Ναι, ναι, όσοι μπορούσαν να έρθουν. Δηλαδή, εντάξει, είναι και δύσκολη η μέρα και κάποιοι δουλεύουν. Κάποιοι δηλαδή
0: σωστά,
1: δεν ήταν τόσο εύκολο για όλους.
0: Πάντως περισσότεροι βρήκαν λίγο χρόνο να περάσουν.

0: Τι σου έμεινε λοιπόν από τη χθεσινή γιορτή, να το πω έτσι?
1: Χαρά. Χαρά. Τίποτα άλλο. Χαρά.
0: Εμένα μου έμεινε και μια νοσταλγία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είδες φίλους πρόσωπο που έχετε περάσει πολλά μαζί. Είναι λίγο συγκινητικό όλο αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: γνωστή μουσική.
1: Καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Νικόλας, 29 ετών από σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Νικόλα μου. Σας ακούω εδώ και 7 χρόνια και χθες με συγκινήσατε. Λέω, Νικόλα, θα τον πέσω. Νικόλα, είμαστε ένα χρόνο μεγαλύτερα από σένα. Μου ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε και τον Κώστα, το φοροτεχνικό, και τον Αντώνη από την Ικαρία,

0: είναι.
1: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.
2: Ο καιρός είναι ψυχα ανώμαλος.
1: Είναι χαμόλεξ.
2: Βρέχει.
1: Όχι βρέχει.
2: Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάμε για μπάνιο και μετά τώρα βρέχει.
1: Γιατί σου λέει εκπομπή κάνω αυτή, δεν μπορεί να πάει για μπάνιο.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, άνοιξα λίγο το παράθυρο να δω πόσο βρέχει. Και μπήκε ζεστό αέρα κάποιο, δηλαδή δεν δρόσει.
2: Ζεστό αέρα.
1: Με... άστα να πάνε. Πάμε, στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, γεια σα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα μου, Θανάση, Νέα Φιλαδέλφεια, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου.
3: Χρόνια πολλά στο σταθμό, χρόνια πολλά σε εσά.
2: Να
3: είστε καλά, ανάμεσα και εμεί καλά για τα επόμενα χρόνια να σα ακούμε. Ήθελα να μιλήσω για τα τελευταία γεγονότα, έτσι λίγο περιληπτικά, όχι πολλή ώρα, για να σα κουράσω. Γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης, δηλαδή στο μπάσκετ μιλάω, από την πλευρά όταν δεν έχουμε επιτυχία, μια πλευρά, γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος φωνάζει για το χθεσινό παιχνίδι, για όλη τη σειρά. Έχει απαξιώσει τον τελευταίο καιρό από Final Four μέχρι τους τελικούς. Τους έχει απαξιώσει όταν δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να είναι. Αυτό εγώ το βλέπω, κοιτάω πιο μπροστά. Βλέπει το τι έρχεται. Με νέο σεφ, με Τσάκο, με Αγγελόπουλους, πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια απαξίωσης. Η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε.
1: Δηλαδή θεωρούσες ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που λες ότι έρχονται, θα ήταν διαφορετικές τα παράπονα για τη δράση κτλ.
3: Οι παράπονα για τη δράση υπάρχουν, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω είναι αυτός, ότι... Βλέπετε ότι στο εγγύς μέλλον τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, όταν κάνει σημαία ένα φάουλ που γίνεται στο πρώτο παιχνίδι με την Τζαρούχα που σου έριξε, που στην ουσία αυτό αδίκησε τον Ολυμπιακό. Η μπάλα κατέληξε στο μολυντήριο που έκανε το καλάθι, έτσι. Καλύτερα να μην το σφυρίζει. Δεν το έχει σημαία αυτό. Αυτό δεν είναι καθαρά θέμα. Είναι θέμα απαξίωση. Δεν θα απαξιώσει το προϊόν γιατί βλέπει ότι έρχεται. Γενικά, εχθές α πούμε σφίριξε τα μισά φάουλ από αυτά που γίνανε από πλευρά Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπουμε, έχουμε μάτια και βλέπουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
4: Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Προσπαθούμε.
4: Εγώ από την Κοκκινιά Πράσινος.
2: Ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι σοβαρό τώρα. Τι είναι πιο εύκολο, να είσαι κωμικός ή δραματικός ηθοποιός?
1: Ανάλογα τι κλίση έχεις για να παίξεις κοντραρόλο.
4: Εσύ τι πιστεύεις όμως ότι θα ήταν πιο εύκολα, φτιάξεις θρίλερ ή κωμωδία?
1: Κωμωδία.
2: Και τα δύο δύσκολα είναι, αδελφέ.
4: Εγώ πιστεύω κωμωδία είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι.
4: Και θα πω για ποιο λόγο. Βάζεις κάτι τραγούδια τα οποία είναι λίγο ψυχοφθόρα. Για ποιο λόγο ρε παιδί μου, εγώ θέλω να έχω να ακούω και να χαίρομαι.
2: Ναι.
4: Έτσι νομίζω τώρα, η άποψή μου είναι αυτή.
2: Για άλλους αυτά τα τραγούδια είναι καλά, για άλλους δεν είναι, για άλλους
1: γούστα
2: είναι γούστα. Δεν μπορούμε,
4: γούστα, ρε,
2: δεν μπορούμε να τους πιάνουμε, ξέρεις, αν υπήρχε ένα δυναμόμετρο να ρωτάει όλους αυτούς που ακούνε και να μας λέγανε ένα τραγούδι, θα πηγαίναμε στο ψυχιατρίο κατευθείαν. Και δεν, προσπαθούμε να παίξουμε όλα τα είδη και να μην αδικούμε τους νέους, να μην αδικούμε διάφορα πράγματα κτλ.
4: Έχεις όμως και μια προσωπική χρειά στις επιλογές, φαντάζομαι.
2: Εννοείται ότι υπάρχει προσωπική χρειά. Εννοείται.
4: Okay. Ναι. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση έτσι γενικό για τον μπάσκετ, μιας και είμαι πράσινος. Να πω κάτι. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα του Γιαννακόπουλου δεν είναι κανένα άλλο από το θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αν μπορούσε να παίζει και μπάσκετ ο ίδιος και ήταν και λίγο πιο ψηλός, θα ήθελα να το κάνει. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα, πιστεύω.
1: Εντάξει, να πούμε τώρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι εγωισμός, τίποτα άλλο.
2: Οκ.
1: Να είστε καλά.
2: Εντάξει, την άποψή σας λέτε. Ο καθένας λέει την άποψή του. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε.
5: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
1: Σιδεροκέφαλος.
5: Είμαι Άρης.
1: Ας τα πάνω σου εσύ τώρα.
5: Είμαι στο πολύ πάνω μου, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και πήρα.
1: Όχι ρε φίλε, να παίρνεις και στα πάνω και στα κάτω.
5: Έχω πάνω να πάρω πλέον, γιατί είμαι και μπασκετικός, κατάλαβες.
1: Εντάξει, ο Άρης έχει πολύ μπασκετικό κόσμο.
5: Ναι, εγώ γενικά το αγαπάω το μπάσκετ από πιτσιρικάς. Και γι' αυτό έγινε Άρης, να σου πω την αλήθεια. Είμαι 45 χρονών.
2: Κάποια στιγμή όλοι ήμασταν λίγο Άρης.
1: Ναι, ναι, ναι. 45 που είναι ο φιλόστατε,
5: μεσουρανούσια. Γήπεδα μπάσκετ.
2: Εντάξει.
5: Και τα γνωστά. Και αγαπάμε λίγο παραπάνω τον Άρη και έχουμε και πολύ συμπάθεια και από πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, που αγαπάνε τον μπάσκετ γενικά για αυτόν τον λόγο. Απλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όλη αυτή η τοξικότητα και όλο αυτό το μίσος. Εγώ αλήθεια σας λέω δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να χαίρονται με τις ομάδες που έχουν και στο λέω εγώ σαν Αριανός που στηρίζουμε την ομάδα, εγώ πηγαίνω και στα εκτός γιατί μένω Αθήνα πολλά χρόνια και αυτά, που δεν έχουμε ομάδες. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε, να αγαπήσουμε και αντί να σκεφτούν πόσο ωραίες ομάδες έχουν και τι ωραίο μπάσκετ βλέπουν, τους ενδιαφέρει μόνο να σκοτώνονται μεταξύ τους.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να πάνε να δουν ωραίο μπάσκετ.
5: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ πιστεύω μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό δεν πηγαίνουν για τον αγώνα.
2: Όχι.
5: Πηγαίνουν για άλλα
2: πράγματα. Είναι γεγονός. Πάνε να
5: ρίξουν. Και το βλέπεις και στα court seat που είναι το χειρότερο, έτσι. Δηλαδή η εικόνα στα court seat είναι, ειδικά στον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω, είναι η κάμερα, είναι πιο κοντά τα court seat, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω εγώ με αηδιάζει. Συγγνώμη που το λέω, ναι, αλλά την πραγματικότητά μου λέω. Τέλος πάντων, για να μην σας καθυστερώ, εμείς είμαστε
2: πολύ σίγουροι. Το court seat στο ελληνικό μπάσκετ δεν πρέπει να είναι στην οροφή.
1: Να σου πω κάτι. Ας
2: ναι,
1: δούμε και αντίστοιχα τα επίσημα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
2: Εντάξει.
1: Τα λες καλά.
2: Όχι, αλλά είναι μακριά.
1: Γι' αυτό. Δεν χτυπάει το μάτι.
2: Είναι μακριά.
5: Εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε πάει στα επίσημα. Θα σου πω αγώνα και θα καταλάβεις. Θα γελάσεις. Εργοτέλη Άρης και έβαλε γκολ ο Άρης και πανηγυρίσαμε και παραλίγο να φάμε ξύλο. Τι άλλο να σου
1: πω. Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
5: Στο Παγκρίτιο, έτσι. Στο Παγκρίτιο που έπαιζε. Απίστευτο. Δεν το περίμενα, αλλά ναι, παντού υπάρχουν κάφρι.
2: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα Κώστα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Χαίρετε. Είμαστε καλά, εσύ για να βγαίνεις τέτοια ώρα.
0: Να... υπάρχει ενημέρωση και πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη μεταγραφή του του Γιαννούλη, συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
0: Υπήρχε μια συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, λέμε το λόγο τώρα, και η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε χρόνο για να δώσει την... οριστική της απάντηση επί της προσφοράς του Ολυμπιακού. Υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός με τον και με την ΑΟΚ, υποτίθεται με τον παίχτη ήταν ok, θα αποτυπώνονταν μέσα από αυτή τη συνάντηση αυτή η συμφωνία με την Augsburg, ήταν ok στο οικονομικό. Ζητήθηκε όμως παραπάνω χρόνος, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ενδέχεται να βγάλει και ανακοίνωση νομίζω. Ίσως δέθηκε κάποιες πιέσεις στο παιδί, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα λεφτά που θέλει η τέτοια, νομίζω.
0: Όχι,
2: ότι...
0: δεν είναι τα λεφτά αυτά. Θέλει 5 η.
2: Α, okay.
0: Η Augsburg. Και ο ΠΑΟΚ δίνει 3 συν 1. Λέει 3 σίγουρα συν 1 μπόνους, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ να. Τον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα πει τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ σας λέω ποια είναι η εξέλιξη που υπάρχει από πλευράς του Ολυμπιακού.
2: Ωραία. Εντάξει Κώστα.
0: Ό,τι καινούριο έχουμε θα σας ξαναενοχλήσουμε.
2: Ωραία, ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Άντε, να είστε καλά.
1: Πάμε σε γραμμούλες. Για πες, ο φίλος άκουσε ο Νικολακόπουλος λέει. Οπότε πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε. 2-10-95-79-283-4 και 5.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λέγομαι Σπύρος, είμαι από Εύβοια.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Αν θες λίγο προστάθεσαι το τηλέφωνο σου, γιατί έχει πολύ αέρα και δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Έχει
2: αέρα. Έχεις δίκιο ότι έχεις, ναι.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Καταρχήν χρόνια πολλά για το σταθμό σας που είσαι τόσα χρόνια που εκπέμπεται. Να είστε καλά, να σας ακούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό που έχω να πω, ρε παιδιά, εντάξει, σας ακούω και σας ακούω και τους συνακροατές που λένε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ένας ο άλλος, αυτό έκανε ο ένας, έκανε το άλλο. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι το λιγότερο κακό που μπορεί να πει κανείς. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτό, το ένα το άλλο, ας πούμε, ασχολούνται

0: τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Το ακόμα είναι ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα άλλα είναι το λιγότερο. Αντί να κάνουμε πλάκα με τις ομάδες ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ασχολούνται και μα και μου και σφίριξε, τα σφίριξε και έκανε και έδειξε και έκλασε. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτή είναι η άποψή μου. Απλά πραγματάκια. Λίγο να μπορούμε να σκεφτούμε. Αλλά
1: είναι γεγονός ότι πέρα από το αθλητισμό είναι τα σοβαρά προβλήματα και όχι στον αθλητισμό.
0: Εντάξει, να το δούμε λίγο έτσι απλά, ας πούμε να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Κέρδισε ο ένας, έχασε ο άλλος, εντάξει, έκαναν κάποια πράγματα και στο κάτω-κάτω αυτοί το συμβόλαιο που κάνουν και ένα χρόνο, εγώ θα τα βγάζω σε 150 χρόνια, όχι σε ένα χρόνο.
1: Έχουμε μέδουσες, ρωτάνε στην Εύβοια.
0: Ποιο?
1: Έχουμε μέδουσες.
0: Έχουν, λέει, βγει κάτι μέδουσες. Ναι. Τώρα ξέρω αν είναι παραδικό το φαινόμενο, αν θα γίνει κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Ωραία.
0: Τίποτα άλλο. Απλά να βλέπουμε και κάτι τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Να βλέπουμε το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο και έκανε αυτό και έκανε εκείνο. Εντάξει. Καλό είναι, κάνουμε χαβαλέ. Όμορφα είναι. Ο αθλητισμός ωραίος είναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Αλλά είναι αθλητισμός. Ναι. Αλλά είναι αθλητισμός, να έχει άμυλα.
1: Μέχρι εκεί.
0: Τώρα κολλημένα μυαλά, ας πούμε, αλλά απλά περνάει μετά. Αυτή είναι η νοοτροπία των ανθρώπων. Περνάει μετέπειτα και σε άλλα δεδομένα πιο σοβαρά.
2: Εγώ νομίζω ότι από τα άλλα δεδομένα έρχονται και εκεί.
0: Ρε παιδιά, περνάει στην οδήγηση. Ο άλλος λέει, εντάξει, μα. Δεν είναι θέμα ότι έκανα λάθος και έκανα ένα καφέ λάθος. Και δεν χάλασε ο καφές. Είναι ότι πέρασε το στόπ και το άλλο το σκότωσα. Το είπα στον σκότωσα. Έτσι και έτσι ο αθλητισμός. Να το δούμε λίγα πιο καθαρά, πιο φανερά, πιο όμορφα. Αθλητισμός είναι. Αλλά μας έχουν περάσει τον κόσμο αυτή την νοοτροπία, να μην την πω όπως την, να μην την πω. Έτσι. Και είναι όλοι κολλημένοι. Και αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν τον μέλλον του άλλου νου μεθαύριο. Και λέει αυτό που σου λέει. Και μετά ζωρίζουν και λένε δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι απλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, καλά.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα σας.
3: Κύριε Σταύρο.
2: Μάλιστα.
3: Έχετε εκεί στο σταθμό δίπλα σας κάπου κάποιον κύριο που δηλώνει διασκεδαστής?
2: Τον ακούτε, εκεί σας ακούει.
3: Νομίζω Μπάμπης λέγεται.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να ευχηθώ χρόνια πολλά. Τον θυμάμαι τον κύριο Μπάμπη, είναι κάτι της μεγαλύτερος από μένα, να δηλώνει χρόνια διασκεδαστής. Mm-hmm. Να καταθέσω ότι είμαι ακροατής, έχω έρθει με μετάθεση το 1996 και μπαίνω σε ένα Opel Kadett που είχα. Μαζί με ένα φίλο μου παίζαμε μπάλα τότε στο ναό Μελισσίων.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, και του λέω ρε μπιπ, θα βάλε μου κανένα σταθμό να ακούσουμε τίποτα αθλητικό ή θα ακούμε πάλι τις αηδίες που ακούς στο ράδιο. Μου λέει κάτσε, σου έχω κάτι καινούριο. Νομίζω αν μπορεί να με διορθώσει ο διασκεδαστής πρέπει να ήταν 6 ώρα το απόγευμα.
1: Όχι, 6,
2: δύσκολο, μέχρι τις 5.
1: 6 δεν ήμουνα ποτέ. 3-5 ήμουνα.
3: Όχι, έχω κάνει... μιλάω για την πρώτη εκπομπή ρε παιδιά.
1: Α, καλά, εντάξει.
3: Νομίζω
1: ναι.
3: Ήταν 6 ώρα που ακούγεται η φωνή του Σωτηρακόπουλου, πάμε παίζει. Και λέει ο Sport FM στον αέρα, πρώτη εκπομπή. Και
2: νομίζω πλάτα... 10 ώρα πρέπει να ήταν το πρωί.
1: Το πρωί, ναι. Τέλος
3: μπορεί
1: πάντων,
3: και να ήταν πρωί, γιατί είχα έρθει με αεροπλάνο από τη Σάμπα.
1: Τα είχες πει και λίγο και τα ήσουν αντίρλαντα.
3: Όχι, ήμουν χαρούμενος Μπάμπη γιατί πήρα μετάθεση στην Αθήνα.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, τότε ήμουνα βέβαια 20 χρονών παλικαράκι και τώρα είμαι 50. Φάγαμε και κάτι φυλακές στη Σκοπιά γιατί σας ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
2: Χαλάλι, χαλάλι.
3: Χαλάλι, εννοείται χαλάλι. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό να καταθέσω, την 30ετή ακουστική που έχω με το σταθμό. Κατά καιρούς έχω ξαναπάρει τις εκπομπές σας. Να είστε πάντα καλά.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
3: Να σας ακούμε κι εμείς και εύχομαι και στα 40 που δεν ακούγονται καλά όπως λέτε. Τώρα στα
1: δεν θα τα γιορτάσουμε τα 40, δεν θα τα γιορτάσουμε.
2: Ωραία, θα τα γιορτάσουμε αλλιώς, θα τα πούμε 35 και 5, ξέρω, θα δούμε κάτι. Θα το τρόπο θα το βρούμε.
3: Μπράβο, σπάστε το σαν το Μασεράνο, ρε παιδί μου, πώς έκανε ένα συνοχτό.
2: Ο Ζαμοράνο, όχι σαν...
3: Ζαμοράνο, ναι,
2: 18, το 1 είναι 8. Γιατί δεν μπορούσα να πάρει το 9.
3: Αρκεί να μπορέσουμε να σπάσουμε και τα παϊδάκια και τις τούρτες μετά.
2: Όλα θα γίνουν. Όλα ξενάχομαι και να είμαστε γεροί.
1: Κρατήστε τις τούρτες, τα παϊδάκια για το Σταύρο.
3: Εντάξει, ό,τι πείτε. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι εκεί πέρα. Χρόνια σας πολλά.
4: Να είστε καλά,
5: ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
4: Πάμε, πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην απόσυρση από την υπόθεση απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη προχώρησε ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε στο Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Να κλείσουν άμεσα τις ανοιχτές υποθέσεις για τους υποψήφιους στόχους θέλουν οι Ερυθρόλευκοι. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες σε καλό δρόμο και περίπτωση Μαφαίο. Νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά με τους Μάτους και Βιερίνια να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το βάρος της ανανεώσεις μετά την επισημοποίηση συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς ρίχνουν στην ΑΕΚ στασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ με δημοσιεύματα στο Μεξικό να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων τα νεότερα για τους Γιόβιτς και Πίλιο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν με τους Πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημοσίευμα στη Ρωσία για τον τερματοφύλακα της Μπάλτικα Μαξιμ Μπορίσκο. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό για τον Ντόρση, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη στοίχημα GBL. Την κατάσταση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ενοχλήσει τη μέση, θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόρουαρντ αποχώρησε από το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματιά από νευροσύτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις εν ώψη και του τέταρτου τελικού την Τετάρτη στο Telecom Center. Η νίκη με την οποία θα αποφύγει τον υποβασμό στη League B θέλει Εθνική Νέων που αντιμετωπίζει το Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6 μετάδοση από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Απέρριψε τη Φέγερνο το Όλιβερ Γκλάσνερ. Σύμφωνα με την Καζέτα Ντελοσπόρο, ο 51χρονος πρώην προπονητής Κρίσταλ Πάλας δεν δέχτηκε την πρόταση της Ολλανδικής ομάδας, καθώς είναι έτοιμος να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή BAM και κάτω.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings for FM στους 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, πάμε όμως στις γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
1: Δημήτρης, Ολυμπιακός, 53 χρονών.
2: Γεια σου,
1: Δημήτρη. Χρόνια πολλά καταρχήν για το σταθμό.
2: Να είσαι καλά.
1: Προχθές δεν σας άκουσα όλη την ώρα. Το Τζιμάκο το θυμηθήκατε καθόλου?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραία. Γιατί ήταν μια χρονιά, φαντάσου πόσα χρόνια σας ακούω.
2: Mm-hmm.
1: Πολύ γέλιο στο φορτηγό πάνω.
2: Ναι.
1: Να με βλέπουν και να γελάω με τον Τζιμάκο. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Κάτι, χρόνια πολλά, yeah. Χρόνια πολλά, yeah. Παιδιά. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Χιλιόχρονοι, καλόχρονοι. Και θέλω να πω κάτι μέσα από την ψυχή μου, παιδιά. Όταν ήμουν παντρεμένος, πέθανε τη γυναίκα μου. Ρε εσύ, ο άντρας σου πώς θα καταφέρνει τόσες ώρες που οδηγάει λόγω επαγγέλματος και τη βγάζει και δεν τρελαίνεται, δεν αγχώνεται? Η γυναίκα μου λοιπόν έλεγε, ακούει τα παιδιά όλη μέρα και είναι καλά. Τα παιδιά ήσασταν εσείς όλοι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, καταφέρατε και γίνατε δική μας οικογένεια. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά.
2: Mm-hmm.
3: Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είσαστε. Διαφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν θα μου φανεί ωραίο αυτό που είπε κάποιος.
2: Το λογικό ρε φίλε, με τους φίλους σου δεν συμφωνείς και διαφωνείς. Με την παρέα σου δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα τα λέτε όλα στρογγυλά, γίνεται δουλειά.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Δηλαδή εγώ αν έχουμε αυτό εδώ το πράγμα τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα, ελάτε στη θέση μου ρε παιδιά, ελάτε στη θέση μου να πει.
0: Εγώ δεν θα
2: ελάτε μιλή. Λίγο στη θέση μου, δηλαδή εντάξει τώρα μιλάμε για ένα βουνό 120 κιλά με εκτόπισμα.
4: Δεν το ανέχεσαι πάνω σου να σας
2: πρόβλημα. Τι πάνω μου, σαν όγκος είσαι ρε φίλε δίπλα μου.
4: Έτσι, συγγνώμη ειδικό τώρα, βάρος δηλαδή. Στην εκπομπή. Εγώ ένα θα κρατήσω, θα πετάξω σχεδόν όλα σε μπάμπες και να πω, αν έχετε κάποιος, κάποιον. Τώρα. Βάτε εσείς τώρα, ποιος ποιον.
2: Ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ναι.
3: Για εμείς σας έχουμε η οικογένειά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ο άνθρωπος δηλώνει ότι είναι ο παδός της Τότεναμ και της Καβάλας. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, πού να το πω και να με πιστέψουν δηλαδή. Το ρωτάνε τι η ομάδα υποστηρίζει και λέει Τότεναμ και Καβάλα ρε φίλε.
0: Καβάλα δεν είναι αγάπη, δεν είναι μεγάλος ρε φίλε. Κοίτα κάτω τώρα.
2: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Παιδιά, ταξιάρχης Περιστερίου.
2: Ναι.
3: Ομέγα ερασιτεχνική.
2: Ομέγα.
3: Πάμε για κούπα. Παίζουμε play-offs.
2: Και άμα δεν σου δώσουν κούπα, έλα να σου δώσω εγώ μία.
3: Έχουμε πάρει τέσσερις. Είμαστε πολύ μπροστά.
2: Εντάξει. Από το φίλο μου τον Λουμπαρδιά έπαθλα ζεύς. Την πήρατε ή σας την έδωσε καμιά...
0: Το θέμα είναι να το κατακτήσει τον τίτλο. Ναι, αλλά είναι δευτερεύοντα.
3: Είμαστε δυνατοί, παιδιά. Είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Και έτσι να παραμείνετε.
3: Θα πέσουν κορνιά το Σάββατο, αλλά θα είμαστε πολύ δυνατοί.
2: Μα ποιον, με πολύ ποιον παίζετε το Σάββατο?
3: Με τη Φλόγα.
0: Παίζεις με τη Φλόγα, πριν το τραγούδι. Κυριολεκτικά.
2: Παίζεις με τη Φλόγα Περιστερίου.
3: Τους έχουμε.
2: Με τη Φλόγα Περιστερίου.
0: Υπάρχει ακριβώς τέτοιο στίχο σε τραγούδι. Παίζεις με τη Φλόγα, εγώ στο είπα κάπως κουρκούλης με μηνάδες.
3: Είναι μια πιο μικρή φλογίτσα, Αγίας Τριάδας, είναι...
2: Είναι από κεράκι δηλαδή, έτσι.
0: Μια σπίθα.
2: Ναι.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Αμπή.
2: Έλα.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά, καλησπέρα.
2: Προσπαθούμε ρε φίλε, τι να κάνουμε.
5: Χρόνια πολλά καταρχήν στο ραδιόφωνο εκεί στη λατρεία σου.
2: Πες μου, πού νομίζεις ότι την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές?
0: Είναι ερώτηση παγίδα. Πρόσεξε να πεις.
2: Πού μπορεί να την έβγαλε?
5: Δεν νομίζω να πάτε τίποτα με να πάρετε τίποτα και τους υπόλοιπους να πάτε το βράδυ στη Γασιά, τίποτα να γλεντήσετε.
2: Πες μου, πού μπορεί να την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές?
5: Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος.
2: Όχι, το ξέρει, όλοι το βλέπανε, δεν είναι το ίδιος. Εδώ εκεί πέρα έχει εκατοντάδες άτομα.
5: Παπίνο,
2: έλα.
5: Έχω να σου πω μόνο ένα. Όσα χρόνια οδηγάω, έτσι επαγγελματικά, ακούω Sport FM. Δηλαδή έχει κολλήσει το ραδιόφωνο. Δεν θα ξεχάσω τα πρωινά, την παρέα του Βασίλη τη νύχτα.
2: Ναι.
5: Την παρέα του Νικολαίδη, του Αλέξανδρου με τον συγχωρεμένο τον Μαχαίρα.
2: Με τον Μαχαίρα, ναι. Με ραντζιά τώρα, τσουβέλα.
5: Ο Βαγγέλης τώρα, εντάξει, προσπαθεί να μαζέψει για αυτός τώρα. Πώς κρατιέται ώρες, δεν ξέρω.
2: Φίλε, ο Βαγγέλης είναι φίρμα πια.
5: Ναι, αλλά ας πω κάτι και τα μεσημεριανά που έκανες στην εκπομπή εσύ με τον... κόλλησε το μυαλό.
2: Δεν έχουν περάσει από εδώ. Με το Λεάνι.
5: Καλά, όχι, στην αρχή. Με το Λεάνι. Μπράβο σου, μπράβο, με το Λεάνι. Έχουμε πολύ γέλιο, φίλε. Έχουμε...
2: Λεάνι, Χαραλαμπόπουλο, Τσόχα, Σταρόβα.
5: Εντάξει, το Μιχάλη, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά τα γνώριζα και τα είδα και από κοντά σε ένα τραπέζι που ήταν πάνω στη Γαρδιά και κάνανε.
2: Ναι,
5: εκεί
2: εντάξει.
5: Σε ένα καλαβέρι.
2: Εκεί μας γνωρίζουν όλοι στα τραπέζια, ρε φίλε. Τι νομίζεις.
5: Δεν μου λες, Χελάκης.
2: Ναι.
5: Τι κάνει, ρε.
2: Τρώει το φαΐ του όλο.
5: Ναι.
2: Όλο. Εχθές ήταν εκεί.
5: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Μπαμπή, μπορεί να λένε πολλοί ότι είσαι, ότι φωνακλάς, ότι κάνεις, ότι οτιδήποτε, και εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος από σένα, αλλά αυτό που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.
2: Αυτό το κουράγιο και όλα αυτά είναι συλλογικό, αδελφέ. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ογκόλυθοι δίπλα, εδώ δεν θα κάναμε τίποτα.
5: Εντάξει, Σωτηρακόπουλος μαζί με τον...
2: Το Σταύρο εννοώ, ρε. Ποιος Σωτηρακόπουλος, ρε. Τι να μας πει ο Σωτηρακόπουλος τώρα, ρε.
5: Ναι, ο Σταύρος τώρα. Τι να...
2: Σε όλοι... Ο Σωτηρακόπουλος ένα μήνα να τρώει, είναι τρία γεύματα του Σταύρου τώρα, πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Στείλ τον το βράδυ να τον ταΐσω, ριμπάει.
2: Πού?
5: Στείλτε το βράδυ εσύ στη Χασιά και θα δεις, θα τον πετύχω εγώ.
2: Okay, εντάξει, έγινε.
5: Λοιπόν παιδιά, χάρηκα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι σε όλους σας εκεί μέσα, σε όλο το Τουνιά βέβαια, υγεία. Και να μας κάνετε πάντα να χαμογελάμε, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν στιγμές που εμείς είμαστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα και τα λάφουμε μαύρα, και όταν ακούμε κάποιες φωνές εκεί μέσα, μας ανεβαίνει και λίγο η ψυχολογία. Είτε με θέματα αθλητισμού, είτε με οτιδήποτε άλλο χαβαλεδιάρικο που μπορείτε να βάλετε εσείς εκεί.
2: Okay. Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Να είσαι καλά για όλο τον κόσμο, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
6: Χαίρετε. Αλέξανδρος Αγγτζής.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Χρόνια πολλά στο σταθμό. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς.
2: Ωραία.
6: Ο κύριος Σταύρος εχθές θα ήταν σίγουρα στο beach bar με τα κορίτσια.
7: Βολωμένο γράμμα διαβάστε.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, ρε πλάκα που κάνετε τώρα.
4: Νηστικός έφυγα, δεν πρόλαβα
2: στο
4: τίποτα.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, μπουκωμένος ήταν από την ώρα που πήγε μέχρι την ώρα που έφυγε. Έκανε κάτι διαλύματα για να βγαίνει στον αέρα και μετά τα υπόλοιπα ήταν μπουφές.
6: Λασπολογείς τον κύριο Σταύρο, εγώ θεωρώ.
2: Ναι, εγώ λασπολογώ.
7: Να είσαι σίγουρος. Ναι.
6: Και ο φίλος ο προηγούμενος λίγο με παρεξένεψε. Ριμπάει στη Χασιά.
2: Ναι, ρε φίλε.
6: Πού πήγε η προπατήνα,
7: ρε φίλε. Έχει και το ένα και το άλλο προφανώς.
2: Γιατί να μην έχει ριμπάει η Χασιά, ρε παιδιά.
6: Έγινε ντεμοντέ. Εμείς πήγαμε ολόκληρο ταξίδι, ρε Σιμπάμπη, για να φάμε καμία.
7: Δεν έχω φάει. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι.
2: Ναι.
7: Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Έλα, ρε. Σοβαρά, μιλάω.
7: Σοβαρά.
2: Έχεις τα διάλογα εδώ, είχαμε και κάτι τέτοιο. Αν τα χάθεις. Άντε ρε βλαμμένο φύγε από εδώ χάμε να πούμε. Κάθομαι και μιλάω μαζί του τώρα. Είναι δυνατόν τώρα.
6: Μπάμπη, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Για ρίξε.
6: Σε είχαν κατηγορήσει για ένα σύνθημα που τραγούδαγες.
2: Ποτέ. Και τους έχω κάνει και μήνυση και έχω δικαστήριο τον άλλο μήνα στο SDNA και στους υπόλοιπους.
6: Α, δεν έχει τελειώσει αυτό δηλαδή ακόμα.
2: Ο μόνος που έκανε αγωγή είμαι εγώ.
6: Ωραία, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι έγινε το ανάποδο, ότι σου είχα κάνει εσένα αγωγή.
2: Όχι. Εγώ έχω κάνει μήνυση και θα τα πούμε σύντομα μπροστά στον κόσμο.
6: Ωραία, καλά αποτελέσματα να έχεις.
2: Να είσαι καλά, μα τα καλύτερα θα έχω γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Να είσαι καλά.
6: Και εσείς, καλή συνέχεια.
7: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
14: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
20: Οι άλλοι άνθρωποι φροντίζουν τις δουλειές τους. Ατέλειωτα χαρτιά.
2: Τώρα τι να σου πω, πώς το ξεγέλασες στο Βάιο και σε κάνει διευθυντή προγράμματος όταν δεν έχεις φάει στη Χασιά. Δηλαδή.
7: Γιατί έτρωγα στη...
2: Δεν μπορώ, έτρωγα στη Βάρη.
7: Δεν που ήταν εκεί κάτοικος Βάρης.
2: Το έχεις το βιογραφικό σου αυτό, ότι δεν έχω φάει ποτέ μου στη Χασιά.
7: Έχει πάθει σαν κορίλο, στέλνει τόση ώρα μηνύματα μετά που το άκουσε. Παρέλθει τώρα απίστευτο. Λέει κόντρα να τραπάρω, δεν είναι δυνατόν και τέτοια.
2: Καλά σου λέει ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι δυνατόν δηλαδή. Φίλα Χριστέ και Παναγία. Κι όμως υπάρχουν και αυτοί ρε παιδί. Παίζουν τους καλοφαγάδες και δεν έχουν πάει στη Φιλή και στη Χασιά να φάνε. Φίλα Χριστέ και Παναγία.

0: Ορίστε, η μέρη από την Γλυφάδα. Χθες ήσασταν όλοι υπέροχοι, αλλά ο Άγγελος κρεμαστός είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Εντάξει, ναι, ωραίο παιδί ο Άγγελος. Πιτσιρικάς βέβαια, αναλόγως τώρα την ηλικία σας.
0: Τι να κάνουμε τώρα ρε εσύ
1: Μέρη.
0: Μέρη.
1: Είδες, έχουμε και ένα αγόρια.
0: Δεν έχουμε μόνο σκατόφατσες σαν και τις δικές μας, έχουμε και ωραία.

0: Ξεκινάμε τώρα μηνύματα μίσους και πλήρους
1: απαξίως
0: για το γεγονός ότι να έχουμε στόχους μπροστά μας, δεν πρέπει να τα εκπληρώνουμε.
1: Ναι, οκ.

0: Είναι σαν να πας στην Καλαμάτα για να μην φας γρουνοπούλα.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει.
0: Ναι, λέω. Είναι, λέω.
1: Και μάλιστα δύο φορές που έχω πάει, σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Βαλίδι κιόλας.
2: Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα. Το συνηθίσαμε.
0: Ας πούμε, είναι σαν να πας στην Κρήτη για να μην φας Αντικριστό.
1: Όχι, εντάξει, μην το... Μην το τερματίζουμε.
0: Όχι, λέω τι είναι. Είναι Ρίξη. Αντίστοιχο.
1: Δηλαδή. Όχι, γιατί εδώ υπάρχουν δύο-τρία σημεία στην ευρύτερη περιοχή που έχουν παρόμοιες υπηρεσίες και...
0: Παρόμοιες, όχι τις ίδιες.
1: Παρόμοιες, αυτό είπα, παρόμοιες.
2: Που να μην το συνηθίσατε. Πρόσκυνο.
3: Αυτός ο άνθρωπος που ζει, ο θεός που ζει, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Αλλά το λέω σου πως είναι.
2: Πρόσκυνο.
3: Καμένα σώας, αλλιώς πηγαίνει, κλαίνει.
2: Ο
3: ένας κανείς δεν ξέρει να πει γιατί.
2: Πρόσκυνο.
3: Αυτός ο άνθρωπος που ζει.

0: Λοιπόν, είπαμε ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
1: Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει.
0: Ναι, ακόμα ρε, άμα δεν αρχίσουν τα μάτσα.
1: Άλλες φορές, και στη...
0: Πάντως εγώ χθες στο πρακτορείο που πέρασα και τα λοιπά, ένας μικρός χαμούλης γινότανε.
1: Μήπως γίνει λόγω μπάσκετ.
0: Παίζανε περισσότερο...
1: Τα μακροχρόνια αυτά,
0: Τα μακροχρόνια, pay safe πολύ κυκλοφορεί τελευταία, στα περίπτερα, ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως τώρα είναι λίγο τα ωράρια, λίγο ότι δεν είμαστε εμείς εκεί, λίγο το... Τα ωράρια εννοώ, οι ώρες των αγώνων που ξέρεις δεν μας προεδιάζουν για να... Άκουγα και το Καρπετόπουλο τάλα για το μεσημέρι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν θα... Τώρα έχεις μάθει αυτά να τα παρακολουθείς με παρέα ή ξέρω με μπυρίτσες, με... κάνα σουβλάκια.
0: Τι, ποιος εμποδίζει να τα πάρουν.
1: 4 ώρα του πρωί τώρα.
0: Α, το 4 η ώρα, γιατί κολλά το 4.
1: Ένα θα είναι στις 10 ώρα το βράδυ.
0: Αυτό το ένα και δηλαδή, αυτό... γιατί πρέπει να είναι 42 δηλαδή.
1: Και αυτό θα συνήθως δεν είναι το καλό. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα. Χρόνια πολλά στο σταθμό, λέει, θα ήταν σαν δώρο αν λέγατε χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσεις στον Νικόλα, τον μηχανουργό, βεβαίως να τα χιλιάσει. Όλα τα καλά, το ευχόμαστε. Υγεία πάνω απ' όλα.

0: ξέρει.
1: Καλησπέρα σας, λέει, και χρόνια σου πολλά. Σταύρο λέει, δεν έπρεπε να το λέγεις ότι δεν έχεις πάει στη Χασιά. Τώρα με το ρίλο λέει, αύριο η Τσούβη και η Μαρία θα σε πάνε, λέει ο Βασίλης 21. Άσε, Βασιλανίδα, θα με είχαν πάει ήδη, δεν είναι.
2: Δηλαδή, τι, το περιμένα, τι θα τώρα. Τον πάνε, δηλαδή.
1: Τι είμαι, κανένα.
2: Σιγά, θα τον πάνε να φάει ή θα τον κάνουν νούμερο.
1: Σιγά.
2: Ναι.
1: Σιγά.

Στις 15 Ιουνίου την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως αντιλαμβάνεστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας, της καθόδους Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, την παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα, αλλά και προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350.000 οικοπαίδων, 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από 16 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Σε εξέλιξη δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμερών Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Ένα φίλο λέει ότι η τούρτα δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Καλύτερα θα ήταν, λέει, 30 κιλά γαλακτομπούρικο.
1: Απλά υπήρχαν και άλλα γλυκά. Αυτή ήταν για το,
0: ναι,
1: για το ονόρε.
0: Ναι, για τα social που λέει και ο άλλο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Λέγομαι Κώστας, Άρης Φιλιατών.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι. Μπάμπη, έχουμε συναντηθεί μερικές φορές στο γήπεδο και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Αν βγεις με το Σταύρο για φαγητό.
0: Ναι, δεν θα προλάβω.
2: Ρε φαινέ.
0: Δεν θα προλάβω.
2: Ρε φαινέ.
0: Δεν βγαίνω ποτέ με το Σταύρο, ρε φαινέ.
2: Να τελειώσω την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Και παραγγείλετε 1,5 κιλό γουρνοπούλα.
0: Ναι.
1: Α, θες να δοκιμάσουμε πρώτα πριν
0: πάρουμε. Να δοκιμάσουμε δηλαδή.
2: Σε συμφέρει να φάτε από την πιατέλα ή ο καθένας τη μερίδα του.
1: Θες τώρα να ακούσεις σοβαρή απάντηση ή...
2: Α, τον Μπάμπη παρακαλώ.
0: 1,5 κιλό γουρνοπούλα είναι για να δούμε αν είναι καλή.
2: Μπράβο. Όχι, θέλω να πω αν σε συμφέρει εσένα.
0: Δεν με συμφέρει, ρε φίλε, αλλά εντάξει, για την παρέα θα κάνω θυσίες.
2: Εντάξει, παιδιά, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά, γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Έχω ένα καλό μέσα σε όλα τα άλλα. Είμαι πολύ δυνατός παίκτης μεν, αλλά είμαι και πολύ καλός πασέρι. Είμαι αυτός που κόβει και μοιράζει παντού, ακριβώς επειδή ξέρω τι θέλω να φάω. Πρώτα δίνω στους άλλους, ξέρω να κρατάω και πάρω το τι θέλετε για να γίνει δουλειά.
0: Μόνο ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα σηκωθούμε νηστικοί.
1: Καλά τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Έλα, Μπάμπη, Γιώργος από την Άνδρο.
0: Γεια σου,
3: το
0: Γιώργο.
3: Το Σταύρος είναι μαζί σου.
0: Μαζί, ναι, ναι. μαζί.
3: Α, γεια σου, παιδιά. Εγώ πήρα για αυτό που λέγαμε πριν, συζητάγατε. Για μένα, παιδιά, το... Αν υπήρχε κανονικός εισαγγελέας στην Ελλάδα, το SDNA έπρεπε να κλείσει την επόμενη μέρα που άνοιξε. Μπαίνω σε πάρα πολλά οπαδικά site, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μπαίνω και στο ΠΑΟ παντού και στη ΣΑΕΚ. Τέτοια τοξικότητα δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Κυριολεκτικά προάγουν τη βία και αφήνουν να περνάνε μηνύματα που απειλούν κατά της ζωής και της αξιοπρέπειας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Απορώ πώς το έχουν αφήσει να λειτουργεί. Δηλαδή,
1: ο καθένας επιλέγει το μέσο από το οποίο θα ενημερωθεί.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο.
1: Φαντάζομαι υπάρχει όριο, αλλά για εσάς το όριο μπορεί να είναι διαφορετικό από κάποιον άλλον ή από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
3: Όχι, πρόσεχε αντίστοιχα, λέω πως δεν το εκφράζω καλά. Αν εγώ είμαι διαχειριστής και αφήνω να περάσουν μηνύματα που λένε σπάστε τους στα κεφάλια, τις μάνες τους.
0: Η μόνη λύση
3: εκεί
0: είναι
3: βεβαίως
0: και ευθύνεσαι και η μόνη λύση είναι η αγωγή, αδελφέ.
3: Η αγωγή.
0: Ναι.
3: Να μην σας τρώω, παιδιά, το χρόνο άλλο, αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ πάντως αυτό έκανα.
3: Αυτό άκουσα και ορμόμενος από αυτό
0: πήρα
3: τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Έχω έναν πολύ πλήρη φάκελο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Χρόνια πολλά σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Δεν έχουμε κάτι εδώ.
1: Κάποιος μας ακούει στο βάθος, κάποιος δεν έχει πάρει ο ύπνος, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε στο τραγουδάκι.

0: Να είναι καλά ο Γιώργος Λάντσια, τον ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να διαβάσω τα καλά που λέει. Τα κακά διαβάζουμε μόνο εδώ, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Και τα άλλα ήταν πολύ προσωπικό και γι' αυτό δεν θα το διαβάσω τον Γιώργο. Έχουμε βαρέσει παρέα, λέει, και ας μην το γνωρίζετε, ατελείωτα 12ωρο χειμερινής προετοιμασίας Φόρμουλα 1 από το 21 και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Sport FM, Δημήτρης από Νόριτς. Φόρμουλα 1, μήπως είναι τα παιδιά που είχαν κάνει
1: παιδιά
0: και το...
1: Ναι.
0: Αυτή είναι. Και καλεσμένους, μπράβο.
1: Αυτή είναι. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πήρα πάσα από τον προηγούμενο και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας η λέξη τοξικότητα, προφανώς από τη συγκεκριμένη πλευρά, από την πλευρά του Ολυμπιακού, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε και για να μην λέμε βλακίες, η τοξικότητα ξεκινάει πάνω απ' όλα από τους διαιτητές. Δηλαδή αν οι πολλές δεν ήταν, ξέρω πόσο είναι, 75-18, δεν θα υπήρχε καμία τοξικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά αυτιότητες. Ναι, σου επιτρέπω προφανώς.
0: Η τοξικότητα είναι στάση και νοοτροπία του καθενός. Το ίδιο γεγονός μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και ο καθένας επιλέγει μία κατάσταση πώς θα τη διαχειριστεί. Και δεν αναφέρουμε ούτε στο να το αντιμετωπίσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και ο καθένας επιλέγει μία κατάσταση πώς θα τη διαχειριστεί. Και δεν αναφέρουμε ούτε στο.

0: τότε διαιτησία.
1: Και να μην μιλάς.
0: Εσύ θεωρείς. Είναι... Μισό λεπτό, ρε φίλε. Εσύ θεωρείς τοξικότητα τη διαιτησία. Κάποιος άλλος τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Κάποιος άλλος τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου. Κάποιος άλλος τις χειρονομίες του Βεζέκοφ. Κάποιος άλλος η χειρονομία. Είναι ο ορισμός της τοξικότητας, έχει πολλά σκαλοπατάκια.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε. Ναι. Κουβέντα κάνουμε. Προφανώς ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Εγώ λέω τη δική μου άποψη.
0: Okay.
1: Και η δική μου άποψη που πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ λογική. Είναι ότι τα υπόλοιπα, οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, του Γιαννακόπουλου, του ενός του άλλου, είναι αστείες υποθέσεις μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στο παρκέ.
0: Καλά, όχι πάντα.
1: Τώρα τον ασχολούμαστε.
0: Όχι πάντα, όχι πάντα. Όχι πάντα.
2: Εγώ θα πω το εξής, για να καταλάβεις ότι...
1: Και,
2: μισό.
1: Εδώ και τρία χρόνια
2: πάνω στο ίδιο θέμα.
1: Ίδιο πράγμα.
2: Πάνω στο ίδιο θέμα.
0: Γιατί μπορώ να, σου, να επικαλυστώ, μπορώ να επικαλυστώ πράγματα που έχουν κάνει που δεν είναι και τόσο...
2: Μην τα πάρουμε, έκανε ο ένας αυτό, ο άλλος αυτό. Λέγαμε, λες τώρα λοιπόν εσύ για διαιτησία.
1: Δεν μπορείς να επικαλεστείς τίποτα επί Λιόλιου. Απολύτως.
2: Μπορώ να μιλήσω, μου επιτρέπεις.
1: Να
2: μιλήσω λίγο, μου επιτρέπεις.
0: Ό,τι πεις, ό,τι πεις.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω σε όλα με το ό,τι λες. Ότι η διαιτησία είναι που τα προκαλεί όλα. Πριν από 15 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια υπήρχαν. Να μιλήσω λίγο. Θα ήθελα να με αφήσεις. Υπήρχαν πάντα διαιτητικές αποφάσεις που άφηναν παράπονα στους ηττημένους. Ναι. Υπήρχαν. Μπράβο. Λοιπόν, τότε ο τρόπος αντιμετώπισης ή διαμαρτυρίας ήταν ίδιος με αυτόν που ζούμε σήμερα στη ΛΟ. Όχι στο συγκεκριμένο μας το χθεσινό, το προχθεσινό, πριν από ένα χρόνο, πριν από τρία. Για να καταλάβετε ότι είναι και σημεία των καιρών είναι η τοξικότητα.
1: Ήταν πολύ χειρότερος. Ήταν πολύ χειρότερος.
2: Ήταν ο χειρότερος ο τρόπος.
1: Ο Ολυμπιακός έπεσε στην Α2, okay. Ολυμπιακός έπεσε στην Α2, τίναξε στον αέρα το πρωτάθλημα, απειλούσε ότι δεν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με διάφορα νομικά τερτύπια, επειδή σε ένα μάτι τελείως αδιάφορο, τελείως αδιάφορο, η κανονικού περίοδου, πρέπει να ήταν regular season. Είχε πράγματι αδικηθεί. Δηλαδή, αν αυτό είναι τοξικότητα το σημερινό, το τότε ήταν τοξικότητα επί
2: ένα λόγια μόργησε εγώ. Αφενός ότι οποιοσδήποτε...
0: λίγο μπερδεμένα στο κεφάλι.
2: Οποιοσδήποτε θεωρεί τοξικότητα κάτι διαφορετικό και εγώ λέω ότι πριν από χρόνια...
0: Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
2: Πριν από χρόνια λοιπόν,
0: δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί θα έπρεπε να με έχεις πάρει τηλέφωνο όταν κάποιος έριχνε, πώς το λένε, καντήλια και εκβίαζε γυναίκες και παιδιά και γκαστρωμένες. Έπρεπε τότε να με έχεις πάρει τηλέφωνο. Δεν με πήρες όμως τότε.
2: Τέλος πάντων.
0: Α, δεν τα θυμάσαι αυτά. Δεν τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Γιαννακόπουλος τη γυναίκα του κυρίου Σπανούλη. Τα ξέχασες.
1: Δεν εκβίαζε κανένα.
0: Τι έκανε, τις έβριζε απλά.
1: Κατάπιστος ήταν.
0: Τις έβριζε απλά.
2: Μην μπαίνουμε σε χαρακτήρες.
0: Άσε μας ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη σε παρακαλώ.
2: Μην μπαίνουμε σε χαρακτήρες.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Και μόνο που τόλμησες να μιλήσεις για το SDNA μετά από αυτό που έκανες που πιάστηκες.
0: Εγώ του έχω κάνει μήνυση. Εγώ του έχω κάνει μήνυση. Αλλά μάλλον είσαι από εκεί, από το SDNA. Από το SDNA είσαι. Αλλά θα τα πούμε στο δικαστήριο, κακομοίρη. Ε, κακομοίρη.
2: Ας ηρεμήσουμε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
1: Are they people?
2: No.
1: Are they human?
2: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
2: This 79-year cover-up has to end.
3: Η μέρα αποκάλυψης.
2: You don't need to fear them.
4: I fear us.
3: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο

0: Verizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Η Winsport FM 94,6.

Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3 γεγονός του καλοκαιριού στο site της οργάνωσης, στο aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζει».
10: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της ντουροστίκ. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο, Σωτήρης Ταμπάκος. Στην απόσυρση από την υπόθεση απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη προχώρησε ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Να κλείσουν άμεσα τις ανοιχτές υποθέσεις για τους υποψήφιους στόχους θέλουν ερυθρόλευκοι. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση Μαφαίο. Νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βόρα με τους Μάτος και η Βιερίνα να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται οι ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Το βάρος της ανανέωσης μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολης ρίχνουν στην ΑΕΚ. Στασιμότητα στην υπόθεση Πινέδα με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά το Μουντιάλ με δημοσιεύματα στο Μεξικό ωστόσο να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον τον Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Εντός των επόμενων εβδομάδων τα νεότερα για τα συμβόλαια των Γιώβιτς και Πιλιού. Σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμάρα και Γένσεν με τους πράσινους να κάνουν προσπάθεια για την απόκτησή τους. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημοσίευμα στη Ρωσία για τον τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό τον Ντόρση, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη στοίχημα GBL. Την κατάσταση του Πανικολάου που είχε ενοχλήσει στη μέση θα πανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας Φόρουαρντ αποχώρησε με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό Σοσεφ και θα αποβληθεί σε εξετάσεις εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Telecom Center. Καταγγελία κατέθεσε η ΚΑΕ στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Ολυμπιακός, ενημερώνοντας πως έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου τελικού. Τη νίκη με την οποία θα αποφύγει τον υποβασμό στη League B θέλει η Εθνική Νέων. Που αντιμετωπίζει το Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του 6ου ομίλου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6, μετάδοση από το κανάλι Τσέμπι στο YouTube. Απέρριψε τη Φέγενον το Όλιβερ Γκλάσνερ σύμφωνα με την Καζάν Τελοσπόρο. 59χρονος πρώην προπονητής της Κρυσταλ Πάλας δεν δέχτηκε την πρόταση της Ολλανδικής ομάδας καθώς είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Reporters.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Norgeland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
3: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
4: Λέμε τώρα, για να πάμε με τα νερά του. Θα πετάξεις πλακάκι για να σκοτώσεις τον παίχτη.
5: Λες και το αγόρασε αυτός.
6: Ο καλός.
7: Ψάχνει ομάδα ο Νέμερ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζερ που ψάχνει ομάδα, συγγνώμη για τον Νέμες.
8: Να χαρώ μερακλείδες.
7: Γιατί φαίνεται ότι οι μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολοι. Πρέπει να τους βρουν οι παίχτες δουλειά μου φαίνεται.
9: Και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντίνι Ζιντάν.
10: Ζήτω.
9: Ζιντάν.
10: Ζήτω.
4: Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
11: Μα... Τρελό καιρό, Σέντονι Χαζαλό, Χαλαζόπλαιο.
12: Ποιο εγχειρίστηκε.
13: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να το βάλουμε στα σαρδά μας αυτό, ε.
14: Βέβαια.
4: Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο.
15: Δεν ξαναβόσκω.
4: Προβοκάτσικο.
16: Πολύτε κοπάδι αποτελούμενο από 130 γίδια και 200 πρόβατα.
17: Ονειρός ο βλάχος.
18: Έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
19: Α, σοβαρολογούμε τώρα.
20: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε εσείς.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια

0: Γεια σας, 9 Ιουνίου 2026, μέρα Τρίτη, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Γεριζόγλου, τον Γιώργο Σανάγκη, τον Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Σύνοδος, στον Πήγο Σπορ FM, πάνω Μπουρνάς, στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την επόμενη, των γενεθλίων και τη Σανάκα.
1: Τι γίνεται, Τάσο?
0: Πώς περάσαμε?
1: Καλά, μια χαρά, ωραία.
0: Εντάξει, πολύ καλά ήταν. Καλά ήταν. Ήταν 30 χρόνια, είναι σημαντικό τα 30 χρόνια
1: να... Είναι ορόσημο.
0: Είναι ορόσημο, βέβαια. Το 1996, στο πρώτο δελτίο, με την Ελισάβετ Κυρίτση, τι έκανες?
1: Ήμουν 2 χρονών.
0: Καλό. Καλό. Εγώ, φίλε, είχα πάει στο Σούνιο, δηλαδή το θυμάμαι σαν και τώρα. Είχα πάει βόλτα, να κάνω και μια βουτιά.
1: Είχε ξεκινήσει τη δουλειά κανονικά, δούλευες κανονικά, όχι Sport FM,
0: γενικότερα. Δεν δούλευα.
1: Όχι, γενικότερα, ναι, σαν στη δημοσιογραφία.
0: Ναι, και πηγαίνοντας, κατεβαίνοντας στο ξενοδοχείο που τότε, το Αιγαίο που είναι στο Σούνιο, το οποίο ήταν σαν ανακαίνιση τότε, δεν είχε ανοίξει, ήθελα να ακούσω το Sport FM, γιατί καινούριο αθλητικό σταθμό κλπ. Και άκουσα.
1: Είχε μια πορεία να δεις τι θα
0: είναι. Και άκουσα το πρώτο δελτίο, το οποίο, πρώτο δελτίο, όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να το δουν. Να το ακούσουν στο site του Sport FM. Η Ελισάβετ Κυρίτση πλέον το λέει το πρώτο δελτίο στα κορεάτικα, γιατί εδώ και χρόνια ζει στην Κορέα. Έτσι. Και συνέχεια δίνει τις δικές της ευχές στο Sport FM. Εντάξει, είναι το πρώτο δελτίο που είναι πάντα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στα κορεάτικα, φοβερό.
0: Στα κορεάτικα, φίλε.
1: Τι γίνεται. Κορεάτικα. Εντάξει, λοιπόν, ουσιαστικά συνεχίστηκε χθες όλο. Και το βράδυ είδα Μπραουδάκης με
0: Δεσίλα.
1: Βράδυ είχες
0: δει ο Βαγγέλης Μπραουδάκης εδώ με τον Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντύπα. Για το όποιος αντέξει, που τότε που ήταν ιστορική εκπομπή, η οποία συνδυάστηκε με το After Radio.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ ωραία όλα. Ήρθε πολλοί κόσμος. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν ιστορία στο σταθμό και αποχώρησαν για κάποιους λόγους. Ήταν πολύ ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι ωραία, είναι ωραία. Και εντάξει, όταν για τους ανθρώπους κιόλας που έχουν περάσει πολλά χρόνια εδώ μέσα, ή τα περισσότερα χρόνια, γιατί ναι, κάποιοι είναι και μια ζωή εδώ μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο διαφορετικό όλο αυτό. Είναι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, με Κέτσε να μην έχει έρθει ακόμα. Το πρωτάθλημα το πήρε, βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα αγούρια γιατί τα συνεχίζει.
1: Δεν ξέρω τι. Ναι. Μήπως για τις μεταγραφές τώρα, τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Θα πάρεις πακέτα εσύ, πακέτα, να αρχίσεις να μιλάς για Ολυμπιακό και αν δεν έχει έρθει ο Κέτσε, θα μιλήσω εγώ για Παναθηναϊκό και πάμε με τον Κέτσε μετά του... Πιστεύω θα έρθει όμως.
1: Ναι, ναι. Θες να κάνουμε τον break τώρα, μα είναι για να έχουμε τον χρόνο.
0: Κάνουμε τον break, κάνουμε τον break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει.
9: στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, έλα Γιώργο.
1: Ο άνθρωπος του Προέδρου που λέει ένας φίλος, ο Γερασίμου ήρθε κανονικά χθες, παιδιά.
0: Βεβαίως,
1: εννοείται πως ήταν.
0: Ήταν ο Βασίλης, ήταν.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Δεν έχουν στα βίντεο, δεν υπάρχει, δεν είναι όλοι, δεν έχουν βγάλει όλοι βίντεο.
1: Okay. Είχε να βγάλανε τώρα τόσα πολλά που ήταν, άλλα ανέβηκαν, άλλα όχι. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, από τα πιο φρέσκα, ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ήταν κάτι που προσωπικά δεν το περίμενα. Αλλά θα πω γιατί δεν το περίμενα.
0: Όταν
1: γιατί...
0: λέμε απόσυρση ή απόσυρση τακτικής.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέρος στην πλευρά του, κανονικά το ποδοσφαιριστή, ότι αποσύρει την πρότασή του για τον Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν αυτό, όπως λες, μπορεί να είναι κάτι που να κρύβει μια τακτική από πίσω για να πιέσει. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει όλα με την Augsburg για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, με ένα ποσό αρκετά μεγάλο κιόλας.
0: 5.
1: Λίγο παρακάτω, στα 4,5 κάπου εκεί φαίνονταν ότι είναι. Αρκετά λεφτά. Έδειχνε και με αυτόν τον τρόπο τον ήθελε πολύ ο Ολυμπιακός. Και μια καλή πρόταση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα ραντεβού σήμερα ώστε να τελειώσει ουσιαστικά η μεταγραφή του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Αλλά ξαφνικά διαπιστώθηκε από την πλευρά του Γιαννούλη, ενώ όλα πήγαιναν καλά μέχρι τώρα, ζητήθηκε ξαφνικά χρόνος για να αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής. Κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή που είχε μπει τόσο γερά στο κόλπο, δεν το ήθελε. Έχουν καταλάβει για τον Ολυμπιακό ότι έχει δεχθεί κάποιες πιέσεις και η πλευρά του ποδοσφαιριστή συνολικά για να περιμένει. Ας μην πούμε παραπάνω, μέχρι εκεί νομίζω ότι είναι. Φαίνεται ότι έχει δεχθεί κάποιες πιέσεις ο ποδοσφαιριστής και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αποσυρθεί από την εν λόγω περίπτωση. Είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου σωστά, δεν θέλει να κάνει σύριαλ κάποιες μεταγραφές και κάποιους ποδοσφαιριστές. Και καλά κάνει, ούτε να μπει σε παιχνίδια τακτικής, ούτε σε παιχνίδια την πλευρά του ποδοσφαιριστή από άλλες ομάδες, το οτιδήποτε. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι αφήνει την περίπτωσή του και δεν ασχολείται άλλο με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ήταν πολύ κοντά, είχε τις καλύτερες προτάσεις, καλύτερες προϋποθέσεις και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και για την ομάδα του. Δεν είναι τυχαίο ότι η Augsburg είχε συμφωνήσει επί της ουσίας με τον Ολυμπιακό. Αλλά αφήνει στην άκρη αυτή την περίπτωση πλέον ο Ολυμπιακός, χωρίς δικιά του ευθύνη. Προφανώς ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά η εν λόγω περίπτωση δεν θα προχωρήσει. Αναμονή υπάρχει και για τον Τζάπρα, ούτε εκεί θα γίνει σύρια από πλευρά Ολυμπιακού. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός την πρόταση του Λιβαδιακού. Δεν βγαίνει κάτι παραπάνω για το ποιο είναι το μέγεθος της πρότασης και περιμένουμε την απάντηση του Λεβαδιακού, αν ο Λεβαδιακός δηλαδή αποδέχεται αυτή την πρόταση ή αν έχει να αντιπροτείνει κάτι άλλο. Πάντα παίζουν και αυτά στα μεταγραφικά. Έχει κλειδώσει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση του Μαφαίο για το δεξιά άκρο της άμυνας, ο ένας από τους δύο που θέλει να πάρει. Είναι δεδομένη η απόκτησή του. Εντός εβδομάδας φαίνεται πως πιθανότατα θα υπάρξει ανακοίνωση για την μεταγραφή του από την Μαγιόρκα. Άλλο υπάρχει ο Ζοέλ Ρόκα, ένας εξτρέμ 21 ετών που αγωνίζεται στη Τζιρόνα. Έπεσε.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που ανοίξει στο City Group, αλλά ναι, θέλουν να πουλήσουν αρκετούς ποδοσφαιριστές γιατί τώρα στη Β' χάνουν πολλά έσοδα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ο Ζοέλ Ρόκα είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει αρκετά στον προπονητή να είναι ο ένας από τους εξτρέμ που θα αποκτηθούν. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός και χαφ. Θα πάρει, όλα δείχνουν, και τον Πόποβιτς. Ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι ένας τερματοφύλακας που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Πήγε ο Ολυμπιακός πέρυσι να τον πάρει. Δεν τον πήρε τελικά. Τον Σέρβο τερματοφύλακα βγήκε καλύτερος στο πρωτάθλημα της Σερβίας, 25 ετών. 1,94 ύψος. Ήταν δανεικός στην Μπέογκραντ. Ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός το κοίταξε από πέρυσι. Δεν προχώρησε πέρυσι γιατί και ο Πασχαλάκης παρέμεινε στην ομάδα. Είχε συμβολή για ένα έτος. Και ο Μπότης βρισκόταν στην ομάδα. Πλέον ο Ολυμπιακός αλλάζει τους δύο από τους τρεις τερματοφυλακές του. Έχει τον Τζολάκη. Θα έχει, όπως όλα δείχνουν, για δεύτερο τον Μπάλσα Πόποβιτς και για τρίτο τον Στουρνάρα, που είναι και ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Συμφέρει αυτή η επιλογή και για τη λίστα. Κάτι άλλο στις αποδεσμεύσεις μετά. Ο Μπιανκόν περιμένει αν θα καταθέσει πρόταση η Λανς για την απόκτησή του. Έχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες πάντως ο Μπιανκόν. Κάπως έτσι κυλάνε τα νέα στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι άλλο θα μας φέρουν οι επόμενες ημέρες, γιατί στα μεταγραφικά πάντα είναι περίεργα τα πράγματα. Τη μία μπορεί ένας παίχτης να είναι πάρα πολύ κοντά, όπως ήταν ο Γιαννούλης, μέχρι το πρωί, μέχρι το μεσημέρι για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός πλέον κάνει πίσω ουσιαστικά, αποσύρει το ενδιαφέρον του και προχωράει για άλλη επιλογή, αφού δεν θέλει σε καμία περίπτωση να περιμένει. Αυτά.
0: Μάλιστα, Κέτσε, τι γίνεται?
2: Τι έγινε, παιδες?
1: Τι κάνετε, Κέτσε?
2: Καλά είμαστε. Εντάξει, είναι η μέρα Γιαννούλη σήμερα.
0: Ναι.
2: Μετά από δύο χρόνια, ξανά στην επικαιρότητα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει παίξει και ρόλο.
2: Πάντα περιπέτεια.
0: Γιατί το συζητάμε τώρα, αυτό που ήξερα εγώ είναι ότι ο Γιάννης ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ήθελε εξ αρχής.
0: Δεν ψινόταν για Ολυμπιακό. Και μπορεί αυτό να έχει παίξει ρόλο, Γιώργο.
1: Νομίζω στην αρχή, μετά είδε και ο ίδιος ότι ο ΠΑΟΚ.
2: Αφού δεν μπορούσε να πληρώσει την Άουσμπουργκ, ναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Ναι, ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, ναι.
1: Απλά και η Άουσμπουργκ πρέπει να συμφωνήσει. Δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στα 2 εκατομμύρια που δώσει ο ΠΑΟΚ.
2: Καχά δεν είναι και σωστό, δηλαδή τι θα του πει. Τι άλλο πει, ότι εγώ θέλω μόνο πάω, α πούμε, χάσετε 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Σου πούνε μην εδώ, γιατί.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
2: Από ό,τι ξέρω, δεν θέλει να τον δώσει. Ξέρεις, είναι αλλιώς αν θες εσύ να διώξει ένα παίχτη.
0: Μα και γι' αυτό ζητάει τόσα λεφτά.
1: Ακριβώς.
2: Αν θες εσύ να διώξει ένα παίχτη, οκ, δεν μπορεί να το επιβάλλει και που θα πάει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν θες να τον κρατήσεις και αυτό θέλει να φύγει, τουλάχιστον να πάρει όσα λεφτά μπορεί περισσότερα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βέβαια. Αλλά πάντα του Γιαννούλη, όταν είναι το θέμα, γίνεται.
0: Φύγα, τρομερό. Καλά, με εμάς Παναθηναϊκός.
2: Τότε ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, τώρα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Τότε ο ΠΑΟΚ.
0: Πριν δύο χρόνια ήταν.
2: Και ο ΠΑΟΚ είχε ψηλό μπει πάντως τότε.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είχε μπλεχτεί τότε.
2: Είχε μπλεχτεί, αλλά ήταν η προτάσεις.
0: Τότε η απόφαση του Γιαννούλη ήταν να συνεχίσει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφάσισε να συνεχίσει στο εξωτερικό. Έκανε τα ραντεβού του με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τελικά αποφάσισε να συνεχίσει στο εξωτερικό. Δεν ήθελε ακόμα να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Πριν δύο χρόνια δεν ήταν, Κώστα.
2: Ακριβώς, το 24.
1: Ήταν όταν τελικά κατέληξε ο Παναθηναϊκός τον Κυριακόπουλο. Τότε ήταν.
0: Όχι, ο Κυριακόπουλος ήρθε πέρσι.
1: Πέρυσι ήρθε, όχι.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τότε τον Μλαντένοβιτς.
2: Κανένα δεν πήρε. Τότε.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Περίμενα να σκεφτώ.
1: Η ΑΕΚ τι είχε τότε αριστερό μπακί, τον Πίλιο.
2: Και τον Χατζησαφή.
1: Α, ήταν και ο. Α, ναι. Όντως, ναι, ο Χατζησαφή.
2: Αυτοί ήταν. Αυτοί μείνανε. Δεν πήρα κανέναν τότε.
0: Λοιπόν, έλα κύριε Κέσσερ.
2: Εγώ.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει, στην ΑΕΚ τώρα είχαμε χθες το απόγευμα εντέλο που ήμασταν στο.
0: Στο πάρτι.
2: Στο πάρτι της χρονιάς.
0: Ναι.
2: Έγινε και ανακοίνωση. Δύο χρόνια σύντονα που είχε ήδη 3 χρόνια. Από σήμερα, ας πούμε, το νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς. Το υπέγραψε χθες μαζί με τον Μάριο Λιόπουλο. Έγιναν οι καθιερωμένες δηλώσεις. Έκλεισε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό. Βλέπουμε μια προοπτική τριετίας τώρα σε αυτό το project. Δηλαδή και η πρόταση στο Ριμπάλτα, όπως έχουμε πει, είναι και αυτή μέχρι το 29. Και για παίχτες τώρα που γίνονται κινήσεις για ανανέωση, ο Γιώβιτς, ο Πίλιος, ο Πινέδα, εντάξει, εκεί στον Πινέδα μπορεί να γίνει και ένα χρόνο παραπάνω, θα το δούμε αυτό. Από την πλευρά της ΑΕΚ, όλα πάνε για το με ορόσημο το 29, οπότε βλέπει αυτή την τριετία μπροστά η ΑΕΚ σαν ένα project με τον Μάρκο Νίκολης προπονητή. Εύχονται στην ΑΕΚ και πιστεύω μπορεί να γίνει και αυτό, πάει καλά με τον Ριμπάλτα αθλητικό διευθυντή και με κάποιους παίχτες. Τώρα που είναι σε καλές ηλικίες που μπορούν να είναι ως συμβόλαια μέχρι τότε, και συνδέμα τους προσφερειστές που θα έρθουν. Ανακοινώθηκαν πριν λίγο και οι βοηθοί του, οι δύο νέοι βοηθοί που είχαν αποκαλυφθεί από σερβικό δημοσίευμα, είναι ακριβώς αυτοί που είχαμε πει, που γράψαν οι Σέρβοι δηλαδή, ο Μίλιγια Ζίζιτς και ο Νεμάνι Αρνίτς. Γίνεται το. Και αυτοί ήρθαν εδώ, υπέγραψαν 5 άτομα πλέον στο 5 Σέρβοι μάλλον στο team του Μάρκο Νίκολιτς, και τα χρήματα συνολικά που κοστίζει στην ΑΕΚ το team του Νίκολιτς είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από εκεί και πέρα, μέσα στον Ιούνιο θέλει η ΑΕΚ να κλείσει αν μπορεί, τις δύο ανανεώσεις του Μάρκο Γιώβιτς κυρίως, αλλά και του Πίλιο, εννοείται. Και από εκεί πέρα να κάνει.
0: Παιδιά, έκανα λάθος, το Μάξ πήρε.
2: Το Μάξ. Έστω μία μεταγραφή. Ήταν πιο παλιός ο.
0: Ο Μλαδένος ήταν πιο παλιός.
1: Είχε κλείσει τον άλλο πίσω.
0: Το Ρεμπότσο που δεν έγινε διάφορος λόγος τότε και πήρε το Μάξ, ο οποίος είδε και απελθέλα και το συγγνώμη.
2: Αυτό, να κλείσει και κάποιες μεταγραφές μέσα στο. Μία τουλάχιστον ακόμη μεταγραφή μέσα στον Ιούνιο. Ιδανικά και τις δύο. Δηλαδή, οι τρεις βασικές μεταγραφές να έχουν γίνει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι κάτι που είναι πολύ σπάνιο, αλλά μπορεί να το πετύχει γιατί θέλει λίγες κινήσεις. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Ουσιαστικά και έτσι η ΑΕΚ τώρα να αυξήσει τον αριθμό του rotation, θέλει, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, κοίτα.
1: Όπως
2: το λες, έχει βάση γιατί ο Ζούπκοφ είναι ένας παίχτης που ήρθε για. Βασικό ήταν μια θέση που δεν ήταν ξεκάθαρη στην προηγούμενη σεζόν. Όλες οι άλλες θέσεις πάνω κάτω έχουν τους κατόχους τους. Οπότε τώρα θα έρθουν παίχτες. Έχει πει ο προπονητής, ήταν τουλάχιστον ο center back και ο κεντρικός χαφ, θα είναι στο επίπεδο αυτών που υπάρχουν τώρα. Ή ακόμη καλύτερη, είχε πει ο Νίκολιτς. Και θα διεκδικήσει θέση, όπως το λες. Αλλά ναι, για να καλύψει η βασική θέση, ουσιαστικά ένα παίχτη έψαχνε. Κάποιον που να παίζε δεξιά, όπως είναι ο Ζούπκοφ, ή και αριστερά και να πήγαινε ο Κοϊτά, ας πούμε, δεξιά, όπως έπαιξε πολλά μάτς μέσα στη σεζόν. Πήρε το Ζούπκοφ που παίζει δεξιά και τουλάχιστον σε επίπεδο βασικής εντεκάδας, στη θεωρία πάντα, όλα αυτά, έχει τους παίχτες που θέλει αυτή τη στιγμή, ήδη. Αυτά.
0: Ωραία. Εγώ τι να ξεκινήσω τώρα, πρέπει να πάμε στο πολιτικό δελτίο. Όταν επιστρέψουμε θα πούμε πάνω.
1: Οπότε πριν πάμε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η λύση εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zoma Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομο, η Zoma Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητα τη Zoma. Πάμε πάνω για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο προς Πειραιά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη, προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
9: Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit.

0: ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Albert.

0: Επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τις θέσεις. Ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κιζοτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δικής συνότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Εγώ, ε. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παλεύει σε διάφορα μέτωπα. Το οποίο θα κλείσει πρώτο, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Από τα ονόματα που έχουν βγει, φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον για τον Καμαρά της Σαλερωά. Έχει επαφή ο Παναθηναϊκός και με την Σαλερωά. Κάνει διαπραγματεύσεις δηλαδή με την ομάδα. Ο Καμαρά, να πω ότι είχε σχεδόν κλείσει τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Γενάρη. Απλά τότε δεν τον ήθελε ο Μπενέθηκε, αυτό η ιστορία δεν προχώρησε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα δούμε αν θα έχει θετική κατάληξη η υπόθεση αυτή. Επίσης ο Παναθηναϊκός παλεύει και μια για μένα πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Γένσεν της Μπρέτφορντ, και λέω πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Συνήθως αυτοί οι παίκτες με τέτοιες χρονιές στην Premier League και στην κατάσταση που είναι ο Γένσεν δεν επιλέγουν αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου κάνει πολύ ευχάριστη έκπληξη αν αυτό το καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι φυσικά η μοναδική παίκτες που παλεύει ο Παναθηναϊκός για τις θέσεις 6-8. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, απλά αυτοί έχουν βγει και αυτούς ξέρουμε. Ο Γιάσεν είναι και επιθυμία του προπονητή, σαφέστατα, και το ξέρει, και από όσο ξέρω έχει μιλήσει και μαζί του. Αλλά θα δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτή αυτή η μεταφυγή. Το θέμα του τερματοφύλακα...
1: Περιμένει ακριβώς πάντως αυτός,
0: Νομίζω, ναι, γύρω στα 6-7 εκατομμύρια, από εκεί πάει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός οδεύει προς την παραμονή του Τσάβες. Για εκεί πάμε. Είναι ένας τερματοφύλακας στον οποίο έχει δίκιο από παιχνίδια στον Πανετολικό ο Νίστο, που το έχει κάνει αυτό, γιατί στον Πανετολικό δεν έπαιξε. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και σαν δεύτερη τρίτη λύση θα παραμείνει. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει χρόνο με την παραμονή του Τσάβες για να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει, τις λίγες πιθανότητες που έχει στο θέμα του Βλαχοδήμου. Με τον Βλαχοδήμο υπάρχει συχνή επαφή μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή θα μιλήσουν και δύο και τρεις φορές. Ζητάει λίγο χρόνο ο Βλαχοδήμος για να πάρει την τελική του απόφαση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, επειδή έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Σεβίλη, θέλει αυτό το πράγμα να το εξαργυρώσει με παραμονή στο εξωτερικό. Λογικό είναι και να μην γυρίσει από τώρα στην Ελλάδα. Οι πιθανότητες είναι σε βάρος του Παναθηναϊκού, και αυτό ο Παναθηναϊκός παράλληλα κοιτάει διάφορες περιπτώσεις goalkeeper. Όχι όμως ονόματα που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Το τελευταίο αυτό του Σκαρά του τερματοφύλακα δεν παίζει. Του Μπορίσκο, να το πούμε. Για να είναι έτοιμος εφόσον ο Βλαχοδήμος πει όχι. Αριστερά φαίνεται ότι έχει προκριθεί μία λύση από το εξωτερικό, τον οποίο Παναθηναϊκός, έναν παίκτη για τον οποίο ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται. Και είναι εναλλακτική ο Ζαγαρίτης. Δεξιά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, με το θέμα αυτό. Αν τελικά πάει στον Ολυμπιακό, δεν πάει, και να δούμε αν εκεί ο Παναθηναϊκός θα κάνει την κίνησή του.
1: Να πω κάτι για τον Τζάπρα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι έκανε πρόταση πλιζέν για τον Τζάπρα 2,8.
0: Ναι.
1: Και την απέριψε ο Λεβαδιακός και είπε ότι έχει καλύτερη πρόταση στα χέρια του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Απλά να το πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Τα νούμερα εκεί έχουν πάει πάντως.
1: Στα τρία.
0: Κοντά στα τρία. Και μετά για το θέμα του επιθετικού, όπου ο Παναθηναϊκός θα πάρει επιθετικό, θα πάρει σίγουρα στόπερ. Στόπερ πιστεύω ότι μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει. Γιατί έτσι κι αλλιώς το Γετβάη δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Νομίζω ότι θα είναι στους παίκτες που θα ειδοποιηθούν ότι δεν υπολογίζονται για να βρω ομάδα να φύγουν. Θα είναι και άλλοι παίκτες, όχι μόνο ο Γετβάη. Να δούμε αν θα φύγει ο Πάλμε Μπράουν ή ο Τουμπά, ένας από τους δύο. Ο Κάτης υπολογίζεται φυσικά από το προπονητή. Και για να δούμε, θα γίνει με το θέμα του Πελίστρη, που προς το παρόν δεν. Ο Πελίστρη είναι με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ. Θα δούμε τι παιχνίδι θα κάνει εκεί. Έχει στοιχεία τα οποία αρέσουν στον Νίστρουπ, αλλά και απ' την άλλη ξέρει πολύ καλά και στους συχνούς τραυματισμούς που είχε πέρσι. Νομίζω είναι μια απόφαση που θα ληφθεί μετά το Μουντιάλ για τον Πελίστρη, για ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αν τον πουλήσει, και αν τον πουλήσει, θα πρέπει να πάρει δεξί εξτρεμ. Αυτά είναι ο λήξης με τα τηλεοπτικά. Τώρα, επειδή τις προηγούμενες μέρες δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει, όχι ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος φτιάχνει μια πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα με στόχο τα επόμενα χρόνια να έχει αρκετές ομάδες Super League υπό την σκεπή της αυτή η πλατφόρμα, και από άλλα αθλήματα, να δείχνει και άλλα αθλήματα. Αυτό μπορούμε να πούμε τώρα ότι, είναι, ότι έχει συμφωνήσει με αυτή την πλατφόρμα ο Ηρακλής και η πλατφόρμα έχει πάρει και το κύπελλο Ελλάδος που θα διεξαχθεί την επόμενη σεζόν. Τώρα, σε πρώτη φάση, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να στηθούν και να, η πλατφόρμα αυτή να αρχίσει να παίζει από τον Αύγουστο το Σεπτέμβριο ξεχωριστά, ίσως μπει μέσα στο Κοσμοτέ TV, ένα ξεχωριστό κανάλι το οποίο για να ξεκλειδώνεις θα πρέπει να δίνεις μια συνδρομή. Και μόλις είναι έτοιμα τα πράγματα, μπορεί την μεθεπόμενη σεζόν να φύγει από την Κοσμοτέ TV και να είναι ένα ξεχωριστό για να καταλάβει ο κόσμος πώς είναι το Antenna Plus αυτή τη στιγμή. Ναι. Που θα πληρώσεις. Mm-hmm. Έτσι, να γίνει ένα τέτοιο.
1: Και θα είναι αθλητική πλατφόρμα αυτή.
0: Αθλητική πλατφόρμα. Ναι. Θα δείχνει ποδόσφαιρο, Super League, κύπελο, θα πάρει δικαιώματα ομάδων.
1: Δηλαδή.
0: Θα πάρει δικαιώματα ομάδων. Εγώ ξέρω ότι θέλει να πάρει και τα δικαιώματα της Άκη του ΠΑΟΚ. Όχι τώρα, την επόμενη σεζόν που λήγουν.
1: Λήγουν τα συμβόλαια τώρα.
0: Λήγουν τα συμβόλαια. Δεν ξέρω να τα καταφέρει. Ξέρω ότι είναι σε επαφή πάντως. Μιλάνε έτσι, οι διοικήσεις των ομάδων. Αυτή είναι. Δηλαδή, βγάλετε το μυαλό σου στο Παναθηναϊκός TV. Το Παναθηναϊκός TV που έγινε πριν 3 χρόνια δεν ήταν κάτι. Ήταν ότι έδειχνε τα φιλικά του Παναθηναϊκού, του αγώνες του Παναθηναϊκού. Θα γίνει μια πλατφόρμα που φυσικά μέσα θα έχει και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι θέλει. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να διαπραγματευτεί με την περκάπιτα που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Το σκεπτικό του Αλαφούζου είναι ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μιλάει με τον. Με μια εταιρεία που είναι υπό τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και γι' αυτό λόγο προχωράει στη δική του πλατφόρμα. Αυτά. Διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα.

0: βγάζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ότι θέλει να πάρει το Γιαννούλη και το χαλάει, γιατί, για να γκρινιάζει ο κόσμος μετά ότι θέλει το Γιαννούλη και δεν τον πήρατε, ή τον Ουνάι Λόπεθ. Καμία λογική, παιδιά. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι οι μεταγραφές δεν είναι πάντα όπως θα θέλεις. Ούτε μου στείλε ένας φίλος τώρα, λέει μεγάλη ήττα με Γιαννούλη. Δεν είναι μεγάλη ήττα. Καμία ήττα. Ο Ολυμπιακός απέσυρε το ενδιαφέρον του. Αν συνήγει ο Ολυμπιακός σε πράγματα με τον Γιαννούλη, έμπαινε και ο ΠΑΟΚ και τον έχανα τον Γιαννούλη, θα λέγαμε ότι είναι μια επικοινωνιακή νίκη του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό εμένα βέβαια τα ακούω βερεσέ. Γιατί το θέμα είναι ο παίχτης που θα πάρει ή που θα πάει αλλού να παίξει.
1: Με τον Ουνάι τελικά τι έγινε, ρε Γιώργο?
0: Με τον Ουνάι Λόπεθ υπήρχε μια βεβαιότητα από την πλευρά του μάνατζερ του. Που είναι ο μάνατζερ για το Μεντιλίμπαρ, του Βαλβέρδε, γνωστός.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια βεβαιότητα, αλλά ο ποδοσφαιριστής, παρότι στην αρχή, πριν γίνει ο τελικός του Conference League, είχε πει ότι θα έρθει να υπογράψει τον Ολυμπιακό, μετά το πήγαινε προς τα πίσω και περίμενε. Προφανώς αυτός, ίσως και να ήθελε να ανεβάσει λίγο και το κασέ του. Γιατί δεν θα πάει σε άλλη ομάδα, στη Βαγιακάνο θα μείνει. Εγώ πίστευα ότι θα πάει στην Μπιλμπάο από κάποια στιγμή και μετά. Αλλά θα μείνει στην Βαγιακάνο. Τώρα, πραγματικά, είναι περίεργο γιατί ο ίδιος επέλεξε να μείνει στη Βαγιακάνο, αλλά αρκετοί Ισπανοί προτιμάνε να μείνουν στη χώρα τους, η αλήθεια είναι. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, λέει, είναι της πλάκας, θα τα λέμε το χειμώνα, όπως λέγαμε και πέρυσι. Κάτσε, αδερφέ, μιλάμε για 9 Ιουνίου. 9 Ιουνίου, πραγματικά. Και οι μεταγραφές του Ολυμπιακού, λέει, είναι της πλάκας. Ένα παίχτη έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το Φορτούνι. Και έχει κλείσει και το Μαθαίο, λέω για αυτούς που έχουν ανακοινωθεί. Το Στουρνάρα που πήρε είναι ένα τρίτο τερματοφύλακα που μπορεί το παιδί να μην παίξει και ποτέ. Τέλος πάντων. Παρέα, λέει, με τον πρόεδρο Τσανάκα, λέει, και όλους τους δημοσιογράφους. Τι είναι αυτά που λέτε? Πάει ο Γιαννούλης, πάει τη Βαγεκάνο. Όταν θες να πάρεις παίχτη, τον παίρνεις, λέει ο Κώστα Καμίνια. Δεν πάει έτσι, φίλε Κώστα. Καμία σχέση. Δεν πάει έτσι. Αν για παράδειγμα ένα παίχτη, ο Γιαννούλης, θέλει τελικά να πάει στον ΠΑΟΚ, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αυτή η επιθυμία του. Δεν, τι θα τον κάνει, απαγωγή, θα τον κάνει τον παίχτη να έρθει στο Ολυμπιακό. Ή άμα θέλει ένα άλλο ποδοσφαιριστή να μείνει στην Ισπανία. Και για το Μίγια ο Ολυμπιακό φέτο ξαναμίλησε. Αλλά ο ποδοσφαιριστή ή η Ισπανία θα μείνει, ή τον βλέπω καμιά Σαουδική Αραβία αλλιώ. Δεν θέλει να πάει σε πρωτάθλημα όπω το ελληνικό. Τι σημαίνει όταν θε να πάρει παίχτη τον παίρνει? Εξήγησέ μου. Άμα του δώσει δηλαδή. Ο Μίγια, ξέρω εγώ, παίρνει στη Χετάφε 1,5 εκατομμύριο, λέω εγώ ένα τυχαίο νούμερο τώρα, και του δώσεις 2, σημαίνει θα έρθει? Ή θα πας να του δώσεις 5 για να χτυπήσει ο Δάραπες? Δεν γίνονται αυτά. Η γυναίκα, λέει, του Γιαννούλη έχει επιχείρηση στην Κατερίνη, γι' αυτό θέλει Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης. Καλά, παιδιά. Και τώρα στη Γερμανία ήταν. Τι σχέση γι' αυτό? Δεν νομίζω πως αυτό παίζει ρόλο. Εγώ λέω. Λοιπόν. Στην περίοδο του Ντεσπότοφ, λέγατε, ο Ολυμπιακός λέει έδινε 6 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ του πήρε 3. Ντεσπότοφ. Παιδιά, άμα έδινε ο Ολυμπιακός 6, δεν θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ με 3 πάντως. Να είσαι σίγουροι. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε τότε με τον Ντεσπότοφ, ασχολήθηκε αρκετά. Ο παίκτης επέλεξε να πάει στον ΠΑΟΚ και μετά ο Ολυμπιακός πήγε σε άλλη μια επιλογή που είχε στη λίστα του, που δεν του βγήκε ούτε εκείνη, ήταν ο Σολμπάκεν. Νομίζω Σολμπάκεν λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, από ότι. Από τη Ρώμα που είχε πάει, μετά και στην Πόντο που είχε πάει. Λοιπόν, όχι, για να φάμε πόρτα, λέει, και από τον Λόπεθ. Ένας μέτριος παίχτης είναι. Και ο Γιαννούλης στις 30 χρόνων που έχει, δεν έχει 2 χρόνια καλό ποδόσφαιρο. Παιδιά, επειδή ένας παίχτης, επειδή ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από μια περίπτωση ποδοσφαιριστή όπως του Γιαννούλη, να μην τον βγάλουμε σκάρτο. Εγώ δεν πρόκειται να πω κάτι ότι είναι μέτριος παίχτης ή ότι έχει 2 χρόνια ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχει 2 χρόνια καλό ποδόσφαιρο, μπορεί να έχει και 5 και 6. Στα 32 δεν είναι κάποιος παίχτης παλέμαχος. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά. Ένα μήνυμα ακόμα και έτσι, sorry. Ωραία. Λέει ένας φίλος, τι σημαίνει, λέει, αποσύρει το ενδιαφέρον, λέει, να δώσει 6 εκατομμύρια και να τον πάρει. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Καλά, το αποσύρει. Ορισμένες φορές το κάνουν και εμάς για τακτική.
1: Μπορεί,
2: και...
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει.
0: Μπορεί να γίνει και για κίνηση τακτικής να πιέσει, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή.
2: Θα δούμε.
0: Και έτσι συνεχίζει.
1: Συνήθως, βέβαια, αυτές τις κινήσεις κάνουν προς την ομάδα. Από τη στιγμή που την ομάδα τα βρήκε, λίγο δύσκολο.
0: Ο Ολυμπιακός είναι απέσυρη την προσφορά που είχε και στην Augsburg που είχε κάνει.
1: Συνήθως το κάνουν για να ρίξουν την τιμή, ας πούμε. Ή... Ναι.
0: Και ενημέρωσε και τον ποδοσφαιριστή ότι πάβει πλέον να ασχολείται μαζί του.

0: Ωραία.
1: Λίγα μηνύματα εμείς από ό,τι βλέπω. Καλά, η ΑΕΚ δεν έψαχνε ένα χαφ που να είναι στο 8 με ανασταλτικές επίσης ικανότητες και να τρέχει την μπάλα. Όλο τον περασμένο χρόνο αυτό ακούγαμε. Μια χαφάρα. Ναι. Γιατί άκουσες κάτι διαφορετικό να πω εγώ. Τώρα αν αυτό που λες να τρέχει την μπάλα, όλα αυτά, οκ. Θέλει ένα πολύ καλό παίχτη εκεί, κεντρικό χαφ. Αν ο Αλαφούς με την καινούργια πλατφόρμα φροντίζει να βλέπουν τους αγώνες νόμιμα και απόδημοι, τότε εύχομαι να πάρει και τα δικαιώματα της ΑΕΚ. Θα το δούμε, φίλε μου. Αυτό που λέω τώρα ισχύει, έχει μπει ήδη και για τα δικαιώματα της ΑΕΚ και για του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε πού θα καταλήξει. Το μόνο σίγουρο είναι από αυτή την εξέλιξη ότι και η ΑΕΚ αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έχουν οικονομικό όφελος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που προκύπτει από αυτή την υπόθεση. Με τα τηλεοπτικά. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Είναι δύσκολο να κάνει καλύτερες μεταγραφές. Πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει με καλύτερες πόρες στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει. Τώρα για τις συγκεκριμένες βέβαια που μιλάμε, δεν νομίζω ότι παίζει αυτό ρόλο. Αλλά το ότι με την πορεία στην Ευρώπη το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει και το βλέπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές καλύτερα, ή όπως η ΑΕΚ φέτος έχει καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση από πέρυσι και σίγουρη, γιατί πέρυσι δεν έχει ούτε καν σίγουρη. Είναι κάτι που παίζει ρόλο. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια ευρωπαϊκό και ήδη δύο παίχτες που προσπάθησε να πάρει δεν τους πήρε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Παιδιά, και κάποια ονόματα που γράφετε για παίχτες για την ΑΕΚ, να προσγειωθούμε λίγο. Δηλαδή δεν έχει νόημα ούτε να τα διαβάζω, ούτε να τα απαντάω. Και η ΑΕΚ με αυτούς που θα παίξει Champions League και έτσι σωθήκαμε. Με ποιους θα παίξει ρε φίλε. Δηλαδή τι να κάνει, μήπως να πάρει τους παίξεις που έχει η Real ας πούμε ή η Barcelona για να παίξει Champions League. Με αυτούς θα παίξει, εννοείται. Και τους 3-4 που θα έρθουν ακόμη. Αν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να ενδιαφερθεί για τον Αλμυρά του Αστέρα, δεν τον γνωρίζω φίλε μου. Τον έχω δει τον παίχτη, έχει ενδιαφέρον. Στα play out ήταν από τους σημαντικούς παίχτες του Αστέρα. Αυτά.
2: Ωραία. Συνεχίζω εγώ μέχρι το διάλειμμα που πλησιάζει. Λοιπόν, αν θα είναι το κανάλι του Παναθηναϊκού με συνδρομή, ναι, για εκεί πάει. Παραλαμβάνω, δεν θα είναι κανάλι Παναθηναϊκού, θα είναι μια νέα πλατφόρμα που θα έχει και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και να πω κάτι εδώ να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν το είπα πριν, ότι μέσα σε όλα τα άλλα ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι θίγεται από την, όταν η πρόταση που του έγινε ή τα λεφτά που έπαιρνε την προηγούμενη κατάσταση από την Κοσμοτέ TV ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός έπαιρνε 16 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται ήταν πάρα πολύ υποτιμητικό και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα να αλλάξει. Είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν συζητάει καν ούτε φυσικά με την Κοσμοτέ, ούτε φυσικά με την περικάπιτα που ουσιαστικά έχει πάρει τις περισσότερες από τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Τάσο, θα πληρώνουμε και άλλες συνδρομές. Και πώς θα πληρώσουμε ακόμα? Έχουν σκοπό να πουλήσουν τον Παναθηναϊκό μας σε ένα ακριβό προϊόν που θα ανεβαίνει συνέχεια τιμή του σε όλα. Ήμαρτον. Φίλε μου, η άλλη λύση θα ήταν να πήγαινε ο Παναθηναϊκός στην περκάπιτα του Βαγγέλη Μαρινάκη και να αρχόντουσαν εδώ μηνύματα. Μα είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει στην πλατφόρμα που ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να άκουσε μετά τις περιγραφές και να μου έστειλε εδώ μήνυμα πώς ανέχει το Παναθηναϊκός αυτές τις περιγραφές. Δεν γίνονται όλα. Τι να κάνουμε τώρα? Η περκάπιτα είναι η μοναδική εταιρεία που αυτή τη στιγμή έχει δικαιώματα ομάδων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, να συζητήσουμε κάτι άλλο και αποφάσισε να φτιάξει μια δική του πλατφόρμα. Πότε έρχεται επιτέλους ο Μεσσίας Νίστρουπ? Ενώ η μέρα. Δεν υπάρχει κανένας Μεσσίας καταρχάς. Ο Νίστρουπ που ήταν ένα τρίμερο τις προηγούμενες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πολλές συζητήσεις και με τον Κοτσόλη και με τον Λαφούζη και με τους άλλους και με τον Παλτίνη. Τώρα θα ξανάρθει στο τέλος της εβδομάδας για να γίνει η παρουσίασή του και να αρχίσει η προετοιμασία την επόμενη εβδομάδα. Σε ποια διαπραγματική φάση βρίσκεται η κάθε μεταγραφή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού? Λέω Μιχάλης, δεν τις κάνω εγώ τις διαπραγματικές, φίλε μου, για να μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει, αυτή τη λεπτομέρεια δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν επαφές και με τις ομάδες και με τους παίκτες για την περίπτωση του Καμαρά και του Γένσεν. Για τις άλλες περιπτώσεις δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Αν σου πει όχι Μπρέτφορντ για τον παίκτη, έχει πλαν B. Εμένα δεν ξέρω αν θα μου πει, δεν θα μου πει μάλλον, γιατί δεν διαπραγματεύω εγώ. Αν εννοείς τον Παναθηναϊκό, ναι, πιστεύω πως υπάρχει ένα πλάν B. Πάμε σε ένα. Πριν πάμε,
3: να πούμε, έχουμε ένα διαγωνισμό.
2: Ναι,
3: μέχρι τις 6 ώρα, παιδιά. Γιατί η Σίτζετ σας πάει διακοπές.
0: Καλέστε στο 2195-79-283-4-5. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Γιατί με τη Σίτζετς φεύγεις με το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της Σίτζετς 24,5 για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33,70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο seedjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Με τη Seedjets κερδίζεις το καλοκαίρι. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους, ενώ εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε το όνομα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής, παιδιά, σε μια ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν το αυριανό τρίτο παιχνίδι στο Telecom Center θα κάνουν Όσμαν και Σλούκας. Σε 45 τελικούς που έχω παίξει στην καριέρα μου, ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν στην Media Day εν ώψη του αυριανού τελικού. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ Κανικάη για την επιστολή του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό για Ντόρση, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center. Η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση θα επανεκτιμήσουν οι Πειραιώτες. Αποσύρθηκε από την υπόθεση απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε στον Big Wins Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Στην απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι σε καλό δρόμο και η περίπτωση του μαφιού της Μαγιόρκα. Νέα πρόταση ύψους 3,1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το θέμα του Ράσβαν Λουτσέσκο, επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένονται ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ, όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνι Αρνίτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Μετά το Μουντιάλ εξελίξει στην υπόθεση Πινέδα με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ωστόσο να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν, τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται, προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ρωσικό δημοσίευμα για τον τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Πανετολικός μετά τα διαζύγια με το τεχνικό διευθυντή Μάκη Μπελεβόνη και τον προπονητή τερματοφυλάκων Λουίτζι Τσέναμο. Παρελθόν αποτελεί και ο Μάρκο Μαρκόφσκι που κατήχε τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Την Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και η στόχη του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Δεν βγήκε λευκός καπνός για το μέλλον της Μονακό στη EuroLeague μετά την τηλεδιάσκεψη των μετόχων της διοργάνωσης. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 26 του μήνα. Απέρριψε τη Φέγενορντ ο Όλιβερ Γκλάσνερ, σύμφωνα με την Καζέτα Τελοσπόρο, 59χρονος πρώην προμονητής της Κρυσταλ Πάλας, είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters. Φεύγουμε κατευθείαν. Πάμε στο Telecom Center. Είναι εκεί ο Γιώργος Πετρίδης. Έχει ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αγωνιστικά καταρχάς. Ο Γκαβόπουλος εκτός τελικών. Εντάξει, το λέγανε από χθες ότι φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δεν θα μπορούσε να βγει στο Παναθηναϊκό. Σλούκας εξαιρετικά αμφιβολός για τον αυριανό τέταρτο αγώνα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα είναι παρόν σε αυτή την αναμέτρηση. Και ο Όσμαν είπε ο Αταμάν ότι θέλει να παίξει με, ναι, θα κάνει ένεση και θα δει αύριο σε τι κατάσταση είναι. Έχει θα συνοχλήσει στη μέση. Θα μιλήσει και με τους γιατρούς του προπονητής του Παναθηναϊκού και θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή για τον Τούρκο Φόρουαρντ. Καταλαβαίνουμε ότι για να μπουν εκείνος, τότε ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη θέση 3.
0: Για τον Ρογκαβόπουλο, Γιώργο, είπες τι πρόβλημα έχει, γιατί δεν ακούστηκε.
1: Είναι στο πέλμα το πρόβλημά του. Είναι σοβαρό, ας πούμε, δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί ακόμα και σε πέμπτο μάτς να πάει σειρά, δηλαδή δεν θα προλάβει. Έτσι. Εντάξει, φάνηκε χθες ότι από τον τρόπο που το αντιμετώπισε ο ίδιος, από τον τρόπο που σφάλαζε από τους πόντους, έτσι, καταλάβαμε όλοι ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Γκίνα Ταμάν είπε ότι πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει για μεγάλη διαφορά στις βολές, 45 τελικούς, 45 σειρές τελικών έχω παίξει και δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. 45 σειρές play-offs, συγγνώμη, τελικών. Και πρώτη φορά βλέπω κάτι ανάλογο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να σοφαρίσουμε την σειρά. Μίλησε και ο Δημήτρης Κοντός, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, γιατί είπε για μια συνάντηση που είχαν έρθει του Παναθηναϊκού με την ΕΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά ότι είχαμε μια συνάντηση και ζητήσαμε εμείς να γίνει αυτή η συνάντηση. Συναντήσαμε τους αξιόλογους κυρίους Βερκούνου, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη και Μπίτη. Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ μας. Περιμένουμε, είπαμε κάποια πράγματα και περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματά μας. Αναφέρθηκε επίσης και στο κομμάτι της διαιτησίας για τα πρώτα ματς. Είπε ότι με βάση την κοινή λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Όλοι βλέπετε τι γίνεται. Κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού. Εμείς κρατάμε την ψυχραιμία μας και είμαστε νικητές και υποσχόμαστε ότι οι άπαντες θα δώσουν το 200% για να σοφαρίσουμε τη σειρά και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Και στον κόσμο αναφέρθηκε επίσης στο κλίμα Παναγιώτου. Είπε θέλουμε να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για ό,τι έχει γίνει και ό,τι δεν έχει γίνει την φετινή χρονιά. Αυτές οι γενικές γραμμές. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όπως είπαμε είναι πολύ σοβαρά ζητήματα στο κομμάτι το αγωνιστικό με τον Ρογκαβόπουλο, τις αμφιβολίες που υπάρχουν για τον Όσμαν και νομίζω και ο Σλούκας δεν είναι πολύ δύσκολο να παίξει αύριο. Έχει επιβαρυνθεί πολύ και χθες φάνηκε ότι δεν είναι στο 100%, έτσι φαίνεται καθαρά ότι ο αρχηγός του Τριφυλιού δεν είναι στην κατάσταση που θα ήθελε ο ίδιος και η ομάδα. Έτσι.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργη.
2: Έγινε, Γιώργο. Τα λέμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη γιατί μην την αντέει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Και συνεχίζει, τάσου συνεχίζει, έτσι.
2: Εγώ
0: δεν έχει προλάβει νομίζω πολλά, αν θες να.
2: Όχι, εντάξει, έχουμε και δεύτερη γύρα. Πάμε. Έλα, εσύ.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε το διαγωνισμό, έτσι, για όσους φίλους θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Πριν συνεχίσω, απλά να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates. Σάββατο 13 του μήνα 12 με 2. Σάββατο 20 του μήνα 12 με 2 επίσης. Σάββατο 11 Ιουλίου 12 με 2 και Σάββατο 18 Ιουλίου επίσης στις 12 με 2. Λοιπόν, πραγματικά λέει, αν στον Ολυμπιακό δίνουν τα περισσότερα λεφτά από όλους τους άλλους και φέρνουμε αυτούς τους παίχτες, είναι όλοι για ξύλωμα, λέει ένας φίλος. Okay. Θα πάρει ο Ολυμπιακός κανένα, λέει, αμφιβόλου ποιότητας παίχτη και θα μας τον πλασάρουν καφού. Okay, φίλε μου. Λοιπόν, η Λιόν μπαίνει, λέει, για τον Ουκρανό. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει. Η στάση του παίχτη ποια είναι, τι θέλει, να μείνει να φύγει. Ο Γιάρνσουκ θέλει να είναι σε μια ομάδα που θα υπολογίζεται και θα έχει χρόνο συμμετοχής. Ο Γιάρνσουκ στον Ολυμπιακό παίρνει πολύ καλά. Απλά εκεί ουσιαστικά ήρθε η απογοήτευση όταν στο μάτς με Λεβερκούζεν που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0 στη League Face Champions League. Ξεκίνησε ο Ταρέμι, με αυτό δεν είχε πρόβλημα. Okay, ήταν επιλογή του προπονητή. Αλλά είχε έρθει ακριβώς το προηγούμενο βράδυ ο Ελκάμπη, χωρίς να έχει προπόνηση, μπήκε και έπαιξε. Ενώ περίμενε ο ίδιος θα μπαινε ως αλλαγή. Και εκεί θέλησε να φύγει, να πάει σε μια ομάδα να παίζει. Τώρα το τι θα αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του πρέπει να το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να ικανοποιηθεί και ο Ολυμπιακός από την Λιόν στο οικονομικό κομμάτι. Το είχα πει λέει και πέρυσι το καλοκαίρι, ο Γιαννούλης δεν θέλει Ολυμπιακό, ο Ελευστράτος λέει ότι είναι Αγία Παρασκευή. Δεν το ξέρω φίλε μου αν θέλει, αν δεν θέλει. Σε δηλώσεις του είχε πει ότι ο Ολυμπιακός ταιριάζει καλύτερα από κάθε άλλη ελληνική ομάδα στον τρόπο παιχνιδιού. Αν δεν ήθελε τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα έφτανε τόσο μακριά η όλη φάση. Γιατί την πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός θέλησε να μάθει το στάτους του, ο ίδιος είχε πει ότι ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ πριν να επιστρέψει. Πρέπει να φτάσει συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια ήταν ανοιχτός για τον Ολυμπιακό και τώρα ξαφνικά πάλι ζήτησε χρόνο. Λοιπόν, ο Λόπες θέλει να το στυλώσει το χέρι, λέει, ο Γιαννούλης κλείνει στον Ολυμπιακό, αυτά εδώ, λέει, έχουμε γίνει ρεζίλη πλέον, λέει ο Ανδρέας. Οκ, Ανδρέα. Παιδιά, οι μεταγραφές δεν είναι ένα κουμπί, το πατάς και έγινε η μεταγραφή. Οι μεταγραφές μπορούν να χαλάσουν ή να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Ολυμπιακός με το περασμένο καλοκαίρι πάλευε όλο το καλοκαίρι τον Αντίνο, δεν μπορούσε να βρει άκρη. Και μία-δύο μέρες πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, ξαφνικά άρχισε πάλι Γοδόη να ακούει τον Ολυμπιακό και να είναι διαθέσιμη να τον πάρει. Και τελικά ο Ολυμπιακός τον πήρε και πήρε τον Ποντένσε. Όλο το καλοκαίρι η Γοδόη έλεγε: δεν τον πουλάω γιατί θέλω να τον κρατήσουμε να μείνουμε κατηγορία. Τελικά πέσαν κατηγορία βέβαια. Δεν έχει σχέση αυτό. Αλλά τελευταία μέρα των μεταγραφών λέγανε πάλι: μήπως να το δούμε. Μήπως γίνει μεταγραφή. Δεν έγινε. Πήρε ο Ολυμπιακός τον Ποντένσε. Και ο Αντίνο κατέληξε τον Παναθηναϊκό μετά. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι δεν είχε μπλεχτεί καθόλου με την υπόθεση Αντίνο. Μετά μπλέχτηκε ο Παναθηναϊκός το Δεκέμβρη. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Αυτά. Αυτά. Έχουμε break. Yeah.
2: Break, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι. Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Να ζήσετε!
16: Σε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επιμένεις.
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε.
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις.
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
20: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε κύριε Γκέτσε.
18: Για να δούμε αν εμφανίστηκε κάτι. Δώσε κανένα τύπ Κώστα για το πώς περνάει ο καιρός για να ξαναδούμε την ομάδα. Μουντιάλ φίλε μου.
2: Μουντιάλ το οποίο περίεργες ώρες θα έχει.
18: Γενικά δεν βλέπω ανυπομονησία για το Μουντιάλ. Ούτε εγώ το αισθάνομαι να σου πω. Ξεκινάει σε 2 μέρες το Μουντιάλ.
2: Ρε φίλε, είναι όμως ώρες αυτές.
0: Μία την χάσουμε πολλά μάτς.
2: Μία και 4 τα ξημερώματα.
18: Και 5 και 6 και 7.
0: Τι 5 η ώρα από το πρωί, ποιος θα τέτοιο. Ποιος θα.
2: Και 7 το απόγευμα έχει.
0: Έχει 7 το απόγευμα. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ανήσυχο βλέπω τον κύριο Παγιόπουλο.
2: Ο Στέφανος είναι ανήσυχο γιατί βλέπει τα μηνύματα. Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο σου, φιλέ. Κάτι γίνεται.
0: Για πάμε τώρα. Καλύτερα.
2: Άρα δεν το έχει κοντά, Μάλλον. Εντάξει, κύριε.
0: Θα πρέπει να δώσουμε πάντως και προγνωστικά για Μουντιάλ τη βλέπουμε κάποια στιγμή.
2: Να στέλνουμε στον κουβά τον κόσμο.
18: Πολύ σωστά.
0: Δεν πειράζει.
2: Να παίζω τα δίθα οικονομάνε. Έλα, κύριε Κέτσε.
18: Λοιπόν, εδώ λέει ένα φίλο: πήραμε έναν λέει από την 4η ομάδα τη Τουρκία και το κάναμε μέγα θέμα, λε και τι. Τρίτη ήταν η Τραμπζονσπορ, αλλά δεν παίζει κάποιο ρόλο και 15η να ήταν.
2: Μια χαρά παίκτη είναι. Εντάξει.
18: Ναι, εντάξει, εκτός από αυτό. Αλλά τι, δηλαδή, α πούμε, ο 300 η ομάδα του είχε πει νομίζω 10η όταν τον πήρε η ΑΕΚ. Ο Ρότα ήρθε από τη 10η ομάδα της Ολλανδίας. Τα πλάγια μπακ το ίδιο. Ο Μουκουντή είχε υποβιβαστεί σε τέτοια ενώ τον πήρε η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας νομίζω 7η πρέπει να ήταν, η Κιμαράς. Ο Πινέδα ήταν στη Θέλτα παραλίγο να πέσει εκείνη τη σεζόν. Ο Μαρίντα στην Κάλιαρη νομίζω. Σε ομάδα πάντως που ήταν χαμηλά στη βαθμολογία. Αν τους βάλεις κάτω, όλοι οι παίχτες έτσι ήταν. Από τη Σέντρου ήταν ο Κοϊτά. Ο Βάργα ήταν από πρωτοπόρο. Τέλος πάντων. Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Πινέντα θεωρούσε ότι είναι καλό για τον ίδιο. Νομίζω ο μάνατζερ του τον καταδίκωσε να αφήσει τα κόκαλα στην Φιλαδέλφεια. Τζον Πάτος. Μια χαρά ήταν το συμβόλαιο. Γιατί. Η ΑΕΚ έδωσε 6 εκατομμύρια να αγοράσει. Δηλαδή, τι συμβόλαιο θα του έκανε για ένα χρόνο. Μια χαρά είναι το συμβόλαιο και μια χαρά και είναι και οι ρήτρες. Είναι ανάλογες με την αξία του παίχτη. Τώρα που δεν βρέθηκε να δώσει κανείς, δεν φταίει ούτε ο μάνατζερ, ούτε ο Πινέδα, ούτε κανείς. Δεν βρέθηκε, δεν υπήρξε μια ομάδα που να τον θέλει και να θέλει και ο Πινέδα να πάει και να δώσει τα λεφτά αυτά. Κώστα, μπράβο στην Ηλιόπουλο, ξέρει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες. Νίκολας Ριμπάλντα, εμείς στον Ολυμπιακό, μετά το Μοντέστο, δεν ξέρουμε ακόμη ποιο είναι υπεύθυνο μεταγραφών, Ηλία Ολυμπιακό. Να, okay, εντάξει. Είναι τώρα. Αυτό είναι θέμα του Ολυμπιακού. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Έχει όμως ένα ολόκληρο στρατό Ολυμπιακός που ασχολείται με μεταγραφές. Κώστα, δεν μας έχεις πει τι ποινές έφαγαν αυτοί που επιτέθηκαν σε ρότα κοϊτά στο Καρισκάκι. Θες να μας ενημερώσεις. Ευχαριστώ να σας ενημερώσω, φίλε μου, όταν γίνει το δικαστήριο. Κύριε Γετζούλη, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος συζητά όταν ο ΠΑΟ όχι. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Αν εννοείς ότι ο ΠΑΟ τι δεν συζητάει. Αφού είναι του Αλαφούζου η ΤΕΑ πλατφόρμα, δεν θα συζητήσει ο Παναθηναϊκός. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
0: Μήπως εννοεί με την Περκάπιτα την εταιρεία αυτή για τα δικαιώματα.
18: Ναι, εντάξει, πέρυσι εκεί εκλείσαν όλες οι ομάδες σχεδόν πλην του Παναθηναϊκού. Νομίζω που είχε άλλο ένα χρόνο.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός και ένα χρόνο ακόμα. Δεν
18: ναι, υπήρχε κάποια εναλλακτική. Τι να κάνει, να μην έδειχνε τηλεόραση στην ΑΕΚ, δηλαδή, επειδή ήταν ο Μαρινάκης μέσα στο άλλο γκρουπ. Και δεν μας πήγε και άσχημα, να σου πω την αλήθεια. Έχω παρατηρήσει και για το Θένση υπάρχει ένα μαύρο πανί που κρύβει το κατασκευαστή. Αν παίζει κάτι. Φίλε μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτά παιδιά δεν βλέπω κάτι άλλο για ΑΕΚ.
2: Ωραία, συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος. Ο Καμαρά δεν είχε κάνει δεύτερη σκέψη το Γενάρη. Όχι, φίλε μου. Ο Καμαρά το Γενάρη είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, έγινε ένα τηλέφωνο τον Μπενίτεθ και εκεί χάλασε τη μεταγραφή. Μήπως είχε σχέση με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό ξέρω ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον στα ρεπορτάζ το διάβασα και τις τελευταίες
0: μέρες. Έχει προταθεί.
2: Ότι είχε προταθεί.
0: Είχε προταθεί.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα από εκεί πέρα.
0: Είχε προταθεί, αλλά δεν ασχολήθηκε. Ναι. Ο Ολυμπιακός
2: για τώρα.
0: Ναι. Για τώρα. Το Γενάρη είχε κοιτάξει την περίπτωση ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Τώρα εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν ασχολήθηκε. Ξέρω ότι ξαναπροτάθηκε πάντως.
2: Ναι. Πέρσι περιμέναμε 3 μήνες στο Γιαννούλη και μας έλεγε ο παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη τρίτη επιλογή. Ό,τι σου λέει το Βλαχοδήμα τώρα. Όλοι οι παίκτες στο εξωτερικό, όταν δεν θέλουν να πιστέψουν στην Ελλάδα, έχουν τις ελληνικές ομάδες σε δεύτερη και τρίτη επιλογή. Όταν θέλουν να πιστέψουν, είναι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε την ίδια ομάδα της Λούδας, έτσι κάνουν μεγάλες ομάδες. Καταρχάς, πέρσι δεν έγινε καμία συζήτηση για τον Γιαννούλη. Πρόπερσι είχε γίνει αυτό. Κατά δεύτερον, όταν έγινε συζήτηση με τον Γιαννούλη, πρόπερσι, ο Γιαννούλης είχε πει στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό του δώσουν λίγο χρόνο, γιατί η προτεραιότητά του ήταν να μείνει στο εξωτερικό. Τώρα ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Όταν έχει αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα, του κάνει μια πρόταση, ξέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον να πάλι ομάδα και σου ζητάει χρόνο, σημαίνει ότι κάτι πάει καλά. Πότε λες αποσύρωμαι. Το αποσύρωμαι όμως το λέω γενικά, μην το δένετε κιόλας. Γιατί μπορεί σε καμία εβδομάδα να δούμε ανατροπή πάλι. Έτσι, απλά το λέω.
0: Επίσης, πολλές φορές σε αυτά τα θέματα Μπράβο. Είναι και πώς θα χειρίζεται η ομάδα.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σας δίθεται αριστερό μπακ και η ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: προτίμησε να περιμένουν μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
2: Και καλά κάνανε.
0: Για να έχουν τις πιθανότητες
2: τους ζεστές. Τους είπε ο Γιάννης ότι περιμένετε και θέλω να αποφασίσω οριστικά. Δεν ψήνομαι για να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά θα το δω.
0: Ναι.
2: Είναι, σου είπε τελικά όχι.
0: Είναι κάθε φορά και σε κάθε μεταγραφή είναι διαφορετικά τη στρατηγική επιλέγει. Άλλη αποσύρεσαι, άλλη δεν θε να μπλέξει.
2: Ακριβώς. Όταν έχει καταλάβει ότι ο παίκτη πάει στην Ελλάδα, είσαι σε ένα σε άλλη ομάδα και βλέπει ότι σε καθυστερεί, εκεί το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Να πει αποσύρωμα. Κατάλαβε τι λέω. Τάσο, πάντα πάμε για μεγάλα ονόματα και επειδή δεν δέχονται. Στο τέλο, ω λύση, ανάγκη παίρνουμε κάτι κουλά. Ποια είναι τα κουλά, ρε φίλε. Γιατί πάντα το πλάν B δεν είναι κάτι σε άξο. Ποιο είναι το κουλό, δηλαδή. Ο Πελίστε είναι το κουλό. Που ήρθε από τη United. Ο Μπερνάρ είναι το κουλό. Ο Ντέσσερ που ήρθε από τη Ρέτζεσ είναι το κουλό. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει. Τα μεγάλα ονόματα έχετε κολλήσει με τα μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν προτεραιότητα να στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν συγκρίνεται με κανένα από τα 5 κορυφαία. Για να έρθουν στην Ελλάδα ή πρέπει να πάρουν 6 εκατομμύρια συμβόλαιο που λέει ο λόγος, που είναι τρέλα, ή πρέπει να περιμένουν μέχρι Αύγουστο για να έρθουν σε σένα. Αλλιώς δεν έρχονται.
0: Ή και να έχουν μεγαλώσει στην ηλικία αρκετά.
2: Ε?
0: Ή και να έχουν μεγαλώσει αρκετά στην ηλικία.
2: Ναι, ήρθε μεγάλο όνομα στο Σοκό το Γενάρη, τον είδατε. Ακόμα περιμένουμε να το δούμε. Μεγάλο όνομα ήταν στο Σοκό. Ήρθε στα 36. Λοιπόν. Τα Σάρα παίζει καλησπέρα. Πες κάτι αν θες για την παράγκα που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ. Αυτή η ομάδα μου είπε ο άθλημα ασχολείται το καταστρέφει χρόνια πολλά σχόλια. Εντάξει, φίλε μου, έχω μιλήσει για τον μπάσκετ. Δεν θέλω να μιλάω κάθε μέρα. Την άποψή μου την έχω πει εδώ και καιρό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αργήσει πολύ για να κλείσει τερματοφύλακα. Έχει αργήσει και ο λόγος είναι ένας. Σας τον εξήγησα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Επιθυμεί διακαώς να πάρει τον Βλαχοδήμο. Ο Βλαχοδήμος έχει επαφή με τον Παναθηναϊκό και έχει πει ότι περιμένετε μέχρι να πάρει το οριστική μου απόφαση, ψάχνουμε στο εξωτερικό κλπ. Και για να καλύψει σίγουρα την καθυστέρηση αυτή, θα κλείσει τον Τσάβες. Θα πάει με δίδυμο Τσάβες Κότσαρη και ενός πιτσιρικά στην προετοιμασία και στην πορεία θα δούμε θα γίνει με τον Βλαχοδήμο. Και τι θα γίνει και αν δεν είναι ο Βλαχοδήμος, ποιος θα είναι ο βασικός θεματοφυλάκας στη νέα σεζόν. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό που κάνει ο Ραφούζος, πόσα πια να πληρώνουμε, τι μας πέραζαν. Φίλε μου, το ίδιο ακριβώς μήνυμα και πολύ χειρότερο θα έστελνες αν σήμερα ανακοίνωνε ο Παναθηναϊκός ότι συμφώνησε για την πλειοτικά του δικαιώματα με την per capita του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα έλεγες ότι είναι ντροπή για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να επιλέξεις. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Μιας και μιλάμε για νέα πλατφόρμα. Θα έχουμε επιτέλους μια σοβαρή τηλεοπτική μετάδοση Ultra High Definition 4K για ελληνικά παιχνίδια. Μιχάλης, δεν το ξέρω φίλε με αυτό. Ο Νέστρος εισηγήθηκε την απόκτηση του Τσάπρα. Ναι ή όχι. Πού κολλάει η υπόθεση. Δεν είχαμε τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Όσοι έλεγαν ότι είχε κλείσει ο Τσάπρας πριν από 2 μήνες, νομίζω ότι ήδη καταλαβαίνετε ότι όταν λέγαμε εμείς ότι δεν έχει κλείσει κανένα Τσάπρας, τότε μάλλον εμείς είχαμε δίκιο. Και όχι αυτοί που έλεγαν ότι έχει κλείσει. Λοιπόν, ακόμα και αν έρθει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό τώρα, δεν έχει κλείσει κανένα Τσάπρας πριν από 2 μήνες. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι καθυστερεί το θέμα. Αν είχε κλείσει, θα έχει γίνει. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Όταν ο Λιβαδιακός έχει προτάσει και από το εξωτερικό και από το Ολυμπιακό και απαιτήσει ότι είναι 3 εκατομμύρια. Δεν είναι, πάει και τον παίρνω αύριο. Θα δούμε. Θα έχουμε νέα τις επόμενες μέρες, πιστεύω. Η παρουσία Τζίκη στη λεωφόρο στα τέμπη το playoff μπορεί να έχει σχέση με τα τηλεοπτικά. Καμία. Το εξήγησε και ο ίδιος. Το είπε ο Γιώργος Βαρνογιάννης να πάνε στα ντέρμπι στη Λεωφόρο που θα είναι τα τελευταία. Στη δηλώση που έκανε στον Α. Τάσο να σα ρωτήσω τώρα που έπεσε η Τζιρόνα, υπάρχει πίσω να ασχοληθώ με τον Ναΐ, ο Κωνσταντίνος. Μακάρι να δεχόταν ο Ναΐ να έρθει στην Ελλάδα, φίλε μου. Ο Ναΐ έχει κάνει τόσο καλό πρωτάθλημα και θα συνεχίσει πιθανότατα στην Ισπανία σε κάποια μεγάλη ομάδα εκεί. Και δηλαδή Τάσο, Ιά και ο Πάκ που ανέφερε θα δεχτούν να μιλάνε και να συνεργάζονται με μια πλατφόρμα που ανοίξει στον πρώτο του Παναθηναϊκού. Όποιος δώσει τα περισσότερα, φίλε μου, και όποιος πιστεύει ότι είναι ο πιο ελεύθερος όσον αφορά τις μεταδόσεις των αγώνων. Και ο λιγότερο παραβατικός. Εγώ αυτό λέω. Και είναι η Κολογιάννη σε 6 μήνες αρχίζει η προετοιμασία και δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Ενώ όλοι πλέον τονίζουν την απόκτηση του 10-11 παικτών ποιότητας. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟ δεν ξεγελιέται. Το θέμα είναι, φίλε μου, οι παίκτες που θα έρθουν να είναι σωστοί και όχι να κάνεις μεταγραφές 5-6 παικτών μέχρι τις 15 Ιουνίου και να έχεις πάρει ρίσκα. Και όταν πας και έχεις συγκεκριμένους στόχους, αυτοί οι στόχοι δεν είναι απλοί και χρειάζονται υπομονή για να τους πετύχεις. Τάσο, είδα το ντοκιμαντέρ για τηλεφόρο μας και κλέψα εμείς τον 60 και πάνω. Έχουμε βαθιές αναμνήσεις για τι θα γίνει μετά στο τηλεφόρο. Ξέρει αν έχει λόγο σύλλογο. Υπάρχει μια πρόταση του Παναθηναϊκού στο Δήμο, την οποία έδειξε και ο Sky πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, Θοδωρή, για να συνδυαστεί να υπάρχουν κάποιες εξέδρες. Να υπάρχουν και δέντρα. Τέλος πάντων, θα δούμε αν θα γίνει δεκτό. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλής Σοφίας, κυρίως στο τμήμα από το Γυάλινο Δρομέα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, στη Συγκρού προς Φρατζή, στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγαίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε το Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Κύμα ζέστης αναμένεται να πλήξει από αύριο την κεντρική και νότια Ιταλία. Αύριο το θερμόμετρο στην πόλη Φόντζια της Απουλίας θα δείξει 36 βαθμούς, θερμοκρασία ρεκόρ για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Μητέα.
16: Το
15: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet.
2: Ναι.
1: Αφού χθες λόγω της γιορτής λίδωσε ο κόσμος. Ουγγαρία, Καζακστάν. Φιλικό παιχνίδι στις 8 η ώρα.
2: Γκολ και over. Πω από τι είπα.
1: Γκολ και over κι εγώ.
3: Θα συνεχίσουμε και στο Μουντιάλι, παιδιά, φοβάμαι.
2: Ναι, για συνέχισε και σε...
1: Εννοείται.
2: Πες εδώ στα δύσκολα τώρα που είναι φιλικό αυτό.
3: Λοιπόν, θα πω γκολ Βάργα. Δύο έβαλε προχθές, τώρα πιο εύκολο μάτσο θεωρητικά. Και αν δεν ξεκινήσει, επιστρέφεται το ποντάρισμα.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας τον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
18: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Λοιπόν, κύριε, ποιος έχει σειρά?
1: Συνεχίζω εγώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα πρώτα. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία ανά των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Thermosystem. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων τελικού οβάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Thermosystem. Γιατί όταν ξέρει, παιδιά, είχα ακόμα 10 λεπτά ένα τέρατο για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Παίρνετε στο 210-95-79-283-4 ή 5, για να γίνει η κλήρωση τέλο εκπομπή για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή από την CJETS. Λοιπόν, Γιώργο, μέχρι τώρα σε μια ανίκανη ομάδα, λέει, που δείχνει φτωχή στα μάτια των παιχτών, έχει δύο αποτυχίες και μια επιτυχία, λέει, με φορτούνι. Χαχά. Οκ, παιδιά, πώς φαίνεσαι φτωχή όταν δίνεις περισσότερα από τον ΠΑΟΚ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επίσης, δεν είμαι βεβαίως. Να δούμε και ο Νάι Λόπεθ με τι συμβόλαιο θα μείνει στην Ράγκη Βαγεκάνο. Αλλά πώς δείχνεις φτωχή, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Όπως το λες εσύ, φίλε μου, να μου το τεκμηρώσεις. Okay. Να μην έλεγες τότε, λέει, ότι είναι με το στυλό στο χέρι, φίλο Γιαννούλης. Δεν είπα ποτέ ότι είναι με το στυλό στο χέρι. Παιδιά, άμα διαβάζετε ό,τι θέλετε από εδώ και από εκεί, δεν σημαίνει κάτι. Εγώ απολογούμαι για αυτά που λέω εγώ. Και όχι κανένας άλλος. Είναι πολύ απλό. Με το στυλό στο χέρι, κανείς δεν είπε. Και χθες το βράδυ που βγήκα, είπα ότι έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός, όπως είχε χθες το βράδυ. Είναι πάρα πολύ απλά. Στις μεταγραφές τα δεδομένα, παιδιά, αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Χθες ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι για να τον κλείσει. Πάρα πολύ απλό.
2: Εντάξει, από τον ΠΑΟΚ δεν έγινε και πάντα στο ρεπορτάζ. Δεν...
1: Ποιο, τι νοείς?
2: Και από τον ΠΑΟΚ λέγανε ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι.
1: Βέβαια. Κανείς δεν είπε ότι είναι με το στυλό στο χέρι. Εγώ προσωπικά βασικά. Δεν ξέρω αν το είπε κάποιος άλλος. Και δεν με απασχολεί κιόλας, το με ενδιαφέρει. Γιώργο, με τον Ποντένσε τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Πάνος. Πάνω και για τον Ποντένσε και για τον Κάρμο. Γιατί είναι ένα όνομα που ο Κάρμο ακούγεται και θα μπορεί να πέσει πάλι στο τραπέζι. Ο Μεντιλίμπερ έχει καλή άποψη για τους δύο ασφαλώς. Είναι δύο παίκτες που ξέρει, που γνωρίζει, έχει συνεργαστεί. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, ο προπονητής κοιτάζει κάποια άλλα πρόσωπα διαφορετικά για να φρεσκάρει την ομάδα με διαφορετικά πρόσωπα. Όπως τον Μάρμολ για αριστερό στόπερ και τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Τζιρόνα. Είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, εφόσον είναι διαθέσιμοι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι και δεν έχει κλείσει ο Ολυμπιακός ένα αριστεροπόδαρο στόπερ εάν εξτρεμ, μπορεί να ασχοληθεί και πάλι μαζί τους. Λοιπόν, Γιώργο, λέει μια φορά να πεις, λέει, ότι ο Ολυμπιακός κάνει κάτι λάθος σε μια μεταγραφή. Τώρα με τον Γιαννούλη δεν έκανε κάτι λάθος, φίλε μου. Όπως το καλοκαίρι, όταν τελείωσε η μεταγραφική περίοδος, γιατί πάντα θέλω να ολοκληρώνεται, για να κάνω τη σούμα, είπα ότι θα ήθελα να πάρει ο Ολυμπιακός ένα πιο έμπειρο στόπερ, για να μην έχει πίσω από Ρέτσο και Πυρόλα τον Μπιανκόν, τον Καλογερόπουλο και τον Μάνσα. Λοιπόν, Γιώργο, λέει, κοροϊδευόμαστε. Το πρωί μεταδόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ επανήλθε με νέα πρόταση. Προφανώς αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός επειδή ερχόταν με τα γραφική ήττα. Αποσύρθηκε πάρα πολύ απλά, παιδιά, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα νέο ραντεβού, μια νέα συνομιλία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έχοντας συμφωνήσει ήδη με την Augsburg. Με μεγαλύτερο ποσό από ό,τι δίνει ο ΠΑΟΚ με τη γερμανική ομάδα, και ζητήθηκε παραπάνω χρόνος για να αποφασίσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός δεν θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λέει, το Σεπτέμβριο θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός και μόνο ελεύθερος. Παιδιά, δεν με νοιάζει αν είναι ελεύθεροι ή όχι. Με νοιάζει να είναι καλοί παίχτες. Εμένα προσωπικά. Το αν είναι ελεύθεροι ή όχι δεν με απασχολεί καθόλου. Καθόλου όμως. Μπορεί να σου είναι. Να σου έρθει ελεύθερος ένας παίκτης και με το συμβόλαιο που έχει και τις ρήτρες και τους όρους και όλα αυτά, να σου κοστίσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά, και έτσι.
0: Έλα, γεια σας.
2: Κύριε Κατζατζόγλου, γιατί η ομάδα μας δεν αναλαμβάνει την παραγωγή των αγώνων και να τα προβάλλει μέσω pay-per-view?
0: Δηλαδή... Αυτό, να ξέρεις, γίνεται στο εξωτερικό, ε.
2: Δεν ξέρω ποιος το κάνει. Ποιοι το κάνουν όμως στο εξωτερικό?
0: Ξέρω ομάδες που το κάνουν.
2: Πάντως ο ΠΑΟΚ που το έκανε στην Ελλάδα ακόμη τρέχει.
0: Όχι. Μόνη της η ομάδα το κάνει, δεν μπορεί.
2: Μπήκε και μέσα δηλαδή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Για ποιο ακριβώς είπε, γιατί δεν άκουσα.
2: Όχι, απλά δεν
0: έβαλε. Να μεταδίδει τα παιχνίδια
2: πέρα. Να κάνει εκπαραγωγή για να μεταδίδει μόνο.
0: Δεν γίνεται, όχι. Μόνο δεν μπορεί. Αλλά σε κάποιο στο εξωτερικό, σε κάποιε πλατφόρμε γίνεται αυτό.
2: Η ΑΕΚ είναι μόνιμα εκτός σε όλες τις διεκδικήσεις καλών Ελλήνων παικτών. Ναι, φίλε μου, γιατί όπως έχει φανεί, δεν είναι το βασικό κριτήριο το διαβατήριο του παίχτη. Τώρα, αν στις θέσεις που ήθελε η ΑΕΚ υπήρχε ένας παίκτης που θα μπορούσε να τον πάρει, ας πούμε, Ναι. Αλλά όπως βλέπεις, δεν υπήρχε κάτι. Δεξιμπακ δεν θέλει, που είναι ο Τσάπρας, ένας παίχτης που... Αριστερό μπακ με τον Γιαννούλη, η ΑΕΚ δεν θα ξανασχοληθεί. Ήταν γνωστό αυτό από τότε, όπως είχε πάει το 24. Δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τώρα δεν υπάρχει και στον ορίζοντα μεταγραφή αριστερού μπακ. Δεν ρίσκω να μην ενισχύσει η ΑΕΚ τα άκρα της άμυνας. Εκτός του Ρώτα, ποιοι από τους υπέρχοντες της αποκλίνησης υψηλών θα πετύσουν αγωνιστικές προκλήσεις, πάλι τα ίδια. Μάλλον πάλι τα ίδια, φίλε μου, θα έχει φέτος. Μπορεί όμως να προκύψει τελικά στα αριστερά μια μεταγραφή. Δεξιά είναι καλυμμένη η ομάδα με τον Ρώτα, τον Γεωργίεφ. Παίζει και ο Κατσένοβιτς εκεί, αν χρειαστεί, όπως έπαιξε και πέρυσι ένα-δύο παιχνίδια. Τώρα αριστερά θα το δούμε μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Πάντως αυτή τη στιγμή από Νίκολης Τριμπάλτα υπάρχει εμπιστοσύνη στο δίδυμο αυτό. Γι' αυτό γίνεται και η ανανέωση του Πίλιου που πιστεύω θα γίνει, θα ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα. Και ο Πενράης θεωρούν ότι η δεύτερη χρονιά μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Ποιοι παίζουν Μουντιάλ, Πινέδα και Πιερό. Να δούμε αν ήρθε και κανένα άλλο. Όχι, δεν έχει έρθει.
0: Ωραία, συνεχίζω.

άλλο ελεύθερος παίκτης. Και ο ελεύθερος παίκτης, αν είναι επίσης πολύ καλός, μπορεί να σου πει περίμενε. Είναι Ιούνιος ακόμα. Κάθε καλοκαίρι, Ιούνιο μήνα, γίνονται οι ίδια μηνύματα έρχονται και οι ίδιες απαντήσεις δίνονται. Ξαναλέω, το θέμα δεν είναι να έρθουν τον Ιούνιο οι παίκτες. Το θέμα είναι να έρθουν καλοί παίκτες. Έτσι. Για τον Καμάρα απάντησα πριν. Κάναμε αμά να βλέπουμε τους αγώνες σε μια πλατφόρμα και τώρα θα χωρίσουν πάλι. Με τα Κώστα να επένω, ο Παναθηναϊκός που αγάπησε κοντεύει να γίνει περί το έξοδο. Τι να κάνουμε, φίλε μου. Έτσι γίνεται. Δηλαδή θα αφήσουμε το Ελληνόπουλο Ζαγαρίτη γενή και καλό παίχτη για ένα ακόμα ξένο αμφίβολο παίχτη. Καταρχάς δεν ξέρεις ποιος είναι ο ξένος. Για να πεις ότι είναι αμφίβολος. Έτσι. Κατά δεύτερον, δεν είπαμε ότι θα αφήσει ο Παναθηναϊκός τον Ζαγαρίτη. Είναι εναλλακτική λύση. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν ξένο που προσπαθεί να είναι σε προτεραιότητα και ο Ζαγαρίτης που είναι εναλλακτική λύση. Θα δούμε τι θα γίνει. Για το γυμναστή που ρωτά, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Λες, μακάρι να έρθει ο Σταλός που έχει στην Κοπεχάγη. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε όλα την επόμενη εβδομάδα. Τι θα γίνει με τη λίστα στην UEFA? Έχει μόνο δύο. Δυστυχώς ο Σάντσες δημιουργεί ένα θέμα με τη λίστα. Ο Σάντσες, γιατί δημιουργεί θέμα με τη λίστα? Ο Κότσαρης είναι. Γιατί δημιουργεί ένα θέμα δημιουργεί με τη λίστα? Αν δεν πάει για να βάθουν σε αριστερά, σου πάει το Ζαγαρίτη. Ο Σάντσες δεν δημιουργεί θέμα με τη λίστα. Γιατί δημιουργεί θέμα? Δεν το κατάλαβα. Ξαναστείλε μήνυμα, γιατί καταλαβαίνω. Όπου και σου πω, Σάντσες δημιουργεί θέμα. Κάτι μου λέει ότι ο Πελίστα θα πάει στη Χάλκη στο τέλος. Ποιος άλλος έχει πάει στη Χάλκη, σου λέει, θα πάει ο Πελίστα? Πάει κάποιος? Ο Γιώργος λέει: ξέρεις πότε θα γίνει το φιλικό στην Αθήνα? Γιατί κάτι άκουσα για 15. 15 θα γίνει, Γιώργο μου, το μάτς στη Βιέννη με τη Rapid. Και είναι η πρόβα Τζενεράλε. Ανακοινώθηκε από τη Rapid αυτή. Εδώ τώρα έρχομαι σε ένα μήνυμα ενός φίλου, γιατί μας λέει στα φιλικά. Άλλο φιλικό είχε σχεδόν κλείσει ο Παναθηναϊκός 15 του μήνα και τελικά θα παίξουμε τη Rapid. Γι' αυτό δεν τα λέμε τα φιλικά, γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές αλλάζουν. Θα λέγαμε άλλη ομάδα και με άλλη ομάδα παίζει. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό όμως ανακοινώθηκε στην Αυστρία. Θα γίνει στην Βιέννη, 15 του μήνα με τη Rapid. Γιώργο, από όσο ξέρω, 11 Ιουλίου θα είναι το φιλικό στην Αθήνα. Πιθανότατα. Αν θα μπορούμε να δούμε Πάο TV και στην Αμερική, εννοείς την πλατφόρμα αυτή? Πιθανολογώ πως ναι. Εδώ ενεχόμαστε σε ένα ρετάο στους περιγραφές. Πόσο χειρότερα δηλαδή? Φίλε μου, δεν υπάρχει ένα θέμα. Μπορείς να με ακούς. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Αλλάζει σταθμό και με ακούς. Αν δεν με ανέχεσαι και με ακούς, συγγνώμη, θα στο πάλι, είσαι μαζοχιστής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μπορείς πολύ εύκολα να αλλάξεις το σταθμό. Τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε πέρσι ο Παναθηναϊκός, βγήκε η τέταρτος. Σωστό και αυτό. Ότι το χρήμα δεν φέρνει πάντα την ευτυχία. Αν υπάρχει πίτσο, ο Νίστρουπ να γνωρίζει και να προτείνει δανείους παίκτες στον Αλαφούζο. Καταρχάς, ο Νίστρουπ στα μεταγραφικά συνεργάζεται με τον Κοτσόλη και τον Μπαλτίνη. Κατά βάση με τον Κοτσόλη. Ο Αλαφούζος δίνει τα χρήματα. Δεν κάνει αυτός μεταγραφές. Ξέρω ότι ο Γένσεν είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο Νίστρουπ, αλλά μπορεί και να έχει και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε όσον αφορά δανό παίκτη. Λοιπόν, για Μπερνάρ αν ισχύει, για Μπερνάρ όχι, δεν ξέρω κάτι. Τάσο 114 ευρώ για κάρτες μέλους του Ερασιτέχνη, 25, 26, 27, 405 ευρώ για διαρκεία, 28 ευρώ μήνα Κοσμοτέ, και τώρα πρέπει να δώσω άλλα 10-15 ευρώ μήνα για νέα πλατφόρμα. Το βρίσκεις λογικό, Γιώργος? Γιώργο μου, δίκιο έχεις, δεν έχεις άδικο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί καυτή κατάσταση και ούτε μπορούσε ο Παναθηναϊκός να ενταχθεί στην πλατφόρμα που ελέγχεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, για να σου δώσω να το καταλάβεις. Ο Πάντοβιτς δεν είναι κουλή μεταγραφή. Ο Ερνάντε δεν είναι κουλή μεταγραφή και άλλες πολλές. Εσύ μου είπες, φίλε μου, ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε για μεγάλα ονόματα και αποδείχαν ότι τα πλάν B ήταν κουλές μεταγραφές. Ποιο είναι το μεγάλο όνομα που πήγε αντί του Πάντοβιτς και ήρθε ο Πάντοβιτς? Δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο. Ποιο ήταν το μεγάλο όνομα που πήγαινε αντί του Ερνάντε? Αυτό είπες και σου λέω εγώ ότι δεν. Αυτό εννοούσα. Ο Ρινάτε φυσικά και είναι μια κακή μεταγραφή, όπως και ο Πάντοβιτς όταν ήρθε. Αλλά εσύ είπες ότι δεν έχουν πλάν B και πάνε για το μεγάλο. Δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο όνομα και πήρε τον Πάντοβιτς. Νομίζω ότι θα σκάσει ο κόσμος λεφτά για να βλέπει ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομάδες. Το έκανε και ο Πάκ και δεν πήγε πολύ καλά. Ας μην σκάσει, ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν είναι δικό μου θέμα αν θα σκάσει λεφτά ο κόσμος. Ο κόσμος θα κάνει ό,τι θέλει. Τάσο, εγώ πληρώνω Κοσμοτέ μόνο για να βλέπω Παναθηναϊκό. Τι κάνουμε με την νέα πλατφόρμα, ξεχωριστά συμβόλαια? Φέτος δεν νομίζω θα. Το κανάλι αυτό θα ενταχθεί, πιστεύω, στην Κοσμοτέ. Το χρόνο δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπότε συνεχίζει εκεί που είσαι, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πλάν B στην πέτσα του τερματοφύλακα Γιώργου και του Τσάπρα δεν ξέρω ποιο είναι, φίλε μου. Μέχρι τώρα θα τα γνωρίζουμε.

0: Έχουν κάποιοι παίκτες που απασχολούν και φυσικά είναι αυτοί που θα δούμε ποιοι θα είναι στην πορεία. Αν έχω εικόνα από τη διαρκεία, όχι, δεν έχω. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό δεν είναι να πάρει καλούς παίκτες, είναι να πάρουμε ένα πρωτάθλημα, γιατί μας βλέπουν να γιορτάζουμε 30 χρόνια και εμείς χωρίς εσένα. Το θέμα του Παναθηναϊκού, πολύ σωστό είναι το μήνυμα, το θέμα του Παναθηναϊκού είναι να πάρει καλούς παίκτες, okay, αλλά κυρίως να φτιάξει ομάδα. Διότι αν δεν φτιάξει ομάδα και καλοί παίκτες χάνονται μέσα, μέσα στην όλη κατάσταση, όπως έχουμε δει τα τελευταία, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Κάνεις μεγάλο λάθος για την περικάπητα ότι δεν έχει μετοχή σου Μαϊνάκης, έχει κανονικότητα. Έτσι. Μαζί με τον Τζίγκερ και τον κύριο Κυριακού.
1: Με το Σόλακ.
0: Ναι, και το Σόλακ, ναι, σωστά. Λοιπόν, αν μπορεί να υπάρξει για εκείνο το αριστερό μπάκι του Μονακό, τότε, όχι, που είχε γραφτεί και το Γενάρη, δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός. Λοιπόν, αυτά. Από μένα δεν έχω κάτι άλλο. Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Έχω δύο μηνύματα.
0: Δύο λεπτά και έχουμε.
1: Και μετά σχεδιώσω. Να κάνουμε την κλήρωση.
0: Μπράβο.
1: Λέει ένας φίλος, θα την πατήσει ο Γιαννούλης, θεωρώ, είτε λέει δεν θα πάρει τα τόσα λεφτά, λέει, είτε δεν θα έρθει τελικά στην Ελλάδα. Τι να σου πω,
0: πριν συνεχίσουμε, παιδιά, λες πολύ σωστά. Δεν πήραν το μάθημά του στο Λάστο 2020. Το Πάο TV δοκιμάστηκε και απέτυχε. Μα δεν θα έχει σχέση αυτό με το Πάο TV. Τότε ο Παναθηναϊκός μέσα από αυτό το κανάλι, το Πάο TV, που ήταν αποτυχημένη, έτσι, επιτυχημένο εγχείρημα που λέει σωστά, ήθελε να δείχνει μόνο τα μάτια του Παναθηναϊκού. Δεν σας λέω ότι έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδας, τον Ηρακλή. Του χρόνου διαπραγματεύεται να πάρει τον Μπάο και την ΑΕΚ. Θα δείχνει και άλλα αθλήματα. Δεν θα είναι ένα κανάλι που θα δείχνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι μια νέα πλατφόρμα, αυτό σας εξηγώ. Και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, αν θα κάνει κάποια κίνηση για Τσιμίκα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει κάτι ο Ολυμπιακός για τον Τσιμίκα. Το αν θα κάνει, θα το δούμε. Αυτά και κύριοι, με την κλήρωση θα μου πείτε ποιος θα μου πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 54.
0: 42.
1: Το 42. Για να δούμε λοιπόν. Είναι η κυρία, για να δω πώς θα βάλω τα γράμματα, Πιτσάκη Ευγενία, σε 63-24 τελειώνει το κινητό της. Πιτσάκη Ευγενία, ξαναλέω, θα ενημερωθεί σχετικά και από την γραμματεία.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κύριοι. Τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν οι υπότες μαζί σας, ο Κώσκε Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάξιο, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησιονότητας του Big Sport FM, Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων της οικολογικής μουσικής, κατά κόσμο Παλουότολο και κατά Λέρες Παλιόπουλος, έτσι. Έξω είχαμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη την Κωνσταντίνα Πανούσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη που έκανα χθες τον ερώτηση πραγματικότητα και έτσι και κάνει
2: ένα ερώτηση.
0: Τον ερώτηση πραγματικότητα. Ο Μαριανός το βάλει στο βιογραφικό, πιστεύω.
2: Το έχει βάλει ήδη, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Το έχει βάλει ήδη.
0: Δηλαδή
2: το
0: θα λέει, θα κάνει. Έκανα εκπομπή με και Τζόγλου Τσανάκα Νικολογιάννη, θα το λέει. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Βέβαια. Και έκανα εκπομπή σε beach bar.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα μπει πιο ψηλά.
0: Στο χώρο. Ακριβώς. Στο χώρο που του ταιριάζει και που του αρμόζει. Σαν υπουργός τουρισμού.
2: Λες να έχουν μπερδευτεί και να πήγανε και σήμερα εκεί?
0: Όχι, αποκλείεται. Ο Νίκος Θεό, ο Νικόλας θα έρθει. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε στον Παναθηναϊκό άκτορο Έργιν Αταμάν. Να το κάνουμε με κάθε συνθήκη, τόνισε ο Τούρκος τεχνικός και πρόσθεσε: σε 45 τελικούς που έχω παίξει στην καριέρα μου, ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Έγινε μια συνάντηση με την ΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός, ο οποίος έκανε λόγο πάντως για διάσταση απόψεων. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σειράς των τελικών της Τίχημαν GBL λόγω προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν το αυριανό τέταρτο παιχνίδι θα κάνουν Όσμαν και Σλούκας. Με μια αγωνιστική που θα εκτιθεί τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ΚΑΕ για την εισβολή του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. 50.000 ευρώ το πρόστιμο στο μεγαλομέτωχο των Πράσινων. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center. Το μήνυμα στον Ολυμπιακό ώψη του αυριανού τέταρτου τελικού. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Αποσύρθηκε από την υπόθεση απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε στον BWIN Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση του Μαφέου της Μαγιόρκα. Νέα πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg και την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το θέμα του Ρασμά Λουτσέσκου, επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένονται ανακοινώσεις τόσο για τη στελέχωση της ΠΑΕ όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Μετά το Μουντιάλ εξελίξει την υπόθεση Πινέδα, με δημοσιεύματα στο Μεξικό ωστόσο να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίπας για τον 30χρονο μέσο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν, τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται, προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ρωσικό δημοσίευμα για τον τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Πανετολικός. Μετά τα διαζύγια με τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Μπελεβόνη και τον προπονητή τερματοφυλάκων Λουίτζι Τσέναμο, παρελθόν αποτελεί και ο Μάρκο Μαρκόφσκι που κατήχε τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Δεν βγήκε λευκός καπνός για το μέλλον της Μονακό στη EuroLeague μετά την τηλεδιάσκεψη των μετόχων της διοργάνωσης. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 26 του μήνα. Απέρριψε τη Φέγενορ το Όλιβερ Γκλάσνερ. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο 51χρονος πρώην προπονητής της Crystal Palace είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Δύο λέρες μόνο».
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Δεν λένε ότι οι γιορτές κρατάνε 40 μέρες. Εκεί έτσι θα σας πάμε.
1: Απόψε θα χορέψουμε, απόψε θα πηδήξουμε. Και όλα αυτά για σένα, όπα.
0: Είναι το σημείο που πρέπει να πω ότι η εκπομπή δεν υιοθετεί όλα τα σκέλη των προαναγγελιών του καλλιτέχνη. Να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε όσο θέλετε. Το τρίτο το αφήνουμε κάβα για να, να φάμε και κανένα κρεατάκι.
1: Φέρτε πιωτά, φέρτε κρασί.
0: Εδώ βέβαια θα έπρεπε να ακολουθηθεί η ανάποδη διαδρομή. Δηλαδή κάποιος από συγκεκριμένους παραγωγούς ενδεχομένως του Big Sport FM θα έπρεπε να τα πάρει τα ποτά, όχι να τα φέρει βάσει των όσων είδα χθες.
1: Να σε καλά και να τα ξαναπιούμε. Όπα, όπα, όπα, όπα.
0: Κάποιοι λοιπόν δεν έχουν προλάβει να ξεμεθύσουν από χθες. Δεν συγκαταλέγω σε αυτούς τον μέτριο συνάδελφο. Όχι επειδή δεν ήπιε και επειδή δεν έγινε βαλβίδα.
1: Απόψε θα χορέψουμε, απόψε θα πηδήξουμε.
0: Αλλά επειδή τον είδα τον πρωί, το πρωί και τσέκαρα την κατάστασή του, ο λόγος που απουσιάζει δεν οφείλεται σε μέθη. Αλλά δεν οφείλεται και σε κάποιο άλλη ιατρικού τύπου, ας πούμε, συνέπεια που χρειάζεται να σας κάνει να φοβηθείτε. Μόνο για σήμερα θα απουσιάσει. Λίγα λεπτά λοιπόν αφότου η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή αποθέωσε την εργατικότητα του ενός συναδέλφου και το πόσο τουρίστας είναι ο άλλος, ο τουρίστας είναι εδώ και ο εργατικός απουσιάζει. Τους δικαιολογώ βέβαια, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένα 24ωρο από τη στιγμή που καταξιωθήκανε περισσότερο από ποτέ, βγαίνοντας σε αυτήν εδώ ακριβώς την ώρα να κάνουν το κομμάτι τους.

Παρέα λοιπόν θα πάμε, έστω και χωρίς τον Νικόλα μας, επειδή έχω Στέφανο Παλότολο στα ντεξ και κάποιες νοσοκόμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από ιατρική βοήθεια. Ευτυχώς δεν θα χρειαστούμε καθόλου τον Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει, ο οποίος κάνει προκλητικές χειρονομίες για τις οποίες κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί.

0: στόμα. Ας μιλήσω γιατί θα τελειώσει πριν καν αρχίσει αυτό εδώ η εκπομπή, η οποία σας θυμίζω παρεπιπτόντως ότι είναι η κορυφαία του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κατά ψέματα 4-8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή. Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλότολο, όπως είπα και σήμερα, στα DEX να μας βοηθάει για να πέσουμε χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να ενοχλεί την Κωνσταντίνα Πανούτσου όσο εκείνη προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και αηδιάζει με τις μουσικές επιλογές. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάει μέχρι τις 7, διότι έχουμε εννοείται Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να φτάσει με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης. Ο Κυριάκος Θωμαίδης, ο οποίος να πούμε χθες δεσμεύτηκε δημοσίως ότι κάποια στιγμή θα έρθει στην πραγματική εκπομπή που αξίζει στις ιστορίες που έχει να πει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη και χωρίς το βαρύδι αντικειμενικά αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε, οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Νοσοκόμα, μην τρύπας με τη βελόνα, για λερικό έχει...
0: Και επειδή ήδη έχει αρχίσει και μου κάνει νοήματα ο Στέφανος για λεφτάκια, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε διαφημίσεις, να ανασυνταχθούμε, να βρούμε το θέμα που δεν θα μας απασχολήσει και επιστρέφουμε.
1: Βελόνα, για λερικό έχει στο στόμα, σήκωσε με απ' το στρώμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Η Winsport FM 94,6.

μπορώ να σκεφτώ πιο αισιόδοξο μήνυμα για να ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής από αυτό που διάλεξε ο Παλιόπουλος. Ποτέ δεν είναι αργά να στείλετε στο διάολο, στο γέρο διάολο θα έλεγα, ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει έχετε καταλάβει ότι δεν σας ενώνει κάτι στην πραγματικότητα, ανθρώπους που δεν σας κάνουν καλύτερη τη ζωή σας, ανθρώπους που δεν σας βοηθάνε να βγάλετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, εσύ γιατί συνεχίζεις και κάνεις εκπομπή με αυτό που κάνεις εκπομπή? Τι να κάνω, του έχω μια αλφα δυναμία, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον έχω ψήσει να με συμπεριλάβει στη Διαθήκη και όταν με το καλό τα τεινάξει, που δεν απέχει και πολύ χρονικά, θα μπορώ και εγώ να πάρω το κάτι της μου. Για σένα μέτρησα εγώ σαν άντρας, μαζί σου έκλεισα μόνο αγάπη. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, γεια σας λέρες, είδαμε επιτέλους Παλουότολο ως άλλο κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Δον Ραφαέλ Μοντέρο, στην ταινία «Η μάσκα του Ζωρό», να κάνει δηλώσεις για τα γενέθλια του Sport FM. Στεφανάκο, σε έτσουξε, λέει ο Αντώνιο. Καταρχάς, παιδιά, πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη της χθεσινής, των χθεσινών εορτασμών του, των 30 χρόνων του Sport FM, ήταν ότι επιτέλους αποκαλύφθηκε η φάτσα του Παλότολο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή, όταν θα επέμβει κάποια αρχή για αυτά που ακούγονται εδώ πέρα, δεν θα δέσουν απαραίτητο σε εμάς. Θα ξέρουν πού πρέπει να απευθυνθούν.

Να στείλω την αγάπη μου εδώ και στον φίλο που στέλνει ως εκπρόσωπος από Σκαραμάνγκες, Σκαραμαγκίτες και Σκαραμαγκαίους και από την Κίτρινη Φυλή. Ό,τι ειδικότητα κι αν είστε, να είστε όλοι καλά.

0: πες μου ποιος είναι.
1: Έτσι, θράσος θέλει.
0: Πρωτού λοιπόν θυμίσω, πες μου ποιος είναι ο άντρας σου, να έρθω να σε ζητήσω.
1: Σου λέει, γιατί να κάθονται, γιατί να κάτσα μαλώσεις, έτσι. Γιατί να, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε αν το καλό σκεφτείς. Δεν θα κάνω τι κάνω, εν αγνία σου, θα έρθω να σε ρωτήσω πρώτα.

Αν μιλούσαμε για άλλες εποχές, άμα μιλούσαμε για κάποιο επεισόδιο της 10ης εντολής, θα ρωτούσε ποιος είναι για να τον φάνε. Έτσι, έχουν γίνει αυτά τα ερωτικά τρίγωνα. Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου. Ενώ εδώ ο κύριος καλλιτέχνης ποιος είναι, Στέφανε? Έρχεται με ειρηνικές διαθέσεις. Έρχεται με ειρηνικές διαθέσεις. Σου λέει να το συζητήσουμε, να δούμε. Μήπως συμφωνήσουμε ότι με μένα θα είναι καλύτερα.

0: Χάρη Παπαδόπουλο ακούμε. Θα περίμενα, κοίτα, βάσει της ποιότητας του άσματος, ένα πιο καλλιτεχνικό όνομα.
1: Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου, να'ρθω να σε ζητήσω. Πες μου ποιος είναι ο άντρας.
0: Καλησπέρα Γιώργο και Στέφανο. Φήμες λένε ότι ο άλλος ο Μπεκρής δεν έχει συνέλθει ακόμα. Είναι όπως λέμε στη Λαμία, αλλού ο παπάς, αλλού τα ράσα του. Όχι Νίκο, τον εμέτρησα το πρωί που τον είδα έτσι για λίγο. Φάνηκε, βέβαια αυτός έχει κάνει και προπόνηση. Γιατί άμα είσαι γνωστός μέθυσος, πρέπει την επόμενη μέρα όταν παρουσιάζεσαι στη δουλειά να έχεις εξασκηθεί για να μην σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αλλά ψιλοκαλά τον είδα.

0: Τα πάω.
1: Έκανε τέτοια ο συγχωρεμένος ο Πιτ.
2: Φωτογραφία σου στο χέρι και θα τον παρακαλέσω κοντά μου να σε ξαναφέρει.
1: Εφόσον δύο ανίκανοι κάνετε εκπομπή, αυτό σημαίνει το επίπεδο της εκπομπής ανεβαίνει με έναν ανίκανο και μόνο? Όχι, γιατί έχουμε και το Στέφανο.

Εδώ κάποιος άλλος, ο Χρήστος, λέει: πληροφορίες λένε ότι χθες εμφανίστηκες με ροζ μαγιό και φλαμίγκο, λέει. Αληθεύει? Δεν είναι αληθεύει, αλλά δεν θα είχα και πρόβλημα, να ξέρεις.

ένας άλλος εδώ. Βγήκαν οι προηγούμενες σαλαμάνδρες στην εκπομπάρα και τους έμαθε ο κόσμος. Αντί να πούν κανένα ευχαριστώ, συνεχίζουν την προπαγάνδα. Άκουσα χθες πρώτη φορά Παλιόπουλο, μοιάζει λίγο η φωνή του με Χάρι Κλίν Βάλτον να κάνει τον Τραμπάκουλα. Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις την ατάκα και εμείς τι κάνουμε εδώ, κύριε Σεμπέκο, Κριτσίνιας πάμε.

ακούς, λέει, Παλαιότολο και σκέφτεσαι ιταλική φινέτσα, έλεγκαν μουσική και κουλτούρα και τελικά είναι ο υπεύθυνος του Συρφετού. Πώς το πες, τι ξεφορτώνεις αυτήν εδώ την εκπομπή, το πες και χθες. Πες το λίγο δυνατά, να ακουστεί την προσωπική σου σαβουροθήκη.

Λέει εδώ ένας. Καλησπέρα, ο Τσούβι το πρωί μιλούσε για ονόματα ψαριών και ανέφερε το επίθετο σου παραπέμπει σε ψάρι. Να φάμε, λέει, ένα μαραθιανό ή μαραθιανούς. Άκουσε το κάποια στιγμή. Και το λέει κι άλλο εδώ, ο Αντώνης, κι άλλος. Οι πρωινήλες σε παρομοίασαν με ψάρι, έφαγα έναν μαραθιανό, άλλο πράγμα. Αν ήμουν ψάρι όμως, ξέρεις τι θα ήμουν από αυτά τα πολύ ακριβά, που στην ουσία όταν φας λες γι' αυτό έγινε τόση φασαρία, γι' αυτό έδωσα τόσα λεφτά. Ο Τσουβέλας τώρα, γιατί μου αρέσει αυτό το challenge. Ο Τσουβέλας, αν κάτι θα ήταν βάση επιθέτου, θα ήταν κάποια ιδιότητα, κάποιο αξίωμα από αυτά που πλέον έχουν εκλείψει. Πώς είναι, ρε παιδί μου, ο ενωμοτάρχης που είχαν παλιά. Είναι ένα αξίωμα το οποίο διατηρεί τον τίτλο του μετά από κάποια χρόνια και περισσότερο τον κουβαλάει τιμή Σένεκεν. Τον εσέβονται μόνο οι συγχωριανοί του εκεί, αλλά μεταξύ μας ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σημασία. Σου λέει ο Αποστόλης, ο Δίντσικος τώρα, σου λέει αυτός ήταν παλιά Τσουβέλας εδώ, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Λίγο πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και ενώταια το Μουντιάλ και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στη Superbet. 21+, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα που λέγαμε, να μην δώσουμε την ικανοποίηση στον Ιταλό ότι θα μας κόψει στον αέρα και τα λέμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στην Ποσειδόνος προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένες. Στη σχετική πλατφόρμα δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φυλάξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική με λεία άνω των 100.000 ευρώ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: bwin sport fm 94,6.

Πρέπει να πω ότι είναι από τις καλύτερες ιεροσιλίες που έχω ακούσει. Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο, η οποία εκτάκτως ή και όχι και τόσο θα έλεγε κανείς, έχει μόνο έναν παραγωγό, τον αντικειμενικά καλύτερο. Αυτό βέβαια δεν είναι κομμάτι για μοναξιές. Βλέπω ότι σας άρεσε το παιχνίδι με, με το τι θα μπορούσαν να είναι τα επίθετα και με τον Τζουβέλα συμφωνήσατε και χαίρομαι που άρεσε η παρομοίωση. Λέει με τέτοιο μουστάκι και καταγωγή αγροφύλακας θα ήταν ο Τζουβέλας. Είπα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν. Το αξίωμα Τζουβέλας είναι ένα αξίωμα το οποίο εκλείπει, δεν υπάρχει. Παραπέμπει σε είναι κατάλοιπο προηγούμενου καθεστώτος. Να, όπως λέει εδώ ένας άλλος, ναι, λέει αυτό θα ήταν ο Τσουβέλας, αλλά σε περίοδο τουρκοκρατίας, του στυλ ο Τσουβέλας της Βιωτίας ήταν αυτός.

Και έχετε μπει στη διαδικασία, χωρίς να σας το ζητήσει κανένας, και μπράβο σας, να κάνετε το ίδιο και με άλλους παραγωγούς. Καπάτος λέει, ψάρι που ισχυρίζονται ότι βλέπουν οι ψεύτες ψαροντουφεκάδες και που λέτε μπροστά, βλέπω μπροστά μου ένα κοπάδι καπάτους, αλλά δεν πρόλαβα να οπλίσω και φύγανε. Ρομπόλης λέει, ίσον γλυκό του κουταλιού. Κάτσε γιατί κατέβηκε το μήνυμα και το χασα. Πήγα στη γιορτή της πεθεράς μου και με σκέρασε ρομπόλιδες. Περισσότερο δεν είναι του κουταλιού. Είναι από αυτά που τα πας σε επίσκεψη. Σαν τους εργολάβους.

στην καρδιά σου. Δεν μου λες τίποτε ένια κονσολέρε. Ισχύει η καταγγελία που γίνεται εδώ. Μιας και έχεις τον Ιταλό εκεί, ρώτα τον γιατί έθαψε το Σαρδάμ της Βαλεντίνας που σε πρωινό δελτίο αποκάλεσε τον Τεντόγλου Μίλκο Τεντόγλου. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα και το έχει κάνει αβαβά ενώ σε εμάς τσιμπάς και το ένα σίγμα που θα βάλουμε παραπάνω. Με τη Βαλεντίνα ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Κάτω η τρομοκρατία της Βαλεντίνας και της κάθε Βαλεντίνας, που τα λέγει και μια ψυχή.

0: Πες την αλήθεια.
1: Ήθελα να απαντήσω, τι συνέβη.
0: Είπες το πρωί, τον είπες Μίλκο Τεντόγλου.
1: Τι ήταν Σάββατο ή Κυριακή.
0: Ναι, Μίλκο Τεντόγλου.
1: Ήταν το πρώτο δελτίο που είπα στην
0: ημέρα. Μην ξεκινάς
1: με δικαιολογίες. Δεν είχα πιει κάποιο Μίλκο, μην κάνω διαφήμιση.
0: Ναι. Είχες πιει τίποτα άλλο πρωί-πρωί και σου τα έλεγες έτσι.
1: Δεν είχα πιει το νερό μάλλον γιατί κολούσε το στόμα.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι μια καλή ώρα βέβαια. Πρωί-πρωί, ναι. Δηλαδή, θα το πεις.
1: Και είχα ρίλο, ναι. Ρίλο, ο οποίος με το που κάνω το σαρδάμ, τον βλέπω ξαφνικά να κάνει κάτι τεντώματα διαστάσεις.
0: Τον δωροδόκησες
1: για, για να πιάσει το χαρτί και ναι. Τελειώσω τη φράση μου να σημειώσω.
0: Άρα έχει σημειωθεί αυτό. Δεν θα παίζουν τα δικά μας να γελάτε και
1: εγώ
0: τα
1: μετά
0: δικά σας θα κάνετε τα βαβά.
1: Να επιβεβαιώσω ότι έχει σημειωθεί και έχει πάει εκεί που πρέπει και πιάσα μόνη μου, Στέφανε Πολότερο, και του λέω τα άμαθες.
0: Αυτό δεν είχε ιδέα. Εκτός και αν μου το παίζει τόση ώρα.
1: Τόσο καιρό, το είχα παράπονο γιατί δεν έχω κάνει. Κάνω σπάνια σαρδάμ.
0: Ναι, ρε γάμο, έχεις αυτό το πρόβλημα ότι είσαι τέλεια και δεν κάνεις σαρδάμ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, πρέπει να το κοιτάξεις.
1: Και στενοχωριέμαι που σας ακούω όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Ειδικά και λες,
0: δεν λέω και εγώ μια χοντρή έτσι, ωραία.
1: Που παίζετε παντού και είστε super duper διάσημοι και εγώ στην απέξω.
0: Μπράβο. Και ξέρεις ποιο το κάνει ακόμα πιο θαυμαστό το επιτεύγμά σου. Ότι δεν λες ένα δελτιάκι δύο λεπτά. Συνέσαι καστάρα, πέντε λεπτά δελτίο και δεν κάνεις λάθος. Μπράβο σου.
1: Ο Μίλκος Τεντόγλου λοιπόν. Και μου ήρθε μήνυμα,
0: από τον ίδιο.
1: Όχι, από ακροατή. Και μου λέει, μάλλον δεν είχε φάει πρωινό και πεινούσε και ονειρευόσουν.
0: Και η ίδια η εταιρεία θα μπορούσε να απευθυνθεί, βέβαια. Εγώ τη δέσαι, δίνω εγώ.
1: Εγώ περιμένω απλά να δω πώ θα το φτιάξει και πώ θα το παρουσιάσει ο κ. Πολότολο. Περιμένω γιατί ακόμα τίποτα. Μου είπε να προσπαθήσω περισσότερο για να μπω στο σαρδάμ και έκανα το καλύτερο που μπορούσα.
0: Εντάξει, καλή πρώτη προσπάθεια. Καλή πρώτη προσπάθεια έκανες.
1: Τι να κάνω εδώ. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Κοιτάμε σαρδάμ με το σαρδάμ.
0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα, να σας πω ότι στη Walt βρίσκεστε ό,τι βρίσκετε. Ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε πιο εύκολη τη μέρα σας. Από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία. Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε έρχεται στην πόρτα σας εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η Walt. Διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Σου μέλησε.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Η Winsport FM 94,6.

Κακώς το ανοίξαμε πριν, γιατί μπορούμε να βγάλουμε μια ολόκληρη εκπομπή με το τι θα μπορούσε να είναι κάθε ένα από τα επίθετα του Big Wings Sport FM. Το κρατάω κάβα, αλλά θα πω έτσι μερικά ενδεικτικά. Πριν από αυτά, να μεταφέρω και ένα ωραίο κράξιμο στον Παλιόπουλο. Ηχολήπτη από μίμηση παθολόγου με το μουσομουστάκι. Δεν θα πηδήσει ούτε σε ίσωμα, λέει, γιατί τα έχει έτσι μαζί σου ο Αριστομένης. Χονδροθύμιος, λέει, θα ήταν παιχνίδι στην Μπόκα που το παίζουν μόνο μπαρμπάδια στο καφενείο του χωριού. Σου λέει, αυτό είναι, είναι ψαγμένη, προχωρημένη εκδοχή. Την παίζουν βέβαια για, πώς το λένε, για δύο γαζόζες στα τέσσερα. Η φίλη μας η Νίνα Ισοφίλου Κανόπιτα λέει ο Τσούβι θα μπορούσε να είναι και μάγιστρος των οφικίων. Ναι, αλλά με αυτή την εκδοχή, το Τσούβι. Εμείς θέλουμε με το Τσουβέλας. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, μπαίνω στο πάρκινγκ της εταιρείας, ακούγεται το μίξ με τη Γαρδένια και με κοιτάνε οι συνάδελφοι με απορία, ενθουσιασμό και απαξίωση ταυτόχρονα. Λέρε, σε ευχαριστώ. Από αύριο θα μπαίνεις με άλλο κύρος σε αυτή την εταιρεία.

Ρίλος ίσον ασθένεια που προκαλεί σαρδάμ, λέει. Το είπε και η Βαλεντίνα. Είχα ρίλο. Αν το μάθει ο Ακτύπης, θα το επικαλεστεί ότι έχει ρίλο και θα πάρει αναρωτική τρεις μέρες.

Ακτύπης λέει άνετα τίτλος ευγενίας στους κύκλους των ενετών που διοικούσαν τα Ιόνια, ο βρωμογεοκτήμονας. Ναι, βεβαίως. Πώς είναι ο Κόντες, πώς είναι ο Δόγης. Στην αυτή τη σου λέει είναι Ακτύπης. Ο Τσουδέλας λέει θα ήταν γανωτής. Ναι, αν δεν ήταν το αξίωμα που είπα πριν, που να παραπέμπει σε παλαιότερα καθεστώτα, θα μπορούσε να είναι κάποια τέχνη η οποία την έχει ξεπεράσει ο χρόνος. Εμένα που με βλέπεις, περπατήσα σε δρόμους, έξω από τους νόμους. Με αυτό μπες στην εταιρεία να πάρεις προαγωγή.

0: λίγο πριν πάμε στην τελική ευθεία, ξαναλέω να σας πω ότι η δράση στο παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με επιβράβευση. Στο Serial Winner της Superbet απαντάς σε ερωτήσεις και χτίζεις το σερί που ξεκλειδώνει δώρα, ενώ στο Super Predictor μαντεύεις και επιβραβεύεσαι. Τώρα παίζουμε μαζί με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 plus παίζετε υπεύθυνα.
1: Δεν είμαι εγώ για πολλά, για αυτό να κάτσεις καλά. Και τέτοια κόλπα μην κάνεις.
0: Άρε Ιταλιάνε, θα σε πάρω στο σπίτι μου.

Παλαιότερο, λέει, θα ήταν άνετα ένα κοκτέιλ premium. Όχι premium, από αυτό που έχει ανακατώσει άσχετα πράγματα μεταξύ του. Σου λέει είναι ρούμι, μερακί και passion fruit.

Λίγο πριν φύγω, να κάνω το πιο χρήσιμο πράγμα της ημέρας. Να σας πω ότι αν θέλετε να κάνετε τα ψώνια της εβδομάδας ή θυμηθήκατε τελευταία στιγμή κάποιο δώρο, μπαίνετε στη Walt και βρίσκετε σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα δώρων σε λίγα μόνο λεπτά. Για όλα εκείνα τα 8 ξέχασα, η Walt έχει τη λύση.

Και κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσω. Πραγματικά χαίρομαι και ταυτόχρονα ντρέπομαι για αυτή τη μίνι κατρακύλα που προλάβαμε να κάνουμε σε αυτή τη μία ώρα με τον Ιταλό Κονσολιέρε. Την κοπανάω με συνοπτικές διαδικασίες, διότι έχει έρθει Κυριάκος Τωμαίδης με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο που θα έχει επιστρέψει και ο συνάδελφος. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορη συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκας στο αυριανό τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημαν GBL, αφού κανένας από τους δύο δεν προπονήθηκε σήμερα. Προώρα τελειώνει η σεζόν για τον Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα, καθώς υπέστη υποτροπή. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center. Το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΟ Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε στον Παναθηναϊκό Άκτορ Εργίνα Ταμάν, που πρόσθεσε: «Σε 45 τελικούς που έχω παίξει στην καριέρα μου, ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Έγινε μια συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας», δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Αποσύρθηκε από την υπόθεση απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Την απάντηση του Λεβαδιακού και τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Μαφέου της Μαγιόρκα. Νέα πρόταση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg και την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επαφές και με άλλους προπονητές έχουν γίνει στο δικέφαλο του Βορρά. Διέψευσε ο Ντεσπότοφ σενάρια περί Τσέσκα Σόφιας, τονίζοντας ότι σκοπεύει να τηρήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλι Γιαζίτς και Νεμάνια Νίτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Μετά το Μουντιάλ, εξελίξει την υπόθεση Πινέδα, με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ωστόσο, να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Μοντερέι και Τσίβας για τον 30χρονο μέσο. Σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό, οι περιπτώσεις των Καμαρά και Γένσεν. Τις αποδεσμεύσεις παικτών που δεν υπολογίζονται προχωρούν στην ΠΑΕ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ρωσικό δημοσίευμα για τον τερματοφύλακα της Βάλτικα Μαξίμ Μπορίσκο. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Πανετολικός. Μετά τα διαζύγια με τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Μπελεβόνη και τον προπονητή τερματοφυλάκων Λουίτζι Τσέναμο, παρελθόν αποτελεί και ο Μάρκο Μαρκόφσκι που κατήχε τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του Συλλόγου για την επόμενη τριετία. Δεν βγήκε λευκός καπνός για το μέλλον της Μονακό στη EuroLeague μετά τη λιδέασκεψη των μετόχων της διοργάνωσης. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 26 του μήνα. Απέρριψε τη Feyenoord το Oliver Glasner. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο 51χρονος πρώην προπονητής της Crystal Palace είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Νομαΐδης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι η τελευταία ραδιοφωνική έφεση της σεζόν, όπως χθες ήταν η τελευταία δίκη της ποδοσφαιρικής περίοδου, και αποχαιρετώντας αυτή την εγχώρια ποδοσφαιρική σεζόν, επιλέξαμε να συναντηθούμε δημοσίως στην προτελευταία και στην τελευταία δίκη με δύο Έλληνες διεθνείς διαιτητές, τον Τάσο Παπαπέτρου και τον Βασίλη Φωτιά. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους ρέφεροι είτε στο χορτάρι είτε στο βαρ και να μην έχουν δημόσιο λόγο. Ο κανονισμός διαιτησίας προβλέπει την απαγόρευση δηλώσεων σε όσους φυρίζουν και την ίδια στιγμή επιτρέπει σε φωνασκούντες να παράγουν ατιμόρυτα τοξικότητα μέσω δυσμενών κρίσεων. Διαχρονικά έχουμε υποστηρίξει την αναγκαιότητα της διαφάνειας της αποφάσης των διαιτητών. Είμαστε υπέρ της δημοσιοποίησης των διαλόγων των ΒΑΡ, είμαστε υπέρ της δημόσιας κριτικής των αμφισβητούμενων φάσεων, τόσο από την κέδωσο και από τους τηλεκριτικούς διαιτησίας. Σε μια εποχή άκρα της πληροφόρησης και επικράτησης τεχνολογίας δεν μπορούμε να μένουμε δεκαετίες πίσω, να κλείνουμε στόματα διαιτητών. Οι συνεντεύξεις Παπαπέτρου και Φωτιά απέδειξαν ότι οι εν ενεργεία διαιτητές, οι Έλληνες διεθνείς, γνωρίζουν πολύ καλά να τοποθετούνται δημοσίως, έχουν καθαρό τρόπο σκέψης και οι απόψεις τους ακουμπάνε στις ανάγκες της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Δεν λέμε να κρίνουν το offside, το penalty, αλλά λέμε να δίνουν το περίγραμμα της κατάστασης στην ελληνική διαιτησία με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεται κοινή γνώμη, γιατί για παράδειγμα οι ξένοι διαιτητές που έρχονται εδώ απορούν με το γεγονός ότι οι Έλληνες συνάδελφοί τους δεν σφυρίζουν στα μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο δημόσιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τον διαιτητή σε θεσμικό επίπεδο. Εδώ και 15 περίπου χρόνια η ΟΔΠΕ, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Διαιτητών, βρίσκεται στο περιθώριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, απομονωμένη, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο δράσης. Κατάντησε να γίνει μια εσωστρεφής ένωση διαιτητών, η οποία αγωνιά απλώς πώς θα διαχειριστεί το κομμάτι της μικροεξουσίας της, αδυνατή να δει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα βέβαια για την Ένωση Διαιτητών βρίσκεται εντός της ανωτάτης ποδοσφαιρικής αρχής, της ΕΠΟ. Στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ εκπροσωπούνται οι πάντες, οι προπονητές, οι γυναίκες, οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και το ποδόσφαιρο σάλας ή άμμου. Διαιτητές δεν υπάρχουν, λες και άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Ο κορυφαίος πυλώνας απονομής δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο κοντεύει να ξεχάσει το ρόλο της θεσμικής εκπροσώπησης. Η νέα γενιά της ελληνικής διαιτησίας νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει με το ποδοσφαιρόφιλο κοινό, να κλείσει ζητήματα ενός κακού παρελθόντος και να κάνει την εκκίνηση μιας νέας εποχής με τέτοιο τρόπο ώστε μετά από 2 χρόνια να μην έχουμε ανάγκη ούτε ξένους αρχιδιαιτητές ούτε Έλληνες διαιτητές, και αυτό το απέδειξαν μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, μέσα από το δημόσιο λόγο τους, τόσο ο Τάσος Παπαπέτρου όσο και ο Βασίλης Φωτιάς. Καλησπερίζουμε τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα του δημοσίου λόγου των διαιτητών, το οποίο για κάποιους, με βάση τα μηνύματα που δεχτήκαμε στη χθεσινή δίκη στον Sky, τους εξέπληξε. Δηλαδή δεν περιμέναν να ακούσουν έναν διαιτητή να τοποθετείται με σοβαρότητα, στιβαρότητα και ξεκάθαρο τρόπο σκέψης. Έχουν συνδέσει, ξέρετε, τον διαιτητή με κάποιον που με ένα κοντό παντελονάκι έχει τη σφυρίχτρα και τρέχει πίσω από τους παίκτες. Όχι, δεν είναι έτσι, ειδικά η νέα γενιά των Ελλήνων διαιτητών. Καλησπέρα σας, κύριε Σπανέ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατάσεις. Παρατήρησα με πολύ προσοχή αυτά που είπατε για την εμφάνιση των δύο συναδέλφων. Είναι πραγματικά δίπλα τους και πολύ σωστά έγινε. Ελπίζω ότι σιγά σιγά.
0: Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, με τον κύριο Σπανέα. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, γιατί ακούγεται διακεκομένα.
1: Ναι, είστε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, τώρα είστε καλά. Ναι. Είστε καλά.
1: Okay. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είμαι στο πλάι τους. Συμφωνώ γι' αυτό που έκαναν, δηλαδή που βγήκαν και μίλησαν δημόσια. Χρειάζεται βέβαια μεγάλη προσοχή σιγά σιγά. Έτσι, όπως λέγει η παροιμία, γίνεται αγουρίδα μέλη, γιατί είμαστε σε μια χώρα που μια λέξη έχει 3 μεταφράσεις. Πέτρα, κοτρώνει, λιθάρι. Όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα αυτοί που ακούνε θα αρχίσουν τις κριτικές, γιατί όντως έχουν μείνει πάρα πολύ στη σκέψη στο παράδειγμα που φέρετε, ότι ο διαιτητής είναι ένας τύπος με ένα κοντό μαύρο σορτσάκι που τρέχει στο γήπεδο. Φέτος ευτυχώς, σιγά σιγά, γιατί δεν άκουσα και από κανέναν, ούτε καν από την ίδια την ΕΠΟ, δεν έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές για την επιμονή και υπομονή τους στα όσα πέρασαν όλη τη χρονιά. Ήταν μεγάλη υπόθεση η επιμονή του κυρίου Λανουά να αρχίσει να χρησιμοποιεί Έλληνες. Επιτυχώς βέβαια, από ό,τι φάνηκε, γιατί εν σχέση και με τους ξένους η διαφορά δεν υπήρξε, από ότι οι Έλληνες ήταν καλύτεροι σε πολλά παιχνίδια. Γιατί η εμπιστοσύνη που τους έδειξε σίγουρα θα γυρίσει στο πρόσωπο του κυρίου Λανουά και αδίκως φωνασκούν οι παράγοντες, αν θέλετε, που όλη την ώρα δημιουργούν τοξικό πρόβλημα για τους διαιτητές. Είναι ναι, σίγουρο.
0: Και νομίζω ότι αυτό το επεσήμανε και ο κύριος Παπαπέτρου χθες. Δηλαδή είπε ότι ασφαλώς και έχει μειωθεί η τοξικότητα, από την άλλη πλευρά όμως κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν δυσμενείς κρίσεις για τους διαιτητές και ασφαλώς υπάρχει η ελευθερία του λόγου και για τους παράγοντες και για τους δημοσιογράφους, αλλά άλλο η ελευθερία του λόγου, άλλο η κριτική των φάσεων, άλλο οι διαφορετικές αντιλήψεις και άλλο το να επιτίθεσαι μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας απέναντι είτε στο διαιτή είτε σε οποιονδήποτε άλλο.
1: Ακούστε, είδαμε σήμερα δημοσιεύσεις ότι τέλος πλέον ελίτ διαιτητής δικός μας στην UEFA και τα λοιπά, περιμέναμε να δούμε το φωτιά. Δεν έγινε τελικά. Δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει με βιβλική ταχύτητα, αν θέλετε, ύφος και ήθος, και αυτά περνάνε και στο διεθνή χώρο και όπως καταλαβαίνετε, όταν πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θέλω ούτε καν να αναφέρω το όνομά του γιατί βγήκε, ζήτησε συγγνώμη κτλ. Παράγοντας πρόεδρος ομάδας είπε ότι ο διαιτητής είχε εντεταλμένη υπηρεσία. Αν το ήξερε, γιατί δεν πήγε να το καταγγείλει πριν γίνει και απλά διάβασε το ζώδιό του το πρωί και ανακάλυψε ότι είχε ο διαιτητής εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι, γι' αυτό δεν λέω και το όνομά του, έτσι. Ναι. Αυτά όμως βγαίνουν προς τα έξω. Δεν υπάρχει στήριξη αυτή τη στιγμή στον Έλληνα διαιτητή έξω. Ας βγει κάποιος από την ΕΠΟ, αν θέλετε, κάποιος παράγοντας της διαιτησίας, ούτε καν η δική μας, εκεί που είμαι εγώ μέλος, η Ένωση Διαιτησίας, ούτε να προστηρίξει τον κύριο Φωτιά, ούτε να δώσει συγχαρητήρια στα παιδιά που τέλειωσαν το τέτοιο, εξαφανισμένοι ενδεχομένως θέλοντας να έχουν αυτό που επισημάνατε, την εξουσία και τα λοιπά. Αυτά
0: κατά
1: πρέπει
0: τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη σας, αυτή τη θέση του ελίτ, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, την χάσαμε στον παρόντα χρόνο, γιατί του χρόνου μπορεί να την ξανακερδίσουμε.
1: Ναι, γιατί, για τώρα μιλάμε.
0: Γιατί υπήρχε ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα ή γιατί ο κύριος Σιδηρόπουλος επέμενε στα 47 του να την διατηρεί, να συνεχίσει να θέλει να σφυρίζει το χορτάρι, γιατί στον κύριο Σιδηρόπουλο ο κύριος Λαρνά έκανε πρόταση να πάει στο ΒΑΡ και δεν τη δέχτηκε.
1: Okay. Το θέμα δεν είναι τι ήθελε ο κύριος Τάσος ο Σιδηρόπουλος. Μπορεί να πίστευε ότι μπορεί να προσφέρει, μπορεί να ή το θεωρούσε δίκαιο για τον εαυτό του, δεν θα μείνω στην επιμονή του. Θα μείνω, αν θέλετε, στη διοίκηση. Η διοίκηση αποφασίζει νωρίτερα και λέει stop, γεια σας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο μετά ο Τάσος, έτσι, ο Σιδηρόπουλος. Βέβαια, εντάξει, και εγώ στενοχωρήθηκα που έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να φύγει τελείως διαφορετικά, αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς δεν έρχονται όλα όπως τα θέλουμε. Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε ο Γάιδαρος, τελείωσε. Τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να στηρίξουν τον Έλληνα διαιτητή, γιατί αυτή η ΕΠΟ η συγκεκριμένη, ναι, μεν έχει και παλιούς μέσα, αλλά έχει και ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε, κάνουν μια προσπάθεια. Πέρασε αυτό η 15 ετία που είπατε με την τοξικότητα κτλ. Έχουμε φύγει όλοι εμείς οι παλιοί μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, γιατί οι ζημιές δεν γίνονται έξω από τον αγωνιστικό χώρο, γίνονται μέσα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, θέλει βοήθεια ο Έλληνας διαιτητής και από έξω προς τα μέσα, όχι μόνο από μέσα εδώ για να μπορεί να τελειώνει τα παιχνίδια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Κατά την άποψή σας, η παραμονή Λανουά και των υπολείπων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας θα δράσει θετικά ή θα δημιουργήσει πάλι ένα κλίμα καχυποψίας, πόσο μάλλον που υπάρχει ένας, ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαφώνησε με την παραμονή του?
1: Εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνήσει, ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις, ενδεχομένως κάποια αποτελέσματα, ενδεχομένως μια λάθος αντίληψη, δεν συμφωνούσαν. Τι θα γινόταν δηλαδή αν ερχόταν κάποιος ο οποίος θα τους τον έστελνε να παίξω και θα ξαναψήφιζαν οι τέσσερις και του χρόνου ένας δεν θα τον ήθελε? Τώρα ο κύριος Λανουά έχει μια εικόνα τουλάχιστον με αυτούς που χρησιμοποίησε, με αυτούς που πρόλαβε να δει από κάτω, γιατί το λάθος το τεράστιο πιστεύω εγώ είναι ότι δεν λειτουργεί πλην τη Super League 1-2 καθόλου η εκπαίδευση των διαιτητών στα τοπικά πρωταθλήματα για να έχουμε παραγωγή. Εκεί μόνο μπορώ να εστιάσω το κακό που έρχεται. Και τι θα άλλαζε δηλαδή τώρα αν θα ερχόταν εγώ, οποιοδήποτε. Θα ξαναξεκίναγε από την αρχή, κάποιοι δεν θα του άρεσαν, για κάποιους θα τους είχαν πει κάποιοι άλλοι επιτίδη, πάλι τα ίδια. Τώρα τουλάχιστον υπάρχει μια σειρά. Έχει μια εικόνα, αν θέλετε, σε μεγάλο ποσοστό που μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί σας είπα και πάλι, πιο χαμηλά, γιατί εκεί υπάρχει και η δημοσιότητα και προσέχουν λίγο περισσότερο. Σκέπτονται και τα αποτελέσματα μιας κακής, αν θέλετε, διαιτησία.
0: Το ερώτημα, ξέρετε, ωραία, καταλαβαίνω ότι λέτε πως αντιμετωπίζετε ευμενώς και θετικά την παραμονή του Λανουά. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα είναι, ο Λανουά και η ομάδα του τι θα κάνουν? Θα κάνουν αυτό που έκαναν τα δύο χρόνια που ήταν στην Ελλάδα? Θα το κάνουν και στα επόμενα δύο, δηλαδή να προσέξουν το πάνω ράφι, τη βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ή θα πρέπει να ασχοληθούν με τον παραγωγικό ιστό?
1: Δεν γίνονται αυτά με τους, ειδικά με την παρουσία του Λανουά. Οι Ευρωπαίοι, αν θέλετε, τέλος πάντων, οι ξένες ομοσπονδίες φτιάχνουν με το που ξεκινά, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα κτλ. Και έχουν σχέδια. Αποκλείεται να μπουν μέσα και να ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα ή τον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Σίγουρα στο μυαλό τους πίσω θα έχουν κάτι καλύτερο, θα έχουν να παρουσιάσουν κάτι πολύ πιο δύσκολο μεν για τους διαιτητές, αλλά θα πρέπει και αυτοί να ανταποδώσουν στον ίδιο τον κύριο Λανουά την εμπιστοσύνη που υποθέτω ότι θα τους δείξει περισσότερο φέτος.
0: Άρα βλέπετε ότι ο Λανουά θα δώσει στους Έλληνες διαιτητές και ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό βλέπετε?
1: Εάν δεν το κάνει, είναι δώρον άδωρον. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, είναι σαν να αποφασίζουν οι τέσσερις και να λένε βάλτε μου το Σπανέα, βάλτε μου το Παπαπέτρο.
0: Η γνώμη σας είναι ότι θα το κάνει?
1: Πιστεύω ότι ναι, θα ανοίξει περισσότερο τα πλοκάμια του, θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες και στο κάτω-κάτω, κακό του κεφαλίου τους οι διαιτητές, αν δεν μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα.
0: Εντάξει, θα κρυθούν, θα κρυθούν και αυτοί, όπως κρυνόμαστε όλοι μας.
1: Βέβαια, σωστό, έτσι είναι.
0: Γιατί φέτος πήραν αγώνες κυπέλου και αυτό θεωρήθηκε ένα βήμα από την πλευρά του Γάλλου αρχιδιαιτητή και ο ίδιος μόνος του συζήτησε και με τη διοίκηση της ΕΠΟ αλλά και με τους συναδέλφους του, το είπε στους διαιτητές ότι σκέφτομαι του χρόνου να σφυρίζεται και αγώνες των Big Four στο πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω και κάτι έτσι για την ιστορία. Περασμένη εβδομάδα παρακολούσα τον τελικό γυναικών κυπέλου στην Τρίπολη. Μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης ήταν και ο κύριος Λανουά εκεί παρόν και οι συνεργάτες του, η κυρία Κόκκουτου. Πραγματικά ένα κόσμημα για το ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι μεταξύ τους δεν εξυβρίστηκαν ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι διαιτητίνες που έπαιξαν ήταν και η τέταρτη, αν θέλετε, η κυρία Πηγίου, άψογοι λες και δούλευαν στρατιωτάκια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ομορφιά ήταν αυτή σαν ποδόσφαιρο. Είχα χρόνια να το δω αυτό. Και έπαιξαν μπάλα, πραγματικά μπάλα.
0: Και από ό,τι είδα, τάπατε και με τον κύριο Λανουά.
1: Εντάξει, απλά ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθειά του. Εγώ δεν είπα ότι έπιασε τον πύργο του Άιφελ και τον μετέφερε. Με τη διαφορά όμως φέτος, σε σχέση με όλους αυτούς που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, έκανε μια προσπάθεια. Σε πολλές περιπτώσεις πέτυχε, σε άλλες περιπτώσεις δεν πέτυχε. Έδειξε όμως ότι τον ενδιαφέρει, ότι δεν έχει
0: έρθει. Είναι ο καλύτερος ξένος αρχιδιαιτής που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν το συζητάω καν. Mm-hmm. Δεν το συζητάω καν. Ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει, ούτε και με ενδιαφέρει.
0: Με βάση το αντικείμενό του, με βάση το έργο του μιλάτε και επειδή έχετε και την εμπειρία. Και ξέρετε, εγώ περιμένω τώρα να σχολιάσετε και αυτό που είπα για τη θεσμική εκπροσώπηση της Ελληνικής Διαιτησίας και για την εσωστρεφή Ένωση Διαιτητών, επειδή είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Δεν υπάρχει. Ακούστε με. Βλέποντας οι συνάδελφοί μου εκεί που είναι μέλη στο Δέλτα Σίγμα, ότι υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η άρνηση από πλευράς ΕΠΟ, έτσι για να ενταχθεί σαν Ένωση η Ομοσπονδία των Διαιτητών μέσα, θα έπρεπε να έχουν φύγει από την πρώτη στιγμή, να έχουν κάνει εκλογές με τους συνδέσμους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πλέον, γιατί οι περισσότεροι είναι κλειστοί, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κάποιος που είναι τελείως απ' έξω αναρωτιέται γιατί η Θεσσαλονίκη, και μάλιστα δείτε πόσο σκληρά φέρθηκε ο κύριος Λανουά στη Θεσσαλονίκη, ούτε ένας διαιτητής στη Super League, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φύγει, να έχουν οργανωθεί περισσότερο οι σύνδεσμοι, να υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική, γιατί οι σύνδεσμοι πλέον που λειτουργούν και παράγουν διαιτητές είναι συνεργαζόμενοι με τις ενώσεις πλέον. Είναι βίοι παράλληλοι. Ναι, μεν η ΕΠΟ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι η άρχουσα τάξη, αλλά από εκεί και μετά, για να βγει το έργο, χρειάζεται συνεργασία και πορεία ταυτόχρονα δίπλα ένα στον άλλον. Οι συνάδελφοί μου δυστυχώς θεώρησαν ότι εδώ στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα μπει ο υφυπουργός, θα ρίξει την ΕΠΟ, δεν ξέρω. Έχουν μείνει, φαντάζομαι, σε αυτή την έκφραση στάρματα στον αγώνα που λέγανε το 1821. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το λέγανε το 1821, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθούν οι επόμενοι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν ζωντανοί ακόμα από αυτούς.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό, γιατί μας εγκαλούν οι ακροατές. Λένε, ωραία, αφού είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Πανέας, και ας δεχτούμε ότι είναι έτσι, γιατί δεν έχουμε ούτε έναν Έλληνα διαιτή στο Μουντιάλ, δεν έχουμε ούτε έναν ελίτ στην Ευρώπη?
1: Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί δεν καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι, για να μπορώ να ρίξω τις ευθύνες μονόπλευρα σε κάποιον. Εκεί που ασχολείται το τμήμα της διαιτησίας, ο κύριος Λανουάη ήρθε απ' έξω. Ούτε ξέρει πώς λειτουργούμε, ούτε μπορεί να τρέχει και έξω και μέσα. Θα έπρεπε να υπάρξει μια ομάδα, αν θέλετε, κάποιος συνάδελφος δικός μου, ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, θα τα μεταφέρει στη διοίκηση της ΕΠΟ, και η ΕΠΟ ας μιλήσει με την UEFA, ας μιλήσει με τον κάθε αρμόδιο έξω, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε. Και επαναλαμβάνω, άμα τώρα κάθε Κυριακή βγαίνει κάποιος και λέει ότι ο διαιτητής είναι με τεταλμένη υπηρεσία και νομίζουμε εδώ εμείς ότι έξω δεν ξέρουν τι γίνεται, συγγνώμη, κάνουμε μεγάλο λάθος. Ό,τι γίνεται το παρουσιάσουν έξω για να δείξουν ότι ο Έλληνας διαιτητής είναι άχρηστος. Γιατί τους συμφέρει, έχουν και αυτοί διαιτητές που θέλουν να τους προωθήσουν. Ναι. Δηλαδή είναι τυχαίο αυτό που έχει επιτύχει ο κύριος ο Βασάρας? Τι είναι, ο μοναδικός στον κόσμο?
0: Που είναι 10 χρόνια αρχιδιαιτητής στη Ρουμάνια. Ξέρετε, είναι και αυτό που είπε ο κύριος Παπαπέτρου ουσιαστικά χθες το βράδυ στη δίκη. Είπε ότι οι ξένοι συνάδελφοί του απορούσαν γιατί οι Έλληνες δεν σφυρίζουν τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και στέλνουν αυτούς να τα σφυρίξουν. Απορούσανε. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το γεγονός δημιουργεί τέτοια υστέρηση στους Έλληνες διαιτητές που σκέφτεται η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA, ο κύριος Ρομπέρτο Ροσέτη. Καλά, αφού δεν τους εμπιστεύεται το εσωτερικό τους να σφυρίξουν έναν αγώνα μεγάλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, θα τους εμπιστευτούμε εμείς να σφυρίξουν Μουντιάλ ή να γίνουν ελίτ? Είναι λογικό αυτό? Είναι συνειρμός?
1: Βεβαίως και του φέρεται φυσικό, γιατί είναι και θέμα ηθικής τάξης, τον μειώνει στο διαιτητή έτσι. Γιατί εάν πεις ότι δεν είναι καλός ο διαιτητής, δεν κάνει, γιατί δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα γνωρίζοντας τους κανονισμούς, άρα τον βγάζεις από τους πίνακες και τελειώνει. Δεν λέει κάποιος ότι δεν είναι καλός. Δεν λέει κάποιος ότι δεν γνωρίζει τους κανονισμούς. Βλέπουμε και εμείς ότι αυτό που σφυράει από τους τηλεκριτικούς, τους συναδέλφους μου, έτσι, ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ύποπτο. Όταν όμως βγαίνει ο X, ένας από τους Big Four, από τους Big Small, δεν ξέρω πόσοι βγαίνουν και φωνάζουν την ώρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέμα ηθικής τάξης. Έχεις να καταθέσεις κάτι το οποίο είναι ύποπτο για τον διαιτητή, έχει συνεργασίες περίεργες. Δεν βλέπω όμως φως. Μόλις ο πρώτος που το έκανε προχτές είπε μια κουβέντα, μόλις τον φώναξε εισαγγελέας, ζήτησε συγγνώμη. Δεν λέει τίποτα. Ναι. Ράγισε ένα ποτήρι και άμα το ξανακολλήσεις, γράψε μου.
0: Ναι. Τώρα, επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα, όση ώρα μιλάμε, έρχονται βροχή τα μηνύματα από τους ακροατές.
1: Καλό αυτό,
0: και
1: καλό.
0: Βλέπω, ναι, σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει το ζήτημα. Και βλέπω και μια συζήτηση για τον ξένο παράγοντα, δηλαδή ότι ο Λανουά επελέγει διότι τον ήθελε και η UEFA για δεύτερη θητεία. Όμως μην ξεχνάμε ότι στην ψηφοφορία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είχαμε αποτέλεσμα 9-1. Δηλαδή οι Έλληνες παράγοντες ψήφισαν να παρατείνει τη θητεία της η ΚΕΔ. Θα μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο. Θυμίζω στην υπόθεση Περέιρα το 2018 είχε διαφωνήσει ένας βασικός κορμός παραγόντων της ΕΠΟ περί την ΑΕΚ και δηλώθηκε από την UEFA τότε ότι ό,τι και να ψηφίσετε, εμείς στον Περέιρα θα τον αφήσουμε να συνεχίσει και για δεύτερη χρονιά. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση η UEFA, στην περίπτωση Λανουά, δεν έβαλε βέτο, άφησε την ΕΠΟ να αποφασίσει και μάλιστα την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, και εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει μια τέτοια συντριπτική πλειοψηφία δεν μπορείς να συζητήσεις παρακάτω.
1: Λοιπόν, απλά κατάλαβαν, έτσι, καλά η UEFA το ήξερα απ' έξω, ότι το να αλλάζεις κάθε χρόνο αρχιδιαιτητή και να στέλνει σε ένα καινούριο. Για αυτούς δεν είναι πολύ δύσκολο. Κάποιος θέλει να πάρει το χρήμα. Είναι αρκετό το χρήμα που πληρώνεται και ο κύριος Λανουά εδώ πέρα. Θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος και θα έρθει. Ο κύριος Περέιρα τότε που είχε έρθει δεν έκανε τίποτα στην ουσία. Απλά φεύγοντας άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη ή εμποδιαθήκη και χτυπήσει άσχημα το τι θα κάνουμε όταν έφυγε. Όταν ήταν εδώ γιατί το έκανε. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι λάθος που αποφάσισαν και έμεινε στη θέση του. Σίγουρα υπάρχει τώρα η προϊστορία, υπάρχει μια μικροεμπειρία. Ας ελπίσουμε όλοι μας ότι θα αποδώσει αυτό. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Δεν υπάρχει γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, σας είπα και πάλι. Δηλαδή, ποιος θα διοικήσει. Εμένα, αν πούνε, έλα αύριο δεν πάω. Να κάνω τι. Ούτε, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε κουζίνα καμπυρίδα θα προλάβεις. Θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Και επαναλαμβάνω, όταν πήγε ο κύριος ο Βασάρας έξω, το φώναξε ο πρόεδρος και του είπε ότι εμείς θέλουμε το ποδόσφαιρο να διοικείται έτσι και η διαιτησία λειτουργεί έτσι. Έκατσε κάτω, έβγαλε το πρόγραμμα και δούμε τα αποτελέσματα.
0: Και δεν τον πείραξε κανείς.
1: Ποιος θα τον πειράξει. Εδώ τώρα έχει μεγάλη σημασία τώρα το 3-1. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ας είμαστε ειλικρινείς και το 1 του Ολυμπιακού είναι και δεν είναι διαμαρτυρία. Γιατί δεν έγινε κάποιο, αν θέλετε, ή κάποια τραγικά λάθη που στερήθηκε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
0: Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η ΑΕΚ που έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον Λανουά ψήφισε υπέρ του. Βέβαια θα μου πείτε, πήρε το πρωτάθλημα, τι θα ψήφισε. Αλλά σε κάθε περίπτωση επικράτησε η κοινή λογική και σε αυτήν την περίπτωση, την περίπτωση της ΑΕΚ. Θεωρώ δηλαδή ότι όσο και να θες να πας με τα συμφέροντά σου και ασφαλώς και υπάρχει συμφέρον για το κάθε σωματείο, ξεχωριστό συμφέρον, απ' την άλλη πρέπει να δεις και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή αυτό που είπατε εσείς, ότι μία ΚΕΔ η οποία έχει διάρκεια είναι πιο αποδοτική από μία κοντή ΚΕΔ.
1: Φυσικό επόμενο είναι. Γιατί σας λέω, έχει αποκτήσει μία εμπειρία, κάποια γνώση, ξέρει πώς υπάρχουν, ξέρει τι ακολουθεί από πίσω. Και σας λέω ότι άντε και αρχίζει και παίρνει κεφάλια ο Λανουά από τους Έλληνες. Τι θα γίνει μετά? Θα βάζουμε στα σύνορα ένα πούλμα να μαζεύουμε ό,τι υπάρξει εκεί για να τους φέρουμε κάτω? Δεν είναι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Γιατί σας λέω ότι εκεί μπορεί, άκουσα τον κύριο Φωτιά που είπε για την εκπαίδευση που περνάνε και πολύ χάρηκα γιατί δεν είχα εικόνα. Δεν είχαμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Εγώ προσωπικά δεν την είχα. Με το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ότι είναι ευχαριστημένος, ότι γίνεται εκπαίδευση, ότι υπάρχει κίνηση και τα λοιπά όσον αφορά και το ακολουθούν όλοι και πολύ χάρηκα. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υπάρχουν ακόλουθοι. Σιγά σιγά εξανεμίζεται ο Έλληνας διαιτητής. Τώρα αν οι δικοί μου εδώ πέρα κάνουν μηνύσεις και περιμένουν να αλλάξει, όπως το λένε ο κύριος Βρούτσης, το νόμο, τι να τους πω, πάμε σε εκλογές. Θα έρθει η κυρία Καριστινού, τι να σου πω τώρα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαστε σε μια χώρα που πατάς κάτω και λες ότι θα πάω σε ένα δικαστήριο, θα πάρω την απόφαση να φύγω. Μόλις πάρεις την απόφαση, πας στο νοσοκομείο από εγκεφαλικό γιατί η απόφαση είναι λάθος.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάντα παραστατικός ο Γιώργος Παλαιάς. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνομιλία εδώ σε απαντήσεις, ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών. Καλό σας βράδυ, κύριε Σπανέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μια κουβέντα για τους ακροατάς σας, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι. Πάνω απ' όλα, κοιτάμε ψηλά και προσευχόμαστε να έχουμε όλη υγεία. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά με τη διαιτησία, θα επιστρέψουμε με ένα ζήτημα που προέκυψε χθες. Παρέμβαση της εισαγγελίας για την υπόθεση των απλήρωτων ποδοσφαιριστών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκου Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε η μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα. Στην σχετική πλατφόρμα δήλωσε στο ΣΚΑ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φλέξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 στην τελευταία τη σεζόν και βέβαια η πληροφορία η χθεσινή της δίκης για το θέμα της προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση των απρήρωτων ποδοσφαιριστών έχει να κάνει με τέσσερα αδικήματα και ερευνά ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών ο κ. Λιμπερόπουλος εάν αυτά τα αδικήματα βαρύνουν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Τι συμβαίνει, έχουμε τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις υπέρ ποδοσφαιριστών, είτε για δεδουλευμένα είτε για συμβόλαια, τα οποία δεν λαμβάνουν ποτέ, δεν εκτελούνται οι αποφάσεις. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που έχουν κερδίσει σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή, είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, τον Χρήστο Μπούρμπο, ο οποίος κέρδισε στο πρωτοβάθμιο, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, εξάντλησε τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα, τα κέρδισε όλα. Πήγαν στην Λοζάνη, στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης, στο ΚΑΣ, κέρδισε εκεί και τα χρήματά του δεν τα παίρνει. Και έχουν περάσει περίπου 10-15 χρόνια, είναι χρήματα που ζητάει από τον Όφη και μάλιστα ζητάει να μην πάρει άδεια ο Όφη συμμετοχής στην Ευρώπη, ο οποίος φέτος κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδος. Καλησπερίζουμε τον καθηγητή, τον διδάκτορα αθλητικού δικαίου και πρόεδρο του ΙΔΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου.

0: άρχιζε η παρεμβολή όλων αυτών των εμποδίων, των προσκομμάτων, των προφάσεων κτλ. Προκειμένου ο ποδοσφαιριστής αφενός μεν να μην του επιδικαστούν τα χρήματα και σε δεύτερο βαθμό να μην το καταβληθούν. Σίγουρα αυτό, αυτό το φαύλο θα λέγαμε έτσι γεγονός, το διαχρονικό, είναι γέννημα της στάσης των παραγόντων. Εάν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου ήθελαν όντως να υπάρχει μια νομιμότητα στο θέμα της πληρωμής των ποδοσφαιριστών, νομίζω υπήρχαν όλες οι διατάξεις και όλα τα χέγγια με τα οποία θα μπορούσαν, και υπάρχουν ακόμα φυσικά, με τα οποία θα μπορούσαν οι ομάδες άμεσα ή έμεσα να εξαναγκαστούν στην καταβολή των οφειλωμένων.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Εργαζόμενοι είναι, γιατί θα πρέπει να είναι διαφορετικοί εργαζόμενοι στο ποδόσφαιρο και διαφορετικοί εργαζόμενοι οπουδήποτε άλλο σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή δεν έχουν άλλα εργασιακά δικαιώματα.
0: Όχι ακριβώς. Ως εργαζόμενοι έχουν τα δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να διεκδικήσουν τα χρήματά τους με τον τρόπο, ας το πούμε, τον κλασικό.
1: Σύμφωνοι, γιατί τους αντιμετωπίζουν έτσι, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τους αντιμετωπίζουν έτσι διότι ουδέποτε οι αθλητικοί παράγοντες ήσαν άνθρωποι υπέρ του ποδοσφαίρου, υπέρ του ποδοσφαιριστή μάλλον. Και οι περισσότεροι, να μην σας πω τώρα για να λέμε και τις αλήθειες τις πικρές, και οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς που βλέπετε είναι και άσχετοι με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και να σας πω και κάτι, αν αντιμετώπιζαν το ποδόσφαιρο ως επιχειρηματική δραστηριότητα και με τη στιγμή έννοια του όρου, νομίζω ότι θα φρόντισαν να πληρώσουν τους εργαζόμενους τους, δηλαδή για να συνεχίσει η επιχείρησή τους να προχωράει, έτσι. Φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε ομάδες, σε ΠΑΕ οργανωμένες που έχουν έτσι ένα επίπεδο καλό οικονομικής οργάνωσης, όντως αυτό το φαινόμενο έχει εξαλειφθεί αρκετά. Δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ κτλ. Σπάνια θα βρεις απλήρωτους παίκτες από αυτούς. Οι κατώτερες όμως ομάδες, οι οποίες δεν έχουν και την οικονομική επιφάνεια, προσπαθούν με διάφορα τερτύπια να γλιτώσουν ό,τι μπορούν να γλιτώσουν.
1: Έχουν τη λογική, δεν πληρώνω.
0: Έχουν αυτή τη λογική και βέβαια αυτό είναι και ένα σημάδι, για να πάμε από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, το θέμα της αναδιάρθρωσης και της αύξησης των ομάδων. Το πόσες ομάδες θα έχει μία κατηγορία εξαρτάται από το γεγονός πόσες ομάδες υγιείς μπορείς να έχεις σε μία κατηγορία. Εάν δηλαδή έχεις σε μια κατηγορία ομάδες οι οποίες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν τη βασική τους οφειλή που είναι η οφειλή στο ποδοσφαιριστή και στο προπονητή, από εκεί και πάρα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μιλάς ούτε για αύξηση ομάδων ούτε και για ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.
1: Πρέπει να μιλάς για μείωση ομάδων.
0: Βέβαια. Δηλαδή το α και το ωμέγα στην ανταγωνιστικότητα ενός πρωταθλήματος είναι η οικονομική επάρκεια των διαγωνιζομένων. Όταν έχεις διαγωνιζόμενους δύο και τριών ταχυτήτων όσον αφορά το οικονομικό, δεν έχεις ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είναι απλό και επομένως δεν είναι και το προϊόν σου ελκυστικό για τον θεατή.
1: Ναι.
0: Διότι όταν βλέπεις παιχνίδια τα οποία ξέρεις εκ των προτέρων το αποτέλεσμα και περιμένεις απλά και μόνο πότε θα τελειώσουν για να δεις το τι αποτέλεσμα τελικά θα έχεις, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι εις βάρος του προϊόντος του συνολικού.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Χθες το είπε και ο κύριος Μπούρμπος που είναι πρόεδρος της Κίνησης Ελεύθερων Ποδοσφαιριστών και είναι από αυτούς που περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους, παρότι έχουν τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις. Δεν παίρνει αυτός ο άνθρωπος τα χρήματά του. Είπε ότι καταρχήν τα χρέη, οι οφειλές απέναντι στους ποδοσφαιριστές υπολογίζονται πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια δεδουλευμένα. Και είπε και κάτι άλλο, ότι αυτή η ανέχεια των ποδοσφαιριστών δημιουργεί συνθήκες στους ενενεργεία ποδοσφαιριστές, ώστε να στείλουν παιχνίδια μέσω του παράνομου στοιχηματισμού.
0: Βεβαίως.

0: και όχι να τα στείλουν οι ίδιοι, να υποκύπτουν στις πιέσεις
1: των παραγωγών
0: για να στείλουν παιχνίδια. Βεβαίως, βεβαίως, είναι και μια λογική συνέπεια. Θεωρώ ότι η μεγάλη ευθύνη ανήκει, όπως είπατε και εσείς, όχι στις ΠΑΕ αυτές καθ' αυτές, ανήκει στην ΕΠΟ, διότι η ΕΠΟ έχει από τον νόμο τα εχέγγυα αυτά και τα εργαλεία για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι ποδοσφαιριστές θα πληρωθούν. Αλλά δεν τα χρησιμοποιεί. Και δεν τα χρησιμοποιεί για λόγους καθαρά συμφεροντολογικούς, ψηφοθυρικούς, όπως θέλετε πέστε το. Οι παράγοντες μεταξύ τους, δηλαδή ο ένας να κάνει το χαρτίρι του αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει ένα όριο. Ναι, δεν έχει ένα όριο αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να εκτελεστεί μια απόφαση, να τηρηθεί ο νόμος. Πού είναι η ευρωμούμενη πολιτεία?
0: Κοιτάξτε, όντως πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση. Επειδή όμως είναι αρκετά δύσκολο το να πας να κάνεις αναγκαστική εκτέλεση με την κλασική έννοια του όρου έτσι όπως την ξέρουμε, ο νόμος έχει προνοήσει και άλλες δικλείδες που υποχρεώνουν τα σωματεία να πληρώσουν. Ή αφαίρεση βαθμών, ο αποκλεισμός από το πρωτάθλημα, ή όπως λέγατε με τον Μπούρμπο, το να μην λάβεις μέρος στο πρωτάθλημα, να μην βγει άδεια
1: για
0: την Ευρώπη, για το ελληνικό πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Αυτά όλα σαν προβλέψεις, σαν ρήτρες υπάρχουν. Απλώς δεν τηρούνται. Και δεν τηρούνται ούτε από τους παράγοντες της ΕΠΟ, αλλά δυστυχώς ούτε και από τους παράγοντες των κρατικών οργάνων, δηλαδή Επιτροπή Επικοινωνιακού Αθλητισμού κτλ. Ενώ έχουν τα εργαλεία για να προστατεύσουν τους ποδοσφαιριστές, δυστυχώς δεν το κάνουν.
1: Ωραία, για την ΕΠΟ το καταλάβαμε. Είναι οι παράγοντες της ΕΠΟ με τους παράγοντες των ομάδων και ενδεχομένως να διαπλέκονται μέσω κοινών συμφερόντων. Για τις κρατικές αρχές, για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί να ισχύει το ίδιο?
0: Γιατί υπάρχει διαπλοκή και στην σχέση μεταξύ κράτους και αθλητισμού και ποδοσφαίρου. Ποιος σας είπε ότι η διαπλοκή είναι μόνο μεταξύ των ποδοσφαιρικών παραγόντων? Η διαπλοκή εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του ελληνικού κράτους και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και τι να πω, δηλαδή μακάρι ένας δικαστής ο οποίος θα έχει έτσι το θάρρος να αναλάβει κάποια έτσι σοβαρή ευθύνη απέναντι στο ποδόσφαιρο και απέναντι στο γενικότερα στη χώρα,
1: ναι.
0: και να κάνει κάποιες τομές, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να τις κάνει και αυτός, κάποιες τομές οι οποίες να πάνε να φτάσουν μέχρι ψηλά.
1: Έχει την εξουσία. Έχει την εξουσία να το κάνει.
0: Βεβαίως. Έχει την εξουσία να το κάνει. Μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να μην είναι ευάλωτος στις πιέσεις που σίγουρα θα δεχτεί. Εμείς κύριε Θωμαϊδη, είμαστε πριν από 10-15 χρόνια από ό,τι ήταν τώρα που είχαμε φτιάξει τον αθλητικό νόμο, ο οποίος ήταν ένας δρακόντιος αθλητικός νόμος, επί Ιωαννίδη. Ήταν ένας δρακόντιος αθλητικός νόμος και έβαζε τους παράγοντες όλους στη θέση τους. Τους έβαζε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Με το που δημοσιεύτηκε ο νόμος, με παίρνει ο Ιωαννίδης τηλέφωνο, μου λέει: τι μου κάνεις, με έκαψες? Γιατί σε έκαψες? Λέει: με πήρανε τηλέφωνο όλη η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, όλες οι ομοσπονδίες και λέει: δεν μας καταστρέφεις κτλ. Λοιπόν, αν δεν βρεθεί άνθρωπος ο οποίος θα πει: παιδιά, βάζω το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, εγώ θα σας φτιάξω τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μακάρι να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος να προχωρήσει λίγο το πράγμα. Διαφορετικά θα είμαστε πάλι σε μια αέναη προσπάθεια. Εσείς έχετε τόσα χρόνια

0: Μα του κυρίου Κορέα, ο οποίος τυχαίνει εκτός από το ότι συνέταξε το περίφημο πόρισμα για την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου προδεκαετίας, να είναι σήμερα προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ο υφιστάμενός του κατά μία έννοια, παρότι η δικαιοσύνη έχει μία ανεξάρτητη λειτουργία, δεν υπάρχουν προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αντισαγγελέας Πρωτοδικών, ο κ. Λιμπερόπουλος, είναι αυτός που πάρα πολύ γρήγορα προχώρησε στην προκαταρκτική, στη διενέργεια της προοδευτικής εξέτασης για την υπόθεση των απλήρωτων ποδοσφαιριστών. Αντιθέτως, βλέπουμε περίπου 4 χρόνια στο παράνομο στοίχημα να υπάρχει, να έχει βαλτώσει μια υπόθεση που δεν είναι εύκολη βέβαια για τις ανακριτικές αρχές. Έχει δουλέψει και ο κύριος Βουλιώτης, η αρχή ξεπλήματος, έχει δουλέψει και η οικονομική αστυνομία. Αλλά 4 χρόνια δεν έχουμε μάθει ακόμη, εμείς το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε όμως λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ποιοι είναι αυτοί οι 183 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Ποιοι είναι οι 66 ύποπτοι που παίζουν και ποδόσφαιρο κάποιοι σήμερα στο πόρισμα Βουλιώτη. Θέλω να πω, όσο αυτές οι υποθέσεις βαλτώνουν, άλλο τόσο μεγενθύνεται και δικαίως η καχυποψία της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης.
1: Φυσικά και αυτό ακόμα δεν είναι ένα αποτέλεσμα διαπλοκής. Δηλαδή γιατί να βαλτώσει η υπόθεση. Εάν έχει προχωρήσει, δηλαδή τουλάχιστον ο κύριος Κορέας, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε, το προχώρησε μέχρι τέλους, ασχέτως το τι αποτέλεσμα βγήκε μετά. Γι' αυτό πιστεύω ότι και σε αυτή την προκατακτική, εφόσον είναι από πίσω ο κύριος Κορέας, θα έχει αντικείμενο, θα βγάλει κάτι στο τέλος. Όμως βλέπετε ότι τα πράγματα είναι τόσο πλέον διεφθαρμένα, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Βάζεις τώρα στο παράνομο στοίχημα. Το παράνομο στοίχημα είναι μια παράνομη οικονομική δραστηριότητα μέσα στις τόσες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Θέλει δουλειά για να το πολεμήσεις. Όπως θέλει δουλειά να πολεμήσεις και το οτιδήποτε είναι το οποιοδήποτε οργανωμένο έγκλημα. Δεν μπορείς με ένα απλό νομοθέτημα να πας βήματα παραπέρα.
0: Πάντως φέρνει νόμο ο κύριος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, για το παράνομο στοίχημα, έτσι.
1: Και αυτό ακόμα καλό είναι, δεν λέω όχι. Φυσικά είναι μια παράνομη δραστηριότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν φτάνει ο νόμος, αυτό λέμε ότι. Δηλαδή το ότι θα φέρεις ένα νόμο, όπως ο νόμος δεν φτάνει για να πατάξεις τη βία, όπως ο νόμος δεν φτάνει για να κάνεις τιμιοπροκάθλημα, δεν φτάνει ο νόμος εάν δεν έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να τον εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο και οι οποίοι πονάνε το αντικείμενο. Θέλουν να κάνουν καλό στο αντικείμενο, στο ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπεις όλοι όσοι έχουν διάφορα απόσταση, επιτροπές, ξέρω, διάφορα τα όργανα, είτε είναι άσχετοι από ποδόσφαιρο, είτε το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αντιμισθία που θα έχουν κάθε τέλος του μήνα από τη θέση που κατέχουν. Τίποτα άλλο. Το ίδιο και αυτοί οι οποίοι τους διορίζουν. Οι υπουργοί ή οποιοδήποτε. Δεν τους ενδιαφέρει να διορίσουν ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό κτλ. Τους ενδιαφέρει να διορίσουν τους φίλους τους, τους κουμπάρους τους, τους γνωστούς τους κτλ. Όταν λειτουργεί έτσι το σύστημα, δυστυχώς.
0: Ναι, είναι ένα πελατειακό σύστημα, το οποίο είναι άλλωστε και απότοκο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από την Κρήτη, αναφερθήκαμε στην οφειλή του Όφη στο Μπούρμπο και ενδεχομένως ευαισθητοποιήθηκαν φίλοι του Όφη, ίσως πρέπει να δώσουμε μία εξήγηση για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η έννοια στο αθλητικό δίκαιο της πτώχευσης μιας εταιρείας. Γιατί βλέπω ότι αρκετοί φίλοι έχουν μπερδέψει το γεγονός ότι υπάρχει πτώχευση μιας εταιρείας και οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα χρήματά τους από τους εκάστοτε μετόχους των εταιριών και ότι σε όλο το φάσμα της οικονομίας αυτό συμβαίνει. Όμως εδώ, δηλαδή, γράφουν χαρακτηριστικά οι φίλοι του Όφη ότι άλλος ο Όφη ο τωρινός, άλλος ο Όφη ο πτωχευμένος. Τι ισχύει όμως το αθλητικό δίκαιο?
1: Αυτό ήταν ένα τρίκ το οποίο είχαν επινοηθεί κάποιοι για να αποφύγουν τα χρέη, δηλαδή να δημιουργήσουν νέα ΠΑΕΜΕ, νέο ΑΦΗΜΗ κτλ. Έχει αντιμετωπιστεί και αυτό από τον νόμο, με την λεγόμενη

0: αθλητική διαδοχή, όπου δεν μπορείς να κάνεις, να το πω έτσι πιο λάγια, δεν μπορείς να παίζεις τον παπά. Δηλαδή να λες ότι εγώ είμαι όφι, χρωστάω, αλλά ο καινούριος όφι δεν χρωστάει. Όφι είσαι, είσαι η συνέχεια του όφι του παλιού. Αυτό αντιμετωπίστηκε νομικά. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και έχει ξεκαθαρίσει από τη FIFA, η οποία λέει έχεις το ίδιο σήμα, έχεις ναι, το ίδιο ναι, γήπεδο, έχεις την ίδια διεύθυνση, έχεις τα ίδια διακριτικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είσαι ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ναι, και από τη FIFA και από τον ελληνικό νόμο.
1: Ναι.
0: Επομένως δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Δηλαδή και αυτοί οι φίλοι που του όφη, ας το πούμε για παράδειγμα τώρα το λέω, που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα, μειώνουν την αξία της ομάδας τους. Αυτοί οι ίδιοι θα έπρεπε να πούνε, παιδιά, έλατε εδώ, η ομάδα μας χρωστάει. Ναι, η ομάδα μας δεν πρέπει να χρωστάει. Βάλτε από 10 ευρώ ο καθένας.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Να σας πω κάτι απλούστερο. Αν ήταν πράγματι άλλο όφη, δεν θα γιόρταζε φέτος τα 100 του χρόνια.
0: Βέβαια. Σωστό και αυτό. Εντάξει, ξέρουμε ότι εδώ πρόκειται για ένα τέχνασμα. Και εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να το επικαλείται. Δηλαδή, ζημιώνει την ίδια του την ομάδα όταν επικαλείται αυτό το τέχνασμα.
1: Ναι, και το αξιακό σύστημα του αθλητισμού, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ευσυνείδητος ποδοσφαιρόφιλος όποιας ομάδας, όχι μόνο του Όφη, γιατί και άλλες ομάδες χρωστάνε.
0: Κι άλλοι, ναι, ναι. Τώρα ναι.
1: Για να μην λέμε τον Βέραμος παράδειγμα τον Όφη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ευσυνείδητος ποδοσφαιρόφιλος που δεν αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται περί τεχνάσματος και όχι περί πραγματικής κατάστασης. Άλλωστε η υπόθεση οδηγήθηκε και στο ΚΑΣ ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι αιτιάσεις, αυτές οι ενστάσεις.
0: Ναι.
1: Αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης το έλυσε το ζήτημα, δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή, άρα πρέπει να πληρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα? Είμαστε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που πρέπει να εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι τόσο απλό και αυτονόητο, και όμως είναι τόσο δύσκολο για να πραγματοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα.
1: Πάντως εγώ κρατώ από τη συζήτηση με τον κύριο Μαλάτο κάτι που είπε και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε ως ποδοσφαιρική κοινή γνώμη. Όσοι μιλούν για αναδιάρθρωση πρέπει να μιλούν για μείωση και όχι για αύξηση. Αν βάλουν κάτω τα οικονομικά και την ανταγωνιστικότητα του προαθλήματος. Έτσι.
0: Σαφέστατα.
1: Το κρατώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου και συντάκτης πλήστων αθλητικών νομοθετημάτων, ο κ. Ανδρέας Μαλάτος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί μας διαφώτισε σε πολλά ζητήματα. Εμείς έχουμε μία επιμονή σε αυτά τα ζητήματα γιατί θεωρούμε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω, όπως χτίζουμε ένα σπίτι δηλαδή. Γιατί ξέρετε, συζητάμε από πάνω προς τα κάτω συνήθως. Αν δεν καταλάβεις την δομή, αν δεν ασχοληθείς με τα θεμέλια, δεν μπορείς να προχωρήσεις τη συζήτηση για ένα ποδόσφαιρο που θέλουμε να φτιάξουμε και προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε όλη αυτή τη σεζόν μαζί μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα είμαστε πάλι εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 στις 25, νομίζω 25 είναι Τρίτη, στις 25 Αυγούστου με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ώστε η ραδιοφωνική έφεση της Τρίτης να ακολουθεί την τηλεοπτική δίκη της Δευτέρας στον Sky. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα από εμάς. Ο σταθμός βέβαια θα συνεχίζει να εκπέμπει. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε τελικούς του μπάσκετ και τι δεν έχουμε. Από μένα τουλάχιστον, καλό καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας που διανύει το 31ο έτος της ηλικίας της πλέον. Αρχίζει ευθύς αμέσως το newsroom με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Στέφανα Παλουότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής και στην επιμέλεια της παραγωγής την Κωνσταντίνα Πανούτσου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ωραίες, Τάσο Νικολόπουλε, με αυτά που λέμε εκτός αέρα λίγο πριν βγούμε στον αέρα, απορώ πώς δεν γελάμε. Ναι. Τώρα με αυτό το τραγουδάκι, με αυτό που μου είπες, ας πούμε, το ότι μπόρεσε και έκανε εισαγωγή και πρόλογο. Χωρίς να λυθώ.
1: Ναι, είδες στο τσακ. Ναι, γιατί θα το πούμε και στον αέρα, ρε παιδί μου, λίγο. Πώς λέγεται το τραγούδι, Στέφανε? Bravery, μπράβο. And honest mistake, μπράβο. Λίγο στην αρχή εισαγωγή αυτά μου θύμισε, πώς το λέει, βιντεοταινία. Τώρα θα βγει ο Μουστάκας ή ο Μιχαλόπουλος από κανένα σχολείο.
0: Ναι, και εγώ πρέπει να κάνω εισαγωγή, καταλάβες.
1: Ναι, και σου λέω, κάνει εισαγωγή, ναι, γιατί τα ακουστικά ήταν χαμηλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ έχουμε κάνει δελτίο με το Μπάμπι και το Χελάκι από πάνω μας να ουρλιάζουμε.
1: Έχω πει τώρα μπαίνει σε περίεργα τέτοια. Γιατί με ρωτούσε κάποιος χθες με αφορμή τα γενέθλια, πες μια, προχθές μάλλον, μια αστεία ιστορία και είπα με δελτίο
0: στο παλιό σταθμό, ναι.
1: Στο διαμέρισμα, Στέφανε, στην πλατεία, στα πρώτα κιόλας, 96, τελευταίο δελτίο ημέρας. Ήρθαν από πίσω κάποιοι, τραβήξαν την καρέκλα, όχι για να πέσω, απλά να μην έχω να κάθομαι. Και το είπα το δελτίο
0: σε γάμα.
1: Ναι, σε γάμα. Σε γάμα. Okay. Και για κερασάκι, ρε παιδί μου, έτσι για να γίνει ωραίο το τέτοιο, μου δώσαν και μια ομπρέλα στο χέρι να κρατάω.
0: Τέλειο.
1: Γελάει ο Στέφανος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι έχετε, λέει, να θυμάστε από το Sport FM, ναι. Έχω και αυτά.
0: Βιβλίο γράφουμε, αλλά εντάξει.
1: Αλλά ναι. Λοιπόν, είπα, εγώ τα σ' άκουσα και το πρωί, τα καταγγείλαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθα κι εγώ.
0: 100%. Και εγώ,
1: ο ξενέρωτος να κάνω.
0: Μια μισή ώρα.
1: Να κάνω εκπομπή.
0: Μια μισή ώρα έμεινα να κάνω.
1: Να κάνω εκπομπή. Έφυγα άρον-άρον από κάτω.
0: Ήταν πολύ όμορφο.
1: Ωραία ήταν, ωραία. Ωραία. Μακάρι να μπορούσα να πάω από το πρωί. Ορίστε, να κάνουμε ένα σχόλιο για εισαγωγή. Για χθες. Εγώ το πρωί, ας πούμε, είδες η μέρα χθες. Άνοιξε και έκλεισε για μένα τουλάχιστον με πολύ συγκίνηση. Γιατί ακούγοντας σπίτι που ήμουνα το 10 με 11 Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο,
0: ναι.
1: Γύρισα πολλά χρόνια πίσω, ρε φίλε. Ναι. Πολλά χρόνια. Γιατί εγώ πιο πολύ νιώθω, ήμουν της πρωινής ζώνης για πολλά πολλά χρόνια.
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Και έζησα πολλά πράγματα. Με τους δύο συγκεκριμένους.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Με τους δύο συγκεκριμένους. Όμως και αυτό, γιατί δεν θα έδινα να ήταν απέναντί τους χθες.

0: Ο Αντώνης. Και σου λέω, συγκινήθηκα. Ήθελα να γράψω κάτι χθες στο σπίτι και κάτι που θα έγραφα σε μισή ώρα, έκανα μια μισή που τους άκουγα. Και επίσης το βράδυ, ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη, δηλαδή έφτασα σπίτι και έκατσα ένα τέταρτο. Πάρκαρα και έκατσα ένα τέταρτο στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Βέβαια. Με αυτό ξεκίνησα.
1: Ωραία.
0: Και έκατσα ένα τέταρτο και άκουγα τον Βαγγέλη, τον οποίο είχα και δάσκαλο, καθηγητή μάλλον, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Εγώ το έλεγα και τότε και όλα τα χρόνια, από τα καλύτερα μαθήματα που έκανα

0: το πρωί και να δω κάποιους ανθρώπους. Λέει ο φίλος, όχι και πολλά χρόνια πίσω, η φουνταριστή, μέχρι πριν 2,5 χρόνια έκανα εκπομπή στο σταθμό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα
1: είναι,
0: εγώ.
1: Είναι κανένα άλλο όμως. Εμείς έχουμε συνηθίσει πρωί.
0: Ναι, εγώ όταν, όταν ξεκίνησε η εκπομπή των φουνταριστών το 7 με 10, η πρώτη καλημέρα μου στο σταθμό ήταν ο Μινάς. Mm-hmm. Ερχόταν από νωρίς, δεν συζητάμε για τον Γιώργο, εντάξει τώρα. Ο Στεφάνος γελάει. Ερχόταν να διαβάσει, να φτιάξει πραγματάκια για την εκπομπή και όλα αυτά. Mm. Και δίναμε τη μάχη μας για τις εφημερίδες. Ήθελα εγώ να.
1: Το θυμάμαι.
0: Εφημερίδες για το Δελτίο. Όχι, άσε με να δω.
1: Όχι μόνο αυτό. Μας έπαιρνε, ναι, το θυμάμαι. Το καταγγέλλω. Μας έπαιρνε, ναι.
0: Ήθελε και εκείνος να κάνει δουλειά.
1: Και δεν μπορούσαμε να γράψουμε και τα φάξ. Γιατί στέλναμε στην επαρχία, αν θυμάσαι. Τα
0: ξεχνιούνται.
1: Πολύ φάξ. Πολύ φάξ. Τέλος μας, χαρητήρια σε όλους όσους το διοργάνωσαν.
0: Έχω φάει και φάρσα τέτοια.
1: Τι λες?
0: Από επαρχία.
1: Για πες.
0: Κάποια καλόπεδα. Τότε ναι.
1: Για πες.
0: Πάλι στο. Με πήραν ως συνάδελφος από επαρχιακό σταθμό που στέλαμε τα πολιτικά δελτία με φαξ.
1: Ναι.
0: Και ότι έχω πρόβλημα με φαξ, μπορείτε να μου υπαγορεύσετε το δελτίο. Και καθόμουν κι εγώ. Έλεγα. Και κάποια στιγμή όταν το πήρα χαμπάρι, φίλε.
1: Πρέπει να φάγει καντήλι.
0: Έπεσε. Αλλά ήταν ωραία, ρε φίλε.
1: Γιατί έχει ξεγελάσει το κοινό, ότι είσαι μια γενική φυσιογνωμία. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τις κακές.
0: Ναι.
1: Τις έχεις και εσύ όπως όλοι μας.
0: Ναι, εντάξει, λογικά.
1: Πάρω συγχαρητήρια ξαναλέω σε όλους όσους το διοργάνωσαν. Συγχαρητήρια έχω από και στα παιδιά, τη Σοφία Θεοδωράκη, τον Άγγελο τον Κρεμαστό, τον Στέφανο που μας μετέφεραν και εικόνα.
0: Αναστασία.
1: Αναστασία Βουσνάκη, εννοείται.
0: Τα είπε και ο Βάιος χθες.
1: Ναι, οκ, okay, τα λέμε κι εμείς.
0: Που βγήκε, ήταν.
1: Και προχωράμε.
0: Ήταν ωραία. Μπράβο, να είμαστε καλά.
1: Προχωράμε. Με υγεία όλοι. Αυτό, η πιο ωραία ευχή ακούστηκε από την Τασία, νομίζω, την Παλκούρα. Του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Αυτό είναι το βασικό παιδί
0: τη ζωή. Αυτό, ναι, μεγαλώνοντας νιώθεις περισσότερο, να το πω έτσι, τις ευχές και όταν σηκώνεις ένα ποτήρι και λες την υγειά μας, πόσο σημαντικό είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πολλά είπαμε. Μπράβο, ωραία. Φύγε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα ποντάκι.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να μπούμε σε κανονική ροή, γιατί
1: άμα αρχίσουμε νομίζω ότι...
2: Ναι, όχι, όχι. Ας μπούμε σιγά σιγά. Ναι. Στέλνετε τώρα μηνύματα με αφορμή αυτό. Όντως πήγαμε πίσω με Μπραουδάκι. Κάποιος λέει ότι δεν ήξερα πως η Σιάκος Χιόνι ξεκίνησε από τον Sport FM. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από τον Sport FM.
1: Όχι, όχι. Πλέον το πολύ κάτσα.
2: Αλλά δούλευε ήδη.
1: Είσαι Sport Day μετά.
2: Αλλά ναι, πέρασε, έκανε ένα πέρασμα από εδώ τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε κανονική ροή. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα. Είπαμε, fast track η διαδικασία. Χθες τρίτος τελικός, μια ανάσα σήμερα. Αύριο ο τέταρτος. Βέβαια, και την ανάσα που είχαμε σήμερα, για μέρα χωρίς παιχνίδι.
1: Α, ναι, δικαστήρια.
2: Πολύ πράγματα από
1: εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει.
2: Αποφάσεις, καταγγελίες, ναι, έτσι και... αλλιώς, αλλιώτικα.
1: 6 ώρα εκδικαζόταν νομίζω η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Ολυμπιακού για τη δήλωση, για την ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ.
2: Α, οκ. Okay. Αυτό ήταν στο πειθαρχικό όργανο του ΕΣΑΚΕ, έτσι.
1: Ναι, okay, είναι, γιατί δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, οκ, okay, πιθανότατα κάποια
1: στιγμή.
2: Και νομίζω
1: ότι θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες και από τον Ολυμπιακό, μπορεί και τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων,
2: ναι.
1: Okay, με ένας φίλος λέει: παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για Βεζέγκοφ και Νάν σήμερα και Λεσόρ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, είναι αλήθεια. Να το κάνουμε αυτό. Από πού θα να αρχίσουμε από τα αγωνιστικά.
2: Ναι, ας πάμε σε αυτά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί ο Ολυμπιακός αύριο έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει τον Τάιλερ Ντόρσι για πρώτη φορά στους τελικούς. Να πω, επειδή πολύ έτσι έχω διαβάσει τα σχόλια έτσι, κάτω από τα ρεπορτάζ, ότι λέγαμε ότι θα παίξει το τρίτο παιχνίδι σίγουρα και δεν έπαιξε. Δεν είμαστε παιδιά, ούτε γιατροί. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς που θα ξυπνήσει ο παίχτης. Από τη στιγμή λοιπόν που πονάει στο και λίγο, δεν μπορεί να ρισκάρει ο Ολυμπιακός. Χθες δηλαδή το πρωί έκανε ένα καλό ατομικό, κάνει μια καλή προπόνηση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον πιέσει. Έτσι.
2: Προφανώς, ναι, και τώρα δηλαδή, αυτό που λες τώρα, δηλαδή λέγατε αυτό. Ναι, οκ. Okay, λέγατε, γιατί είναι η πληροφόρηση που είχατε. Αλλά επειδή μιλάμε για ιατρικό θέμα, ναι, αυτό μπορεί.
1: Okay,
2: αυτό που λες. Έκανε μια καλή προπόνηση σήμερα. Αν αύριο ξυπνήσει και έχει ενόχληση.
1: Μπράβο. Τι θα γίνει.
2: Ωραία, λέμε τώρα ότι είναι πιθανό να παίξει. Αν έχει ενόχληση, δεν θα παίξει.
1: Έκανε και σήμερα τέλος πάντων, αλλά απλά δεν μπορεί να κρυθεί σήμερα και να δοθεί οριστικό.
2: Πράσινο φως.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κανονική προπόνηση.
2: Δεν ξέρω, έχουν κάνει καμία όλες αυτές τις μέρες.
1: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
2: Δεύτερο και τρίτο. Μία προπόνηση.
1: Έγινε. Όταν υπάρχει μόνο μία μέρα κενό, γίνονται κάποιες ατομικές. Από θεραπεία, όπως λες, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι και επειδή το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, πιθανότητα θα είναι αύριο ο Ντόρσι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι. Έχει να παίξει από τις 28 Μαΐου και εκείνο τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τον πρώτο.
2: Ναι.
1: Για τον Παπα-Νικολάου θα το δούμε πραγματικά την τελευταία στιγμή, γιατί είχε ενοχλήσεις και κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά καιρού στη μέση, τις έβγαλε και προχθές. Έκανε δύο ενέσεις, δεν έπιασαν ιδιαίτερα για να μπορέσει να παίξει. Ήταν μάλιστα και μια ζώνη αυτή τη θερματική που φορούν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού, και ο Φουρνιέ τη βάζει και ο Walk-up. Όσοι έχουν ένα θεματάκι στη μέση, τη χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι λόγω δυσυγκρασίας ο Κώστας μπορεί να δώσει αύριο κάποιες λύσεις.
2: Αν χρειαστεί.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι τόσο αμάν και ντε, να το πούμε. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε αύριο, όταν θα ενημερώσει επίσημα η ομάδα τι θα γίνει, για να είμαστε και απόλυτα σίγουροι. Από εκεί και έπειτα, θεωρώ ότι εννοείται ότι αλλάζει το πράγμα αν ο Ντόρσι έστω και 10-12 λεπτά είναι σε θέση να βοηθήσει. Γιατί πλέον νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα δυνάμεων. Και ο αυριανός τελικός, και αν χρειαστεί πέμπτος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουν να κρύψουν κάτι ο ένας από τον άλλον πλέον, ούτε κάποιο ιδιαίτερο τρίκ να εφαρμόσουν. Είναι ξεκάθαρα.

0: οι παρουσίες που θα πάρουν οι προπονητές. Ποιος έχει πόσους.
1: Θέμα, μπράβο, θέμα δυνάμεων και θέμα κορμιών.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και πώς θα διαχειρίζεσαι. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα και με το rotation που θα κάνουν, που βλέπεις ότι είναι πλέον πολύ κοντό.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ κοντό. Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, δεν, σε εισαγωγικά δεν βλέπει το Λαρετζάκι.
0: Τον είδε στο δεύτερο τελικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν την άρπαξε ευκαιρία.
1: Okay. Ο Πίτερς φαίνεται ότι μετά την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν, σαν να μην είναι καν.
1: Δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι όχι, το μυαλό του είναι αλλού, αλλά δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν είναι.
0: Ναι, δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει.
1: Είναι λίγο φαϊνότερο, δεν χρειάζεται να.
0: Αλλά στο αυριανό παιχνίδι νομίζω ότι είναι αναγκαίο, αν θέλει ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει από αύριο, να πάρει και από τον Πίτερς, να πάρει και από τον Ντόρσεϊ αν αγωνιστεί. Όσο δώσει ο καθένας έστω και λίγο παραπάνω, αυτόματα αυξάνονται και οι πιθανότητες για να νικήσει. Το παιχνίδι. Εντάξει, πάντα υπάρχει το μαξιλαράκι πλέον και του πέμπτου μάτς στην έδρα, δηλαδή δεν έχει την πίεση ο Ολυμπιακός τώρα. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο, αν σου δοθεί ευκαιρία να μην την εκμεταλλευτείς, να το τελειώσεις.
1: Ναι.
0: Και να μην πάει σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία του πέμπτου παιχνιδιού, που φαντάζομαι ότι. Πώς το πω. Η πόλωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και η πίεση και όλα αυτά που γίνονται απ' έξω. Και ξαναλέω, θεωρώ ότι όλους τους υγιείς τους έχουν κάνει να βαρεθούν.
1: Τουλάχιστον εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, πιο πολύ μου βγαίνει το ότι άντε τελειώνετε.
0: Ναι.
1: Να πάτε σπίτια σας που λέει ο λόγος. Και
0: για να προλάβω κάποιους, δεν είναι ότι εμείς αποδίδουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή, ούτε τις μοιράζουμε, ούτε ο καθένας έχει την άποψή του για το από πού πηγάζει όλο αυτό, ποιος το συνεχίζει, ποιος το διωγγώνει. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι κουραστικό. Τέλος. Έτσι, τέλος. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα από εκεί πέρα. Είχαμε, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΑΒ τώρα, γιατί χθες είχαμε τις ποινές της αθλητικής δικαστού, εξέφρασε και την απορία του κ. Μπαρτζόκας, ζήτησε βέβαια αυτή τη συγγνώμη που όφιλε, βάσει της απόφασης της δικαιοσύνης. Υπάρχει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ της ΔΕΑΒ, πολύ πιο τσουκτερό από ότι το αθλητικό δικαστή, για την συμπεριφορά του στη Φυσούνα, στα αποδυτήρια, μετά τα όλα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι άλλο να περιμένει από αυτά.
1: Ναι.

0: τραβάει μπροστά και να βοηθάει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ στους τελικούς. Όσο βαρύ και αν ακούγεται, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα γκάρντ πριν το Φουρνιέ είχε ένα τέτοιο παίχτη ανάλογης προσωπικότητας από τον Βασίλη Σπανούλη. Ναι. Ότι είναι εξαιρετικό το πόσο μπορείς να κουμπίσεις την μπάλα πάνω του και να πεις.
1: Να νιώσεις ασφαλής, ρε παιδί μου.
0: Καίει το πράγμα, ναι, εννοείται. Εντάξει, και Βέζενκοφ πολύ καλός και ο Γουόρντ νομίζω ότι ήταν που κάνει διαφορά. Δεν τον είχε ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο τελικό ο Ολυμπιακός. Χθες νομίζω ότι παρουσιάστηκε μια χαρά όσο πρέπει. Θα τα έχει κάνει όλα τέλεια νομίζω αν δεν τελειώνει τη φάση εκεί με τον Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, και εγώ το νομίζω είναι φάουλ αυτό.
0: Ας ελπίσουμε να. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το κατάλαβε, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, για μένα είναι φάουλ.
0: Θα ήταν μια ψεγάδιαστη από
1: πρώτα θα ήταν είναι του διαιτητή. Ο οποίος για μένα πρέπει να σταματήσει τη φάση γιατί η μπάλα είναι ακόμα στο κέντρο. Ναι. Βλέπεις έναν αθλητή που έρχεται κουτσένοντας και πέφτει κάτω, σωριάζεται. Σταμάτα το. Και ακόμα που λέει ο λόγος είναι αυτό που λέμε το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Ακόμα και αν ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η φάση. Okay. Δεν νομίζω ότι θα σου πει κάποιος κάτι. Και αυτό και ο Word.
0: Ναι, θα μπορούσε μόνο, εντάξει. Είναι ένα σημείο που δεν κρίνεται και τίποτα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είχε αυτή τη φάση δηλαδή που είναι εξωαγωνιστική, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα είχε μια τέλεια εμφάνιση. Κρίσιμος και ο Walkup, που νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε ένα credit γιατί έχει ένα στα 7 στο Telecom Center και βάζει δύο πολύ κρίσιμα χθες. Και ο Μιλουτίνοφ νομίζω ότι εντάξει, απλά επιβεβαιώνει, αν και χθες για μένα, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε και μια πάσα στον Γιώργο του Πετρίδη που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι ήταν τον καλύτερο λεσόρ το φετινό.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, πάντα έχει θέματα απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Αλλά τον είδα να πατάει καλά, τον είδα να είναι καλό σκαλοπάτη στην επίθεση, να τελειώνει φάσεις με δυναμισμό όπως παλιά. Αλλά νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ ήταν και χθες ένας κομβικός παίκτης για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά. Τώρα με ρωτάνε κάποιοι για το ΣΕΦ. Έχουμε πει ότι μόλις τελειώσει το τελική θα γίνει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του πλάνου. Κανονικά, αναλυτικά, με τη μακέτα και όλα τα σχετικά. Τα χρονοδιαγράμματα, τα διαρκείας. Όχι, δεν θα πάνε οι Αγγελόπουλοι στο Telecom Center. Έχω την αίσθηση ότι στην περσινή συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι υπήρχε μια συμφωνία κυριών. Να μην πάει ούτε ένας το άλλο ξανά. Για να μην οξυνθούν τα πνεύματα.
1: Αυτά. Κι άλλο. Θα πω εγώ.
0: Ναι. Αυτά.
1: Δεν χρειάζεται παρουσία.
0: Ναι. Για δεν να το έχω επιβεβαιώσει αυτό, δεν είναι επίσημο.
1: Ναι, okay.
0: Απλά είναι μια πληροφορία που. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει περισσότερα θεματάκια αγωνιστικά με τραυματισμούς και με τον Ρογκαβόπουλο και με Σλούκα και με Όσμαν. Γιώργος Πετρίδη, χαίρετε.
0: Γεια σας, Γιώργο.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, Γιώργο μου, εσύ.
2: Καλά.
0: Για τον Ρογκαβόπουλο, τώρα μη χειρονοβέλτιστο, ναι, ευτυχώς.
2: Ναι, εντάξει, είχαμε αυτή την υποτροπή στο πέλμα, στο πρόβλημα που είχε. Πρώτα να αφήσει εκτός από τους τελικούς. Εντάξει, τώρα πάμε για τη νέα σεζόν, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ούτε στα μάτια εθνικής θα είναι διαθέσιμος, που έχει κάποια παιχνιδιά στα παράθυρα.
1: Ναι, τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, δεν είναι.
2: Ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε παιδιά, νομίζω ότι αυτό που έχει συμφέρει με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα από την ταραμένη εκείνη τη στιγμή του τραυματισμού του Λεσόρ πέρσι, τον τελευταίο δηλαδή 1,5 χρόνο, είναι πραγματικά άγραφα που λέμε και πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες αυτής της ομάδας, γιατί δεν την έχουμε δει με πλήρη σύνθεση. Έτσι. Θυμίζω ακόμα και στη σειρά με την Βαλένθια έπαιξε χωρίς τον Σλούκα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτή η απουσία. Ο Λεσόρ δεν ήταν σίγουρα στο Λεσόρ που ξέραμε πριν τον τραυματισμό του, χρειάστηκε λίγο χρόνο. Τώρα δείχνει να πλησιάζει τα γνωστά του στάνταρ απόδοσης.
0: Συμφωνείς για χθες αυτό που λέω, ότι ίσως ήταν ο καλύτερος
2: σκοτεινός. Ήταν καλός εφηβικά στην άμυνα, έχει θέμα και στο rebound.
0: Ναι, είχε, εντάξει. Είναι
2: ένα, okay. Είναι ένα πρόβλημα το rebound για τον ίδιο. Και δεν ήταν τόσο καλός στις αλληλοκαλύψεις και πολλές φορές δηλαδή του φανάξου Αταμάν. Αλλά εντάξει, παιδιά δεν μπορούν να... Τώρα τι να πούμε για το Λεσόρ. Αυτό που έχει περάσει πραγματικά δηλαδή ποτέ να μην συμβεί στον οποιοδήποτε. Ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημά του. Και που είναι εδώ και παλεύει, νομίζω ότι είναι από μόνο του αξίζει ο συγχαρητήριο. Και τα δίνει όλα το παιδί και είναι ένας τέτοιος τύπος χαρακτήρας που βλέπετε ότι παρότι μπορεί να μην έχει ανάσεις πολλές φορές, αλλά μπαίνει μέσα, το παλεύει, παλεύει εκεί με τα θηρία και είναι και μόνος του στην ουσία στο 5. Τα δίνει όλα, έτσι. Για να επιστρέψουμε στα γνωστικά, ο Όσμαν, από ό,τι φαίνεται, η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει αύριο, δεν έκανε προπόνηση ούτε εκείνος ούτε ο Σλούκας σήμερα. Ο Αταμάν είπε ότι θα δούμε μήπως κάνει κάποια ένεση και παίξει.

0: αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τον Σλούκα νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν εξαιρετικά αμφιβολό να θα αγωνιστεί αύριο. Και εκείνος αρκετά επιβαρημένος. Επέστρεψε χτες. Σίγουρα δεν ήταν ο κανονικός Σλούκα, σίγουρα δεν ήταν 100%.
1: Γιώργο, ουσιαστικά πληρώνει τα 20 τόσα λεπτά στο πρώτο μάτσι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, αυτή την επιβάρυνση στην ουσία. Στην ουσία αυτή την επιβάρυνση πληρώνει. Βέβαια πληρώνει και την επιβάρυνση όλων των σεζόν, έτσι. Γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά πάει την ασταμάτητα ο Σλούκας, έτσι. Ναι. Δεν ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Με εθνική, ευρωμπάσκετ και όλα αυτά. Μια σεζόν που στην αρχή τον κουβάλισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στην αρχή της περίοδου. Τον είχε πάρει σε πάρα πολλά μάτς της κράτης, είχε παίξει πολύ. Θα ξεκινήσουν όλα αυτά τώρα στο φινάλε. Βγαίνουν και όχι μόνο σε αθλητές Παναθηναϊκού και σε αθλητές του Ολυμπιακού αντίθετα και σε πάρα πολλούς αθλητές και βλέπουμε και στη Ρεάλ και η Ρεάλ τι προβλήματα έχει, είχε μάλλον. Είναι θέμα αυτή η επιβάρυνση, αυτό το εξοντοτικό πραγματικά πρόγραμμα, το έχουμε δει πολλές φορές. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο τώρα για τον Όσμα και τον Σλούκα. Δίνω περισσότερες πιθανότητες πάντως στον Όσμα, δίνω περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί με αυτές τις ενοχλήσεις στην μέση. Και εκείνος επιβαρυμένος προφανώς και αυτός από το Ευρωμπάσκετ και από μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν.
2: Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα μείνει έξω?
0: Από την εξάδα. Έχω την αίσθηση ο Σόρτς. Θα δούμε πάλι τι θα είναι μεταξύ Σόρτς και Χουάντσο. Απλά επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, δεν θα υπάρχει άλλη λύση στο 3.
2: Ναι.
0: Και επειδή και ο Όσμο προφανώς φαντάζομαι ότι δεν θα είναι
1: 100%.
0: Στάνταρ. Δηλαδή θα σφίξει τα δόντια για να παίξει. Καταλαβαίνουμε όλοι θα πάει και σε σχήματα όπως είδαμε χθες, δηλαδή μαζί με Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Δεν νομίζω να πάει τόσο πολύ σε χαμηλά.
2: Ενεργοποιείς Καλαϊτζάκη, βλέπεις?
0: Η λογική αυτό λέει, έστω για κάποια λεπτά, αυτό λέει. Να σας πω ότι και χθες περιμένω να δω λίγο έτσι κάποιες ειδικές αποστολές πάνω στο Φρυνιέ. Εντάξει, δεν τον χρησιμοποίησε ο Αταμάν.
1: Ίσως και περισσότερο το Λιόπουλο θα πω εγώ.
2: Ναι, το είπαμε στη μετάδοση.
0: Κυρίως για το μάτι μου είχε πήγε περισσότερο στην επίθεση, δηλαδή κρύφθηκε περισσότερο από τις επιθέσεις. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν τον άφησε τον Καλαϊτζάκη. Από εκεί πέρα είχαμε και τη δηλώση του Αταμάν σήμερα και για τη διαιτησία. Τα πάμε και εμείς, τα πάμε και το πρωί. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα φάουλ και στις βολές. Όπως και ο Λεσόρ δηλαδή. Υπήρχαν κάποιες φοβερές δηλώσεις. Είπε οι άντρες λένε ψέματα, οι γυναίκες λένε ψέματα. Αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ο άλλος σέντερ. Είναι μεγάλο ζήτημα. Και δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει συμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Προφανώς αυτό να το κάνουμε έχει παίξει το ρόλο τους αυτή τη σειρά. Είδαμε και χθες δηλαδή ότι ο Νάνε με τα δύο φάουλ που του χρέωσαν, ειδικά το τρίτο, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αν υπάρχει φάουλ είναι θετικό του walk-up. Ειδικά ο Νάνε επηρεάστηκε πάρα πολύ από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν ήταν αυτός. Και βλέπουμε και τους παίκτες Παναθηναϊκού σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συγκρατούν τα νεύρα τους και τις αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην ξεφύγει η κατάσταση και εκτραχυνθεί και έχουμε χειρότερα.
2: Έχουμε μάθει τίποτα περισσότερο από τη συνάντηση που αποκάλυψε ο Δημήτρης Κοντός με την ΕΟΚ?
0: Ναι, κοίταξε, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Δεν θέλησα να πούμε κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι έγινε παρουσία του κυρίου Κουλεκή, την κυρίου Μπίτη, του κυρίου Πιλοίδη και την κυρίου Σβερκούνου. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Κοντός, η Μαργαρίτα Ιθάνου, ο Φραγκίσκος Καλβέρτης και ο Νίκος Παπάς. Εξέφρασαν τα παραπονά τους σε άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εξέφρασαν και τα αιτήματά τους. Υπήρχε διάσταση απόψεων, υπήρχε μια διαφορά έτσι σε αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα κάτι παραπάνω δεν θέλησα να πούμε πώς να το βγάλω προς τα έξω. Εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μένει και μεταξύ των συμμετεχόντων, να το πω έτσι, στις συζητήσεις τέλος πάντων. Θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Πάντως από ό,τι φαίνεται και εξελίξεις γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και όλα τι γίνεται με τον κύριο Γιώργο και τον Προμηθέα, έτσι. Τις τιμωρίες νομίζω τις αναφέρατε, έτσι, τις αναφέρατε φαντάζομαι.
1: Όχι, ο Νίκος είπε του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ.
0: Μια αγωνιστική
1: σωστά.
0: Για του χρόνου, να το πω αυτό, ναι, μια αγωνιστική για του χρόνου. Και πρόσημο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε και μια ακρόαση για τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ γιατί δεν φορούσε τους ακάκους στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αυτό και αυτό από τα...
2: Είχε πληρώσει και πέρυσι ο Μπαρτζόκας ένα πρόστιμο και όλο το team. Όχι για σακάκι, επειδή δεν ταιριάζε το από μέσα με τους κανόνες που έχουν υποθεί τώρα. Που έχουν.
0: Καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε τώρα με τα.
2: Ναι, είναι λίγο υπερβολή νομίζω. Είναι λίγο υπερβολή.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά κύριε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Αύριο 9 η ώρα το επόμενο τελικό. Γεια σας.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
2: Να πω εδώ στους Σωκράτες ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντάω σε κανένα συνάδελφο. Ο κάθε συνάδελφο μπορεί να λέει την άποψή του και να έχω εγώ διαφορετική. Οκ. Okay. Και το ότι είπαμε για τον Word, τι θα θέλαμε να έχει κάνει, δεν πάω να πει ότι επικροτούμε για το καλάθι που έβαλε ο Ναν όταν ήταν ο Ντιάλο τη Μονακό πεσμένο στην άλλη άκρη. Είναι ίδιο πράγμα. Ασφαλώς συγγνώμη μα, φαντάζομαι και ο Τάσου.
3: Ναι, καλά,
2: είναι ίδια έτσι. Προφανώς. Αλλά συμφωνώ με τον Τάσο ότι η δικαιοδοσία είναι του διαιτητή εκεί.
3: Που ναι, εκεί αυτόματα. Το πρώτο φάουλ είναι του διαιτητή.
2: Ακριβώς. Εγώ είπα
3: του διαιτητή γραμμή που βλέπει
2: ναι.
3: τον παίκτη του Ολυμπιακού που κάνει την επίθεση είναι στη σέντρα, mm-hmm. να τον πάει στο κέντρο του γηπέδου. Και, και μπροστά αυτό. Του έναν αθλητή να πέφτει και να σοριάζεται κάτω. Απλά σταματά το.
2: Δεν πάει να πει ότι. Δεν
3: ναι, σχολιάζουμε τη συγκεκριμένη.
2: Χθες, για χθες μιλάμε.
3: Ναι, τη συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αυτά. Μην πιάνεστε με το παραμικρό. Πραγματικά.
2: Αφού θέλουν να πιαστούν, θα πιαστούν, δεν πειράζει.
3: Οκ, καλά, ναι. Λοιπόν,
2: πάμε
3: διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pub. www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν είχα να κάνω κάποιο σχόλιο, φίλε μου, για την διαιτησία, το έκανα. Αν επηρεάσει ή όχι το παιχνίδι.
1: Όπα, ναι, καλώς τον.
0: Κατά την άποψή μου, δεν επηρεάσει το παιχνίδι. Τι να πω, ότι δεν επηρεάσει το παιχνίδι. Τι, να... τι ακριβώς θέλετε να πούμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, over είμαστε από το πρώτο ημίωρο.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Πάμε να τρέξουμε.
1: Γιώργος Τσανάκας.
2: Θέλετε να φύγω?
0: Όχι,
2: εσύ
0: να φύγεις.
1: Κάτσε,
0: να φύγεις.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Της απόσυρσης γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Πλάκα κάνω, μην...
2: Όχι, εντάξει.
1: Σε είχαμε γελάς. Ναι, αλλά είπαμε...
2: Χαβαλέ, οκ. Αλλά... Είναι έτσι οι μεταγραφές. Η μεταγραφική περίοδος κάθε φορά που δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιαστείς εισαγωγικά. Γιατί, παιδιά... Χθες το βράδυ ο Νίκος δεν ήταν, εντάξει, ήταν στο σεφ, φτάσω μαζί τα λέγαμε, ναι. Αλλά χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός έμοιαζε το φαβορί για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έγινε και αυτή η επαφή σήμερα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι για τον Γιαννούλη και πήγε να το κλείσει από σήμερα το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Το όλο θέμα.
1: Είδες αυτό, η ερώτησή μου ήταν, θα είναι η πρώτη μεταγραφή ο Γιαννούλης?
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ακούω το μεσημέρι, αποσύρεται, λέει, τι γίνεται, ρε.
0: Γιώργο, αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι κίνηση τακτική.
2: Τώρα τι να σου πω αυτό.
0: Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
2: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Από τη στιγμή κιόλας που επιβεβαιώνεται από όλους και από τον Ολυμπιακό ότι το ενδιαφέρον έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί η πρόταση στην Augsburg. Έχει ενημερωθεί ο ποδοσφαιριστής και η πλευρά του ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται άλλο με την περίπτωσή του. Δηλαδή υπάρχει και επιβεβαίωση.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Να το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός, απλά να πούμε εδώ ότι τα έχει βρει με την Augsburg. Σε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο και από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω τα τρία στιγμή, συνένα που έχει
2: τα
1: που...
2: τρία που δίνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν 4 πλάς η όλη περίπτωση. Και φαινόταν ξεκάθαρα η διάθεση του να αποκτήσει τον Γιαννούλη. Είχε πάρει και τα. Όχι απλά θετικά μηνύματα. Καταλάβαινε και τον ποδοσφαιριστή ότι ειδικά έτσι όπως πάει η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Και ότι ο ποδοσφαιριστής κοιτούσε και ναι, την πλευρά του Ολυμπιακού. Γιατί δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μόνο την ομάδα, αν δεν θέλει ο παίκτης να έρθει. Να τα λέμε όλα.
1: Αν χτυπούσες την πόρτα του ποδοσφαιριστή και σου λέγε ευχαριστώ πολύ, με τιμά το ενδιαφέρον σας, δεν θέλω, δεν θα μπαίνει και ο Ολυμπιακός σε διαδικασία αυτή. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει όλες αυτές τις μέρες είναι ότι η πρόθεση του Γιαννούλη είναι να γυρίσει Ελλάδα.
2: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Αυτή φαίνεται πως είναι η πρόθεσή του.
1: Προτίμηση μεν στον ΠΑΟΚ λόγω παρελθόντος, αλλά μέχρι εκεί.
2: Να σου πω κάτι που.
1: Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει εγώ.
2: Δείχνει την κατάσταση λίγο διαφορετικά πως θα ήταν. Αν ο Γιαννούλης δεν είχε συμβόλαιο με την Augsburg, θα είχε υπογράψει ήδη στον ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι,
2: για να τα λέμε όπως είναι
1: ελεύθερος,
2: τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay.
2: Και ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθειά του, γύρισε την όλη κατάσταση. Αλλά από τη στιγμή που άκουσε σήμερα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι εμείς θέλουμε τελικά και άλλο χρόνο, ενώ το ραντεβού σήμερα γινόταν ίσως και για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες όλες τα πάντα, να γίνουν τελικές διαπραγματεύσεις και να κλείσει.
1: Ναι, okay.
2: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει σε αυτό το παιχνίδι και να περιμένει. Σε καμία περίπτωση. Γιατί πολλοί λόγοι υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να την τραβήξει άλλη αυτή την υπόθεση.
1: Okay.
2: Οπότε τραβάει μια γραμμή εδώ και συνεχίζει να βρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αν είναι μια κίνηση τακτικής που είπε και ο Νίκος, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Γιατί θα σου πω κάτι διαφορετικό. Αν ο ΠΑΟΚ δεν τα βρει με την Augsburg και ο παίκτης επιμείνει να φύγει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί εκεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση. Ή μπορεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί νομίζω ότι και στα οικονομικά του Ολυμπιακού η πρόταση ήταν πολύ μεγαλύτερη και προς την ομάδα και προς τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Λοιπόν, okay. Διαβάσαμε το τελευταίο όνομα που διάβασα, είναι αυτό του εξτρέμ της Τζιρόνα, του Ζοέλ Ρόκα.
2: Ναι. Ζοέλ, θα το δούμε αυτό βέβαια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Όντως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και μάλιστα ζεστά. Τον λόγο ποδοσφαιριστή. Είναι 21 ετών, να ξέρετε. Γρήγορος, πολύ καλή τοποθέτηση στην περιοχή. Εξτρέμ που παίζει αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. 21 ετών. Νομίζω από αυτό που καταλαβαίνω και από την Ισπανία είναι ότι είναι ανοιχτή στην παραχώρησή του η Τζιρόνα. Είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, τέλος πάντων. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι ποσό θα θελήσει η Τζιρόνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε 32 μάτς στη Λα Λίγκα φέτος για 3 γκολ, 1 ασίστ. Τα μισά από αυτά τα 16 ήταν βασικός. Έπεσε Τζιρόνα. Καταλαβαίνετε ότι θα πουλήσουν αρκετούς παίκτες από το ρόστερ.
1: Ναι.
2: Ώστε μπορεί να ανήκουν σε ένα γκρουπ πολύ ισχυρό, το City Football Group της Manchester City. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να βάζουν κάθε χρόνο στα ταμεία τους, γιατί είναι και πολύ αυστηροί οι κανονισμοί στη La Liga. Αρκετά χρήματα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι κυκλωμένος. Ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, που αρέσει και στον προπονητή. Και ήδη ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει και μιλάει για την εν λόγω περίπτωση. Είναι μια περίπτωση εξτρέμου που θα απασχολήσει δεδομένα. Ο Μαφέο είναι τελειωμένη υπόθεση, παιδιά. Όσο τελειωμένη υπόθεση μπορεί να είναι χωρίς να έχουν πέσει μεταγραφές ή υπογραφές.
0: Γράψτο!
2: Ήξερα τι είναι ο Στέφανο εδώ, οπότε. Άντε και στα 31
0: έτσι,
2: τώρα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μέχρι να πέσουν υπογραφές, εντάξει, αλλά είναι τελειωμένη υπόθεση. Είναι συμφωνημένα από όλες τις πλευρές και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. 3-1 θα είναι. Η διάρκεια του, το ποσό που θα παίρνει ο ίδιος δεν το γνωρίζω. 2,7 με μπόνους που θα περβαίνει τα 3, όπως φαίνεται η απόκτησή του από την Μαγιόρκα, γιατί θα πληρώσει ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για να τον πάρει. Και την ίδια ώρα την Ισπανία περιμένει την απάντηση του Μάρμολ. Όπως θέλετε, πείτε τον. Είναι σε πρώτο πλάνο. Από του αριστεροπόδαρου στόπερ που έχει στη λίστα του Ολυμπιακού είναι στο νούμερο 1. Σε έχω ξαναπεί για την περίπτωση και του Κάρμου. Υπάρχει πάντα εκεί περίπτωση Ποντένσε. Απλά είναι περιπτώσεις που ο προπονητής τις έχει λίγο πιο κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάζει υποθέσεις και ποδοσφαιριστές που πιο φρέσκους, πιο νέους. Όχι σε ηλικία. Που δεν έχουν συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό.
1: Καταλαβαίνετε,
2: γιατί και ο Κάρμο 25 χρόνια είναι, δεν είναι μεγάλος. Ο Ποντένσε 30 είναι. Δεν είναι μεγάλος.
1: Μάλιστα.
2: Και στην αναμονή εν όψη της απάντησης του Λεβαδιακού για τον Τζάπρα. Διάβασα το
1: πρώτο.
2: Για να είμαι και σωστός, στο Σπόρταλ το διάβασα. Για την πρόταση της Πλιζέν. Στα 2,8 εκατομμύρια για τον Τζάπρα. Και η απάντηση του Λεβαδιακού ότι ήταν. Ότι έχουμε μεγαλύτερη πρόταση στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
2: Να το δούμε. Οι Τσέχοι τον απαράγουν αυτό για τον Τσάπρα και ότι η Βικτόρια Πλιζέν. Δεν νομίζω πάντως θέλει να πάει στη Τσεχία σε καμία περίπτωση ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας είτε συνεχίσει στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, άμα μπει, ξέρω εγώ, στην ΑΕ, καταλαβαίνετε, σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας. Ή μετά τον έχει βλέπει με καλό μάτι και την Ιταλία. Απλώς εκεί είναι λίγο διαφορετικό με το θέμα του ρόλου του. Δεν μπορεί εύκολα να απαιτήσει σε μια ομάδα της Ιταλίας που θα πάει να τον πάρει ότι θέλω να παίζω τόσα παιχνίδια. Όχι ότι στον Ολυμπιακό θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξέρετε εδώ ότι είναι 50 παιχνίδια τουλάχιστον η σεζόν στον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, γιατί και η Λάτσιο τον κοίταξε τον Τζάπρα. Η Λάτσιο δεν έχει Ευρώπη. Εκεί καλύτερο πρωτάθλημα, ναι, μεν. Πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό, τα πάντα όλα.
1: Ερώτηση, επειδή είπες αυτό ότι η απάντηση του Λεβαδιακού είναι ότι έχει μεγαλύτερη πρόταση, πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια για τον Τζαπρά?
2: Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Την πρόταση την έχει κάνει πάντως ο Ολυμπιακός, την έχει στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση του Λεβαδιακού ή την αντιπρόταση του Λεβαδιακού για να δει αν θα συνεχίσει να ασχολείται με λόγω περίπτωση ή αν θα προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Και ένας ακόμα παίχτης που δείχνει να είναι κοντά είναι ο Μπάλ Σαπόβοβιτς. Ο Σέρος τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Στην Μπέλγραντ έπαιζε, κορυφαίος τερματοφύλακας σεζόν στη Σερβία. Ήταν ο Ολυμπιακός να τον πάρει και πέρυσι, αλλά δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε σε εισαγωγικά χώρος. Ο Πασχαλάκης είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και το ολοκλήρωσε. Την ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν. Ο Μπότης επίσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι

0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Εδώ να σα πω ότι η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Αιτζία Μολ Φεστιβάλ επιστρέφει στις Σύρωσες 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλητρίες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης, το aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ε, ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ε, ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Άλεξ Αβόπουλος για τα τελευταία νέα του Άρη. Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
2: Πώς γεια σου, Αλέξη.
1: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε. Μετάξει, καλά, εσύ?
0: Μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ ακόμα?
1: Πώς? Το μπάσκετ τώρα έχει μια ύφεση γενικότερα. Σε μεταγραφές περισσότερο αναφέρομαι. Και ούτως ή άλλως περιμένουμε την Κυριακή του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση. Τώρα θα γίνει και συνέντευξη παράλληλα της διοίκησης φυσικά. Θα γίνει ένα στέχεια πολιτιστικό χαρακτήρα για τις φετινές σεζόν.
2: Ποιοι θα μιλήσουν εκεί, Αλέξη?
1: Λογικά θα μιλήσουν για τεταλμένοι ουσιαστικά του Ρίτσαρτ Φιάου, ο κ. Αντωνιάδης και ο κ. Γιαβουλιάνης. Αυτοί οι δύο.
2: Okay.
1: Τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν αυτοί που έκαναν τους μεσάζοντες κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν σε επαφή τις δύο πλευρές και έγινε το deal πριν από ένα χρόνο. Αυτοί θα αναλάβουν το να αναλύσουν λίγο τα οικονομικά δεδομένα, τι έγινε φέτος, ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό το τι είναι το πλάνο για το ΠΑΔΕ.
2: Ναι.
1: Για την αύξηση της χωρητικότητάς του, για την αξιοποίηση του, δηλαδή το τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν και πότε θα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και τα διαρκείας για την επόμενη σεζόν, που ήδη θα πρέπει να σας πω ότι η αγωνία για το πότε ακριβώς θα βγουν έχει φτάσει στα ύψη. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει πώς και πώς.

0: μεταγραφών και κυρίως και των αποδεσμεύσεων, γιατί έχει δώσει κάποιες εισηγήσεις στον προπονητή του Άρη που έχουν να κάνουν με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Έχει κάνει επίσης τις εισηγήσεις του για τους παίκτες που από τα συμβόλαια που λήγουν θα ήθελε να παραμείνουν για την επόμενη σεζόν, όπως γεννιούνται και ο Φρίντεξ, άρα ξεριστικές περιπτώσεις. Όλα αυτά γιατί ο Άρης τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην ουσία δεν έχει κουνηθεί φίλο. Δηλαδή
1: ναι.
0: Έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Γρηγορίου, αυτό έγινε και πολύ γρήγορα, αμέσως μετά το τέλος των play-offs. Έγινε γνωστό ότι φεύγει ο Θανασιάδης, ο MVP, δεν ανανεώνεται το συμβόλαιό του. Και, σωστά, έγινε και του Χόγκλα, αυτό το ξέχασα, ότι ο Καβάλης θα κάνει χρήση της οψιών από τη Γρανάδα και έκλεισε η προετοιμασία. Ο Άρης θα πάει στην Ιταλία, στην Πρέσια, αφού πρώτα πάει και 8 μέρες στην Τολεμαϊδα. Αυτά σε επίπεδο μεταγραφών, αποδεσμεύσεων, τυχόν παραχωρήσεων κτλ. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη, αλλά εδώ που τα λέμε και νωρίς είναι, γιατί γενικότερα τις ομάδες δεν τις βλέπω να πολυκουνούνται, τις περισσότερες. Και ο Άρης έχει ένα λόγο παραπάνω να μην βιάζεται, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του, 21 Ιουλίου θα φύγει για την Πρέσια, είναι πολύ πίσω. Έχει ακόμη 40 μέρες.
1: Αυτό είπα και εγώ, 40 μέρες μέχρι να...
0: Ναι, οπότε έχει ένα χρονικό ορίζοντα, αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, 40 ημερών για να τακτοποιήσει πολλές από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πολλές είναι, δεν είναι λίγες. Γιατί όταν είναι κανένα λύση συμβόλαια ή να βρεις ομάδες σε κάποιους προσφυγιστές δεν είναι πιο εύκολο πράγμα και φυσικά θα πρέπει να καλυφθούν και οι βασικές μεταγραφικές, τα κενά. Κενό, υπάρχει φοβερό κενό στην τερματοφύλακα, υπάρχει κενό στο τόπο, υπάρχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, υπάρχει κενό στην αριστερή πλευρά της υπηρεσίας. Αυτές δηλαδή είναι κινήσεις που πρέπει να γίνουν πρώτες νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλέξανδε... Και από ό,τι μαθαίνω από τα λίγα που βγαίνουν προς τα έξω με τα γραφικά, για στόπερ, για τερματοφύλακα, για αριστερό μπάκα, αυτές είναι πρώτες. Έχει ρίξει το βάρος του ο Πέγε στο διάστημα.
2: Μάλιστα. Αλέξανδε, αν έμεινε ελεύθερος ο Πέρεθ από τη Θέλτα. Είναι κάτι που διαβάσαμε. Θα ενδιαφερόταν ο Άρης να του προσφέρει συμβόλαιο.
0: Εγώ δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό για να γίνει οτιδήποτε με τον Πέρεθ. Αλλά μιας και με ρωτάς, να πω καταρχάς ότι ο Πέρεθ στην τελευταία του, το τάραψα και όλα σήμερα, τελευταία του χρονιά στη Θέλτα έχει 1,7 καθαρό. Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, οκ.
0: Άρα για να ασχοληθεί ο Άρης θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λύσει το συμβόλαιο, να μείνει ελεύθερος με τη Θέλτα, να τα βρει δηλαδή με τη Θέλτα και εφόσον τα βρει και θα τον ενδιέφερε και εκείνον να συνεχίσει στον Άρη, που δεν είμαι βέβαιος ότι τον ενδιαφέρει και εμάς, θα θέλατε ότι και αυτή την κοινή
1: εκδήλωση,
0: θα πρέπει να ρίξει όχι απλά νερό, θα πρέπει να ρίξει μπουκάλια νερό στο κρασί του, διότι και να ρίξει πολύ χαμηλότερα τις απαιτήσεις του για να μπορούσε να μπει ο Άρης στη διαδικασία, το ότι είδαμε στο τέλος ότι μπορεί να προσφέρει, ότι μας ξέρει, τον ξέρουμε. Ίσως, αν και νομίζω ότι 5-6 παιχνίδια αρτεμιά στο τέλος δεν είναι ικανά να ζητήσουμε μια πολύ μέτρια σεζόν.
1: Εγώ δηλαδή
0: προσωπικά δεν θα έκανα στη διαδικασία.
2: Συμφωνούμε.
0: Γιατί ακόμη και αν ρίξει το νερό στο γραφείο και πάλι για παιδιά τα λεφτά θα είναι πολλά.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Έλα, πες μου.
0: Κλείνοντας ότι σε φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Έχει σκάσει μια προσβολή του ψυχή αυτή του ντομακού επάβεση.
2: Ναι, μα ρωτάει μόλις τώρα το μήνυμα. Ένα φίλο.
0: Ναι, ναι. Είναι υπόθεση που η οποία τρέχει από τον Φεβρουάριο. Προφανώς κοινοποιήθηκε τώρα, τελεσυνδίκησε. Και βάλει και αυτό που είναι στο κάτω. Είναι από το 180 συν αποζημίωση την οποία επιδίκασε η FIFA στον ποδοσφαιριστή. Τη διαφορά δηλαδή του θεμάτου που έπαιρνε ήταν δανεικό από τα χρήματα που είχε στο συμβόλαιο του Άρη. Άρα πάει ένα ποσό πάνω από 200 χιλιάρικα. Και ο Άρης έχει προσφύγει στο ΚΑΣ. Υπάφενος για να μην πληρώσει την αποζημίωση που επιδικάστηκε και βλέπω στις γλιτώσεις και τα υπόλοιπα, δεν ξέρω κάποια από τα υπόλοιπα πρέπει να βρεις. Είναι πριν το 150 που χρωστάει και τα μπαν, προσθέθηκε και ακόμη ένα ποσό του που κάποια στιγμή θα πρέπει φυσικά εννοείται
2: να το
0: πληρώσει.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Αλέξη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Πριν πάμε σε διάλειμμα και επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αλβάρο Αρμπελόα.
1: Μάλιστα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν

0: προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
2: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Επιστρέψαμε και εγώ έχω να σας ενημερώσω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείς αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates! Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και Σάββατο 18 Ιουλίου 12 με 2 το μεσημέρι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σάκηρης είναι μαζί μας και ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Χαίρα σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, κύριε
3: χαίρετε,
1: Γιώργο.
3: Χαίρετε.
1: Από Μαέστρος Νίκολιτς. Πολύ ωραίο βιντεάκι.
3: Από ποιο Σάββατο 12-2 θα γίνεται αυτό, είπαμε στο μέτρο.
2: Τώρα.
1: Τώρα έχει ένα 13.
2: Θα πας.
1: Έχει ένα 20.
3: Κοίταξε, δεν έχουν ημερωθεί ακόμα, αλλά νομίζω 12-2 έχουμε εκπομπή εμείς. Σάββατο, έτσι είναι. Οπότε μάλλον δεν το βλέπω τώρα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι 2-4. Τι να σου πω.
3: Θα μαθαίνω στον αέρα τώρα.
2: Άμα ακούει ο διευθυντή προγράμματο και ο Σαντορφίνο, α παρέμβει.
1: 2-4 είναι η πόρτα.
3: Λέει το πρόγραμμα. Αυτά που πρέπει.
1: Από πότε λέει.
3: Κάτσε να δω γιατί δεν το παλάζουμε. Τα σχέδια ενώπιση Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, θέμηση. Ωραίο βιντεάκι, φίλε.
3: Πάρα πολύ όμορφο, όντω. Πάρα πολύ
1: όμορφο. Μαέστρο, ορχήστρα.
3: Όλοι οι γιογιά, άρπες, όλα.
1: Τα βιολοντσέλα, τα πάντα.
3: Πολύ, πάρα πολύ όμορφη.
1: Ωραία αυτός που το σκέφτηκε, ωραία και η υλοποίηση.
3: Μπράβο για τον Μαέστρο Νίκολης, για τον Μαέστρο Νίκολης και την ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το 2029. Ευχάριστο, όμορφο και απλά το μόνο που επιμένω να λέω εγώ είναι αυτό που λέω και χθες, ότι μακάρι να ακολουθήσει αυτό που σκέφτηκε ο κόουτς και το είπε δυνατά. Για δεύτερη φορά, το περσινό δεν ήταν τέλος, ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την ΑΕΚ. Μακάρι, η επιθυμία του όλου του Χιστομαύρου κλαμπ είναι αυτή και τον γύρω από αυτό και των φίλων της ομάδας φυσικά. Και βέβαια θα είναι και πολύ σημαντικά κερδισμένος και οικονομικά ο προπονητής, θα μου κάνει και τον back-to-back στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε πει ότι προβλέπεται πολύ μεγάλο τσιμπόνους επιτυχίας από το νέο του συμβόλαιο. Θα ακολουθήσει η περίπτωση Μπάλτ, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί την ίδια εποχή, αν θα πάει με ξέρω να ξέρω όμως και σχεδιασμό. Θα έχει πολύ μικρή σημασία, αλλά αν κρίνει από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, μάλλον θα το κάνει νωρίτερα, την ενημέρωση. Ναι. Αλλά αν ήταν στο χέρι του διευθυντή ποδοσφαίρου και επιλέξει την ακολουθήσει αυτή την οδό, νομίζω ότι θα πήγαινε μετά τον όμορφο σχεδιασμό, την ολοκλήρωση αυτού.
1: Ή με την έναρξη, να το πω έτσι, τη επόμενη σεζόν.
3: Τη σεζόν, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, για να δείξει ότι δεν είναι και του άμεσου ενδιαφέροντος για το προσωπικό τμήμα.
1: Η ουσία του πράγματος.
3: Για μας είναι όμως. Για μας είναι όμως, γιατί πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο στο κομμάτι της δουλειάς του στέλεχος, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων, δεν είναι μόνο για πωλήσεις ή αποδεσμεύσεις ή αποκτήσεις παιχτών, είναι κυρίως η επιλογή σε κέρδες θέσεις όπως είναι του προπονητή, που αποφέρουν πολύ μεγάλο όφελος και με τις μεταγραφές, αλλά και με το υπάρχον υλικό, γιατί δεν άλλαξε 15 παίχτες στην 11η.
1: Σωστά.
3: Που λέω λόγος.
1: Σε σχέση με την περσινή χρονιά που
3: ακριβώς.
1: Και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα, είναι ορισμός του έβαλε σφραγίδα, Γιώργο. Τέλος.
3: Ναι. Και γι' αυτό μιλάει χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος πολύ σωστά, πολύ έτσι to the point που λέμε, για το επιτυχημένο τρίο αυτή τη συνεργασία, διότι και διοκτήτης έχουμε δει τον Μάρκο Νίκολης πόσο σημαντικά καθαρούμενος είναι όταν βρίσκεται με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος ο Ηλιόπουλος τον οποίο βλέπουμε στο γήπεδο, τον βλέπουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, χαιρετά τους παίχτες, τον προπονητή. Τον ακούσα από τον προπονητή ότι είναι ο μοναδικός που έχω συνεργαστεί με τέτοια ικανότητα, αλλά να μην υπάρχει και καμία παρέμβαση ταυτόχρονα στο αγωνιστικό είναι πολύ πολύ ευχάριστο, έτσι. Γι' αυτό και είναι τέτοια σχέση τους άλλωστε. Από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που έχουν σημασία είναι, εντάξει, Θα περάσουμε καλοκαιράκι ακόμα, Πινέδα. Το έχετε συνηθίσει,
1: ναι, νομίζω. Ναι, πραγματικά.
3: Κοντά.
1: Νωρίς είναι και είναι ακόμα αρχές Ιουνίου.
3: Ναι, και η Μοντερέ και η Τσίβες και ένα μπαλάκι, ποιος θα μπορέσει, αν θα μπορέσει. Δεν ακούω κάποιον να είναι διαθέσιμο να καταβάλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά, anyway, εμείς το ρεπορτάζ πρέπει να μεταφέρουμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πινέδα με την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα επιδιώξει να έχει και ένα ακόμα ραντεβού με την ΑΕΚ. Όχι επιδιώξει, θα έχει ραντεβού με την ΑΕΚ προκειμένου να συζητήσουν για όλα τα θέματα που θα αφορούν το ενδεχόμενο ανανέωσης. Θα το εξετάσει σοβαρά, όπως αναφέρει και ο μανατζέρ του, όπως και τις υπόλοιπες προοπτικές, έτσι.
1: Ναι.
3: Όπως και τις υπόλοιπες προοπτικές, γιατί έτσι λένε οι ατζέντιδες, δεν είναι τόσο Μάριο Βιαρεάλ. Μέσα από αυτές τις υπόλοιπες προοπτικές είναι αν βρεθεί η ομάδα του από τα τελευταία θα θέλει για να φύγει και να τον επαναπατρίσει, ή αν τον επόμενο Γενάρη θα βρει κάτι καλύτερο, ελεύθερος, για το υπόλοιπο μετά το 27 το καλοκαίρι να πάει εκεί. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται και δεν δείχνει πρόθεση, θα τον πουλήσει τουλάχιστον, αν και εφόσον δεν ικανοποιηθεί τη ρήτρα στόματα που εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κιόλας, να κάνει κάτι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργο, η εκτίμηση του Transfermarkt ότι η ΑΕΚ προσδοκά 6 με 8 εκατομμύρια από Ελίασον και Λούμπεσιτς.
3: Είναι η βάση των χρημάτων που έχει δώσει η ΑΕΚ ακριβώς, ναι, για να τους αποκτήσει. Όχι, δεν μπορεί να... Και να το... Η ΑΕΚ θα θέλει 8.
2: Ναι. 8 είναι καλά, δηλαδή.
3: Ναι, εννοώ, ρε παιδί μου,
1: τι... Μου τα αφήσω.
3: Να πάνε αντί για 4 που έδωσαν 5 για τον UBC, έστω και αντί για 2-3 για τον Ελίασον. Αλλά, παιδιά, ξέρετε πολύ καλά ότι η νόμη της αγοράς είναι διαφορετική. Ναι. Με δύο περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι δεν είναι στο πικ τους, δεν έχουν κάνει παπάδες, δεν είναι ότι συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής εξίσωσης του rotation της ομάδας και δύσκολα. Οι ομάδες συνήθως όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση παίχτες έρχονται να χτυπήσουν πολύ χαμηλά για να τους αποκτήσουν και φτάνουν μέχρι στο να μην θέλουν να δώσουν λεφτά αλλά να σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς από ένα συμβόλαιο.
1: Ναι.
3: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Προφανέστατα πάντως, Νίκο μου, για να σου απαντήσω στο ερώτημα, ναι, και 6 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ήταν το τα αποδεχόταν. Ναι, 100%.
1: Ωραία. Γιώργο, ένας φίλος ρωτάει ακριβές σημείο και να κλείσουμε με αυτό, αν ξέρεις, που θα πάει η ΑΕΚ στο Appledorn.
3: Α, όχι, και εντάξει, με άμα πει στο Google Appledorn Training Center, τελείως, το βρήκε. Δεν έχει 10.
2: Στην Λεπινέζα, Γιώργο.
3: Δεν έχει, δηλαδή είμαστε 2026. Ένα Google είναι, ένα search. Πολύ εύκολο. Πατάς το όνομα, Training Center, ένα έχει, να ξέρει, δεν θα μπερδευτεί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν... Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάλι μήνυμα με Ζωάο Μάριο. Το ρώτησα χθες τον Γιώργο. Δεν αλλάζει κάτι. Ο Ζωάο Μάριο ήλθε, είδε, πέτυχε το γκολ Παύλα πρωτάθλημα και απήλθε.
2: Ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ο Άγγελος Χαριστέας, ο Αντιάγγελος Χαριστέας στην Κηφισιά.
1: Ναι. Α, δεν το είδα.
2: Πρέμα Παπούτσο και είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Μάλιστα. Okay, και είπες πριν για τη Ρεάλ και τον
2: Αρπέλο. Ναι, αυτά πάει ο Ζωσέ.
1: Ναι, όχι. Αυτό που βγήκε, είδες τις προάλλες,
2: λέγαμε
1: για τον Ολίσσα 150 και σου έλεγα ότι η Bayern δεν είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα λεφτά και όντως αποδείχθηκε. Θα το πούμε στη συνέχεια. Τα 150 προορίζονταν για τον Γουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Το θέμα είναι τώρα αν τα 3-1 του ΠΑΟΚ στην Αουγκσμπουργκ φτάνουν για Γιαννούλη, κύριε Τάσο. Μας απαντήσει και ο Σουβατζόγλου, φαντάζομαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είδες, εγώ χθες ρώτησα, θα επανέλθει ο ΠΑΟΚ. Και μου λες και είπες ότι...
2: Ανοιχτό.
4: Ναι.
1: Επανήλθει.
4: Παραμένει ανοιχτό. Εννοείται ότι παραμένει ανοιχτό. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γίνονται κινήσεις τακτικής. Σας το είπα και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κυρίαρχη διάθεση πάντα παίζει ο ποδοσφαιριστής. Και το καταλαβαίνουμε. Γίνονται πράγματα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις που φανερώνουν ότι κυλάνε υποθέσεις όπως τις θέλει, όπως τις ρυθμίζει, όπως τις προσανατολίζει ο ποδοσφαιριστής.
2: Αλλά στη Δημήτρη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαφωνώ μαζί σου. Αν δεν κούνε και το χεράκι του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, οκ. Αλλά το λέω με την έννοια ότι παραμένει ανοιχτό.
2: Ναι,
4: και okay. ότι και από εδώ και πέρα έτσι βαδίζει το όλο θέμα. Κυρίως με βάση το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά βάση θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και βεβαίως κυρίως στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το ξέρει ο ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα και ουσιαστικά αλλά και για να δημιουργήσει θέμα στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ έκανε και εκείνος τη δική του κίνηση. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Αυτό περνάει τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν αλλάξει στην πορεία. Και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα από τη γερμανική ομάδα, αν έχει άλλους ενδιαφερόμενους και φυσικά το τι θα κάνει και ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Ανοιχτό παραμένει, είναι σημαντικό μεταγραφικό θέμα, εννοείται, και θα έχει ακόμα επεισόδια.
1: Mm-hmm.
4: Δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν έχει κρυθεί κάτι. Αν νομίζει κανείς ότι σήμερα αύριο μπορεί να κρίσει αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι κάνει λάθος.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Να έχουμε υπομονή λοιπόν.
4: Δεν μου λες... Για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. το ότι σε αυτή την απόλυτα μεταβατική περίοδο και την εβδομάδα τη μεταβατική, mm-hmm. έκανε κίνηση για τον Γιαννούλη ξεπερνώντας άλλα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, συμφωνώ.
4: Γιατί στον ΠΑΟΚ όλα σχεδόν τα υπόλοιπα στο αγωνιστικό είναι στον αέρα.
2: Ακριβώς.
4: Έτσι, ακόμα και ο προπονητής. Δηλαδή, ναι. Φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο να ανακοινωθεί αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής, να γίνει μια πρώτη σύσκεψη μεταξύ όλων.
1: Χωρίς τον προπονητή.
4: Και ναι, και η πρώτη κίνηση, σημαδιακά ή όχι, να είναι η νέα πρόταση για τον Γιαννούλη. Δεν είναι τυχαίο σε σχέση με τις διαθέσεις το πώς βλέπει ο ΠΑΟΚ αυτή τη μεταγραφή. Ναι, από τη μία πιστεύει ότι 5 εκατομμύρια για ένα 31χρονο δεν είναι πρέπον, δεν είναι το σωστό. Απ' την άλλη όμως, και ενώ όλα τα υπόλοιπα εκκρεμούν, κάνει ένα βήμα παραπάνω και φτάνει στα 4 για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν είναι απλά ο 31χρονος, είναι ο Γιαννούλης.
1: Είναι Γιαννούλης, ναι.
4: Ο οποίος για τον ΠΑΟΚ έχει μηδενικό ρίσκο ως μεταγραφή. Έτσι, ναι, με τα πολιτική αξία, γιατί και αυτό πάντα παίζει ρόλο, μπορεί να μην υπάρχει,

0: αλλά είναι μια εγγυημένη περίπτωση.
1: Δημήτρη, το δημοσίευμα που υπήρχε για τον Κογκολέζο μέσω των Αντουάν Μακούμπου τη Samsung Sport έχει βάση, γιατί γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει χαφ. Σαφώς ψάχνει χαφ. Για να το δούμε λίγο πιο γενικά, γιατί πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ κομβική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μάθαμε λοιπόν αθλητικό διευθυντή, μάθαμε τεχνικό διευθυντή. Είναι εδώ, ενημερώνεται κυρίως ο Μάτος και περιμένουμε να μπουν όλα σε μία σειρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί το διοικητικό είναι κάτι άλλο, θα πούμε στην πορεία. Από όλες τις επαφές και το ρεπορτάζ καταλαβαίνω και έχει και λογική φυσικά ότι έχουν αποφασίσει πως πρέπει να λυθεί το θέμα προπονητή. Πρέπει να τελειώσει.
2: Γράφτηκε με για Σάντος σήμερα, έτσι.
0: Δεν είναι για προπονητή ο Σάντος.
2: Okay.
0: Οι επαφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Φερνάντο Σάντος είναι για να του αναθέσει διοικητικό πόστο για πόστο υπευθύνου στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Και το έχει αποδεχθεί ο Σάντος. Δηλαδή δεν έγινε κάποια άλλη κουβέντα. Η κουβέντα με τον σπουδαίο Σάντος έγινε με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτή τη βάση την οποία αποδέχθηκε. Δεν τους ξέκοψε λέγοντας ότι εγώ είμαι προπονητής.
2: Ναι.
0: Είναι σαν να έχει αποδεχθεί ότι είναι σε μια φάση και εκείνος στην ποδοσφαιρική του ζωή όπου μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Και επειδή μας αγαπάει, εδώ γενικώς, ως Έλληνες, το συζητάει. Το συζήτησε, δεν κατέληξε στη συμφωνία σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες πιθανότητες.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Ώστε να συνεργαστεί ο ΠΑΟΚ με τον Σάντος σε διοικητικό πόστο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Επαναλαμβάνω ότι εδώ πλέον καίει το θέμα προπονητή από πλευράς επικαιρότητας και των ημερών για να πάρθει απόφαση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει καταρχάς αν συνεχίζει με το Λουτσέσκο ή όχι, έτσι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αυτό.
1: Προφανώς. Να σου ερωτήσω κάτι, Δημήτρη. Κάθε μέρα που περνάει και δεν αλλάζει κάτι, θεωρείς ότι είναι υπέρ του Λουτσέσκου? Γελάς.
0: Για την ψυχική του υγεία.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εγώ ως άνθρωπος που τον αγαπάει πολύ, για την ψυχική του υγεία μπορεί να είναι υπέρ του το ότι μάλλον θα φύγει. Ναι. Αλλά για τη δική μας ψυχική υγεία δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι... δεν ξέρω πώς το θέσω, το είπα και το πρωί. Σαν να αυξάνονται οι πιθανότητες της αποχώρησης.
1: Ναι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Μάλιστα.
0: Σαν να... δεν πάει και πολύ καλά.
2: Το Τσουρμπατζόγλου νομίζω ότι είναι όλο το μαγκαζίνο σήμερα, να ξέρεις. Είσαι όλο το μαγκαζίνο.
0: Ναι, δεν δίνω κάτι οριστικό.
2: Όχι,
1: ναι, όχι ρε παιδί μου.
2: Είναι ψωμάκι.
0: Το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ όμως. Όπως και η επόμενη μέρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί ο ΠΑΟΚ βίωσε μια εποχή όπως διοικούνταν. Έχει αποφασίσει να τα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτό καταγράφουμε. Ακόμα και η διαδικασία στην απόφαση για τον προπονητή έχει ενδιαφέρον. Πώς, ποιος, με εισηγήσεις, χωρίς, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Και την υπόθεση Σάντος και τον Λουτσέσκου. Όλα είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καυτό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές τις μέρες και κυρίως το προπονητή, γιατί έχει και λογική. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει προπονητή για να δει και τις επόμενες κινήσεις και το πλάνο του το οποίο συζητιέται. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί και να έχουμε κάτι δεδομένο.
1: Για το θέμα προπονητή λες τώρα?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Okay.
0: Μπορεί και αύριο.
2: Okay.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα τα υπόλοιπα κάτι Μακούμπο, πώς τους είπες, κάτι...
1: Ναι, καλά, ναι, okay, καλά, ναι, okay, είναι για γέλια, πραγματικά, όντως.
0: Πολύ δευτερεύοντα μπροστά στα πολύ σοβαρά τα οποία διακυβεύονται αυτές τις μέρες.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική

0: Σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νομίζω ότι διαβάζοντας και ακούγοντας πίσω από τις λέξεις πολλές φορές, ο Μίτσο Μπαζόγλου μας έδωσε ίσως την κατεύθυνση για το που πάει το πράγμα. Αλλά αύριο είναι η μέρα η κρίσιμη.

0: Και από Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, ρε φίλε, περίμενε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Πήγαμε πολύ απότομα για διαφήμιση. Ναι, ουσιαστικά δύο είναι οι ειδήσεις. Και αυτό για τον Σάντος, ο οποίος το συζητάει να αναλάβει, να περάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να αναλάβει διοικητικό πόσο στον ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό που είπε στο φινάλε, ότι δεν αποκλείεται και αύριο να έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα προπονητή. Και έτσι όπως το λέει, αυτό, όπως είπε νωρίτερα, ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες αποχώρησης. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι αν είναι να έχουμε εξελίξεις αύριο, θα είναι διαζυγίου με τον Ράσβαν Λουτσέσκου.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Προς τα εκεί πάει.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε Αγρινιό.
1: Πάντως είναι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Λοιπόν, πάμε Αγρινιό, έχουμε καιρό να μιλήσουμε και με τον Μπάμπη Τσιρόνι.
0: Και ο Τσόδρας, δεν είναι.
1: Πώς?
0: Ο κύριος Τσόδρας, το λέει αυτό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.
1: Α, δεν το θυμάμαι, ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Τι έχουμε τραβήξει.
1: Εδώ το αυτή μας η Κωνσταντίνα. Ναι, ναι, σε κάθε ενημέρωση.
0: Σαν γενιά, τι έχουμε τραβήξει.
1: Έλατε.
0: Γεια σας, κύριε Μπάμπη Τσιρόνι.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα σας. Μόλις λέγατε για διαζύγια και στον Πανετολικό μόνο τέτοια έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό είδατε και σήμερα του Μαρκόφσκι.
0: Η μέρα της Μαρμότας.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται. Γιατί έτσι.
2: Προφανώς μετά από μια αποτυχημένη σεζόν όπου υπήρχαν προσδοκίες, θα υπάρξουν αλλαγές για την επόμενη, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Τώρα, το αν αυτές οι αλλαγές θα είναι για καλό, θα το δούμε. Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι δεν είναι όλα τα διαζύγια, τουλάχιστον αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στον Πανετολικό, με υπαιτεότητα του Πανετολικού, δηλαδή να τα θέλει η ομάδα. Γιατί, για παράδειγμα, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο τεχνικός διευθυντής, παρετήθηκε.
1: Mm-hmm. Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή ήταν όλα με απόφαση της διοίκησης ή ήταν και κάποια, όπως είπες, αυτό του Μάκη Μπελεβόνη.
2: Του Μάκη Μπελεβόνη, αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην παρέτηση, και εδώ μπορεί ο καθένας να σκεφτεί τα δικά του, τέλος πάντων, με βάση όσα έχουν συμβεί μέσα στη σεζόν. Εγώ από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει βγει επίσημα να πει

0: το γιατί δεν μπορώ να πάρω θέση, αλλά έχει παραιτηθεί γιατί προφανώς κάποια πράγματα δεν τον ικανοποιούσαν σε σχέση με το πώς με κάποιες αποφάσεις που λήφθηκαν. Μέχρι αυτό μπορώ να πω. Παραιτήθηκε λοιπόν ο Μάκης Μπελεβόνης. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα μετά που τον ήθελαν ίσως να έχει δεθεί μια πρόταση από τον Όφη. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Άρα ούτε πάνω σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια έκπληξη για όλους τους υπόλοιπους. Δεν είχε βγει κάτι προς τα έξω ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από το Μάκη Μπελεβόνη προς την ομάδα. Σίγουρα δεν είχε βγει κάποια δυσαρέσκεια της ομάδας προς αυτόν. Άρα όταν μάθαμε προχτές ότι παραιτήθηκε και βγήκε η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Πανετολικός, θορυβηθήκαμε κάπως. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί αυτή τη στιγμή για τον Πανετολικό αυτό του τεχνικού διευθυντή. Ο Πανετολικός, ο οποίος βέβαια έχει διαρρεύσει εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου ότι συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου. Ούτε εκεί έχει υπάρξει ανακοίνωση επισήμως. Το βάζω και αυτό στη συζήτηση.
1: Σε προβληματίζει?
0: Όχι, δεν με προβληματίζει. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο, ότι είναι κάτι τυπικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπω την περιουραίουσα ατμόσφαιρα και από όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα και τη μουρμούρα που υπάρχει και στα social και γενικότερα από τον κόσμο που μας σταματάει και μας ρωτάει, παιδιά, τι γίνεται, το ένα, το άλλο. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Το
1: μια ανησυχία, ναι, λογικό.
0: Ναι, ότι τα μόνα που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής είναι διαζύγια και η μοναδική θετική σε έκβαση εξέλιξη που ήταν αυτή της παραμονής προπονητή δεν έχει ανακοινωθεί. Που το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για τυπικότητα, όχι ότι δεν έχει ανακοινωθεί γιατί τρέχει κάτι. Αυτό. Ναι. Μετά υπήρξε η αποχώρηση του Τσέναμο, του Λουίτζι Τσέναμο, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αγαπηθεί πολύ στο Άγρινιο από τους φίλους του Πανετολικού και για την πορεία του ως τερματοφύλακας και τα τελευταία χρόνια που εργαζόταν ως προπονητής τερματοφυλάκων.
1: Πάει Καλαμάτα.
0: Βέβαια, πάει Καλαμάτα όπως φαίνεται, ναι. Βέβαια να πω ότι είχε ήδη υποβαθμισμένο ρόλο ο Τσέναμος στον Πανετολικό από την έλευση του Αναστασίου και έπειτα από τον Οκτώβριο δηλαδή του 25. Είχε παραμείνει και φαινόταν ότι ο ρόλος του ήταν περισσότερο στα τμήματα υποδομών από εκείνο το σημείο και έπειτα. Άρα αναμενόταν ότι, ναι, ότι μάλλον δεν θα παρέμενε, όπως και έγινε και πάει Καλαμάτα. Και αυτό που είναι το νεότερο, η σημερινή εξέλιξη, είναι η λύση της συνεργασίας με τον Μαρκόφσκι, η οποία είναι κοινή συνενέση σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός, ότι ήταν μια κοινή απόφαση των δύο πλευρών να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους μετά από δύο χρόνια που πορεύτηκαν μαζί.
1: Επίσης ένα πρόσωπο αγαπητό στην πόλη, έτσι.
0: Πολύ αγαπητό πρόσωπο και το οποίο βγήκε μπροστά και σε δύσκολες καταστάσεις. Και να θυμίσω το παιχνίδι των play-out με την Κηφισιά στο Αγρίνιο, που είναι μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει εγώ το Πανετολικό με ομάδα που είναι στα κυβικά του. Γιατί ήταν Πανετολικός Κηφισιά, δεν ήταν Πανετολικός με κάποιον από τους μεγάλους. Ναι, και βγήκε μπροστά, μάζεψε τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, πήγε, τα άκουσε από τους οργανωμένους. Γιατί κάποιοι παίκτες, όπως είπε και ο Μαρκόφσκι αργότερα και σε δηλώσεις που έκανε, δεν ήθελαν να πάνε και τους μάζεψε ο ίδιος και τους πήγε για να απολογηθούν για αυτή την εμφάνιση στον κόσμο. Γενικά ήταν πρόσωπο το οποίο και αγαπητό ήταν και έδειξε ότι σεβόταν και με το παραπάνω και την ομάδα στην οποία εργαζόταν και την φανέλα της οποίας είχε φορέσει στο παρελθόν. Γενικά ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση αλλαγών και βάζω και έναν ακόμη παράγοντα, ότι και ο Μπελεβόνης και ο Μαρκόφσκι ήταν δύο από τους λίγους καθαρά ποδοσφαιρανθρώπους στο οργανόγραμμα του Πανετολικού, που ήταν δηλαδή είτε κοντά είτε μέλη της διοίκησης. Γιατί τον Μάκη Μπελεβόνη ως τεχνικό διευθυντή μπορείς να πεις ότι είχε διοικητικό ρόλο. Εντάξει, ο Μαρκόφσκι δεν είχε, ήταν γενικός αρχηγός, αλλά και πάλι ήταν δύο άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και με τη φανέλα της ομάδας και γενικότερα έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο. Καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα από μέσα, θα έλεγα. Δεν έχει πολλούς τέτοιους ανθρώπους ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο δικό του οργανόγραμμα. Θα μου πεις, τα κενά αυτά θα καλυφθούν λογικά. Να δούμε και ποιοι θα έρθουν. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ονοματολογία, ούτε οποιοδήποτε σενάριο, φήμη, οποιαδήποτε διαρροή. Το μοναδικό που φαίνεται ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τη θέση του τεχνικού διευθυντή και αν θα καλυφθεί ή όχι. Διότι έχουμε ξαναδεί τον Πανετολικό να πηγαίνει με ένα μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση ο Μάκης Μπελεβόνης, που δεν είχε κάποιον καθαρά με αυτό το ρόλο, ως τεχνικός διευθυντής δηλαδή να λειτουργεί. Να δούμε αν θα επιστρέψει σε ένα τέτοιο μοντέλο ή αν θα αναπληρώσει το κενό. Γενικά δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας θα έλεγα, και αυτό είναι που ανησυχεί δηλαδή και τον κόσμο που ανέφερα και νωρίτερα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα σε, είτε σε αναπληρώσεις είτε σε μεταγραφές ή ανανεώσεις, γιατί ο Πανετολικός ξέρουμε ότι από τους παίκτες που είχε στο ρόστερ του και τελείωναν τα συμβόλαια, ουσιαστική προσπάθεια κάνει να κρατήσει τον Ματσάν, που ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και από άλλες ομάδες. Αλλά βλέπουμε να χάνει και παίκτες που ίσως θα ήθελε, όπως είναι ο Σιέλης. Ο Σιέλης έχει ενδιαφέρον και από τον Όφη, φαίνεται και εκεί να υπάρχει μια διαφορά του ποδοσφαιριστή που θέλει μια γενναία αύξηση και ψάχνεται περισσότερο με εξωτερικό. Αλλά για τον Πανετολικό το θεωρώ πολύ δύσκολο να παραμείνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει και την προσπάθεια ο Πανετολικός. Και έχει και το θέμα του Μπουχαλάκη, ο οποίος αν και είχε συμβόλαιο φαίνεται ότι και αυτός πάει στον Όφη, που θα πληρώσει τη ρήτρα. Είναι και εκεί τυπικό το ζήτημα από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή περιμένουμε απλά το πότε θα καταβληθεί η ρήτρα, έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός βέβαια φαίνεται ότι είναι και αυτός κοντά στην πρώτη του μεταγραφή, το μοναδικό θετικό σε αυτό το τοπίο μέχρι στιγμής. Ότι μάλλον έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Βασίλη Ξενόπουλο που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και θα καλύψει το κενό του δεύτερου τερματοφύλακα στο ρόστερ, γιατί πρώτος θεωρείται κλειδωμένη η θέση από τον Γευγένη Κουτσερέγκο, που ήταν από τις καλές μεταγραφές
1: του
0: ακριβώς στη φετινή σεζόν και με πολύ δύσκολο ρόλο να αναπληρώσει το κενό να μπει στα παπούτσια του Τσάβες, και τα κατάφερε. Και γι' αυτό και θεωρείται και ο πρώτος. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πορευτεί ο Πανετολικός, που είναι πολλά τα ερωτηματικά, πάρα πολλά τα μέτωπα ανοιχτά και πολλές εξελίξεις που τρέχουν και πίσω από κλειστές πόρτες και πράγματα που ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν βγει προς τα έξω. Αυτά πάνω κάτω.
1: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Έχουμε διάλειμμα και άλλο ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
13: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 90.

0: 94,6.
1: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελευταίων.

0: Δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Πορτογαλία και η Σερβία. Οι Ήβρες νίκησαν 1-0 στο Καφτατζόγλιο και πήραν την πρώτη θέση, ενώ οι Σέρβοι κατέλαβαν την τέταρτη θέση του ομίλου και υποβιβάστηκαν στην League B.
1: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τερέν, να πάμε σε Taraflex.
0: Ασφαλώς.
1: Υπάρχει καλή αφορμή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε η European League και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη, μία ήττα για τους άντρες.
0: Οι άντρες, ναι, επί σουηδικού εδάφους. Τώρα το δεύτερο τουρνουά, εδώ σε ελληνικό έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, στο Μελίνα Μερκούρι, Παρασκευή, με αντίπαλο την Ισλανδία, και Κυριακή με Βόρεια Μακεδονία.
1: Έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο συντάκτη, το φίλο μας τον Γιώργο του Ζαχαρίου.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Τον ευχαριστούμε. Αλλά, πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά. Έχουμε και τον
2: Τιμή. Θα σωτάσω μόνο στο Μάκης Μπιούγκα, στην Γλυφάδα.
0: Πώς?
1: Α, Γλυφάδα.
2: Στην Γλυφάδα.
1: Okay.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Okay,
1: εντάξει, Πέδρο Σιάκη, λογικό είναι. Καλά, σίτσα. Ακριβώς. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τα βασικά στελέχη της ομάδας, τον διεθνή διαγώνη, τον Δημήτρη Μούχλια. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Και σε παραδίδουμε στον Γιώργο και εμείς φυσικά θα παρεμβαίνουμε για τις οποίες ερωτήσεις.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Μια χαρά εσείς.
2: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που δέχτηκες και την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καταρχάς, πως είσαι και από νέα ομάδα την επόμενη σεζόν, έτσι, στην Κούσμπα, στην Ρωσία?
3: Ναι. Είμαι καλά. Τελειώσαμε τη σεζόν στην Πολωνία φέτος. Είχαμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και ήρθαμε πάλι εδώ. Έχουμε πολλά τουρνά φέτος το καλοκαίρι. Δουλεύουμε αρκετά. Θα είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι. Και ξεκινήσαμε τώρα, όπως είπατε, με το Golden League, την πρώτη φάση, την προηγούμενη εβδομάδα. Που εντάξει, ξέρουμε ότι όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες από την άποψη το ότι δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς θα είσαι εσύ σαν ομάδα και πώς θα είναι και απέναντι, άμα θα έχουν εξελιχθεί από τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Κάναμε μία ήττα με τη Σουηδία. Ενώ προηγούμασταν 2-0 στα σετ, ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, αρκετά στο τελευταίο σετ, στο τρίτο.
0: Ναι, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήμουν στούντιο και το παρακολουθούσα, νομίζω ήσασταν στο 23-20, 22-19, κάπου εκεί.
3: Ναι, είχαμε ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το παιχνίδι εκεί. Και μετά πήρε ψυχολογία η ομάδα της Σουηδίας, αρχίσαν λίγο τα προβλήματα σε εμάς, μέσα στο γήπεδο. Χάσαμε, έκαναμε αυτή την ήττα που εννοείται τώρα μας δυσκολεύει στην βαθμολογία, η οποιαδήποτε ήττα. Αλλά αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε, γιατί παίζουμε ξανά τώρα αυτή τη εβδομάδα και πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να διορθώσουμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε.
2: Εντάξει, ωστόσο ο βαθμός είναι σημαντικός και μετά με το Αζερμπαϊτζάν δείξατε ότι βγάλατε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, έτσι, εμφατικά, και ειδικά στο τρίτο σετ, το οποίο έλεξε 25-7, και η αλήθεια είναι ότι το βλέπα και είχα εντυπωσιαστεί.
3: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, γενικά είμαστε καλή ομάδα, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, είμαστε νεαροί όλοι. Το μόνο θέμα, άμα μπορούσα να το πω έτσι, που έχουμε να διαχειριστούμε και να μάθουμε, είναι αυτό της ψυχολογίας και ότι να είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή να ξέρουμε πότε είναι η ώρα, να πιέσουμε παραπάνω στο να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω θα έρθει με την εμπειρία που αποκτούμε κάθε καλοκαίρι και από τις ομάδες μας. Και αυτό πιστεύω είναι το κυρίως πράγμα που μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Και πιστεύεις, Δημήτρη, ότι είναι τα πιο δυνατά στοιχεία αυτής της ομάδας, και το λέω από άποψη αγωνιστική, δηλαδή σερβίς στον μπλοκ, που πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι ότι έχετε επενδύσει περισσότερο και έχετε δώσει το καλύτερό σας σε αυτό?
3: Ναι. Θα έλεγα κυρίως επιθετικά είμαστε αρκετά καλοί, έχουμε πολλές λύσεις αμυντικά, στην άμυνα και στην υποδοχή, και μετά στον μπλοκ θα έλεγα ότι είμαστε πάλι αρκετά καλοί. που μπορούμε

0: Τα πάντα να βελτιώσουμε ακόμα, απλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα σε αυτά τα στοιχεία.
1: Και τώρα την Παρασκευή στις 8 η ώρα στη Γλυφάδα με την Ισλανδία και την Κυριακή ένα ακόμα παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία στο ίδιο γήπεδο. Τι να περιμένουμε από αυτά τα παιχνίδια?
0: Τι να περιμένετε? Να περιμένετε ότι θα το δώσουμε όλα σαν ομάδα, όπως κάνουμε πάντα, ότι ελπίζουμε να προσφέρουμε ένα ωραίο θέμα για τους θεατές. Μακάρι να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με τη νίκη. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος, ώστε, να, όπως είπα πριν, να κρατηθούμε στην βαθμολογία για να περάσουμε στο Final Four. Αυτό, ελπίζω να παίξουμε καλό βόλεϊ και να το διασκεδάσουμε.
2: Δημήτρη, είμαστε φαβοροί με αυτούς τους αντιπάλους, δηλαδή Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία?
0: Φαβοροί, είμαστε καλύτερη ομάδα.
2: Ωραία,
0: δεν ξέρω
2: okay.
0: να μας πω φαβοροί.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πάντως, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα.
2: Άρα ουσιαστικά από τη δική σας απόδοση εξαρτάται το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Και βαθμολογικά δεν είναι χαμένα τα παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα είναι στη 10η θέση και επειδή λειτουργεί σαν, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, λειτουργεί σαν league face, όπως είδαμε φέτος στο Champions League, στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν league face και υπάρχει ένα top 6 μετά.
3: Μάλιστα.
1: Δεν είναι άπιαστο όνειρο που λέμε.
3: Μα κάνει και ο κόσμος να στηρίξει.
0: Ναι, ναι, θα χαρούν πολύ να γεμίσουν οι κερκίδες.
1: Είναι εκεί στην Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι μια ευκαιρία και ο κόσμος να στηρίξει την εθνική και να δει και βόλεϊ υψηλού επίπεδου και να δει και αθλητές που εντυπωσιάζουν τη φανέλα. Γιατί ο Δημήτρης είναι από τα βασικά στελέχη και είναι εκεί. Τα καλοκαίρια δηλαδή, όποτε χρειάζεται η εθνική είναι εκεί.
3: Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο άσχημο, ναι, εθνική. Γιατί εξωτερικό και όχι Ελλάδα?
0: Κοίταξε. Στο εξωτερικό έφυγα στα 18 μου για σπουδές. Πρώτη φορά. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία το να...
2: Σε ποια χώρα?
3: Αμερική.
0: Την Αμερική.
1: Αμερική, φαντάζομαι. Okay.
0: Ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ αυτή η διαδικασία που μπαίνεις, ότι να μάθεις μια χώρα, να μάθεις την κουλτούρα της, να κάνεις πράγματα που είναι έξω από το comfort zone που έχεις συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει να ταξιδεύω, να γνωρίζω άλλες χώρες, να εξελίσσομαι σαν αθλητής, να πηγαίνω σε καλύτερα πρωταθλήματα. Και επίσης μου αρέσει το πώς σου συμπεριφέρονται στο εξωτερικό όταν είσαι ξένος, ότι θεωρείσαι ξένος σε μια ομάδα. Έχουν και παραπάνω απαιτήσεις από σένα και σου συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά. Οπότε αυτό εμένα με βολεύει και μου αρέσει.
3: Μάλιστα.
1: Και να σου κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχεις παίξει τρεις διαφορετικές, θα πας και στην τέταρτη τώρα.
0: Ναι.
1: Πού αντιμετωπίζεται στο βολή πιο... βασικά θέλω να σε ρωτήσω, πού νομίζεις εσύ ότι εξελίχθηκες περισσότερο, στην Αμερική, στην Γερμανία ή στην Πολωνία, και αν είχες να ξεχωρίσεις κάτι από κάθε χώρα, τι είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα βήματα που έκανα στην καριέρα μου, στο να επιλέξω αυτές τις χώρες και τις ομάδες, ήταν αυτά που έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Από τη Γερμανία πήρα, π.χ. η πρώτη μου ομάδα μετά το πανεπιστήμιο, πήρα κάποια πράγματα που ήταν καλά για εκείνη τη στιγμή, για να μάθω πώς λειτουργεί ο χώρος του βόλεϊ. Από την Πολωνία μάθα πολλά τακτικά, πολλά τεχνικά πράγματα. Και τώρα στη Ρωσία είναι ένα πρωτάθλημα πολύ φυσικό, θα το έλεγα. Δηλαδή είναι όλοι πολύ ψηλοί, πολύ δυνατοί. Οπότε και από εκεί θα πάρω πράγματα, είμαι σίγουρος.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
3: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, είσαι καλά.
3: Και καλή δύναμη εννοείται, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο να μείνεις σε διακοπές και να αγωνίζεσαι.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή 12 Ιουνίου με την Ελλάδα-Ισλανδία και την Κυριακή Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία. Και το τρίτο τουρνουά θα γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο 20 Ιουνίου Ελλάδα-Αυστρία και 21 Ιουνίου Λουξεμβούργο-Ελλάδα. Το τρίτο τουρνουά θα γίνει στο Λουξεμβούργο. Αυτά.
3: Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ζαχαρίου?
1: Όχι. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι. Θα
3: αφήσουμε να απολαύσετε.
1: Θα ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και προπονήσεις στη μέση της τεχνικής.
2: Σωστά. Ωραία. Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Μια και μας σε περιβάλλουν ποδοσφαίρου και μπάσκετ, να πω ότι αύριο είναι και ο ημιτελικός του Ολυμπιακού.
2: Α, στο πόλο λες, ναι, ναι, ναι. Δεν, ξεκινάει αύριο 10 με 13.
3: Στη Μάλτα.
2: Στη Μάλτα τα Final Four ξεκινούν, μάλλον.
3: Μαζί.
2: Δύο είναι. Ανδρών γυναικών. 10-12 γυναίκες, 11-13 άντρες.
3: Σωστά.
2: Σωστά,

0: γυναίκες διεκδικούν τον τέταρτο ευρωπαϊκό απέναντι στη Ματαρό στον ημιτελικό. Φερεντσβάρος Σαντ Αντρίου είναι ο άλλος ημιτελικός. Και την Πέμπτη προ-ρεκ Ολυμπιακός πάλι στις 10 Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος.
1: 10, ε!
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Ναι. Μαζί με Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι, και αύριο μαζί με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν.
0: Επισήμανα την Αμερική για να πάμε στο Διονύση Δεσίλα και να κλείσουμε. Ναι. Γιατί να ξέρεις ότι είναι πολύ σύνθεση φαινόμενο πλέον.
1: Ναι.
0: Οι καλοί αθλητές σε όλα τα σπορ να δέχονται πολύ γενναιόδωρες προτάσεις για να πηγαίνουν στα κολέγια.
1: Αχα.
0: Και αυτό ξέρεις στην Ευρώπη θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε λίγα χρόνια.
1: Ναι. Πρόσεξε πώς το είπε ο Δημήτρης. Όχι, στο τέλος

0: Μέχρι να πάει 12.30 ρε παιδί μου για το πρώτο break για αυτά.
1: Ήταν τιμή μας που ήρθε εδώ ο Βαγγέλης.
0: Ο άνθρωπος, είπα, ο καλύτερος καθηγητής που είχα στο ΚΑΡ.
1: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος την νυχτερινή
0: ζώνη. Το ωραιότερο μάθημα, μάλλον.
1: Ναι, την νυχτερινή ζώνη την καθιέρωσε, την απογείωσε κατά τη γνώμη μου. Εγώ το έλεγα και στα ριλάκια που κάναμε στα βίντεο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ ήταν. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM.
0: Το ραδιόφωνο του παππού.
1: Ναι, ως φοιτητής με τον Βαγγέλη Μπραουδάκη. Που ήταν τότε το όποιος αντέξει, όπου πολλές φορές το είπε και χθες, το είχα ξεχάσει να σου πω την αλήθεια, αλλά το θυμήθηκα μετά, κρατούσε κάποιες φορές. Δηλαδή μπορεί να δεν έκλαιγε δύο. Αν είχε ένα έκτακτο γεγονός, κάτι να γινόταν ένα χαμός, μπορεί να πει.
0: Το 12-2 ήταν τυπικό.
1: Ναι, ναι. Και θυμάμαι το είπα και χθες το βράδυ, με έπαιρνε ο ύπνος, το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Και ξυπνούσαμε το γερασί μου.
1: Ξυπνούσαμε το γερασί μου. Κάποιο τραγούδι έβαζε γερασί μου ή έβγαινε κάποιο. Οπότε ήταν, ναι, ωραία ιστορική εκπομπή. Υπάρχει και στο site του Big One Sport FM, μπορεί ο κόσμος να πάει να την ακούσει on demand.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μια έκδοση της εκπομπής με τίτλο Τηλεφώνα, ρε, τι σου ζητάμε.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ψέματα. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με τον Βαγγέλη.
1: Τι γινόταν, ήταν τότε. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM, λόγω Μπραουδάκη. Και χθες ήταν εδώ, πραγματικά περάσαμε πολύ ωραία και ο ίδιος. Και ήταν τα μηνύματα, αν βλέπατε, που ερχόντουσαν.
0: Ναι, σου λέω, άκουγα εγώ λίγο στην αρχή. Ναι.
1: Ένας χαμός και τον ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν,
0: για πέ τώρα.
1: Πάμε στο σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για το τηλεοπτικό, γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που μπερδεύεται.
0: Ναι, για πες.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή την απόφαση από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι υπερκάπιτα.
0: Ωραία.
1: Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική και ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να χαράξει το δικό του δρόμο. Άρα, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας, και η Ηράκλη θα πάρει από το ξέρω και κύπελο. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας, θα είναι από το δικό του κανάλι.
0: Ωραία.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα δημιουργηθεί ακόμα πλατφόρμα, γιατί δεν προλαβαίνουν να δημιουργήσουν πλατφόρμα.
0: Ναι, δεν είναι πατά σκουμπί.
1: Θα παίζει.
0: Εδώ δεν δημιούργησε υπερκάπιτα.
1: Μπράβο, που είναι από πέρσι, δεν είναι απλό. Ναι. Του χρόνου θα το δούμε. Θα παίζει μέσω Κοσμοτέ, Νόβα και στα δύο, θα το δούμε. Mm-hmm. Θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε πέρα από τις λεπτομέρειες το κόστος κτλ. Τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί. Τώρα τα φιλικά μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα το δούμε.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν θα είναι δηλαδή ιντερνετικό όπως ήταν τότε.
0: Το Pau TV.
1: Καμία σχέση. Ναι. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το τοπίο, αυτονόητο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάει να συζητήσει με την περκάπιτα. Έτσι, η λόγη είναι προφανής. Οπότε δημιουργεί τη δική του στέγη τηλεοπτική και θα φανεί πώς θα πάει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα φανεί πώς θα πάει. Αυτά για να τα ξεκαθαρίζουμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Γιατί εντάξει, έχουν απορίες. Μόλις ρωτάνε πού θα είναι, τι.
0: Αλλά
1: θα είναι
0: λογικό.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι καινούριο.
1: Και όποια άλλη απορία έχει ο κόσμος, το βραδάκι εδώ με τον Ηράκλη, να απαντήσουμε.
0: Ωραία. Εκτός από το φιλικό με τη Rapid που το μάθαμε από τους Αυστριακούς, έχουμε κάτι καινούριο σε αντίπαλο.
1: Όχι ακόμα. Όχι, θα μάθουμε. Ακόμα. Πέντε φιλικά θα είναι συνολικά.
0: Α, πέντε.
1: Ναι.
0: Τρία Ολλανδία, ένα. Αυτό θα γίνει στη Βιέννη, επί Αυστριακού.
1: Τρία έξω.
0: Ναι.
1: Και δύο εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, δύο στη λεωφόρο δηλαδή.
1: Μπορεί να γίνει ένα λεωφόρο, ένα ΟΑΚΑ.
0: Ένα ΟΑΚΑ. Εντάξει, οκ.
1: Θα το δούμε. Θα τα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Το ένα σίγουρα είναι 15 Ιουλίου, που θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε. Θα γίνει με τη Ραπίτ στη Βιέννη. Ιδιαίτερο φιλικό, γιατί υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις.
0: Τα οπαδικά.
1: Των οπαδών των δύο ομάδων, των φίλων των δύο ομάδων, για αυτό το φιλικό.
0: Okay.
1: Τώρα, υπάρχουν νέα δημοσιεύματα για τον Καμαρά από το εξωτερικό, ότι έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Καμαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή το βάρος στον Παναθηναϊκό έχει πέσει σε Καμαρά και Γένσεν. Διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε και καλά και διαφορετικοί παίκτες. Ο Καμαρά είναι ο εξάρι, ο Γένσεν οχτάρι. Πιο δύσκολη προφανώς η περίπτωση του Γένσεν, αλλά ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι κάτι που είναι κοντά κάπου ο Παναθηναϊκός.
0: Διότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις.
1: Αυτό αλλάζει από την ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν το ξέρεις. Όταν γίνονται. Είμαστε διαπραγμάτευση. Είμαστε διαπραγμάτευση και με την. Και για το θέμα του Καμαρά και για το θέμα του Γένσεν, ο οποίος πρόσφατα η Μπρέντφορντ έκανε χρήση. Για τον οποίο έκανε χρήση τη οψιόν ανανέωση.
0: Το συνένα.
1: Μπράβο. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξ αρχής το είχαμε πει ότι θα τα αφήσουμε ανοιχτό, γιατί τον ήθελε από την αρχή, τον θέλει και τώρα. Δεν είναι εύκολο, θα ήταν πιο εύκολο αν ο παίκτης δεν είχε συμβόλαιο, προφανώς. Και πάλι όμως μιλάμε για παίκτη ο οποίος είναι βασικός στην Πρέμιερ, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αν ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει, θα είναι μια υπέρβαση. Έτσι, το βάρος έχει πέσει εκεί.

0: Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ο Τσάβες. Το πιο πιθανό είναι αυτό τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι θέλει το Βλαχοδήμο, επίσης μια δύσκολη περίπτωση.
1: Εξαιρετικά.
0: Η οποία δεν θεωρώ εγώ, γιατί πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θέλει. Και αν θα περιμένει από άλλα πρωταθλήματα.
1: Ναι, γιατί έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
0: Ναι, έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
1: Και μπορεί να το εξαργυρώσει σε κάποιο άλλο.
0: Ο Παναθηναϊκός το θέλει, θα περιμένει κάποιες μέρες, δηλαδή θα εξαντλήσει τις πιθανότητες. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα τα τωρινά είναι ότι ο Τσάβες το πιθανότερο είναι να παραμείνει. Πώς να παραμείνει?
1: Θυμίζω ο ιδανικός
0: από την Αργεντίνος. Ναι, υπάρχει μια ρήτρα, μια οψιόν 850.000 ευρώ. Έτσι θα γίνονται συζητήσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και περιμένουμε τα νεότερα τις επόμενες ημέρες.
2: Με τον Μπορίσκο δεν φαίνεται.
0: Δεν μου προκύπτει.
1: Όχι.
0: Δεν μου προκύπτει. Γράφτηκε χθες για τερματοφύλακα.
2: Δεν μπάλτηκα.
0: Υπάρχει και άλλος πλην του Βλαχοδήμου, το όνομα του οποίου δεν έχει δει το φως δημοσιότητας.
1: Κάπου διάβασα το όνομα του Λιβάκοβιτς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου προκύπτει.
1: Ωραία. Όχι. Okay.
0: Είναι ονόματα τα οποία έχουν γραφτεί στο εξωτερικό.
1: Okay. Και το τελευταίο που διαβάσαμε σήμερα που εμπλέκει και τον ΠΑΟΚ, αυτό του Μακούμπου, του Κογκολέζου μέσω της Samsung Sport.
0: Εμπλέκονται πολλές ομάδες. Ναι. Δεν το ξέρω, αλλά όταν εμπλέκονται πολλές ομάδες συνήθως είναι προτάσεις που γίνονται. Το βάρος τώρα έχει πέσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Okay. Καμαρά, Γένσεν και αυτό που είπες ότι...
0: Και το θέμα του Τσάβες. Του Τσάβες. Ναι, υπόλοιπα θα τα δούμε, είναι ανοιχτά ζητήματα. Στο θέση του αριστερού μπακ υπάρχει ο Ζαγαρίτης, αλλά υπάρχει και άλλος από το εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι ο άλλος από το εξωτερικό. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει, θα πάει για τον Ζαγαρίτη. Το θέμα Τσάπρα παραμένει ανοιχτό.
1: Έχει χτυπήσει την πόρτα του Λεβαδιακού ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω ότι η εκτίμηση δική μου, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, το λέω καιρό, να αποκτήσει τον Τσάπρα, θα τον αποκτήσει. Έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Άρα κολλάει στον Ίσδρου.
0: Όχι, δεν ξέρω αν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση να μιλήσουμε τελικά να πάρουμε τον Τσάπρα.
2: Okay, okay, okay.
0: Έτσι. Αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Το αφήνουμε ανοιχτό.
1: Ωραία. Τελευταίο, με ένα ερώτημα που ήρθε. Με διαρκείας έχεις εικόνα?
0: Μέχρι προχθές που είχα ρωτήσει ήταν πάνω από 5.000.
1: Πάνω από 5.000, οκ. Okay.
0: Τα διαρκείας. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση, έτσι να πούμε. Ναι, ποιος δεν μπορεί να πάρει. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Ούτε over, κάναμε ούτε τίποτα.
2: Τίποτα, εντάξει.
1: 10 ακριβώς.
2: Τα σπουδαία για το άλλο που είχαμε ετοιμάσει την Πέμπτη.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κάναμε λίγο over. Εδώ θα είμαστε την Πέμπτη. Να τα πούμε, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, 10 ακριβώς.
2: Αύριο πάλι.
1: Σας χαιρετούμε. Νίκος Ζέρβας, Στάσος Νικολόπουλος, Στέφανος Παλουότολο, Γιώργος Γιαννήσης.
2: Ξαντρέα Πανάτσο, εννοείται.
1: Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Σκέψου όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
2: Come to my boudoir.
1: The second rule of Fight Club is...

0: Επειδή δεν προλάβαμε να τα πούμε, μην νομίζετε ότι δεν θα τα πούμε. Μην νομίζετε επειδή βγήκε ο κύριος Φλό 70-30-69-31, πόσο βγήκε.
1: 65-35.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα συζητήσουμε ότι ξαφνικά κόλλησε η ψηφοφορία γιατί βρεθήκαν 400 λέει ψηφοδέλτια με διπλές σφραγίδες τάχα μου και δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε την καταμέτρηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω πρέπει να βγάλουμε τις βαλανιδιές και τις μουριές να μιλήσουν.
1: Και τα φέρετρα. Καλό είναι και τα φέρετρα τα οποία βγήκαν, ψήφισαν και ξαναμπήκαν στους τάφους τους. Έτσι. Κλείνεται και τον τάφο τους που έχει πει και ο πρόεδρος κάποια στιγμή.
0: Ναι.

0: εντάξει. Ευκολάκι θα έλεγα εγώ. Χαλαρά, δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Φρόντισε τόσα πολλά αυτογκόλ να έχει ο σφετεριστής, ο Δελφίνος. Να μου επιτρέψει ο Δελφίνος με τα αυτογκόλ εκεί, με τον Κλοπ που βγαίνουν και λέει ο Κλοπ τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Με το Χάλαν που βγαίνουν και λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Με το Ρόδρι τι είναι αυτά τα πράγματα. Γενικά τι είναι αυτά τα πράγματα ήταν όλη η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Ραούλ και ο Ιέρο δεν είπαν τι είναι αυτά τα πράγματα. Οι μόνοι.
1: Όχι. Επίσης βγήκε σήμερα η ίδια η Ρεάλ επισήμως. Αφού βγήκε ο κύριος Φλωρεντίνο, ανανέωσε τη θητεία του. Ότι παιδιά, ο παίχτης που λέγαμε με τα 150 εκατομμύρια δεν ήταν φυσικά κανένας ο Λίσε και κανένας από τους άλλους, αλλά ήταν ο κύριος Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα μάλιστα.
0: Τίμια δεν είχαν πει όνομα. Όχι, η μεριά αυτή.
1: Δεν είχε πει,
0: δεν είχε πει όνομα. Ήταν οι ερμηνείες της ΑΣ και δεξιά-αριστερά.
1: Που ήταν βλακίες για τον Ολύση, γιατί διαψεύστηκε απευθείας από την
0: Πάγια. Δεν είχε πει κάτι όμως.
1: Σήμερα όμως το είπε επίσημα Ρεάλ. Είπε ότι. Δηλαδή, πού έρεθε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά αυτός που σας έταξε 150 είναι. Βεβαίως βγήκε η Ατλέτικο και είπε αφήστε τα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν 150 εκατομμύρια, γιατί ξαφνικά και η Ατλέτικο ζεστάθηκε. Του λέει Μπαρσελόνα από τη μία, Ρεάλ από την άλλη. Τώρα ξαφνικά έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Όχι, είπε, υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης, λέει, αν θέλετε. Δεν μας την είπαν ποια είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά ψηλή.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ. Τι έκανε, τι είπε η Ατλέτικο. Τους τρολάρανε πάλι για τη ρήτρα. Η ρήτρα του Άλβαρες είναι 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, 500 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε λιγάκι. Τους έχει. Α, μάλιστα. Έχουμε γλέντι. Ναι. Έχουμε γλέντι. Συγγνώμη, είχα χάσει το γλέντι. Επίσημη ανακοίνωση. Κόψατε, λέει, το βίντεο του Πάπα που έλεγε ότι είναι και αυτός Ατλέτικο. Ένα. Δύο. Μπορεί να μπερδέψετε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα. Τρία. Ούτε εξετάζουμε, ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν, τον Άλβαρες. Τέσσερα. Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο και από την Μπαρσελόνα. Τρομερά πράγματα. Ιστερόγραφο, εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο. Μήπως να σταματήσετε να κλέβετε παίκτες από την Ακαδημία. Μας σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, αν πηγαίνει για το Ραούλ αυτό.
0: Δεν θα είναι για το Ραούλ, θα είναι για κάποιες άλλες περιπτώσεις πιτσιρικάδων που τους πήρε η Ακαδημία της Ρεάλ από την Ατλέτικο, φαντάζομαι.
1: Για τη μεγάλη κόντρα υποτίθεται. Ήταν η κόντρα για το Ραούλ. Για το Ραούλ δεν φταίει, φταίει κανένας άλλος. Φταίει ο Χεσούς Χιλ.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε, συγγνώμη, ο οποίος διέλυσε τις ακαδημίες. Ναι, ναι. Έτσι, οπότε, να τα λέμε αυτό.
0: Προφανώς είναι κάποια πιτσιρίκια τώρα που τα έχει πάρει προφανώς η Ρεάλ από τις ακαδημίες της Ατλέτικο. Αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, να το βγάλουμε έτσι από το, πώς να πω, από το σύστημά μας. Ναι. Έτσι, πραγματικά. Διότι, κυρίες και κύριοι, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως διαβάσει, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως πληροφορηθεί, η σημερινή εκπομπή μπαίνει στο κλίμα του Μουντιάλ όπως πρέπει να μπαίνουν οι εκπομπές στο κλίμα του Μουντιάλ, διότι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο, μπορεί να σκέφτεται ότι είμαστε λίγο μακριά από το Μουντιάλ και ότι δεν έχετε ακόμα συνδεθεί συναισθηματικά με το Μουντιάλ.
0: Είναι μακριά, μεθαύριο ξεκινάει.
1: Αυτό θέλω να πω. Να λέτε ότι εντάξει, μεθαύριο είναι, έχω διαβάσει, δεν πειράζει, θα δούμε και καλά μας. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Τα Μουντιάλ είναι μέσα στην καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Είναι μέσα στην καρδιά μας και όταν ξαναξεκινάνε, ακόμα και αν ξέρεις, συζητάμε όλα τα γύρω-γύρω, με το που θα κυλήσει μπάλα, να το πω διαφορετικά. Συνδέεσαι. Και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, για το λόγο αυτό και για το λόγο αυτό, σήμερα έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς έχει συνδεθεί με τα Μουντιάλ συναισθηματικά όπως όλοι μας, αλλά αποφάσισε.
0: Νόμιζα να πεις έχει παίξει και μπάλα σε Μουντιάλ και λέω τώρα τι θα
1: ακούσουμε. Ωραίο, ναι. Ωραίο θα ήταν. Λοιπόν, αλλά αποφάσισε μετά από καιρό.
0: Έχει μπαλαδόφατσα.
1: Έχει μεγάλη. Ναι, είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα. Είναι ο υδραυλικό. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει υδραυλικό. Ο κοντομπίπ, ο εξτρέμ, ο υδραυλικός, ο μπουκαδόρος, ο παίζω με ανάποδο πόδι όταν κανένας δεν έπαιζε με ανάποδο
0: δεν
1: πόδι.
0: Δεν ξέρω εσύ, όταν λέμε υδραυλικός, ας πούμε για ποδοσφαιριστές τύπου Σκόκ και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Όταν λες για οποιοδήποτε λέει υδραυλικός, το μυαλό πάει στη Χαράδρα πίσω.
1: Ναι, ή στον Τάσο Χαλκιά, ας πούμε.
0: Ναι, οπότε θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό να λες κάποιον υδραυλικό, αν δεν είναι ο Νάτσο Σκόκο.
1: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι τιμή από την άλλη.
0: Εντάξει. Α μα πει και ο ίδιο. Α μιλήσουν οι ειδικοί.
2: Έχω παίξει μου διαλύτω, μετράει.
0: Μετράει, πώ δεν μετράει.
1: Πώ δεν μετράει. Όλα μετράει.
0: Νίκο Μποζιονέλο μαζί μα.
1: Γεια σου, Νίκ.
2: Ήθελα πάντα το πω.
0: Γεια σα.
2: Είναι για του λάτρε τη στατιστική.
1: Ναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι καλεσμένο σε αυτήν την εκπομπή.
0: Αλλά ποιο μετράει, έπρεπε να.
2: Αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι εδώ ο Βαϊμάκη. Ο οποίο.
0: Ήρθε σωστή μέρα.
2: Σα ακούω που τρολάρουν όλοι, όλο ο σταθμό των φίλων του Παναγιώτη το Ρίλο. Αλλά κανένα δεν τρολάρει το Βαϊμάκη.

0: Πότε έχουμε κάνει μαζί. Πότε έχουμε κάνει μαζί.
1: Αφού έρχονται μέρες ακατάλληλες.
0: Ακατάλληλες.
1: Είναι ένα μυστήριο το οποίο διατηρείται στο πέρασμα των χρόνων. Για ποιο λόγο έλειπα εγώ αυτά τα χρόνια τις Παρασκευές.
2: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν αποκαλύπτεται τίποτα. Υπάρχει λόγο
2: να γιατί έπρεπε να γίνουν κάποια μουσικά αφιερώματα. Δηλαδή, κάθεστε και ρωτάτε.
1: Έπρεπε να έρχονται οι Ποζιονέλη να έχουν χρόνο να μιλάνε.
2: Ναι. Πού θα γίνουν, δηλαδή, άμα είστε τρεις. Μια χάβρα θα γίνουν.
0: Την Παρασκευή θα είστε εδώ, δηλαδή, κανονικά.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Εκεί θα πάρετε παρουσίες, να σηκώσουν χεράκια. Οι χιλιάδες ακροατές σας.
1: Κάθε Παρασκευή είμαστε
0: εδώ. Θα ρωτήσετε. Πώς ξενυχτήσατε και είδατε Νότια Κορέα, Τσεχία. Έτσι θα χωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι. Τον πραγματικό μου διαλόφυλλο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κανείς.
0: Θα βάλω ρολόι.
1: Εσύ.
0: Θα βάλω ρολόι.
1: Θα σε πάρω ύπνος.
0: Δεν υπάρχει. Τι
1: ώρα είναι.
0: Είναι στην τριφυρία των 5.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και είναι ωραίο over. Οπότε όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχει γίνει over μέχρι το 20 λεπτό για να πέσει.
1: Ξυπνάς το πρωί και το βάζεις Play TV και το βλέπεις τώρα. Σιγά τώρα που πρέπει να κάτσει να το δεις εκείνη την ώρα που παίζεται. Σιγά. Δεν πάω να το δεις το πρωί με τον καφέ.
0: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η ώρα σε αυτό το μουντιάλ. Βέβαια, εντάξει, στην τελική φάση εκεί πρέπει τελικά ή μη τελικά είναι πιο προσιτές.
2: Θα το πω διαφορετικά. Εάν δεν είσαι νοτιοκορεάτης στην καταγωγή στην ψυχή.
1: Ή
2: Τσέχος στην καταγωγή, στην ψυχή. Ή δεν κλείνεις παρολί με τον Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Μεγάλο όμως.
2: Μεγάλο
1: παρολί. Πολλά λεφτά.
2: Δεν κάθεσαι να δεις.
0: Ή αν είσαι φαν του. Πώς το λέγαμε το παλικάρι. Όχι το Χουάνγκ, τον άλλον. Ο Χουάνγκ έχει πάει.
2: Ο Χουάνγκ έχει πάει.
0: Τον
2: Ουι Τζο ήθελες να πεις.
0: Ο Ουι Τζο δεν έχει πάει. Του μπέρδευε αυτού πάντα όπως όλοι. Αλλά έχει πάει ο Χουάνγκ. Μπορεί να είσαι φαν του Χουάνγκ. Γιατί όχι.
1: Αν είσαι φαν του Χουάνκ, λοιπόν, το επόμενο πρωινό που θα ξυπνήσει με τον καφέ, θα βάλει και θα δει ρο που έχει αυτό ένα replay TV κάπου. Θα κάτσει να το δει, θα τελειώνει η ιστορία. Δεν χρειάζεται να το δει live.
2: Θέλει να το δει live ο άνθρωπος τώρα. Γιατί...
1: Δεν θέλει πραγματικότητα τώρα. Το πουλάει αυτό το πράγμα. Το πουλάει στον εαυτό του. Δηλαδή θέλει να πει στον εαυτό του, θα βάλει ξυπνητήρι και θα το δει.
0: Έχει δίκιο.
1: Ενώ στην πραγματικότητα θα βάλει το ξυπνητήρι. Έστω ότι βάζει το ξυπνητήρι. Θα το δει, θα πει άστα διάλογο. Θα το κλείσει και θα πέσει για ύπνο. 5 ώρα το πρωί. Να ήταν, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι Βραζιλία-Γερμανία, να σου πω ναι, ρε φίλε, ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε και να. Για επιβεβαίωση να είμαστε και στα μηνύματα και την ώρα να σχολιάζουμε. Αλλά τώρα Νότια Κορέα Τσεχία ξυπνήσει 5 το πρωί. Όχι, ρε φίλε.
0: Θα σα στείλω μήνυμα.
1: Καταρχά λέω εγώ, οι Τσέχοι καημένοι. Που έχουν πόσο είναι από μας, μια ώρα πίσω. Θέλω να πω κεντρική Ευρώπη.
0: Μπορεί να είναι και ίδια.
1: Και αν είναι και ίδια, είναι μια ώρα πίσω τέλος πάντων. Αυτοί οι δύσμενοι που παίζει η ομάδα τους, τι θα κάνουν. Άντε, εμείς βασανιζόμαστε και είναι να βάλω ξυπνητήρι να μην βάλω. Που, ο Τσέχος, ο άνθρωπος που πήγε η ομάδα του Μουντιάλ και πονάει η ψυχή του.
0: Πονάει όντως.
1: Και πρέπει, ξέρω εγώ, 4-5 το πρωί να ξυπνήσει να δει την εθνική. Εκεί είναι ο πόνος. Εκεί είναι ο πραγματικός πόνος.
2: Είναι πόνος. Είναι μεγάλος. Κοιτάξτε,
0: επειδή είχα τη δυστυχή εμπειρία να ξενυχτήσω αρκετά πέρυσι με το Παγκόσμιο Συλλόγων και από περιέργεια, Μουντιάλ, 32 ομάδες και ώρες, έχω φάει και αυτή την ωραία, να μην πω τη λέξη, Κυριακή βράδυ που διεκόπη 4,5 ώρες. Mm-hmm. Έτυχε να έχω πολλή δουλειά και να είμαι ξύπνιος και σε κάποια φάση, ενώ τα τηλεόραση στο μιούτ, τους βλέπω να επιστρέφουν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει.
1: Τι ώρα είναι.
0: Το πρωτόκολλο της Αμερικής. Ότι παιδιά, άμα. Έρθει προειδοποίηση για καταιγίδα, τσουνάμι, βροχή. Βγαίνει ο Τσόδρας Αμερικής, στέλνει παντού κόκκινα λαμπάκια, εξαφανίζεστε από το γήπεδο. Πρόσεξε όμως. Δεν βγαίνετε εκτός γήπεδου, κρύβεστε. Και περιμένετε. Και μπορεί να περιμένεις με τις ώρες και να επιστρέψεις και να συνεχίσεις το παιχνίδι. Για να μην πάει.
1: Νίκο, μου αν έχεις πληρώσει 2.000 δολάρια το εισιτήριο, κατσικώνεσαι εκεί πέρα και δεν φεύγεις μέχρι μεθαύριο. Γιατί αν έχεις δώσει 50 ευρώ, λες θα φύγω και θα το δω σπίτι. Αν έχεις 2.000. Δεν τρελώσει να φύγω. Έχω κάνει επένδυση ζωή εδώ πέρα.
0: Το λέω γιατί μπορούμε να ξενυχτήσουμε. Περιμένουμε μέχρι τις 2-3 και ξαφνικά να δούμε τίποτα μπουμπούνιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας παραδώσω από ένα. Θέλω και να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Φυσικά να κάνεις.
0: Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Τσαούση. Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Βαϊμάκη.
2: Εδώ ζωντανά, ζωντανά. Σπαρταράνε.
0: Σας αφήνω. Ποιο θα τα αναλάβει.
1: Θα φύγει.
0: Σας αφήνω άλλα δύο για διαγωνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Για τους ακροατές. Κρίνετε εσείς πώς και τι.
2: Δεν έχει αφιέρωση, δεν το θέλω αυτό.
0: Όχι, αφιέρωση στο διάλειμμα, αφού άρχισε.
2: Λοιπόν, σας έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Ναι.
2: Σας έχουμε και δύο βιβλία του Νίκου εδώ πέρα, για το οποίο βιβλίο θα συζητήσουμε, το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Και σας έχουμε και κάτι ακόμα ωραίο. Στο επόμενο μήνυμα αυτό.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, απλώς το λέω για να είμαστε εδώ. Και το επόμενο μήνυμα και το μεθεπόμενο.
1: Καλά, πρέπει να τους δωροδοκούμε για να είναι εδώ, νομίζεις.
2: Όχι.
1: Το λες και θαλακίζανε και σου λέει, α, αφού είπε ο κύριος Γιάννης να είμαστε εδώ γιατί κάτι.
2: Άλλο παιδί σου λέει, μπορεί να είχα κανονίσει για κατούριμα. Μπορεί να αφήσαν κάποιο στο πόδι του. Να μην ξέρει αυτό ο άνθρωπο. Τι γίνεται. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω λίγο ακόμα ρεάλ, γιατί ανακοινώθηκε και απόλυση του Αρμπελό, αλλά και χρειαζόταν να βγάλουμε. Συγγνώμη, θα επιστρέψουμε αμέσως.
0: Όχι, ρεάλ μας καίει, ως γνωστό, με τον Κώστο Βαϊμάκη, είναι από τα

0: 15 κοινά που έχουμε.
1: Ανακοινώθηκε από όλη στο Αρπελό.
2: Κρίμα, εγώ λέω. Όχι, πρόσεξε να δεις. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Μπορεί να είναι ένας κόνος. Μπορεί να είναι προπονητικά, ρε παιδί μου, άχρηστος. Μπορεί. Ποιο είμαι εγώ να κρίνω. Μπορεί. Έφυγε όμως από την άφησε τη δουλειά του την ωραία το δημοσιοπαλληλίκη στη β' ομάδα της Ρεάλ που δεν τον ενοχλούσε κανείς και δεν τον απαιτούσε κανείς να κάνει τίποτα. Απλά να υπάρχει εκεί, ας πούμε, και να προπονεί μια ομάδα και ξέρεις, χαιστήκαμε και όλα, θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει, δεν μας νοιάζει. Έφυγε, πήγε στην πρώτη ομάδα, εκράτα τον με έναν τρόπο, ρε φίλε. Μην τον διώχνεις τελείως. Ξαναγύρνα τον πίσω, κάνε τον κάτι, αφού ο άνθρωπος δηλαδή πήρε προαγωγή για να απολυθεί. Είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα.
1: Δεν τον θέλει ο Ζωζέ στα πόδια του.
2: Ρε παιδί μου, βάλ τον κάπου.
1: Πού να τον βάλει, ρε, συμφροντιστή.
2: Έχει τόσα πράγματα, ρε, να γίνει. Βάλ το κάπου, υπεύθυνο στο μουσείο τη. Βάλ το κάπου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα, γιατί βγήκε ο κύριος Ρικέλμα και είπε εδώ πέρα έχουμε 110 αργόμισθους.
2: Και τι τον νοιάζει τον Ρικέλμα, αυτό πληρώνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Απ' την τσέπη του πληρώνει.
0: Δικαίωμα πάντως ο Ζωσέ το έχει πάρει το μαθημά του. Άμα ισχύουν αυτά που διαβάζουμε ότι έθεσε όρους στο Φλωρεντίνο.
2: Ναι, ναι.
0: Προφανώς να βάλει μόνο τους δικούς του, γιατί προφανώς την προηγούμενη φορά την πάτσε του. Του ροκανίζαν λίγο την καρέκλα.
2: Καλά, την προηγούμενη φορά δεν ήταν η δική του γύρω-γύρω, ήταν η σχέση με τους παίχτες.
0: Και αυτό.
2: Θυμόμαστε όλη την ατάκα του Σέρχιο Ράμος, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα.
1: Υπέροχο.
2: Με στα μούτρα του. Η οποία είναι ταυτόχρονα, ας πούμε, αληθινή και ταυτόχρονα είναι και σχρή. Να τη λες τον προπονητή.
0: Ασχολείται. Είναι ωραία πάντως η επανάσταση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Απέκτησε λίγο νόημα πάρει Ρεάλ. Ξέρετε, έχει φύγει ο Μουρίνο, έχει φύγει ο Ρονάλντο.
2: Ναι.
0: Σε κάποια φάση βλέπει τον Αρμπελό. Τι βάζω να δω Ρεάλ. Άλλαξε κανάλι.
2: Θα
0: βάλω εδώ Μπράιτον, ας πούμε.
2: Έφυγε ο Μόντριτς, έφυγε ο Κρός. Δηλαδή φύγαν και άνθρωποι που κάπως, παιδί μου, τους κοίταγες και λες εντάξει.
0: Ναι, τρία γκολ Εμπαπέ. Χαίρομαι πολύ. Τρία γκολ Εμπαπέ βάζω κι εγώ. Ναι, ναι. Κτλ. 15 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Έχει γίνει τόσο αδιαφορ. Και μόλις θα έρθει πίσω Ζωσέ, επιτέλους βλέπει ένα κίνητρο να κάτσει να δει Ρεάλ Βαγεκάνο. Αυτό.
2: Είναι σαν να ξεκινάει το Love Island και να ξέρει, ας πούμε, τρεις παίχτες που συμμετέχουν. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ο Μίτσος, η Γιώτα και ο Νίκος. Ωραία, φίλε, καλά θα περάσουμε. Τους ξέρω αυτούς. Είναι αυτό το πράγμα. Και λες να γίνει Μοντόγια, por favor. Ιστορία με το τέτοιο, με το show.
1: Ωραία, κλείνοντας για Ρεάλ. Τι λέει, η Ρεάλ έχει κλείσει Κονατέ. Έτσι, πάντα θα αναφέρουμε πρόεδρο σπουδαίο.
2: Εννοείται.
1: Πάντα θα αναφέρουμε πρόεδρο σπουδαίο Κονατέ. Και Ντάμφρις, εντάξει.
2: Έτσι ξέρουμε.
1: Ωραία.
2: Έτσι ξέρουμε. Λοιπόν. Και έχει 150 στην Μπούγκα,
1: ναι,
2: για να πάρει κάποιον παίχτη. Θα είναι ο Άλβαρες, να κάποιος. Έχουμε 150 διαθέσιμα στην Μπούγκα.
1: Το θέμα είναι ότι επειδή αναδιοργανώνουμε την άμυνά μας,
2: ναι,
1: σε επίπεδο top class που έχουμε να τη δούμε πολύ καιρό ως Ρεάλ, είναι αλήθεια.
2: Μουρίνιο είσαι. Ξεκινάς από την άμυνα.
1: Λοιπόν, εκτός από Κονατέ και Ντάμφρις, ναι, θέλουμε άλλες δύο μεταγραφές στην άμυνα. Θέλουμε ένα center back.
2: Λες εσύ ή λένε τα ρεπορτάζ.
1: Λένε τα ρεπορτάζ. Λέει μάρκα. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε ένα center back και θέλουμε και ένα αριστερό back. Ή αριστερό ποδάρο στόπερ. Τέλος πάντων που μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και εκεί όπως είχαμε τον Αλάμπα. Καλή ώρα.
2: Α, στείλουμε αυτόν που παίζει εμάς φέτος, τον Ερνάντες.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Μπράβο. Αριστερό back. Αριστερό ποδάρο παίζει αριστερό back. Μια χαρά.
1: Και άμα θέλουν κάτι πιο επιβλητικό, Αχμέτο Τουμπά.
2: Τώρα δεν είναι Ισπανός, παιδί μου. Είναι Ισπανός. Αυτό λέω.
1: Όχι. Υπάρχουν οι πρώτοι στόχοι, έχουν ακουστεί τα πρώτα ονόματα. Ναι. Θέλουμε Γκβάρντιολ.
2: Μάλιστα.
1: Και θέλουμε και Καλαφιόρι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ενθουσιάστηκες.
0: Άλλος. Περιμένω το τρίτο. Είναι Γκβάρντιολ, Καλαφιόρι και ο επόμενος δεν έχει άλλον.
1: Αυτή. Ποιο θέλετε, το Φαντάικ.
0: Το Φαντάικ, εννοείται.
2: Παιδιά, 35 κοντεύει. Εντάξει, φτάνει.
0: Ματεράτσι πόσο ήταν όταν έπαιζε στα τελευταία του με Ζωσέ.
2: Καλά, εντάξει. Δεν σκίσαμε και χασέδες τότε.
0: Είχαμε χαρακτήρα, είχαμε τη δυναμική στα αποδυτήρια.
2: Η μοναδική μεγάλο κοπέλα που πήγε στη Ρεάλ και έβγαλε τα λεφτά της ήταν ο Καναβάρο. Που είχε πάρει 33 πόσο ήταν. Που λες τώρα,
1: μετά το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά το Μουντιάλ, σωστά. Τρελαίνεται.
2: Υπήρξε αξιοπρεπής, ευθυτενής, όσο κονιόρδος έπρεπε να είναι. Έκλεβε εκεί πέρα λίγο στις μύτες για να φαίνεται πιο ψηλός.
1: Αλλά τα έκανε και ο Κριστιάνο.
2: Ναι, αλλά ο Καναβάρο ήταν ποιότητα. Πάμε να φτιάξει τώρα καινούργια ομάδα με παλιά υλικά. Όχι.
0: Με 150 τι παίρνεις. Τα 150 είναι για ένα ή για σούμα.
2: Για έναν υποτίθεται ότι ήταν 150 για να πάρει κάποιον.
0: Τα προεκλογικά αυτά.
2: Ναι, αυτά.
1: Τον superstar.
2: Ναι, τα 150. Όχι, λέω χώρια, τα 150 είναι για έναν παιχταρά, ας πούμε. Για έναν γαλάκτικο, ας πούμε.
1: Okay. Που δεν θα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες.
2: Ναι, δεν ξέρεις. Σήμερα δεν είναι, αύριο μπορεί να είναι.
0: Δεν μας λείπουν. Πρόσφατα διάβαζα και το έγραψα και στο Mono News. Ένας πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ευρώπη πλέον, ο Πέρεθ. Είναι ο πρώτος που όλη αυτή την ιστορία με τη λαϊκή βάση και τα σώσεις και τα λοιπά το ανοίγει και σου λέει μπαίνουν μέσα και επενδυτές και ας πείτε ό,τι θέλετε. Το 20, το 30, το 40% θα το δώσω. Και θα αποφασίσετε εσείς πού θα το δώσουμε. Λέει, ψηφίσουμε. Άμα θα πάρει, ξέρω εγώ, η Coca-Cola, η Adidas ή το περίπτερο απέναντι από το Μπερναμπέου να μπουν ιδιώτες κανονικά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που τον κόντρα ο Ρικέλμε.

0: κατευθείαν εκεί πάνω πήγε.
1: Με αυτό το επώνυμο δεν βάζει πουθενά. Έχει παίξει τη Ρεάλ.
0: Το είπαμε, αυτά τα λέγαμε. Με αυτό το επίθετο είναι λίγο δύσκολο.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή η ιδεολογία στο ποδόσφαιρο πια καταραίει παντού, με ξέρεις την Μπιλμπάου. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που να έχει μείνει συνεπή στα πράγματα τα οποία έλεγε τόσα χρόνια. Ούτε την Μπαρσελόνα, τη Φανέλα, την Μπούλη, τη Φανέλα κλπ. Θέλω να πω, μόνο η Μπιλμπάου έχει μείνει συνεπή σε αυτό που πρεσβεύει.
0: Ναι.
2: Και τα μέλη τη Ρεάλ και οι άνθρωποι τη Ρεάλ βλέπουν ότι είναι σε μια εποχή στην οποία όταν έρχονται τα χρήματα από επενδυτές ξένους, δεν λες όχι. Δεν λες ναι, αλλά είμαστε Ρεάλ εμείς και δεν. Είμαστε Ρεάλ, πολύ καλά είμαστε. Είμαστε στο 2026. Τα χρήματα έρχονται από όπου έρχονται. Θα τα πάρουμε και θα πούμε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ιδεολογία, ρομαντισμός και ξέρω εγώ να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, με εξαίρεση την Μπιλμπάου, η οποία επιμένει να είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε Βάσκους και παίχτες οι οποίοι μεγάλωσαν να ανδρώθηκαν στη Βασκονία. Αυτή μόνο το κρατάει παρά τις αναρρύθμιτες, τους πειρασμούς τόσα χρόνια να κάνει ας πούμε κάτι άλλο. Έστω να βάλει δύο μη Βάσκους. Όχι.
0: Okay, θέλω απλώς να κάνω την εξής παρατήρηση σε αυτό που λες, αφού το συζητάμε, άντε το συζητήσουμε ακόμα λίγο. Το να μπουν χρήματα γενικώς είναι ένα ωραίο εύκολο πράγμα να πεις. Το τι είδους χρήματα θα μπουν είναι ένα δεύτερο πράγμα και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί όμως ότι αν ο Πέρεθ λέει ανοίγω την ομάδα και θα δούμε τι θα κάνουμε, τα πρώτα χρήματα που είναι πιθανόν να προσελκυστούν, να το πω έτσι, είναι τα αμερικάνικα χρήματα, λέω εγώ. Και γιατί λέω τώρα αμερικάνικα χρήματα? Από τους Glazer και μετά, ας πούμε ότι οι Glazer ήταν η πρώτη μεγάλη εξαγορά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 117 ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες ανήκουν στους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Πάνω από τις μισές της Premier League, το ξέρω το 1/3 της La Liga κτλ. Εντάξει. Μιλάμε για τους Αμερικανούς επενδυτές. Γιατί το μοντέλο του Αμερικανού επενδυτή είναι διαφορετικό από το μοντέλο του Ευρωπαίου επενδυτή. Κατά κάποιο τρόπο.
2: Από το μοντέλο του πετρελαία επενδυτή.
0: Το σκεφτόμουν. Οι πετρελαιάδες επενδυτές, ναι, προφανώς έχουν και θέματα. Εκεί είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω με βαρύτητα λόγου, όμως νομίζω ότι εκεί τα κίνητρα είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα. Αν το ξεκάθαρο κίνητρο είναι οικονομικό ή αν είναι οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικό. Αν με ρωτάς.
2: Ναι, ωραία.
0: Έτσι. Αυτό όμως δεν ξέρουμε και νομίζω ότι είναι και αρκετά δύσκολο να το μάθουμε.
1: Τάση, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Με όλα αυτά που συζητάμε που δεν είναι ποδοσφαιρικά αλλά είναι η μεγάλη εικόνα, όλα αυτά που λέει το NBA για το NBA Europe και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει, το έχουν πει δημόσια ότι έχουμε πάνω από 500 έτοιμους επενδυτές Αμερικανούς που έχουν δηλώσει πρόθυμοι γραπτώς να επενδύσουν σε ομάδες. Να επενδύσουν σε ομάδες
2: που
1: θα λάβουν μέρος
2: στο NBA
1: Europe. Κάποιες δεν υπάρχουν, κάποιες θα φτιαχτούν κτλ. Ρωτώντας λοιπόν κάποιους που ξέρουν κτλ., μου λέει: έχουμε τρεις Αμερικανούς, οι παππούδες τους είναι Γερμανοί και θέλουν να ρίξουν εκατομμύρια στην μπασκετική Bayern. Να φτιάξουν καινούριο γήπεδο, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Τώρα η ιστορία με την Ιταλική, έκαναν έρευνα ότι θέλουμε τη Ρώμη μπασκετικά. Δεν θέλουμε άλλη ομάδα. Δεν θέλουμε το Μιλάνο, δεν θέλουμε την Μπολόνια, δεν θέλουμε την Νάπολη. Θέλουμε τη Ρώμη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αναστήστε την ομάδα, φτιάξτε γήπεδο και θα έρθουν Ιταλοαμερικανοί επιχειρηματίες με τη Σέσουλα. Αυτή η τάση. Μην ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, να αρχίσει και επεκτείνει στον μπάσκετ. Έχει δίκιο αυτό που λες ότι οι πρώτοι που θα μπουν στη Ρεάλ θα είναι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, εγώ προσπαθώ να το συζητήσω αυτό για το άθλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάποιοι από τους επενδυτές, ακόμα μπορεί να είναι και Αμερικανοί, μπορεί να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν, όντως, μπορεί να τρέφουν μια αγάπη για το ποδόσφαιρο. Το λέω όντως, να το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες με την έννοια των συγγενών και τα παιδιά. Σου λέω, OK, θα επενδύσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά πρώτα κοιτάμε το άθλημα. Όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, είναι η μειοψηφία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών κάνουν ουσιαστικά, πώς να το πω, αγορές, εξαγορές μόχλευσης, να το πω έτσι. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με αποκλειστικό στόχο το κέρδος, γιατί ανακαλύψαν οι Αμερικανοί, έστω και λίγο καθυστερημένα, ενδεχομένως ότι σε σχέση απόδοσης κέρδους, να το πούμε έτσι, αυτό που τους νοιάζει, το ποδόσφαιρο είναι ξαφνικά το νούμερο ένα, δουλειά, να το πω στον κόσμο, νούμερο ένα business. Οπότε εισραίουνε.
2: Τι σου κάνει εντύπωση, γιατί τι έκανε ο Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν, τι κάνουν οι Σαουδάραβες στη Νιουκάστελ από τότε που έχουν μπει. Τι κάνει ο Κελαϊφή στην Παρή από τότε που έχει μπει? Τι κάνει ο Μανσούρ στη Σίτη από τότε που έχει μπει? Γιατί το εστιάζουν στους Αμερικανούς?
0: Γιατί οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο.

0: έχουν βρω μαζικά. Γι' αυτό το εστιάζουμε.
1: Όχι από την αγάπη του για τον αθλητισμό.
2: Ποιο μπαίνει από αγάπη για τον αθλητισμό, δηλαδή από όλου αυτού που αναφέραμε και εστιάζουμε στου Αμερικανού. Όλοι μπαίνουν έχοντα μια ατζέντα.
0: Σου απαντώ αμέσω και σου λέω ότι. Καλά κάνει και αναφέρει τα υπόλοιπα μεμονωμένα περιστατικά. Όμω εδώ πέρα μιλάμε για μια μαζικότητα η οποία ξεπερνάει τον. Έναν, δύο ή πέντε δισεκατομμυριούχους Καταριανούς ή Ρώσους που έρχονται για να ξεπλύνουν χρήμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Αμερικανοί με τις επενδύσεις αυτές έχουν πάντα παιδιά μια λογική την οποία τη βλέπουμε ήδη να αντανακλάται στο άθλημα. Και η λογική αυτή είναι κάτω τεράστιο, κάτω λαμπερό, κάτω υπέροχο και κάτω για λίγους. Και κάτω για λίγους. Εκεί πάει το ποδόσφαιρο. Εκεί πάει η φάση. Γι' αυτό συζητάω για τους Αμερικανούς. Συγγνώμη, μπορεί να λέω εγώ βλακίες. Εντάξει.
2: Εγώ λέω ότι ο κάθε ένας που μπαίνει να επενδύσει χρήματα στην Ευρώπη εν προκειμένου για αυτό που συζητάμε τώρα, προφανώς και έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Κελαϊφή, ο οποίος ήθελε να κουμπώσει την Παρή με το Μουντιάλ του Κατάρ, να μπει σε διάφορα σαλόνια και διάφορα γραφεία στα οποία δεν θα μπαίνει διαφορετικά. Κουλουπού, κουλουπού, έφτασε μετά από κάποια χρόνια να πάρει και δύο συνεχόμενα Champions League, οπότε όλο αυτό το πράγμα που έφτιαξε είναι επιτυχημένο. Του αλουνού του Αμπράμοβιτς ήταν να μπει στην αγγλική αγορά, να μπορέσει να καθίσει με τους τραπεζίτες, να καθίσει με επιχειρηματίες, να αγοράσει τράπεζες. Να... Ο καθένας λοιπόν μπαίνει έχοντας στο μυαλό του πράγματα που μπορεί να κάνει πέρα από την επένδυση ποδοσφαιρική. Γιατί μας ενοχλεί ο Αμερικάνος αυτή τη στιγμή.
0: Απλώς λέω ότι ο Αμπράμοβιτς από μόνος του, οι τρεις Αμπράμοβιτς, δεν μπορούσαν να αλλάξουν το άθλημα με τον τρόπο που φαίνεται να θέλουν πολύ πεισματικά και πολύ συντεταγμένα. Όχι ότι είναι συνεννοημένοι, δεν το λέω έτσι το συντεταγμένα, να κάνουν οι Αμερικανοί.
2: Εάν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες ή οποιαδήποτε άλλοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια να μπουν και να επενδύσουν χρήματα, θα θέλουν ή δεν έχουν. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν και να επενδύσουν τα ωραία τους, ας πούμε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια εκεί. Τι θα γίνει.
0: Κώστα μου, υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Η διαφορά μεγάλη είναι η εξής. Είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν το ποδόσφαιρο με τον τρόπο που το βλέπουν. Ωραία. Για τους Ευρωπαίους.

0: δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Θέλω να πω, ο Αμπράμοβιτς δεν πήγε να βγάλει λεφτά από την Τσέλσι. Δεν πήγε να βγάλει λεφτά, πήγε να κάνει δουλειές.
0: Ναι.
1: Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Έχει υποθεί αυτό το πράγμα, δεν είναι το λέω εγώ. Mm-hmm. Πήγε να κάνει δουλειές στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κελαϊφή δεν πήγε να βγάλει λεφτά την Παρί. Θέλω να σου πω, να ποινικοποιήσουμε τον Αμερικανό που θέλει να κάνει επένδυση για να βγάλει λεφτά από μια ομάδα.
0: Δεν λέω να ποινικοποιήσουμε κάτι. Απλώς παρατηρώ πλέον τους αριθμούς και οι αριθμοί μεγαλώνουν. Αυτό λέω. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε Α, οι Γκλέιζερ. Α, κοίτα, ήρθαν Αμερικανοί. Και τώρα λέμε παιδιά.
1: Και λέτε, ρε παιδιά, ότι ο κάθε Ρώσος και Άραβας είναι πιο κοντά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα του σπορ. Τι λέτε τώρα, αλήθεια. Ποια κουλτούρα. Δουλίτσες να κάνουμε τώρα. Ποια κουλτούρα του σπορ. Επειδή τον νοιάζει τον Κελαϊφή να χάσει λεφτά, γιατί δεν έχει μπει για να βγάλει ή τον Αμπράμοβιτς. Μην μπερδεύεστε. Άλλα πράγματα είναι από πίσω.
0: Μεγαλύτερη κουβέντα. Θέλω να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Μου λέει: καλησπέρα, είμαστε η ομάδα K10 του Άτλαντα Ιωαννίνων και γυρνάμε από τον Μπιλμπάο που συμμετείχαμε το Σαββατοκύριακο σε ένα τουρνουά της Athletic. Και τα παιδιά όντως διαπίστωσαν αυτό που λέτε για την ιδεολογία της Athletic. Είδες τι ωραία ταξίδια μπορείς να κάνεις. Πάμε για δελτίο και επιστροφή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα άστενα του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Winsport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον οποίο θυμίζουμε κάθε φορά. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, τόσο ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα, να βρείτε on demand τις εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να ακούσετε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr στέλνετε τα mail σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος Μπουζιονέλος και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Όχι όμως πριν σας πούμε 2-3 πραγματάκια. Όχι πριν σας πούμε 2-3 πραγματάκια.
1: Γιατί έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε.
0: Έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε. Πολύ καλό θα έλεγα. Έως πολύ καλό θα έλεγα.
1: Τι είναι το πιο καλό τώρα που έχουμε να σας δώσουμε αυτές οι μέρες που είναι.
0: Είναι το εισιτηριάκι το ωραίο.
1: Είναι διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι μπάσκετ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι αύριο. Αυτό το λέμε τόσο απλά. Έτσι, τόσο ξεκάθαρα.
0: Τη Στίχημαν.
1: Βεβαίως τη Στίχημαν.
0: Λοιπόν, είναι 10 και 40. Ξεκινάτε και στέλνετε από τώρα μέσω Viber ο διαγωνισμός στο 6988-946-946.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Παναθηναϊκός Πάω ή οτιδήποτε άλλο. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση. Από τώρα λοιπόν 10 και 40 μέχρι 10 και 59.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: 6-9-88-9-46-9-46. Στέλνετε μήνυμα. Οι συμμετέχοντες να είστε άνω των 21 ετών. Και όποιος είναι ο τυχερός της κλήρωσης, εκεί στις 10 και 59, να είναι σε ετοιμότητα. Και

0: και τα δικά του στοιχεία και για το ανθρώπου που θα πάρει μαζί. Διότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες express.
1: Έτσι.
0: Να μπορέσει να μας στείλει ό,τι στοιχεία χρειάζεται για να μπορέσουν να του αποσταλούν τα εισιτήρια. Mm-hmm. Να έχει κατεβασμένο το Gov Wallet στο κινητό του για να πάνε εκεί τα εισιτήρια. Να ξέρει τα άμκα του, να ξέρει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του, τα δικά του, το ανθρώπου που θα πάει μαζί. Για να γίνουν οι διαδικασίες όπως πρέπει και να μπορέσει αύριο να πάει στο Telecom Center.
1: Τέρμα, τέρμα δημοσιογραφικό. Εγώ θέλω να συμπληρώσω δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα είναι ότι ο Steven Spielberg επιστρέφει. Ναι. Και αυτή τη φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδειάσεις αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια? Φυσικά και θα ήθελες, δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Coleman Domingo, αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους. Και δεν πρέπει να λησμονήσουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Τύχημαν στο Spotify ανέβηκαν και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν αυτόν τον κύκλο των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, τον 8 δηλαδή, που βγήκαν έτσι για το Μουντιάλ, με αφορμή το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει μεθαύριο. Οι δύο τελευταίες ιστορίες, η μεν μία μιλάει για την Ουρουγουάη του 2010, το El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες που αναδιαμόρφωσε ουσιαστικά το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο και την πορεία της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 2010. Και το άλλο μιλάει για τρία πολύ ωραία ταβερνόξυλα σε Μουντιάλ. Το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006, που εντάξει δεν ήταν τόσο ταβερνόξυλο, είχε αρκετές κίτρινες τέλος πάντων. Το Ολλανδία-Βραζιλία του 1974, το οποίο είχε ένα ωραίο ξυλίκι. Ναι. Το οποίο το ψιλοξεκινήσαν οι Βραζιλιάνοι και ακολούθησαν οι Ολλανδοί πολύ ωραία και συντεταγμένα. Και καταλήγει στο original. Το σωστό, το ορθόδοξο ταβερνόξυλο, ναι, που ήταν το Ιταλία Χιλή του 1962, η περίφημη μάχη του Σαντιάγκο.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Ένα μήνυμα, συγγνώμη, γιατί μου έχει κινήσει την απορία. Παρακαλώ. Doctor, doctor, το κομμάτι παίξαμε νωρίτερα, τι μου θύμισες. Το είχαμε παίξει στην πρώτη σχολική, συναυλία, στο 46ο, στο ανοιχτό γυμναστήριο το 86, λέει ο Κυρλίκος. Πού ήμουνα εγώ τότε? Το σχολείο που πήγα το 86.
1: Αρχίζει λίγο και αναρωτιέσαι.
0: Ήμουν γυμνάσιο τότε. Mm-hmm. Προφανώς το κάνα στο Λύκειο και δεν μας καλέσανε μέσα. Ήμασταν μικροί.
2: Τότε το γυμνάσιο για τριστάξη είχαμε.
0: Άιτε να χτίσει. Το σχολείο τώρα θέλω να σου πω, το 46ο που ήταν και γυμνάσιο και Λύκειο κάποτε, είναι πλέον μόνο γυμνάσιο. Το Λύκειο έχει μεταφερθεί τρεις δρόμους πιο κάτω. Αλλά υπάρχει ακόμα το ιστορικό γυμναστήριο, το οποίο περνά στην Ασκληπίου απέναντι. Και είναι ένα, βλέπεις ένα τσιμεντένιο τοίχο και μέσα είναι το γυμναστήριο. Μπασκέτες και τέτοια. Φαντάζομαι θα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή περνάγαμε πέραν τη Σκληπίου για να πάμε για γυμναστική, ας πούμε, από εκεί. Μυθικό γήπεδο μπάσκετ.
2: Σε νιώθω, πριν και μια δεκαετία μέρες πάω από τα αντίστοιχα σχολικά μέρη στο Άργος, πάω στην μπασκέτα,
0: ναι,
2: μπάλα μπάσκετ. Λύσε μια πορεία. Γιατί μπάλα μπάσκετ έχει ακόμη το ίδιο υψομετρικό ύψος με εμένα? Ήμουνα σχολιαρόπεδο. Και λέω, κοιτάω και λέω, δεν έχω πάρει μπουέ.
0: Η μπασκέτα.
2: Πέρασα 35 χρόνια πάλι.
0: Μπασκέτα, ναι.
2: Ναι, η μπασκέτα πάλι μου φαίνεται εξίσου ψηλή.
1: Ναι.
0: Και μόλις μεγαλώσει, εγώ, άμα αρχίσει να μπάζει και όλα, σου φαίνεται πιο ψηλή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ω, ναι. Ω, ναι.
0: Λέω, όταν μεγαλώσει, είδε. Ναι. Σου δίνω πόντου, ναι, σε μικρό παιδί, ναι, ακόμα. Ναι. Το βλέπει αυτό. Έτσι.
1: Όμορφα, γλυκά και προσεκτικά.
0: Παιδιά, παρακαλούμε μηνύματα, όχι στη φόρμα μηνυμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, Viber, Viber.
0: 6988-946-946 για την διπλή πρόσκληση προσφορά της Τύχημαν για το παιχνίδι μπάσκετ αύριο ανάμεσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, ξέρω πρέπει να μιλήσω το δουλειά, δεν μπορώ γιατί σκάνε διάφορες ειδήσεις και θέλω να πούμε αυτή, τουλάχιστον και σταματάμε μετά. Ούτως ή άλλως μουντιαλική είναι με έναν τρόπο. Μίλησε ο υπουργός αθλητισμός του Ιράν, ο κ. Αχμάντ Ντογιαμαλί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και είπε το εξής. Και ας τα ακούσουμε και ας το βάλουμε κάπου εδώ, πίσω στο κεφαλάκι μας. Είπε, εάν στα γήπεδα που αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα και τότε θα είναι απόκειτο στους οργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση. Ήταν σαφής.
0: Δεν καταλαβαίνω όμως τι λέει. Δηλαδή οι σημαίες θα έχουν και αντίπαλες σημαίες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω τι, αποκατεβάστε εσείς τις σημαίες δικές σας, να μείνουν μόνο δικές μας. Δεν ξέρω, γι' αυτό αναρωτιέμαι τι θέλει να πει ο ποιητής. Κάτι δεν το είπαν καλά.
1: Φαντάζομαι ότι στα παιχνίδια.
0: Αν είναι υβριστικά για το Ιράν, καταλαβαίνω την ενόχληση. Αν είναι κάτι που.
1: Και σου λέει και σημαίες. Δηλαδή σου λέει παίζει Ιράν, Βέλγιο. Ωραία. Ναι. Σου λέει θα έχουμε Ιρανικές και Βελγικές.
0: Α, μην δω καμία αξιοπρέπεια.

0: Ναι, Νέα Ζηλανδία. Θα έχουμε Ιρανικές, Νεοζηλανδικές.
1: Ιράν, Αίγυπτος. Να αστερόες, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θέλουμε να δούμε τίποτα άλλο και να μην έχει ακουστεί και τίποτα.
2: Αστερόες, σαν παιδιά, θα δούμε. Στην Αμερική είμαστε. Θέλω να πω αστερόες, θα δούμε. Τώρα, αυτοί φαντάζομαι εννοούν, μην δούμε καμία του Ισραήλ, μην δούμε τέτοια πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα.
1: Θα πάει ο Δονάλντιος σε κανένα γήπεδο, πιστεύετε, μετά το χθεσινό.
0: Άμα δεν κοιμάται, θα πάει.
2: Πάει και κοιμάται εκεί. Του αρέσει εκεί πέρα, γιατί έχει κόσμο, η φασαρία του προκαλεί.
1: Από τη Γιούχα πρέπει να ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να τον είχε πάρει λιγάκι και ξύπνησε από τη Γιούχα. Εξού και έγινε.
2: Εντάξει, για Ιράν, διάβαζα σήμερα ότι δεν επέτρεψαν οι Αμερικανοί την είσοδο στην χώρα 15 συνοδών της αποστολής. Ναι.
0: Τους κόψανε σχεδόν όλους πέρα από τους απολύτως απαραίτητους σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA.
2: Και επίσης και σε διάφορους άλλους ανθρώπους δεν δώσανε την άδεια να μπουν στην Αμερική από διάφορες άλλες χώρες οι οποίοι ήρθαν κατά βάση αφρικανικές.
0: Κορυφαίο παράδειγμα των οποίων, αφού την αναφέρει
2: στην Ελλάδα,
0: είναι ένας εκ των διαιτητών του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ο Σομαλός διαιτητής, το οποίο δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ το απαγόρευσαν την είσοδο. Ναι. Ο οποίος Σομαλός είχε πάρει ειδικό διπλωματικό διαβατήριο για να ταξιδέψει και λες, ρε φίλε.
2: Είναι κατά παράνομο αυτό. Δηλαδή, αφού είναι με διπλωματικό διαβατήριο, δεν έχουν δικαίωμα να τον κόψουν. Αν δεν συντρέχει κάποιο λόγο, δηλαδή αν δεν έχει κάτι, δολοφονία, πώς σου πω. Αν δεν εκκρεμεί κάποιο ένταλμα, που και πάλι με διπλωματικό διαβατήριο, φαντάζομαι ότι αυτό πλέον είναι διπλωματική ασυλία. Κινούνται άλλες διαδικασίες.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, θα γράψουμε και δεύτερο βιβλίο. Το content που δίνουν πλέον τα τελευταία Μουντιάλ, ειδικά αυτό και αυτά που έρχονται. Εντάξει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Γελιότητες. Μπαλίτσα μπορούμε να δούμε, έτσι να το πω λίγο ρομαντικά. Λίγο να χαρούμε όσα μάτς δούμε, να είναι λίγο πιο θεματικά. Του Κατάρ δεν ήταν άσχημο.
2: Ωραίο ήταν, μια χαρά είναι το Κατάρ.
1: Δεν ήταν άσχημο. Άφησε, είχε ωραία ματσάκια.
0: Του Κατάρ μια χαρά και είχε το πιο συναρπαστικό τελικό.
1: Ναι,
2: γενικά του Κατάρ.
1: Της Ρωσίας είχε θέμα, δεν ήταν κακό. Είχε γκολάκια, είχε διάφορα.
0: Της Ρωσίας, ξέρεις τι, είχε θέμα, δεν είχε πρωταγωνιστές ανά το σημείο. Δεν είχε δηλαδή τον Grand Star όπως είχαν τα Μουντιάλ.
2: Του Κατάρ ήταν παρεξηγημένο Μουντιάλ, το πήρα μόλις στραβά γιατί ήταν χειμωνιάτικα. Ωραία, και γιατί είχαν προηγηθεί και όλα τα πράγματα που γίνανε στο Κατάρ. Με
1: γιατί ήταν στο Κατάρ, γιατί δεν είδαμε τις πρώτες πέντε μέρες μας έσπρασε τα νεύρα, θυμάστε.
2: Ναι,
1: όλα αυτά,
2: καλά, αυτό δεν φταίνει η οργάνωση.
1: Για εδώ εννοώ.
2: Ναι. Λοιπόν, το θέμα με το Κατάρ ήταν ότι υπήρχε όλη η γκρίνια γιατί στο Κατάρ. Για τους εργάτες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατασκεύαζαν τα γήπεδα για το Κατάρ, υπήρχε όλο αυτό το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και για το γεγονός ότι έγινε Δεκέμβρη. Δηλαδή αυτό μας την έσπασε. Όμως αποδείχθηκε σε επίπεδο θεάματος ότι ήταν μια χαρά Μουντιάλ. Και ότι βοήθησε το γεγονός ήταν Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Στο να είναι οι παίχτες με γεμάτες μπαταρίες. Το δίνουμε. Δηλαδή, μη λέμε, γκρινιάζαμε όλοι. Στο τέλος είπαμε, ωραία διοργάνωση είδαμε. Τώρα είναι φτισμένοι οι παίχτες σε γήπεδα με καύσωνες. Θα πάνε να παίξουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των
1: μητρολογικής. Έχει καύσωνα. Έχει υγρασία. Έχει τρελές αποστάσεις. 4-5 μίλια κάθε ομάδα αεροπορικό. Θα μου πεις, δεν είναι κοντά. Έχουν μεγαλύτερη απόσταση τα παιχνίδια τους σε σχέση με άλλα Μουντιάλ. Γιατί δεν είναι περισσότερες οι χώρες. Αλλά και πάλι. Δεν παλεύεται, δεν είναι εύκολο. Αν έχεις παίκτες βέβαια που παίζουν εκεί. Ποιο ρόστερ έβλεπα σήμερα. Εκεί είχε πολλούς Μεξικανούς, μου έκανε εντύπωση. Λέω αυτοί θα πάνε καλά. Ο Παναμάς. Mm. Είναι καμιά 7-8 παίζουν Μεξικό.
2: Mm.
1: Λέω και τα παιδιά είναι. Σε δικό του.
2: Διευκρινίζω κάποιοι φίλοι για αυτήν. Όσα είπε το Ιράν για τα παιχνίδια, ότι δεν θέλουν να δουν επίσης την παλιά σημαία του Ιράν επισάχει αυτή με το λιοντάρι. Δηλαδή να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναγωγές. Ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα με την παλιά σημαία του Ιράν, η οποία έχει κρύβει άλλα νόημα.
0: Τώρα το να περιμένουμε πώς το είναι, στην πιο πολιτικά περίοδο ότι θα έχουμε ενώ πολιτικά μουντιάλ, αλλά εντάξει, ας μην το περιμένουμε. Τώρα μεταξύ μας.
2: Όχι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο, κάνουμε καταγγελία, θα πρέπει να κατέβει σημαία. Αυτό φαντάζομαι θέλουν.
0: Τέλος πάντων, πιστεύω θα ζήσουμε πάρα πολλά θλιβερά πράγματα. Μπορεί να διαρκούν λίγη ώρα το καθένα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο θα ζήσουμε.
1: Αγωνιστικά θέλω να σας πω πάντως, καθαρά αγωνιστικά, και ελπίζω να μείνει σε αυτό, το Ιράν έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ικανή για πολλά, το εννοώ. Δεμένη ομάδα χρόνια, προκριματικά στην Ασία ήταν, πόσα δώσαν, 16 παιχνιδιά. Είχα δει 3-4 φορές Ιράν. Πάρα πολύ καλή ομάδα, σοβαρά. Δηλαδή, μπορεί να πάει καλά αν συγκεντρωθεί, αν βγάλει όλο αυτό και δεν ασχολούνται με τα τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, όπως συμβαίνει. Μπορεί να πάει καλά. Έχω εντοπίσει 2-3 χώρες που θεωρώ ότι θα προχωρήσουν, είναι το. Μπορεί να κάνουν την έκπληξη, το Ιράν, η Αυστρία.
2: Αλήθεια.
1: Και δεν θα σας στεναχωρήσω, βλέπω πολύ άσχημα την Ουρουγουάη. Δεν ξέρω, μου γεμίζει το μάτι καθόλου. Και λίγο γκρίνια και.
0: Αυστρία, για πες. Πώς σου κάτσε.
1: Τα τελευταία 2 γύρω δεν τον πήραμε χαμπάρι. Ήταν σε όμιλο, πέρασε νοκάουτ.
0: Okay.
1: Μια χαραμπαλίτσα. Δύο διοργανώσεις. Ταλέντο υπάρχει, προπονητής καλός υπάρχει. Καλή ομάδα. Δηλαδή, παίξεις με παραστάσεις και κοιτάς το ρόστερ της Αυστρίας και λες, κάποτε ήξερες τους 7 από τους 23. Ωραία.

0: Τώρα ξέρεις,
1: ήξερες 10... τον Προχάτσκα, δεν χρειάζεται
0: ξέρεις,
1: να ξέρεις. Ναι, αλλά...
0: τώρα ξέρεις τους 17. Τι σημαίνει, ότι είναι καλοί παίχτες. Θα τους γνωστές ομάδες, τι λέω.
2: Οκ, εντάξει.
0: Και επίσης τώρα που είναι Βραζιλία είμαι, το ξέρεις, και με αφαίρεσαι να πλακωνόμαστε. Τώρα που δεν ασχολείται άνθρωπος
1: να.
0: Με αυτή την ομάδα, που δεν περιμένουν τίποτα ούτε οι ίδιοι, τώρα θα πάει καλά.
1: Βραζιλία.
0: Ολλανδία.
1: Α!
0: Δεν υπάρχει παραμικρή απέτηση. Ναι. Παιδιά, πηγαίνετε, ναι. Μην ξεφτυλιστείτε και ελάτε πίσω.

0: στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτούς τους τρεις βλέπεις για εκπλήξεις. Εσύ, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, Ιράν, Αυστρία, λες και.
1: 48 ώρες. Θεωρώ ότι το Ιράν είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πάρει να αποκλείσει από τον Όμιλο. Μπορεί να προχωρήσει. Με τους 16 έχουμε και τους 32. Αν πάρει τους 16, σημαίνει ότι έχει παίξει 5 παιχνίδια.
0: Να.
1: Οκ, okay, καλά. Η Βοσνία επίσης.
2: Είναι ζημιάρα, λες.
1: Ψυχάρα. Θυμίζει το μάτι. Δεν είναι και πρώτη τη φορά να είναι ψαρωμένη.
0: Ψυχάρα η Βοσνία.
1: Και τώρα σου λέω λίγο ρόστερ, λίγο παίκτες έτσι τώρα που φτιάχνα κάτι previews. Αυτά κύκλωσα. Και από μεγάλο ερώτημα Κολομβία. Καλοδουλεμένη δείχνει. Καλό προπονητή έχει. Χαμηλά το κεφάλι, ξέρεις, δεν πάμε για πολλά όπως άλλες φορές και τα λοιπά. Ισόδοξα τη βλέπω.
0: Εντάξει. Last Dance Χάμες εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά last dances σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Μάλλον.
1: Δεν πρέπει, ρίση το. Κάπου το συζητούσα και νωρίτερα. Last Dance Messi, Last Dance. Δεν πρέπει να μας δώσει επιτέλους ένα Messi Ronaldo στο Μουντιάλ. Ένα νοκάουτ, ρε παιδί μου. Έτσι, να βγάλουν λίγο τα ματάκια τους. Να φύγουν αγκαλιά από το γήπεδο, να έχουν να λέμε ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν τρισάθλιο. Δεν είδαμε το μισό λόγο των ωρών. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βράδυ το τελευταίο.
2: Τον τελικό. Τον τελικό.
1: Θα πάει Πορτογαλία τελικό.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι. Καλά. Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Μαρτίνε, προπονητικά? Για να μην απαντάνε αμέσως.
2: Περιμέναμε στο Βέλγιο να δούμε παραπάνω πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι με το υλικό που είχε. Νομίζω
1: πρέπει
2: ότι
1: να έχει πολύ καλό μάνατζερ.
2: Απέτυχε παταγωδός με το Βέλγιο.
1: Αίρεση.
2: Σέβομαι το γεγονός ότι θέλει οι ομάδες του να παίζουν μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζουν μπάλα οι ομάδες του. Και με το Βέλγιο προσπαθούσε να παίξει μπάλα, επειδή είχε το υλικό να το κάνει, δεν πάει στις σκοπιμότητες κτλ. Αλλά είναι αυτό το σημείο που καμιά φορά την πατάς ακριβώς διότι εμπιστεύεσαι τόσο πολύ το ταλέντο των παιχτών σου και το πόσο μπάλα ξέρουν, που αμελείς να κάνεις πράγματα που είναι πολύ σημαντικά σε διοργανώσεις, σε οποίες ο άλλος πάει με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε, και έχει ένα πλάνο τακτικό που μπορεί να σε πετάξει έξω.
1: Εμείς οι δύο να ήμασταν, αφήνω το Γιάννη έξω γιατί θα ήταν team manager, εμείς οι δύο να ήμασταν δίδυμο στον πάγκο του Βελγίου στα τελευταία δύο Μουντιάλ, καλύτερα θα είχαμε πάει.
2: Πολλοί κόσμος το λέει και μάλλον έχει δίκιο ο κόσμος αυτός το λέει.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι η Πορτογαλία λόγω προπονητή.
0: Εντάξει, οκ. Από υλικό πάντως και ειδικά στα χάφη είναι
1: υλικό,
0: τις καλύτερες ομάδες.
1: Υλικό πάρα πολύ καλό. Την Πορτογαλία την έχω στην καρδιά μου γιατί σας εκεί μελετώντας, παιδί μου, για στοιχηματικό έντυπο την άνοιξη του 16. Βοηθάει πάρα πολύ η Wikipedia, έτσι. Πας εκεί που σου έχει όλα τα τουρνουά και τι έχουν κάνει.
0: Να.
1: Και κοιτάω λίγο την Πορτογαλία. Την ξανακοιτάω. Και είχε στα προηγούμενα τουρνουά πριν από το 2004. Αποκλειόταν με κάθε ή αποτυχάνε με κάθε πιθανό τρόπο. Στα πέναλτι, με διαιτησία, στην ένταση, το ένα το άλλο. Τα βάζω κάτω και λέω: μια φορά δεν θα χαμογελάσει. Και δίνω κατάκτηση Πορτογαλίας απόδοση 20. Το τι έχει γίνει, παιδιά, εκείνο το καλοκαίρι, γιατί το έχουν ακολουθήσει αρκετοί. Επειδή ήταν απόδοση 20, λέει: θα βάλω 10 ευρώ.
2: Ποιο καλοκαίρι?
1: Και το 16. Στο το 16. Περνάμε την Ουαλία. Εντάξει, έχουμε γίνει άρρωστη Πορτογαλία. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Και περνάμε την Ουαλία και αρχίζουμε όλοι, παιδιά, πάμε για cash out. Κοιτάξτε, το cash out. Αν είναι να πάρει ψίχουλα, δεν το κάνει. Πα αντρικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είχα βάλει ένα κατοστάρικο. Ήταν να πάρω 2.000. Ωραία. Τι cash out έπαιρνα. Να πάρω τα χρήματά μου πριν το τελικό Γαλλία-Πορτογαλία στο Παρίσι. Ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Πόσο μου δίνανε τα 2.000.
0: 600.
1: 378 ευρώ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ας τα χάσω. Δεν πειράζει. Τα αφήνω. Όποιος θέλει να κάνει κάτι, κάντε. Σε ένα κανάλι εκεί που μιλούσαμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό δεν το πίστευα. Γίνανε όλα ώστε να το πάρει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είχαν
0: ναι.
1: γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα αλήθεια. Χρόνια με όλους τους πιθανούς αποκλεισμούς και όλη η ατυχία και η αναποδιά κτλ. Γύρισε σε.
0: Αλήθεια.
1: Σε τύχη και σε ρέντα που δεν θα ξαναγίνει.
0: Λέω μία ακόμα φορά για το εισιτήριο αύριο για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να είμαστε ακριβείς. Δύο λεπτά και ακόμα στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946 με τα στοιχεία σας και τη λέξη Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, συγγνώμη αν

0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Στο last dance του Harry Kane θα λέγαμε. Έχουν πολλά last dance, παιδιά. Μετρήστε. Τα λέω γρήγορα για να πάμε στην κλήρωση. Λουκάκου. Φαντάικ.
0: Καλά, αυτά τα λέμε εμείς τα last dance.
1: Ναι, ρε, μπορώ
0: να βγει στο σαγόνι και να πει θέλω να παίξω.
1: Ναι. Καλά, μην δίνουμε και τους εαυτούς μας. Ναι, μπορεί να παίξουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Ηλικιακά είναι last dance.
2: Ρονάλντο, Μέση, Μόντριτς, οκ.
1: Μανέ. Χάμες.
0: Ναι.
1: Τσόα. Σπουδαίος ο Τσόα.
2: Ο Τσόα
0: δεν βάζει το χέρι μου στη φωτιά. Κρατάω πισινή.
1: Ο μεγάλος γιου των αγκατό μου.
2: Ναι.
1: Τζέκο. Νόιερ. Σαλάχ.
2: Σον.
1: Σον. Και ο σπουδαίος Νέιμαρ. Ποιος άλλος θέλετε. Θέλετε κι άλλους.
0: Να δούμε.
1: Πάμε στην κλήρωση.
0: Πάμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59 ένα λεπτό της ώρας.
3: Και
0: 55. Και 55, είπε ο κύριος Γιώργος. Να δούμε.
1: Ναι. Έχουμε ένα θέμα εδώ, γιατί έχει κολλήσει τώρα στο και 52. Κατάλαβες.
0: Θα το ξεκολλήσουμε. Για να δει και η παραγωγή μου πως μπορεί 22 και 55 θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε. Προφανώς ήταν πολλά τα μηνύματα και... Ωραία. Μισό λεπτό να το λύσουμε.

0: Λοιπόν, ξεχωλήσαμε το σύστημα. Συγγνώμη, κολλήσανε όλα. Ο τυχερός είναι ο κύριος George Lambos με κινητό που τελειώνει σε 764. Λοιπόν, και καλορίζικα θα επικοινωνήσουμε
1: και
0: μαζί
1: σας. Και να έχει έτοιμα τα στοιχεία
0: του. Τα στοιχεία και τα δικά του και του ανθρώπου που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κόλλησε προφανώς πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι,
0: έπρεπε να μας βοηθήσει και η παραγωγή να ανοίξει και από εκεί το Viber για να βρούμε το λεπτό της ώρας και τον τυχερό της κλήρωσης.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες και δύο αντίτυπα. Αλλά θα σας πούμε πότε. Μην αρχίσετε να στέλνετε. Την ώρα που θα πούμε τότε, οι δύο πρώτοι θα τα πάρουν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ για τον Γιένσεν και τη Σαρνιλουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Ανοιχτές και υποθέσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει.

0: Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό άκτορη συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό του στοίχημα GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος της σεζόν για τον Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center, το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρση θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΟ Παναθηναϊκός άκτορη για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργκας στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφηκαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, το Μακόι Πάβησιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, φιλοσοφία και στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία, είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι ο οποίος είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη που ολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα μέτρα στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελόα θεμαχρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγκες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμύριων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρτσελόνα, η απάντηση των Αρχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ναι, και άλλοι παιδιά, Λαστάνς και ο Καζεμίρο.
1: Και ο
0: Μόντριτς και ο Ντεμπρόινε. Ναι, πολύ. Έτσι είναι. Με έναν τρόπο είναι και αλλαγή. Όχι αλλαγή φουρνιάς. Αλλαγή του αθλήματος τώρα. Αλλαγή εποχής ενδεχομένως. Να έχουμε στο ποδόσφαιρο σε αυτό το μοντέλο. Τέλος πάντων, αυτά είναι συμπεράσματα που θα βγάλει στο τέλος μιας διοργάνωσης και όχι πριν την αρχή.
2: Δεν πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις. Άλλοι προλάβανε άλλα ντέρμπι, αλλά όταν έφυγε ο Μέση και ο Ρονάλντο, το κλασικό δεν σου κάνει αίσθηση, ρε παιδί μου. Λιγάκι, ίσως τα πιτσιρίκια, ίσως και μεγαλώνουμε εμείς λίγο και να μας κακοφαίνεται κτλ. Έχουμε δει πολλά. Τώρα λείπουν αυτοί και δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, τόσο κλικ. Όχι να μην το δει, να φανατιστείς. Να, ωραία, έχασε ρε, γιατί έγινε. Θα τους νικήσουμε στο επόμενο. Ξέρεις, κάπου σου φεύγει. Και τώρα θα φύγουν όλοι αυτοί. Πολύ μεγάλο, έχει δίκιο ο Γιάννης. Πάρα πολύ.
0: Και όπως είπε ο Τραμ για τα ακριβά εισιτήρια των τελικών, ας δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ας φάνε πάντα σπάνι.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ και όσο δεν θέλω να τα διαβάζω, τόσο τα βλέπω μπροστά μου και δεν γίνεται. Και ξέρω πόσο πολύ θα μας αποσπάσουν αυτά από το αγωνιστικό κομμάτι. Συγγνώμη, το λέω δηλαδή πρώτα για μένα, ρε παιδί μου. Θα μας αποσπάσουν γιατί θα είναι πάρα πολλά. Όχι γιατί είναι, ξέρεις, το ένα παράδειγμα, κοίτα, ας πούμε, τι έγινε ξαφνικά ένα και δεν θα ασχοληθούμε. Είναι ότι θα έχουμε 10 τέτοια τη μέρα.
1: Ναι.
0: 15. Τέλος πάντων, πίσω, να επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά προς το παρόν. Θα επικεντρωθούμε στα αναγνωστικά. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λοιπόν έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο μέχρι στιγμής έχω διαβάσει τις κριτικές του, οι οποίες είναι εξαιρετικές, αυτό θα πω, από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν διαβάσει και μιλάνε με πολύ καλό για αυτό το βιβλίο. Εγώ θα μιλήσω για αυτό το βιβλίο όταν το διαβάσω και δεν θα μιλήσω τώρα για αυτό το βιβλίο. Αλλά αφότου το διαβάσω βεβαίως από δύο κουβέντες, θα μας πει ο συγγραφέας του. Γι' αυτό.
2: Τι είναι το μοντέλο εμπιστευτικό.
0: Ναι.
2: Κάποιες ιστορίες ενδεχομένως να τις έχετε συζητήσει. Αλλά. Κλασικό αλλά το

0: Fight Club. Mm. Σε μια αθλητική εκπομπή, σε ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ, σε ένα αθλητικό κείμενο σε εφημερίδα, σε site, σε μια αθλητική εκπομπή σαν το Fight Club, έχεις ακούσει, για να καταλάβετε τη γενική ιδέα, τι πραγματεύεται το βιβλίο, το Μουντιάλ του 78 στη χώρα της δικτακτορίας του Βιδέλα. Mm. Άντε και μια ακόμη μικρή αναφορά. Τι ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, τι ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι έγινε μετά, συνδυαστικά με το ποδόσφαιρο. Είναι συγκλονιστικές μαξί φωτογραφίες. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ή το ξεχνάω. Mm-hmm. Καμιά φορά ξέρεις, βλέπεις κάτι και το ξεχνάς. Οι φωτογραφίες του Χένρι Κίσιγκερ με το Βιδέλα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν σκεφτείς ότι ο Κίσιγκερ τότε δεν είχε κανένα απολύτως ρόλο στο Λευκό Οίκο. Συνέχισε όμως να ουσιαστικά διοικεί όλη τη Λατινική Αμερική και προφανώς δεν είχε πάει να δει το Μουντιάλ.
1: Κίσιγκερ ήταν πολύ ζωτό. Κίσιγκερ ήταν και στην Επιτροπή των Αμερικανών, η οποία είχε πάει να διεκδικεί στο Μουντιάλ το 70.
0: Σωστό. Σας λέω τώρα έτσι επιγραμματικά. Έχω μέσα μια φωτογραφία που την λέει στον Τζιοβάνι, συνάδελφος από την Ιταλία, ο οποίος με βοήθησε να βρούμε και τον Μπαμπίνο. Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι πολιτική, αλλά είναι πολύ ωραία και την έβαλα. Μερικά 24 ώρα μετά του Μουντιάλ του 1934 είναι η μόνη επίσκεψη του Αδόλφου Χίτλερ στη Ρώμη για να πάει να δει τον τότε καλό του φίλο, ο οποίος, βρήκαμε δημοσιεύματα της εποχής, δεν τα ξέρω, το εξηγεί, είναι στο μπαλκόνι η φωτογραφία, το εξηγεί τι καλό που του είχε κάνει το παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, είναι όλη μέρα όλοι έξω στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Mm-hmm. Κάτι έχεις πάρει εσύ, πώς το λέει, Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα σας το λέω περιφραστικά. Πάρε και κανένα Μουντιάλ να διοργανώσεις. Εξού και η Γερμανία είχε ήδη ρωτήσει τη FIFA τι πρέπει να κάνουμε για να διοργανώσουμε το Μουντιάλ του 42. Το οποίο προφανώς, όπως ξέρουμε, ο Ριμέ την ημέρα που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν στην Λατινική Αμερική και έλεγχε τα γήπεδα σε Βραζιλία και Αργεντινή. Άλλο ένα που δεν ήξερα. Είχαν κάνει συζητήσεις off the record Βραζιλία και Αργεντινή να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 42. Mm-hmm. Το οποίο για την εποχή, μιλάμε για το 42, έτσι. Η πρώτη συνδιοργάνωση Μουντιάλ πότε έγινε, το 2002.
1: Ναι.
0: Ήταν πρωτοφανές τότε να πάνε δύο χώρες να διοργανώσουν.
2: Mm-hmm. Και δύο χώρες με τόσα πράγματα τις χωρίζουν επίσης.
0: Δεν ήταν δύο. Κακώς λέμε χώρες. Πόλεις ήταν ουσιαστικά. Ναι. Πόλεις γίνανε μπροστά. Άντε και. Γίνανε όπως τώρα που είναι γήπεδα κτλ. Κάπου υπάρχει εδώ η φωτογραφία. Ο συνάδελφός μου λοιπόν με βοήθησε και βρήκαμε τον Μπαμπίνο. Η ιστορία από τις πιο έτσι, μυστηριώδες στις ιστορίες του Μουντιάλ, γιατί έχει και πολύ προκριματικά μέσα. Μπαράζ Ισπανίας Τουρκίας στη Ρώμη για το Μουντιάλ του 54. Mm-hmm. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει.
2: Ναι.
0: Όπου, ναι, λίγοι 2-2. Φωνάζουν ένα παιδί το οποίο έχουν εντοπίσει πριν ότι το κυνήγαγε ένας αστυνομικός, γιατί μπήκε παράνομα μέσα, ενώ αυτός τους έλεγε ότι ξέρω εγώ είναι μέσα ο μπάρμπας μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Mm-hmm. Οι Ιταλοί είχαν γεμίσει τότε το γήπεδο και ήταν Ιταλός προπονητής Τουρκίας. Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν γνώριζα. Το φωνάζουν να κάνει την κλήρωση, υπάρχει φωτογραφία, Μπαμπίνο, παιδάκι κτλ. Βγάζει Τουρκίγε, περνάει η Τουρκία. Βρήκα τι απέγινε. Είχαν ψάξει Τούρκοι με αφορμή την πρόκληση το 2002 να τον βρουν και δεν κατόρθωσαν. Και εμφανίστηκαν κάποιοι Ιταλοί αργότερα συνάδελφοι που έστειλαν σε συναδέλφους στην Τουρκία και τους είπαν ότι ο μικρός δεν είχε πολύ μεγάλη ζωή, διότι σκοτώθηκε στο τροχείο στις αρχές δεκαετίας του 80. Και τον θέλαν οι Τούρκοι να τον φωνάξουν, να τον βραβεύσουν. Επειδή είχε τραβήξει εκείνο το μαγικό χαρτάκι. Τέλος πάντων, είναι μερικές ιστορίες. Τι πραγματεύεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά τι διαμόρφωσε και χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελο έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου ως επιτοπλίστων. Με πολύ παρασκήνιο και από την προκριματική φάση και από την τελική φάση. Κάποια πράγματα που μου είχαν κάνει εντύπωση ή δεν ήμουν 100% σίγουρος, μίλησα με συναδέλφους έξω ή αγόρασα, θέλω να σας πω. 820 τεύχη του Ελγγράφικο. Mm-hmm. Όλες τις δεκαετίες του 60 και του 70. Mm-hmm. Τέσσερα στικάκια. Περισσότερα προς τα στικάκια παρά για τα περιοδικά. Και όπως τα χαζεύω. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Δεν έχει γραφτεί ίσως υλικό μέσο. Δεν το είχα πάρει εγώ πρέφα. Αρχές του 65 το μισό περιοδικό αναφέρει ουσιαστικά συστήνει την προσοχή στις λατινοαμερικάνικες ομάδες που θα ταξιδέψουν όποιες περάσουν στην Αγγλία το 66. Ουσιαστικά αφήνει υπόνοιες περιστημένου παγκοσμίου κυπέλου 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ του 66.
1: Γιατί με ποια επιτύπη

0: Ποια επιχειρήματα?
1: Για το ποιοι διαιτητές θα οριστούν, ναι. Διότι πρέπει να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα που έχει καιρό και θα πρέπει εδώ πέρα οι διαιτητές να ξεσηκωθούν και να ζητήσουν μεγαλύτερη παρουσία κτλ. Κτλ. Και αν το καλοσκεφτείς, αυτό τώρα μπορεί να ήταν ας πούμε και σε δημοσίευμα σε στήλ μακελιού, ρε παιδί.
0: Okay.
1: Αλλά Πελέ έχει φάει το ξύλο της αρκούδας, δεν τιμωρείται κανείς, Βραζιλία από τη χάνει. Προημιτελικά, Γερμανός σφυρίζει το μάτς της Αγγλίας με την Ουρουγουάη, τώρα την Άγγλος σφυρίζει το μάτς της Γερμανίας με την Αγγλία, Αργεντινή, Γερμανία, Ουρουγουάη, συγγνώμη. Και οι δύο τελειώνουν το μάτς με παίκτης λιγότερο. Μια καχυποψία υπήρχε.

0: γενικά ότι είναι 60% ιστορικό και 40% αθλητικό βιβλίο. Mm. Ως επιτοπλίστων.
1: Okay.
0: Δεν πολλά. Και δεν σου κρύβω ότι ψάχνοντας έβρισκες και κάποια στοιχεία τα οποία λες, ας το βάλω και αυτό, αυτού δεν είναι πολύ ωραία, ξέρω εγώ, με το κεφάλαιο. Εντάξει, νομίζω ότι κάποιες πρέπει να βγάλω ένα βιβλίο με όλα τα μουντιάλ της Εθνικής Αγγλίας, μόνο ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική Αγγλίας. Είναι ένα κεφάλαιο από μόνο το κάθε μουντιάλ που έχει λάβει. Έχουν γίνει τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, και πιο πολύ μένει η Αγγλία, τι λες, μουντιάλ 66, γκολφάντασμα, το πήραν. Και από τότε περιμένουν κτλ. Έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον η Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ του 70. Mm-hmm. Αν δεις το τι content έχουν βγάλει. Από την ιστορία με τον Μπόμπι Μουρ που τον βάζουν στο αυτόφορο επειδή τον κατηγορούν για το βραχιόλι και τρέχει αρωνάρο να προλάβει το Μουντιάλ. Από τη δηλητηρίαση του Banks.
2: Συζητάγαμε τις προάλλες.
0: Μπράβο.
2: Ότι ήταν ένα σχέδιο της CIA, ας πούμε, για να στηρίξει το πολιτικό καθεστώς της Βραζιλίας τότε και να κάνουμε τις δουλειές μας. Ναι.
0: Από το Θεούλη της Αγγλικής ΕΠΟ, ο οποίος επέλεξε αντί να τους βάλει στο αεροπλάνο, να τους βάλει να ταξιδέψουν κάπως εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με πούλμαν. 55 βαθμούς.
1: Τι μύθος. Ναι. Τι μύθος κι αυτός. Πραγματικά.
0: Και, μισό λεπτό να το βρω. Είναι. Υπάρχει η μαύρη πέμπτη των εργατικών. Την έχετε ακούσει ποτέ?
2: Όχι.
0: Πάει
2: εγώ
0: το
2: όχι.
0: Μυαλό σας. Η Αγγλία στο Μεξικό το 1970 πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου και αποκλείστηκε. Mm. Εννοείται από τους Γερμανούς. Εννοείται με ανατροπή στο σκορ. Προηγηθήκαμε 2-0-3-2. Κλασική εθνική Αγγλίας, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το μάτς έγινε Κυριακή, την Πέμπτη. Είχαν εκλογές και έχει γίνει η μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στην ιστορία της χώρας και στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι οι πολιτικοί, ειδικά οι εργατικοί, ρωτούσαν αν τυχόν αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας επηρεάσει την ψήφο την ημέρα των εκλογών. Και κάθεται λοιπόν να παίξει Κυριακή η Αγγλία και την Πέμπτη να γίνουν οι εκλογές. Οι εργατικοί ήταν μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά στα Γκάλοπ, γιατί οι Άγγλοι ήταν μπροστά στα Γκάλοπ, τα σοβαρά Γκάλοπ, και έχουν πάθει την ύλα του αιώνα. Και όλοι οι αναλυτές έχουν να λένε ότι επηρεάστηκε η ψυχοσύνθεση των ψηφοφόρων από τον επωνίδιστο αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας. Αν έχεις το Θεό.
2: Μάλιστα.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Τρομερά, τρομερά.
0: Δηλαδή, εδώ για να αλλάξουμε κυβέρνηση πρέπει να νικήσουμε την Άντερ 21 της Εθνικής Ιταλίας. Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό εκδίδεται από την Historical Quest. Μπορείτε να το βρείτε στο site της www.historicalpavlaquest.com. Όσοι θέλετε να μάθετε να το προμηθευτείτε και αλλού, απλώς λέμε την εκδότρια εταιρεία, έτσι. Αλλά δύο από εσάς δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό, διότι τώρα όπως είμαστε θα κερδίσετε από ένα αντίτυπο. Οπότε οι δύο πρώτοι που θα στείλουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο στη φόρμα των μηνυμάτων και τη λέξη Μουντιάλ, κερδίσατε το βιβλίο.
2: Με την ελπίδα να μην έχει κολλή σύστημα, γιατί γενικά το. Ναι. Όχι μόνο σε εμάς, στέλνουν και μηνύματα και φίλοι και λέει ότι γενικά.
1: Υπάρχει μια κόμπλα, ε.
2: Υπάρχει, ναι, κάποιο πάροχο, τέλος πάντων, κάπου υπάρχει ένα κοκομπλόκο. Θα το τσεκάρουμε να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά.
1: Λοιπόν.
2: Και θα σας ενημερώσουμε. Στείλτε εσείς.
1: Τα έχουμε.
2: Α, τα έχουμε, εντάξει.
1: Τα έχουμε ήδη. Ωραία. Και τα δύο. Ωραία. Αλλά όχι, κάτσε. Ο πρώτος έχει στείλει όχι για άλλη, γιατί ήταν 11 και 15. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα το πάμε. Δεν γίνεται. Όπα, δηλαδή κάπου όπα. 11 και 15, ίσως να που λέμε για την προηγούμενη κλήρωση. Mm. Λοιπόν, τους έχουν λοιπόν, στείλατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, stop. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πιο γρήγοροι ήταν οι κύριοι Σπύρος Θεοδοσίου, με κινητό που τελειώνει σε 388, και ο κύριος Μιχαήλ Κοτσιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 613. Σπύρος Θεοδοσίου και Μιχαήλ Κοτσιόπουλος. Εσείς λοιπόν κερδίσατε από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Νίκου Μποζιονέλου με τίτλο Μουντιάλ εμπιστευτικό και υπότο πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
0: Δεν έβαλα τη λέξη σεξ γιατί θα προκαλούσε.
1: Τα οποία τα παραλαμβάνετε από εδώ. Ναι. Από εδώ. Τα έχεις μαζί σου.
0: Ναι, θα σας τα.
1: Τα παραλαμβάνετε λοιπόν από εδώ.
2: Με την ταυτότητά σας.
1: Με την ταυτότητά σας.

0: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Και καλό διάβασμα.
1: Και καλό ταξίδι. Λοιπόν. Νίκο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Θα είναι, δεν γίνεται να μην είναι. Δεν γίνεται να μην είναι. Αυτά είναι, έχουν βγει πολλά ωραία βιβλία αυτό το καιρό. Είναι ναι. Αλήθεια.
2: Εκπληκτική ιστορία είναι του ΣΑΡ πάντως. Γιατί βρήκα μαρτυρίες. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει τώρα. Δεν επεκτείνομαι σε εσάς γιατί ξέρω ότι συζητάτε τέτοιες. Το πώς από μια γεωγραφική ανομαλία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποτέλεσε ουσιαστικά τον προπομπό του σημερινού πανάκριβου προϊόντος που λέγεται Champions League.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή. Τελειώνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι μια περιοχή περίπου σαν την Αχαΐα. Το ΣΑΡ. Είναι γερμανόφωνοι, το θέλουν οι Γάλλοι, οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν αφήνουν. Ουσιαστικά μπαίνει η γαλλική κυδαιμονία, γιατί είναι πλούσια σε ορυκτά, άνθρακα κτλ. Η περιοχή. Πολύ ωραία. Προσπαθούν οι Γάλλοι να τους αφομοιώσουν, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι Γερμανοί. Οπότε λένε στη μοναδική ομάδα που έχει περιοχή αυτή, η Σαρμπρίγκεν, πάση γνωστή και για τους παίκτες του στοιχήματος, να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έλαμε όμως που δεν τη δέχονται στην πρώτη κατηγορία. Αρνούνται η Γαλλική Ομοσπονδία. Επικεφαλίσεων Ζιλριμέ. Τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, λένε αυτοί, οκ. Okay. Και όχι μόνο τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς βαθμολόγηση. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, μια ομάδα παίζει φιλικό και οι υπόλοιπες έπαιζαν κανονικά. Αυτή πρέπει να κάνει 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές, δηλαδή, άμα βαθμολογούνταν, έπρεπε να ανέβει. Και με βάση τα αποτελέσματα, μετά από ένα χρόνο, ζητάει να παίξει στη Λίγκα. Κανονικά, να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Ζιλριμέ, που εκτός από μεγάλο ποδοσφαιρικό μυαλό, ήταν και μέγας πολιτικάτης, του λέει: παιδιά, είναι η ευκαιρία μας. Να τους βάλουμε, να τους δείξουμε ότι είναι Γάλλοι. Αφού τους στέλνουμε σαν κρατήδιο. Η απάντηση της Γαλλικής Ομοσπονδίας των υπολείπων που ψήφισαν ήταν όχι και ο Ζιλριμέ παραιτήθηκε. Ήταν μάλιστα η τελευταία του φορά που ασχολήθηκε με το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε και ακόμη στο ΣΑΡ τι έκαναν, άρχισαν να φτιάχνουν ξεχωριστές ομάδες. Έφτιαξαν Ολυμπιακή ομάδα. Έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι του 52 με τρεις αθλητές. Δηλώνουν συμμετοχή στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Και επειδή ξέρουμε τι τα τάνα είναι η μπάλα, όπως και η κλήρωση, πέφτουν στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Δηλαδή, μόνο το ποδόσφαιρο τα κάνει αυτά. Βρήκα μαρτυρίες αρκετών που έλεγαν μετά ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να νικήσουμε τη μαμά πατρίδα ή να κάτσουμε
0: να σκοτωθούμε. Να του φεκάνε Γερμανούς. Πού ακούστηκε αυτό.
2: Μάλιστα, ήταν τόσο καλή ως εθνική ομάδα που αρκετοί από αυτούς, γιατί στα μέσα δεκαετία του 50 είναι δημοψήφισμα και το ΣΑΡ έκτοτε μπήκε κανονικά στη Δυτική Γερμανία και πλέον στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αρκετοί από αυτούς έπαιξαν στην εθνική Δυτικής Γερμανίας. Και το ζήτημα ήταν ότι για ένα διάστημα η Σάρμπρικεν δεν είχε που να παίξει. Οπότε κάποιος ευφυής είχε την εξής ιδέα. Δεν κάνουμε ένα τουρνουά το καλοκαίρι. Όχι κύπελο ράπαν, αντάλογο. Καλούν διάφορες ομάδες, ξέρω εγώ, την Αυστρία Βιέννης, την Τουν, την άμα γκουγκλέρεις Σάρμπρικεν κάπου θα πάθεις πλάκα. Εμφανίστηκε και μια άλλη Λατινική Αμερική, αν θυμάμαι καλά, η Μποταφόκο ή η Λιμπερτάδ. 16 ομάδες παίζουν τουρνουά. Μία παίρνει το τρόπαιο. Τουρνουά τώρα 2-3 εβδομάδων. Το 1951. Όποιος άλλος το είδε, συνειδητοποίησε ότι είναι ωραίο αυτό. Το 1955 ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Επειδή είχαν δει ήδη το τεστ Ιβέτ, αν θες, την προθέρμανση, από ένα από τα δύο τουρνουά που διοργάνωσε η Σαρμπρίγκεν, επειδή δεν την ήθελαν οι Γάλλοι. Δηλαδή, το λέω, πρόσεξε έτσι. Τι παιχνίδια κάνει η ιστορία, έχει μπάλα μαζί.
0: Δεν επαναλαμβάνεται για πολλωστή φορά αυτό, ξέρεις, ότι τα πάντα είναι μία τυχαιότητα. Πάγονται σε μία τυχαιότητα τα πάντα όλα. Και κάνουν απλώς καραμπόλες μεταξύ τους. Οι κοσμικές καραμπόλες, θα έλεγε κάποιος. Εντάξει, καταπληκτικό. Υπέροχο.
2: Και έχουμε και φίλους σας μέσα, δεν ξέρω αν έχετε δει. Σελίδα 16. Πρόλογος από Σομπρέρο. Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα, το ξεφίλησα. Ναι.
2: Και σελίδα 257 Ζάστρο. Επίσης δεν γινόταν να με γράψει. Θα το έχω.
0: Πολύ καλά και για Μουντιάλ Βραζιλίας.
2: Τι άλλο.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν
0: ναι.
1: Και μισή ώρα πλησιάζει. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο του Fight Club.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά Τουρμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη, η απάντηση αύριο στον bwinSport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παιδί, έτσι είναι η ζωή μας. Μικρά-μικρά εντυπωσιακά συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν, μία κάμερα εναέρια, η οποία βρισκόταν πάνω στη σκηνιά, πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Και τελείως τυχαία δεν έσκασε στο κεφάλι κάποιου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, αυτά. Συνεχίζουμε. Τριτούλα. Όμορφα. Κάνα πρόβλημα. Προχωράμε. Με λίγα λόγια. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι ωραία μας λέτε εσείς. Που θα μας λέτε δηλαδή.
1: Παιδιά, για θεματική που ρωτάτε, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, θα δούμε.
0: Αν ναι, τώρα πρέπει να δούμε.
1: Θα έχουμε τους αγώνες βασικά. Θα πέφτουν και πάνω στην ώρα τη δική
0: περισσότερες μας. Τις περισσότερες μέρες.
1: Και γενικά θα έχουμε να συζητάμε για το Μουντιάλ. Οπότε δεν είναι ένα καλοκαίρι που όπως είναι προηγούμενα, που τύχε έτσι μια νεκρή περίοδος και μας βόλευε να κάνουμε καμιά θεματική. Θα δούμε όμως. Θα το βάλουμε κάτω και θα δούμε. Δεν συνεργάζεται και σε ένα πολύ, έχει πρόβλημα, ναι.
0: Δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα, όχι.
1: Γι' αυτό μας ακούτε να μουγκανάμε και να κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από εδώ, από εκεί, κάνουμε ανανεώσεις, κλείνουμε, ανοίγουμε το τέτοιο, βάζουμε, ξεβάζουμε τους κωδικούς, αλλά δεν συνεργάζεται.
0: Λες και θέλει μυαλό για να καταλάβουμε γιατί έλειπες. Είχε το γιο σου, όταν ενηλικιώθηκε ξανάρθες στις Παρασκευές. Όχι. Και τον κύριο Κώστα.
2: Μαντεύουμε τι έκανε τις Παρασκευές.
0: Κάποιος, ναι, θέλετε, και επειδή είναι τόσο σίγουρος θέλει να το γράψει και σου λέει, ναι, θα το γράψω και με τόση σιγουριά που αποκλείεται να μου πούνε όχι. Όχι, λοιπόν. Κύριε, πώς σε λένε, καλεσμένα να είστε πιο σεβαστικός όσον αφορά στον κύριο Κώστα. Πρώτη και τελευταία προειδοποίηση. Τώρα είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία αυτά που μιλάτε στον κύριο Νίκο, έτσι.
1: Κύριε Γιάννη, μόλις βγήκα από τον μπάνιο, θέλετε να έρθετε από το σπίτι να συζητήσουμε για τον τραυματισμό του

0: Μαρ. Ψάχνει μια αφορμή να πας από το σπίτι, τέλος πάντων. Ναι, όπως τώρα... θα είναι με την πετσέτα, αυτό.
1: Εντάξει,
0: είναι το θέμα.
1: Γιατί τώρα είναι καλύτερο ο Νέιμαρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα από όλες τις προηγούμενες μέρες τώρα είναι στα καλύτερά του.
0: Τώρα και εσύ μην ξανοίγεσαι.
1: Εγώ δεν ξανοίγομαι καθόλου.
0: Και στα
1: αλλά
0: καλύτερά
1: είναι.
0: Του.
1: Η Νότια Κορέα, λέγαμε, είχε γίνει τη φανταστική ιστορία με την Ιταλία, όπου οι Ιταλοί ρεπόρτερ υποστήριζαν ότι επειδή οι Κορεάτες ήταν ίδιοι στο ημίχρονο του μας, μπήκαν 7 άλλοι, ναι, και δεν δηλώθηκαν στο ραγέ.
2: Και αυτό και για την Βόρεια Κορέα το έχουν πει το 1966.
0: Οι καημένοι Κορεάτες πήγανε στο. Κατέφθαναν στο Μεξικό και τους περιμένουν με μαριάτσι και με σομπρέρο και αν είναι στα μούτρα των Κορεατών, όπως κοιτάνε καημένοι, που είναι σκιαγμένοι γιατί βγήκαν οι άλλοι. Α, οι μαριάτσι από εκεί και τους φοράγανε κάτι σομπρέρο και τέτοια. Πάθανε πολιτισμικό σοκ, παιδιά οι καημένοι. Σου λέει τώρα τι έγινε, τι γίνεται, πού ήρθαμε.
2: Πιο ωραία εικόνα πάντως τώρα που έρχονται. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο και βγήκε το ουράνιο τόξο. Ήταν τυχαίο. Το αεροπλάνο της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας.
0: Ναι.
2: Ήταν τυχαίο.
1: Όχι, για να ξέρεις, αν εμάς μια φορά μας συγκίνησε αυτό, ναι, για τους Βραζιλιάνους είναι δεδομένο θεϊκό σημάδι.
0: Ναι.
2: Ναι, δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Η πιο ωραία εικόνα ήταν το παλιακό λεωφορείο του Κουρασάο, χωρίς παράθυρα. Το οποίο τους μετέφερε. Ήταν, παιδί μου, εικόνα βγαλμένη από δεκαετία 60, με τραγούδια, πολύ με ωραία, κέφι, πολύ τα ωραία χέρια έξω από το παράθυρο γιατί δεν υπήρχαν τζάμια.
1: Και αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο όμως.
0: Αυτό κι αν είναι, αυτό σου λέω.
2: Και ξέρεις τι, με πληγώνει λίγο και του το είπα σε μια της παρουσιάσεις του βιβλίου. Είχα την τιμή να έχω το γίγαντα τον Κόναν, το Θανάση Κολιτσιδάκη, όπου πρέπει να σας αποκαλύψω εδώ. Ότι ήταν ο λόγος που είχα αφήσει μακρύ μαλλί όταν τελείωνα το Λύκειο. Ήταν μέχρι την πλάτη, γιατί άλλοι ήθελαν να γίνουν Σαραβάκι, άλλοι Βαζέχα, άλλοι Τσαλουχίδες. Εγώ ήθελα να γίνω Κολιτσιδάκης και για να του μοιάσω και λίγο, είχα αφήσει και το μαλλί. Συγκλονίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία μου, πως ήμουν 18 ετών. Και όπως μιλούσε, παιδί μου, και θυμόταν το 94, μας είπε, παιδί μου, ότι ο Τσαλουχίδης ήταν πάντως στο Μαραντόνα. Άλλος είχε αναλάβει τον Κανίγια, άλλος είχε αναλάβει τον Μπατιστούτα και ότι γενικώς τα πήγαμε καλά. Και ξεφτυλίστηκαμε, μα δεν ήταν ξεφτυλίστηκα. Δηλαδή πήγε μια χώρα μια πρώτη φορά. Φάγαμε 4-4-2. Και τι έγινε, ήταν η εμπειρία. Το ζήσανε. Δηλαδή είναι λίγο λυπηρό οι διεθνείς μας τότε να σκέφτονται ότι πήγαμε εκεί πέρα και γίναμε ρεζίλ. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, αν το νιώθουν αυτοί πρέπει να μιλήσουμε. Αν αυτοί νιώθουν ότι ξεφτυλίστηκαν, εμείς γιατί να πούμε το αντίθετο. Όταν οι ίδιοι το νιώθουν, και δεν λέμε τώρα για τον Μανολά, όταν το λένε και οι υπόλοιποι. Σου λέει πήγαμε ρε φίλε ένα μήνα και αντί να κάνουμε προπονήσεις για να πάμε να παίξουμε, νιώθουμε ότι ξεφτυλιζόμασταν γιατί γυρίζαμε
2: άλλο
1: από
2: αυτό,
1: τραπέζι
2: άλλο αυτό,
1: σε τραπέζι.
2: Άλλο αυτό, μιλάμε για μέσα για το γήπεδο. Ότι ξέρω, ναι. Το ότι
1: εγώ το λένε συνολικά.
2: Γίνανε, ότι γίναμε τσίρκο γύρω-γύρω, πώς το λέμε, περιπλανόμενο νοστίασος και πηγαίναμε σε ομογενείς εκκλησίες και το ένα και το άλλο. Ναι, αγωνιστικά όμως. Τι μπορούσε να κάνει. Πήγανε πρώτη φορά Έλληνες σε Μουντιάλ. Ο άλλος είχε στο μυαλό του να παίξουν και πώς ήταν, 23 ήταν τότε, πώς του βάλει όλους. Μην μπει κανένα ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι. Ας σου λέω ότι εγώ λοιπόν ήμουν καλύτερος και έτσι όπως στήθηκε η φάση νιώθω ότι ξεφτυλίστηκα. Γιατί είναι περίεργο. Τι σου φαίνεται περίεργο. Δεν ξεφτυλιστήκαμε. Δηλαδή βάλτε όλα μαζί.
2: Μια πρώτη ψυχρολουσία. Όπως θα φάει τώρα ας πούμε το κουρασά. Μπορεί να φάει και 4 και 5.
1: Όπως... δεν είμαστε. Εμείς συγκριθούμε τώρα με το κουρασά. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι σωστό.
2: Τότε ήμασταν σε τέτοιο επίπεδο. Χαμηλότερο. Δεν ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο και Έλληνας ποδοσφαιριστής στο επίπεδο που είναι σήμερα.
0: Δεν ήταν για κουρασά όμως τότε. Είχε ένα
2: κουρασάο
0: στάτους.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, εμείς ήμασταν τότε καλύτεροι από το στάτους του κουρασάο σήμερα.
2: Αγωνιστικά, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω το ΙΑ, θα βάλω τις δύο ομάδες να σου πω. Αλλά έχει πει. Α, πω και αυτό, μια ωραία. Είχε πει κανένα δύο ωραία ο Θανάσης. Δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει ποτέ. Δύο μέρες μετά το Αργεντινή Ελλάδα, πηγαίνει λίγο αρκετή τη Παναγούλια, εκεί που είναι μαζεμένοι και του λέει το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα. Ήταν το παρισμένο. Και τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο, γιατί δεν είχαν κατέβει όλοι οι διεθνείς κάτω στο φόαγε. Τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο με αριθμό 28 και ανοίγουμε
0: Τσαλούχας
2: την πόρτα. Όχι, και λέμε Τάσο τι έκανες. Ήταν ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν και 40 ετών και έστεκε ότι κάποιος 40χρονος για να αντέξει να παίξει σε παγκόσμιο κύπελο ότι είχε το παριστεί, δεν είχε πάει ποτέ. Και αν είχε το παριστεί, το μυαλό τους.
1: Κύριε Νίκο, πιστεύετε ότι ο Ζωζέ θα βάλει σε μια σειρά το γάλα Μπάγκουε? Αναρωτιέται από τη ασφάλτου.
0: Το λεωφορείο του Κουρασάο μου θύμισε την ταινία Cool Runnings και το έλκυθρο της ομάδας bobsleigh της Τζαμάικα, λέει ο άντρα Φαφούτης. Ναι, έχει τέτοια. Θυμάμαι, λέει, κάποιος που προσπαθούσε να μοιάσει το Κολιτσιδάκι, μια κλωτσιά από πίσω που με κέρασες, λέει, κάποτε μου έχει μείνει αξέχαστο.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Ένας φίλος λέει, ψάχνω να το βρω, ότι

0: εν πάση περιπτώσει, άστα αυτά, λέει κύριε Νίκο, πείτε ποιος θα παρουσιάζει το πρωινό του Σταρ του χρόνου. Ο κόσμος διψά για το καυτό ρεπορτάζ τώρα. Για... λοιπόν.
1: Θα βάλεις το πρωινό τη Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πάντα, ό,τι ώρα και να είναι Ζήνα Κουτσελίνη, θα βάλω να δω.
1: Δεν ξέρουμε γκρούπις.
2: Ναι, και ο Ουρουγουάη έχει τον Μπιέλσα που λέγαμε, για ποιες ομάδες έχουν.
1: Ναι.
2: Προπονητές από άλλες χώρες.
1: Α, ανάμεσα στα φαβορί για να το πάρει. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν λες ποτέ.
2: Μεγάλη αλήθεια, όλοι οι ψηλοί είναι cool τύποι. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ ψηλό κομπλεξικό με νεύρα.
0: Επιβεβαιώνω, παιδιά.
2: Okay. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, λέει ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας, αλλά την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, όχι σήμερα, συγγνώμη, την Παρασκευή μας πέρασε, σε μια απογευματινή εκπομπή κάποιων τυχαίων τύπων ακούστηκε το εξής: πιάστε τα χέρια σας χιαστή, να ανέβει ο Τσαούσης κρατώντας τα κεφάλια σας, να κάνετε 1, 2, 3 και να τον πετάξετε σαλαμίνα. Πείτε στους Λέτσους πως έχουμε φορτώσει 15 Ντάτσια λεγεωνάριους τσαοσοβαϊμακικούς μουρλαμένους και κατεβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα που ο Νεϊμάρ είναι καλύτερα, μπορείτε να έρθετε από το δικό μου σπίτι που δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για κουβέντα. Σε σένα πάει αυτό που έχεις προτάσεις να επισκεφτείς σπίτια και να συζητήσεις για τον Νεϊμάρ.
2: Ο Σάμπαθ Κοφίδης αναρωτιέται, δεν θα ήταν πιο ορθό ο Κουπέπε να επέγραφε ως εξορκιστής? Καλό!
0: Μην του δίνετε ιδέες.
2: Καλό!
0: Μην του δίνετε ιδέες.
2: Ωραίο.
0: Τα φιλιά μας στον Απόστολο από την Αποστέλη από Μύκονο, που στέλνει χαιρετισμούς τέλος πάντων από έτσι, παλιές μας συναντήσεις.
2: Μεγάλη αλήθεια, δεν θέλω να κάνω body shaming, αλλά όλες οι οδηγοί λεωφορείων είναι πάνω από 70 κιλά.
0: Τι σχέση αυτό? Γιατί είναι, καταρχάς όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Περνάω από το μηχανάκι και τους βλέπω. Μια χαρά είναι αρκετοί από αυτούς. Ενώ και αν είναι πάνω από 70 κιλά, πάλι μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα πότε βάλατε ζυγαριά στο μάτι και τσεκάρετε τα κιλά των ανθρώπων που κάθονται πίσω από ένα τιμόνι.
2: Παρακαλώ να λέτε σωστά τη χώρα, την Ουραγουάη.
0: Έχεις δίκιο.
2: Βεβαίως, αλλά Παύλος Κοντογιαννίδης. Και το Ουραγουάη, να θυμίσω ότι πηγαίνει πάντα πακέτο με το Πέχτσια. Έτσι.
0: Τι θυμήθηκε
2: τώρα. Αυτά τα δύο, εντάξει, ρε, πάνε μαζί. Αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, ορίστε. Κουπέπε. Σε εξορκιστής, θα το σκεφτώ. Μα κατευθείαν ήρθε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ξέρεις και κάτι, θα κεράσει με αυτό το παρατσούκλι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο, εξοργιστικό.
2: Ναι. Είσαι εξοργιστικό, όπως θα λέγει ο ίδιος.
0: Καλό,
2: όντως.
0: Σιγά μη συγκινηθούμε, λέει κιόλας, για το last dance του Πορτογάλου Πέτρου Φιλιππάκου, του Αργεντινού Κώστα Μεντρινού και του Κροάτη Γιαννάκη Παπαδόπουλου.
2: Να ξέρετε πάντως ότι με κάποιο τρόπο από τα κέφια τους εμπολής θα εξαρτηθεί και η πορεία των ομάδων τους. Ακόμα και στην ηλικία που είναι, λέω εγώ.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Γιατί?
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Για ποιον δεν είσαι σίγουρος?
0: Για κανέναν από αυτούς. Στη φάση που βρισκόμαστε.
2: Για πες.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει τα κέφια τους. Δηλαδή, ξέρεις, το να δώσουν την, ξέρω εγώ, να κάνει ο Μόντριτς την ωραία την παλιά, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι το ίδιο επιδραστικός πια για το παιχνίδι της Κροατίας ο Μόντριτς. Στα πράγματα περιμένει ο κόσμος να δει. Ή ο Μέση, ας πούμε, ή ο Κριστιάνο. Ειδικά παίκτες, ο Μόντριτς είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος με την ηλικία του και τι πρέπει να κάνει. Ο Κριστιάνο, ας πούμε, δεν είναι. Ο Κριστιάνο θέλει να παίζει, θέλει να είναι πρωταγωνιστής, θέλει να παίρνει τις μπάλες. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και στα 30 του. Ξέρεις, προφανώς κάνει τρομερά πράγματα για έναν άνθρωπο 41 ετών, αλλά δεν είναι 30.
2: Αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, ότι πρέπει να αφήσει την μπάλα σε άλλους, ότι πρέπει κάποιο παιχνίδι να μην ξεκινήσει, ότι πρέπει σε κάποιο παιχνίδι να βγει αλλαγή. Ότι πρέπει τα στημένα να τα χτυπήσει κάποιο που τα κάνει καλύτερα, γιατί εκείνο την μπάλα τη στέλνει αλλού για αλλού. Ξέρεις, είναι πράγματα που ο εγωισμός δεν τον αφήνει να τα δει. Δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, κατά πόσον παίκτες τέτοιοι θα είναι επιδραστικοί σε ένα μουντιάλ υψηλών απαιτήσεων, με πολύ ζέστη και με τους ίδιους να έχουν γράψει και αρκετά παιχνίδια.
1: Αυτό ναι, και εντάξει, για το Μέση εγώ θα έλεγα λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες για το Μόντριτς, ίσως να μην ισχύει τόσο. Για το Ρονάλντο, εντάξει, ενδεχομένως θα θέλει να είναι ο κύριος επιθετικός εκφραστής. Για το Μέση όμως νομίζω ότι ισχύει αρκετά. Το πρόβλημα του Μέση, το οποίο σκέφτομαι ότι θα φανεί ενδεχομένως και αν έχει το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο, αν έχει το δεύτερο στο τρίτο και όχι παραπέρα, είναι ότι στο προτελευταίο Μουντιάλ, προηγούμενο μάλλον Μουντιάλ, ο Μέση πήγε εκεί 35 ετών και αγωνιζόμενος στην Paris Saint-Germain. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι 39 ετών και έρχεται από το MLS.
2: Ναι. Που είναι το επίπεδο.
1: Θα βρει ένα αρκετά διαφορετικό επίπεδο. Έφνης και στην ηλικία αυτή πια.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Δηλαδή, αποκλείεται να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια των ομίλων, δηλαδή. Είπαμε, περνάνε εύκολα. Με το Μόντριτς, το θέμα είναι ότι ο Ντάλετς θα τον παρακαλάει να παίξει.
1: Α, ναι.
2: Στην Πορτογαλία θα παρακαλάνε τον Ρονάλντο, αυτό που είπε ο Κώστας, να μην είναι τόσο ισχυρογνώμων και να δεχτεί να βγει αλλαγή ή να δεχτεί να ξεκινήσει από τον πάγκο.
0: Χωρίς να χαλάει τον κόσμο αν βγει αλλαγή και να έχει μούτρα.
2: Ακριβώς. Ενώ για τον Μέση η διαχείρισή του είναι τελείως διαφορετική. Αν είναι καλά, παίζει. Αν δεν είναι καλά, δεν παίζει. Δηλαδή αποφασίζει ο ίδιος. Ο πραγματικός προπονητής της ομάδας. Δεν ξέρω. Στους ομίλους δεν θα τους δούμε πάντως σε όλα. Θέλεις λίγο τη συντήρηση.
1: Λογικό. Λογικό. Λέει ο Πασόκο Κόνης και Ατάρη το εξής. Άμα το βρω, θα το πω κιόλας. Έχετε σκεφτεί ότι πιο εύκολα μπήκε ένα αγωνιστή στην ναζιστική Γερμανία ο Τζέσε Όουενς παρά ο Ιρακινός επιθετικός Αϊμέν Χουσέιν στο φετινό Μουντιάλ? Να πούμε, να θυμούμε εδώ πέρα, για να πέφτει, τον κρατήσανε 7 ώρες εκεί στον έλεγχο. Δηλαδή, τον ξετινάξανε, κάνανε ένα παίχτης της Εθνικής Ιράν.
0: Εντάξει, παιδιά, με τον Τζέσε Όουενς, εκεί που την πάτησαν οι Ναζί, δεν περίμεναν ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν πρωταγωνιστές. Τους είχαν για παρακατιανούς, τους είχαν για ανθρώπους δεύτερης διαλογής, τους είχαν για μαϊμούδες ή οτιδήποτε άλλο τους είχαν οι Ναζί τότε. Και αυτό ήταν και η μεγάλη τους ήττα. Ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κατάφεραν να ξεφτυλίσουν όλο αυτό το σύστημα μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο

0: Να. Η Χιλιανή έχει ήδη ανατραπεί όλη η έντευξη του Μπινουσέτ. Εξίσου υποκριτικά δεν πειράζουν τίποτα στην εθνική ομάδα και συνεχίματε από αριστερούς, γιατί είχαν βγει με αντιαριστερές καταβολές και θα τους βάλουμε στη φυλακή και θα. Και το συγκλονιστικό λοιπόν είναι ότι η FIFA στέλνει επιτροπή να ελέγξει το εθνικό γήπεδο του Σαντιάγκο και βρήκα μαρτυρίες κάποιων οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι κάτω από τις εξέδρες. Και λέει, τους βλέπαμε.
1: Έχουμε κάνει podcast αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Τα έχω ακούσει όλα. Τους βλέπαμε, λέει, από το Φεγγίτη κάτω από την εξέδρα.
1: Το μωρό.
0: Κοιταχτήκαμε και αυτοί πήγαν και είπαν ότι είναι όλα καλά και μπορεί να γίνει τον παράζ.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι όντω.
2: Μήνυμα για τον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, θέλετε να πάμε για βραδινό μπανάκι στο Χαλκούτσι και να δούμε μαζί το ξημέρωμα το Κορέα-Τσεχία. Θα έχω και λουκάνικο να φάτε, λέει ο Ράμπ με τον Πόλη. Γιατί ξέρεις, όταν έχετε κάποιος καλεσμένος, πάντα εδώ οι καλοί ακροατές τον καλοδέχονται και τον κάνουν. Αισθάνεται σαν να είναι εδώ πέρα χρόνια.
3: Και πολύ καλά κάνουν. Φίλος λέει, είδα χθες την ταινιάρα Όσκαρ με τον Σταλόναρο και τη Μαρίσα. Μετά το μήνυμα με τον σεξορκιστή, σήμερα θα δω τις εξωγήινη. Πολύ ωραία. Ωραιότατο, λέω εγώ, ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τρίλημα από τον, από τον Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε, επαιτειακό τρίλημα μάλιστα. Στον Μπολιβάρε γένετο γενέθλιο 30, τσόχος φαντάρος της Ολκής που στείνει σαν 30 ή όσο δίχως Fight Club τους λες καλά 40. Μάλιστα. Καλό για επαιτειακό. Ωραιότατο. Ο Άντρα Φαφούτη λέει το λεωφορείο του Κουρασάου μου θύμισε την ταινία Cool Runnings. Α, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Ακτή εγκεφαλοστούβλα που έρχεται αρχίσει τώρα τα ψευδόνυμα
2: τα μουντιαλικά.
3: Τα μουντιαλικά, έτσι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει.
0: Αν έπαιζε το μουντιαλ, σε ποια ομάδα θα έπαιζε και σε ποια θέση για να τσαούσε. Στο φετινό μου τι είναι.
3: Αντικειμενικά ή ονειρικά. Αντικειμενικά θα πέσω πουθενά.
0: Μα, τώρα στην περιοχή.
2: Καλά, δεν ρωτάμε αντικειμενικά. Δεν ρωτάμε αντικειμενικά.
0: Στην εποχή τη ψηφιοποίηση, οι Αμερικανοί από κάποια κανάλια θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν, και αυτό θα γίνει αργότερα, και θα το δούμε και εδώ, τη φάτσα του σε έναν παίκτη. Δηλαδή μπορεί να βάλει τη φάτσα σου στη θέση του Μέση και αντί να βλέπει το Μέση να βλέπει το 10 με το πρόσωπό σου.
2: Αυτή ωραία.
0: Τρομερή
3: διασκέδαση πραγματικά.
0: Ναι. Οπότε πού βάζουμε
3: παλιότερα, το κεφάλι τσαούς. Παλιότερα θα σου έλεγα αριστερός εξτρέμ.
0: Ναι.
3: Τώρα σου λέω αριστερός εσωτερικός μέσος.
0: Σε ποια χώρα όμως.
3: Στην Αργεντινή ρε πόλου. Στη θέση του Λοσέλσο. Για να σου πω και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
0: Εγώ εύκολα ήθελα στόπερ στο Ουσμπεκιστάν.
2: Θα έχεις πολλή δουλειά.
0: Και να έχω, τον Καναβάρο προπονητή που ξέρει τη θέση όσο κανείς να με διδάσκει.
3: Θα σε γκάζω όμως πολύ. Όλο γκάζερος.
2: Λέει κάποιος, κάθε αρχές Ιουνίου βγαίνουν τα άρθρα 5 κρυφές παραλίες διαμάντια της Αττικής με καταγάλανα νερά που είναι τόσο κρυφές όσο κρυφός είναι ο έρωτος του κυρίου Γιάννη για τον κύριο Σεφερλή. Λουτρό αλήθειας βραδιάτικα λέω.
3: Βεβαίως. Spoiler, τα πόδια στους τίτλους έναρξης τα πόδια στους τίτλους έναρξης της εξωγήινης δεν είναι της Kim Basinger.
2: Μάλιστα.
3: Στεναχώρια τώρα ήταν αυτό λέω.
2: Καλά, έχει πολλές άλλες σκηνές με πόδια μέσα στην ταινία που είναι δικά της.
3: Σωστό.
2: Να πω καμία στεναχώρια.
3: Τι ερώτηση αν το Χαλκούτσι είναι παλιό Πασόκ Ορθόδοξο. Γιατί μου θυμίζει λέει εξοχικά δεκαετίας 80. Ναι, το Χαλκούτσι είναι η αλήθεια, είναι ως τοπονύμιο μία αναφορά των περιοδικών του 90. Είναι, είχε παίξει το Χαλκούτσι, ήταν τα μέρη που παίζανε. Είναι η αλήθεια. Αναφερότανε. Μην ρωτήσετε ως τι, αλλά αναφερότανε.
2: Λέει κάποιος.
3: Ο Νίκος δεν μιλάει τώρα γιατί ξέρει.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ.
2: Λέει κάποιος. Όταν θα ξαναλείψει ο κύριος Κώστας Παρασκευές, ναι. Όχι πολλές, 5-6,
3: ναι.
2: Πάλι θα είναι ενήλικος ο γιος του, αλλά το τι θα κάνει, άστε να το γνωρίζει αυτός καλύτερα.
3: Αυτό που περιέγραψε ο κύριος Νίκος με τις φάτσες μας οι ποδοσφαιριστές μου ακούγεται σαν το αντίστοιχο με το να τη βροντάζει με AI.
0: Δεν κάνω πλάκα. Τα πλάνα του NBA για τις επόμενες μεταδόσεις των επόμενων ετών και μπορεί και άμεσα είναι ότι θα έχουμε ένα κανάλι που δείχνει κανονικά. Θα έχουμε ένα κανάλι το οποίο θα είναι πολύ πιο αρεστό στις γυναίκες γιατί θα δείχνει περισσότερες στις κερκίδες. Πώς βλέπετε τώρα στην Ευρωλίγκα μετά από κάθε καλάθι οτιδήποτε στην κερκίδα, ακόμη περισσότερο. Θα είναι ένα για παιδιά που θα μπορούν να βάλουν τη φάτσα τους σε παίκτες. θα είναι ένα άλλο που θα είναι όλοι οι παίκτες digital. Φοβάρεθηκα και δεν θα λέει.
3: Φαρέθηκα κιόλα.

0: Ναι, ναι. Δείτε τι μας έρχεται με το NBA Europe. Πάρτε μια γεύση αυτά που λέει ο Νίκος. Γιατί αυτά τα πράγματα, αν γίνει το NBA Europe και με το άνοιγμα που θέλουν να κάνουν στις πλούσιες ομάδες, τέλος πάντων, για να φτιάξουν μπασκετικά παραρτήματα. Έχετε στο μυαλό σας τι θα γίνει.
1: Έτυχε να βρεθώ στο. Έτυχε. Είχα πάει στους αγώνες Ορλάντο Μέμφις στο Βερολίνο τώρα τον Ιανουάριο. Λέω, δεν πρόκειται να δω ποτέ NBA από κοντά στο NBA. Ας το δω στην Ευρώπη. Και πήγα. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήταν μπάσκετ. Ήταν show. Κανονικό. Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το μπάσκετ ήταν τελευταίο. Σε κάποια φάση και 17 πόντους έκανε το Ορλάντο, τους αγαπάω από το εποχές του PlayStation NBA 98. Μόνο αυτήν την ομάδα θυμάμαι. Από το μείον 17 και είχε κάνει ανατροπή, νίκησε, ξέρω εγώ, με 20 πόντους και το είχαμε καταλάβει. Χάζευε ό,τι συνέβαινε γύρω-γύρω. Ναι. Εγώ το θεωρώ τρομακτικό λίγο.
2: Είναι. Ορίστε, Νίκο, λέει ο Μάνος από την Καλιφόρνια, ανήκω και εγώ σε αυτούς που έβαλαν τον οβολό του στη νίκη της Πορτογαλίας το 16. Απόδοση 18, έβαλε $150. Θυμάμαι να ψάχνει να με βρει η γυναίκα μου σε sportsbook του Las Vegas, όπου ήμασταν για διακοπές κατά τις 9 το πρωί, δύο μέρες πριν την έναρξη του Euro. Η απόδοση αυτή ήταν πιο προκλητικές στην πρόσφατη στοιχηματική ιστορία με Πορτογάλο Λεωνίδα Καμπάντα στα καλύτερα του.
1: Κύριος Κώστας δεν μας είπε τι θέση θα
0: έπαιζε. Βραζιλία. Θα έπαιζα, ναι. Βεβαίως. Βραζιλία, ναι. Τίποτα. Για να χαίρομαι το πριν, το μετά και το ανάμεσα. Τώρα, παιδιά, η Βραζιλία είναι, ξέρεις, ό,τι και να γίνει, είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα είναι άνθρωποι χαρούμενοι, χορεύουν, θα διασκεδάζουν, θα βλέπεις κόσμο. Μια χαρά. Δηλαδή, οι άνθρωποι το έχουν δει αλλιώς και το έχουν δει ωραία. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 12. Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ποζιονέλο που μας έκανε παρέα σήμερα.
2: Να ευχηθούμε καλό τάξιο το Μουντιάλ εμπιστευτικό.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ για όλα. Εμείς. Για τη φιλία σας, για τη στήριξή σας. Για όλα, αλλά όχι πάλι σε 4 χρόνια, γιατί είχα να εμφανιστώ το προηγούμενο Μουντιάλ, κύριε Τσαβούση, να σημειωθεί αυτό.
0: Γράψε κανένα βιβλίο. Γράψε κανένα βιβλίο πιο σύντομα. Να σε δούμε νωρίτερα.
2: Γράψε για Euro, τίποτα άλλο. Φίλε,
1: το κάνει πίτε. Σου λέει, έφερα το Ποζιονέλο πριν το προηγούμενο Μουντιάλ και πήραμε το Μουντιάλ. Κατάλαβε τι έκανε.
2: Να το πει τώρα. Φρίτσα.
0: Ναι, έπρεπε να το πει για να το χαλάσουμε, να το σπάσουμε το γούρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμεί ο ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλου εσά. Fight Club αύριο έχει το μπάσκετ. Μετά το μπάσκετ πάλι, ό,τι προκάνουμε, εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλου.
2: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέτφορντ για τον Γένσεν και τη Σαρλερουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου, η ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτ στον Ολυμπιακό, ανοιχτές και περιπτώσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουξμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορη συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό της Στοίχημαν GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ριγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

0: Θα είναι διαθέσιμο στην τελευταία στιγμή, θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΑΒΟ Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργα στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργο Κουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, Ντομακόη Πάβισιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία, είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη υπολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελεόα. Θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγγες ενημέρωσαν ότι το Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρτσελόνα, η απάντηση των Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Για όλους τη... με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
4: Τρίτη σήμερα, φίλε.
3: Τετάρτη.
4: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
3: Δευτέρα, είπα.
4: Ναι.
3: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα.
4: Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και, τα ξέχασα όλα.
5: Πονεμένες καρδιές.
3: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
4: Πετρίδη είπε.
3: Ναι, έχω
4: αυτό μα μπέρδεψε.
3: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
6: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
3: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
4: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
3: Τετάρτη.
7: Μπράβο, βρε παιδιά. Ανοίξατε την καρδιά.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Στα 10 λεπτά μετά τις 12, πηγούν Sport FM στους 94,6. Αυτεράδιο, Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Γιώργος Γιαννίσης στον ήχο. Να πάμε παρεούλα για το επόμενο δύο ωράκι. Τι γίνεται? Πώς είσαι?
1: Όχι, φρεσκαζούρα. Φρεσκαζούρα, Διονύση.
0: Σε άριστη κατάσταση βλέπω.
1: Ω!
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, εχθές ξέρεις, γιορτή, παιχνίδια.
0: Ναι, εχθές ήταν λίγο.
1: Ήταν περίεργη
0: μέρα. Ήμασταν λίγο στο τρέξιμο, οκ, όλα καλά.
1: Οπότε έσπασα το φράγμα των 5 ωρών.
0: Α, το έσπασε το φράγμα. Ναι. Δηλαδή κοιμήθηκες
1: 4 και 10 με 9 και 20.
0: Στο παραθυρίο.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Α, ξέρεις, είναι ο ύπνος που λες όταν ξυπνάς. Λέω τώρα, φεύγω για πρωινή εκπομπή, για βραδινή, τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Έχεις χάσει το.
1: Ναι, το χρόνο.
0: Ναι.
1: Μου συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, κοίταξα το ρολόι και ήταν 9 και 20 και λέω τώρα είναι 9 και 20 το πρωί, 9 και 20 το βράδυ, δεν ξέρω. Αλλά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, περισσότερο με τα γραφικά, σενάρια κτλ.
1: Καλά, δεν είναι και μόνο σενάρια. Είναι και αρκετά θέματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ας πούμε αυτό που βγήκε το απόγευμα, εκεί κατά τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ποιον?
1: Για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι η ιστορία με τον Γιαννούλη. Ολυμπιακός είχε κάνει γερό.
0: Τι γίνεται τελικά τώρα?
1: Θα σου πω ακριβώς. Είχε γίνει. Ολυμπιακός. Πώς είχαμε πει, είχε κάνει πολύ γερό μπάσιμο για το Γιαννούλη και ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg.
0: Okay.
1: Για μη πω συμφωνία, αλλά ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg. Μετά λοιπόν, ξέρεις, μετά τους. Όταν θα σου δώσει το OK η ομάδα, θα μιλήσει με την πλευρά του παίχτη. Ο παίχτης ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει. Κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δηλαδή, και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιέζεται γιατί θέλει να έχει στην προετοιμασία να έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. Δεν μπορεί να γίνουν όλες οι μεταγραφές 3 Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Mm-hmm. Αλλά θέλει και παίχτες, ας πούμε, και παίχτες κλειδιά. Δηλαδή, ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, γιατί όπως έχουμε πει, πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο με πιθανότητα. Περισσότερες πιθανότητες έχει Ορτέγκα που είναι για να έρθει και πρόταση. Και πλέον έχει ξεκαθαρίσει, αν ξέρεις, από τον Ολυμπιακό ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο με το Γιαννούλη. Τώρα θα πει, γιατί το πρωί είχε βγει, ξέρεις, ότι έκανε και ρελάν στο ΠΑΟΚ, ότι να δώσει περισσότερα χρήματα στην Άουξμπουργκ. Δεν ξέρω αν έχει επέλθει η συμφωνία της ομάδας Θεσσαλονίκης με τους Γερμανούς.
0: Ναι. Γιατί λένε ότι έχει, διαβάζω εδώ, έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση.
1: Βελτιωμένη, το είπαμε το πρωί.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται και πού είμαστε.
1: Άρα
0: ο Ολυμπιακός αποσύρεται τελείως.
1: Ναι, αυτό βγαίνει τώρα.
0: Δεν κρατάς πίσω την ηλιά. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ρε αδερφέ, στις μεταγραφές πάντα κρατάς πίσω την ηλιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, όπως και έλεγα και για τον Ουναή Λόπεθ που ήταν κλεισμένος και επιτόνε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάστε τι έλεγα που μιλάω περισσότερο για μεταγραφικά στην πρωινή εκπομπή. Δεν έλεγα ότι ναι, είναι κλεισμένο, αλλά αν δεν πέσουν οι υπογραφές, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Πάντα έτσι είναι. Πρέπει να το ξέρουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Αν δεν. Ναι. Μια μεταγραφή μπορεί να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν να γίνονται. Τώρα γίνονται 2 φορές με τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται. Η μία με τον Ουναή Λόπεθ και η άλλη με τον.
1: Με το Γιαννούλη δεν είχε βγει ότι ήταν κλεισμένο.
0: Όχι, ότι μπαίνει δυνατά αυτό.
1: Είχε βγει ότι μπήκε δυνατά. Αυτό ήταν η είδηση. Ότι ασχολείται με την περίπτωση. Δεν είχε βγει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κλείσει το Γιαννούλη.
0: Α, δεν είχε βγει ότι είναι κοντά.
1: Όχι, έχει πει ότι είναι γερό μπάσιμο ότι είναι, και ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες.
0: Okay.
1: Οι σοβαρές πιθανότητες για να κλείσει μια μεταγραφή μέχρι το να κλείσει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Το ξέρει πολύ καλά, Διονύση.
0: Ναι. Τα έχουμε δει. Τα έχω ξαναπεί, θυμάσαι με το Ριμπότσο το τι είχε γίνει. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει διαπραγμάτευση, συζήτηση με Μπρέτφορντ και με Σαρλερουά για τους 2 παίκτες που έχουμε πει ότι είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Γένσεν και ο Καμαρά, να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι είναι αυξημένες πιθανότητες για παραμονή του Τσάβες.
1: Για δεύτερο.
0: Δεύτερο τρίτο μαζί με τον Κότσαρη.
1: Α.
0: Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να εξαντλήσει πιθανότητες για τον Λαχοδήμο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Αν είσαι αποφασισμένος να περιμένεις, έχετε μια προετοιμασία. Δεν μπορεί να πας με ένα τερματοφύλακα.
1: Ούτε να πας με ένα τερματοφύλακα και με πιτσιρικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι αυξημένες πιθανότητες. Θα δούμε τα υπόλοιπα τώρα θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι γίνεται και διαβάζω εδώ ότι είναι κρίσιμη μεσόωρη στον ΠΑΟΚ θέμα προπονητή και είναι αβέβαιη η παραμονή του Λουτσέσκου.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Και είναι επίσης διαβάζω ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Σάντος, αλλά για διοικητικό ποστό. Να αναλάβει. Ναι.
1: Κοίτα. Κάτι σίγουρα υπάρχει.
0: Έχουμε μπει πλέον.
1: Όχι, καλοκαίρι. Κοίτα, καλά, καλοκαίρι έχουμε μπει.
0: Έχουμε μπει, ενώ. Ξέρεις.
1: Η σχέση του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου δεν είναι μία απλή σχέση. Δεν είναι μία απλή συνεργασία
0: καθόλου
1: με τον προπονητή.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή είναι πόσα χρόνια έφυγε, ξαναγύρισε, έχει πάρει τίτλους στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει καλή μπάλα με τον Λουτσέσκου και γενικά ήταν και κάτι παραπάνω από ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Αν έχουν πάρει την απόφαση, ξέρεις ότι πρέπει να τερματίσει η συνεργασία. Αυτό θα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, συνέχεια να αιωρείται ένα θέμα κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί θυμίζω ότι υπήρχαν φήμες και πριν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2 ώρα με τον Γλίστερ, που Γλίστερ Σορτέγκα, ότι είσαι δύσκολη θέση ο Λουτσέσκου τότε. Δηλαδή, αν εκείνο το μάτς δεν το γύριζε ο ΠΑΟΚ και δεν κέρδιζε.
0: Ήταν όντως τότε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι. Δηλαδή, σε δύσκολη θέση τότε παρέμεινε. Πάλι σε δύσκολη θέση το καλοκαίρι. Ουσιαστικά προφανώς αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας.
0: Είχε ακουστεί για τον Κονσέσσα στον ΠΑΟΚ.
1: Σου λέω θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας, αλλά δεν παίρνουν την απόφαση να την γυρίσουν τη σελίδα.
0: Δεν είναι απλή η απόφαση. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, εσύ και το σκέφτομαι. Όχι.
0: Για το Στόσκοφ με ρωτάτε, ναι, θα είναι ο νέος γυμναστής, έτσι γράφω και στην Δανία, που θα φέρει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, τι άλλα? Έχουμε φυσικά τελικούς.
1: Μα ρωτάνε εδώ αν ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε για λόγους τακτικής ή εκνευρίστηκε όντως από τη στάση του, όπως λέει και με τον Νέο Λόπεθ. Με τον Νέο Λόπεθ είναι διαφορετική ιστορία. Ο Νέο Λόπεθ έχει δεχτεί και πολύ πρέσινγκ από τη Ρεσάρισμα, από τη Ράκιο Βαγεκάνο και γενικά είναι και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει φύγει.

0: οποιοδήποτε από την Ισπανία. Ναι. Δηλαδή όλη του η καριέρα είναι στην Ισπανία. Πράγμα που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι πάντα το σκέφτονται αυτό το βήμα και ειδικά ξέρεις στα 30, στα 31 που είναι ο Λόπες.
1: Ναι. Έχουμε επίσης τελικούς φυσικά στο μπάσκετ, όπου θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2, θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-1 στο ΆΚΑ το παιχνίδι αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και είχαμε και το αυτό που περιμέναμε, ότι θα έχει κάποια νέα πρόσωπα στο τεχνικό επιτελείο η ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε ο Ζίζιτς και ο Νεμάνι Αρνίτς, αν το λέω καλά, από την ΑΠΑΕ ΑΕΚ. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης.
0: Να πω εγώ ότι έχει ξεκινάει το αύριο, ο Ολυμπιακός έχει, οι ομάδες πόλου του Ολυμπιακού και Αμερική γυναικών βρίσκονται στη Μάλτα για τα Final Four.
1: Ναι.
0: Τετάρτη παίζουν οι γυναίκες και πέμπτη άνδρες. Αν κερδίσουμε, το τελικός είναι Παρασκευή και Σάββατο. Και μάλιστα δεν είναι... και δεν θα είναι μόνο, είναι περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάει. Mm-hmm. Έχουν πάει στη Μάλτα. Mm-hmm. Δώσω δύο μηνυματάκια.
1: Να μην ανοίξουμε, λες. Ηρακλή. Τι έπαθε.
0: Λοιπόν, κάτι διαβάζω μηνύματα. Το πού θυμήθηκε αυτός ο φίλος, ο παλιός ο κρατής, ο Μπεν Αρφά, ότι έχουμε κανένα νέο. Μπεν Αρφά, δεν είχαμε κανένα νέο. Νέα είχαμε τότε και πολλά.
1: Και ένας λέει ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο Πορτοκαράς. Υπάρχει αυτή η φήμη. Έχουμε μπει για τα καλά σε ο Βασίλης.
0: Πώς θα βλέπατε, λέει, το Μουντιάλ, το φωτεινό Μουντιάλ, μπορεί μια ομάδα από την Αφρική, την Αμερική να ανοίγει στην Ευρώπη. Αλκοολούχος σκοπευτής, υπογράφει.
1: Γιατί να μπορεί.
0: Λοιπόν, όχι, διαβάζω μηνύματα, ρε φίλε. Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Αν μπορεί από τη Λατινική Αμερική ομάδα να πάρει το Μουντιάλ.
0: Όχι, από την Αφρική. Ναι. Εννοεί, είπα το Μεξικό.
1: Α. Έτσι, όπως το είπε.
0: Ναι. Από τη Λατινική Αμερική. Κοίτα, ξέρεις ποια ομάδα πληρώνει πολύ καλά. Λίγο ασχολήθηκα πριν κοιμηθώ.
1: Για πες.
0: Και έχει και καιρό. Για και μήπως είναι η σειρά της να φτάσει ψηλά. Δηλαδή, αξίζει και για cash out.
1: Για πες.
0: Η Γερμανία.
1: 13 νομίζω.
0: Α, το έχει δει.
1: 13 δίνει. Τους Γερμανούς δεν τους προτιμάς ποτέ, φίλε. Αυτό είναι όσο κλεισέ για να ακούγεται. 13, δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό που λες αξίζει για cash out. Απόδοση 13 τους Γερμανούς.
0: 15 έχει πάει.
1: 15. Ακόμη καλύτερα. Ως απόδοση σε προκαλεί να την παίξεις και να, όπου φτάσει, πες ότι φτάσει.
0: Στο
1: 8. Μετά θα σου δίνει ένα cash out.
0: Το βλέπεις. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-45. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Άρη.
0: Έλα, Άρη.
2: Τι κάνετε. Καλή εκπομπή.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, για μπάσκετ δεν θα σας πω τίποτα. Ηρακλή, δεσμεύομαι, είτε το πάρουμε είτε δεν το πάρουμε, να τα πούμε χ την Πέμπτη από Δευτέρα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο στην παγκόσμια κύπελλο πριν ξεκινάει.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, σας κάνω 2-3 ερωτησούλες. Βέβαια, εντάξει, ο Διονύσης είναι λίγο πιο παλιός. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείτε...
1: Ο Διονύσης ήταν πιο παλιός.
2: Πώς είναι πιο νέος και λέω πιο παλιός, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ναι.
1: Δεν
2: μεγάλωσα αρκετά.
1: Από τους λοιπόν, κοιμήθηκες το απόγευμα καθόλου η Άρη.
2: Έλα.
1: Κοιμήθηκες το μεσημέρι σε καθόλου σήμερα.
2: Εγώ να ξέρεις δεν κοιμάμαι ποτέ τα μεσημέρια, πρέπει να είμαι άρρωστος.
1: Εντάξει.
2: Μόνο όταν είμαι άρρωστος, γιατί...
1: Τι είπα, επειδή είχα μια κουβέντα με τον Ηρακλή. Για πάμε.
2: Όχι, γιατί με τη δουλειά, παιδιά, δεν... και να θες δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είμαι σπίτι και να είμαι άρρωστος. Με τη δουλειά δεν είμαι ποτέ τα μεσημέρια. Λοιπόν, ποια θεωρείτε από τα μπόκατσια κύπελα που έχουμε δει και από πιο παλιά αν θέλετε, τη μεγαλύτερη έκπληξη ομάδας που το έχει πάρει.
0: Που το έχει πάρει τώρα να πεις έκπληξη. Εντάξει, Ιταλία το 82 δεν την περίμενα.
2: Άρε Ηρακλή, μόνο εσύ θα το έβρισκες.
1: Δεν το είσαι εγώ.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Ναι. Δεν το περίμενε κανείς.
2: Αυτό, ναι, ναι. Τιμωρία του Πάολο Ρώση, τον επέρνουν Ιταλοί και για να σου θυμίσω, παίζει όμιλο με Βραζιλία, Αργεντινή, ήταν μαζί. Κερδίζουν οι Ιταλοί τους Αργεντίνους, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι την Αργεντινή και παίρναγε και με ισοπαλία η Βραζιλία. Και τρώει 3 γκολ από τον απίστευτο Ρώση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει και ένα άλλο πάλι που πήγε στο τελικό,

0: Αλλά δεν το πήρε. Ποια ήταν η παλιά έκπληξη, ξέρεις.
1: Η Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να μου πει για την Κροατία, αλλά θα σου πω για Γερμανία.
0: Θα σου πω την Αργεντινή του 90.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Θα σου πω τη Γερμανία που έχασε στο τελικό από τη Βραζιλία 2-0. Γιατί ήταν από τις χειρότερες Γερμανίες. Ναι.
2: Που πήγε τελικό, με κλώσσε.
0: Ναι.
2: Δεν περίμενε κανείς ότι εκείνη.
0: Το Μουντιάλ της
2: Γερμανίας. Το 2002.
1: Δεν λέει το Μουντιάλ της Γερμανίας.
2: Το 2 θε.
0: Ποιο λε.
1: Δεν θε.
2: Βραζιλία και Γερμανία. Ναι, 2-0.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, τότε δεν
2: περίμενε. Λίγοι περίμεναν ότι οι Γερμανοί.
1: Αυτοί οι Γερμανοί θα φτάσουν εκεί.
2: Μπράβο, θα φτάσουν εκεί. Και. Πώς το λένε. Είναι ρε παιδί μου. Ήταν το ρόστερ τέτοιο με Κλόζε, αν θυμάμαι καλά, να κάνει τότε μυθικά πράγματα. Ο Κλόζε ήταν τότε που είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Ναι. Έχει εσύ και ο Διονύσο Κλόζε ήταν.
1: Γενικά έβγαιναν οι Γερμανοί.
2: Δεν το πήραν βέβαια.
1: Όχι,
0: λέει ποιο το πήρε. Εγώ θεωρώ πάντως και την Αργεντινή πάντως.
2: Το 6 Ιταλή, όχι.
0: Όχι.
1: Στη Γερμανία.
0: Όχι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο τώρα, έτσι, δύο ερωτησούλες έτσι για να περάσω και το πεντάλεπτο, γιατί θέλω να ασχοληθούμε μόνο με αυτά. Θυμηθείτε Μουντιάλ που να είναι ενός παίκτη. Το ένα λέμε κλασικά του Μαραντόνα. Έτσι, του Μαραντόνα, που μπορεί να μην το έχει πάρει και η ομάδα του. Ναι. Χαρακτηρίσαμε ένα Μουντιάλ που έχει μείνει σαν ιστορία παικτικά, με έναν παίκτη.
2: Θα σου πω αρνητικό πρωταγωνιστή.
0: Για να σας βοηθήσω, θα σου πω ας πούμε το 90, το Μουντιάλ ας πούμε που ήταν του Σκυλάτσι.
2: Του Σκυλάτσι, ναι. Εγώ το έχω πει.
0: Έτσι. Βέβαια έχει και ένα δεύτερο όνομα, ήταν από το Καμερούν ο Πέθωνα.
1: Ο Μιλά.
0: Πώς το έλεγαν
2: έτσι.
1: Ο Μιλά.
2: Αρνητικός λοιπόν πρωταγωνιστής και έχει μείνει.
1: Καλά το Ζιντάν.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι. Δεν ήταν, αλλά ο Ζιντάν είχε και άλλα πράγματα σε Μουντιάλ.
1: Ναι,
2: ο Μπάτζιο
0: που
2: έχασε το πέναλτι.
1: Έχασε το πέναλτι.
2: Έχει μείνει όμως.
1: Του Ζιντάν, φίλε.
0: Λες ο Μουντιάλ του Ρώση το 82.
2: Του Μπάτζιο δεν το λες, φίλε. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix.
1: Δηλαδή. Δεν διαφωνώ ότι έχει γίνει σειρά. Αλλά
2: εντάξει, το γυμάτι δεν έχει γίνει.
1: Ήταν τεράστιο σπίτι ο οποίο έχασε ένα πέναλτι. Και ο Πλατινί έχει χάσει πέναλτι στον ημιτελικό με τη Βραζιλία.
2: Ναι, απλά ήταν τώρα. Δηλαδή από το 94 που ήταν και κακό Μουντιάλ. Σου έχει μείνει, λες. Δηλαδή,
1: τελικά πρέπει.
2: Το πρώτο που θυμάσαι, λες, τι σου έχει μείνει. Το πρώτο πράγμα που σου έχει στο μυαλό, Μουντιάλ 94. Το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται.
1: Όχι, εμένα όχι.
2: Εμένα αυτό μου έρχεται.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Μιλάτε για το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Εμένα το 94 μου έρχεται η Νοσοκόβα που βγάζει τον Παρατόνα από το γήπεδο.
2: Ναι,
0: κανένα από τα χειρότερα Μουντιάλ να ξέρετε αυτό.
2: Χειρότερα. Εγώ σου λέω, έχει δίκιο.
1: Όχι, από τα χειρότερα.
2: Και αυτή ω σκηνή είναι δυνατή σκηνή. Σου λέω καθαρά ποδοσφαιρικά. Σου είχε μείνει ο πανηγυρισμός του Μαραντόνα με την Ελλάδα που έκανε σαν παλαβός.
1: Εντάξει, ναι. Απλά υπήρχε στο Μουντιάλ του 1994, δεν μπορεί να ξεγράψεις ούτε την πορεία της Βουλγαρίας που δεν το περίμενε κανείς, ούτε την πορεία της Σουηδίας.
2: Λέει για πρόσωπα.
1: Ο Στόιτσικοφ θα σου πω. Είχε κάνει φοβερό τουρνουά.
2: Εντάξει, okay, αλλά άμα. Να μας πούμε, πες μου ένα πρόσωπο Μουντιάλ 94.
1: Εγώ σου είπα τη σκηνή. Που σου μένει.
2: Okay. Δεν έχει. Εμένα ο Μπάτζιο.
1: Ναι, okay, το καταλαβαίνω.
0: Να σας πω μια σκηνή που να σας
2: αν μου πει Ζιντάν, συγγνώμη, είναι ωραία ζήτηση αυτή. Αν μου πει Ζιντάν, περισσότερο εγώ θα σου πω ότι μου έχει μείνει τα όσα έκανε στον τελικό το 98.
1: Κάτω 98.
0: Να σας πω μια αρνητική σκηνή που θα σας έχει μείνει.
2: Απάδες.
0: Που δεν την έχετε πει. Αλλά πάμε στα παλιά. 82 ημιτελικό Γερμανία-Γαλλία, η έξοδο του Σουμάχερ στον Πατιστόν.
2: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι. Καλά, την έχεις δει, δεν μπορεί να πεις.
2: Ναι, αλλά δεν τα έχω ως εικόνα.
1: Ναι.
0: Πάντως, παιδιά, κλείνοντας για να μιλήσει και ο κόσμος.
2: Αν σου πει πρόσωπο κάποιος από το τελευταίο Μουντιάλ, τι θα πεις. Το Μέση.
1: Ο Μέση. Ο, μα είναι.
0: Από το τελευταίο θα πεις ο Μέση.
1: Και τον τερματοφύλακα. Ο Μαρτίνς.
2: Θα πεις το Μέση που το περίμενε, δεν ξέρω να το πάρει.
1: Εντάξει, μπορεί να πεις το Μέση.
0: Και να σου πω μια και τέτοια τερματοφύλακα, Ηρακλή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα τη Αργεντινή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα τη Αργεντινή ο 90 που έκανε τα πέναλτι. Πώς το λέγανε. Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
0: Μπράβο, τον θυμήθηκα. Λοιπόν, και κλείνοντας, παιδιά, γιατί πάμε σαν πιο παλιά. Εντάξει τώρα, όχι ότι δεν έχουμε δει Μουντιάλ. Συμφωνώ με τον Διονύση που λέει ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορα και αυτά. Αλλά εγώ προσωπικά από ό,τι έχω δει θεωρώ το καλύτερο Μουντιάλ ever το 82. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος και να το δουν και λίγο βιτσιρικάδες. Μιλάμε ότι υπήρχε μια εξάδα 7 εθνικών ομάδων. Που ρε παιδιά ήταν δηλαδή διέφεραν, προσέξτε τώρα, Βέλγιο, ομαδάρα, Ιδανή, πρόσκειται τώρα ομάδες. Δεν μιλάμε για Βραζιλιάνους, δεν μιλάμε για Ιταλούς, δεν μιλάμε, τι να σου πω τώρα, δηλαδή ακόμα, να σου πω ένα ουτσάντε, ακόμα και οι Ρώσοι είχαν ομαδάρα, άσχετο τώρα αν μείναν απ' έξω. Γαλλούς, δηλαδή έβλεπες κάτι ματσάρες, ατελείωτες.
2: Δηλαδή,
0: και, Έλα.
1: Μόνο τότε την ίδια χρονιά, το 2002.
0: Όπως και θεωρώ εγώ, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα που έχω δει εγώ σαν Μουντιάλ ever είναι Βραζιλία το 82. Δεν έχω εγώ.
1: Οι παλαιότεροι όλοι αυτό λένε. Εντάξει, ήταν ομάδα, απλά εγώ ήμουν τότε 7 χρονών, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι μερικά παιχνίδια.
0: Άλλο βέβαια, άλλες εποχές, έτσι. Δεν το συζητάμε, όχι ότι δεν έχουμε δει καγότερα. Αλλά εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, αυτή η ομάδα.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι τυχαίο που οι Βραζιλιάνοι λένε ότι ήταν η καλύτερη μετά το 70.
2: Έγινε,
0: αυτά. Τώρα σα ζάλισα λίγο, καλή συνέχεια να έχουμε. Λοιπόν,
1: έχει έχει δίκιο ο φίλος. Γιατί λέει και ο Μπαρέζ είχε χάσει πέρα στο τελικό, αλλά δεν το θυμάται κανείς.
2: Του Μπάτσο μπαίνει
1: γιατί είναι τελευταίο. Όπως και στον αποκλεισμό της Ιταλίας από την Αργεντινή το 90, είχε χάσει πέρα τον Ραντόνι.
2: Ναι.
1: Μεγάλος παίχτης. Δηλαδή.
2: Ήταν το τελευταίο του Μπάτσο. Και έμεινε σε όλους.
1: Ο οποίος έχει κάνει φοβερό τουρνουά.
2: Πεκτάρα, ατελείωτη.
1: Όχι, έχει κάνει φοβερό τουρνουά τότε. Δηλαδή πήγε. Πώς βλέπουμε τώρα τα MVP, MVP θα βγει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το έπαιρνε η Ιταλία. Ο τελικός ήταν τραγωδία.
2: Δεν λέει το πέναλτι του Μπάτζο δεν έκρινε τίποτα. Και να το έβαζε είχε να εκτελέσει η Βραζιλία, άλλο ένα ο Μπεμπέτο. Ναι, πώς δεν έκρινε τίποτα αφού τελείωσε. Το χάσε και τελείωσε.
1: Εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου ότι δεν ήταν ότι.
2: Οκ, okay, δεν ξέρει τι θα γινόταν μετά.
1: Ναι. Ότι είχε πάλι προβάδισμα η Βραζιλία.
2: Ναι, ναι, απλά ναι. Τελείωσε εκεί. Για πάμε. Με διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Για πάμε.
1: Όπα.
2: Αναμονή. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα ρε Ηλία.
2: Τι γίνεται παιδιά. Καλά, η αλήθεια είναι με τον Ουνάι Λόπεζ δεν τρίβαμε και τα μάτια μας, Ηρακλή, εδώ που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, επειδή τον είδαμε μόνο στο τελικό, πού το θυμάσαι.
2: Εντάξει, ναι. Και εγώ ήμουν λίγο ήξης αφήξης με το συγκεκριμένο παίκτη. Καλά, εγώ έχω πει και σε και άλλη φορά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εμένα ο διακαής πόθος μου για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ίσκο.
1: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
2: Ναι. Βέβαια μετά από ένα comeback που έκανε μετά από κάποιο τραυματισμό και είχε παίξει και στο Euro του 24, νομίζω έπαιξε και στο περσινό conference, στο conference δεν ήτανε, με την Betis, που είχαν παίξει με τη Φιωρεντίνα και τους αποκλείσανε, αν θυμάμαι καλά, το 25.
1: Θα σε γελάσω τώρα.
2: Ναι. Και εκεί μετά χτύπησε πάλι και έμεινε εκτός. Πάντως αυτό τον παίκτη θα τον ήθελα πολύ. Ήταν στυλ Τσόρι Ντομίγκες, η Μπαγάσα, τέτοιος παίκτης, τέτοιο στυλ. Που λέω λόγος, θα πήγαινα και με τις αγιονάρες στο αεροδρόμιο, αν ερχόταν ο παίκτης.
1: Μάτς. Γούστα είναι αυτά, να ξέρεις. Ναι.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά για το σταθμό σε όλους σας. Και να πω ότι όλο αυτό που έγινε χθες πραγματικά ήταν υπέροχο. Όσο μπόρεσα κι εγώ, μάλιστα και θυσίασα και λίγο την πρωινή στις εκπομπές χθες, γιατί σκεφτείτε ότι στη συχνότητα του Sport FM ήταν Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, ας πούμε. Δηλαδή τρομερό reunion. Έτσι. Και το χθεσινό ξύπνησε πολλές μνήμες με το Βαγγέλη τον Μπραουδάκη.
0: Ναι.
2: Καλά σίγουρα, ναι.
1: Όχι, και
2: εγώ είμαι, μπορεί να βγαίνω εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο και να μιλάμε μαζί, αλλά ουσιαστικά ακούω το Sport FM από το 97. Να το πω έτσι πιο χοντρικά, από το 97.
0: Και εδώ να το ξεκινήσω.
2: Θυμάμαι, το έχω ταυτίσει πολύ με το Final Four της Ρώμης.
0: Ναι.
2: Ήταν τότε Μπάμπης, Χελάκης,
0: εγώ πρώτη φορά στο Sport FM, ξέρετε ποτέ άκουσα. Τυχαία, τότε πρέπει να ήταν εκεί 97, 96, 97, όπου τότε μόλις είχε πρωτανοίξει το Sport FM. Mm. Δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα. Δεν ήταν όπως η Air Sport. Δεν υπήρχαν οι άδειες τότε, ήταν τέτοια τα πράγματα. Οπότε πήγαινε σε λίγα γήπεδα. Και όπως.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι, ήταν Κυριακή λοιπόν, είχε παιχνίδια και για κάποιο λόγο δεν έπιανε καλά η Air Sport. Και όπως έκανα εγώ το ραδιοφωνάκι, το γύριζα και έκανα σαν να βρω κάπου. Και ακούω μετάδοση, Καραϊσκάκη. Και πρέπει. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τσόχος. Περιγράφει.
2: Ουσιαστικά αυτό που μας κέρδισε στο
0: παλιό Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: 96-97. Ναι.
2: Και ένας Λευτέρης Αρελάκος.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα.
1: Αρελάκος ήταν στην Έρα.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, θυμάσαι εσύ Λευτέρης Αρελάκος. Το περιγραφέ.
0: Ένα σπόρο.
1: Κοίτα, αδερφέ, εγώ ραδιόφωνο.
0: Εγώ άκουγα πολύ, πολύ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ.
2: Στα παιδικά μου χρόνια. Όταν εδώ Πανιόνιο πήγαινε προοδευτική, Καραϊσκάκη.
1: Στα παιδικά, ναι, και Νίκαια πολλές φορές.
2: Ναι, Νίκαια, ναι.
1: Στα παιδικά μου χρόνια άκουγα συνέχεια Σαββατοκυριακή την ώρα την εκπομπή.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, η δική μου γενιά ήταν έτσι και μεγαλώσει και να περιμένουμε πού θα έχει πει γκολ για να δούμε σε ποιο γήπεδο θα πάει. Όταν άνοιξε ο Sport FM, εγώ ήμουν ήδη στο φως.
0: Ναι, οπότε πήγαινε γήπεδα.
1: Εγώ πήγαινα γήπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν άκουγα.
0: Ναι, δεν άκουγα στο γήπεδο.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, ότι.
0: Δούλευα
1: και δεν ήταν και στις συνθήσεις μου να ακούω αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, εγώ άκουγα.
1: Δηλαδή, εγώ άκουγα ένα σπορά, άκουγα μόνο την Κυριακή. Mm. Ή αν είχε ένα παιχνίδι που μπορεί να μου το έδειχνε τηλεόραση, ευρωπαϊκό.
0: Ναι,
1: που ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ακούω ότι άκουσα Sport FM. Όταν ήρθα εδώ με τη Sport Day.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είχα ακούσει.
2: Πολύ μεταγενέστερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ άκουγα. Και εσύ, όπως σου το είπα και χθες. Μπραουδάκι.
2: Να πω κάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Sport FM είναι ουσιαστικά και αυτό που μας έχει κερδίσει όλο αυτόν τον κόσμο, αυτά τα 30 χρόνια, είναι ότι ουσιαστικά εξέλιξε αυτό που είχε ξεκινήσει πρώτος με την επικοινωνία του κόσμου δηλαδή, ο Γιώργος Γεωργίου με το Spin FM.
0: Ναι.
2: Με το καπινί των φιλάθρων, αυτή την επικοινωνία.
0: Ας πούμε, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ Sprint FM. Δεν είχα ακούσει.
2: Εγώ το Γεωργίου 14-15 χρονών, άκου Ηρακλή τώρα ιστορία. Τον είχα πάρει τηλέφωνο Sprint FM είχαμε τότε Κρυσταύρο Διαμαντόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και είχαμε πάρει Γιουσκόβια και είχαμε Ήβριτς και τέτοια.
1: Και Μαρινάκη από τον Όφη είχαμε πάρει.
2: Και Μαρινάκη από τον Όφη, ναι. Και τον ρωτάω, του λέω ουσιαστικά, εγώ βλέπω ότι θα πάρουμε το πιτσιρικάζο εδώ, μιλάμε τώρα παιδάκι. Και του λέω, βλέπω να παίρνουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γυρνάει και μου απαντάει, και δεν τον ξανακάλεσα τηλέφωνο. Φιλαράκο, φέτος θα παίγει ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Το κλείσαμε.
0: Τότε τι είχε τερματίσει ο Ολυμπιακός?
2: Η σεζόν 95-96 ήταν αυτή.
0: 95-96 είχε βγει, τι είχε βγει, τρίτος?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ήταν η Ταραχώδης εκείνη η χρονιά με Σπανέα στο Πανιόνιο, με μετακίνηση Μπάγεβιτς από ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Όχι, Μπάγεβιτς πήγε 96-97.
1: Το καλοκαίρι.
0: Είχε τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, είχε τελειώσει.
2: Ναι, τη σεζόν 95-96 όμως το τελείωμα, στο δεύτερο μισό ουσιαστικά άρχισε να ξεκινάει το Σίριαλ Μπάγεβιτς, αν θυμάστε.
0: Ναι, απλά το 96 έφυγε, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, είχε ξεκινήσει από Γενάρη η ιστορία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω
2: αυτό. Λοιπόν, για όσο προλαβαίνουμε, σήμερα θα θυσιάσω και με μεταγραφές Ολυμπιακού και τέτοια, γιατί θέλω απόψε να συζητήσουμε κάτι, το οποίο πιστεύω αφορά σχεδόν όλους όσους μας ακούνε, όλων των ομάδων. Έτσι, λοιπόν, και μπαίνω κατευθείαν στην ταπακέρα, για να μην καθυστερήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή, παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου, με 27 ευρώ το μήνα, έχω ένα πακέτο, την Κοσμοτέ, την Nova, έτσι, με το Aeon TV. Mm-hmm. Έτσι, έχω το πρωτάθλημα, έχω και τους αγώνες μπάσκετ όποτε είναι και τα λοιπά, Champions League και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Τι αλλάζει από εδώ και πέρα? Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένα μπέρδεμα.
1: Από το χρόνο, δεν αλλάζει κάτι.
0: Τη νέα σεζόν που έχει.
1: Αλλάζει ο Παναθηναϊκός μόνο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει.
1: Και ο Ηρακλής που είναι νέα ομάδα.
0: Και ο Ηρακλής, ναι. Τα υπόλοιπα από την υπερκάπιτα έχει πάρει τα δικαιώματα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Κατάλαβες, για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι το κόστος κτλ.
2: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω το Aeon TV.
0: Εκεί θα τα βλέπεις.
2: Ναι. Απλά αλλάζει ο λογότυπος. Ουσιαστικά θα πάει σε άλλη εταιρεία.
0: Όχι,
2: όλο αυτό το πακέτο.
0: Όχι. Παίρνει τα δικαιώματα των ομάδων υπερκάπιτα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα. Εκεί που
2: όπου θα δείχνουν στην ίδια πλατφόρμα. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό, ναι, δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός με το κανάλι που φτιάχνει. Και ο Ηράκλης τα λοιπά που θα είναι εκεί, θα παίζουν μέσω Κοσμοτέ, μέσω Νόβα, θα το δούμε τώρα, μπορεί και στα δύο. Και όποιος θέλει να δει Παναθηναϊκό το κανάλι
1: σου. Θα σε ενημερώσει, ας πούμε, η πλατφόρμα, άμα θέλει με 3 ευρώ παραπάνω.
0: Τόσο, 4, θα το δούμε πώς, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα δώσει κάτι παραπάνω.
2: Αν όμως, που είναι δικαίωμά του, έτσι, δεν είπε. Εγώ απλά λέω την άποψή μου. Ναι. Αν όμως θελήσει να κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Για πώς θα κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα? Εδώ δεν έχει φτιάξει πλατφόρμα ακόμα υπερκάπιτα που είναι ένα χρόνο στον αέρα. Δεν είναι, θα φτιάξει δύο μήνες πλατφόρμα.
2: Εν πάση περιπτώσει, για τη σεζόν την επόμενη. Για τη σεζόν την επόμενη θα πάμε όσα έχουμε. Αυτό
0: δεν είναι. Ναι.
2: Ή θα ψάχνουμε πάλι για άλλες συνδρομές, ακυρώσεις.
1: Κοίτα, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το τοπίο. Όχι του χρόνου.
0: Περίμενε, μην τους μπερδεύεις. Του χρόνου να είσαι τη σεζόν που έρχεται.
1: Τη σεζόν που έρχεται, αυτό είναι.
2: Την μεθεπόμενη.
0: Ναι, 27-28 θα δούμε. Τότε θα το δούμε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, έχεις πει, Διονύση, κάτι ένα τουρνουά μουτσάτσος, έτσι δεν ξέρω αν.
0: Πολλά έχουμε πει τώρα, έτσι πως γίνεται. Αλλάζουμε τα πράγματα.
2: Γιατί μας φύγετε και για προετοιμασίες και αυτά, δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό θέλει λίγο οργάνωση, φίλε.
1: Στα είχα πει από τότε.
2: Ο Τάσος πάντως των φτωχών περιμένει να βάλει τη στολή του να βγει στον αγωνιστικό χώρο πάντως.
0: Εντάξει,
2: έγινε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Για περιμένει.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάμε τα θέματα, γιατί είναι... τι ήθελα να πω, Ηρακλής πριν είπε ότι εγώ είμαστε, λέει, αριστερά. Γι' αυτό το αφήνουμε με τον Γιαννούλη, γιατί και εγώ είμαστε αριστερά. Εγώ ξέρω, αριστερά έχουμε... δύο παίχτες στον Ορτέγα ή τον Μπρούνο. Πιο πολύ δεξιά εγώ θεωρώ ότι και εγώ είμαστε. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε.
3: Ωραία. Και αφού και εγώ είμαστε πιο πολύ δεξιά, θα το πάω αριστερά μετά, αλλά το φέρνω από αλλού. Αφού και εγώ είμαστε τόσο πολύ για μένα δεξιά, γιατί καθυστερούμε με τον Τσάπρα?
0: για τον Ολυμπιακό.
3: Γιατί τώρα δεν τον ανακοινώνουμε. Περιμένουμε να βρεθεί να εμφανιστεί καμιά άλλη ομάδα να δώσει 4 να τον χάσουμε.
0: Πώς να τον ανακοινώσει, αφού δεν έχει συμφωνήσει. Πώς θα τον ανακοινώσει.
3: Αυτό λέω, να τον κλείσουμε να τελειώνουμε. Όπως παίρνει η ΑΕΚ το Ζούμπκοφ με συνοπτικές διαδικασίες και δίνει τα 6, να δώσουμε και εμείς τα λεφτά να τον πάρουμε κατευθείαν. Δεν το κατάλαβα. Γιατί καθυστερούμε να εμφανιστεί κανείς άλλος να τον χάσουμε για αυτόν.
0: Περίμενε γιατί μπήκε ο Ηρακλής. Ξαναπέστα να σε ακούσει.
1: Να δώσουμε, ναι. Άκουσα εκεί που λες να δώσουμε τα λεφτά. Σε ποιον να δώσουμε τα λεφτά.
3: Για τον Μαθαίο.
0: Όχι, για τον Τζάπρα μου λέγεις τώρα.
3: Είπα και για τον Τζάπρα και για τον Μαθαίο. Δώσε 3 στον ένα, 3 στον άλλο και
1: πάμε. Ο Μαθαίο είναι κλεισμένος.
3: Είναι κλεισμένος, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Εντάξει. Είναι κλεισμένος ο Μαθαίο.
3: Ναι, κλεισμένος ήταν και ο Ουναΐ, κλεισμένος ήταν και ο Γιαννούλης. Αν δεν πέφτει υπογραφή, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι κανείς κλεισμένος. Λοιπόν, ο Τσάπρας πήγε 3 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς παίρνουμε 11
1: πλούσια. Αυτό που βγήκε είναι ότι ο Λεβαδιακός αρνήθηκε πρόταση από τη Βικτόρια Πλιζέρ ύψος 2,8.
3: Ναι, θα δώσουμε εμείς 3,5.
1: Ναι.
3: Είναι όταν παίρνεις 11 από τον Κωστίνια, εγώ θεωρώ, δηλαδή για τον Τσάπρα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει.
1: Ο Κωστίνια δεν έχει ανακοινωθεί, ας το πούμε τέτοιο
3: μέλλον. Έτσι, εγώ το θεωρώ ανώτερο τον Τσάπρα.
1: Ναι.
3: 3 εκατομμύρια, τι έπρεπε το παιδί να παίζει στο εξωτερικό, άμα παίζει στην Πορτογαλία και μας λέγανε 3 εκατομμύρια, θα τα είχαμε δώσει κατευθείαν. Δεν κατάλαβα. Πάμε τώρα στο άλλο. Λοιπόν, και ευτυχώς που χαρεστούνάει, εντάξει, ένας Γκαρσία είναι λίγο νεότερος, ξέρω, εντάξει, δεν κάνει τη διαφορά αυτός ο παίκτης. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Και από μόνος μου ήθελα να χαλάσω αυτή τη μεταγραφή. Και όχι μόνο εγώ, είδα και στα σχόλια. Γιατί δεν κυριγάμε το Μίγια. Το Μίγια τον έχουμε ξεκόψει εντελώς.
1: Δεν ακούγεται τώρα το όνομα του. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 χαφ.
3: Ναι, 2. Όχι,
1: και στο 6 και στο 8.
3: Θα πρέπει να πάρει 2 χαφ.
1: Όχι, θα πάρει, σου είπα.
3: Ναι, ειδικά όμως το Μίγια, γιατί δεν τον κυριγάμε. Θα είναι και πιο φθηνός από πέρυσι, θεωρώ τώρα. Δηλαδή ένα παίκτη τώρα έτσι που είναι στα 31 ο Μίγια, ξέρω εγώ, με 5 εκατομμύρια θα έρθει. Πέρυσι μπορεί να θέλει 8. Εντάξει.
1: Παραπάνω πήγαινε πέρυσι.
3: Ναι. Με 5 εκατομμύρια πιστεύω τον παίρνεις. Δεν είναι στο πρόβλημά σου εκεί πέρα. Πρέπει να πληρώσουμε φέτος. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μα είπα, το θέμα είναι να δίνεις σωστά τα λεφτά. Γιατί και πέρυσι φύγανε.
3: Τα 5 εκατομμύρια για το Μίγια είναι πολύ σωστά όταν βλέπεις και έχεις δώσει
1: 5 εκατομμύρια για το Σεφέτα. Μα είδες ότι τώρα ο Ολυμπιακός πήγε, η πρότασή του ήταν κοντά στα 5 με στην Άκουσμπουργκ που υπήρχε συμφωνία. Για το...
3: αυτό δεν το πιστεύω.
1: Γιατί δεν το πιστεύεις τώρα. Εγώ, άμα δεν πιστεύεις αυτό, δεν πιστεύεις το άλλο.
3: Ξέρεις, γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί, με το που είπε 3, ήταν 2,5 ο Πάουκ και είπε 3. Χάλασε δουλειά. Οπότε μάλλον δεν δίνουμε εμείς 5, έτσι λέμε.
1: 5 δίνουμε, παιδί. Γιατί ο παίχτης ζήτησε, σου είπα, ότι θέλει περιθώριο για να απαντήσει.
3: Υποτίθεται όταν πάμε με την ομάδα, τα είχαμε βρει πρώτα με τον παίχτη.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι.
3: Τα λέει...
1: Όχι, δεν
3: γίνεται. Λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Παθέψει, δεν ξέρω ποιος το έχει πει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Είναι κόμπλος, έτσι.
1: Μα ρε παιδί μου, γίνεται σίγουρα πρώτα με την ομάδα. Γιατί ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν λύγει το συμβόλαιο του 6 μήνες. Ότι πας και μιλάς με τον ποδοσφαιριστή και του λες υπέγραψε και μετά πας στην ομάδα και του θέλεις ένα μικρό ποσό για να τον πάρω από τώρα, όπως έγινε στην περίπτωση Τσικίνιο.
3: Έχεις κάνει μια διαρρηνητική, έχεις κάνει πρώτα, τέλος πάντων.
1: Μα τι μπορεί να έχεις κάνει με την πλευρά, με τον ατζέντη του, δεν σου λέω εγώ όχι. Αλλά ναι. Το θέμα ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την
3: Αυτοκίνητο. Εγώ έχω ένα φίλο Παούδη και όλη μέρα κάνουμε ο ένας άλλου λέμε τα δικά μας και του λέω ξέρεις τι, δεν θα σου την πω γιατί ξέρω τη δουλειά ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Γιαννούλης στο Ολυμπιακό και θα τη φάω του λέω γιατί και έτσι θα γίνει. Την περίμενε τη δουλειά γι' αυτό δεν το ανοίχθηκα και πολύ. Γιατί του κάνω όρια που λέμε αλλά δεν το ανοίχθηκα γιατί την έβλεπα τη δουλειά. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι αριστερά το έχουμε τον Ροστέγκα και τον Μπρούνο. Αν εγώ σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον παίρνουμε και γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν τα έχω το πιστεύω τα 5. 5 είναι πιο ακριβή μας μεταγραφή. Θα δώσουμε 5 για μπακ που δεν έχει μεταπολιτική αξία που ο Μερνάκης θα κυνηγάει αυτά. Μου φαίνεται λίγο κουφό.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε για το Στρεφέτσα.
3: Περιμένει να, εγώ πιστεύω, περιμένει να πάρει από τον το Ταλιράκι να το δώσει εκεί.
1: Για το... Γιατί όταν πήρε το Στρεφέτσα, σου είπα πριν ότι τα λεφτά πρέπει να τα δίνει. Σωστά. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έδωσε 20 εκατομμύρια για μεταγραφές. 20. Δεν έδωσε ένα και δύο. 20.
3: Ναι.
1: Δεν είναι μικρό ποσό.
3: Και οι άλλοι δώσανε. Έτσι, στη σημερινή εποχή δεν είναι πολλά τα 20. Για άμα θες να παίξεις τα μπροσλίδια και η Ηρακλή, ναι. Δεν είναι πολλά. Με τα έσοδα που είχε ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολλά. Ας μην το αναπτύξουμε το θέμα. Είχαμε πωλήσεις πέρυσι, είχαμε έσοδα στα μπροσλίδια και δώσαμε ελάχιστα. Ελάχιστα δώσαμε. Μην το συζητάμε τώρα αυτό. Ποιο άλλο ήθελα να πω τώρα, ο Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, έρχεται για δεύτερο στο Ολυμπιακό.
1: Ο Πόποβιτς. Ναι. Ο Τζολάκης είναι πρώτος.
3: Ναι, ανεβαίνουμε επίπεδο. Αν είναι ο Τζολάκης πρώτος και ο Πόποβιτς δεύτερος, ανεβαίνουμε επίπεδο. Από τώρα στα λέω, όπως τα λέω κάθε καλοκαίρι, γιατί μόνο καλοκαίρι εγώ παίρνω κυρίως. Και πάντα δυστυχώς δικαιώνομαι. Λοιπόν, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτος γιατί ο Τζολάκης θα φύγει. Οπότε δεν ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Αν έρθει πρώτος.
3: Ναι, θα έρθει πρώτος. Το λέω εγώ από τώρα. Από τα Χανιά είμαι, σου πάει. Είμαι από τα Χανιά.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Αν σου λέει κάτι αυτό. Έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Κάτσε να τη ζούμε όλοι.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι από τα Χανιά ο Τζολάκης.
3: Βέβαια. Τον πατέρα του είμαστε πολιτή.
0: Οπότε έχουμε εδώ πηγή σοβαρή.
3: Δεν θέλω να πω.
0: Και τι είπες ότι θα έρθει η πρόταση.
3: Και με του Κουλιεράκη τον πατέρα έχουμε παίξει και μαζί μπάλα. Το ξέρω πολύ καλό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλάω. Και πολλά είπα.
1: Έγινε.
3: Λοιπόν, το τελευταίο μου. Αν δεν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, θα μείνουμε με αυτούς.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για τον Ορτέγκα είναι πιθανό να έρθει πρόταση.
3: Ναι, αν δεν έρθει όμως.
1: Θέλει να αλλάξει. Γιατί γράφει και ένας φίλος ότι και γιατί να δώσουμε για ένα παίχτη που είναι στα 31 που πηγαίνει ο Γιαννούλης 5 εκατομμύρια. Γιατί ο Ολυμπιακός, επειδή είναι ο Ολυμπιακός θέλει και Έλληνες. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
3: Εγώ ήθελα τον Γιαννούλη, δεν ήθελα τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας που εγώ του είχα μεγάλη καψούρα δεν είναι ξεζουμισμένο το παιδί. Γιατί μου φαίνεται εκεί στο τέλος θα καταλήξουμε εκεί. Έτσι, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν ήθελα Γιαννούλη. Αλλά εγώ πιστεύω αν δεν φύγει ο Τέγκα ή ο Μπρούνο θα τους κρατήσουμε. Το θέμα είναι εφόσον δεν μας κάνουν, δεν τους κρατάμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Πρέπει να βρούμε άλλο παίχτη εκεί πέρα.
1: Τι εννοείς να τους κρατήσεις, μισό λεπτό.
3: Κάπου ξέρω εγώ.
1: Μα είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Δεν είναι να τους κρατήσεις να μπεις στην ομάδα να πάρεις και να έχεις, ας πούμε, 3-4 μπακ.
3: Ρίσκαμε την πολυτέλεια και τελευταία στιγμή τρέχαμε. Τώρα δεν έχουμε και την πολυτέλεια. Πρέπει να τρέξουμε και μια ώρα αρχίτερα. Έτσι, και για στόπερ.
1: Ναι, απλά δεν είναι εύκολο να γίνουν όλες οι κινήσεις.
3: Αυτή είναι η δουλειά του,
1: Ηρακλή. Μα δεν είναι θέμα η δουλειά του, αδερφέ. Δεν μπορείς να κάνεις 10 μεταγραφές τον Ιούνιο. Δεν γίνεται να γίνει.
3: Εγώ πιστεύω, όπως και στη δικιά μου δουλειά, τα λεφτά τα κάνουν όλα. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν,
1: δεν τα κάνουν ακριβώς όλα γιατί θέλει είναι και οι παίχτες. Άλλοι είναι σε Μουντιάλ. Ξεκινάει η Μουντιάλ, δεν είναι απλό καλοκαίρι. Και α μου σπέρνει, πείτε εδώ ότι παίρνω το 20 ή όπως γράφει ο άλλος.
3: Εδώ στην περιοχή μας φτιάχτηκε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, πρέπει να το γνωρίζετε, το 20 του Ανδρεάδη. 150 εκατομμύρια επένδυση. Λέγανε αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε 2 χρόνια με τίποτα. Έλα μου που σε 2 χρόνια λειτουργήσε. Αυτό το λέω σου.
1: Τι σχέση έχει τώρα ένα ξενοδοχείο και μια επιχείρηση με το.
3: Αυτή η επιχείρηση είναι και η άλλη επιχείρηση είναι.
1: Ναι.
3: Δεν σου είπα επιχειρησούλα.
1: Ναι, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ένας παίκτης, άμα πληρωθεί καλά, θα έχει προτεραιότητά του την Ελλάδα.
3: Και βέβαια.
1: Γιατί δηλαδή, άμα έχει και μια πρόταση από την Ισπανία.
3: Στην Αραβία παίκτες που παίρνουν τώρα 500.000 πάνε και παίρνουν 1,5 και πάνε. Μασούρα, δηλαδή,
1: βγάλετε
3: το ποδόσφαιρο
1: είναι 200
3: ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας δεν είναι 200, ο Μασούρας το συμβόλαιο που είχε υπογράψει στον Ολυμπιακό.
3: Πόσο πήρε?
1: Ναι. Όχι, στην ανανέωσή του, κοντά σε 7.
3: 7 κατοστάρικα πήρε στην Αραβία.
1: Είναι το ίδιο.
3: Ένα 200 είχε παραέξω.
1: Αλλά όλο παραέξω τα μαθαίνετε. Έγινε. Γεια σου Βασίλη.
3: Μην μας έρθει ο Μασούρας γιατί προχθές βγήκε πάλι και κουβάλαγε την μπάλα και εκεί που ήταν να κάνει χρυσιά την μπάσα πάλι.
1: Δεν ξέρω παιδί μου, ας το Μασούρα, εντάξει. Δεν πειράζει, ο Μασούρας έφυγε και όλα. Έλα.
3: Όχι, δεν φταίει
1: όλα. Για τα πάντα αυτή. Μην αγχώνεσαι. Έλα. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε όμως ένα μισό λεπτάκι. Γιατί μου λέει Ηρακλή, έλειωσε 20 εκατομμύρια, είναι μεγάλο ποσό για μια ομάδα που ετοιμαζόταν να παίξει League Face Τσουλού. Για μια ομάδα, παιδιά, ελληνική, πόσα λεφτά πρέπει να δώσει μια 40 και 50. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία πόσες φορές, 3 φορές έχει κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει καλυφθεί και βαρβάτες αυξήσεις με δεκάρικα. Δηλαδή, τι νομίζετε με όλες αυτές τις κινήσεις, ότι γίνονται έτσι απλά? Μακάρι να έχει φτάσει σε μια δυνατότητα ο Ολυμπιακός για να δώσει 15 για τον έναν, 12 για τον άλλον και σας ξέρω και το πρωί. Ακόμα και τώρα η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Ζάχοβιτς. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, πόσα χρόνια έχουν πέρασει.
0: Για πάμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Αναστασία.
1: Γεια σας κύριε Αναστασία, τι κάνετε.
4: Τι κάνετε. Καλά, είστε καλά, Διονύση, Ηρακλή.
1: Μια χαρά.
4: Σας ακούω συνέχεια. Ήθελα και από χτες να πάρω για να σας πω χρόνια πάρα πολλά να συνεχίσετε τις εκπομπές, αλλά 6 φορές κόπηκε η γραμμή και είχα πάρει να ήταν η ώρα 12 και 20 και ήμουνα μέχρι 2 παρά 5. 6 φορές και έκλεισε η γραμμή, δεν ξέρω όμως γιατί. Δηλαδή ερχόταν πιθανόν η σειρά μου και έκλεινε. Και αυτό ήθελα να σας πάρω τις ευχές.
0: Να είστε καλά.
4: Και συνέχεια για τις ομάδες μας λιγάκι, Ηρακλή. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έχω αδυναμία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας έδωσε αυτό που μέχρι τώρα δεν μας είχε δώσει κανείς, όπως λέμε. Χάρηκα για τον Κωστάκη που έρχεται. Απλά αν μου επιτρέψετε να σας πω πώς άκουσα για πρώτη φορά το σταθμό σας. Δεν ξέρω αν το έχω πει άλλη φορά. Εκεί που πέδευα έτσι ένα ραδιόφωνο κάτι να ακούσω, ακούω τον Ρέμο που ήταν τότε ένα νεαρό παιδί και είχε βγει τραγουδιστής και είχε πει ένα τραγούδι, το «Σ' αγαπώ» για το τώρα, το πριν και το κάπως έτσι. Μόλις τελειώνει, ακούω μια φωνή που λέει «Αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας». Παναγία μου, λέω κι εγώ, τι δουλειά έχουν τώρα, και άκουσα λιγάκι, ήταν ο Μπάμπης. Και έλεγε να πάρετε τηλέφωνο. Τώρα εγώ ντρεπόμουν κιόλας γιατί δεν είχα ξαναμιλήσει σε ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά πήρα και του λέω συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήστε, μου λέει. Λέω γιατί είπατε αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Γιατί, μου λέει, το αφιερώνουμε εκεί. Τι είστε, λέω, εκεί. Μου λέει είμαστε σταθμός και παίρνουμε τηλέφωνο. Να πάρετε, μου λέει, και άλλη φορά. Και έτσι άρχισα να παίρνω. Και βέβαια ήταν πολλά παιδιά που δεν είναι τώρα, όπως λέτε και εσείς εκεί. Ο πρώτος με τον οποίο μίλησα ήταν ο Κωστάκης ο Μιαούλης. Ένα ναι. Βράδυ. Αλλά βγαίναν όλο άντρες και εγώ δεν αισθανόμουν και τόσο καλά. Μετά κάποια στιγμή βγήκε μια κυρία που ήταν Παναθηναϊκός, θα την ξέρετε, και φανατική κιόλας, έτσι. Μιλούσε και έντονα για την ομάδα της. Θέλω να πω ότι εμένα προσωπικά μου κρατάτε πολύ παρέα πολλά χρόνια, αυτά τα 30 χρόνια σχεδόν, όχι σχεδόν, ο σταθμός. Και Ηρακλή,
1: μη κυριάσεις,
4: μ' ακούς?
1: Βεβαίως.
4: Δεν θα είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, δεν θα βγάλω πια διαρκή.

0: Πώς σας ακούω και ό,τι καλό μπορεί να έχετε.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Αναστασία. Ευχαριστούμε.
3: Δύο μηνυματάκια.
1: Ναι.
3: Θα προβληματίσω πρώτα στον φίλο αν θα πάρουν ευκαιρίες ο Σιμπιόνιο Νασιμέντο και ο Αντρέ Λουίς του χρόνου ή αν βλέπεις να πηγαίνουν δανεικοί. Για το Νασιμέντο πιστεύω θα πάει δανεικός. Ο Σιμπιόνιο και ο Λουίς είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και τον Αντρέ Λουίς δεν τον έχουμε δει και πάρα πολύ.
1: Για να μην μας στέλνει
3: ένα λεπτάκι. Το τι θα γίνει με Μάντσα, Ταρέμι και Κλέιτον. Ο Μάντσα θα συνεχίσει στη Ρίο Άβε. Ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες στο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Και ανάλογα με τους ξένους, θα δούμε και με τον Κλέιτον. Αλλά γιατί στην προετοιμασία, επειδή υπάρχει, θα λείπει και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, δεν θα προκαλέσει έλλειψη το να ανέβει ο Κλέιτον. Ένα. Άρη Ρακλή, μου λέει εδώ ένας φίλος, κρίμα για τις απόψεις σου. Κρίμα που σηκοντάρει τη διοίκηση που θέλει ένα μικρό Ολυμπιακό στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα διαφωνώ. Τώρα το κρίμα για τις απόψεις μου είναι η άποψή σου. Φίλε μου, δεν σηκοντάρω. Εγώ χρόνια ολόκληρα που κάνω εκπομπές λέω ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες και όχι το πόσο θα τους πληρώσουν για να έρθει αυτός ο παίχτης. Δεν θα πανηγυρίσω αν εγώ ο Ολυμπιακός δώσει 10 εκατομμύρια για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν πανηγύριζα που έδωσε 9 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Ντιόγο. Εγώ ήθελα τον Ντιόγο να ήταν καλός παίχτης. Είναι άπειρα τα παραδείγματα και για να μην ξαναπατήσω την κασέτα, γιατί και εγώ κουράζομαι να λέω πολλές φορές τα ίδια, ότι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ελεύθεροι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και κυρίως και από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί. Ο Μάρμα, ο Ακού και πάει λέγοντας. Δεν το καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι να οι ελληνικές ομάδες ότι πρέπει να βρούμε ποδοσφαιριστές. Όπως γράφει ένας φίλος ότι θα έπρεπε το τμήμα σκάουτ να έχει εντοπίσει μία-δύο περιπτώσεις. Ναι, αλλά όλοι αξιολογούνται. Γιατί ας πούμε οι περιπτώσεις που αποκτήθηκαν πέρυσι και αποκτήθηκαν και με χρήματα, όπως ο Σιμπιόνιο και ο Νασιμέντο, μπορεί να πήραν πολλές συμμετοχές. Αλλά ο Νασιμέντο υπήρχε ένα φεγγάρι μέσα στη σεζόν που έδειξε κάποια πράγματα. Ο Σιμπιόνιο έχει παίξει περισσότερο σε παιχνίδια ντέρμπι από ότι έχει παίξει σε εύκολα μάτς λόγω του στυλ παιχνιδιού του. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα πρέπει να κοιτάζουμε. Τώρα να δώσει 40 εκατομμύρια και μεταγραφές, 50 εκατομμύρια και μεταγραφές, 35, ποσός με απασχολεί. Και το λέω δηλαδή ξεκάθαρα.
1: Ένας φίλος μας λέει, δηλαδή Διονύση, προχωράει για μίγια Κόμο, γράφει τη Μάρτζιο.
3: Αυτούς τους άλλους έχεις εσείς τα... τους ξέρεις.
1: Τη Μάρτζιο τώρα το...
3: τον Άρη και το ποιος ήταν ο Νικολέκης. Ναι.
1: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Γεια σας κύριε Συναυλία.
3: Γεια σας κύριε Συναυλία.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
3: Πόσα λεφτά θες εσύ για μεταγραφές στον Παναθηναϊκό?
4: Εγώ είδα στο ποδόσφαιρο φέτος, τι χρονιά που πέρασε. Δώσαμε 40, πόσα δώσαμε Διονύση?
3: 40.
1: Όχι, 40, άλλο το budget. Όχι, και άλλο τι δίνεις για μεταγραφές.
3: Για μεταγραφές.
4: Ενώ για μεταγραφές ήταν 10, 15, 20.
1: Δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά όχι 40.
4: Ναι, αλλά μαζί με ταξιδόλια. Ναι. Και δεξί μπακ δεν έχουμε και αριστερό μπακ δεν έχουμε. Γιατί να πάμε να πάμε το Τσάπρα.
1: Πάντα θες να παίρνεις.
4: Ναι. Εγώ δεν βλέπω το Τσάπρα γιατί δεν τον παίρνουμε. Από πέρσι τον περιμέναμε.
1: Εγώ σας είχα πει από πέρσι ότι δεν μου προέκυψε ποτέ ότι υπήρχε συμφωνία.
4: Ναι, το θυμάμαι που το λέγατε. Αλλά ακουγόταν και το άλλο ότι ο Παναθηναϊκός όποτε θέλει παίρνει τον Τσάπρα.
1: Άμα θελήσει να τον πάρει, θα τον πάρει. Αυτό πιστεύω.
4: Ναι, πούντος.
3: Αυτό έλεγε ο Διονύσης. Τώρα...
4: Ναι, αυτό λέω. Πούντος όμως.
3: Δεν έλεγε ότι είναι κλεισμένος.
4: Ναι, όχι, δεν ήταν κλεισμένος, αλλά λέγαμε και συμφωνώ ότι όποτε θέλουμε τον παίρνουμε. Τέλος πάντων, θέλουμε δεξί μπακ, θέλουμε αριστερό μπακ. Γιατί η χρονιά δεν βγαίνει ούτε με τον Καλάμπρια, εκτός αν γίνεται κάτι με τον Βαγιανίδη. Έχει ακουστεί τίποτα, Διονύση?
1: Δεν θέλει ο Βαγιανίδης τώρα να έρθει στην Ελλάδα, αυτό ξέρω εγώ.
4: Άρα το ξεχνάμε τον Βαγιανίδη.
1: Εκτός αν δεν βρει ομάδα. Αν δεν βρει ομάδα και έχει πάει Αύγουστος, δεν το ξέρω. Εκεί θα αλλάξει.
3: Δεν το θέλει, δεν τον κρατάει Sporting.
1: Θέλει να το δώσει, λένε δανεικό.
3: Οκ.
4: Θα το δώσει, δανεικό.
1: Αλλά δεν θέλει να έρθει Ελλάδα. Αυτό ξέρω εγώ τώρα. Θα προσπαθήσει να βρει κάπου αλλού εξωτερικό. Αν δεν βρει, τι να, δεν το ξέρω. Πιστεύω θα βρει.
4: Ο Τσάπρας είναι μικρός κι αυτός. Δεν είναι σε ηλικία, δεν είναι μεγάλος.
3: 26 είναι, νομίζω.
4: 26, ό,τι πρέπει. Και είναι καλό μπακ, full μπακ είναι. Διέβρεψε με το Λεβαδιακό. Και θα πω κάτι και κλείνω με το Μουντιάλ. 60 χρόνια περιμένουμε τα λιοντάρια.

0: Έστειλε ένα φίλο ότι το πόνταρε. Πολλοί όλοι το λένε. Και την έχουν και ψηλά.
1: Δεν πρόκειται. Αντί λιοντάρια μου φαίνεται στο τέλος για λιονταρίνες. Εγώ με την Αγγλία είμαι, μπας και...
0: Κοίτα, αν δεν το πάρει ας πούμε, η Αργεντινή που πάντα την υποστηρίζει λόγω του Μαραντόνα, θέλω ένα πράγμα στη ζωή μου, να ζήσω τους Άγγλους να παίρνουν Μουντιάλ. Αυτά που έχουν να γίνουν στο νησί.
1: Φούτμπολς, κάμι χόμ και φούτμπολς, κάμι χόμ.
0: Καλά, κάμι χόμ και κάμι χόμ. Και τα 30 σημάδια που υπάρχει πάντα, γιατί θα το πάρει φέτος η Αγγλία. Ότι τότε είχε γίνει αυτό και τότε είχε γίνει το άλλο, αλλά. Όχι ότι. Πραγματικά δηλαδή. Ας το πάρουν οι Άγγλοι.
1: Ολόκληρη η Αγγλία, ρε παιδί μου, και να μην έχει πάρει 60 χρόνια ένα ευρωπαϊκό, ένα μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
2: Γεια σου κύριε συναυλία μας. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
9: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
8: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
8: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
9: Τώρα είναι.
8: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
9: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
8: Κωστή, τώρα. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο,
9: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα. Τώρα.
10: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
8: Α, αυτό δεν θα πείσω.
11: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
12: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
9: Ναι.
8: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
13: Αυτό ακριβώς, τίποτα. Bwin
7: Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Συγγνώμη, γιατί το έψαχνα για ένα μήνυμα για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Δευτεράδου για ένα φίλο που λείπει, πως ο Ζαφίρης. Η μεταγραφή του Ζαφίρη είναι πιο ακριβή από του Ζάχοβιτς. Και μπήκα να τη δω. Και δεν είναι. Μπήκε και στο Transfer Bank και τα έχει κάνει σε εκατομμύρια ευρώ. 13,5 τότε του Ζάχοβιτς. Και εδώ το Ζαφίρη το γράφει 10,5. Και 12 είναι που έχει γράψει εδώ και ένας φίλος. Δεν το φτάνει. Εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν λέω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Α, μιλάμε τώρα για 26 χρόνια πίσω. Λοιπόν, ο κ. Τρεζεκίλ είχε χάσει καθοριστικό πέναλτι το 2006 και δεν το θυμάται κανείς. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το 50 στη Βραζιλία που το πήρε ο Ουρουγουάη και επίσης η Δυτική Γερμανία λέει το 54 αντί της Ουγγαρίας. Ναι. Ήρα έναν ακούσω, Διονύση, θα τον ακούσω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Δεν ξέρω. Το άλλο, μακάρι το Λιατσικούρας να μπορέσει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το παιδί.
1: Για πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Ένα λεπτό, αδερφέ. Έχουν βγάλει, λέει, ήδη αγγλικές σημαίες έξω από τα σπίτια εδώ και ένα μήνα. Ακόμα και στη δουλειά μου, πολυεθνική, οργανώνει στοιχήματα για το Μουντιάλ Ιωάννης Κόπης από το Coventry.
1: Έχουν, τρελά. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παγιώτης, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παγιώτη, καλά.
2: Τι θέλω να πω.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Εγώ βλέπω τρία ομάδες που να μην είναι φαβοροί στο Μουντιάλ, αλλά να φτάσουν, ξέρω εγώ, προημιτελικά, ημιτελικά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Που δεν είναι φαβοροί, πρόσεξε, δηλαδή βλέπω Μεξικό.
0: Εντάξει, δεν είναι, το λένε αρκετοί το Μεξικό, ότι μπορεί
2: Κολομβία,
0: να φτάσει.
2: Κολομβία,
0: μάλιστα.
2: Και Ιαπωνία.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Αύριο ξεκινάει,
2: Όχι αύριο. Η Ιαπωνία, φίλε μου,
0: η Πέμπτη,
2: Ηρακλή, είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Μιλάμε, είναι πάντα
1: το έκανα, αυτό η...
2: Πολύ γρήγορη και έχουν μάθει και μπάλα. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις, μόνο ταχύτητα και ντουγρού και ό,τι γίνει. Μιλάμε, έχουν παίκτες που παίζουν παντού στην Ευρώπη. Σε Γερμανία, σε Αγγλία. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν παλιά. Εν τω μεταξύ, επειδή το πρωτάθλημά τους έχει δυναμώσει, γιατί έρχονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές και πάνε και στην Ιαπωνία και παίζουν, έχουν δυναμώσει, έχουν μάθει μπαλίτσα από αυτούς. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, ξέρεις, που ήταν έλα μωρέ, η Ιαπωνία είναι και τι έγινε. Επίσης βλέπω από τα φαβορί πολύ η Βραζιλία.
0: Λόγω Αντσελότη.
2: Και Αντσελότη και έχουν και το υλικό, ρε φίλε. Καταρχάς έχουν πολύ καλούς θεματοφύλακες.
0: Ναι, όταν ξεκινάμε, όταν ξεκινάμε ως Βραζιλία ότι έχουν καλούς θεματοφύλακες, εδώ τελειώνει η συζήτηση για μένα, να ξέρεις.
2: Έχουν καλούς
0: θεματοφύλακες. Με τα δικά μου γούστα. Δηλαδή, ακόμα
2: έχουν καλούς θεματοφύλακες. Έχουν καλά τέρματα, δεν τρώνε εύκολα γκολ. Αυτό θα σου πω που ήταν παλιά που είχαν τα Φαρέλ και μετά το χάος.
0: Αδερφέ, τη Βραζιλία.
2: Έχουν και επιθετικούς, έχουν και εξτρέμ, έχουν και μπακ, τα έχουν όλα. Και εντωμεταξύ ο Αντζελότη έχει κατεβάσει έμπειρη ομάδα, δεν έχει κατεβάσει πιτυρικιά μέσα.
0: Ναι. Αλλά με ξεκίνησες με τερματοφύλακες, αυτό ήταν δηλαδή. Παλιά Βραζιλία έλεγες. Ρονάλντο Ριβάλντο, Ροναλντίνιο.
2: Ναι, Ρόμπερτο Κάρλος, ναι, τέτοια.
0: Ναι. Καφού.
2: Καφού. Μαρτσέλο, πιο μετά.
0: Ναι, ήσουν στα μπακ, ήταν. Ο Ζιλμπέρτο που είχε βρεθεί και στο Παναθηναϊκό. Παχταράδες, ρε.
2: Πάντως η Αγγλία που είναι και η ομάδα μου στο παγκόσμιο, βλέπω να πηγαίνει και αυτή καλά.
0: Με ποια ομάδα είναι η ομάδα σου?
2: Η Αγγλία. Μπορεί να πάει τελικό. Εφέτο βλέπω την Ισπανία να μην πηγαίνει καλά.
0: Την Ισπανία την έχουν πρώτο φαβόρι μας με τους Γάλλους.
2: Άτσε, να τους έχουνε. Δεν γίνεται κανένα χρονιά να βγαίνει φουλ. Κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν μπορεί να φάμε καμιά έπληξη. Να πάνε, ρε παιδί μου, στους 8 και να τύχουνε, ξέρω εγώ, με το Μεξικό και να χάσουνε σαν πέναλτι. Ξέρεις, και να γίνει καμιά έπληξη, ας πούμε. Δεν ξέρω, το Μεξικό το βλέπω πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μην κάτσει.
0: Φίλε, πρέπει να τις δούμε. Αλλά το κακό σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι δεν θα έχουμε εικόνα για τις ομάδες. Δεν θα μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δηλαδή μπορεί να βγει εδώ και να μου λες, ας πούμε, για.
1: Πώς το είδες, τι να δούμε.
0: Για τη Σουηδία και θα σου πω ότι είπες 5 το πρωί. Τι να δω.
2: Ναι, είναι και αυτό είναι περίεργες ώρες.
0: Δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα να δούμε, δεν γίνεται. Δεν είχε
2: εγώ, ας πούμε, κοιμάμαι την ημέρα. Είμαι βρικόλακα. Το βράδυ ξενυχτάω και την ημέρα κοιμάμαι, ας πούμε.
0: Εντάξει, και εγώ θα το έκανα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πρωινή εκπομπή, εύκολα μετά τη, που θα τελειώσει το 2-3.
2: Έχω πρόβλημα υγείας, παιδί μου, και δεν δουλεύω. Οπότε ναι. έχω πρόγραμμα τέτοιο να το κάνω.
0: Κάντο, αφού και δεν στα ματσάκια.
2: Μπορώ να το κάνω. Τι θέλω να πω.
0: Αλλά και πάλι είναι βάρβαρο 5 το πρωί με 5 μετά.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Ο Παναθηναϊκός μας. Έχω καλό φίλο.
1: Μου το έχεις ξαναπεί.
2: Αυτό το προπονητή, πάρα πολύ καλό φίλο. Δεν ξέρω, φίλε μου βγάζει ο δεύτερος χειράτσας. Ξέρετε, να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάσει και αυτός τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή μετά από καιρό είμαι αισιόδοξος. Και οι κινήσεις που κάνει, που φαίνει δικά του άτομα και δεν φαίνει, ξέρω εγώ τι να είναι. Και ότι πάμε να κάνουμε μεταγραφές στις σωστές, έχουμε μια νική ομάδα που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν το πάρουμε φέτος του χρόνου, όταν θα πούμε στο καινούριο γήπεδο, στο Βοτανικό, πιστεύω κάποια στιγμή να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην το πάρει κάποια στιγμή το Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις, αυτός ο Γένσεν, τον είπαμε.
1: Ο Γένσεν, ναι.
2: Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός.
1: Για να δούμε, θα είναι, δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Μακάρι να έρθει. Τι να σου πω κάτι, ρε φίλε. Άμα του τάξεις τη λεφτά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που άμα έχεις λεφτά, περνάς πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, του δώσεις παίκτη να πάει να κάνει διακοπές, θα πάει σε μια Μύκονο, θα πάει σε μια Σαντορίνη, θα πάει, ξέρω, δηλαδή θα περάσει ωραία. Να πάει τώρα σε ένα ποτάρμα, ξέρω εγώ, στη Ρωσία, να του τάξει λεφτά.
1: Καλά, παίκτης βασικός του Premier League θεωρείς ότι δεν θα έχει επιλογές. Δεν είναι απλό πράγμα, φίλε μου. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε.
2: Premier League παίζει.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να έρθει.
1: Το λέμε.
2: Είναι δύσκολο να έρθει. Εγώ νομίζω ότι παίζει σε κάποια ποτάρμα.
1: Δεν το αποκλείω, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι δύσκολο.
2: Ο Άλσο Καμαρά είναι καλός.
1: Καλός, εμένα μου αρέσει. Χαφ, αυτός εξάρι, ναι, ναι.
2: Θέλουμε να... Βελικά, από ποια χώρα είναι αυτός?
1: Γάλλος.
2: Θέλουμε ένα τέτοιο εργαλείο, ρε φίλε, να τρέχει σε τρελός, να πούμε, και να καλύψει. Θέλουμε ένα τέτοιο παιδί. Και βέβαια θέλουμε και ένα στόπερ ηγέτη πίσω. Και γρήγορο. Και θέλουμε και τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό. Όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου, Ηράκλειο, το τέρμα. Τέρμα και επιθετικό. Αν έχεις τέρμα και επιθετικό, είσαι ο Τζολάκης, ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας, και είσαι και τον Αλαραμπή, χρόνο με τον χρόνο, 20 γκολάκια στα βάζει. Η χειρότερη. Θέλεις επιθετικό, πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, Ιωνίση.
1: Συμφωνώ. Το έχω ξαναπεί άλλωστε.
2: Άμα έχεις τερματοφύλακα καλό, να μην τρώει τα τσούφουλ γκολ και να έχεις και να είναι...
0: Το λένε και παλιά, δηλαδή ο άξονας. Πολύ
1: σημαντικός, φίλε, πολύ σημαντικός ο άξονας. Τέρμα, χαφ,
2: επίθεση. Αν έχεις έναν επιθετικό που το παραμικρό να σου βάζει γκολ,
0: ναι.
2: Και έχεις και ένα αμυντικό χαφ καλό, ξέρεις, να τρέχεις, να τρελός, να καλύπτει, να ξέρει και λίγο μπαλίτσα, οι υπόλοιποι άμα τρέχουν και καλύπτουν, είναι μια χαρά η ομάδα. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς λοιπόν, βράδυ.
0: Λένε εδώ τώρα κάποιοι φίλοι μου, λέει, αν δείτε τα extended highlights σαν αγώνα, είναι σαν να τους έχεις την πλέον. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Θέλει λίγο ψάξιμο.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό υπάρχουν και πλατφόρμες εξειδικευμένες, ψάχνεις παίκτες, να δεις κάποια πράγματα.
0: Όχι, ήταν έτσι και... όχι λίγο τους αγώνες τώρα στο Μουντιάλ.
1: Α, νόμιζα και τους παίκτες, συγγνώμη.
0: Όχι...
1: και πάλι δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Highlights θα δούμε, αλλά δεν έχεις άποψη τώρα.
0: Η Ερτ θα τους βάζει επαναλήψεις. Λέει τους αγώνες 1, 4 και 6. Αν δεν μπορείτε, λέει, να τα δείτε. Εντάξει, τώρα όμως σε επανάληψη που θα έχεις μάθει το αποτέλεσμα.
1: Και πάλι ρε παιδιά, τώρα εμείς το κοιτάμε μέσα στη μέρα.
0: Καλά, εγώ μπορώ μέσα στη μέρα.
1: Ναι, εγώ θα έχω και άλλα πράγματα. Εντάξει, θα το βλέπεις. Αλλά...
0: Όχι, εγώ δεν είναι.
1: Εκπομπές, ιστορίες.
0: Δεν το βλέπω εύκολα σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Αν δεν έχεις τι να κάνεις, οκ, okay, λες να το βάλω.
0: Ναι.
1: Να περάσει η ώρα.
0: Όχι τόσο. Εδώ άλλος ο φίλος λέει ότι οι Ολλανδοί τραβάμε το κανάλι μας χρόνια, τώρα δεν πάμε πουθενά με Κούμαν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι Δεν έχω, και δεν έχω γράψει, ξέρεις, είναι πρώτη φορά που δεν έχω ασχοληθεί με ειδικά στοιχήματα σε Μουντιάλ. Αφενός, ξέρεις, είναι ένα μπάχαλο να βγάλεις ποιες ομάδες που είναι για να μπορέσεις να... Δεν μπορεί να βγάλεις να καταλήξεις, να πεις ότι στα πρώην τελικά το πιθανό είναι να είναι η Αργεντινή με τη Γαλλία, σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει έτσι εύκολα.
1: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
0: Έχω πει τρεις φορές, λέει, σήμερα τον Ελκαμπίλ Αραμπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Με καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σου, ρε Ναφάκτος.
1: Πού σε Ναφάκτος.
2: Γεια σου, ρε Ρακλάρα. Γεια σου, ρε Χέρκουλες. Γεια σου, ρε Νιόνιο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλά είστε, Διονύση?
1: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά κι εγώ.
0: Να σου πω. Μουντιάλ, τι υποστηρίζεις?
2: Υποστηρίζω Αργεντινή.
0: Να.
2: Ορίστε.
0: Οκ, ναι. Από Μαραντόνα, από τι, πώς ήρθε?
2: Όχι. Το 84 είμαι γεννημένος, εγώ σαν τον Διονύση. Είμαι και κάτι μήνες μικρότερος. Γιατί από το ξέρω, Διονύση είναι το Γενάρη, εγώ είμαι το Μάιο. Είχα πρόσφατα γενέθλια με τη Δημάκη. Απλώς λόγω Μπατιστούτα, λόγω Μπάτι Γκολ. Λόγω Μπάτι Γκολ και Ρικέλμε. Ήταν οι μεγάλες μου αδυναμίες στην Εθνική Αργεντινής. Και μετά αργότερα φυσικά ο μεγάλος, ανεπανάλητος Λέο Μέση. Λέο Μέση. Ναι, θα σας πω και κάτι άλλο που σε ένα θα σε στενοχωρέσω, Διονύση, και σε ένα Ηρακλή που ξέρω είσαι και εσύ Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, ναι, την υποστηρίζω, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, ναι. Αργεντινή.
2: Αργεντινή υποστηρίζεις και εσύ, Αργεντινή, ε. Αργεντινή λέω, ναι, δεν υποστηρίζεις.
1: Ναι, φίλε, ναι, Αργεντινή.
0: Το πα.
2: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν ακούω καλά γιατί κάνει κάτι διακοπές στο τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει ήταν σαν την πολλή αναμονή που ήμουν στο κέντρο στην αναμονή στο τηλέφωνο. Ήθελα να πω ακόμα, παιδιά, ότι θα σου πω ένα γεγονός που είχαμε ξενερώσει όλοι. Το γκολ στο Μουντιάλ το 90, θυμάσαι ποιος το είχε βάλει, παρά που ήμουν 6 χρονών τότε, το θυμάμαι εγώ, με το Καμερούν, ποιος το είχε βάλει το γκολ του Καμερούν, με την Αργεντινή.
0: Όχι, δεν το είχε βάλει ο Ροζεμιλά.
2: Ορίστε.
0: Δεν το είχε βάλει ο Μιλά. Μια κεφαλιά περίεργη ήταν που η μπάλα έφυγε από τα χέρια του τερματοφύλακα, του Πίδο.
2: Δεν είπα Μιλά εγώ. Λέω μήπως το θυμάσαι τον γκολ με το Καμερούν. Δεν το θυμάσαι. Ήταν ο Ορφόες, κάπως έτσι τον έκανε, ένας παίκτης, ένα ψηλό παιδί center back. Πώς τον είναι, από σέντρα του Μακανάκη. Από σέντρα του Μακανάκη. Ναι. Και το άλλο να σε φτιάξω, Διονύση, θυμάσαι ποιος είχε, εσύ Ηρακλή μάλλον, όχι Διονύση Ηρακλή, μάλλον ποιος είχε βγάλει τη σέντρα στον γκολ του, όχι ο Μαραντόνα είχε βγάλει τη σέντρα, αλλά ποιος είχε βγάλει τον γκολ με τη Βραζιλία. Να σε φτιάξω τώρα καλύτερα. Κανίγια, έλα ρε μεγάλε, που παίζει την Αταλάντα, μπράβο, το θυμάσαι, το Μουντιάλ του 90. Και δεύτερος, και μια τελευταία τρίτη ερώτηση, δεύτερος γκολ του Μουντιάλ, ποιος είχε βγει πίσω από το σκυλάκι?
0: Δεύτερο σκόρ πίσω από το σκυλάτσι. Ωραία, ναι, ερώτηση.
2: Ο Κλίσμαν. Πώς?
1: Ο Κλίσμαν.
2: Όχι, λάθος, Διονύση. Ο Λίνεκερ, Γκάλι Λίνεκερ.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί, είχε βάλει πολλά. Πώς είχαν αποκλειστεί?
2: Ναι, είχε βάλει πολλά γκολ και είχε κάνει και καλή η Αγγλία, πορεία τότε.
0: Αυτή η Αγγλία μπορούσε
2: να πάρει. Η Αγγλία, ναι, είχε φτάσει μέχρι στους 4.
0: Μπορούσε να το πάρει.
1: Εντάξει, Ναυπάκτιος. Κατά τα άλλα καλά.
0: Ο Μαν Μπηγίκ το είχε βάλει.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ανοίγει το καιρό τώρα. Πηγαίνουμε και για καμπανάκι, όλα καλά. Ήθελα να πω ακόμα, πώς το βλέπετε το παιχνίδι αύριο, παιδιά, στο μπάσκετ? 2-1 είναι το σκορ
1: του
2: Ολυμπιακού. Τι πιστεύετε, θα εισοφανίσει ο Παναθηναϊκός?
1: Εγώ πίστευα από την αρχή θα πάμε σε πέμπτο.
0: Το λύγεις εσύ αυτό, το λύγεις, το λύγεις.
1: Θα δούμε. Να σε καλά, Βασίλη.
2: Να δούμε. Λοιπόν, καλή νύχτα
0: και
2: χρόνια πολλά στο σταθμό σας. Γεια σας, παιδιά.
0: Κοίτα το... Ένας φίλος λέει Αργεντινή και εγώ, λέει, ήθελα να το πάρει, αλλά έχω ένα ροϊδικό πρώτο σκορ διοργάνωση σε σχολεία Αλβάρος, το βρήκα στο 40, λέει ο Άλεξ Νικιά. Αξίζει.
1: Το βρήκες στο?
0: Στο 40. Αλβάρες, το σέντερφορ της Αργεντινής, αξίζει.
1: 40, ε.
0: Αξίζει. Και θα σε τιμήσω, Άλεξ. Να ξέρεις, είναι που έκανε την πρόταση η Ρεάλ. 150 εκατομμύρια. Κοίτα, σε τερφοράρα είναι.
1: 40.
0: 40 είναι καλή. Μπορεί να πιστεύουν ότι δεν θα φτάσει ψηλή Αργεντινή. Φίλε, είναι περίεργο. Είναι πάρα πολλά τα. Είναι πάρα πολλές πιθανότητες
1: για σένα. Πάλι με το Μουντιάλ, στα ειδικά συστήματα.
0: Δεν χάνεται τόσο. Παλιά ήταν πιο μαζεμένο γιατί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Έβλεπες ποιες ομάδες μπορεί να περάσουν. Με ποιους μπορεί να.
1: Σκάσμο στοιχήματα.
0: Καλά, αυτό θα δίνεται. Γίνεται πάντα. Απλά σου εξηγώ ότι με το παλιό φορμπάτ, με το κλασικό που είχαμε, τους ομίλους να περάνε πρώτοι δύο, δεν ήταν τόσες, οι δύο πρώτες ομάδες δεν ήταν τόσες πολλές. Μπορούσες κάπως να πεις ότι στους 16 το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει η Αργεντινή π.χ. με το Μεξικό, να περάσει πάει στους 8 και να παίξει με τη Γερμανία. Δηλαδή δεν έλεγες ότι μπορεί να φτάσει μια ομάδα σαν προημιτελικά. Τώρα τι να σου πω, όπως και ο τέτοιος αξίζει, αν προχωρήσει κάπως, σε μικρότερη απόδοση. Ο Χάλαντ.
1: Ναι. Σίγουρα μικρότερη. Μπορεί να έχει 40.
0: 11 έχει.
1: Για πάμε. Ναι. Ναι.
0: Πόσο να δίνει. Ένα λεπτό, φίλε. Πόσο να δίνει πρώτο σκόρερ Ελκάμπη και πρώτο ασή Πινέδα. Καλησπέρα.
1: Αυτό εντάξει.
0: Θα δίνει δύο σπίτια. Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι. Εσύ, φίλε, που είπες καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ερακλή, καλησπέρα, Διονύση.
1: Εσύ, φίλε.
0: Γιώργος από Τρικαλά.
3: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε.
0: Από Τρικαλά. Όχι, ο Μίλτος, ο Μίλτος είναι.
1: Έλα, φίλε, θα μας πει, Ερακλή.
0: Ναι. Έλα, φίλε.
3: Μίλτος. Και εγώ στα Τρικαλά είμαι.
0: Ναι. Έλα, Μίλτο μου.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε κανονικά, ναι. Μίλτο.
3: Έλα, μ' ακούτε. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχω κάποια... Δεν ξέρω, δεν έχω καλή γραμμή, πριν μου κόπηκε κιόλας η γραμμή σε κάποια φάση που ξαναπήρα.
1: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά ακούγεσαι.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για το Μουντιάλ κι εγώ. Εγώ τώρα που λέγατε πιο πριν για κακές στιγμές παικτών και τέτοιο, όντως και εγώ συμφωνώ για Ρομπέρτο Μπάτζιο, στιγμάτισε αυτή η φάση το 1994.
0: Μα γίνει και διαφήμιση αυτή η φάση.
3: Παρότι
1: μόνο μου, ρε.
3: Είχε την κυρία η Βραζιλία, το 98 πώς.
1: Έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο.
3: Συμφωνώ με το Διονύση.
1: Δεν θα βγει έτσι.
3: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο.
0: Ναι.
3: Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, εσύ δεν μας ακούγεσαι.
1: Απλά μας ακούς με καθυστέρηση.
3: Ναι, μήπως να μετακινηθώ λίγο.
1: Και δεν είναι, όχι, δεν είναι...
0: Μίλα, γιατί μας ακούς. Γιατί εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς με καθυστέρηση.
3: Ωραία, τον...
1: Δεν θα βγάλει πουθενά.
3: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο στο τελικό.
1: Δεν σου είπα εγώ, δεν θα βγει, έχεις πρόβλημα, μας ακούς με καθυστέρηση.
3: Αυτή είστε, λέει ο Κουτσούμπας.
1: Δεν μπορεί.
3: Ναι.
1: Μίλτο.
3: Λες και με την IT.
1: Μας ακούς με καθυστέρηση.
3: Λες και βλέπω το Μουντιάλ από εκεί. Ναι.
1: Δεν θα βγάλω μακρύ.
3: Ωραία, θα μιλάω και θα μετράμε ο καθένας από 10 δευτερόλεπτα.
1: Μα δεν γίνεται έτσι.
0: Για πάμε, παρέσει. Έλα, Μίλτο.
3: Λοιπόν, τι να, θα ξαναπάρω μετά, είναι ή αύριο τώρα, δεν γίνεται.
1: Θα ξαναπάρε Μίλτο γιατί δεν θα... δεν θα βγει άκρη.
0: Έλα Μίλτο μου, μάστο δεν γίνεται. Τώρα γιατί, από πώς...
1: Δεν ξέρω κάποιο
0: πρόβλημα. Να πω ότι τώρα ο Ντι Μάρτζιο έγραψε ότι μπαίνει ξανά Ολυμπιακός για το καντσελιέρι της Λάτσιο. Ότι μπαίνει δυνατά. Εξτρέμ, θυμίζω, είχε απασχολήσει πολύ πέρυσι τον Ολυμπιακό, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Χαίρετε.
0: Αν νόμιζα ότι θες τι έπαθα. Περίμενα να ακούσω το Μίλτο.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Πάτρα.
0: Γεια σας, Γιώργη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει με Παναχαϊκή και συμπαθώ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Βλέποντας τους τελικούς, να είμαι ένα γρήγορο για το μπάσκετ, ήθελα να πάω να πιάσω τον Τάις και να του πω πόσο ικανοποιημένος ήταν τελικά που διάλεξε τη Μονακό αντί του Παναθηναϊκού. Πόσο θα άρεζαν αυτή η τελική, τον Τάις που πήγε στη Μονακό.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα μόνο η τελική. σοβαρά
4: μιλάω. Και με τη Βαλένθια.
0: Όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Γιατί, γιατί εγώ έχω πει και άλλες φορές εδώ ότι είναι παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να έγινε με το Χόλμς, δεν μπορεί να μείνεις με ένα ψηλό.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέω εγώ.
4: Και γιατί να διαλέξει το Χόλμς που δεν έχει καμία εμπειρία από Ευρώπη, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ο Χόλμς δεν ήταν κακός παίχτης.
4: Ναι. Αλλά ήθελε χρόνο.
0: Ναι.
4: Ήθελε χρόνο. Και δεν κατάλαβα γιατί έφυγε ο Γκέμπριελ. Εντάξει, τότε δεν ξέρω. Από εμένα μου άρεσε. Ναι.
0: Αλλά για τρίτος ψηλός, τιμιότατος.
4: Τιμιότατος, ισχύει. Τώρα, Διονύση, θα έπαιρνες Βαγατσιούνας με ένα χρόνο μεγαλύτερο και με τόσα λεφτά, α πούμε.
1: Εγώ.
4: Εσύ, άμα
1: ήταν στο χέρι. Πολύ καλός παίκτης είναι, τι.
0: Ψηλό έπαιξε.
4: Ναι.
0: Δεν είχε κάποιο
1: λεφτά. Αυτόν έπαιρνε, τώρα δεν ξέρω τα ποσά και τα λοιπά.
4: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί είναι, μου φαίνεται, υπερβολικό το ποσό που λογικά θα δώσουμε για να έρθει και να μην είναι στα στάνταρ που ήταν πέρσι. Εντάξει, μπορεί και να παραμείνει, δεν ξέρω. Θα δείξει. Και για Μουντιάλ, εγώ συμπαθώ Γερμανούς. Το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει, βέβαια, ήταν με ξύπνα και ο πατέρας μου το βράδυ να δω Βραζιλία, Ιταλία εκεί με το χαμένο πέναλτι Μπάτζιο. Αλλά μετά είδα Κρίσμαν, Ζάμερ και έγινα. Αλλά τώρα σε αυτό το Μουντιάλ μου άρεσε το 9 της Βραζιλίας, παιδιά. Μου αρέσει. Δηλαδή, επειδή είναι και στην Αμερική, Μεξικό και αυτά, θα έχουν και οπαδούς. Νομίζω είναι καλή απόδοση γενικότερα.
0: Τους Γερμανούς, αφού σου αρέσουνε, τους πιστεύω.
4: Μα τους υποστηρίζω τώρα, αλλά τους πιστεύω, γιατί νομίζω δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Δεν είναι έτοιμοι. Πρέπει να ψηφθούν λίγο ακόμα. Τα νέα παιδιά. Έτσι νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχει κάποιον σκόρερ μπροστά. Ποιον έχει, το Χάβετ.
0: Το Χάβετ δεν είναι πρώτο σκόρερ. Εντάξει, έχει.
4: Ναι,
0: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί έχουν καιρό να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από το, από τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία, ναι. Το πήρανε.
4: Και το χειρότερο μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ, δεν ξέρω, από τα παλιά βέβαια, του 2002, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Επίσης ήταν περίεργες ώρες, βέβαια τα βλέπαμε πρωί τα παιχνίδια, αλλά όταν είχε μείνει έξω η Αργεντινή με σούπερ ρόστερ, είχε μείνει έξω η Γαλλία από το...
4: Ισπανία, Ιταλία, τέτοια σφαγιάστηκαν, εντάξει, στο γόνατο.
0: Και γενικά δεν ήτανε μουντιάλ που θυμάσαι πράγματα.
4: Ναι. Σου μένει μόνο ο κοινός ο διαιτητής ο Πέιλος που μετά τον πιάσανε.
0: Όχι, σου λέω γενικά δεν...
4: Η απόκρουση του Καν. Που δεν έπαιξε ο Μπάρακ στο τελικό και θα άρεσε όλο το... Μπάρακ κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Πάλι θα το περνάει.
0: Δεν ήταν καλή η Γερμανία τότε. Απλά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο... Δεν σου έβλεπε. Αντιθέτως το 6 στη Γερμανία ήταν καλό μουντιάλ.
4: Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Και ήταν άδικο που είχε φάει κίτρινη ο Μπάρακ στο ημιτελικό και δεν έπαιξε στο τελικό. Ήταν πολύ άδικο. Ακόμα και εκεί δηλαδή η Κορέα μου είχε μείνει, με είχε πονέσει για τον Μπάρακ. Γιατί ο Μπάρακ τότε με τη Γερμανία φύσαγε.
0: Πεχτάρο, μάλλον. Πεχτάρο.
4: Και την πρώτη φορά που άκουσα εγώ στο FM, κρυφά από τους δικούς μου που μάλλον το ήξεραν βέβαια, είχα το Walkman κάτω από το κρεβάτι. Άσκαμε με μαλώνεται.
1: Μπροδάκι, ναι, γιατί κρυφά όμως, λες και κανείς.
4: Εντάξει, γιατί με βάζανε για ύπνο. Έπαιζε, τι ώρα έπαιζε. 11, ξέρω εγώ.
0: Είχε ξεκινήσει τώρα είμαι 39.
4: Μπραουδάκης Καραπαπάς με άσπρα μην μαλώνεται ταυτόχρονα στο Νόβα, στο Φίλμνετ. Ποιο ήταν τότε. Θα ήμουν 16.
0: Ξέρεις ότι είχα πάρει Φίλμνετ με το που είχε βγει για να βλέπω το ξέρεις τον. Και ερχόταν σπίτι μου πάλι, όλο το σόι.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάρει κανείς τότε στην αρχή. Δηλαδή πήγα κατευθείαν γιατί μόλις καταλαβαίνω ότι δεν θα δω το παιχνίδι.
1: Λες να έχω.
0: Και πήγα στην Κηφισιάς, το θυμάμαι. Είχα πάει στην Κηφισιάς, στο κέντρο της Κηφισιάς. Παίρνω τον αποδικοποιητή, έκανε τη σύνδεση, το λέω στα ξαδέρφια μου.
1: Ναι.
4: Και όταν κοβόταν η σύνδεση, ακριβώς μήπως πάρευες και εσύ να πιάσεις τίποτα περίεργα. Γιατί...
0: Όχι, αυτό ήταν εγώ όταν δεν είχες τη σύνδεση.
1: Α, είχε σύνδεση, ρε. Νομιούχος.
4: Γιατί εγώ είχαμε πάει από τον αποδικοποιητή, μετά κόπηκε η σύνδεση και μπορούσες κάποιες ώρες να δεις κάτι γινόταν.
0: Όχι, παλιά ήταν ότι. Κάπου έπιανες
1: και χανόταν το σύνολο.
0: Και χανόταν, ναι.
4: Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι τελευταίο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Έβλεπε ένα αρνητικό φιλμ, λέει, εκτό αν είχε τσιπαρισμένο δέκτη. Ναι, αρνητικό φιλμ έβλεπε.
0: Ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ, Μιχάλη Χανιά, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, Μιχάλη?
2: Καλά, παιδιά, χθες μας φέρατε πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, μας γυρίζετε. Θυμάμαι τώρα που σου λέω που άκουγα από το ραδιόφωνο τώρα το μπραουδάκι το. Τέλος πάντων, είναι ο σταθμός πραγματικά μας γυρίζετε, σου λέω πολλά χρόνια πίσω. Και ειδικά σου λέω, θυμάμαι, ας πούμε, που κι εγώ και περνάμε βράδυ και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ να σου πω πω αυτό ήμουν, μου διάλειμε, ήμουν Γερμανία, δηλαδή πιο πολύ ήμουν, ξέρω, και εντάξει, ξέρεις, ήμουν, και ήταν πιο πολύ τώρα, δεν ήταν, επειδή ξέρω, οι Έλληνες δεν πολύ συμπαθούν για τη Γερμανία γενικά, ήμουν όταν ήταν Αργεντινή, τώρα είχαν και ωραία μου διαλπαγιά, δηλαδή ειδικά Γερμανία, Αργεντινή, ας πούμε, ματσάρες είχαμε δει. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι ειδικά χθες μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω. Σου λέω που ακόμα δεν θυμάμαι, να σου πω γιατί δεν θυμάμαι ποια χρονιά είχαν έρθει. Γιατί στα χρονιά που ακούγαμε με τον Αραϊκό ραδιόφωνο, σου λέω και ακούγε εγώ με το Μπρομουδάκι και τα λοιπά. Και μετά ήταν ο σταθμός, ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός έχει παραμείνει αυτό το με στυλ αθλητικό. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές κουβεντιάζουμε και θέματα μη αθλητικά και τα λοιπά. Και να πω και το άλλο που και πιστεύω και όλα τα παιδιά που είστε ενώ είστε σε μια ομάδα που και αυτό εγώ νομίζω ότι βέβαια καθένας είναι δικαίωμα, απλά και εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιστεύω ότι θα πρέπει ο καθένας με την ομάδα που είναι, δηλαδή σου λέω είναι ωραία, είναι πιο καλό να πει ο καθένας την ομάδα παρά αυτό που λένε, ας πούμε, εγώ είμαι εθνική και τέλος. Τέλος πάντως μας γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω χθες με το Μπραουδάκι, σου λέω εγώ τον άκουγα. Και μετά, τον άκουγα πολλά χρόνια που αυτό και μετά, αυτό, εντάξει.
1: Μα ήταν και τρομερή ανταπόκριση του κόσμου στα μηνύματα.
2: Ναι, είχε το ραδιόφωνο. Και κόπησε, κοίταξε, και ξέρεις τότε είχε και τη μαγεία το ραδιόφωνο ότι δεν μπορούσε να τον δουλέψει και τον άντρο, φαντάζομαι όπως είναι και τα λοιπά. Και αυτό είχε τη μαγεία του. Πάντως εγώ να πιστεύω ότι η Γερμανία δεν πρέπει να την ξεγράφεις. Δηλαδή είναι πάντα μια ομάδα που δεν πρέπει πιστεύω ποτέ να ξεγράφει. Είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές. Πάντως είναι κρίμα που και η Ελλάδα δεν είναι. Πιστεύω όμως ότι έχει μπει σε ένα καλό δρόμο και πιστεύω ότι το Euro θα είναι στο επόμενο. Να δούμε. Και το τελευταίο μου είναι ένα καλό.
1: Κοίτα, μπορεί η Εθνική να πάει. Έχει το ρόστερ. Και θεωρώ ότι και σε τελική διοργάνωση που είναι άλλη πίστα, αλλά είναι και τελείως κάτι διαφορετικό από τα προκριματικά, υπάρχουν πιθανότητες διάκρισης. Έχει πάρα πολύ ταλέντο αυτή η Εθνική.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να δούμε και να δούμε καλό παιχνίδι αύριο και μεθαύριο, να δούμε ρε παιδί καλά παιχνίδια. Πολύ τοξικότητα ρε παιδί μου πάρει. Δηλαδή, ας πω κάτι. Το πάρει όποιος είναι να τελειώνει, δηλαδή εντάξει, είναι άσχημα τώρα αυτό το πράγμα και από τους μεν και από εμάς και από τους άλλους. Έχουμε τις δύο καλύτερες, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και δεν το ευχαριστούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, τέλος πάντων.
1: Εσύ είσαι καλά κατά τα άλλα.
2: Ναι, καλά είμαι, εντάξει. Καλά.
1: Εντάξει, αγαπητέ μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε.
1: Σοκαριστικές εικόνες στο Belfast.
0: Για πες.
1: Ρε παιδί μου, έγινε μια απόπειρα αποκεφαλισμού, όσο και όλο ακούγεται, από ένα Σουδανό, τον οποίο το μαχαίρωσε αρκετές φορές στο πρόσωπο. Τον εκκινητοποίησαν οι πολίτες και γίνεται τρομερές οι αντιδράσεις. Έχουν καεί λεωφορεία, αυτοκίνητα, βλέπω εδώ φωτιές. Υπάρχουν παιδιά, μα μπείτε στα site.
0: Ναι.
1: Την είχα δει την είδηση νωρίς, αλλά τώρα δεν είχα μπει για να δω το. Είχα μείνει σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχα δει τις αντιδράσεις και το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στο Belfast.
0: Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα. Έλα, ρε Χρήστο. Χρήστο, έπεσε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ξαναπάρε, Χρήστο, αν προλαβαίνεις.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ελάτε, παιδιά.
4: Καλησπέρα, φίλο.
3: Τι γίνεται.
1: Πού είσαι, ρε, πάνω.
4: Τι κάνεις πάνω.
3: Φάγατε, ήπιατε.
1: Μπορείστε.
4: Πότε, ε.
1: Γιατί τι είχε.
3: Χτες, ξέρω εγώ τι κάνατε. Δηλαδή, είχατε γιορτές.
4: Ε, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι βέβαια. Εντάξει, εγώ πήγα και αργά.
4: Κι εγώ αργά πήγα.
1: Σε θυμήθηκα να ξέρει. Μάλλον σε σκέφτηκα, ρε, πάνω. Που βγήκε πριν ο φίλος και που λέει: εγώ βλέπω τη Βραζιλία, λέει: έχει καλούς θερματοφύλακες και του λέω: σταματάει εδώ η κουβέντα.
3: Κοίταξε, κακό δεν είναι να έχει ένα
1: καλό. Όχι, δεν σου λέω αυτό. Αλλά όταν όπως ακούγεται.
3: Ναι, όταν μιλάς για Βραζιλία δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
1: Δεν ξεκινάς από το θερματοφύλακα, εντάξει.
3: Πώς.
1: Τι να έχω. Και όμως δίνω πιθανότητες φέτος στη Βραζιλία.
3: Ναι, ναι, και λόγω Αντσελότη πολλές πιθανότητες. Αλλά εντάξει, έχει και απρόβλεπτα το Μουντιάλ, δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου.
3: Αλλά αυτό που είπε ο φίλος πριν ότι μην την ξεγράψει τη Γερμανία, πάντοτε δεν την ξεγράφει τη Γερμανία, αλλά δεν είναι η Γερμανία που ξέρεις.
1: Η Γερμανία από το τότε, από το, που το πήρε το.
3: Ναι, δεν έχει βγάλει πλέον. Αλλά δεν ξέρεις ρε φίλε, δεν ξέρεις δηλαδή πια, μπορεί να σου πεταχτεί μια ομάδα. Αλλά εγώ βλέπω αυτές τις συνήθεις ομάδες, και θα βάλω και τη Βραζιλία μέσα λόγω αγάπης, θα την βάλω μέσα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης. Δεν έχει άσχημο ρόστερ η Βραζιλία.
3: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα.
3: Δεν έχει και καταπληκτικό ρόστερ όμως. Άσχημο ρόστερ δεν έχει.
1: Πάνω.
3: Αλλά δεν έχει αυτό το ρόστερ που θα έλεγες ότι ξέρεις σκοτώνει.
1: Πάνω. Παλιά. Το ρόστερ που είχε η Βραζιλία, δηλαδή τότε με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Ριβάλντο, συν Καφού, συν μην τα ξαναλέμε. Δεν, ναι, μπορεί, ναι, δεν ναι. Είναι εύκολο να ξαναβγεί μια τέτοια. Να βγει
3: μα και το 80, εγώ έχω πει, το 80 είχε, το 82 είχε καλύτερο ρόστερ η Βραζιλία.
1: Ναι.
3: Το 82. Και αυτό το ρόστερ κατά 80% ήταν και το 86, έτσι.
1: Ναι, σε έναν βαθμό, ναι.
3: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πήρα για αυτό το λόγο, έχουμε εδώ. Εγώ για μπάσκετ με πήρα να μιλήσω, αλλά όχι, ούτε δεν θα μιλήσω Ηρακλή, ούτε για τις βολές, ούτε ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Πάμε.
3: Θέλω να μιλήσω λίγο για το δικό μας του προπονητή, για το μέλλον του προπονητή. Εσύ σαν Ηρακλής και ο Διονύσης, πιστεύεις ότι ο Αταμάν, γιατί κατά πολλούς Παναθηναϊκούς, ο Αταμάν πλέον είναι ταβερνιάρης.
1: Καλά, τα βερνιά
4: είναι υπερβολές τώρα.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
3: Ναι, καταλαβες. Εγώ τον Αταμάν, σαν προπονητή, μισό λεπτό να τελειώσω, τον έχω ψηλά στο
4: μυαλό μου. Μα είναι ένας επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος.
3: Όχι, δεν είναι θέμα. Αν είναι καλός προπονητής, μιλάμε. Άσπρη τις επιτυχίες.
4: Φυσικά τι είναι καλός προπονητής.
1: Κοίτα, ακολουθεί ένας. Άμπειλα.
4: Έχει το συγκεκριμένο στυλ, του πιο ελευθερία κτλ.
1: Έχει ένα στυλ.
4: Τελευταία δεν του βγαίνει στον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και θέμα
3: τελευταία. Τελευταία. Λέμε ότι φέτος ο Αταμάν, δηλαδή είναι μια χρονιά πάρα πολύ αποτυχημένη. Και για τον Παναθηναϊκό, για τον Αταμάν.
4: Μια χρονιά αστάθειας.
3: Ναι, αστάθειας. Έχει κάνει και αυτός λάθες επιλογές και στο πεντάρι, μην τα λέμε και συνέχεια αυτό. Έχει και αυτός τις ευθύνες τις δικές του. Έχουν και παίκτες, οι παίκτες όμως ευθύνη, έτσι. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες.
1: Ναι. Αυτό λάθος που έχει γίνει για μένα στο φετινό Παναθηναϊκό, ναι. στο φετινό Παναθηναϊκό, άσε τώρα, δεν θα ξαναπιάσουμε για τους ψηλούς και το. Είναι πολύ κλειστό. Πολύ κλειστό
4: το
1: rotation. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φέτος.
4: Πάντα το
1: μισό λεπτό, ρε Διονύση. Αλλά φέτος είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Είναι, βλέπεις ότι τώρα στους τελικούς βγαίνουν τραυματισμοί με τη
4: μέση. Εγώ βλέπω φέτος ένα προβληματικό Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε στα παιχνίδια και να παίζουν 12 παίχτες. Ναι. Όλη τη χρονιά.
3: Ρε Διονύση, άκου να σου πω. Είναι προβληματικός όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Αταμάν στα μάτια τα δικά μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κουτσάρει παράδειγμα το χρόνο το Παναθηναϊκό. Ή δεν μπορεί με άλλο ρόστερ ή με 4-5 προσθήκες με προσαφαιρέσεις, πώς τα λένε αυτά. Δεν μπορεί ο Αταμάν του χρόνου, παράδειγμα, λέμε θεωρητικά, μπορεί να διεκδικήσει με τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, Ευρωλίγκα.
4: Φυσικά και μπορεί.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι έτσι, με μια αποτυχία ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι έτσι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
4: Πάντα
3: γιατί θα μπορεί και ένας Ολυμπιακός, ας πούμε ο Ηρακλής, ναι, ισχυρίζεται ότι ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ έκλεισε.
4: Όχι,
3: και
4: πάντα,
3: επειδή δεν πήρε φέτος.
4: Πάντα να θυμόμαστε το εξής, ότι πάντα σε μια ομάδα μια απόφαση αν θα συνεχίσουμε ένα προπονητή ή όχι δεν είναι μόνο το τι δείχνει στο χορτάρι, στο παρκέ, είναι και πώς είναι και η καθημερινότητα της ομάδας.
3: Αυτό ποιος το ξέρει. Δηλαδή,
4: η ομάδα το ξέρει.
1: Το ξέρει η ομάδα του, μπορεί να το ξέρει η ρεπόρτερ που ακούω.
3: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Λέμε, εγώ κρίνω το προπονητή Αταμάν. Άσε τις σχέσεις. Δηλαδή, για αυτό το λόγο να φύγει.
4: Όχι, δεν λέω σχέσεις ότι πλακώνονται. Το πώς υπάρχει χημεία.
3: Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί έχουμε, μισό λεπτό, έχουμε την εντύπωση, Ηρακλή, εμείς οι Παναθηναϊκοί, ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς, παράδειγμα, λέμε έτσι, μία από τις χιλίες. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα πάρει τις Ευρωλίγκες τη μία πίσω από την άλλη.
4: Όχι, βέβαια, δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Καμία ομάδα.
3: Όχι, ή μια χρονιά το έχει κάνει. Μια χρονιά κάθε δύο χρόνια.
4: Άλλο, κάθε δύο χρόνια αυτό, το κάνει. 7, 9, 11.
3: Ναι, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Οι ομάδες, ας πούμε, που, οι διεκδικήτρες που διεκδικούν είναι πάρα πολλές σε σύγκριση με τα χρόνια των Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, όχι θεωρώ, δεν είναι τόσες πολλές. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
3: Που διεκδικούν, όχι που το παίρνουν οι Ηρακλή.
1: Που διεκδικούν. Είναι η Ρεάλ, είναι η Φενέρ, αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε.
3: Ήταν και η ΕΦΕΣ όμως. Ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η ΕΦΕΣ του χρόνου.
1: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η Βιλερμπάν που θα πάει το μπάτζετ στα ύψη.
3: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ άλλο σου είπα. Το θέμα, πώς το βλέπω απ' έξω, το θέμα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ο Αταμάν την πρώτη του χρονιά τα πήγε σούπερ. Δηλαδή ήρθε, πήρε ευρωπαϊκό και πήρε και πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρα. Τη δεύτερη χρονιά. Πήγε ξανά ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν πήρε πρωτάθλημα.
3: Όχι, δεν πήρε, γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε. Στο Final Four όταν πήγε όμως, και εσύ το λες ότι δεν είναι εύκολο να πας στο Final Four,
1: το λέω.
3: Πήγε χωρίς ψηλούς, μόνο με τον Γκέμπριελ τραυματία, με ενέσεις.
1: Πάνω αυτές είναι επιλογές του ότι μπορεί να κάνεις το ρόστερ σου. Άλλο σου λέω. Ναι, ισχύει αυτό που λες.
3: Ποιες είναι επιλογές, αφού ήταν τραυματίες όλοι.
1: Τι είχε τραυματιστεί ο Λεσόρ.
3: Ρε, και ο Γιούρτσεβεν, θυμίσου λίγο. Και ο Γιούρτσεβεν έκανε δύο μήνες να.
1: Ο Γιούρτσεβεν πάνω, δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού.
3: Όχι, μιλάω για την περσινή χρονιά. Του βγήκε, δεν του βγήκε.
1: Μα δεν του βγήκε ούτε πέρυσι το χέρι.
3: Στο ρόστερ ήταν ψηλός. Και όταν πήγε Final Four πέρσι. Δηλαδή σε πηγαίνει ένας προπονητής ρε Ηρακλή δύο φορές σε ρίσε Final Four. Δύο φορές από εκεί που ήσουν 18ος. Σε πήγε δύο φορές Final Four.
1: Είχε και 13.
4: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν είχε
1: πετύχει. Είχε και 13 χρόνια. Δεν είχε και ο Παναθηναϊκός να πάει Final Four.
4: Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει πετύχει ρε φίλε. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε πρωτάθλημα.
3: Απλά κάθε χρονιά.
4: Κάθε χρονιά. Κάτσε, μη φωνάζει, μη φωνάζει, ρε πάνω, μη φωνάζει.
3: Όχι, εντάξει, συγγνώμη.
4: Κάθε χρονιά, άσε με να σου πω κι εγώ. Ναι. Κάθε χρονιά, δηλαδή, πρώτη χρονιά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεύτερη χρονιά Final Four, όχι πρωτάθλημα. Τρίτη χρονιά, όχι Final Four, θα δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα.
3: Και αυτό τι σημαίνει, ότι την τέταρτη χρονιά δεν πρέπει να ολοκληρώσει
4: είναι,
3: το συμβόλαιο.
4: Πάντα είναι σχετικό, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το αν έχει κλείσει ένα κύκλο, έχει κλείσει ένα κύκλο.
3: Εγώ είμαι υπέρ του Αταμάν, φιλέ.
1: Άλλο θα σου πω. Το θέμα είναι ότι έχει επιλέξει ένα στυλ παιχνιδιού. Το οποίο ρε παιδί μου δεν είναι. Δεν υπάρχει όμως πλέον κάτι το απρόβλεπτο.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να περιορίσεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολλές φορές η επίθεση του Παναθηναϊκού καθυστερεί γιατί ο Νάν κρατάει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του. Έχει παίχτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια του ο Παναθηναϊκός πολλούς. Ο Σόρτ θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ο Σλούκας θέλει την μπάλα στα χέρια του.
3: Αυτή δεν ήταν και όταν το πήραν οι Ηρακλή.
4: Βεβαίως. Και πάντα αυτή ήταν η συνταγή του Αταμάν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν. Έχει εμφανιστεί ο Ναν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο Σλούκας ήταν δύο χρόνια μικρότερος. Τα δύο χρόνια
3: μικρότερος. Για να το χρόνο όμως.
1: Ναι.
3: Δεν άκουσες. Και κλείνω με αυτό. Ναι. Αν προλαβαίνει κάποιος άλλος.
1: Ναι.
3: Δεν άκουσες. Είπα ότι του χρόνου
1: ναι.
3: με κάποιες. Απομακρύνσεις και με κάποιες μεταγραφές μπορεί να αλλάξει πάλι η εικόνα.
1: Εντάξει,
3: έτσι ανανεώνται οι ομάδες. Όχι να λένε ότι.
4: Κάτσε να τελειώσουν τελική πρώτα πάνω μου.
1: Πάντως. Εντάξει, τώρα αυτές είναι υπερβολές, αλλά. Είναι δεδομένο πλέον ότι όλες οι ομάδες θα έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ. Δεν βγαίνει η χρονιά. Δεν μπορεί. Ειδικά, ας πούμε και του χρόνου, με ΠΑΟΚ και Άρη. Να δούμε πού θα φτάσουν.
3: Θα ρίξουν και 12-13 εκατομμύρια.
1: Δεν θα είναι εύκολο να έχεις διαβολοβδομάδα Τρίτη, Πέμπτη και την Κυριακή να παίζεις στο Αλεξάνδριο ή να παίζεις με τον Πάοκ εκτός. Θα είναι άλλα παιχνίδια. Θέλεις περισσότερο.
3: Ό,τι και αν γίνει με τον Αταμάν, πρέπει να φύγει σαν φίλος. Όχι σαν νύνη, σαν φίλος.
4: Γεια σου, να είσαι καλά πάνω. Πάμε τρία λεπτάκια. Ένας τελευταίος. Χαίρετε. Ναι.
5: Ερακλή.
1: Ποιος.
5: Ερακλή.
1: Ναι. Έλα.
4: Ναι.
5: Ερακλή.
1: Ποιος.
5: Ερακλή.
1: Ναι.

0: Σας ακούτε με μία καθυστέρηση μικρή.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Εσείς με ακούτε.
2: Όχι, μια χαρά σας ακούμε κι εμείς.
0: Εμείς μια χαρά σας ακούμε. Εσύ
1: ναι,
0: μας ακούμε
1: όχι, κανονικά σας ακούω.
2: Όχι, αφού συνεννούμαστε.
0: Δεν θα βγάλει άκρη.
2: Αφού συνεννούμαστε με το. Ναι, Δημήτρη, μίλα.
0: Σταμάτα.
2: Τι, δεν μιλήσουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Περίμενε, μην μιλάς λίγο. Μας ακούς τώρα.
1: Ναι.
0: Πάρτα. Μας τα πω εγώ. Δημήτρη, μας ακούς με καθυστέρηση. Δεν θα συνοηθούμε. Δημήτρη, ακούς?
1: Έγινε, καλή συνέχεια. Θα πάρω αύριο.
0: Τώρα θα πει ναι.
2: Όχι, έκλεισε.
0: Έκλεισε.
2: Μα μισό λεπτό, ρε.
0: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα.
2: Αυτό πώς μπορεί να συμβεί να έχει καθυστέρηση το τηλέφωνο?
0: Πού να ξέρω, τι είμαι ο τεχνικός
2: τότε. Τόσο άμα παίρνεις από WhatsApp και τέτοια μπορεί.
0: Μου θυμίζεις έναν που είχε έρθει, πρωτού κλείσουμε. Όταν μου είχε πέσει το ρεύμα, θυμάστε τότε που είχε πέσει το ρεύμα που ήταν να κάνω κόπια το σπίτι. Ένα βράδυ που περίμενα 5 ώρες να έρθει τεχνικός ΔΕΗ.
2: Ναι.
0: Και έρχεται, μου θύμισε το αμάν αυτό. Εγώ τώρα έχω κάτι νεύρα.
2: Και
0: να μην έχω ρεύμα 5 ώρες, ναι, μέσα στη νύχτα. Καλοκαίρι να έχω σκάσει από τη ζέστη, να μην έχω ρεκοντήσει, να μην έχω τίποτα.
2: Κρύο νερό.
0: Τίποτα σου λέω. Και έρχεται μετά από 5 ώρες. Δηλαδή κόπηκε το ρεύμα 12 παρατέταρτο και ήρθε 4:30 ώρα από τη ώρα.
2: Ναι.
0: Έρχεται με τους φακούς 7 εδώ και τα λοιπά. Κοιτάζει, μου λέει: υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να έρθει άνθρωπος από τη ΔΕΗ. Του λέω: γιατί εσείς τι είστε, του λέω. Υδραυλικός. Να με τρελάνετε. Εντάξει, εγώ δεν έπαιρνα του ανθρώπου. Αλλά έτσι όπως μου το έπαιρνε, έτσι όπως ήμουν κι εγώ. Όχι, μου λέει η ΔΕΔΙΕ και εκείνο. Αλλά λέω.
2: Και λοιπόν, το φτιάξε.
0: Όχι, δεν μου το φτιάξε. Το φτιάξε μετά από. Είχα 3 μέρες πρόβλημα.
2: Δεν είχε ρεύμα 3 μέρες.
0: Βραχυκύκλωμα. Όχι. Πρέπει να αλλάξει καλώδια, να κάνει εσωτερικές καλώδια. Άστο τώρα. Μη σου τύχει. Λοιπόν.
2: Και τι έκανε 3 μέρες.
0: Τι να κάνω. Σκοτάδι, κερί.
2: Δεν έβγαινε.
0: Πώς δεν έβγαινα. Μπάνιο με τους φακούς, με τα κινητά. Τι να κάνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευτυχώς καλοκαίρι νυχτώνει και αργά.
2: Ναι, αλλά δεν είχε τίποτα στο σπίτι.
0: Τι να κάνω.
2: Και τι καθώς είναι με το κερί, δηλαδή να κάνει τι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο καθόμουν σπίτι, πού να θυμάμαι.
2: Δεν θα καθόμουν, θα είχα εξαφανιστεί.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Αφήνει, ανήκει σε ένα δωμάτιο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
2: Αύριο.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 6 μετά τις 8. Μπιγούνι Sport FM 94,6. Break τι?
1: Break.
0: Πού break? Οι Spurs.
1: Ναι.
0: Ναι, οι Spurs. Με Super Wembanyama, Κάσλ. Γενικά φοβερή Spurs. Και εντάξει, ο Γκαντέμις, ο Τραμπ που πήγε τώρα εκεί. Πήγε στη Νέα Υόρκη, έκοψε όλα τα vidcast, τα podcast, όλα τα watch party. Ξέρεις, γύρω γύρω από το γήπεδο γίνονται διάφορες εκπομπές τύπου άχαστη. Αλλά με το παιχνίδι. Τα κόψαν όλα για λόγους ασφαλείας. Έκοψαν και τον Κηφισό για να περάσει ο Τραμπ και την Αττική Οδό εκεί στη Νέα Υόρκη για να περάσουν αυτά τα μαύρα τζι που είναι σαν τάγκς. Πήγε ο Τραμπ, τον γιούχαραν στον εθνικό ύμνο, έφαγε μεγάλη γιούχα και έχασαν και νίκς. 115-111. Γι' αυτό τα έχω πει. Πρώτα να πω είναι η από εδώ.
2: Το Σαββάκι!
0: Ζαφυρά του Αλέξανδρε Τσουβέλλα. Και πάνω Ρίλο, σε λίγο Μαρία θα είναι εδώ. Αυτό είναι το τρίο μα για σήμερα. Ναι, δεν την πετυχαίνω. Μα το αστείο είναι ότι δεν την πετυχαίνω. Και ποιο είναι το θέμα, ότι όταν υπάρχει μεγάλη χαρά και σιγουριά για κάτι, πάντα χαλάει η μανέστρα. Το έχουμε παρατηρήσει ότι όταν πα για γιορτή έρχεται η κηδεία. Στη χαρά μέσα είναι η λύπη και τέτοια πράγματα. Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα?
1: Μες στη χαρά.
0: Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Μες στη Νέα Υόρκη να γλεντήσεις τους Spurs με εισιτήρια 5.000 ευρώ το λιγότερο και πάτε και έρχεται ο εξωγήινος, θα σας το πει κάποια μέρα ο Γουαμπανιάμα και οι φίλοι του και κάνουν break και ξέρεις τώρα, όλα είναι στο... όλα είναι ανοιχτά. Να μιλήσει και η κοπέλα.
1: Μιλήσει η κοπέλα.
0: Καλημέρα.
1: Να φτιάξει το μικρόφωνο και τα λοιπά.
0: Καλημέρα.
3: Break θα κάνεις.
0: Break θα λάβεις.
3: Έτσι, break. Έδωσες break θα λάβεις.
0: Break θα λάβεις.
3: Έτσι είναι η ζωή.
0: Ξαναπαίζουμε στη Νέα Υόρκη.
3: Καρμεσμίτς.
0: Ναι, ξαναπαίζουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα ο Τραμπ ή αν θα πει εγώ θα κοιμηθώ εδώ, περιμένω το δεύτερο παιχνίδι μεθαύριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά στο... ξέρεις, τον αθλητισμό το έχω δει πολλές φορές. Έλα, πάμε όλοι μαζί. Χαρά, καλά, έλα, τις πατήσουμε. Υπάρχει περίπτωση.
3: Σου θυμίζει κάτι?
0: Εμένα πάντα μου θυμίζει. Κάτι,
3: κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, 2-0-2.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει. 0-2, αλλά.
3: 3-2.
0: Μου θυμίζει αυτό με τη Βαλένθια, μου θυμίζει.
3: Μπράβο, ρε, και έλεγα τι μου
0: είχαμε
3: θυμίζει,
0: πάει με τέτοια χαρά στο γήπεδο.
3: Και
0: μετά λιόλιο.
3: Και μετά λε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε εδώ.
0: Και τώρα λιόλιο.
3: Ναι.
0: Εγώ βέβαια ήμουνα σε μια γιορτή. Και
3: από γιορτή σε γιορτή σου.
0: Ναι, ναι, από γιορτή σε γιορτή. Από τη γιορτή του Μπιγούνι Sport FM. Μετά πήγαμε να, έτσι, να πούμε συγχαρητήρια στην Κατερίνα Λιόλιου που ήμασταν μαζί. Με τον νοικιάστηκε, γύρισαν όλοι και με κοιτάγανε. Εγώ ήμουν σε μια γωνιά, δίπλα σε μια ανθοδέσμη. Έβλεπα το παιχνίδι, το είχα στηρίξει σε ένα κοκτέιλ, Μαρία. Και έβλεπα το μάτς και είχα δίπλα μου Ιακωβίδη, Πετρέλη, όλους που δεν είχαν σήμα.
3: Πετρίδη.
0: Μελαχούρη, δεν τρέπε. Και ήμασταν μια χαρά και βλέπαμε το μάτς. Και φέρε ένα κεφτεδάκι. Παρακαλώ, θέλετε ένα μπέργκερ. Φέρε ένα μπέργκερ. Παρακαλώ, θέλετε κεφτεδάκι. Φέρε.
3: Μπράβο,
0: έφαγα πάρα πολύ εχθές. Αλλά δεν το καταλάβαινα γιατί δεν είχα πιάτο. Είχα απλά μια χαρτοπετσάτα και βάζα την τροφή.
3: Ναι, έτσι δεν την υπολογίζει την τροφή. Έχεις δίκιο.
0: Και πάρα πολύ ωραίες γυναίκες δίπλα μου. Βλέπετε το Παναθηναϊκό. Έχω πάει το Telecom Center. Αυτές οι εντυπωσιακές ήταν δίπλα μου. Πέρασα πολύ ωραία, αλλά έφαγα και ένα ματσούκι 192 χθες. Και όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε για το μήπως. Πηγαίνει στο Telecom το 2-2 και πάμε σε πέμπτο μάτι για τα εισιτήρια.
3: Σίγουρα το πάμε για τα εισιτήρια και για το air conditioning να κάψουν περισσότερο ρεύμα. Γιατί πλέον το πετρέλαιο μας τελείωσε. Ξυπνήστε να δράξουμε τη μέρα.
0: Πω πω πατέρα.
3: Σου λέει να δράξουμε τη μέρα ο πατέρας σου.
0: Σίγουρα. Με ξύπναγε λες και ήταν αυτό το ρεύμα στην καρδιά.
3: Ναι, κάρπα σου έκανε.
0: Ο πενιδωτής before it was cool, πατέρα. Σίγουρα πρέπει
3: και
0: να φύγω.
3: Και φιλί, και φιλί.
0: Όχι, και δεν υπήρχε φιλί. Σίγουρα πρέπει να φύγω. Στο σίγουρα ήταν τα χέρια. Σίγουρα πρέπει. Ενώ η μάνα μου σε θρίλερ.
3: Πρέπει να φύγουμε. Αλέξανδρε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
3: Ποιος άνοιγε τις κουρτίνες?
0: Η μάνα.
3: Η μάνα.
0: Η μάνα. Πατέρα δεν ήξερε πώς ανοίγουν. Και
3: ανοίγαν. Εννοείται. Εννοείται. Νόμιζα ήταν έτσι μόνιμα.
0: Ναι. Αυτά. Γυρνώντας την γιορτή του Big Win Sport FM, εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
3: Τι ωραία, τι ωραία που ήρθε όλος αυτός ο κόσμος.
0: Θυμηθήκαμε φοβερές αναμνήσεις. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί άκουγα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσω στις δουλειές κάτω, μέχρι 8 η ώρα. Εντάξει, και του χρόνου να πω, Να είμαστε καλά.
3: 31, μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: 31, ναι, ναι. Μετά καίγεσαι.
4: Όχι.
0: Όλα καλά.
4: Μετά να μην καούμε.
3: Εντάξει, το πιο ωραίο απ' όλα ήταν το ότι ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το Big Win Sport FM. Όχι απλά έχουν περάσει, έχουν αφήσει και το δικό του στίγμα και τα λοιπά.
0: Και το αποτύπωμά
3: του. Του έβλεπε όλου ότι το κάνουν με χαρά, ρε παιδί μου. Κανένα να μου πει, άμα δεν θα έρχονταν καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ότι όλοι.
0: Μπορεί να έρθει και μπορεί να πα και με αγκαρία κάπου.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: καλά,
0: μας έχει, και εμεί το έχουμε κάνει, μα έχει τύχει. Αλλά οι άνθρωποι είχαν μεγάλη χαρά είναι, που θα καθόντουσαν και θα φορούσαν την κάσκα. Και θα μιλούσαν. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
3: Ήταν.
0: Και ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Δεν είχε αυτή τη φοβερή αποπνικτική ζέστη.
3: Αλλά δεν ήταν ωραία που πήγαμε εμείς γύρω στις 10.30, 11 παρά.
0: Ήταν γεμάτη παραλία κατά τον Μπαρμπάδι.
3: Τα κατούκα, τα κατούκα.
0: Μπαρμπάδια. Πολλά μπαρμπάδια στον Πόλιβα.
3: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις.
4: Το απόγευμα ήταν καλύτερα.
0: Το απόγευμα, φίλε.
3: Ναι, το απόγευμα έχουν σχολάσει. Έχουν σχολάσει, η αλήθεια είναι.
4: Ήταν κάτι δύο δίμετροι μαύροι. Λογικά ήταν παίχτες μπάσκετ αυτοί. Οι άνθρωποι που είδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μένουν και εκεί και κατεβαίνουν.
3: Η κλήρωση για το βιβλίο του Σωτηρακόπουλου από το Telegram. Τι όλα. Πάρε τηλέφωνο να
0: το πει.
3: Χριστό.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Πού να ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Καλημέρα στον Άρη από το Λαγονίσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να τολμήσω να ξυπνήσω τα παιδιά απότομα ή στραβά. Θα με φάει η γυναίκα μου, λέει, που τα ξυπνάει απαλά, απαλά. Εντάξει, παιδιά, έτσι, γενικά έτσι πρέπει να ξυπνάμε τους άλλους.
0: Απαλά πάθουμε καμία
3: καρδιά. Ή να μας ξυπνάνε οι άλλοι.
0: Ναι.
3: Απαλά,
0: ναι, ναι,
3: απαλά. Ναι. Έχω που έχω τα νεύρα μου το πρωί όταν σηκώνομαι.
0: Λοιπόν, να πω για την κλήρωση, λοιπόν, ότι το βιβλίο. Χάθηκε το σήμα, δεν έχω.
5: Βαζελάκο, τι έπανε, φιλέ.
0: Νάτο, ο κεφαλαίος.
5: Ασχολήσουμε το NBA τώρα καθίσει του Βαζελό. Δεν στα έλεγα χτε για Χταρμάν. Τώρα σηκώσουμε. Και προτάσουμε μέσα στο Μπαρτζόκα Telecom Center.
3: Εσύ, φίλε, που λες ότι η μεγάλη αποκάλυψη ήταν η Σοφία. Καλώς τον.
4: Καλώς τώρα. Έχει και social media η Σοφία.
3: Καλώς, σίγουρα θα το κατάλαβε η Σοφία χθες ότι είχε social media. Τώρα μας ήρθες. Πάρε χαρτάκι, φίλε. Πάρε χαρτάκι.
0: Πήρη. Αν πέφτει για κάποιο φάσομα χθες το πάρτι της εταιρείας, εγώ και Σπανόπουλος παραλίγο, γιατί έρχεται και σου μιλάει πάρα πολύ κοντά.
3: Είναι και καλοθρεμένο.
0: Ναι, ντοπιέτας. Ήμουν έτοιμος με τον ντοπιέτας. Δεν είχαμε τέτοια.
3: Κοίταξε, όχι, γιατί το πρωί εμείς που πήγαμε κυρίως καφέδες.
0: Ναι,
3: δύσκολο με τον καφέ.
0: Δεν πήγατε όλοι καφέδες.
3: Δεν πήγατε όλοι καφέδες. Κάποιοι πήγανε και τα τζινάκια τους. Όχι εγώ.
0: Εγώ.
3: Αλήθεια.
0: Εγώ.
3: Περιέργως. Όχι εγώ.
0: Εγώ χτύπησα δύο τζινάκια 11 και 25.
3: Με λεμονίτα. Ωραίο.
0: Σε πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Το σέβεσαι αυτό το ποτήρι.
4: Ναι.
0: Δεν είναι εκείνο το πλαστικό που.
3: Δεν ήταν γυάλινο.
0: Όχι, δε. Ήταν το πλαστικό που είναι σαν γυάλινο.
3: Κολονάτο.
0: Όπως μου αρμόζει. Δύο τζινάκια για να αντέξω καμένου στο σέσταμα και τσαμόπουλο Θαναϊλάκι και λίγο δημάτο.
3: Και λίγο δημάτο.
0: Ναι.
3: Μετά ήρθε
0: μετά ανέλαβαν άλλοι.
3: Σαμπράκο.
0: Ναι, ανέλαβαν οι άλλοι.
4: Κωσταβάρα.
3: Κωσταβάρα.
4: Λαό χελάκι. Όλοι πέρασαν.
3: Οπότε ναι, το απόγευμα ίσω. Γιατί μετά είδα ότι παίχτηκαν πολλά κοκτέιλ και τα λοιπά. Και οι νεολαίοι μέσα. Αμέ και μπράβο του. Δεν ξέρω, θα σα πούνε οι άλλοι. Εγώ πήγα να μαζέψω τα παιδιά στο σχολείο.
0: Εγώ πήγα να μαζέψω το κουφάρι μου μετά.
3: Αυτό έφαγα κάτι κλαπ σάντουιτς. Μετά έφυγα.

0: τα υπόλοιπα 192 Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε, έλεγε ο Αρσενάκος εκεί τη Πάνη και η Κατερίνα Λιόλη, η οποία κατάφερε. Ναι! Και γυρνάει και κοιτάνε εμένα για ένα τρίποντο του Μίτογλου. Δεν κάνω πλάκα. Και κάνω έτσι και σκύβω κάτω. Λέω, τι κάνει. Και σκύβω κάτω.
1: Εμένα μου έχει ξεφύγει.
0: Και σκύβω κάτω, γιατί υπήρχε απότομη σιωπή. Και ναι! Εγώ για την Κατερίνα λέω.
1: Ναι, Κατερίνα, μπράβο.
0: Και σερβιτόρι γύρω μου. Εσύ δεν τα σου λέω για πότε θα αρχίσει γρήγορα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι! Και, που γυρνάνε και σε κοιτάνε και νιώθεις πόσο εξευτελισμένος είσαι. Γενικά το λέω αυτό. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Κιόλας.
2: Ναι, ναι.

0: Ρε σου, δεν έδωσε κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε!
2: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
3: Τα πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
2: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
3: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
4: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
5: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
5: Σούταρ.
4: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
5: Αργός τον αριθμός.
4: Κάγει τη σέντρα.
6: Σύνη.
5: Χίκι.
4: Τι γίνεται,
2: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
8: Αλλά Τετάρτη και Πέντε μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
9: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
8: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
10: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
9: Έχω τη σεβαστή.
10: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
9: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
2: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
11: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει η φωνή μου.
2: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
12: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη, highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
18: Α, έτσι, ε.
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά, ησυχία.
19: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
13: Άρε, Βαγγέλη.
0: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
5: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
6: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
4: Που αναλογημένο, αναλογικά, το πω, αναλογικά.
7: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
13: Ε?
7: Πάρε τα πράγματα.
13: Ναι,
7: τι πράγματα.
13: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
3: Αυτό είναι άλλο βιολί.
2: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
8: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
13: Νικολάκη.
8: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
12: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
8: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
19: Βέβαια.
2: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
9: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
13: Βαγγέλη.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Καλημέρα, Μαρία. Πάμε τώρα στον στο δικαστή ακροατή.
1: Έλα.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Βάλεις τα κλάματα με αυτό το μήνυμα και
1: όχι, γιατί έχω βαφτεί κιόλα σήμερα.
0: Ναι.
1: Γύρισμα μετά.
0: Ναι, και εγώ. Αν σας στείλει μήνυμα κανένα σκάφρος, μια χαρά ξέρετε να τον ειρωνευτείτε. Για κανένα Γιαννακόπουλο του Μπεκί γενικά. Συγχαρητήρια, κοτάρες.
2: Έλα, έτσι.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα Γιαννακόπουλος?
2: Παρετήσου τώρα.
3: Με ξεπρόσιασε.
1: Γαμώδο, και κρυβόμασταν τόσο καλά.
3: Κοίτα να δεις, γαμώδο. Εγώ έχω τσάπα στο ασπίρινο, θα τη διαδέχει. Πάει αυτό.
1: Τον ορτζέζι, δεν
3: πάει. Ψυχοφάρμακα δωρεάν. Ξεφοραποιείται αυτά, τελειώσα. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, μας αποκάλυψε ο Μάνος από την Πρέβεζα, ρε. Τι πάθαμε με το βαφά, καμιά σαρδέλα.
1: Τώρα αντιπαρασιτικά δεν μπορώ να πάρω και το γατί τώρα.
3: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τώρα τι κάνουμε. Και τώρα.
3: Και τώρα. Χαμηλώστε τα φώτα. Τι γίνεται τώρα, ρε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα αναφερόσουν στην άλλη ψυχή του πάρτι. Γιατί δεν το κάνατε μόνοι σας το πάρτι? Κουραστικό ήταν για μένα. Ούτε ρεπορτάζ, ούτε δώρα. Γιατί μπορεί να μην είχε ρεπορτάζ. Αν είχε δώρα θα την παλεύαμε. Μια αναδρομή. Τι κάνατε? Μια αναδρομή στα... Τι έγινε, ρε παιδιά? Στα... Αυτά. Μισό.
0: Καβιά σας. Είστε μεγάλος νικητής για χαλιά. Να κερδίσετε.
2: Αυτό που λες είναι καλή περίπτωση. Στην άσχημη παίρνει από το σχολείο κάποιος και δεν ξέρεις τι θα ακούσεις.
0: Α, οκ. Φίλε, είναι άγχος, δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, ρε Τσουβέλα, έλεες πια με τη δίθεν αντικειμενικότητά σου. Δεν βλέπεις ότι σε τρία παιχνίδια σε έχουν απαυτώσει με 75-27 βολές? Ναι. Εντάξει, θα κόψεις εισιτήρια στις παραστάσεις σου. Μη φοβάσαι. Ρε φιλαράκι, δεν έχω τέτοια ανάγκη. Δεν χρησιμοποιώ εγώ τις ομάδες για να κόψω εισιτήρια. Μάλλον δεν έχεις ιδέα ποιοι έρχονται στο κοινό το δικό μου. Κυρίες, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Δεν έχω, δεν καίγομαι. Άμα ήθελα εγώ, φίλε μου, να χρησιμοποιώ τις ομάδες για να έρχονται στις παραστάσεις, ξέρεις, να δημιουργώ υλικό, ούτε τον Αταμάλ θα έκανα, ούτε για όλους το μοντέλο θα έβλεπα, ούτε θα μου είχαν ετοιμάσει συνθήματα, ούτε θα έλεγα ότι είμαι Παναθηναϊκός για να μην σας κοροϊδεύω και σας πουλάω παπά. Ότι ξέρω εγώ είμαι εθνική Ελλάδος και κάτι τέτοιο. Εμένα με σέβεται ο κόσμος γιατί είμαι ειλικρινής. Δεν έχω κρύψει τα παναθηναϊκά μου αισθήματα, αλλά από εκεί και πέρα πάντα κριτική ξεκινώ από το τι κάνω εγώ λάθος. Γενικά στη ζωή μου. Οκ, το δέχομαι αυτό που λες με τις βολές και τι έγινε τώρα. Τώρα θα μου στείλουν Ολυμπιακή, δεν έρχομαι μας στο Κατράκιο. Αφού όλα γεμάτα πάνε να γίνουν, ρε φίλε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Λοιπόν. Για τον.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τίποτα. Άναψε ένα καπνογόν, Ανδρέα, εντάξει.
0: Εντάξει, γιατί. Για την ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί.
0: Ζωάο Μάριο
2: πήρε λίγο η κουρτίνα.
1: Αυτό,
2: για τον Νίκολη.
1: Έβαλε Κωσταβάρα.
2: 2029.
1: Δεν κατάλαβα.

0: Ναι, Αλεξανδρούπολη, είμαστε sold out, παιδιά, στο Αλτίν Αλμάζι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Σάββατο.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν είχες κάνει αναφορά στις βολές, γι' αυτό. Μάλλον είχες κάνει αναφορά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Και μόλις το άκουσε αυτό ο κόσμος, λέει πάμε αυτός, πάμε να πάρουμε εισιτήρια.
1: Είναι υποκειμενικός.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, να εξαρτούμε, αλλά και τζίδες είναι κυρίως.
1: Αλήθεια, ναι, σωστό. Φίλοι του Ντέμι είναι όλοι εκεί πέρα. Εμείς είμαστε φίλοι με τον Ντέμι, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Ακριβώς. Άρα εθνικός πλανητάρχης. Κέρδισε τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. 0-0 εθνικός πλανητάρχης. Ναι. Λοιπόν.
2: Αυτό για τον Ντουμπλάτη είναι καλό, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν λέγεται, εντάξει. Δεν λέγεται. Μωρέ, επειδή δεν πήδηξε καλά ο Ντουμπλάτη, παντρεύτηκε.
1: Επειδή δεν έφτασε τα 6 μέτρα.
0: Παντρεύτηκε.
1: Αυτό, ναι, προχθές. Καλά, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ντουμπλάτη δικαιούται και μια κακή μέρα.
0: Δικαιείται
1: και μια κακή μέρα στη δουλειά.
2: Είπα ότι είναι καλό, ρε, δεν είπα ότι λέει αλήθεια.
1: Όχι να πω κάτι. Εγώ το άκουσα ως είδηση. Μήπως πήδηξε χωρίς κοντάρι.
2: Δεν πήγε, ξέρει.
0: Να πήγε έτσι
1: ευθεία. Έτσι μπορεί να μην τα πέρασε. Ναι, έτσι μπορεί να μην
0: τα πέρασε. Μπορεί να το ξέχασε. Ξέρεις τι έκανε χθες ο αδερφός μου, ας πούμε. Πάει, κάνει.
1: Όχι, και να μην το πιστέψω.
0: Θα σου πω. Κάνει μπάνιο και πάει για καφέ. Ναι. Και κοιτάει βγαίνοντας από το ταξί να πάει στην καφετέρια ότι δεν έχει ξεβγάλει το κεφάλι του.
1: Όχι. Τι λες, ρε.
0: Ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Και πήγε σε ένα διπλανό.
1: Δεν έσταζε.
0: Πήγε σε ένα. Όχι, ήταν κολλημένη από την
1: άλλη.
0: Έκανε κορμί.
1: Ναι. Φόρεσε. Είχε ξεχάσει ότι θα λουστεί.
0: Φόρεσε πουκάμισο. Τζινάκι αυτό, γιατί βιαζότανε. Πάει και ήταν. Ούτε κοιτάχτηκε. Ξέρεις, ένιωθε.
1: Άντρες.
0: Ναι. Βγαίνει και είναι τελείως άσπρο το κεφάλι του. Και το καταλαβαίνει γιατί. Κάτι νιώθει να στάζει το λαιμό και όπως κάνει έτσι. Λέει
1: είχε
0: σαπούνια.
1: Αρχίσει να λιώνει.
0: Και πήγε και ζητήσαμε ένα λάστιχο δίπλα. Δίπλα το κοτσόβολο.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο συνεργείο αυτοκίνητο. Όχι, κτίριο αυτοκινήτων.
0: Αέρας.
1: Στην καφετέρια δεν μπορούσε να βάλει το κεφάλι και βάζουν τα ποτήρια.
0: Ακριβώς εκεί έπρεπε. Και λέω να δούμε λίγο, ξέρεις, ηλικιακά μην έχουμε. Εγώ, ας πούμε, τι παθαίνω. Όταν είμαι από πόλη σε πόλη, με βλέπουν όλοι, μπαίνω βαθιά μέσα στα αυτιά κάθε κάτι. Όπως είμαι στη μία πόλη, ξεχνάς ποια πόλη είμαι όταν ξυπνάω το πρωί.
1: Ναι, αυτό είναι λογικό.
0: Αλλά για θέλεις, ένα λεπτάκι.
1: Θέλεις 30 δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσεις που ήμουνα, που κοιμήθηκα, ναι, που ξύπνησα. Ναι.
0: Κοίτα, αν δεν ξυπνήσεις με άλλους ανθρώπους σε δωμάτιο.
1: Ναι, στενό δωμάτιο.
0: Ναι, δηλαδή να κοιμηθεί μαρούς και να ξυπνήσει πορτοράφτη. Δεν είναι ωραίο. Να πεις πώς βρέθηκα εγώ, θα σου εξηγήσουμε.
1: Να κοιμηθεί μαρούς, να ξυπνήσει γαδά.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και αυτό και να ακούς διάφορες φωνές.
1: Λεωφόρο από την άλλη πλευρά.
0: Όχι, να βλέπεις τη λεωφόρο απέναντι από τον έκτο. Πολλές λεπτομέρειες. Αυτά. Γενικά γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
1: Πολλές όμορφες ηλιόλουστες μέρες από αντίπαρο.
2: Έτσι.
1: Όχι καλή.
2: Εσύ που άκουσες εχθές παλιές φωνές και σκέφτεσαι κάποια πράγματα, απλά μεγάλωσες.
0: Τι σκέφτεται,
1: δηλαδή. Ναι,
2: απλά μεγάλωσες.
1: Εντάξει.

0: Αυτός. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής για να καταλάβετε κι εσείς ότι είμαστε λίγοι εμείς γιατί ένιωσε, άκουσε τους άλλους κτλ. Οι άλλοι όμως ήταν τυχεροί που δεν υπήρχαν μηνύματα τότε για να ακούνε τα εξαμάξεις, ας πούμε, που ακούμε εμείς κάθε πρωί. Κατάλαβες. Γιατί πιστεύετε ότι όσοι παραγωγοί του Big Wings Sport FM λίγα έχουν ακούσει, ή μάλλον δεν τα έχουν ακούσει αυτοί. Η Αφροδίτη τα έχει ακούσει γιατί παίρνανε στη γραμματεία τηλέφωνο.
1: Παιδιά, όντως εγώ με τον Πολυχρονίδη, αν κάτσουμε, δεν θα αρθρώσει κάποιος λέξη, αλλά ούτε και εγώ. Γιατί ο Πέτρος, κάνοντας εκπομπή στα ραδιόφωνα με μουσική, του δόθηκε χτες η ευκαιρία και πραγματικά. Μόνο περιγραφή δεν έκανε. Χωρίς να παίζει κάποια ομάδα. Ήταν χύμαρας. Εγώ τον απολαμβάνω τον Πέτρο. Μίλησε και με ωραία λόγια για μένα.
2: Γι' αυτό τον απολαμβάνει. Ναι.
1: Και να ξέρεις κάτι, εμένα είχε ουρά, είχε συνέχεια. Για το βράδυ, γιατί ποιος παρουσίασε τη γιορτή της Κατερίνας για το δικό μου DNA? Για
0: ο Πολυχρονίδης.
1: Όχι. Η ατέριαστη. Ο Κούτρας με τον Τσίνο. Και πώς ξεκίνησαν την αυτή. Σουβέλα πονάς. Έτσι ξεκίνησε.
0: Και φταίει ο Πειραιάς.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε την ομιλία. Λέω, αφήστε με να γιάσω σε μια γωνιά.
0: Έλα, δεν ήταν σωστό. Αφήστε με να γιάσω. Ήταν της Κατερίνας.
1: Βέβαια, το τσουβέλα πονάς. Έτσι ξεκινήσαμε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Τι φταίω. Και ατέριαστε αυτοί, οι πιο ταιριαστοί από όλους. Τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν έχουν δει μπουζούκι ποτέ να παρουσιάζουν αυτή τη γιορτή. Ήξερε η Κατερίνα ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Είμαστε φίλοι. Αλλά το τσουβέλα πονάς και μου έκανε χειρονομίε και η Εύα. Μου λέει, έρχεται για το 2-1, μου λέει κάποιος. Με πείραζαν. Με ενόχλησαν πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά εγώ το παίζω θυγμένος για τα εστίρια, σύμφωνα με το φίλο.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό έχει σημασία, να γεμίσει τα θέατρα.
1: Α, μπράβο, ρε, την τσεπούλα σου.
0: Και να σου πω και κάτι. Για να μην γεμίσει τα θέατρα, υπάρχει το AI που τα γεμίζει αυτό. Εντάξει. Θα φτιάξουμε τις φωτογραφίες όπως κάνεις τώρα και ανεβάζεις αυτά.
3: Μάτος και είσαι
1: αστυνομικός. Άντε, μπράβο, καραγκιόζη.
3: Γκόλο Ιωαννίδης.
1: Γκόλο Ιωαννίδης, ένας μόνος του.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα στον κόσμο. Ηλίας από Λονδίνο, ταξί Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, διάφορα μηνυματάκια για τον μπάσκετ. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Animal Print.
1: Να μας πούνε αν δρόσησε λίγο στο Λονδίνο, γιατί είχαν.
2: Δεν προλάβαμε μια μπλούζα χτες. Ξεκαθαρίσαν όλες.
0: Θα κανονίσουμε το Δημήτρη. Μιτσάρα, φτιάξε εδώ για την εκπομπή. Large εγώ, small η Μαρία, γιατί είναι oversized αυτά. Large και ο Ρήλος. Εντάξει, τα κανόνισα.
2: Κύριος.
0: Θα πάω εγώ, γιατί έχω ραντεβού για δουλειές Animal Print και θα τα πάρω όλα. Τέλει. Παρακαλώ, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια πολύ απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi βρέξει χιονίσει. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και μεταξύ μας, όταν χθες το αυτεράδι έπαιξε το άστρα, με μαλώνετε το σήμα του
1: βραδάκι. Τσουτσούριασμα.
0: Κοίταξε. Ακόμα και τώρα σαν κοτόπουλο σε βρασμό είμαι. Λοιπόν, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί τα ψάρια?
1: Δεν ξέρω. Κολύμπησαν.
0: Μόνα τους. Δούλεψαν από μικρά παιδιά.
1: Θαύμα.
0: Σε επιλεγμένα εκτιοτροφία. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν. Καθαρισμένα τα πληρώνει σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Αν μπορείτε να καλέσετε και εμένα. Έτσι, όποιος ξέρει, ξέρει. Ψάρια από τα Lidl. Πάμε, διάλειμμα, γυρνάμε. Μάλλον δελτίο γυρνάμε.
2: Ποιο δελτίο πάει?
0: Διάλειμμα, γυρνάμε. Καλά,
1: υπάρχουν. Πάει, δελτίο. Ωραία, μπράβο, ωραία συμπεριφορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ντροπή σου από δύο πομπέ, Μάγλε.
1: Τι έκανε.
0: Τέτοια πράγματα για τον Ακτύπη. Ποιο έγινε περισσότερο ντεφι χθε και γιατί ο Ακτύπη.
1: Καλά, α μην είχα εγώ δουλειά. Α μην είχα εγώ δουλειά.
0: Έλεγα εγώ.
1: Ειλικρινά,
0: ποιος
1: δεν
0: θα έκανε
1: δουλειά.
0: Την καρέτα στην παραλία.
1: Αν δεν είχα, σου λέω, δουλειά, θα πήγαινε εκεί μέχρι 8 η ώρα το βράδυ. Μετά. Θα έκανα τα πάντα για να φύγει το αλκοόλ. Δηλαδή, φαγητό, πάλι αλκοόλ, φαγητό. Και μετά, ίσως και μια βουτιά, θα ήξερα, θα είχα πάρει το μαγιό. Μετά, 8 η ώρα, 7.30, που λες, εγώ γεια σας, κάνεις και μια βουτιά, αράζεις και λίγο και είσαι έτοιμος. Και πας σπίτι κουδούνι, χωρίς να έχεις αλκοόλ με το αυτοκίνητο, το αφήνεις, παίρνεις ταξί, αλλά είσαι άρχοντας. Εγώ θα το είχα τα μάξιμο εδώ. Έτοιμο για σήμερα. Παπ ταξάκι εδώ, Θεός. Γίνονται
0: την
1: αυτά.
0: Την επόμενη φορά θα τα κανονίσουμε αλλιώς.
1: Πρέπει να το κανονίσουμε έτσι, 8 Ιουνίου του 27. Εντάξει, καλά να είμαστε έτσι. Και να είμαστε και όλοι και μια χαρά. Αυτό είναι
0: το
1: θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Λονδίνο.
1: Μαράκι.
0: Την περασμένη εβδομάδα 35 βαθμούς λέει. Τώρα βροχή, κανονικά, μπουφανάκι κτλ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα λιγάκι να ισιώνουμε. Επιστροφή από πρωινή προπόνηση Κολύμβης της Μικρής. Εδώ και μέρες βροχή 10 με 17 βαθμούς. Δημήτρης και Σοφία από Λονδίνο.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Έτσι όπως πρέπει.
0: Ανάψανε και καλοριφέρ, λέει ο Ηλίας.

0: φωνή επειδή δεν σε έτσι. Το cable guy είναι. Από την ταινία που μεταφράζεται ο Κολιτσίδας στα ελληνικά. Ό,τι σου λέω ακριβώς.
1: Εντάξει, εντάξει. Τιμημένα 90s. Ε, 90s δεν είναι αυτό. Zeros. Οι 20s που λένε οι άλλοι.
0: Μια ταινία που είχε πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και πάτωσε. Αυτή η ταινία.
1: So what. Την κάναμε τη δουλειά. Την κάναμε τη δουλειά.
0: Βέβαια την κάναμε.
1: Καλημέρα, σας έλεγε το Metal Heart. Πας μια βόλτα, λέει, στη Λιβάδα και ποιον βλέπεις μπροστά σου.
2: Το
1: Τζουβέλα. Το είπε, έπεσες πολύ κοντά στο Τζου,
0: Τζόκοβιτς. Τζόκοβιτς. Το Τζουβελόκοβιτς. Ναι, ναι.
1: Ωραίος τύπος, λέει. Και γιατί να μην είναι.
0: Πολύ ωραίος τύπος. Με Μπογκδάνοβιτς.
1: Καλημέρα και στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ντάιβερ. Η χθεσινή ραδιοφωνική ημέρα ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς. Λόγω πολύ φορτισμένου προγράμματος, ψεκασμία. Α, μας ψεκάζουν.
0: Έχει το αεροπλανάκι των σεισμών. Έλα τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Μια χαρά σας ακούω, λέει. Σήμερα μάλλον δεν είχατε χαγκόπ. Τι χαγκόπ, ρε. Εγώ έφυγα μια παρά το μεσημέρι.
2: Και προς το τέλος, δηλαδή. Ναι. Δύο ποτάκια μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά είχε και οδήγηση.
1: Καλημέρα και στον Δαμιανό. Χθες διαπίστωσα πως ξεχνώντας το κινητό στο σπίτι, παθαίνει ένα κοκομπλόκο. Έχουν καταντήσει εξαρτημένοι από αυτό. Ο λόγος που σας έχασα χθες. Κοίταξε, παθαίνει ένα κοκομπλόκο στην αρχή. Εγώ νομίζω ότι μετά λίγο.
0: Χαλαρώνει.
1: Αν δεν μπορεί και να γυρίσει να το πάρει και το παίρνει απόφαση. Okay. It is what it is.
0: Ναι, αλλά αν το χρειάζεσαι μέσα στη μέρα για δουλειές, πρέπει να γυρίσεις να το πάρεις.
2: Ένα Σάββατο το ξέχασα πριν δύο εβδομάδες και έγινε πόλεμος, ρε. Ψάχνει όλο το σύμπαν.
1: Ακαλάνε πάντα.
0: Καλά, δεν το ξέρεις αυτό. Αν ξεχάσεις το κινητό βαράει, αν μπεις τουαλέτα για χοντρό και τα αφήσεις έξω βαράει, και αν είσαι σε ένα δρόμο που λες θα βγω, είσαι άντρας και θα κάνω την ανάγκη με εδώ στο βουνό. Δεν περνάει κανένας. Με το που βγεις. Περνάνε όλοι ξαφνικά από ένα βουνό των Τρικάλων, από ένα τούνελ. Εμφανίστηκαν πέντε αμάξια και από εδώ και από εκεί. Και έκανα τον μπέκ. Λέω, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Μόνος μου ήμουνα.
1: Επίσης, άμα ξεχάσεις το κινητό, θα σε πάρουν από την εφορία να σου πούνε ότι έχεις επιστροφή. Και θα αναλύσεις. Και μετά θα τη χάσεις.
0: Εάν δεν δώσετε τετραψήφιο κωδικό σε ένα λεπτό, χάνετε τη ρύθμιση, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Διαβάσαμε για το Λευτέρη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Ότι σήμερα είμαι οδηγός και μου κάνετε την καλύτερη παρέα. Σήμερα έγινα ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Sport FM.
1: Έλα μωρή τη Δημάρα. Έλα μωρή τη Δημάρα.
0: Όσοι
1: είμαστε τέλος πάντων.
0: Get off the stage, man. Alright. Let you have a
1: pass. You are an audience member. Το χειρότερο λέει να το έχεις αφήσει σπίτι με τη γυναίκα σου. Α, εντάξει αδερφέ, εντάξει. Ξαρτάται και τι κάνεις.
0: Καλά, εάν αφήσεις κινητό στο σπίτι και πας γραφείο και έχεις meeting, ξέρω εγώ, 10 η ώρα. Και είναι η ώρα 9 παρά, έχεις σημαντικό meeting. Και σου έρθει μήνυμα, τι κάνεις. Και σε πει με το μικρό σου όνομα. Τι κάνεις, Αλέξανδρε.
1: Μα όταν ξεχάσω πώς θα σε μήνυμα.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο στο σταθερό του που έχεις το γραφείο και το σηκώνεις. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Αλέξανδρε. Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι, μωρέ, δεν θα γνωρίζει τη γυναίκα.
0: Περίμενα, σε λέει με το βαφτιστικό σου. Όταν σε πει με το βαφτιστικό σου, ούτε αγάπη, ούτε μωρό μου ήρθα. Έχεις ξεχάσει το κινητό σου εδώ ανοιχτό.
1: Εγώ πιστεύω να σε ρωτήσω. Αν σε πει με το επίθετο.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά μην γυρίσεις σπίτι.
0: Ναι. Δεν μου λες. Μπορείς να μου πεις, μέχρι να ξεκινήσει τη φράση, εδώ στο στήθος.
2: Έχει
1: αρχίσει και στην πλάτη και κατευθείαν.
0: Ναι. Στο κεντρικό κομμάτι. Είναι χειρότερο το βγάλετε μια κόλλα χάρτη και εσύ δεν θυμάσαι καν τον εαυτό σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε όταν γυρίσεις γιατί κάτι είδαμε στο κινητό. Ειλικρινά. Περίμε. Κλείσ' το
1: κινητό. Είναι ένα πείραμα που κάνεις.
0: Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και φεύγεις από τη δουλειά, να ξέρεις. Φεύγεις από τη δουλειά. Να πας σπίτι, να προλάβεις.
1: Δεν προλαβαίνεις τίποτα.
0: Να σώσεις ότι. Ναι.
2: Κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Τι εννοείς.
2: Δεν μπορώ να φύγω εγώ από σπίτι.
0: Ας ανοιχτεί την κονσόλα να μιλάμε 10 ώρες. Φέρει και πολυχρονίδι εδώ πέρα.
2: Δεν γίνεται.
0: Τίποτα, ούτε break, ούτε τίποτα, ρε. Το δωράκι εδώ και να μιλάμε ταυτόχρονα. Να κάνω τη μουσική εγώ.
2: Μπορεί να φύγει ένας οδηγός λεωφορείου, ας πούμε, από τον δρόμο, λέω, για να πάει.
0: Τι.
1: Πού πάτε, πού πάτε.
0: Κάνουν έργα. Κάνουν έργα, δεν ενημερωθήκατε.
2: Περάσω μία από το σπίτι.
0: Γιατί είμαστε μεν ήδη από Κυψέλη. Κάνουν έργα, κυρία μου. Δεν θα χαιρετάει ούτε συνάδελφο, ξέρεις. Το λεωφορείο που περνάει δίπλα από λεωφορείο. Βλέπει μια θολούρα. Χαρά μεγάλη. Ενώ οι οδηγοί λεωφορείστε στο έδαφος δεν μιλάνε στο λαό. Μόνο στο λεωφορείο.
1: Αυτό, ένα μπιπ μπιπ γίνεται.
0: Μπουνιά κόρνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπιπ μπιπ.

0: ζημιμένοι μας χρειάζει για τη θεσμή γιορτή. Γιατί δεν πήρε δώρα. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε. Κάποιος λέει αν η χθεσινή εμφάνιση του Ναν εννοεί η εμφάνιση κυριολεκτικά
1: τα μαλλιά του Ναν.
0: Μας θύμισε τον Μπέζο στις Ελλάδες τα παιδιά όταν μπήκε. Παίζανε έναν αγώνα μπάσκετ, θυμάσαι που έκανε τον.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Παιδιά, έτσι είμαι εγώ χωρίς κερατίνη.
1: Αλήθεια. Έτσι φρουφρού. Θύμισε λίγο Childress στους οπαδούς του Ολυμπιακού πάντως. Το μαλλί. Ήταν λίγο
0: Childress. Και πώς το κουλαντρίζεις αυτό το μαλλί, παιδιά. Στέκεται
1: το ορθό. Στέκεται το ορθό.
0: Αυτό πήγαινε σαν κύματα.
1: Κάνει προσποίηση και αυτό.
0: Πω. Πώς την αρχή, ποιος είναι αυτός. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Έβγαλε τα κουτσιδάκια.
1: Η Νικόλ λέει: εγώ να δεις, το είχε ξεχάσει ανοιχτό, έβλεπε ταινία, μόνο που δεν είχε παντρευτεί και δεν το ήξερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στον ξάδερφό μου στο Βαθύ εκεί στην Πρέβεζα.
0: Καλημέρα.
1: Στασινέ, έχουμε εκπομπή, ρε Στασινέ. Δεν το ξέρει ο Στασινέ, ότι έχουμε. Αυτό που οι δικοί σου άνθρωποι μπερδεύονται.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο. Μετά θα πει ψέματα. Μα ήξερα ότι είχε break. Ναι, άλλο break ήθελα χθες. Άλλο break ήθελα.
0: Ναι.
1: Έγινε και δύσκολο. Τσουβέλα σκληρή μπάγκετα του Φουρνιέ χθες. Με τσιγάρο αυτό.
0: Το περίμενα από χθες το βράδυ να το στείλει.
1: Φουρνέ γράφει η τηλεόραση. Φουρνέ η εφημερίδα γράφει. Φουρνέ. Ωραίο.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο. Μπράβο για χθες. Λέει συγκινητική μέρα. Όλη μέρα άκουγα. Έκαψα κύτταρα. Με Bluetooth λέει έφαγα το μεσημέρι. Μαμ με ραδιόφωνο. Στο τραπέζι οικογενειακά ακούγαμε όλοι το Μπάμπι.
2: Είναι όλο σε on demand πάντως, να ξέρετε. Α, το χάσατε.
1: Να έχει ανέβει όλο.
2: Ανά δύο ώρα, ναι.
0: Α, και η Νατάσα μας έστειλε μήνυμα από τον Brighton. 10 βαθμούς επανήλθε η ισορροπία. Ένα, δεν είσαστε τώρα εσείς για 35 άρια, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Τα 35 άρια ήρθαν εδώ τώρα και τα 36 άρια.
2: Ναι. Πάμε διαλύμα.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε
3: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι το πρώτο σου.
1: Γελάτε.
6: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
7: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν!
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γονίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Το μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
0: Ασημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
0: το μισό μου νύχι.
1: Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Όχι, καλό!
0: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο!
0: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο!
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
0: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
1: Παλαιότουλο.
10: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω
11: δύο
12: να
11: ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
3: Big Wins Sport FM στους 96,
1: άντε παιδιά. Ησυχία.
3: 94.6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
0: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί τις προστολές φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

0: Κοροϊδεύεις την Αηδό.
1: Είναι και ωραίο τραγούδι.
2: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πας Μαραθιά Φωκίδος και ποιον βλέπεις στην παραλία? Τον Νικ Κύριο.
2: Τι ωραίο. Φωκίριος.
1: Εγώ, Άλεξ, ξεχάσω, λέει, στο σπίτι το τηλέφωνο, όταν γυρίσω το μεσημέρι θα είναι γεμάτο κατεβασμένα παιχνίδια. Τρεις οθόνες παιχνίδια. Τέλειο, τέλειο. Ναι, εντάξει, το να μην, ας πούμε, χαριεντίζεσαι με άλλες, ας πούμε, δεν παίζει. Ρωτάει κάποιος.
2: Δεν παίζει.
1: Εντάξει, για κάποιους παίζει, για κάποιους δεν παίζει.
2: Παίζει, μωρέ, τώρα παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης λέει, εύχομαι με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Να σε καλά.
1: Κυκλοφορεί ένα μιμ με ένα τύπο να συνομιλεί με τον Χάρο. Του λέει ο Χάρος, η γυναίκα σου είδε το προφίλ στα social. Θα περάσεις από το σπίτι, θα έρθεις κατευθείαν μαζί μου.
3: Είσαι, λέει, το καλύτερο παρεάκι στο ψάρεμα. Σε έχω για αγόρι εσένα και τον Ερατζιά, μάλλον για σένα, λέει.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχει πολλές τσιπούρες και πολλούς αργούς. Ψαρεύω, λέω, δύο τσιπούρες και πολλούς αργούς. Προχθές που βούτυξα, που δεν πήγα και πολύ.
2: Είδες αργούς κάτω, χαμηλά.
1: Και τσιπουρίτσες, μικρές βέβαια.
2: Δεν ήθελες να τσιμπολογήσεις καμία.
3: Τη σκεφτόταν στη σχάρα.
1: Αν ήθελα. Τις προάλλες, νομίζω το έχω πει, έχουμε βουτήξει πιο βαθιά και σκάει μπροστά μας ένα κοπάδι με φαγκρί.
2: Τι λες τώρα, ρε. Πόσο έχει βουτήξει, πόσο κάτω είσαι?
1: Καμιά 20 μέτρα, κάπου
2: εκεί. Τι λες, Χριστιανή μου, τι θες
1: να κάνεις? Να το δείχνω στον coach. Ναι, ναι, μου
3: λέει.
1: Άσε με λίγο, ένα να πάρω από τα 10. Φεύγανε τα 100 ευρώ έτσι μπροστά μου.
2: Είχε πιάσει το στοίχημα, Μαρία. Τι κουβά πήγε? Έφαγα μια τσιπούρα στο γαϊτανάρο, σου λέω. Μαρία.
1: Υπάρχουν ψάρια που είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, λες και τρως μπριζόλα κανονικά. Είναι το κρέας τόσο μεστό. Ωραία θα ήταν τώρα.
2: Ο Μαραθιανός είναι όνομα ψαριού, Μαρία?
1: Ναι,
3: εύκολα,
1: ναι.
2: Φάγαμε ένα Μαραθιανό, στη σχάρα,
1: ναι.
2: Φοβερό.
1: Και αυτά είναι ωραία του Αιγαίου, δεν
2: ναι,
1: είναι...
2: Ναι, δεν είναι αφρόψαρο, δεν είναι ακτύπης.
1: Ναι, ούτε τώρα...
3: 5 κιλά ψάρι τώρα, όχι εσύ.
1: Ναι.
2: Μιλάμε, ο Μαραθιανός, εννοείται. Καλά, βέβαια, πού να φας χονδροθύμιο. Πρέπει να πας πολύ βαθιά για να φας χονδροθύμιο. Είναι ονόματα ψαριών αυτά.
1: Ναι, σαφυρά του δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Ο Ρήλος πότε γενέθλια, περάσανε παιδιά.
2: Περάσανε.
1: Οι Ιδροχάοι περάσανε.
2: Η πιο ωραία είναι η Γιώσα και η Τσουβέλα Αιγίδα στα Κάρβουνα. Αλλά ο Μαραθιανός και ο Χοδροθυμής είναι ψάρια πολύ ακριβά.
1: Κοίταξε, παλιά τα τρώγαμε. Εμένα έπιανε ο παππούς μου ο Μαραθιανός.
2: Εντάξει, όλα είναι ωραία.
1: Σκοντροθυμής σου πήταγαμε στη θάλασσα. Δεν είμαστε στα γατιά. Τώρα κάνουν 80 ευρώ το κιλό.
2: Και εμείς τρώγαμε το τζούτσικα με μακαρόνια. Ωραίο, το κάναμε κοκκινιστό ψάρι. Κοκκινιστός, ο τσούτσικας.
1: Ο τσούτσικας είναι σαν την κολοχτύπα, ναι, και τον αστακό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι τέτοιο, οστρακοειδές.
2: Έτσι. Ο τσούτσικας είναι οστρακοειδές. Ναι, λεφτάκια.
1: Το λένε, κατσαρίδες, θα λένε. Ναι, πήγαινε φάει ένα τσούτσικα τώρα, να σου πω εγώ.
2: Πάει ο τσούτσικας.
1: Στο λογαριασμό.
2: Το λένε και τσούτσικα. Το λένε και τσούτσικα κάποιοι. Στη Μύκονο το λένε τσούτσικα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ακριβά το μιλάνε. Ναι.
1: Πήγαινε Νάουσα.
2: Πήγαινε
1: Μπαρμπαρόσα και να σου πω εγώ. Σου φέρνει η μερίδα τρεις τσούτσικες αυτό και σου λέει αυτό 50 ευρώ πλήρωνε.
2: Ας πω όμως κάτι, δεν χορτές, θες κρέας, πετάς δυο βαϊμάκια στα Κάρβουνα, 3 κιλά βαϊμάκια, είσαι θεός. Ψάρι και ψάρι.
3: Δέχομαι να είμαι μικρό ψάρι.
1: Τσαούσο τσιπουράκι θέλει.
3: Ποταμίσιο.
2: Ο Ρήλος είναι ποταμίσιο ψάρι.
1: Ναι.
3: Με πιάνει ο μπαμπάς.
2: Με πολλά κόκαλα. Δεν θα σας τηγανίσω ότι 10 ρίλους εκεί πέρα να φάτε.
1: Άμα είναι μικρά, τρώγονται έτσι με τα κόκαλα.
2: Ναι. Έτσι τα τρώμε εμείς με καλαμποκίσιο αλεύρι.
1: Μπράβο.
2: Τα κάνει ο φάδερ. Για να τους δώσει λίγο αλάτι.
1: Λίγο νοστιμιά, γιατί δεν έχουν νοστιμιά τα ποταμίσια.
2: Αντίπα σκίζει τα δίχτυα, δεν μπορεί να πιάσει αντίπα. Αντί να πιάσει αντίπα.
1: Όχι, ρε. Και νομίζω ότι είναι υποπροστασία. Απαγορεύεται.
2: Ναι.
1: Απαγορεύεται πλέον.
2: Ναι.
1: Αχινός και αντίπας δεν πλησιάζεις.
2: Δεν γίνεται.

0: Μπορείς βέβαια να πεις, ωραία φίλε, γέμισε η θάλασσα μαραθιανού σαν κάτι κακό. Ότι δεν μπορείς εκεί να κολυμπήσεις. Γέμισε μαραθιανού που βγάζει.
1: Τσιμπάνε αυτοί. Και έτσι και είσαι αλλεργικός.
2: Καλά. Έχει πεθάνει άνθρωπος από μαραθιανό.
1: Ναι, ναι, ναι, τούμπανε γίνεται.
0: Έχει πέσει στη σιτία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι καλά.
1: Ζαφυρά του ποικιλία κρασιών.
0: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ναι.
1: Το σαρντονέτσι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάτησα τσόχο, πέθανα. Γέμισε αγκάθια. Γέμισε τσόχο στη θάλασσα. Το κάτω από τα βράχια. Φοράς πέδιλο αναγκαστικά.
1: Προχθές με το σαρντούφο έβγανε μια τσανάκα.
0: Κανά.
1: Εντάξει το καλογεράκι, είναι μικρό ψάρι.
0: Ναι, είναι μικρό.
1: Τα βλέπεις στα λιμάνια ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Πολύ απλά τα πιάνουν και τα ξαναφύγουν. Τα ξαναφύγεις τα καλογεράκια.
1: Έτσι, για τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Τα ξαναφύγεις τα καλογεράκια, είναι δυνατόν.
1: Ναι. Τα λυπάστε, άντε να τα ρίξεις τις γάτες.
0: Στο πολύ μέσα να βρεις ένα δεσίλα, άμα είναι καλός.
1: Είναι δύσκολο στο ψήσιμο δεσίλα.
0: Θέλει το αλάτι από πριν.
1: Ναι, γιατί σκληραίνει.
0: Ναι. Καλώς.
1: Είναι δύσκολο στο ψήσιμο δεσίλα.
0: Θέλει το αλάτι από πριν.
1: Ναι, γιατί σκληραίνει.
0: Ναι.

0: Κρίτσα με το Σαμπράκο. Είναι... Μοιάζουν αυτά τα δύο ψάρια. Μοιάζουν. Αλλά Σαμπράκο είναι πιο νόστιμο.
1: Όπου έχει μαραθιάνους όμως δεν βγαίνουν. Τα τρώνε.
2: Τι τα τρώνε.
0: Με συρτή με πιάνεις μαραθιάνους.
1: Μουρμούρα Νικολογιάννης, η μουρμούρα. Πολύ ωραία η μουρμούρα. Κολαχτύπης. Είναι πολύ ωραίο το κολαχτύπης.
2: Έχει κάνει ένα πολύ καλό ρίγας με τα ψάρια.
1: Αλήθεια. Δεν το θυμάμαι, μωρέ.
2: Στο πρώτο το νομίζω. Που ανέβασε το πρώτο ή το δεύτερο.
1: Α, ναι, ναι, το stand-up.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Σοφία Θεοδωράκη χωρίς φόρεμα, ενώ με απλά ρούχα.
0: Όχι, απλά ντυμένη σήμερα.
1: Δεν είστε για κόκκινο χαλί.
0: Monday, Tuesday.
1: Ναι.
0: Όλοι μπερδεύουν το Tuesday με το Thursday. Εννοείται, για κανένας δεν ξέρει να γράψει το Wednesday.
1: Ναι. Ένα ντύ πριν τον ή. Τι να κάνουμε.
0: Wednesday.
2: Ίσως τώρα με τη σειρά
1: να το είδανε. Εγώ έχω τη διαφήμιση WhatsApp Μαρία, η οποία είναι διαφορετική γιατί μιλά στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με τη νέα οπτική ταυτότητα, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Bwin Sport FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
3: Αμέ.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
2: Και να εξήγησε στον Παναστεριακό τι γίνεται.
5: Φοβάμαι τους μους της τρελής των πανηγύρων.